Η ΔΕΗ ήθελε να πάρει τον αντιδραστήρα, δίνοντας ίσης αξίας ελληνικά καπνά, αλλά σε αυτή τη λύση είχαν αντιδράσει Βρετανοί καπνοβιομήχανοι. Κάποιες φήμες έλεγαν ότι αν ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για να λάβουν μέρος και άλλα κράτη. Οι επαφές του νέου Αμερικάνου πρέσβη Τάσκα συνεχίζονταν και εκτός των κυβερνητικών παραγόντων, ψιθυριζόταν ότι θα έβλεπε και παλιούς πολιτικούς. Η κατάσταση ήταν περίεργη. Κάποιες πληροφορίες μιλούσαν για άνοιγμα της Ελλάδας προς το Ανατολικό Μπλοκ και δεν απέκλειαν να υπερκεράσει την Τουρκία που είχε δεχτεί την κάθοδο του Σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο. Ακόμη σημαντική ήταν και η επαναλειτουργία του κυκλώματος Αθήνας-Άγκυρας-Λευκοσίας για να βρεθεί κάποια λύση στο Κυπριακό που πάντα αποτελούσε ένα μεγάλο αγκάθι. Το 20ήμερο των εκπτώσεων το Φλεβάρι είχε προκαλέσει τον ενδιαφέρον κυρίως στις Αθηναίες που πάντα υπέκυπταν στις διαφημίσεις που μιλούσαν για τιμές κάτω του κόστους. Αλόγιστες σπατάλες δεν γίνονταν βέβαια γιατί τα χρήματα δεν περίσσευαν. Έπρεπε να μείνουν και κάποια περιθώρια για τα αποκριάτικα γλέντια που για να μετάσχεις έπρεπε να πληρώσεις αλμυρές τιμές των κοσμικών κέντρων και των ξενοδοχείων όπου δίδονταν οι μεγάλοι χωροί. Οι Δήμοι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Πάτρα ετοίμαζαν παρελάσεις με άρματα και μασκαράδες. Τότε καθιερώθηκαν μάλιστα και βραβεύσεις για τις πιο ωραίες αποκριάτικες διακοσμήσεις. Ένα από τα βραβεία θα έδιναν και στα καλύτερα τραγούδια της παλαιάς Αθήνας. Το μεγάλο γλέντι γινόταν πάντα στην πλάκα την πιο παλιά συνοικία της Αθήνας. Μέσα στο καταχύμωνο είχαν και την προσγείωση ενός Boeing 747 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μιλάμε για ένα αεροπλάνο με 18 τροχούς που μπορούσε να μεταφέρει 342 επιβάτες. Οι Αθηναίοι κατέβηκαν να το δούνε και η αμερικάνικη εταιρεία TWA ήταν περήφανη για το νέο της απόκτημα. Οι αρμόδιοι έλεγαν ότι ίσως το 1971 να δρομολογηθεί το νέο αεροπλάνο στη γραμμή Αθηνών-Νέας Υόρκης.

Όλα όμως τα θεωρούσαν πιθανά κάποιοι και έφεραν παραδείγματα από την ιστορία. Στις 5 Απριλίου του 1970, στον κινηματογράφο της Οδού Σταδίου Ορφέας, έγινε μια αρκετά μεγάλη συγκέντρωση με την ευκαιρία της επετείου ενάρξεως του αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Εκεί μίλησε ο στρατηγός Γρίβας. Οι Αθηναίοι τον θυμόντουσαν από την εποχή που αγωνιζόταν στα χρόνια της κατοχής στο Θησίο, όπου είχε ιδρύσει την οργάνωση Χ. Τον ήξεραν επίσης από τα ηρωικά χρόνια της οργάνωσης ΕΟΚΑ, που πολεμούσε τους Άγγλους κατακτητές στην Κύπρο. Τότε ο Γρίβας ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Διγενής και δεν είχε σταματήσει να αγωνίζεται για την Κύπρο, κατηγορώντας μάλιστα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, που είχε απορρίψει, όπως έλεγε, την Ένωση. Ο Γρίβας στην ομιλία του εκείνη ξάφνιασε τους Αθηναίους, γιατί κατηγόρησε ανοιχτά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για τις αντιεθνικές, όπως ισχυριζόταν, συμφωνίες που είχε υπογράψει για το Κυπριακό. Παρόλο που το καθεστώς με τη λογοκρισία του και με άλλους τρόπους δεν επέτρεπε ανοιχτές συζητήσεις σε θέματα τέτοιου είδους, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που ήταν επί Καραμανλή υπουργός των εξωτερικών, βγήκε και δήλωσε τότε ότι ο στρατηγός Γρίβας δεν πρέπει να τα λέει αυτά, γιατί είχε ενημερωθεί πριν αρχίσουν οι συνομιλίες για τις συμφωνίες και μάλιστα είχε δηλώσει ότι ο στρατιωτικός θα πειθαρχήσει σε όσα αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Στην αίθουσα του Ορφέα βρίσκονταν εκείνη την ημέρα της ομιλίας του Γρίβα πολλοί υποστηρικτές του καθεστώτος, που βέβαια έδειχναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τα όσα έλεγε ο Διγενής για τον Καραμανλή αλλά και για τον Μακάριο. Από εκείνη την ημέρα άρχισε να αιωρείται το ερώτημα. Ο Γρίβας θα παίξει μια μέρα χωρίς να το θέλει το παιχνίδι των συνταγματαρχών? Η προπαγάνδα της δικτατορίας μιλούσε τότε για το Μακάριο και άφηνε υπονοούμενα ότι είναι ερυθρός παπάς, Φιντέλ Κάστρο της Μεσογείου και διάφορα άλλα. Μέσα στην ασφυξία της πολιτικής σκηνής υπήρχε όμως και κάποιο γεγονός που έδινε μια διαφορετική εικόνα, μια νότα χαρούμενη, μια ίσως αισιοδοξία. Το κουκλοθέατρο του Μπάρμπα Μιτούση γιόρταζε εκείνες τις ημέρες τα 30 του χρόνια και θύμιζε σε όλους πως τα ωραία πράγματα είναι βιώσιμα σε τούτο τον τόπο και πως τα όνειρα καρποφορούν και ακόμα πως οι αγνές προσπάθειες δεν πάνε πάντα χαμένες.

0: Ενώ λοιπόν στην Κύπρο έγινε εκείνο τον καιρό απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου και δολοφονήθηκε ο Πολύκαρπος Γεωργκάτσης, στην Ελλάδα τα πράγματα δεν ήταν καθόλου πιο ήρεμα. Θα έλεγε κανείς ότι πολλοί βρίσκονταν σε κατάσταση πλήρους συγχύσεως. Ακούστηκε μια μέρα ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης πρόκειται να γίνει αντιβασιλεύς και η Τζάκη Κένετη, την οποία είχε παντρευτεί ο Έλληνας μεγαλοεφοπλιστής, θα γινότανε αντιβασίλισσα. Εκείνα που τρελάθηκε ο Ζωητάκης και η Ζωητάκαινα. Την απίθανε αυτή η είδηση, είχε γράψει μια γαλλική εφημερίδα, η France Demand. Πάντως, ανεξάρτητα από τα εκ του εξωτερικού προερχόμενα παραμύθια, κυκλοφορούσε και στην Αθήνα μια έντονη φήμη ότι ο δικτάτορ Παπαδόπουλος κάτι ετοιμάζει. Μετά το θάνατο του υπουργού Κώστα Βοβολίνη δεν τον είχε αντικαταστήσει. Κάτι φαίνεται περίμενε. Αυτό λέγαν πολλοί. Ίσως τα γεγονότα στην Κύπρο να τον εμπόδιζαν να προχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, τα στρατοδικεία σε διάταξη μάχης.
1: Μια δίκη στο έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας προκάλεσε την αθηναϊκή κοινωνία. 35 γνωστοί και άγνωστοι Αθηναίοι παραπέμπονταν να δικαστούν για συμμετοχή στην παράνομη οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα. Ανάμεσά τους ο δικηγόρος Χαράλαμπος Πρωτόπαπας, ο φοιτητής τότε Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο καθηγητής Ισπαντιού Διονύσιος Καράγιοργας, ο επίσης δικηγόρος Χρήστος Ροκόφιλος, ο υφηγητής Γιώργος Μαγκάκης, ο εκδότης Βίκτορ Παπαζήσης και πολλοί άλλοι. Ορισμένα μέλη δεν είχαν συλληφθεί γιατί βρίσκονταν στο εξωτερικό, όπως ο δημοσιογράφος Αστέρης Τάγκος, ο Κώστας Σιμίτης, ο εφοπλιστής Νίκος Βερνίκος, ο οικονομολόγος Νικόλαος Δευλέπογλου, ο έμπορος Σπυρίδων Μερκούρης και ο σκηνοθέτης Ζήλντα Σεν και μερικοί άλλοι. Οι δικτάτορες είχαν τοποθετήσει παντού στρατιωτικούς, ακόμη και σε θέσεις που δεν δικαιολογούσαν μια τέτοια απόφαση, όπως ήταν τα κρατικά θέατρα. Την άνοιξη λοιπόν του 1970, τη Γενική Διοίκηση των Κρατικών Θεάτρων ανέλαβε ο υποστράτηγος Βασίλος Παξινός, που ήξερε 4 γλώσσες. Προηγουμένως είχαν ακουστεί τα ονόματα του Μιράτ, του Μπαστιά και του Μουζενίδη, αλλά ξαφνικά μπήκε και στο χώρο του θεάτρου στρατιωτικός. Δήμαρχος στην Αθήνα ήταν διορισμένος ο Ρίτσος, άλλοτε δημοτικός σύμβουλος. Τις μέρες εκείνες έδωσε το κλειδί της πόλης των Αθηνών στον αδελφό του Αμερικανού Προέδρου Νίξον, που ήρθε στην Αθήνα φιλοξενούμενος του Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία Τόμ Πάπας. Οι κολονοκιώτες που είχαν παρακολουθήσει σε όλες τις λεπτομέρειες τη μεγάλη κλομπή κοσμημάτων που έγινε στο σπίτι μιας κολονοκιώτησας της κυρίας Έιντζελ, ξαφιάστηκαν όταν πληροφορήθηκαν ότι τα πιο πολλά βρέθηκαν στο εξωτερικό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να κάτι λοιπόν, εδώ μήτε και η αθηναϊκή ζωή συνεχιζόταν με τα λίγα ή πολλά ενδιαφέροντα. Σε 11 κινηματογράφους προευλήθη η ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη με τίτλο «Ένας Βέγκος για όλες τις δουλειές». Τότε οι φίλοι της 7ης τέχνης είδαν τον Σπάρτακο με τον Λόρενς Ολιβιέ και τον Κέρκ Ντάγκλας, το δολοφόνο των γυμνών γυναικών με την εκρηκτική Ράκελ Ουέλς, τον Πάτον με τον Τζορτζ Σκοτ και πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες.
1: Το πολυκατάστημα Μινιών διαφήμιζε πριν έρθει το καλοκαίρι τα γυαλιά ηλίου, γιατί είχε από τότε αρχίσει η μόδα με τις επώνυμες φίρμες. Ιζαμπέλ, Ναταλή, Ντάρλινγκ, Γκρανπρί, Κομοντόρε, που είχαν από 135 έως 235 δραχμές. Ποσόν καθόλου ευκαταφρόνητο. Όλοι ήθελαν να φοράνε γυαλιά της μόδας. Και κυρίως οι νεαροί και οι νεαρές που κατέθεταν αδιαμαρτύρητα τα σχετικά ποσά με τα οποία συνήθως εξαγοράζεται κάτι το μοντέρνο. Εκείνα που ήταν επίσης πολύ ακριβά ήταν τα απαραίτητα βέβαια ηλεκτρικά είδη για τον εξοπλισμό ενός σπιτιού. Ένα ψυγείο είχε ανάλογα με το μέγεθός του από 3.600 έως 6.250 δραχμές. Μια ηλεκτρική κουζίνα Ιζόλα ή Εσκιμό είχε 2.800. Ένα πλυντήριο 4.500 δραχμές και μια τηλεόραση από 5.800 δραχμές και πάνω. Δεν ήταν λίγοι οι Αθηναίοι που αγόραζαν πρώτα τηλεόραση και μετά κουζίνα. Τη θεωρούσαν τόσο απαραίτητη. Είχε μπει για τα καλά στη ζωή της κάθε αθηναϊκής οικογένειας, παρόλο που τα προγράμματα δεν ήταν τόσο πλούσια. Υπήρχε τότε μόνο η κρατική τηλεόραση. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν είχαν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους. Είχαν συμπληρωθεί στα τέλη Μαρτίου του 1970, 10 χρόνια από το θάνατο του ζωγράφου Μπουζιάννη, και το Κολέγιο Αθηνών, τιμώντας τη μνήμη του, οργάνωσε μία έκθεση με τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα του μεγάλου ζωγράφου. Το Θέατρο Παπά αναγκάστηκε μια μέρα να διακόψει τις παραστάσεις του έργου «Αγάπη μου Ουάουα» με τον Κώστα Ριγόπουλο, γιατί ο πρωταγωνιστής έπαθε υπερκόπωση και παρουσίασε, όπως ανακοινώθηκε, μια παροδική διάλειψη μνήμης. Μια άλλη είδηση ενδιαφέρουσα από το θεατρικό χώρο ήταν και εκείνη που έλεγε ότι ο σπουδαίος ηθοποιός Μάνος Κατράκης επρόκειτο να ηγηθεί μεγάλου θεάσου musical σε θέατρο της Οδού Πατησίων. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανήγγειλε για τις αρχές Απριλίου την όπερα «Η Υπνοβάτης» του Μπελίνη, με μουσική διεύθυνση του Βίρονα Κολάση, όπως και την όπερα «Μποέμ» του Πουτσίνη, με μουσική διεύθυνση του Διονυσίου Κούτσι. Μεγάλες αλλαγές έγιναν εκείνο τον καιρό και στα ελληνικά ταχυδρομεία. Από την 1η Μαΐου του 1970, η ταχυδρομική υπηρεσία θα λειτουργούσε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Είχε αρχίσει η διαδικασία να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα λειτουργούσε με τα κριτήρια της ιδιωτικής οικονομίας.

0: Όμως δεν έχουμε μονάχα τα επιμέρους γεγονότα. Έχουμε και τις επώνυμες δίκες, οι οποίες περιμένουν τις αποφάσεις των στρατοδικείων ή βρίσκονται στη διαδικασία.
1: Στις 31 Μαρτίου έγινε η δίκη της εφημερίδας Έθνος στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών. Κατηγορούμενοι ήταν οι εκδότες Νικολόπουλος Κυριαζής, διευθυντής Κώστας Οικονομίδης και ο αρχισυντάκτης Καψής. Μαζί τους δικαζόταν και ο άλλοτε βουλευτής και υπουργός κ. Ζήγδης για δημοσίευμα, συνέντευξη που έθιγε, όπως έλεγαν τότε, το εθνικό θέμα της Κύπρου. Οι μάρτυρες κατηγορίες υποστήριζαν ότι το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Οι μάρτυρες υπεράσπισης, ανάμεσα στους οποίους ο τέος πρωθυπουργός κ. Κανελόπουλος και οι τέος υπουργοί Μαύρος, Ράλης, Παπασπύρου και άλλοι, υποστήριξαν ότι η δίωξη και όχι το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία. Στις 2 Απριλίου εκδόθηκε η απόφαση. Καταδικάστηκαν σε ποινές 13 μηνών έως 5 ετών οι 5 υπεύθυνοι του Έθνους και ο κ. Ζήγδης. Στην εφημερίδα επιβλήθηκε επί 5 μήνες στέρηση ατέλειας του δημοσιογραφικού χάρτου. Η δίκη αυτή οδήγησε κάποια ώρα στο κλείσιμο της εφημερίδας. Στο μεταξύ, η δίκη για τη δημοκρατική άμυνα συνεχιζόταν. Οι εφημερίδες δημοσίευαν ολόκληρες σελίδες με τα πρακτικά. Το ενδιαφέρον του κοινού είχε φτάσει να είναι πολύ μεγάλο, γιατί είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι καταθέσεις των δεκάδων μαρτύρων υπεράσπισης. Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων αυξήθηκαν και φυσικά οι εκδότες έδιναν όσο μπορούσαν περισσότερα κείμενα από τις ενδιαφέρουσες πράγματι καταθέσεις. Η ζωή συνεχίζεται. Και οι δίκες δεν αφορούν πάντα πολιτικά ή στρατιωτικά θέματα, αλλά πολλές φορές και καλλιτεχνικά. Δύο συνθέτες έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη για να λύσουν τις διαφορές τους. Ήταν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιώργος Κατσαρός που συμβιβάστηκαν τελικά στο μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας για το θέμα που είχε δημιουργηθεί με το γνωστό τότε τραγούδι «Επιπόλεως». Ο Πιτσιλαδής είχε μηνύσει τον Κατσαρό ισχυριζόμενος ότι το ρεφρέν του τραγουδιού «Επιπόλεως» του Δευτέρου ήταν όμοιο με ένα δικό του τραγούδι «Το σιρτάκι της Αφροδίτης». Στις 30 Μαρτίου στο δικαστήριο, αφού εξετάστηκαν σαν μάρτυρες υπεράσπισης του Κατσαρού οι συνθέτες Κώστας Κλάβας και Τάκης Αθηναίος και σαν μάρτυρας κατηγορίας ο μουσικολόγος Βόκος, ακούστηκαν και τα δύο τραγούδια και τελικά ο Πιτσιλαδής δέχτηκε ότι τα κοινά σημεία των δύο τραγουδιών οφείλονταν σε σύμπτωση. Ένα ρεσιτά βιολιού του Τάτσι Αποστολίδη κερδίζει πολλά εγκόμια μουσικοκριτικών. Επιτυχία επίσης σημείωσαν εκείνες τις μέρες και κάποιες συναυλίες πρωτοποριακής μουσικής. Μία δόθηκε στο Ινστιτούτο Γκέτε με έργα Ξενάκη, Μαμαγκάκη, Λογοθέτη και Αδάμη. Το Θέατρο Τέχνης ετοιμαζόταν για τη νέα περίοδο 1970-1971 να εντάξει στο πρόγραμμά του δύο καινούργια έργα του κυρίου Σκούρτη, το Μακρυγιάννης και Επανάσταση στο τσίρκο του θείου Οργουέλη. Με επιτυχία πεζόταν τότε το έργο του ίδιου συγγραφέα Νταντάδες. Στο Θέατρο Αθηνών, ο Μιράτ με τη Ζουμπουλάκη έπαιζαν το απαγορευμένο τετράδιο. Στο Ακροπόλ εμφανιζόταν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Πάντζας και ο Σταύρος Παράβα στην επιθεώρηση «Νάτανε το 21». Ο Φέτης με την Καλογεροπούλου και τον Αλέξανδράκη έπαιζαν ένα έργο του Πυραντέλο στο Θέατρο Αλάμπρα. Λειτουργούσαν και τότε στην Αθήνα περισσότερα από 20 θέατρα. Και βέβαια οι αίθουσες δεν ήταν πάντα γεμάτες. Υπήρχε κρίση? Στο ερώτημα αυτό που έθεσε ο καλλιτεχνικός συντάκτης των νέων Γιώργος Πηλίχος, απάντησαν πολλοί πρωταγωνιστές. Όλοι μίλησαν για την ανάγκη να ανέβει η ποιότητα του αθηναϊκού θεάτρου.

0: Έχουμε όμως και τις κοσμικές μας εκδηλώσεις. Και πρώτα απ' όλα...
1: Τα Καλλιστεία. Στο Κοσμικό Κέντρο Μονσενιέρ της Οδού Κεφαλινίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 1970 η κοσμικότερη εκδήλωση της χρονιάς, που ήταν το Φεστιβάλ Ομορφιάς. Το οργάνωνε ο γνωστός συγγραφέας Κώστας Κοφινιώτης για την εκλογή της Μις και Στάρ Ελλάς 1970. Οι 12 υποψήφιες επρόκειτο να παρελάσουν με μαγιό και μίνι, γι' αυτό και τα τραπέζια του κέντρου κλείστηκαν την ίδια μέρα που έγινε γνωστό ότι τα Καλλιστεία θα γίνουν σε αυτό το κέντρο. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε πολλές εκπλήξεις και η ορχήστρα που συνόδευε τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες είχε μαέστρο το Γιάννη Σπάρτακο. Όσοι δεν πήγαν στα Καλλιστεία είχαν άλλες ευκαιρίες για ποιότητα ψυχαγωγία. Πήγαν στους κινηματογράφους που πρόβαλαν την ταινία σταθμό στην ιστορία του, το West Side Story, που είχε κερδίσει 10 βραβεία Όσκαρ. Την ίδια εβδομάδα πεζόταν και η θρηλυκή ταινία Ζιβάγκο με τον Ομάρ Σαρίφ και την Τζούλι Κρίστη. Και εκείνοι που για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους ή να ξοδέψουν κάποια χρήματα, είχαν να δουν στην τηλεόραση των ενόπλων δυνάμεων το Peyton Place στις 8 το βράδυ, μια σειρά αμερικάνικη που κράτησε χρόνια και δεν εννοούσε να τελειώσει. Παράλληλα με τα γλέντια τους στα κοσμικά κέντρα και σε άλλους χώρους ψυχαγωγίας, οι Αθηναίοι είχαν αρχίσει να λατρεύουν τις εκδρομές. Για να γίνονται ευκολότερες, χρειαζόταν βέβαια ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Έτσι σιγά, όλο και περισσότεροι γίνονταν ιδιοκτήτες γιοταχή. Οι αντιπροσωπείες κάθε μέρα πλήθαιναν. Είχαν έρθει και πολλά Ιαπωνικά που έκαναν και συχνές διαφημίσεις. Εξάλλου, εκτός των καινούριων αυτοκινήτων, υπήρχαν και τα μεταχειρισμένα, που ήταν ευκολότερο να το αποκτήσεις γιατί ήταν βέβαια φθηνότερα. Είχαν αρχίσει επίσης να προσφέρονται με μικρή προκαταβολή και δόσεις. Μερικές ενδεικτικές τιμές μεταχειρισμένων την περίοδο εκείνη, δηλαδή την άνοιξη του 1970, είναι οι εξής. Αυτοκίνητο Chevrolet 1966, αυτόματο, σε αρίστη κατάσταση με ξένο αριθμό, είχε 40.000 δραχμές. Τότε τα καινούργια Skoda είχαν 79.000. Ένα Opel Record του 55-56, πωλείται προς 35.000 δραχμές. Ένα Dauphine Renault του 1961 το έβρισκες με 38.000 και μία BMW 700 είχε 50.000 δραχμές.

0: πολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Αποστόλη,
2: έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με εμετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήν.
1: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
1: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
1: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
1: Μπαλουρδο Χιονάτη!
2: Έλα!
1: Πότε κλείνεται?
2: Την Παρασκευή.
1: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
1: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
1: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
1: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου.
2: Και?
1: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό. Ας καλτήσουμε αυτό, μάλιστα.
1: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
1: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας ο Καλαντίδης.
4: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Τι κάνεις, γλύκα μου?
2: Οπα.
1: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, μωρό, τι έχουμε.
1: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
1: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
1: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
1: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
1: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
5: Ναι.
2: Λέγεται.
5: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
5: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει τελιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Τελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
5: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρεις.
6: Βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
5: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
7: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
8: Ω, γέροντα η ευχή.
7: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
7: Αυτό να πω, το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα?
2: Σιγά, μωρή.
7: Όχι ρε, μη με λες μωρή, μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο?
7: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς Αποστόλης.
7: Τόλι σε ξέρουμε.
2: Από πού με ξέρετε Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
7: Ναι, αλλά είσαι Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλης καρδιά δεν πάει.
2: Τέλος πάντων.
7: Δεν κολλάει.
2: Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
7: Δεν δίνει.
2: Δεν δίνω σήμερα.
7: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
7: Τι θα μου δώσει, εφόσον δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
7: Σήμερα όμως τι θα μου δώσει που θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Την αγάπη μου.
7: Αντά, έστω.
2: Καλά δεν είναι?
7: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά σ' ακούμε ρε φίλε.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
7: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
7: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
7: Έλα, φιλιά, να σε καλά.
2: Έλα, γεια.
7: Συνέχα.
9: Απίστευτο.
2: Ανέλπιστο.
9: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
2: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
10: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
9: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνει?
2: Καλά.
9: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
2: Αυτό ήτανε μόνο.
9: Να σου πω ένα γεια.
2: Καλά.
9: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
2: Με βλέπεις στα Instagram και την άρεσε την παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
9: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
2: Α, έρχεσαι.
9: Έρχομαι, ναι.
2: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
9: Θα έχει κοντά.
2: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς, γαϊδούρα.
9: Γιατί ρε ζήτα.
2: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
9: Ναι, αγάπη μου.
11: Έλα ρε Δημήτρα.
2: Έλα.
11: Είμαι στο κότερο. Θέλω τρία σουβλάκια και δύο πίτσες. Μπορείς?
2: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
11: Καλό.
12: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
11: Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
2: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
11: Μας βλέπεις με κάτι.
2: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
11: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
2: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
11: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
2: Ναι.
11: Σε ποιους?
2: Ναι.
11: Σε ηλίθιους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τι θες, ναι.
11: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
2: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
11: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
13: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
13: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
13: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα τη τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
14: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
15: Πολύ ωραίο.
13: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το είστε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
2: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
13: Ρε, επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
13: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τις εκπομπές σας.
2: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
13: Τον άρχεται, φοβάμαι.
2: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
13: Εντάξει, εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
11: Κάντε ρε, σήκωσε το και ζέστη, θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
11: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
2: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
11: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
2: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
11: Α, ναι, είχατε κάνει.
2: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
11: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
2: Άστο.
16: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
2: Αγόρι μου εσύ, ναι.
16: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
15: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
14: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
15: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
2: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής που με πήρε, μου λέει: ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
16: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
2: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
16: Ό,τι αφήσει μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
2: Βρέστε.
16: Θα έρθω εκεί, θα σας τη δείξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό. Βάλτο άλλη φορά.
2: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
16: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
2: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
16: Μωρή λουλού.
2: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
16: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίσα τη γιάννηση.
17: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
16: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
17: Ξέρεις ποιο είναι?
2: Ποιο?
17: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
2: Α, καλό είναι.
17: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το όπουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
11: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
2: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
11: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό.
2: Άντε πάλι.
11: 25 χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
2: πράγμα. Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
11: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
2: Ήθελες και πολύ εσύ.
11: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
18: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
19: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
18: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
11: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
2: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
11: Άκουσες, μωρή κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανί.
20: Ασλανίδη, δεν είναι.
2: Ναι.
20: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα, η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια, τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν σώματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά σώματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
21: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
22: Μπράβο!
21: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
23: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
2: Αχ, δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
23: Δεν του πάω το κέρατο τώρα που Δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασέ τον, σβήστε τον. Okay, πάμε
23: δεν
2: παρακάτω.
23: Δεν μπορώ.
2: Απόφαση. Επειδή... Δεν θα προχωρήσει έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
23: Καλή, έχω προχωρήσει.
2: Δεν σε βλέπω να τα έχει ξεπεράσει όμω.
23: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπει την πρώην σου που την έχει ξεπεράσει και γύρω μια καινούργια ρεύμα μου και τη βλέπει με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λε α το διάλο, γαμούτο. Μα αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
2: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
23: Δεν θα πει τον κακομοίρη,
2: τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
23: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι οι απομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που έχουμε πει καλό καλοκαίρι.
2: Δεν θυμάμαι.
23: Πολλές. Άλλη μία.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
0: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
0: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνω Μητσοτάκη στην παραλία στους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
0: Και αυτό, φαντάζεσαι.
1: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
2: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού θα πα, εντυπωσιά θα πα.
1: Ε, ναι, πού θα πα.
0: Πώ θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
0: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ, το πουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον ένα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι.
0: Τι σύντροφο.
1: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
0: Από πού σύντροφο, δηλαδή πώ προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει ιστορία αυτή που στέλνει.
1: Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
3: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
4: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
1: Όπα.
4: Ακραίο.
1: Ακραίο.
4: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα.
4: Μάλιστα κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
5: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
4: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ. Βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός. Είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν. Έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
5: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
6: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
7: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
6: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
6: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
6: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
6: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
6: 1-0. Όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
6: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
8: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
8: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως στον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
9: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες.
8: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνησου. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
1: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
8: Τι ρόδες δεν συνάδελφε.
1: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
5: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
10: Καλά, εμένα σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
1: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
10: Και για πες.
1: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
10: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
11: Αποστόλη.
1: Έλα.
11: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Όπα, για πες.
11: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
11: Όχι.
1: Τι είναι αυτό το, τι?
11: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
1: Ναι.
11: Μια σημαία της Ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες, και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
11: Αρχή ο στρατόκαβλος πεθαίνεις.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
12: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
11: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
11: Πρόσκληση, αν δεις.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
11: Ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
13: Ναι.
1: Λέγεται.
13: Αποστόλη.
1: Ναι.
13: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
1: Ναι.
14: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
13: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
13: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
13: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
13: Α, δηλαδή δε, όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες?
13: Τι άλλο να θέλω να πω, τι να.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
15: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
15: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολάκης.
1: Μιλάτε Πολάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
16: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω!
15: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
15: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
15: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
15: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο Γραμματικάκης στο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
15: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
15: Κάνε εμένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας. Και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
1: Τι είναι αυτό, Netflix?
15: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του ΝΑΣ.
1: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
17: Έλα.
1: Έλα.
17: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο Deliveras από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
17: Να πω, να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
17: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
18: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
17: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο Deliveras σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι Deliveras τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο Deliveras. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους Deliveras. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι Deliveras στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν, Κυριακή δουλεύουν όλα αυτά.
19: Έλα, Αποστολή.
20: Έλα.
19: Λοιπόν, να ενδεκτώσω για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
21: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
19: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
20: Δεν νομίζω, όχι.
19: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
20: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
19: Και κάτι ακόμα με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Δελιβεράδες οι οποίες φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας, και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές. Τους είδαμε ανέβαινε πολύ και λέει τέτοια λεφτά το delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
3: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του, και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα βγείτε.
20: Ναι.
3: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
22: Χαίρετε.
20: Καλή
22: εβδομάδα.
20: Επίσης...
22: Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
20: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
22: Μπράβο. Πρώτον, τα ρήφα.
20: Ναι.
22: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι στην κάλπη.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Αποστολής.
20: Ναι, ναι.
24: Ανέλπιστο.
25: Ανέλπιστο.
24: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
25: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
26: Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
20: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
26: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
20: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
26: Σκοπιανή που είσατε.
20: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
26: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
20: Του, του, του, του, του, του,
26: του, του, του, του, Πρεσευτείνω κατάστε. Πούλησε την Εδονία μας υπέγραψε.
20: Τουτ.
26: Συμφωνία το.
20: Τουτ μωρί. Τουτ. Τουτ δεν ακούς. Τουτ.
27: Αποστόλη,
20: γεια. Γεια.
27: Τι κάνεις?
20: Καλά.
27: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
20: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
27: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
20: Ναι.
28: Ναι, Αποστόλη.
20: Έλα.
28: Χρόνια πολλά, ρε.
20: Ευχαριστώ.
28: Πήγε σε εκκλησία.
20: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
28: Κοινώνησε.
20: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
28: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
20: Ναι, με τσικουδιά.
28: Έγινε και το χέρι του παπά.
20: Να ήταν το χέρι μόνο.
28: Και τι άλλο.
20: Εγώ τη μ' άφησε.
28: Μα έτσι.
20: Ναι.
28: Είχε ιστορία προηγουμένω.
20: Ναι, ναι, καλά ήταν.
28: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
26: Παλιοκουμούνια είσαι το.
29: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
20: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
29: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
20: Να είστε καλά.
30: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
20: Ευχαριστώ.
30: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ούτε χρόνια πολλά.
20: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
30: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
26: Ήρθε το τέλος!
20: Άι, μωρή.
31: Αποστολή.
20: Ναι, ναι.
31: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
20: Ευχαριστώ.
31: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
0: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδε στην εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε, το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπει τηλεόραση. Δεν είδε, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου, θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δίσκοι και οι βαρύτες.
20: Ναι, μάλιστα.
0: Ο μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
20: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
0: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
20: US Congress.
0: Κυβερνητική βουλή.
20: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα. Γιατί λέγεται Congress. Από το Congress, ελληνική λέξη.
0: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
20: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
2: Αγαπητέ Απόστολε.
20: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
2: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
20: Ναι. Με χαρά. Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
20: Λέγε τι θες.
2: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
20: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε?
2: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
20: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
2: Ακριβώς αυτό.
20: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
2: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
20: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
2: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
20: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
2: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
20: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
2: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
20: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. Πες μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
2: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊ, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
20: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
2: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
20: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε?
2: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
4: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
20: Να το, το είχα ψυχανεμιστεί.
2: Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
20: Κακό δεν είναι.
2: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
20: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς, ευτυχώς.
5: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
2: Όχι, όχι.
20: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νιώθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα? Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
2: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
20: Ναι, ναι, ναι.
2: Το τελείωσε.
20: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
2: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
20: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
2: Και εγώ ας...
20: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
2: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο...
20: περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
2: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
20: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
5: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
2: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
20: Είμαι μίζερος.
2: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
20: Είμαι μίζερος. Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
2: Δεν επικροτώ.
20: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
2: Αυτές τις βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
6: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
20: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
20: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
2: Φυσικά.
20: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
2: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
20: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον.
2: Κοίταξε.
20: Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός ήταν.
2: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
20: τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
2: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
20: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι.
20: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
2: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
20: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
5: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Είναι ο σατανάς βαμμένη.
2: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
20: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, Το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
2: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
20: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
2: Από εκεί να καταλάβεις.
20: Από εκεί κατάλαβα.
2: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
20: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
2: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
20: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
2: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά, επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
20: Α, έτσι. Άδοξο, εντάξει, έγινε.
1: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
20: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
7: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
8: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
7: ναι,
8: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
7: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
20: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλησες.
9: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
1: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Ντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
20: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
1: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
10: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
20: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
20: Α, εσείς πόσο το είχατε?
1: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
11: Γιάννης Κοτοβός.
20: Ο Κωστής Παλαμάς. Α.
12: Έλα, Ποστολακό.
20: Έλα.
12: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
20: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
12: Ναι.
20: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
12: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryάδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι, να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3-1 με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφει να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
20: γράψει. Προφανώ.
12: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
20: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
12: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φρυλά και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
11: Τα σοβαρά κράτη.
20: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
2: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
3: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψυχήσει.
1: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
2: Ηλιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
1: Καλά, ντε.
2: Να σε ακούσει κανένα Θήμιο, να έχουμε άλλα.
1: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα. Πάλι θα
2: ναι,
1: δει.
2: Καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
1: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
2: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
1: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
2: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
1: Αέρα.
4: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
1: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
2: Καλά, μην βιάσει και εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
5: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μόλις τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει ο άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
2: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο, σου λέει βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
5: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για τηλέφωνο.
2: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς. Πού πας με το καπέλο.
5: Τι είσαι, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
2: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
5: Μπράβο, αγόρι.
2: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
6: Καλημέρα, ο Μαρκόνιε σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρη στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάλι καλά.
6: Ράδιο Ήρη.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος.
2: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία,
6: ρε. Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και να, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί οι στενάθρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
2: Είναι
6: να...
2: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
6: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
2: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
6: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
2: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
6: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
2: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
6: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστε τα.
7: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
7: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
7: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο, ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
7: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε.
7: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
8: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
8: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει,
2: ναι,
8: αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου, πολύ ασχολούμαστε.
9: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
8: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λαχτοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια? Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα, με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθώ στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
10: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
10: Χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ.
10: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είμαι το Βίσμα.
2: Ποιο Βίσμα?
10: Δεν θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
10: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
2: Ναι.
10: Σε απόλαυσα.
2: Ευχαριστώ.
10: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε τα πάνε και να τους χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
11: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Καλά.
11: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη τον Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
2: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
11: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
2: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
12: Πόσα χρωστά η χώρα?
13: Ναι.
12: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
13: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
2: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
11: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
2: Γεια. Α, ωραία. Γεια.
14: Έλα από στο λαιμού.
2: Έλα.
14: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
2: Καλά, φιλέ.
14: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
2: Επίσης.
14: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίση ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
2: Έτσι είναι ακριβώς.
15: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
2: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
14: Α, μπράβο, ρε. Επίση, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίση χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιου μηχανικού, και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme. Δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme καταστάσει.
16: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
16: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
2: Έλα, ρε Βαγγέλη.
16: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
2: Καλά ήτανε?
16: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Αυτό είναι μάθημα για τους νέους, να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
17: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
18: Αμήν, άμα το λέει.
17: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές στον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Φίλε, η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουν στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν.
2: Για πες.
17: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
2: Αμέ, ακουλέει.
18: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
2: Ναι.
19: Έλα. Α, Αποστόλη.
2: Έλα, ναι, εγώ.
19: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
2: Ευχαριστώ.
19: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθει. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άρη και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
2: Ευχαριστώ.
19: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθει. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άρη.

Νικόλας ο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο, μακριά από τα τετριμένα και από αυτά που δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλο.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, μια περίεργη Κυριακή, καθώς έχουμε τα περίεργα αυτά του καιρού, τα σκαμπανεβάσματα, όχι σε εμάς, όχι εδώ στην πόλη που έτσι και αλλιώς και χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, είναι αβίωτο το περιβάλλον, αλλά στα ψηλά, στα ορεινά, όπου οι καταιγίδες, ακόμη και το χαλάζι, είναι πολύ συνηθισμένα αυτή την εποχή από ένα υψόμετρο και πάνω και πολύ ανησυχητικά για μας, γιατί ξέρετε, εμάς μας ενδιαφέρει, όσο και αν εντυπωσιάζει κάποιους που είναι αντίθετοι με το κυνήγι, μας ενδιαφέρει το τι κάνουν τα νεαρά λαγόπουλα και τα νεαρά περδικόπουλα, και αυτά τα χαλάζια δεν είναι καθόλου καλά για τα συγκεκριμένα είδη, τα ενδυμικά αυτά είδη, και βέβαια μας κάνει και απορία πώς αντιδρούν τα αποδημητικά που ήρθαν τα κακόμοιρα από τον καύσωνα της Αφρικής για να βρουν λίγη δροσιά και έχουν πέσει στη χειρότερη, στο χειρότερο καύσωνα στον ευρωπαϊκό χώρο, σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Χιλιάδες μικρόπουλα που ήρθαν στην Αφρική για να γλιτώσουν ξαναπέσανε στην ίδια θερμοκρασία. Βέβαια βρήκαν πιο άφθονη τροφή, οπότε εκεί είναι το μεγάλο κέρδος που ρυθμίζει πάντα η φύση. Εμείς είμαστε εδώ για μία ακόμη Κυριακή για να κάνουμε το γνωστό μας ταξίδι στην οπλογνωσία. Το έχουμε πει, οπλογνωσία δεν σημαίνει όπλα. Οπλογνωσία σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει ενδιαφέρομαι για τη χώρα μου, έχω βιομηχανική ανάπτυξη, έχω πολιτισμό. Αυτό σημαίνει οπλογνωσία, αυτό σημαίνει οπλοκατασκευή. Νικήτας Κυπρίδημος, γνωστός γκουρού, δεν τον κρύβουμε άλλωστε, το λέμε, θα είναι πάλι μαζί μας για να κάνουμε ένα ακόμη μάθημα. Ένα μάθημα που νομίζω στο βάθος θα μας ωφελήσει όλους και πάντα καταλήγει να είναι χρήσιμο. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή, η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου και εμείς είμαστε εδώ παρέα με τον Νικήτα Κυπρίδη μου στη τηλεφωνική μας γραμμή για να κάνουμε για άλλη μια φορά μια προσπάθεια να προσφέρουμε λίγη γνώση που έχει σχέση με τα όπλα αλλά που εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, θα το ψάξει κανείς. Νικήτα, την επόμενη εβδομάδα θα βγει το ετήσιο περιοδικό μας, το ετήσιος κατάλογος με τον ίδιο τίτλο, Οπλογνωσία, όπως έχει και στο πολύ καλό δικό σου site οπλογνωσία.com στα λατινικά, αυτό είναι στα ελληνικά, είναι η γνώση περί όπλων και είναι... Και θα ήθελα τη βοήθειά σου εδώ σε αυτό, μετά από τόσα χρόνια εκδοτικών προσπαθειών, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι ο υποψήφιος αγοραστής ή ο άνθρωπος που συλλέγει ή ο άνθρωπος που έχει ένα πάθος με τα όπλα, πόσο σημαντικό είναι να διαβάζει. Είναι αυτό που τελικά χρειαζόμαστε σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, αλλά λίγο παραπάνω στο όπλο γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς το όπλο, γιατί είναι το θέμα ασφαλείας στη μέση. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η εκτόνωση της πυρίτιδας μέσα στο φυσίγκι, στη θαλάμη του όπλου, συμβαίνει γύρω στα 10 με 15 εκατοστά από το μάτι μας και το κεφάλι μας. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι στη λέξη διάβασμα θα έλεγα ενημέρωση πλέον στις μέρες μας, διότι υπάρχουν και άλλα ηλεκτρονικά μέσα και όχι αναγκαστικά η ανάγνωση.
0: Εννοείται, η ανάγνωση θεωρείται και η οθόνη του υπολογιστή.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Και σίγουρα κάποιος όπου πάει να αγοράσει το οτιδήποτε θέλει να ενημερωθεί, να ξέρει πώς στέκει σε σύγκριση με άλλα παρόμοια αντικείμενα, είτε αυτό είναι ψυγείο, είτε είναι όπλο, είτε είναι γραπτομηχανή, οτιδήποτε. Λοιπόν, και περιμένει, και δικαίως περιμένει, νομίζω ότι έχει δικαίωμα σαν καταναλωτής να παίρνει ακριβείς πληροφορίες, αντικειμενικές πληροφορίες από αυτούς που γράφουν. Και αν υπάρχει διασύνδεση εμπορική, και αυτό δεν είναι κακό όταν δηλώνεται εξ αρχής με τους παραγωγούς ή τους εμπόρους αντικειμένων, όταν αυτό δηλώνεται, τότε ξέρει πώς να κρίνει την πληροφορία.
0: Και έτσι ακριβώς είναι, γιατί εσύ το λες αυτό εδώ και χρόνια, ότι είναι σημαντικό όταν ο άλλος θέλει να σου μιλήσει για κάτι, να σου το πει ότι έχει 4 αντικείμενα υποψήφια προς πώληση. Είναι πολύ, πολύ τιμητικό,
1: ναι,
0: πολύ τιμητικό για αυτόν.
1: Ναι, σαφώς. Και να πω τώρα και κάτι άλλο. Κλείνω φέτος 50 χρόνια συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα.
0: Έχεις επέτειο.
1: Ναι, έχω επέτειο. Άρα δικαιούμαι έτσι μια μικρή παρατήρηση για το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Και μεγάλη να κάνεις.
1: Υπάρχει μεγάλη έμφαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι αυτό που λένε παπαγαλία. Εγώ θα το πω αλλιώτικα. Είναι στην θεωρία και μια περιφρόνηση της πράξης, την οποία την καταλαβαίνω σε μια χώρα που ενδεχομένως δεν έχει την οικονομική ικανότητα να έχει εργαστήρια σε κάθε σχολείο. Και έχω το βίωμα της εκπαίδευσης, της μέσης εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης στην Αγγλία. Και μπορώ να πω, το λέω με βεβαιότητα, το έχω ζήσει, είναι βιωματικό αυτό. Από τη στιγμή που θα μπεις στο γυμνάσιο στην Αγγλία, ακόμα και αν είσαι άνθρωπος, μαθητής που θα πάει, έχει κλασικό προσανατολισμό, θες δε θες, αυτό το τονίζω, θες δε θες, θα κάνεις μαθήματα σχεδίου, τεχνικού σχεδίου, ξυλουργικής και μεταλλοτεχνίας μέχρι τα 16 σου.
0: Πολύ θες, καλό, πολύ καλό θες. Αυτό ακούγεται. Υπάρχει ακόμη Νικήτα σίγουρα.
1: Βέβαια υπάρχει, ναι.
0: Μπράβο τους.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο τους.
1: Όταν δεις τον εξοπλισμό, ο εξοπλισμός που είχαμε στο σχολείο, και μιλάω για το σχολείο μου, ήταν από τα χειρότερα σχολεία του Λονδίνου. Δεν ήταν από τα καλύτερα.
0: Λόγω περιοχής ή λόγω...
1: Λόγω περιοχής ήταν το αντίστοιχο, ήταν το αγγλικό αντίστοιχο της Γκράβας.
0: Κατάλαβα.
1: Okay. Το σχολείο μου έβγαλε 9 9 καταδικασμένους δολοφόνους.
0: Α, έχεις φοιτήσει σε πολύ καλό.
1: Ναι, ήταν. Όταν λέω ήταν κακό σχολείο, το λέω αυτό για να δείξω πόσο κακό ήταν. Εντάξει, δεν το περηφανεύομαι.
0: Καλά, δεν είσαι σαν το σχολείο του Ζιντάν στη Μασσαλία που έχουν πεθάνει όλοι οι συμμαθητές του από εγκληματικότητα.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις.
0: Είσαι λίγο καλύτερα.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σχολείο, όταν έφερα τον πρώτο έλεγχο σπίτι στον Κύπριο πατέρα και στην Κασιώτισσα μητέρα. Και είπα, αυτό είναι ο έλεγχος, και είδανε πάνω ότι υπήρχαν τεχνικά θέματα. Νόμιζαν ότι εγώ τα επέλεξα. Και άρχισε ένας καυγάς σπίτι. Τι δουλειά έχεις εσύ να γίνεις ξυλουργός? Ρε παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό. Άστα αυτά. Σε κανένα σχολείο δεν σε αναγκάζουν να γίνεις ξυλουργός. Αυτή ήταν η έμφυτη πεποίθησή τους. Αυτοί ερχόντουσαν από μια ελληνική αντίληψη για το τι εστιμόρφωση. Και κάποια στιγμή έγινε συνάντηση με τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον κύριο Ρόλφ, και του είπαν ότι ο δικός μας εδώ δεν έχει κανένα λόγο να κάνει σιδηρουργία και ξυλουργική. Και τους απήντησε ο Ρόλφ ότι σε όλα τα δημόσια σχολεία στην Αγγλία αυτό είναι υποχρεωτικό. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια διάχυτη πρακτική γνώση του τι εστί ορθή γωνία. Το είναι το πρώτο.
0: Το βλέπει όλο, τη φτιάχνει με τα χέρια του.
1: Σου γίνεται βίωμα.
0: Έτσι, φτιάχνει μια ορθή γωνία.
1: Το πρώτο πράγμα που πιάνεις είναι το ταφ. Και σου λένε πάντα, εξετάζεις ότι η δουλειά σου βαδίζει σωστά. Λοιπόν, εγώ έχω φίλους αρχιτέκτονες εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι μου δείχνουν τα σπίτια που έφτιαξαν με δική τους επίβλεψη. Και μου λένε, είδες τα χάλια μας, δεν υπάρχει ούτε μία ορθή γωνία. Ήταν η αρχιτέκτονα για το σπίτι του. Λοιπόν, αυτή η τεχνική γνώση, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, αυτός που δίνει την πληροφορία επομίζεται μία πρόσθετη ευθύνη. Η ευθύνη, όπως την βλέπω εγώ και την αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να αποδείξεις στον αναγνώστη ότι αυτά που του λες δεν είναι ακόμα μία μερίδα από την ίδια επανάληψη, την παπαγαλία,
0: ούτε
1: που έχεις
0: ούτε
1: μάθει στο ελληνικό σχολείο, αλλά έχεις άμεση εμπειρική γνώση του τι λες. Αυτή ήταν μία από τις συνεχείς προσπάθειές μου από την ημέρα που ξεκίνησα να γράφω για τα κυνηγετικά θέματα το 1985.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό, γιατί κανείς δεν το έχει σκεφτεί. Πες μου όμως κάτι, Νικήτα. Το ότι υπάρχει στα αγγλικά σχολεία, υπάρχουν αυτά τα μαθήματα, κρύβεται στο βάθος, δεν είναι κακό, μακάρι το είχαμε και εμείς αυτό, το μεγαλείο της αποικιοκρατίας.
1: Κανένα τέτοιο μεγαλείο. Κανένα τέτοιο μεγαλείο. Μπορώ να σου πω κιόλας ότι...
0: ότι εγώ τους θέλω να είναι τόσο σωστοί και στην πράξη, γιατί μπορώ να τους στείλω αύριο στο τότε Μπαγκλαντές που ήταν όταν ήταν υπό αγγλική κατοχή.
1: Τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Και ένα πράγμα που έκαναν στις αποικίες οι ίδιοι οι Άγγλοι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ίδρυαν ήταν η τεχνική σχολή. Δεν ήταν κάτι που κρατούσαν για τον εαυτό τους.
0: Πρώτα
1: Κύπριους που έχουν μεγάλο Κύπριους της δικιάς μου γενιάς και πιο πριν. Πες τους τι είναι η τεχνική σχολή και αμέσως θα σου πει: η τεχνική σχολή είναι γυμνάσιο λύκειο, αυτό το ηλικιακό εύρος πιάνει, όπου άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τάση για τα γράμματα, να το πούμε έτσι, πάνε και μαθαίνουν τέχνες.
0: Που είναι πολύ, πολύ πολύτιμη βέβαια για την οικονομία, να το πούμε και έτσι, για την ανάπτυξη της κοινωνίας.
1: Το άλλο που έκαναν οι Άγγλοι, αυτό που λέμε, που έχουν οι Άγγλοι, αυτό το hands-on, δηλαδή με άμεση εμπειρική σχέση, ήταν τα μαθήματα κυπουρικής σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Υποχρεωτικά. Είχαμε δύο κήπους σε κάθε σχολείο, τον καλοπιστικό και τον παραγωγικό. Και παραγάγαμε στο σχολείο μου, το δημοτικό, στην Αμόχωστο, τρόφιμα τα οποία τα δίναμε σε άπορες οικογένειες μαθητών.
0: Δύο σε ένα δηλαδή, δύο σε ένα τα ωφέλη για τους μαθητές.
1: Και ήταν υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία να υπάρχουν αυτοί οι δύο κήποι. Επί Αγγλοκρατίας. Όταν μετά πήγαμε στην ανεξαρτησία και υπερίσχυσε το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, χάθηκαν οι Κύπροι.
0: Πάει και το πράσινο.
1: Διότι ήταν πιο πολύτιμο κάποιο μάθημα θεωρητικό με μπόλικη παπαγαλία.
0: Μα γι' αυτό
1: όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους δασκάλους να το βαθμολογήσουν.
0: Για να κλείσουμε και το πρώτο μέρος, το πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπες, δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας μόλις πηγαίνει και αγοράζει οικόπεδο σε κάποια δασική περιοχή, κόβει όλα τα δέντρα. Δεν είχε κάνει ποτέ το μάθημα Κυπουρικής. Το πρώτο που κάνει. Και όταν του λες από πού έρχεσαι, έρχομαι, λέει, από το Εγάλαιο. Α, σου αρέσει το πράσινο. Όχι, λέει. Το πράσινο να το έχουν γύρω. Όχι εγώ. Η αγάπη για το πράσινο,
1: ξέρω. Ούτε αυτό.
0: Τι είναι.
1: Το πρώτο μάθημα που κάναμε στην Κυπουρική ήταν η διάβρωση του εδάφους.
0: Και αυτή,
1: αυτή είναι η διαφορά. Εσύ αμέσως πήγες στο πολιτικό.
0: Όχι, και για τη διάβρωση. Γιατί όταν δηλαδή, στο οικόπεδο του κόβει τα δέντρα, κινδυνεύει.
1: Ναι, έχουμε μια ζωντανή απεικόνηση αυτού που λέω. Εσύ πήγες όντας προϊόν της ελληνικής παιδείας στα πολιτικά και στα θεωρητικά. Εγώ, όντας προϊόν της αγγλοσαξονικής παιδείας, πήγα στο πρακτικό.
0: Μα σου είπα, αυτό είναι το μεγάλο όφελος. Είναι το μεγάλο όφελος της αυτής της παιδείας που πήρατε εσείς, και αν συνεχίζουν και το κάνουν οι Άγγλοι, είναι μεγάλη τους επιτυχία. Είναι ότι μαθαίνει το παιδί ότι πρέπει όλα αυτά που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον να έχουν μια πρακτική εξήγηση. Εντάξει, διακόπτουμε και συνεχίζουμε, γιατί είναι πολύ ωραία η κουβέντα που πιάσαμε σήμερα.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο Στόχαστρο Κυριακή βρισκόμαστε πάλι εδώ. Δεν μας ενοχλεί ούτε η ζέστη, ούτε τα τερτύπια του καιρού στις πιο βόρειες περιοχές της χώρας. Οι άλλοι κάνανε μπάνιο στην παραλία και τους έπιασε καταρακτώδης βροχή. Θα τα δούμε αυτά, είναι, είπαμε, έχει ο καιρός διάφορα περίεργα χαρακτηριστικά αυτήν την εποχή. Εδώ ψήνει τους Αυστριακούς και τους Τσέχους και τους Σκανδιναβούς. Δεν θα κάνετε τερτύπια σε εμάς, εδώ είμαστε στη Μεσόγειο. Νικήτας Κυβρίδη μου στην αλέκη της τηλεφωνικής γραμμής. Εμείς παραπολιτικά FM 90,1 και για τη Θεσσαλονίκη Status FM 107,7 και για όλη την Κεντρική Μακεδονία που μας ακούνε εκεί και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλω, Νικήτα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάναμε για το πόσο χρήσιμο είναι ο άνθρωπος να, όχι μόνο για τα όπλα, για τα πάντα, όπως πήγε η κουβέντα πριν με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία, ο άνθρωπος να έχει πάντα γνώση και να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα αυτό που είπες εσύ, να υπάρχει σε αυτή τη γνώση και κάποια πρακτική εξάσκηση, πρακτική εφαρμογή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ένα οπλόφυλλο, τι θα έπρεπε να κάνει, δεν θα το πούμε να γίνει οπλουργός?
1: Να μην φοβάται να κάνει πράγματα με τα χέρια του. Και δεν εννοώ να πιάσει να μαστορεύει το όπλο.
0: Αυτό,
1: όχι, δεν είναι αυτό το όπλο, άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν αρχίσεις με μικρά πράγματα, μπορείς μετά να εξελιχθείς και να πας σε μεγαλύτερα, πιο περίπλοκα project. Να φέρω ένα ζωντανό παράδειγμα εδώ. Έγραψα ένα βιβλίο για το φινίδισμα Λινελαίου. Το βιβλίο είναι στα αγγλικά και θα παραμείνει στα αγγλικά, δεν θα γίνει στα ελληνικά. Στα ελληνικά έχουμε πάμπολα άρθρα που γράφτηκαν. Λοιπόν, το θέμα του Λινελαίου ήταν θύμα αυτού που λένε διάφοροι επαγγελματικού μυστικού. Ο καθένας είχε τον τρόπο του και τα μυστικά του και δεν τα έλεγε και τα έκρυβε και διάφορα τέτοια.
0: Σε επίπεδο οπλουργών μιλάς τώρα?
1: Ναι, ναι, πάντως σε επίπεδο οπλουργών. Και κάποτε σέπρατα και ηρωνία. Εσύ τι θα τα κάνεις αυτά, εσύ για να γράφεις, ξέρω εγώ τι, γιατί. Λοιπόν, άρχισα να πειραματίζομαι. Διότι έμαθα να πειραματίζομαι. Αυτός ήταν ο τρόπος που μας δίδασκαν στην Αγγλία. Είναι αριστοτελική λογική αυτή, δια του πειράματος το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και άρχισα να φτάνω σε ορισμένα συμπεράσματα. Τα είδε αυτά τα συμπεράσματα, επειδή δεν πιστεύω σε αυτή τη μανία του να κρύβονται τα μυστικά. Είχα γράψει κάποια άρθρα, τα είδε ο Μακαρίτης τώρα, ο Δημήτρης ο Παπαδέας, που ήταν αγιογράφος ο άνθρωπος. Λοιπόν, και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, σου στέλνω κάποιες οδηγίες δακτυλογραφημένες για το Λινέλαιο, τις οποίες χρησιμοποιούμε εμείς οι αγιογράφοι. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα που έγραφε αυτό είναι ότι το Λινέλαιο στεγνώνει σε επαφή με τον αέρα. Συνεπώς, όταν θέλεις να φτιάξεις φινίρισμα Λινέλαιου, δεν βάζεις μπόλικο, δεν λουκουμιάζεις το ξύλο. Βάζεις μικροσκοπικά στρώματα και αφήνεις το κάθε στρώμα να στεγνώσει σε επαφή με τον αέρα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του Λινελαίου. Λοιπόν, εάν δεν γινόταν δημόσια συζήτηση, αν δεν υπήρχε διάθεση από κάποιους ανθρώπους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τονίζω το θέμα εμπειρίες, όχι τα μυστικά, λοιπόν, δεν θα πηγαίναμε μπροστά. Και αφού έγιναν πολλά, πάρα πολλά πειράματα σε διάφορα είδη ξυλίας, και αφού έγιναν και επαφές και με το τμήμα ερευνών του Αμερικανικού Δασονομίου, πρόσεξε, εκεί κάνουν τέτοιου είδους έρευνες πρακτικής φύσης, οι οποίες δεν απευθύνονται σε καμιά μεγάλη βιομηχανία και κανένα μεγάλο πελάτη. Στην καπιταλιστική Αμερική το δασονομείο κάνει πειράματα με φινιρίσματα ξύλου και δίνει τα αποτελέσματα των πειραμάτων του δωρεάν
0: στους πολίτες.
1: Και μη πολίτες, εγώ δεν είμαι Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Εμένα μου τα δώσανε. Δεν ήμασταν στην εποχή του ίντερνετ που δεν ξέρεις ποιος τα ζητάει. Ήξερες αμέσως ότι είναι ο Κυπρίδημος, τάδε οδός, Αθήνα. Και μου τα στείλανε. Δωρεάν. Λοιπόν, αυτή είναι η αξία της διάχυτης εμπεριστατωμένης γνώσης και όχι της θεωρητικολογίας, όπου παίρνουμε ύφος, ποζάρουμε για να εντυπωσιάσουμε το κοινό μας και λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι.
0: Εντυπωσιακό. Και εντυπωσιακό γιατί ζούμε σε μια χώρα η οποία θεωρεί ότι αρκεί το φαίνεστε για να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Μα εκεί είναι που γινόμαστε και ρεζίλοι πολλές φορές. Μπροστά σε ξένους. Το έχω πάθει, δεν θα αναφέρω ονόματα.
0: Χωρίς ονόματα.
1: Με Ιταλό, μιλάμε Ιταλό πρωτομάστορα. Πολύ πολύ διάσημο. Όπου μιλάμε για την λειτουργία της Μονής Σκανδάλης. Και δικός μας παράγοντας δεν έχει καταλάβει τι λέμε. Κατά πόσον είναι πιο αξιόπιστο το αντίβαρο του συστήματος αδρανίας ή το μηχανικό σύστημα σε Μονή Σκανδάλη. Ο Ιταλός προσπαθεί να μου εξηγήσει ότι για τα μεγάλα διαμετρήματα που έχουν αρκετό κλώτσιμα το αντίβαρο είναι αρκετά καλό έως και το άριστο σύστημα, αλλά σε μικρά διαμετρήματα όπως είναι το 28 και το 36, τα οποία είναι διαμετρήματα του αμερικάνικου σκιτ, το κλώτσιμα δεν είναι αρκετό, αρκετές φορές, συχνά δεν είναι αρκετό το κλώτσιμα του όπλου για να λειτουργήσει το αντίβαρο.
0: Να λειτουργήσει το αντίβαρο, βέβαια.
1: Και θέλει εκεί το μηχανικό σύστημα. Και ενώ γίνεται αυτή η συζήτηση, ο δικός μας έχει πάρει ένα σούπερ ποζέ και το βαράει συνέχεια στο πάτωμα και ακούει το κλικ που κάνει το αντίβαρο και προσπαθεί να κρατήσει ρυθμό τσιφτεντελιού με αυτό και το θεωρεί πολύ, πολύ μαγκιά που το κάνει. Και τον εβλέπει ο Ιταλός και μου ρίχνει μια ματιά σε στυλ «Θεέ μου που μπλέξαμε».
0: Εντάξει, ο άλλος αυτό ήξερε, δεν ήξερε κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά δεν είχε τα φόντα να καταλάβει κάτι πολύ απλό από την μηχανική πλευρά. Δηλαδή δεν μιλούσαμε για πυρηνική φυσική. Μιλούσαμε για ένα βαρυδάκι το οποίο κάνει μια διαδρομή 2 εκατοστών.
0: Τόσο απλό και τόσο...
1: Και μιλάμε, αυτός που το έκανε ήταν επαγγελματίας του χώρου μας.
0: Αυτό δεν εντυπωσίαζε, Νικήτα. Αυτό όμως δείχνει, πρόσεξε, να πούμε και μια αλήθεια. Τι άλλο παρατηρούμε στον Έλληνα? Είναι η φοβερή ατάκα που υπόθηκε σε τραπέζι, δεν ήξερε ο άλλος ποιος είμαι και δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να με ξέρουν. Και όταν το ρώτησε εσκεμένα ο τρίτος συνομιλητής, περιοδικά του λέει διαβάζεις καθόλου? Και γυρίζει με το ύφος το γνήσιο του μέσου Έλληνα κυνηγού, του μέσου Έλληνα γενικότερα, και λέει μα εγώ τα ξέρω όλα, τι να διαβάσω?
1: Αφού βέβαια
0: είναι, δηλαδή αν δεν το ζούσα τα ξέρω, γιατί να διαβάσω, τα ξέρω.
1: Στο χωριό του
0: παππού. Και ξέρεις, οι νεολαίοι είναι χειρότεροι. Έχουν γίνει ακόμη πιο ακραίοι σε αυτό το θέμα. Επειδή έχουν το ίντερνετ, νομίζω τα ξέρουν όντως όλα.
1: Στο χωριό του παππού μου στην Κύπρο γινόταν μεγάλη συζήτηση μεταξύ των μανάδων που είχαν στείλει παιδιά για να σπουδάσουν. Λοιπόν, και έλεγαν ο δικός μου σπουδάζει ιατρική, ο δικός μου σπουδάζει νομικά, ο δικός μου σπουδάζει μηχανολόγος. Και μία για να είχε βρει τη λύση. Ο δικός μου πήγε στην Αθήνα να σπουδάσει παντογνώστης. Λοιπόν, και τις καπέλωνε όλες. Πώς θα τις βγεις?
0: Άρα το πίστεψε ο γιος της ότι όταν στην Αθήνα τα μαθαίνεις όλα.
1: Ο γιος της πήγε στο Παρίσι και άνοιξε εστιατόριο.
0: Αυτή ήταν η κατάληξη. Μεγάλη επιτυχία όμως. Πήγε στην πρωτεύουσα του καλού φαγητού και άνοιξε εστιατόριο. Εντάξει,
1: μάλιστα πολύ επιτυχημένο.
0: Άρα όντως είδες τι του κάνει η Αθήνα. Έχει και τα καλά της. Τα μάθω όλα. Και πήγαιναν οι Γάλλοι σεφ με τα αστέρια Μισελέν και τους έλεγε εγώ τα ξέρω όλα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι όμως τόσο απλό. Ξέρεις τι γίνεται? Είπες μια κουβέντα στην αρχή ότι το όπλο έχει και την ασφάλεια. Και εδώ πέρα η ασφάλεια είναι ανθρώπινες ζωές, είναι ανθρώπινα μέλη. Εντάξει, θα χάσει ο άλλος ένα δάχτυλο χωρίς λόγο. Είναι αυτό που όταν δίνεις κάποιον. Όλοι αυτοί που επισκέπτονται, και είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό πριν λίγες μέρες στο σκοπευτήριο της Κρήτης, άσχετο με τη συζήτηση, όμως απλά το λέμε. Στα σκοπευτήρια πάει πολλοίς κόσμος. Ειδικά του πιστολιού. Τους αρέσει. Λέει, πάω να μου δείξουν πώς ρίξουμε πιστόλι. Και ενώ ο κίνδυνος ο μεγάλος για τον αντίχειρα υπάρχει πάντα, αν δεν τοποθετήσει σωστά. Αν χαλαρώσει ο εκπαιδευτής, χτυπάνε όλοι στον αντίχειρα.
1: Ναι.
0: Και έχουν μετά μια αιματηρή επαφή με τα πιστόλια.
1: Το έχω δει αυτό.
0: Μα γίνεται πάντα. Πάντα γίνεται αυτό. Πάει ο άλλος, του βάζει τον αντίχειρα του λάθος, γυρίζει το κλίστρο και του κόβει όλο το πλάι του αντίχειρα. Και έχει και πολύ αίμα υπόθεση εκείνη το θέμα. Λοιπόν, αυτό βλέπεις ότι τους το λες, πρόσεξε, μόνο αυτό το πράγμα του λες πρόσεξε και δεν το προσέχει. Άρα εδώ πάμε σε μεγαλύτερο πρόβλημα από το θέμα εκπαίδευσης. Είναι και αυτή η αιμονή ότι...
1: Να φέρω ένα, πάλι ένα παράδειγμα.
0: Και βέβαια.
1: Εδώ. Εμείς λέμε στον μαθητή. Του λέμε. Και η έμφαση είναι στο λέμε. Ο Leon Measures, το πρώτο μάθημα που κάνει. Ο Leon Measures είναι, δεν ξέρω αν ζει ακόμα ο άνθρωπος, ένας πολύ πολύ καλός εκπαιδευτής στην Αμερική, ο οποίος βάζει ένα καρπούζι, μαζεύει τους μαθητές σε μία απόσταση 10 μέτρων και τους λέει προσέχτε τώρα το καρπούζι και ρίχνει μία του φεκιά με σκάλια νούμερο 8 στο καρπούζι.
0: Για να το διαλύσει.
1: Λέει, είδατε τι γίνεται. Αυτό γίνεται στο ανθρώπινο κεφάλι όταν το χτυπήσουν σκάλια από αυτή την απόσταση. Εδώ δεν είναι το είπαμε, εδώ είναι το δείξαμε.
0: Και με αυτή την πολύ ωραία... πολύ ωραία εικόνα που μας μετέφερες.
1: Είναι βιωματικό αυτό. Πράγμα. Αυτό είναι εμπειρία.
0: Μα σου μένει, θα το μείνει αυτό για πάντα του.
1: Δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Είτε νεαρός είναι ο άλλος, είτε σε μεγάλη ηλικία, θα δει το καρπούζι να διαλύεται και θα λέει αυτό είναι το κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Όσο αμύαλος και να είναι.
1: Ναι. Το να λες, να λες και να ξαναλες, δεν σε πάει πουθενά. Είναι μια φόρμουλα λέξεων, το λέω.
0: Έτσι ακριβώς. Νικήτα, μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή. Και ξανά μαζί για να συνεχίσουμε την πολύ διαφορετική αλλά πολύ χρήσιμη, πιστεύουμε, σημερινή μας συζήτηση.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, παραπολιτικά FM 90,1, στάτους FM 100,7, Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και εμείς είμαστε εδώ για συζήτηση οπλογνωσίας. Δεν είναι ωραίο το η λέξη μάθημα, άλλωστε όπως είπαμε στην Ελλάδα όλοι τα ξέρουν όλα, οπότε σε ποιο να κάνεις μάθημα. Άρα κάνουμε μια συζήτηση εμείς και όποιος θέλει την ακούει. Νικήτα, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο ότι η γνώση προσφέρει ασφάλεια. Και είδες αυτό που είπες με το καρπούζι, που του φεκάει το καρπούζι ο Αμερικάνος εκπαιδευτής, και καλά κάνει, γιατί η Αμερική είναι μια χώρα 360 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν μεταναστεύσει από όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και μεταξύ μας εγώ πιστεύω ότι έχει ελάχιστη εγκληματικότητα η Αμερική σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να έχει. Νομίζω ότι με πρακτικά παραδείγματα κερδίζει πιο πολλά, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Και να πούμε κάτι εδώ για τις αρχές μας, που είναι συνέχεια μας λένε ότι έχουν μεγάλη μεγάλη φροντίδα για την ασφάλεια του πολίτη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, από τους κανονισμούς που είναι εκεί, είναι προσιτή, είναι ανοιχτή, είναι απολύτως δωρεάν οι κανονισμοί του CIP για την ασφάλεια των επισκευών, πρόσεξε, δεν λέω κατασκευή, λέω για την ασφάλεια των επισκευών στα όπλα, καθώς και για την ασφάλεια των φυσικείων λόγω των παραγωμένων πιέσεων. Αυτά είναι εκεί, είναι προσιτά, είναι δωρεάν. Η ελληνική διοίκηση δεν έχει φέρει ούτε ένα κόμμα από αυτές τις ρυθμίσεις που ισχύουν πανευρωπαϊκά στην Ελλάδα. Τίποτα, ούτε μία λέξη. Ενώ με περισσευόμενο ενθουσιασμό τρέχουν να εισάξουν όλες τις περιοριστικές διατάξεις και οδηγίες, αυτό που είναι κάτι για την ασφάλεια του κοινού, από αυτό το σώμα ρυθμίσεων δεν έχουν φέρει τίποτε.
2: Βανείς ένα πολύ ωραίο θέμα. Δεν έχουμε CIP στην Ελλάδα, το γνωρίζουμε αυτό. Είχαν ενδιαφερθεί κάποιοι τύποι για να διορίσουν κόσμο επί ΠΑΣΟΚ. Δεν προχώρησε ούτε αυτό. Και δεν υπάρχει ούτε σήμερα στην εποχή μας, που θεωρείται ότι ασχολούνται με τα, παρασχολούνται με τα κυνηγητικά όπλα και τους κυνηγούς, ακόμη και σήμερα δεν έχει προτείνει κανένας ιδιώτης...
3: Να μιλήσουμε, ναι, προσωπικά σε αυτό.
2: Εταιρεία.
3: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν στις οθόνες μας και είδαμε στο πρόσωπό του αυτό τη σφιγμένη αυτή πεποίθηση και ετοιμότητα να περιορίσει τις μπαλωθιές στην Κρήτη κτλ. Λοιπόν, ένα χιλιοστό αυτής της προσπάθειας χρειάζεται για να πούμε, να γράψει το Υπουργείο κάπου, ότι παιδιά, η χρήση οξυγονοκόλλησης στην επισκευή κανών είναι απαράδεκτη.
2: Αυτό ήταν, τόσο απλό.
3: Μιλάμε για το CIP, δεν μιλάμε για πάντοτε για υψηλή τεχνολογία. Μιλάμε για κάτι απλά πράγματα. Ποτέ, μα ποτέ δεν βάζεις ηλεκτροκόλληση και οξυγονοκόλληση στις κάνες του όπλου. Ποτέ.
2: Δεν ενδιαφέρεται όμως κανένας. Είδες ποτέ, άκουσες ποτέ κάποιον υπουργό? Πρόσεξε, ούτε εταιρεία. Εγώ απορώ που δεν βρέθηκε μια εταιρεία να το πει θα το κάνω εγώ για να πάρω εμείς πράγματα τα χρήματα.
3: Λέει ότι ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πολιτών του και τι κάνει τόσα περίπλοκα για να απαγορεύσει και να περιορίσει αυτό το ένα πολύ απλό, να βγάλει μια συμβουλή, ούτε καν διαταγή, μια συμβουλή προς όλους μας. Μην χρησιμοποιείτε κόλληση, ηλεκτροκόλληση, προυντζοκόλληση, οξυγονοκόλληση στις κάνες των όπλων. Όχι απαγορεύεται. Απλά μην το κάνετε, δεν είναι ασφαλές. Το γεγονός ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ σου δείχνει πού βρίσκεται το σύστημα. Είναι σε άλλον πλανήτη, είναι στον πλανήτη των απαγορεύσεων. Δεν ξέρει πώς να ρυθμιστεί πράγματα που αφορούν την καθημερινή ασφάλεια.
2: Και δεν βλέπω, εγώ δεν βλέπω και καμία προσπάθεια, αυτό που λες και εσύ, και καμία προσπάθεια να φτιαχτεί αυτή η υπηρεσία. Δηλαδή, αφού χάσαμε και την ευκαιρία τότε επί Πασόκ, το παλιό, το ορθόδοξο, να την ανοίξουν την υπηρεσία αυτή για να διορίσουν καμιά 500 άτομα, αφού χάσαμε και αυτή την ευκαιρία, δεν πρόκειται να φτιαχτεί ποτέ, γιατί δεν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον. Πολιτικός δεν θα διαφερθεί. Εταιρεία πρέπει να κάνει ολόκληρη κουβέντα, να καταφέρει να πάρει μια μόνιμη επιχορήγηση από το κράτος για να το φτιάξει. Άρα κανείς δεν θα ενδιαφερθεί ποτέ για την ασφάλεια του κόσμου από τα όπλα που εισάγονται στη χώρα μας. Και εισάγουμε δεκάδες από τη γειτονική χώρα, τα οποία δεν έχουν εισηγηθεί.
3: Πολλά αδοκίμαστα.
2: Να το πούμε και αυτό. Είναι αδοκίμαστα όλα αυτά τα όπλα στην Τουρκία.
3: Έχω κάνει προσπάθεια να πω σε πολιτευτές και σε πολιτικούς να εξηγήσω το εξής απλό. Ότι το όπλο περνάει από μία δοκιμή, μία δοκιμασία. Για να είμαστε βέβαιοι ότι αντέχει τις πιέσεις των φυσικών που θα ρίξει μια ζωή. Είναι πολύ απλό το κόνσεπτ, δεν είναι τίποτα βαρύ σε μαθηματικά. Σε βλέπουν με ένα ύφος που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να καταλάβει αυτό το πολύ απλό τεχνικό θέμα, υποφέρει. Δηλαδή το βλέπεις το στρες στο πρόσωπό του. Και λες διάολε, όλα τα άλλα τα περίπλοκα που συζητάει κάθε μέρα, πώς τα καταλαβαίνει. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν τα καταλαβαίνει. Γι' αυτό περνούν πολλά νομοσχέδια χωρίς καμία συζήτηση στη Βουλή.
2: Ναι, αυτό έχει σχολιαστεί πάρα πολλές φορές και επί σειρά ετών και είναι και με μόνιμη πρακτική στην ψήφιση των νομοσχεδίων στη Βουλή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Προσπαθώ να μπω στο θέμα της πολεοδομίας που για μένα είναι κάτι πολύ περίπλοκο, διότι έχει χιλιάδες περιπτώσεις των περιπτώσεων. Λοιπόν, αυτός που δεν μπορούσε να καταλάβει το κόνσεπτ της δοκιμασίας μιας σωλήνας, γιατί γι' αυτό μιλάμε, σε πίεση, θα καταλάβει όλα αυτά του πολεοδομικού κανονισμού. Τι να πω.
2: Και το είδαμε κιόλας με το ατύχημα στα Πετράλωνα. Ευτυχώς ήταν ατύχημα και όχι δυστύχημα. Δεν έχουν προβλέψει και ξεκάθαρα τι γίνεται όταν χτίζεται διπλανή πολυκατοικία. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό τι γίνεται, πρέπει να γίνει τότε. Και αν πρέπει να περάσει κάποια επιτροπή για να δώσει γνωμοδότηση.
3: Και το θέμα είναι, αφού έχει γίνει με αμέλεια της πολιτείας, η πολιτεία θα τους αποζημιώσει?
2: Όχι, πρέπει να πάνε στα δικαστήρια. Και να πάνε κατά του διπλανού κατασκευαστή. Mm-hmm. Όχι στην πολιτεία, γιατί δεν το συνηθίζουμε αυτό και όλα στην Ελλάδα. Με το ίδιο σκεπτικό να πούμε τώρα ότι άνθρωποι τραυματισμένοι που τους έχουμε δει ακόμη και στις εκθέσεις κυνηγίου που γίνονται, που έχουν τραυματιστεί, εντάξει, από κάποιο όπλο που μερικοί, δεν είναι όλοι βέβαια, κάποιοι ευθύνονται με αυτά που κάνουν, αλλά και κάποιοι άλλοι σου λέει το πήρα, το έβγαλα το κουτί του, πήγα, έριξα και τραυματίστηκα, μου έσπασε, διέλυσε. Εκεί δεν θα έπρεπε να στραφεί κατά της πολιτείας για να αποζημιωθεί, που κανείς δεν ελέγχει την εισαγωγή αυτού του όπλου?
3: Κοιτάξτε, αν γίνουν πολλά τέτοια περιστατικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. σε μια εβδομάδα, τότε θα επιληφθεί, όπως λέμε, έχει γίνει πλέον παροιμία αυτό, να επιληφθεί ο εισαγγελέας. Τώρα, γιατί πρέπει να γίνει ατύχημα για να επιληφθεί ο εισαγγελέας και να εξετάσει αν μια κατάσταση βαίνει καλώς? Είναι κάτι που πάει στην αρχή αυτού που λέγαμε. Πολύ θεωρία και λίγη πράξη.
2: Γι' αυτό περιμένουν τον εισαγγελία, θες να πεις, είναι αυτό το...
3: Ναι, διότι οι εισαγγελείς σε άλλες χώρες κάνουν δουλειά όλη μέρα. Δηλαδή βλέπουν τι γίνεται στην κοινωνία, στον χώρο δικαιοδοσίας μου. Δεν είναι δυνατόν να ανθεί μια μαφία και εγώ να περιμένω να γίνει θέμα, μεγάλο θέμα, να υπάρχουν θύματα, να υπάρχει εμφανής ορατή υποβάθμιση της κοινωνίας γύρω μου για να επιληφθώ του θέματος. Θα το κάνω από την αρχή μόλις υποψιαστώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Τουλάχιστον έτσι είναι το σύστημα έξω.
2: Και για να γυρίσουμε στα δικά μας, πρόσφατα πέρσι έχουμε τραυματισμένο γιατρό και όλα στο επάγγελμα από Διάσημο, επώνυμο τουρκικό όπλο, δεν είναι τίποτα άγνωστου προελεύσεως, το οποίο τον τραυμάτισε στο στομάχι απίστευτο. Ο άνθρωπος είχε πάθει μεγάλη ζημιά, έκανε 2-3 χειρουργία. Και έχει προσφύγει, λέει, στη δικαιοσύνη αυτός τώρα κατά της εταιρείας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί είναι καλύπτονται οι εταιρείες οι τουρκικές, από ό,τι ξέρω, από τη δικιά τους νομοθεσία, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα μπορούσε να έχει στραφεί κατά του Υπουργείου του παλιού που λέγαμε το βιομηχανίας, τώρα δεν ξέρω, ανάπτυξη.
3: Είναι νομικό θέμα κατά πόσον η Ελλάδα δείχνει νομική αμέλεια στο γεγονός ότι δεν υιοθέτησε τη συμφωνία του 1969. Εμείς δεν ήμασταν μέλη τότε, αλλά γίναμε μέλη μετά, το 81. Τη συμφωνία των κρατών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας να υιοθετήσουν τους κανόνες του CIP στο εθνικό τους δίκαιο, την εθνική τους πρακτική μάλλον. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν το έκανε ποτέ και δεν ενδιαφέρεται να το κάνει, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας αρμόδιος σε οποιοδήποτε υπουργείο που καταλαβαίνει τι είναι το CIP και τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, αυτό ίσως
2: πρέπει να στραφεί, να είμαστε τυχεροί να στραφεί κάποιος ο οποίος θα έχει
3: και να φτάσει μέχρι
2: το χρόνο και το χρήμα, ναι, να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πει ότι εγώ τραυματίστηκα γιατί η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα των αρχών του CIP. Οπότε να του βγει μια τρελή αποζημίωση και να αναγκαστεί ο Υπουργός να προτείνει την δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τη δημιουργία του CIP.
3: Και βέβαια υπάρχουν άφθονες μαρτυρίες οπλουργών μας για όπλα τα οποία πολυβολούν.
2: Ναι,
3: αυτό, εκτός του ότι είναι, δηλαδή και μια γελία διάσταση αυτό, εκτός του ότι είναι επικίνδυνο, το πάει, είναι στο θέμα ασφάλεια, είναι και απαγορευμένο το όπλο που πολυβολεί στην Ελλάδα.
2: Όχι, και κάνεις, και εδώ έρχεται, και εδώ έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης, θέλει να κόψει τις παλωθιές.
3: Λοιπόν, και πας και τους λες, παιδιά, εγώ αγόρασα μια καραμπίνα. Λοιπόν,
2: και αυτή ρίχνει μόνη της.
3: Και αυτή αδειάζει την αποθήκη με ένα πάτημα σκανδάλι. Δηλαδή μου πουλήσανε πολυβόλο. Και αυτά τα πράγματα είναι λίγο αντικομικό, δηλαδή, να το λες. Αλλά έχεις πολλούς οπλουργούς. Θα έλεγα όλοι οι οπλουργοί στην Ελλάδα έχουν
2: εμπειρία από το
3: φαινόμενο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και να πεις, να, εδώ έχουμε ένα τρανό παράδειγμα. Δηλαδή σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό θα έχει και μια τη δικιά του έτσι χαριστική διάσταση.
2: Νικήτα, δεν τελειώνουν αυτά.
3: Στην Ελλάδα πουλούν πολυβόλα, ναι.
2: Δεν τελειώνουν αυτά, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Έχουμε τα πολυβόλα, αυτό είναι. Όπως λέγανε παλιά και οι πολυβολητές όταν φεύγανε εξοδούχοι στο στρατό, πάνω απ' όλα τα πολυβόλα. Αυτό είναι το σύνθημα. Να είσαι πάντα καλά.
3: Καλημέρα.
2: Μια ευχάριστη Κυριακή. Να είσαι καλά, η χαρά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από όλους εμάς εδώ πολλές ευχές να χαρείτε την ελληνική παραλία, γιατί είναι το μόνο που έχουμε αναπτύξει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Pacific to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 2 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Αυτή την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, 186η μέρα του έτους, 6 και 6 πρώτα λεπτά Ανατολή Ηλίου. Δέσεις στις 20 και 52 τώρα η Ανατολή, βέβαια εκεί στη Θεσσαλονίκη και στο Ιερόκαστρο, με τον καπνό που έχει μετά από την ολονύχτια πυρκαγιά, η οποία συνεχίζεται μαμή από το ρυθμό, δύσκολο να φάνει και ο ήλιος. Σήμερα στη Τσεχία και τη Σλοβακία γιορτάζουν την ημέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίων, Μεθοδίου των δύο Θεσσαλονικίων Ιεραποστόλων που εκχριστιάνισαν τους Σλάβους. Κυναργία και στις δύο χώρες. Στη Βενεζουέλα γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία το 1811. Η Αλγερινή από τη Γαλλία το 1962. Και τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου από την Πορτογαλία το 1975. Οι λιμενεργάτες της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ και του Καναδά τιμούν τη ματωμένη Πέμπτη, όπως τη λένε, Bloody Wednesday, και τη μνήμη των δύο συναδέλφων τους που σκοτώθηκαν από την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο κατά τη μεγάλη απεργία του κλάδου το 1934. Στο εορτολόγιο γράφει ο Σίου Αθανασίου Νάθο και το συναυτόν αποκταθέντων 6 μαθητών και ο Σίου Λαμπαδού. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν, αν υπάρχουν, και φυσικά και για όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι πραγματικά να πονάει η ψυχή σου να το βλέπεις όλο αυτό. Οι φλόγες αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στο δαστικό πεδίο, όχι μόνο δηλαδή στο δασικό της περιοχής του Ιεροκάστρου της Θεσσαλονίκης, αλλά μέσα στον αστικό χώρο έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί βιοτεχνίες, έχουν καεί μικρά εργοστάσια και η κόλαση πυρός συνεχίζεται. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι οι άνεμοι οι οποίοι έφταναν και τα 6 μποφόρ, και φυσικά όσο όταν ξημερώνει όλο αυτό γιγαντώνεται, ξέρετε, το Μελτέμι, γιατί Μελτέμι είναι αυτό, δίνει πιο δυνατούς άνεμους, πολύ πιο δυνατούς άνεμους, και η κατάσταση δυστυχώς είναι κακή. Το καλό είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες δρύψεις από τα εναέρια μέσα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και τόσα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να ελεγχθεί η πυρκαγιά στο δυνατόν πιο σύντομα. Έχει παραδοθεί στις φλόγες ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, σπίτια στους οικισμούς Φιλοθέ και Ανθούπολη, τα οποία ευτυχώς νωρίτερα είχαν εκενωθεί. Εκενώθηκε προληπτικά το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Εκεί φιλοξενούνταν 157 τρόφιμοι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν και εύκολο όλο αυτό. Όλη τη νύχτα είχαμε μεγάλη μάχη των πυροσβεστών, με αποτέλεσμα ένας να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο και τρεις να έχουν αναπνευστικά προβλήματα. 150 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 48 οχήματα και θελοντές. Στο έργο της κατάστασης συνδράμουν ό,τι υπάρχει από μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωματουργικά μηχανήματα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, αντιμετώπιση καταστροφών, εθελοντές. Από νωρίς το απόγευμα, νωρίς το βράδυ μάλλον, 8 και 52, ήχησε το 112 για εκένωση της Ανθούπολης. Η νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση, περίπου 1 χιλιόμετρο από την πρόσφατη στην περιοχή, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι. Τώρα αυτό, ρε παιδί μου, τι σύμπτωση είναι αυτή, Νωρίτερα οριοθετήθηκε φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Είχαμε και εκεί. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές, κυρίως μετά τις 12.30, προκαλώντας και μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι σημερινές φωτιές, αναφέρει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ανέδειξαν ξανά τη σημασία των καθαρών οικοπαίδων. Η απομάκρυνση ξερών χόρτων και καύσιμης ύλης μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση φωτιάς και να δώσει κρίσιμο χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αναφέρει σε σχετική ενημέρωση. Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Ασλανίδης, και αναφέρθηκε στην πυρκαγιά αυτή, η οποία μένεται, κυρίες και κύριοι, δεν έχει καθόλου μετριαστεί η έντασή της.
1: Είμαστε εδώ στη Φιλοθέη,
2: ναι,
1: με τους συνεργάτες μου. Έχει το μέτωπο υποχωρήσει. Υπάρχει τώρα μια βιομηχανία η οποία καίγεται ολοσχερός. Αυτό είναι το μέτωπο στη Φιλοθέη αυτή τη στιγμή. Η κατοικημένη περιοχή προς το παρόν δεν απειλείται. Η άνεμη αυτή τη στιγμή υπάρχει άνεμος, υπάρχει όμως θα έλεγα τρία μποφόρ. Έχει κοπάσει κάπως. Κάπως έχει ηρεμήσει. Η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, αλλά είμαι επιφυλακτικός διότι δεν γνωρίζουμε την κατεύθυνση των ανέμων πώς μπορεί να μεταβληθεί από ώρα σε ώρα. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός. Γιατί περάσαμε φιαλτικές στιγμές και βλέπαμε ας πούμε, το μέτωπο να αλλάζει και να κατευθύνεται σε εντελώς έτσι απρόβλεπτη κατεύθυνση και δεν προλαβαίναν τα πυροσβεστικά οχήματα να ακολουθήσουν. Έφτασε πραγματικά στις παρυφές της κατοικημένης περιοχής η φωτιά. Κάποια εδώ πέρα, για παράδειγμα, ένα αγρόκτημα, όχι η κατοικία όμως, οι κατοικίες έχουν διασωθεί, περισσώθηκαν. Κάποιες αυλές, οριακά έφτασε η φωτιά γύρω από τα σπίτια, περιμετρικά της Φιλοθέης.
0: Μακάρι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν και καταστροφές σε κάποια σπίτια. Ελπίζω το πρώτο φως ήδη της ημέρας να μην αποκαλύψει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που γνωρίζουμε ήδη. Πάντως, το θέμα είναι ότι έχει από τις διοκτικές αρχές έχει συλληφθεί ένας 76χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε, λέει, σπινθήρες με το όχημά του. Μάλιστα, ο ίδιος είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, πραγματικά θέλει μια εξήγηση όλο αυτό, έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι σπινθήρες. Από εξάτμιση, ας πούμε. Τι ακριβώς. 76 ετών, ημεδαπός, έγινε έρευνα και υπήρχαν και μαρτυρίες οι οποίες επιβεβαιώνουν την εμπλοκή του στη Μεγάλη Φωτιά, για την οποία μάλιστα είχε αρχικά προσαχθεί ως και ως βασικός ύποπτος. Αυτή την ώρα παρακολουθούμε από τη δημόσια τηλεόραση τα δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ, τα οποία επιχειρούν στο σημείο, προσπαθώντας έτσι να ελέγξουν την πυρκαγιά. Προφανώς κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται και ενισχύσεις και μακάρι τώρα η βοήθεια αυτή, η σημαντική κομβική σημασία βοήθεια που δίνει η πυροσβεστική μέσω των αεροπορικών μέσων, να δώσει το ποθητό αποτέλεσμα. Έχει συλληφθεί, όπως σας έλεγα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ο 76χρονος ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς, οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Στη Θεσσαλονίκη από την πρώτη στιγμή έχει μεταβεί για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτίων της πυρκαγιάς ειδικό κλιμάκιο που απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα, για να συνδράμει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Θεσσαλονίκης, στις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει και έτσι πρέπει να γίνεται. Το θέμα είναι ότι πραγματικά όλη τη νύχτα η μάχη ήταν αγωνιώδης, η μάχη ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρξαν απώλειες ευτυχώς μόνο σε υλικά, δηλαδή αυτές οι καταστροφές που σας έλεγα, το γεγονός ότι είχαμε την καταστροφή σε κάποια μικρά εργοστάσια που υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή, και φυσικά η φωτιά η οποία έφτασε στις αυλές των σπιτιών. Είπαμε όμως, ελπίζουμε να μην έχουν καταστραφεί και κατοικίες. Αυτά θα φανούν το επόμενο διάστημα. Προέχει αυτή την ώρα η προσπάθεια να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Το φοβερό είναι ότι είναι μέσα στο χωριό. Είναι αυτό το χωριό, θα το πεις, μέσα στην Κωμόπολη. Πρέπει να σας πω ότι είναι πυκνός ο μαύρος καπνός αυτός που αναδύεται από το σημείο που καίει αυτή την ώρα. Τεράστιες οι φλόγες. Ξεπερνούν πολλά μέτρα, ας πούμε, κατατρώνε το φυσικό της περιοχής, αλλά έχοντας και προχωρήσει μέσα στον αστικό ιστό και είναι και εγκαταστάσεις βιοτεχνιών και μικρών βιομηχανιών. Ίσως και αυτός είναι και ο λόγος που είναι και δύσκολο να έχουμε και μια πιο γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η πυρκαγιά. Αν ήταν μόνο δάσος,
2: τα αεροπλάνα με συνεχείς ρήψεις νερού μπορούν, και εφόσον δεν υπάρχει αυτός ο τρελός άνεμος που είχε χθες η περιοχή, μπορούν να το ελέγξουν. Φαίνεται όμως ότι, επειδή είναι και πυκνός μαύρος ο καπνός, δεν είναι μόνο δηλαδή δέντρα που καίγονται αυτή την ώρα. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά.
0: Μου στέλνει τώρα ο φίλος, ο καλός φίλος από ο Νίκος ο Κουλέτας από τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίες μέσα από τη Θεσσαλονίκη με, με τους καπνούς να φαίνονται στην πόλη. Μου γράφει οι φωτογραφίες αυτές, είναι τώρα μέσα από την καλημέρα, λέει, και στην Περαία χθες στο ίδιο σημείο που πήρε και την Πέμπτη είχαμε πυρκαγιά, λέει ο Νίκος ο Κουλέτας. Ευχαριστούμε Νίκο, καλή δύναμη για όλους εκεί τους φίλους μας, τους καλούς από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα, σε λίγο θα κάνουμε και σύνδεση με το διευθυντή του Στάτους 107,7, τον Δημήτρη το Βενιέρη, ο οποίος είναι επιποδός πολέμου, όπως και οι συνάδελφοί μας από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Ολονύκτια και εκείνοι παρακολουθούν αυτή την φοβερή κατάσταση, αυτή τη φοβερή λέλαπα που πλήττει την περιοχή. Φοβερό είναι πάντως, για να καταλάβετε, μια πυρκαγιά μπορεί να τρέξει γρηγορότερα από έναν άνθρωπο, φτάνει ταχύτητες έως 22 χιλιόμετρα την ώρα, αν είναι ισχυρό, έτσι, ισχυρός ο άνεμος, ενώ ταξιδεύει πιο γρήγορα όταν υπάρχει ανηφόρα. Φοβερό. Ναι. Πολλές φορές αυτές οι υπτάμενες κάφτρες που μεταφέρονται, οι αερομεταφερόμενες, μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις κάφτρες ακόμη και σε 10 χιλιόμετρα, προκαλώντας φυσικά νέες αιστείες από το πουθενά, έτσι. Ξέρετε ότι η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη έχει καταγραφεί στη χώρα μας, στον Εύρο, το 2023, κυρίες και κύριοι, ως η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κατέκαψε πάνω από 900.000 στρέμματα δάσους. Ενώ και η φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα και η δεύτερη φωνικότερη δασική πυρκαγιά στον κόσμο για τον 21ο αιώνα είναι η φωτιά στο Μάτι, κυρίες και κύριοι, το 2018, με 104 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μέσα σε ελάχιστες ώρες. Σε λίγο θα κάνουμε το διάλειμμα μας, αφού σας πω ότι είναι η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο, την μουσική επιλέγει για τα τραγούδια ο Θανάσης Βούτσινος, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής Κατερίνα Πλατή, στο μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα το απαραίτητο και σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, το Στάτους 107,7 και το διευθυντή του, τον Δημήτρη Βιονιέρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι καταθέσεις μαρτύρων και τα ευρήματα από το σπίτι συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ με τον Ιταλό να επιμένει ότι είναι αθώος. Αθηνά ο Νάση. Στα δικαστήρια για τη νέα προδοσία. Οι εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία που κατέληξε σε σύγκρουση. Μιχάλης Μόσιος. Τον βρήκαν νεκρό στο μπάνιο. Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό ταμτάκο. Εξαφάνιση θρίλερ της Yuting. Μυστήριο με την Κινέζα μεταφράστρια που διαχειριζόταν μεγάλα οικονομικά ποσά και χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος. Τι υποστηρίζει ο Έλληνας σύζυγός της, Γιώργος Λιάγκας, η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ. Ο παρουσιαστής δεν μπορεί να ξεχάσει τη δικαστική περιπέτεια με τον αδελφικό του φίλο, αλλά και την οικονομική ζημιά που υπέστη. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, για πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στον καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Νίκο Κουλέτα, που είναι μαζί μας. Είναι στη Θεσσαλονίκη, είστε στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή να πούμε, και δεν είναι καλή η Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι. Γενικά για τη χώρα δεν είναι καλή ημέρα, όταν βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν και δοκιμάζεται τόσο πολύ μια πολύ πολύ όμορφη περιοχή. Τι γίνεται, μέσα στην πόλη έχουν φτάσει καπνοί, έτσι, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε, όλη η Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί από το θερμαϊκό, δηλαδή τις φωτογραφίες που έστελα, είναι όλοι καλυμμένοι με ένα πέπλο καπνό, το αεροδρόμιο ανατολική πλευρά, δηλαδή από όπου και να δεις, είναι, ο καπνός έχει καλύψει την πόλη, οι ζημιές είναι τεράστιες. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και εμείς χθες το απόγευμα από την ανατολική πλευρά της πόλης. Δηλαδή... Ακριβώς τα ίδια σημεία που πήρε φωτιά στο Ρεόκαστρο που λέμε και για την προηγούμενη φορά, ναι, πήρε και στην περιοχή της Περαίας με τους νέους επιβάτες. Ναι.
0: Σε αυτές τις περιοχές που είχαμε τις φωτιές και που μένετε τώρα, είναι σημεία τα οποία είναι και αστικά και έτσι έχουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ.
1: Είναι τα προάστια της Θεσσαλονίκης. Είναι όλα κατοικήσιμες περιοχές. Η περιοχή της Περαίας είναι γύρω στους 50.000 κόσμος. Τα δικά μας τα μέρη μικρά, το αεροδρομίο, από την πλευρά του Ιεροκάστρου πάλι είναι σχεδόν ο αστικός κορμός της πόλης.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε είναι
1: όλη η πόλη, δηλαδή εκτός από το πόλη, κέντρο της πόλης, ναι, όλη η πόλη. Με αποτέλεσμα, και δική χθες η Καλλιθράτεια, που είναι ο πιο κοντινός προορισμός για τα μπάνια και είναι οι παραθεριστές τώρα του
0: καλοκαιριού. Τα μπάνια, ναι, σωστά.
1: Και εκεί που πήρε χθες φωτιά έχουν όλοι τα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν κατοικημένα, ναι, τα σημεία που πήραν.
0: Ναι, ναι. Βλέπουμε, έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις από τα αεροσκάφη, ναι, και από ένα ελικόπτερο είδαμε πριν από.
1: Ναι, αυτά που είδατε τώρα τα δύο αεροσκάφη, επειδή τύχαινε να περνά από το λιμάνι και τα έβλεπα, δύο αεροπλάνα ήταν τώρα με το πρώτο φως. Και η άνεμη ακόμα είναι δυνατή.
0: Δυνατή
1: άνεμη. Έχουμε δηλαδή πεντάρι άνεμο.
0: Άνετο πεντάρι, μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι. Ελπίζω να είναι οι ώρες αυτές οι πιο, έτσι, όσο το δυνατόν πιο πυκνές από τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων, τα ενέργεια μέσα βλέπετε, και να ελεγχθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
1: Χθες το βράδυ, κύριε Σαντουρινέ, αυτό που έβλεπα εγώ από την απέναντι πλευρά που είμαστε, οι φλόγες τόσο μεγάλες που ήταν στο Ρεόκαστρο, ναι, με τη δύση του ηλίου μόλις σταμάτησαν και οι πτήσεις, δεν μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν δουλειά. Ναι, δηλαδή, ναι, όσο και να θέλανε, ήταν τόσο δυνατός ο άνεμος, δεν θα μπορούσαν. Ναι, αν δεν σηκωθούν, δηλαδή τώρα, και θα πρέπει να το επιτρέψει και ο καιρός να σηκωθούν τα αεροπλάνα.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Ναι, αν δεν σηκωθούν αεροπλάνα, δεν θα μπορεί, είναι πολύ δύσκολο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλέτα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και για τις φωτογραφίες που μας στείλατε, έτσι, από την πόλη της Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι πραγματικά πνιγμένη συμπρωτεύουσα.

0: Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω προναγγείλει, με το διευθυντή του Συμμαχικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Στάτους 107,7, το Δημήτρη το Βενιέρη. Και αυτός έτσι ολονυχτία παρακολουθώ και τις αναρτήσεις του. Όλη νύχτα στο πόδι, όπως και οι συναδελφοί μας, οι οποίοι παρακολουθούν και μεταδίδουν από τα σωρά ό,τι από στιγμή σε στιγμή ό,τι συμβαίνει. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα τηλεμαχή, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πριν από λίγο μας μετέφερε ακροατής μας κάποιες εικόνες μέσα από τη Θεσσαλονίκη για το τι συμβαίνει και πώς έχει πνιγεί και η πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι στο Ρεόκαστρο πραγματικά έχουμε αρκετές καταστροφές και η μεγάλη μάχη όλη τη νύχτα συνεχιζόταν και συνεχίζεται, έτσι.
1: Ναι. Εγώ τώρα είμαι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης και επέστρεψα σπασμένος, γιατί θέλουμε να καλύψουμε ό,τι συμβαίνει. Στο ένα δεκάλεπτο θα είμαι πάνω για επιτόπιο ρεπορτάζ. Είχαμε συνολικά μέχρι την ώρα που μιλάμε, για να ξεκινήσω αυτό το στοιχείο, 60 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία χθες. 60. Μάλιστα, λίγο πριν από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, Τηλέμαχε, είχαμε μία πυρκαγιά η οποία απασχόλησε πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Χαλκιδική, πάρα πολύ κοντά, που ήταν χιλιάδες υλουόμενοι.
0: Οπότε είχαμε και διασπορά των δυνάμεων, έτσι, των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Βρισκόμουν εκεί, επιγράφηκε ένας πανικός, ο κόσμος έπαιρνε τα αυτοκίνητά του, έφυγε δεξιά-αριστερά, γεννώθηκε ένας ολόκληρος οικισμός. Και πάνω τα ελικόπτερα, αλλά και επίγεια, οι πυροσβέστες έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό τελικώς. Ευτυχώς όλα εξελίχθηκαν ομαλά, γιατί ήταν η πυρκαγιά κοντά σε ένα μεγάλο πλατήριο υγρών καυστήμων. Την ίδια ώρα λοιπόν, κάπου εκεί στις 8, ξεσπάει η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Εικάζεται, εγώ δεν θέλω να το θεωρήσω δεδομένο, γιατί θα περιμένουμε το πόρισμα, και έγινε σύλληψη ενός 76χρονου. Εικάζεται ότι η αιτία της πυρκαγιάς ήταν ένας τρελός χειρισμός από έναν 76χρονο οδηγό, ο οποίος με 40 βαθμούς Κελσίου με κάψωνα έβγαζε σπινθήρες, προκαλούσε σπινθήρες οι οποίοι και έδωσαν το έναυσμα για την πυρκαγιά.
0: Τώρα αυτό που τώρα, είναι, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή πραγματικά.
1: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω, είναι αυτό που μας υπόθηκε, το πώς προέκυψαν, τι ακριβώς, τι
0: με
1: έκανε.
0: Με τα αυτοκίνητα, τι έκανε, ναι, έλαντε. Ναι.
1: Πολύ να κάνετε τα χέρια.
0: Πάντως, τον πιάσαν άμεσα, δηλαδή ήταν από τους βασικούς υπόπτους. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πέρναγε κάποιος και τον. Ο άνθρωπος είναι βασικός ύποπτος.
1: Δεν το διασταύρωσα, αλλά το έχω ως πληροφορία, κυκλοφόρησε κιόλας. Ότι όταν τον προσήγαγαν, τον συνέλαβαν ακολούθως, έμοιαζε να έχει μια συμπεριφορά η οποία ήταν λίγο έξω από τα όρια και κάποιοι την απέδωσαν, την αποδίδουν σε αλκοόλ, σε κατανάλωση αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: μάλιστα,
1: από εκεί και πέρα, αφού ξεκίνησε η πυρκαγιά, μου έκανε φορά μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ήταν, επειδή είναι η περιοχή που μένω, ήταν το μέτωπο στο οποίο επεκτάθηκε η πυρκαγιά τεράστιο. Δηλαδή έβλεπες μια τεράστια γραμμή πυρηνή να κατακαίει αρχικώς χόρτα, δέντρα, κάποια μικρά σπίτια εκεί.
0: Δημήτρη μου, το Ρεόκαστρο, γιατί εμείς δεν έχουμε όλη την εικόνα εδώ στην Αθήνα. Είναι ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης, σαν τα Βρυλίσια. Είναι μια περιοχή έτσι κατάφυτη, με σπίτια, με έτσι ένα προάστιο, όμορφο προάστιο. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, θεωρείται η δεύτερη καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, να το πω έτσι, μετά το Πανόραμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μετά, επειδή είχε και 4, 5, 6 μποφόρα ανέμων εκείνη την ώρα, η πυρκαγιά πραγματικά επεκτάθηκε σε χρόνο ντετέ. Από εκείνη την ώρα και έπειτα, και πήγες δυνάμεις και ενέργειες για λίγη ώρα δυστυχώς, γιατί η ώρα που ξεκίνησε, ξέσπασε η πυρκαγιά, ήταν λίγο πριν βραδιάς και ως γνωστόν το βράδυ αέρα μέσα δεν χρησιμοποιούνται.
0: Σωστά.
1: Οπότε όλη η προσπάθεια έγινε από επίγειες δυνάμεις. Υπήρξε βέβαια το 112 για να φύγει ο κόσμος, όπως και έφυγε από τους δύο οικισμούς.
0: Ευτυχώς, γιατί προέχει ανθρώπινη ζωή.
1: Μετά υπήρξε σε πρώτη φάση πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο ξυλίας και ακολούθως ακόμη χειρότερα σε ένα εργοστάσιο με λάδια.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, το λάδι όταν καίγεται δεν σβήνει. Και κάποιες άλλες επιχειρήσεις και κάποιες κατοικίες στην περιοχή.
0: Πάντως, Δημήτρη, τώρα 60 φωτιές. την ημέρα που περιμέναμε κατηγορία 4 επικίνδυνοτητας είχαμε χθες στην κεντρική Μακεδονία. 60 πυρκαγιές, δηλαδή σαν να υπάρχει ένα σύνθημα να ξεκινήσουν οι φωτιές. Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν θέλω να θεωρίες συνωμοσίες να το αφαιρετώ, αλλά πραγματικά δηλαδή.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Εγώ δεν είμαι της συνωμοσιολογίας ότι κάποιοι ξαφνικά βάλανε 60 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία, αλλά είναι η ηλικιότητα και η αμέλειά μας. Ναι. Ήθελα να τραβήξω βίντεο τώρα που ερχόμουν από Χαλκιδική, ναι, για να στα στείλω να τα σχολιάσεις και εσύ. Mm-hmm. Γιατί παρόλο που έγινε αυτή η προσπάθεια με την απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδιών κτλ. Από τα οικόπεδά μας, μπορεί στους 10 ή 9 να έχουμε συμμορφωθεί, υπάρχει εκείνος ο 10ος ηλίθιος, ο οποίος είτε δεν τα έκοψε, είτε έκοψε και τα πέταξε κάπου πρόχειρα στην Χαλκιδική. Στην οποία νωρίτερα αναφέρθηκα στην πυρκαγιά στην Χαλκιδική, mm-hmm, όλα ξεκίνησαν από μια περιοχή την οποία μετατρέπουν κάθε Σάββατο όταν φεύγουν οι λουόμενοι εκεί οι επισκέπτες σε μίνι χωματερή, σε μία από τις περιοχές με τον περισσότερο κόσμο στην Χαλκιδική. Στη Νέα Καλλικράτεια το καλοκαίρι έχει 120.000 κόσμου. Mm-hmm. Ένα χωριουδάκι με 2.000 κατοίκους, να φανταστείς. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι στα σπίτια του και φεύγοντας πετάει άλλο στο ψυγείο, την κουζίνα, το τραπέζι. Ό,τι έχει σε συγκεκριμένα στοιχεία, σε συγκεκριμένα σημεία. Έχουν μετατρέψει δηλαδή 2-3 σημεία σε χωματερές. Από μία από τις χωματερές ξεκίνησε χθες η φωτιά εκεί. Εδώ έχουμε τον 76χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι υπεύθυνος. Συνεπώς οι φωτιές δεν είναι αυτοφυείς.
0: Όχι,
1: φυσικά η φύση, ναι, η φύση διαχρονικά αιώνες τώρα κάποιες φορές αυτοαναφλέγεται και ξαναζωντανεύει. Mm-hmm. Αλλά τώρα 60 πυρκαγιές, σε πολλές από αυτές η ευθύνη βαραίνει εμάς τους ίδιους. Που χρειαζόμαστε ένα αστυνομικό καθένας. Τώρα στο βάθος βλέπω, σε 10 λεπτά, σε λιγότερο θα πλησιάσω εκεί. Στο βάθος βλέπω το ρόκα, στο μυρίζει παντού. Τι λέμε και πρέπει να σου πω. Όταν σου λέω μυρωδιά, έντονη μυρωδιά από.
0: Εν τω μεταξύ, οι φλόγες είναι και μαύρες. Δηλαδή, μέσω που βλέπουμε τώρα τη σύνδεση μέσω της δημόσιας τηλεόρασης, είναι μαύρος ο καπνός που αναδύεται, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο δέντρα ας πούμε, που καίγονται, είναι και καταστάσεις τους. Που, αυτό που έλεγες πριν, δηλαδή αυτό το εργοστάσιο με το λάδι, το οποίο μπορεί και, έτσι, να είναι και άλλα.
1: Και άλλες βιομηχανίες σε εκεί την περιοχή υπάρχουν. Ναι. Γι' αυτό είναι μαύρος ο καπνός.
0: Στοχευμένα, πάντως, παρακολουθούμε ώρα τώρα ελικόπτερο που έχει μεταβεί στο σημείο και δύο καναντέρ που επιχειρούν έτσι να ελέγξουν την κατάσταση. Δεν έχουν έρθει προφανώς περισσότερες εναέριες δυνάμεις, γιατί περιμένουμε σήμερα και κατηγορίας 4 επικινδυνότητα στην Αττική. Περιμένουμε και αυτό και όχι μόνο στην Αττική, στην μισή Εύβοια, την κεντρική και κάτω, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Και φυσικά περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Είναι μεγάλη καταστροφή.
1: Ο καπνός φαίνεται μπροστά μου, είναι κατάμαυρος. Τον έχω μπροστά μου, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα, 4 σε μία γραμμή. Mm-hmm. Σε λίγο θα δω και επίγεια τι καταστροφή συνέβη. Είναι ένας οικισμός, είναι στα όρια ανάμεσα στο Ρεόκαστρο και στο Δήμο Παύλου Μελά. Επειδή ξέρεις από Θεσσαλονίκη, είναι ανεβαίνοντας το Ρεόκαστρο, mm-hmm, στο δεξί σου χέρι, να σου πω έτσι. Mm-hmm. Ο φόβος το βράδυ ήταν τηλέμαχε, μην τυχόν και περάσουν οι φλόγες από την απέναντι πλευρά του δρόμου, όπου είναι και η πυκνότερη, όχι πυκνή γιατί δεν έχει πυκνή δόμη στο Ρεόκαστρο, mm-hmm, η πυκνότερη δόμη στο Ρεόκαστρο, και εκεί πλέον θα είχαμε πραγματικά τραγωδίες. Έχει ενώθηκε ο χώρος, το καλό είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής αυτή τη φορά μετά τη δοκιμασία, την τραγωδία στο μάτι και στη Χαλκιδική σε μένα, αλλά και εδώ στο Ρεόκαστρο, ο κόσμος συνεργάστηκε και άφησε τα σπίτια του, πήρε τα αυτοκίνητα. Έφυγε εκτός από ορισμένους, γιατί μας καταγγέλθηκε ότι κάποιοι που δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής εκεί κοντά, από περιέργεια πήγαν και πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο, μπλοκάροντας ένα κομμάτι του δρόμου.
0: Το έχουμε δει συχνά, το βλέπουμε αυτό. Ναι.
1: Δυσκολεύοντας, να μπροστά μου έχω ένα τεράστιο έτσι μαύρο μανιτάρι απέναντί μου. Τι λέμε. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και ένα πολύ μεγάλο, τα έλεγε και νωρίτερα από εσένα ο συνάδελφος ο Λεωτής ο Μακεράς, στο μικρόφωνο του Στάτους, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους άντρες πυροβεστικής και σε όλους εκείνους οι οποίοι συνέδραμαν και συνδράμουν για να...
0: Έχει και 4 ανθρώπους που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, έτσι, από την προσπάθεια.
1: 4 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Όπου είναι εφιαλτικό, ρε φίλε. Λες και έχει καθίσει ένα σύννεφο τεράστιο, χαμηλά, κατάμαυρο μάλιστα.
0: Μα αυτό είναι που, αυτό λέω, που δεν, είναι, δεν πρέπει να είναι δηλαδή φωτιά μόνο να καίει δάσος, ας πούμε, να καίει δέντρα. Γιατί είναι τόσο μαύρο που φαίνεται ότι υπάρχει και άλλο υλικό που κατακαίγεται αυτή τη στιγμή από την πυρηνική.
1: Ναι, και ιδίως αυτό το εργοστάσιο με τα, που είναι και χονδρική από ό,τι ξέρω, με τα λάδια, πολύ δύσκολο,
0: πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό.
1: Δηλαδή για να σβηστεί για κάποιες ώρες τα βγάζει. Δεν το έχω ξανασυναντήσει.
0: Πολύ μαύρο, μαύρο, κατά μαύρο αυτή την ώρα, δηλαδή και η εικόνα που βλέπουμε και εμείς, εσύ τη βλέπεις από πιο κοντά, εμείς τη βλέπουμε μέσα από τη δημόσια τηλεόραση, είναι ακριβώς...
1: Εγώ έχω μακρινή εικόνα, εγώ είμαι στην περιφερειακή οδό και έχω μια τεράστια έκταση αυτού του μαύρου πράγματος.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, άμα χρειαστεί, θα σε κάνουμε... καλέσω πάλι.
0: Βεβαίως, να κάνουμε τις συνδέσεις μας.
1: Γιατί και ο Στάτου σήμερα...
0: Και με το Στάτους και με το Λεωτήτο Μαχαιρά είστε επιποδός πολέμου, το γνωρίζω. Άλλωστε.
1: Υποχρέωσή μας είναι.
0: Άλλωστε, ναι, άλλωστε ο Στάτους είναι από τους σταθμούς που πραγματικά ξεχωρίζουν. Όχι μόνο στο επίπεδο της Θεσσαλονίκης, γενικά μιλώ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, διευθυντής του Στάτους 107,7. Μεταβαίνει και στο σημείο τώρα για να έχει ζωντανό ρεπορτάζ και να μεταφέρει και σε εμάς αργότερα την εικόνα. Θα έχουμε συνεχείς έτσι συνδέσεις και με το Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό που λέμε διαδικασία κατάσβεσης. Πρέπει να σας πω όμως ότι είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Τα εναέρια μέσα πραγματικά είναι αυτά που δίνουν τη μεγάλη βοήθεια αυτή την ώρα. Έχουμε δει δύο καναντέρ τα οποία συνεχώς επιχειρούν στο σημείο και ένα ελικόπτερο το οποίο και αυτό κάνει την προσπάθεια ελέγχου της πυρκαγιάς, η οποία μένεται μέσα στον αστικό ιστό. Δεν είναι δηλαδή δάσος. Και ένα προάστιο είναι το Ροακαστρό, για όσους έτσι δεν το γνωρίζουν, όπως τα Βρυλίσια, όπως μας είπε νωρίτερα ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του Στάτους 107,7.

Στα 38 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουμε κάνει ήδη δύο συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μεταδίδοντας και μεταφέροντας την εικόνα που υπάρχει στο ωραίο καστρό, όπου η φωτιά μένεται και μενόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνεχίζει βέβαια να κατακαίει στην περιοχή. Και ήδη από τα ξημερώματα έχουν ξεκινήσει οι εναέριες ρήψεις από δύο καναντέρ και ένα ελικόπτερο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα ο χάρτης προβλέψεων κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία περιλαμβάνει τον ομό Κορινθίας, ολόκληρη την Αττική, τη μισή Εύβοια, από την κεντρική Εύβοια και κάτω, τις Κυκλάδες, Τυχείο και η Καρία Σάμο. Επίσης η Κρήτη είναι στο μάτι αυτή της επικίνδυνοτητας. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ίσως και γι' αυτό έτσι δεν έχουμε μια μεγαλύτερη αεροπορική πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή του αεροκάστρου που μένει την Πυρκαγιά. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος έτσι, να έχουμε ταυτόχρονα μια άλλη φωτιά να ανάβει σε ένα σημείο και αυτή ο διαμοιρασμός των μέσων πυρόσβεσης είναι προβληματικός πολλές φορές έτσι. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι το σημαντικό είναι η πυρκαγιά να αντιμετωπίζεται άμεσα. Όταν αντιμετωπίζεται άμεσα, μπορεί να σβήσει και γρήγορα και έτσι να σταματήσει να υπάρχει ο κίνδυνος. Λοιπόν, αρκετά και τα μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Να σε καλά. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: όσοι φύγετε για διακοπές, χαλάστε λεφτά άνετα. Μόλις γυρίσετε, θα τα βρείτε όλα πάμφθηνα. Το Υπουργείο έκανε συμφωνία για μείωση τιμών με τα σούπερ μάρκετ, τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο. Ο Γιάννης λέει: ο 76χρονος ήταν ζάντα, λέει, ο ίδιος ο ταμάξι του. Έχω πάει σε πυρκαγιά με την υδροφόρα. Είναι εργαζόμενος στο Δήμο του Παλαιού Φαλήριου. Είναι ό,τι χειρότερο να βλέπεις να καίγονται τα πάντα, λέει ο Γιάννης. Καλή συνέχεια, να σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα. Πολλές καλημέρες από την Αχαΐα και την Ηλία. Περιμένουμε, λέει, με αποσκευές να επιβιβαστούμε στην πτήση. Είμαστε στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Γεια σου, Βασίλη μου, να σε καλά. Καλημέρα στη Γιολάντα, στην Ευτυχία. Σε ευχαριστώ, Ευτυχία μου, να σε καλά. Επίσης, ο Σάκης δεν είναι, λέει, ύποπτο ότι είχαμε 60 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία ταυτόχρονα. Κοιτάξτε τώρα, δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Συνήθως, ξέρεις, όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος είναι πιο εύκολο να γιγαντωθεί η φωτιά. Βέβαια, όταν βλέπεις ότι συλλαμβάνεται κάποιος, λέει, ο οποίος είναι τα μάξι, έκανε τα διάφορα εκεί και φαίνεται να είναι και ο υπαίτιος της φωτιάς, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν, παιδί μου, ο εγκέφαλος δεν επικοινωνεί όταν υπάρχει, δηλαδή, αν υπάρχει. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή είναι απορίας άξιο. Πώς εμείς οι ίδιοι προκαλούμε την τύχη μας, και δεν είναι ατυχία, τύχη είναι. Αυτό προκαλούμε εμείς, την ατυχία μας προκαλούμε, δηλαδή έχοντας τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι είναι τελείως ασυνείδητοι και δεν σκέφτονται τι μπορούν να προκαλέσουν με την αμετροέπειά τους, την αδιαφορία τους, την αναλγησία τους, όλα τα άτα στερητικά που υπάρχουν. Πάντως από πλευράς καιρικών συνθήκων στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης, οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί, για να καταλάβετε. Βοριάδες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια και τα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς, θα παρουσιάσει πτώση δηλαδή.
Εδώ στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το μεσημέρι προς το απόγευμα μάλλον. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 4 με 6, έχει αρκετό άνεμο. Στα ανατολικά θα φτάσει και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 23 με 32 βαθμούς στην πόλη. Που σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι το 7 που μπορεί να βγάλει στα ανατολικά είναι έτσι μια πολύ πολύ... θα έλεγα ιδανική κατάσταση για να γιγαντωθεί φωτιά που μπορεί να ξεσπάσει. Άρα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα. Δεν διανοούμαστε ούτε να βγάλουμε τροχούς και να τροχίζουμε, ούτε ηλεκτροκόλληση να κάνουμε, ούτε φυσικά να ψήνουμε παϊδάκια στο μπάρμπεκιου. Και προσέχουμε, αν δεν υπάρχει λόγος, δεν ανεβαίνουμε και στο δάσος τώρα. Εντάξει, εντάξει. Σπάμε στην παραλία σήμερα, Κυριακή είναι. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Βορειοδυτική 4 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουμε μια μείωση της έντασης του ανέμου τις επόμενες ώρες. Ας ελπίσουμε ότι και αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρξει αυτός ο έλεγχος της φωτιάς στο ωραίο κάστρο. Θερμοκρασία 21 με 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Ώρα να κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, ως τις 9.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ανέβεται η κίνηση.
1: 50 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και οι πτήσεις των πυροσβεστικών αεροσκαφών πάνω από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο φαίνεται ότι αρχίζουν και αποδίδουν κάποια αποτελέσματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι καλύτερη αυτή την ώρα μετά την ολονύχτια μάχη με τη φωτιά. Έχουν όμως παραδοθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποια εργοστάσια και βιοτεχνίες. Ευτυχώς όμως σώθηκαν τα σπίτια στη Φιλοθέη που κινδύνευαν άμεσα, κυρίες και κύριοι. 9 ώρες περίπου, 9 με 10 ώρες μετά το ξέσπασμα αυτής της φωτιάς, η πυρκαγιά παραμένει ενεργή. Και αυτό που έτσι ανησυχεί είναι η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου νωρίτερα είχαμε και συνεχείς εκρήξεις. Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστησαν επιχειρήσεις περιοχής. Και έχει καταστραφεί, αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης Βενιέρης από το Στάτους 107,7, ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκινήτων. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο έφλεκτο είναι το υλικό αυτό. Το καλό είναι ότι σώθηκε ο οικισμός της Φιλοθέης. Να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Είμαστε εδώ στη Φιλοθέη,
3: ναι,
2: με τους συνεργάτες μου. Έχει το μέτωπο υποχωρήσει. Υπάρχει τώρα μια βιομηχανία η οποία καίγεται ολοσχερός. Αυτό είναι το μέτωπο στη Φιλοθέη αυτή τη στιγμή. Η κατοικημένη περιοχή προς το παρόν δεν απειλείται. Η άνεμη αυτή τη στιγμή υπάρχει άνεμος, υπάρχει όμως θα έλεγα 3 μποφόρ. Έχει κοπάσει κάπως. Κάπως έχει ηρεμήσει. Η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, αλλά είμαι επιφυλακτικός διότι δεν γνωρίζουμε την κατεύθυνση των ανέμων πώς μπορεί να μεταβληθεί από ώρα σε ώρα. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός. Γιατί περάσαμε φιαλτικές στιγμές και βλέπαμε, ας πούμε, το μέτωπο να αλλάζει και να κατευθύνεται σε εντελώς έτσι απρόβλεπτη κατεύθυνση και δεν προλάβαιναν τα πυροσβεστικά οχήματα να ακολουθήσουν. Έφτασε πραγματικά στις παρυφές της κατοικημένης περιοχής η φωτιά. Κάποια εδώ πέρα, για παράδειγμα, ένα αγρόκτημα, όχι η κατοικία όμως, οι κατοικίες έχουν διασωθεί, περισσώθηκαν. Κάποιες αυλές, οριακά έφτασε η φωτιά γύρω από τα σπίτια, περιμετρικά της Φιλοθέης. I just want someone to talk to.
1: Όπως σας είπα ήδη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη έχουν επιχειρήσει τουλάχιστον 5-6 φορές, έχουν περάσει πάνω από το σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Είναι πάνω από 160 οι πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Ξεπερνούν τα 52 τα οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και εθελοντές και εθελοντικές ομάδες. Νωρίτερα ήταν στο σημείο άνδρες από τη ΛΑΕΦ, από τους έφεδρους δηλαδή, του στρατού. Πρέπει να σας πω ότι έχουν σταλεί ως τώρα 4 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους και αυτά τα μηνύματα μιλούσαν για απομάκρυνση από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη, αλλά και για μέτρα προστασίας λόγω των πυκνών καπνών. Στο νοσοκομείο, όπως σας είπα, 4 πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διακομίστηκαν, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με τραυματισμό. Σημαντικό στοιχείο ότι είχαμε 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές, κυρίως μετά τις 12.30 το μεσημέρι, προκαλώντας και μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τα περισσότερα μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο στο Ρεόκαστρο, λένε πληροφορίες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο και ταυτόχρονα σβήνουν, ξέρετε, αυτά τα διάσπαρτα, τα καντιλάκια που υπάρχουν, γιατί είναι δυνάμει εστίες που μπορεί να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν νέα ένταση της πυρκαγιάς και φυσικά ένταση της καταστροφής. Oh, baby, hey, you. Λίγα μέτρα από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης υπήρχε και βιοτεχνία τζακιών, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ την ίδια τύχη είχε και ένα εργοστάσιο, που σας έλεγα, με λάδια αυτοκινήτου.

Επί τόπου βρίσκεται και η καινούργια ομάδα από το ΓΕΘΑ που έχει ενεργοποιηθεί από το ΓΕΘΑ, η ομάδα δεσκαλέων του στρατού για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης, ενώ έχουν αναπτυχθεί και άνδρες της στελέχη της Ελλάς για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

0: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να ακούσουμε και την ώρα και θα επανέλθουμε. Πρέπει να σου πω ότι αναζητούμε και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου μένεται η πυρκαγιά στο Αιρεοκαστρό. Και φυσικά, ναι, ας ακούσουμε την ώρα και σε λίγο ερχόμαστε. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε για τις εφημερίδες και θα έχουμε νέα σε λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 7.

Εδώ είμαστε. 7 ακριβώς δείχνει το ρολόι. Στα παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Έχουμε πετάξει πάνω από το Ρωκάστρο δίνοντας την εικόνα και από τη Θεσσαλονίκη δίνοντας την εικόνα μέσα από τον Στάτους 107,7 τον συμμαχικό μας ραδιοφωνικό σταθμό στη συμπρωτεύουσα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είναι λίγο καλύτερη εικόνα στο Ρωκάστρο. Παρ' όλα αυτά η φωτιά ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Οι πρώτες ρήψεις νερού και από τα αέρια, ένα αέρια μέσα, δύο καναντέρ και ένα ελικόπτερο, φαίνεται ότι έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Η φωτιά όμως παραμένει έτσι, εύρωστη θα έλεγα, και έτσι, τα προβλήματα υπάρχουν και υφίστανται. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την απογευματινή. Με πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, αλλαγές και αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΞ. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες μέχρι τώρα αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους όταν βγαίνουν σε σύνταξη. Τέλος, το διπλό σύστημα από το 2027, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, στο τραπέζι επέκταση της πενταετίας 2009-2013 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του καλύτερου τμήματος του ποσού. Νέο μοντέλο υπολογισμού επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ 3.0, γιατί η αρχιτεκτονική της Δύσης βρίσκεται υπό αναθεώρηση και η ευρωπαϊκή άμυνα κάνει στροφή στη στρατηγική αυτονομία. Τι θέλει να πετύχει η Τουρκία, με ποια χαρτιά θα παίξει η Ελλάδα και τι προωθεί ο πυρήνας των 5. Νέα Δημοκρατία, οι επιθέσεις, η συσπήρωση και η στρατηγική, τα μηνύματα της Πειραιώς, οι κατευθύνσεις και τα βήματα προς την κάλπη. Ελλάς Πασόκ μετρούν δημοσκοπήσεις και σχεδιάζουν. Ο στόχος του Τσίπρα

0: για 20% το φθινόπωρο και οι εφεδρείες του Ανδρουλάκη. Ανάσα στους δρόμους, δημοτικό δίκτυο με ηλεκτρικά λεωφορεία. Επίσης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, η γενιά μου του έντεχνου ήταν θεοπάλαβη. Προγράμματα για χιλιάδες ανέργους από τη ΔΥΠΑ, ο χάρτης της στέγασης, ξενοδοχεία και εστίες για τους νέους φοιτητές, πόσες κλίνες προστίθενται για τη νέα χρονιά και πόσα δωμάτια θα προσφερθούν μέσα από συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες στην περιφέρεια. Στα σημεία πώλησης τύπου θα βρείτε και τα παραπολιτικά. Καταργούνται τα τεκμήρια ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κύβος Ερυφθή, κεντρικό θέμα. Ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία στα ίχνη των τρομοκρατών. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να πέσουν οι μάσκες, αναφέρει στο άρθρο του στα παραπολιτικά ο Παύλος Μαρινάκης. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. Γράφουν Άγγελος Συρίγος, Κώστας Λάδας, Γρηγόρης Βάσιλο Κωνσταντάκης. Και ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ναόμ Κατς, οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, στις κάλπες, το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Μέσω Παπαμιμίκου, ο Ιβάν ασχολείται με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις και από την Ελλάς στο τραπέζι κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν με ειδικό αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη και το περιοδικό Animal για τους τετράποδους φίλους μας. Στο Βήμα. Τα διέξοδα της σταθερότητας, πώς η απομόνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον, από τον πόλεμο των λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τα δώρα σε εισαγωγικά του Τραμπ στον Ερντογάν και ο ατζέντης της Τουρκίας στις ΗΠΑ. Οι ρογμές στο ελληνοαμερικανικό μέτωπο του Κογκρέσου, η εταιρεία BGR και οι ομογενειακές οργανώσεις, οργόδιος δεσμός των F-35, ισχυρότερη θέση στη συμμαχία αναζητεί η Αθήνα, κεντρικό ρόλο διεκδικεί η Άγκυρα. Δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης για το Βήμα, το Μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας, Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, Ζιντάνη Μέση, το ιδεολογικό και οπαδικό πρόσημο στις επιλογές των Ελλήνων φιλάθλων. Συνέντευξη Ζέιντ Ραντ Αλ Χουσέιν, είναι σαν ο κόσμος να ζει τη δεκαετία του 30. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης μιλάει για την παράλυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις επιθέσεις κρατών κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Φτιάχνουμε το δικό μας θέατρο των ονείρων, το νέο Γιώργιος Κάρα Εσκάκης, εχμές του Βαγγέλη Μαρινάκη για εμπόδια στο έργο. Τρομοκρατία, τραγικός απολογισμός, χαμένες ζωές από εμπρισμούς ρουτίνας. Πάμε στην Αυγή. Σκηνικό ανομαλία στην ο Μητσοτάκης από τις πρόεδρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών, κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου ως 1η Νοεμβρίου, σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και τη δεξιά πολυκατοικία. Σε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ ελπίζει το Μαξίμου. Σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Τελικά το Μαξίμου είναι μια φάρσα. Οι Ρώσοι, η Ουκρανία, ο ντόκος και μια παρέτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμάχοι για τα όρια της προεδρικής εξουσίας. Ουκρανία, το ρίσκο του Ζελένσκι, οι υπολογισμοί του Πούτιν. Σερβία, η έξοδος του Βούτσιτς δεν είναι αυτό που φαίνεται. Σοκράτης Φάμελος, μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Υποκλοπές ξανά και πάλι ξανά. Θύμα του Πέγκασου Σοκούλουλου όταν ήταν στην Πέγκα. Και δύο νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ διεκδικεί η Τουρκία. Πάμε στο πρώτο θέμα. Όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής, φεύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους, ενιαίος φορέας για ακίνητα, άδειες και ελέγχους όλη τη χώρα. Μέσα στο 2026 θα λειτουργήσουν πιλωτικά τα τρία πρώτα γραφεία και το 2027 τα υπόλοιπα. Συνολικά δημιουργούνται 20 περιφερειακά και 77 τοπικά κέντρα δόμησης. Η κυβέρνηση ετοιμάζει το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Εισάγονται διπλοί έλεγχοι, προληπτικοί μηχανισμοί και μητρώ ανεξάρτητων ελεγκτών. Το σύστημα θα λειτουργεί ψηφιακά και χωρίς εντοπιότητα. Το αλάτι μπαίνει στα χρηματιστήρια και μπορεί να γίνει το επόμενο πετρέλαιο. Από συντηρητικό τροφίμων εδώ και χιλιάδες χρόνια γίνεται πρώτη ύλη για μπαταρίες νατρίου. Η πρόβλεψη της Morgan Stanley για τη χρηματιστηριακή του αξία. Η μυστική Αθήνα θρύλει μυστήρια και στοές πίσω από τις προσώψεις 4 κτηρίων, Ακαδημίας 58α, το ρετυρέ της οικογένειας Κανελόπουλου, ο κρίνος στην Αιώλου, η υπόγεια πόλη. 30 χρόνια κλείνουμε σήμερα από τη γέννηση της κλωνοποίησης. Η Ντόλη, όποιος τη θυμάται, το πρόβατο, ναι, άνοιξε την πόρτα, αλλά ο άνθρωπος δεν πέρασε. Οι ευελέλτες της κοινωνίας, οι επενδύσεις των ΔΙΣ, τα όρια της επιστήμης. Συνεχίζεται την κλωνοποίηση κατοικιδίων με διάσημους πελάτες και τεράστια κόστη. Εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δις ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Ο Τσίπρας εσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγκο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τουρισμός ξεκίνησε πιο δυνατά η σεζόν, θα πάει ως το Νοέμβριο. Και Γιώργος Χρούσος στο Δανίκα, ζούμε περισσότερο, αλλά γερνάμε πιο γρήγορα γιατί είμαστε στην τσίτα, λέει. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Παγίδες στο Κυπριακό. Ο ΙΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνίας της Τουρκίας. Ανησυχία στη Λευκοσία σε σύγχυση και χωρίς σαφή στρατηγική η Αθήνα. Επίσης, μας κλέβουν 3 στα 10 πρατήρια καυσίμων. Βαζάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Αποκαλυπτική έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτό που συζητούσαμε όλοι κατά καιρούς, διαρωτώμενοι, γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων από πρατήριο σε πρατήριο, το έψαξε το Πολυτεχνείο και το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. 3 στα 10 πρατήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχουν βάλει κλέφτη στις αντλίες τους, με αποτέλεσμα να μην μπαίνουν στο ρεζερβουάρ όλες οι ποσότητες καυσίμων που έχουμε πληρώσει. Το κλέψιμο δεν ήταν το ίδιο σε όλα τα πρατήρια. Περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από το πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Έτσι, αυτά που μας είπε χθες εδώ στην πρωινή πτήση ο κύριος Γιοβανίδης, ο οποίος έτσι αναφέρθηκε σε αυτό που λέμε πνιγμή, και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τα ακούσουμε κιόλας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο κ. Γιοβανίδης.
1: Για να φτάσουν από τόσους πνιγμούς και να είναι ο πνιγμός η δεύτερη αιτία θανάτου απατύχημα στη χώρα μας, με εκατοντάδες πνιγμούς κάθε καλοκαίρι. Και την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος είναι 355 πνιγμοί. Το νούμερο είναι τεράστιο αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Και δεν έχουμε μόνο τα θάλασσα, έχουμε και τα εσωτερικά έδατα που είναι ποτάμια, λίμνες και οι πισίνες. Αυτά λέγονται εσωτερικά έδατα. Ποτέ στην ιστορία της ελληνικής νομοθεσίας δεν υπήρχε πισίνα η οποία να είναι δημόσια χρήση και να μην χρειάζεται να βαγωσώσει. Ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ο μύθος ότι η πισίνα μου είναι ρηχή και δεν χρειάζεται να βαγωσώσει, ποτέ δεν υπήρχε νομοθετικά. Υποχρεωτικά υπάρχει πάντοτε να βαγωσώσει και 10 πόντου να φταίνει η πισίνα. Αυτό εδώ το φωνάξουμε, το πούμε ότι είναι υποχρεωτικό ο ναυαγωσώστη. Τώρα, εάν το κατάλημα έχει πάνω από 50 δωμάτια και πάνω από 1,5 μέτρο και τις δύο προϋποθέσεις, τότε ο ναυαγωσώστης είναι ακίνητος στην πισίνα με ομπρέλα στη γωνία της πισίνας και παρακολουθεί, καθόλου την άλλη περίπτωση είναι πέριξη πισίνα, δεν περιφέρεται μες στο τουριστικό κατάλημα. Εγώ σαν ειδικός, σαν διευθυντής Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας, λέω στον κόσμο ότι ο πνιγμός είναι κάτι πολύ κακό, είναι σιωπηλό, είναι ύπουλο, δηλαδή δεν φωνάζει. Ξέρετε ότι ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Μακαρίτης ο Τριχόπουλος μας το μάθε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς την αναβαστική του 30 χρόνια.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι ως θα έλεγα παραπομπή από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Παρόν σχετικά με τους πνιγμούς, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα η πνιγμή. Απίστευτο, απίστευτο. Πρώτη είναι τα τροχαία βέβαια, έτσι, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Πάμε στον ελεύθερο τύπο της Κυριακής. Ο πυρήνας τρομοκρατών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, οι έρευνες της Ελλάς για τις δολοφονικές επιθέσεις, 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και τον μπλόκο του Κογκρέσου, όλο το παρασκήνιο εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πλανήτης ποντάρει 130 δισεκατομμύρια ευρώ στο Μουντιάλ, οι Έλληνες θα παίξουν 300 εκατομμύρια. Ριζόρτ στην Κέρκυρα, Αλβανός Κρίσος κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Και αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στην κόντρα. Γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς τον Μητσοτάκη. Τι σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Νέα δώρα στο Σουλτάνο που τον διορίζει χωροφύλακα της Μεσογείου. Τα δύο νέα ανατοϊκά στρατηγεία προωθεί με τις ευλογίες του Αμερικανού Προέδρου η Τουρκία σε Άδανα και Βόσπορο. Της δίνουν θεσμικό ρόλο και στο Αιγαίο. Μητρική θνησιμότητα, σοκ από τους πρόσφατους θανάτους λεχόνων σε Λιβαδιά και Μυτιλίνη, γιατί οι γυναίκες πεθαίνουν ακόμα στη γέννα. Το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς, τα πλεονεκτήματα του πρώην Πρωθυπουργού έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Πάμε στην καθημερινή. Δύσκολη αναχέτηση για τα F-35 που ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει ενώ του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον. Η άγνωστη δικογραφία, τα πλυντήρια και τα κρυπτονομίσματα της μαφίας, ύποπτα εμβάσματα προς τράπεζες της Ρωσίας, συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, εταιρείες φαντάσματα και το σύστημα Χαβάλα. Η Καθημερινή αποκαλύπτει τα συμπεράσματα της έκθεσης 1040 σελίδων της ελληνικής αστυνομίας για το πώς ξέπλανε τα κέρδη της η μαφία των τσιγάρων. Θεσσαλονίκη, οι πυρηνές της βίας που δεν έσβησαν ποτέ, το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ήρθε μετά τις περιπολίες του Ρουβίκονα και τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Μαύρη τρύπα σε ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σεζόν. Και τηλεπικοινωνίες, η μάχη των οπτικών ινών στα κουτιά των πολυκατοικιών. Πάμε στη Voice Business and Politics, One Voice. Να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο. Γιάννη, αλλάζουν τα πράγματα. Το 2026 δεν είναι 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδας κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη, με τον οποίο συμφωνεί ο SSM. Το Γιάννη αλλάζουν τα πράγματα αφορά τον κύριο Στουρνάρα, εδώ, από ό,τι βλέπω τη φωτογραφία του. Ιβάν Σαββίδης εκτοξεύει τη σουρωτή σε νέα εποχή όλα τα αναπτυξιακά σχέδια του επιχειρηματία για την ισχυρή βόρεια ελλαδυτική εταιρεία και η φορολογική παγίδα των αδικαιολόγητων καταθέσεων και πώς θα την αποφύγουν οι επαγγελματίες. Παρέμβαση ο Στουρνάρας τώρα και σε ρόλο προφήτη για τις συντάξεις. Συναγερμός στους κρυφούς μαύρους γάτους του Αντώνη Σαμαρά φοβούνται στο Μαξίμου. Δημοκρατία και ερκόποτα με υπογραφή Μητσοτάκη παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα αυτές τις μέρες χτίζεται η αρχιτεκτονική της επόμενης εθνικής τραγωδίας. Σκάνδαλο μεγατόνων, βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με πιστοποιήσεις και ακόμα να φιάστο χιλιάδες εκκρεμότητες εκτιματολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στην Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή, πιάστα στη Ρή Αθήνα. Εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας, την ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των εξαρχείων επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Η χρυσή συμφωνία Actor Motor Oil, πώς αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια και στην κυκλική οικονομία, το Mega Deal του Αλέξανδρου Εξάρχου με τον Ιωάννη Βαρδινογιάννη. Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους. Επίσης, το τραπέζι διορθώσει τη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών και συνεντεύξεις Μιχάλης Κατρένης, Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουν όλα μετά από σχεδόν έναν αιώνα στις πολυκατοικίες. Έρχεται νέο πλαίσιο για κοινόχρηστα, γενικές συνελεύσεις, ασφάλιση των κτηρίων και οροφόροι διαμερίσματα. Πώς κρίνουν οι επαγγελματίες τις ανατροπές από την κυβερνητική πρωτοβουλία. Ανατροπή στο brain drain, γυρίζουν πίσω οι Έλληνες του εξωτερικού. Προειδοποίηση των αλλιεών, τετραπλάσιοι λαγοκέφαλοι σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Επίσης, Ζαγοράκη στον τύπο της Θεσσαλονίκης, ακόμη ανατριχιάζω με τον γκολ που μας έστειλε στον 7ο ουρανό. Πέρασαν ήδη 22 χρόνια, αλλά όλοι οι Έλληνες το θυμούνται σαν να ήταν χθες, το έπος του 2004 φυσικά. Και τα κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από την εθνική μας ομάδα. Πάμε και στην Μακεδονία της Κυριακής και θα κλείσουμε με αυτή την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων. Θωράκιση δικτύων και κυβερνοάμυνα στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, η κίνδυνη για νοσοκομεία, υποδομές ενέργειας, επιχειρήσεις. Νέα Δημοκρατία, σημαίο αγώνας κατά της βίας, σχεδιασμός μετά το κτύπημα με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, Πασόκ Κινάλ, προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις, το σχέδιο για την ανατροπή του κλίματος. Δημογραφικό, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού φέρνει λουκέτα σε σχολεία. Οι αριθμοί προβληματίζουν, οι αιτίες και οι λύσεις. Δυτική Θεσσαλονίκη, πράσινο μέτωπο με αιχμή τη 12 όροφες. Μήνυμα ελπίδας του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, σήκωσε το βάρος του άλλου. Και Ντόναλντ Τραμπ, ο χρυσός ένικος του Λευκού Οίκου, έγινε πλατινένιος. Θεσσαλονίκη Θρηνίκη απαιτεί εδώ και τώρα να μπει τέλος οριστικό και αμετάκλητο στη βία. Τι έγινε το μοιραίο ξημέρωμα και κόπηκε το νήμα της ζωής της Βάγιας Νέστορα. Τι προβλέπει ο νόμος για τους δράστες της τριπλής επίθεσης και ποιες ποινές θα αντιμετωπίσουν. Τη ζητούν οι αστυνομικοί για να μην υπάρξουν νέα τρομοκρατικά χτυπήματα και δεκάδες οι εκρήξεις από γκαζάκια τα τελευταία χρόνια στην πόλη. Γιατί παραμένουν άφαντοι οι δράστες. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Σε λίγο, επανερχόμενοι από το διάλειμμα που θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε έτσι να μπαίνουμε και στις συνεντεύξεις της ημέρας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, από πολύ νωρίς οι συνάδελφοί μας βέβαια στη Θεσσαλονίκη όλη τη νύχτα είναι στο ρεπορτάζ. Από πολύ νωρίς όμως έχουμε συνδεθεί με τον στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη και έχουμε μιλήσει βέβαια και με τον διευθυντή του σταθμού, του Συμμαχικού Ραδιοφωνικού Σταθμού, τον Δημήτρη Τοβενιέρη, ο οποίος είναι στο σημείο που μένεται η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Για να δούμε καλύτερα τα πράγματα. Δημήτρη μου, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα τηλεμάχη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ κοντά στην εστία εδώ, επειδή όπως έλεγα νωρίτερα είναι ο τόπος όπου μένω. Υπάρχουν κάποιοι χωματόδρομοι και κάποια στενά τα οποία μπορείς να προσεγγίσεις, επειδή επάνω υπάρχουν απαγορευτικά και καλά κάνουν και υπάρχουν απαγορευτικά από τις υπηρεσίες. Κοίταξε να δεις τώρα. Έχω μπροστά μου, έχω ανεβάσει κάτι βίντεο. Ενδεχομένως να είδες εκείνα και να μπήκες στον τόπο να με καλέσεις. Είμαι μπροστά, ακριβώς έχω μπροστά μου το μάτι της πυρκαγιάς. Τώρα πετάνε από πάνω μου δύο ελικόπτερα. Μιλώ για την εστία από όπου βγαίνει αυτός και αναδίδεται στον αέρα ο πυκνός μαύρος καπνός. Δεν είναι το εργοστάσιο με τα λάδια, είναι μια βιομηχανία ανακύκλωσης και τα ανακυκλώσιμα υλικά αργούν και αυτά και βγάζουν και μαύρο καπνό και αργούν πάρα πολύ να σβήσουν. Τώρα που βλέπω μπροστά μου, δηλαδή κάτω, παρόλο που συνεχώς ρίχνουν νερό τα ενέργεια μέσα, τώρα που βλέπω μπροστά μου, χαμηλά μέσα εκεί στο μάτι του καπνού, έχει φλόγες που σημαίνει ότι χρειάζεται ακόμη πάρα πολύ νερό για να κατασβεστεί. Και υπάρχουν ακόμη δύο εστίες στην ευρύτερη περιοχή από όπου βγαίνει άσπρος καπνός και είμαι στην περιοχή η οποία κάει και χθες, δηλαδή αρκετά στρέμματα τα οποία δεν είναι δάσος, είναι αυτά τα ξερά τα
0: χαμηλή
1: χόρτα,
0: βλάστηση,
1: χαμηλή βλάστηση ορθά, η οποία εύκολα παίρνει φωτιά και πολύ δύσκολα σβήνει. Φυσάει, έχει 4-5 εποφόρ. Φυσάει, να. Τώρα περνάει ένα ελικόπτερο. Δεν ξέρω αν ακούγεται, περνάει από πάνω μου.
0: Βεβαίως τα ακούμε.
1: Λοιπόν, φυσάει, έχει 4-5 εποφόρ δυστυχώς. Αλλά δεν μοιάζει να υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωση. Είναι και πάρα πολλά τα μηχανήματα και είναι μηχανήματα όλων των υπηρεσιών. Πέρα από την πυροσβεστική, είναι κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του Ωραιοκάστρου. Μηχανήματα χωματουργικών, μηχανήματα του στρατού, υπάρχουν ασθενοφόρα. Χθες έχει ενώθηκε και ένα ίδρυμα ανθρώπων τρίτης ηλικίας, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: 140 άνθρωποι ήταν, δεν
1: 140 κακελή. Άνθρωποι, που πήγαν σε έναν χώρο μεγάλο εδώ στο Ωραιόκαστρο, στο Κονταξοπούλιο, για να περάσουν τη βραδιά τους. Θα περάσουν εδώ και από εκεί τι γίνεται, να έχω μια εικόνα δηλαδή. Παρόλο που μπροστά μοιάζει φιάλτης όλο αυτό, έτσι με όλη αυτή τη μαυρίλα εδώ που βρίσκομαι στους αγρούς, νομίζω ότι είναι μοιάζει να είναι υποέλεγχο η κατάσταση, που θέλω να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Τουλάχιστον έχει οριοθετηθεί με έναν τρόπο και αναμένεται έτσι με την προσπάθεια.
1: Έτσι κι αλλιώς από το σημείο εκεί και σε μια μεγάλη έκταση έχει καεί το σύμπαν.
0: Οπότε έχει να κάψει.
1: Δεν μπορεί να πάει παραδίπλα, δηλαδή.
0: Είναι και το καλό ότι όσο περνάνε οι ώρες θα πέφτει και ο άνεμος, τουλάχιστον αυτό λέει η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Δίνει έτσι έναν άνεμο της τάξης των 4 μποφόρ, που δεν είναι και λίγο, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι όμως και το εξάρι που ήταν χθες και ίσως και παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, διευθυντής του στάτους 107,7 του Συμμαχικού μας Ραδιοφωνικού Σταθμού στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, με πολύ πολύ ενημέρωση, καλή ενημέρωση κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ωρών. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Εικόνες που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, από την πόλη της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά έτσι φθηνίζουν. Βαρύ χειμώνα, ένα μαύρο απειλητικό σύννεφο, ακόμη και πάνω από την Αριστοτέλους, μπορεί να το δει κανείς, από την πλατεία Αριστοτέλους. Να έχει σκεπάσει το μισό Θερμαϊκό. Είναι απόκοσμο το... απόκοσμη εικόνα. Εφόσον, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξέλιξη, θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια και με τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα συζητήσουμε και για τη φωτιά που είναι, από ό,τι φαίνεται, είναι σε καλύτερη κατάσταση στο ροόκαστρο της Θεσσαλονίκης, η οποία από το βράδυ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο στην περιοχή του ροόκαστρου, αλλά και σε ολόκληρο τον νομό Θεσσαλονίκης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας. Περιμένουμε και αυτή τη συνεννόηση, τη συζήτηση, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που θα έχει αρμόδιος υπουργός ο κ. Θεοδωρικάκος, για να εξειδικεύσουν με τους αρμόδιους των σούπερ μάρκετ το θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση των τιμών σε είδη κτλ. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε καταλάβει για ποια είδη πρόκειται ακριβώς. Ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης είναι μαζί μας, είναι εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών του ΝΕΟΙΝ. Κάτι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Καλημέρα, κύριε Σαντόρινε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω πώς. Καταρχάς, ό,τι συμβαίνει και ό,τι γίνεται με στόχο να ελεγχθούν οι τιμές και να υπάρχει μια συγκράτηση, τέλος πάντων, γιατί έχουμε νιώσει πολύ καλά τι σημαίνει ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα. Είναι καλό ό,τι συμβαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς τι βλέπετε, τι πιστεύετε ότι θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό? Πώς το βλέπετε, την προσπάθεια?
1: Εμένα είναι η δική μου πεποίθηση αυτή, το οτιδήποτε ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή, είτε λίγο είτε πολύ είτε ελάχιστα, είναι σε θετική κατεύθυνση. Το ζητούμενο είναι να δούνε κάποια πραγματική βελτίωση οι καταναλωτές, γιατί δεν αρκεί το να πούμε μόνο ότι συγκρατούνται οι τιμές, δηλαδή συγκρατείται το ρυθμός αύξησης των τιμών, ή ότι έχουν μια οριακή μείωση του 2-3%, γιατί είναι μεγάλες οι απώλειες στο εισόδημα σε σχέση με την ακρίβεια και δύσκολα κλείνει αυτή η ψαλίδα που διαρκώς διευρύνεται. Ενώ είδαμε κάποιες σταθεροποιητικές φάσεις το 2025 και είπαμε ότι σε γενικές γραμμές τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε καλά, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης, άρα θα δούμε αυτή τη σύγκληση μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματος και της ακρίβειας κάποια στιγμή. Τώρα είχαμε πάλι πισωγύρισμα λόγω των διεθνών εξελίξεων.
0: Ναι, ναι. Πάντα όμως υπάρχουν και κάποιες διεθνείς εξελίξεις που είναι αρνητικές. Δηλαδή δύσκολα βλέπουμε. Το θέμα είναι
1: συνεχόμενο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τις επιπτώσεις του κορονοϊού είχαμε πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που υποτίθεται ότι ήταν μια επιχείρηση κάποιων εβδομάδων και ακόμη έχουμε και δεν τελειώνει. Που εκεί 2 χρόνια πληρώσαμε τις συνέπειες αυτού του πολέμου οι καταναλωτές, ναι, πάρα πάρα πολύ ακριβά, με διψήφιο αριθμό πληθωρισμού στα τρόφιμα. Και εκεί που πάμε λίγο να σταθεροποιηθούμε, να πάρουμε μια ανάσα, ξανά δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ναι. Πισωγύρισμα και πάλι. Ναι. Τώρα, αυτή η συμφωνία μείωσης των τιμών
0: για 2 μήνες, τουλάχιστον να παραμείνουν παγωμένες.
1: Αυτή τη στιγμή είναι σταθεροποίηση, ναι. Είναι το προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς, κυρίως των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων βιομηχανιών προμηθευτών, κυρίως τροφίμων και λοιπόν προμηθευτών, με την κυβέρνηση. Διακαώς οι παράγοντες αγοράς ζητούσαν να μην επεκταθεί πέρα του τέλους Ιουνίου το μέτρο της μείωσης της μείωσης των τιμών μέσω του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Δεσμεύτηκαν γι' αυτό, το λέω, και γι' αυτό ήρθε αυτό το μέτρο που είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Δεσμεύτηκαν να μην αυξήσουν τις τιμές. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Και επίσης δεσμεύτηκαν ότι θα μειωθούν για ένα τουλάχιστον τετράμινο, Σεπτέμβριο με τέλος του χρόνου, με 31-12, θα μειωθούν σε 2.000 κωδικούς που αυτή τη φορά θα συμπεριλαμβάνει και νοπάτρο προϊόντα και τρόφιμα. Αυτή είναι η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι.
0: Η λίστα υποτίθεται ότι παριλαμβάνει ήδη πρώτης ανάγκης. Ξέρουμε ποια είναι αυτά τώρα τα προϊόντα, κύριε Γεωργιάδη?
1: Γιατί έκανα αναφορά σε σχέση με πέρυσι? Πέρυσι υπήρχε αντίστοιχη πρωτοβουλία πάλι για 2.000 κωδικούς. πάλι για μείωση των τιμών. Εκεί είδαμε ότι στα είδη τα βασικά, τα καταναλωτικά της πρώτης ανάγκης που παίρνει το νοικοκυριό καθημερινά ή σε εβδομαδιαία βάση, οι μειώσεις ήταν πολύ μικρές οριακές, στις τάξεις του 2-3-5%. Κάποιες μεγαλύτερες μειώσεις αφορούσαν ήδη και προϊόντα που δεν ήταν όμως καθημερινότητας, ανάγκη της καθημερινότητας. Δηλαδή, παράδειγμα, είδαμε σε λεκάνες, σε κουβάδες, σε σουγκαρίστρες, που αυτά ένα νοικοκυριό μπορεί να τα πάρει μια φορά το χρόνο, μια φορά στο εξάμεινο. Το θέμα είναι να δούμε πραγματική μείωση και ενδεχομένως, θα το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει, ενδεχομένως να έχουμε και προϊόντα όπως είναι μεγαλύτερες μειώσεις σε πιο αναγκαία. Δηλαδή, σε κρέας, μπορούμε να δούμε σε γαλακτοκομικά, σε ζυμαρικά, αυτά σε καφέ. Αυτά είναι τα απαιτούμενα της καθημερινότητας που θα πάρουν κάθε εβδομάδα το νοικοκυριό. Άρα εκεί για να δουν τουλάχιστον μια μικρή μείωση, συζητιέται κιόλας. Υπάρχει και το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου του μισθού. Να το δούμε αυτό αν μπορεί να γίνει, όχι για τώρα για το Σεπτέμβριο, αλλά να γίνει νέα αύξηση από τις αρχές του χρόνου για να αντισταθμιστούν λίγο οι απώλειες που έχουν. Γιατί έχουμε πέσει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη.
2: Ακριβώς.
1: Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Μας πέρασε και η Βουλγαρία.
2: Μας πέρασε η Βουλγαρία.
1: Είναι θέμα, βέβαια.
2: Εν τω μεταξύ, έχουμε βέβαια, πρέπει να το πούμε αυτό, κάποιες μειώσεις που καταγράφονται στον οπόκρεας, το οποίο όμως παραμένει ψηλά. Ειδικά το μοσχάρι, δηλαδή, είναι πραγματικά, έχει βγάλει φτερά. Φτερωτό μοσχάρι με τις τιμές. Έτσι, είναι...
1: 85% εισαγωγές είναι το μοσχάρι. Εξαρτώμαστε απόλυτα, η δική μας τιμή στο μοσχαράκι εξαρτάται απόλυτα από τις διεθνείς αγορές. Τώρα βέβαια έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση των τιμών εκεί. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά μειώθηκε η ζήτηση από τις πόρες του Περσικού κόλπου και τις αραβικές χώρες στο μοσχάρι. Υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες και γι' αυτό έπεσε λίγο η τιμή.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Ελληνικό μοσχαράκι έχουμε 12-15%
2: μόνο
1: παραγωγή.
2: Έτσι. Αυτή ήταν η μόνιμη παραγωγή μας, κύριε Γεωργιάδη, ή έχει μειωθεί η παραγωγή επειδή...
1: Όχι, στα χρόνια, το 1980, το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα ξεπερνούσε τον 1 εκατομμύριο. Σταδιακά πάρα πολλοί εγκατέλειψαν, είτε άλλαξαν δραστηριότητα μέσω επιδοτήσεων, είτε εγκατέλειψαν το επάγγελμα, γιατί το επάγγελμα του κτηνοτρόφου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι 365 μέρες το χρόνο, δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν ώρες, δεν υπάρχουν τα ζώα, πρέπει να ταϊστούν, να αποδυστούν, να αρμεστούν. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και αυτό παρατηρείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δυσίωνο ως προς τις τιμές του κρέατος. Το μέλλον, το πόσο θα φτάσει και στο μέλλον να πουλιέται το κρέας, η τιμή. Γιατί ολοένα και περισσότεροι κτηνοτρόφοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συνταξιοδοτούνται στα μαντάκια και δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Τώρα υπάρχει και η συμφωνία με τη Mercosur. Θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας, η συμφωνία της Mercosur για να είμαι ακριβής. Εκεί θα έχουμε πιο φθηνά νοπά προϊόντα.
2: Άρχονται από Αργεντινή.
1: Είτε φρούτα, είτε κρέατα. Τώρα, ένα μεγάλο ερωτηματικό και ο φόβος των καταναλωτών, των Ευρωπαίων καταναλωτών, θα μιλήσω όχι μόνο των Ελλήνων, είναι ποια θα είναι η ποιότητα, ποια θα είναι η ασφάλεια αυτών των προϊόντων. Δηλαδή, θα έχουν τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς τους εμβολιασμούς, ως προς την. Τα φυτοφάρμακα που θα έχουν τα φρούτα, τα νοπά, ως προς τους ορμόνες που θα παίρνουν τα κρέατα, ως προς τα φάρμακα που θα έχουν τα ζώα. Εδώ θέλει αυστηρούς ελέγχους για να διασφαλιστεί η ποιότητα.
2: Ναι, τώρα βέβαια αυτό που ακούμε, το αυστηρούς ελέγχους, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε κι εσείς ότι ακόμη και τώρα που δεν υπάρχει τόσο, η εισαγωγή τέλος πάντων είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, οι έλεγχοι δεν είναι όσο θα
1: μόνο
2: πρέπει.
1: Δειγματοληπτικά μπορούν να γίνουν.
2: Αυτό,
1: πρακτικά
2: αυτό.
1: Δεν μπορεί να ελέγχουν να σταματιούνται και να ελέγχονται όλα τα φορτία.
2: Σωστά.
1: Όπως γίνεται και κάθε Πάσχα με τα αρνάκια που έχουμε, αν είναι εισαγόμενα, αν είναι ελληνικά, με τις σφραγίδες. Γίνεται ένας χαμός. Πώς μπορείς να το ελέγξεις? Δηλαδή ένα ψυγείο, ένα φορτικό ψυγείο, είναι δυνατόν να ξεφορτωθούν όλα τα σφάγια για να δει μέχρι και στο τέλος ο ελεγκτής τι υπάρχει στο βάθος του ψυγείου? Πρακτικά δεν γίνεται.
2: Σωστά.
1: Και γι' αυτό οι επιτίδες εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους καταστάσεις όποτε υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και παραβιάζουν την ομοθεσία σε βάρος των καταναλωτών, δυστυχώς.
0: Τώρα, όσον αφορά τα φρούτα, τα κεράσια, βλέπω τεράστια διακύμανση στις τιμές. Και αυτό δεν το βλέπω βέβαια μόνο στα κεράσια, το βλέπω και αλλού. Δηλαδή, σε ένα μαγαζί μπορώ να δω το κεράσι να έχει 8-10 ευρώ το κιλό και σε άλλο να το δω με 3-3,5. Γιατί υπάρχει αυτή η διακύμανση τώρα? Είναι φυσιολογικό αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί δεν μιλάω για τεράστια διαφορά ποιότητας, ας πούμε.
1: Ναι, γενικά, αν μιλήσουμε στα φρούτα, έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε κάποιες κατηγορίες επειδή είχαμε καλή σοδειά. Mm-hmm. Ειδικά στα κεράσια, στη λαϊκή, πουλούνται και 3,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και 4 ευρώ τα βλέπεις και σε καλή ποιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Και βλέπω ότι και σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πέσει η τιμή και κάτω από τα 5 ευρώ, που εκεί προσθέτεται και το κόστος του στεγασμένου εμπορίου, που είναι το λειτουργικό, το ενεργειακό, του ενοικίου. Οπότε αυξάνεται λογικά, όπως και στο ένα προπολίο, δεν μπορεί να έχει την ίδια τιμή με την τιμή που έχει στη λαϊκή αγορά, που δεν είναι στεχασμένη η επιχείρηση.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί είναι καλά, γιατί σε σχέση με πέρυσι, πέρυσι ήταν απλησίαστο το κεράσι, ακόμη και στο τέλος της σεζόν που αφορούσε την παραγωγή, δεν ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και το ελαιόλαδο έχει πέσει αρκετά. Έχουμε κάποια θετικά, μεμονωμένα, έχουμε κάποια θετικά μείωση των τιμών. Δεν ακολουθούν όλοι. Φυσικά δεν υπάρχει έννοια του πλαφόντος, δεν υπάρχει η έννοια της διατίμησης, ότι δεν μπορείς να πουλήσεις πάνω από αυτό το όριο. Και η μεγάλη διαφοροποίηση, δεν ξέρω αν εννοείται αυτό που αναφέρω τώρα, γίνεται κυρίως σε τουριστικές περιοχές λόγω της αυξημένης ζήτησης.
0: Ναι.
1: Από τη μία είναι καλοδοχούμενα τα χρήματα που φέρνουν οι τουρίστες, από την άλλη αυξάνεται η ζήτηση, άρα τροφοδοτούνται οι πληθωριστικές πιέσεις, δυστυχώς. Ναι. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό.
0: Και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει ίσως και κάποιος τρόπος έτσι να αντισταθμιστούν όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον. Για, ναι. για να μην την πληρώνουν δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν και σχέση με τον τουρισμό, δεν βγάζουν τίποτα από τον τουρισμό.
1: Που δεν βγάζουν και δεν κάνουν και διακοπές.
0: Ακριβώς. Γιατί έχουν φτάσει στο σημείο πλέον τώρα να μην μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες λόγω υψηλών.
1: Κύριε Σαντορίνε, οι μισοί δεν μπορούν να κάνουν διακοπές σύμφωνα με στοιχεία ερευνών. Οι μισοί δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Και από αυτούς τους μισούς που δηλώνουν ότι μπορούν να πάνε διακοπές, εξ αυτών το μεγαλύτερο ποσοστό ή θα φιλοξενηθεί σε σπίτια φίλων ή συγγενών, ή θα πάει στο δικό του εξωτερικό. Δεν έχουν τη δηλαδή αυτή την έννοια που. Αυτή την εικόνα που είχαμε ότι μια τετραμελής οικογένεια θα τα κλείσει όλα, θα τα πληρώσει, θα πληρώσει ένα ξενοδοχείο από το πλοϊκά και θα πάει μια 7 μέρες διακοπές. Ένα ελάχιστο ποσοστό.
0: Αυτό είναι η τραγωδία μας. Πραγματικά τώρα, όταν σκέφτομαι ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή δεκαετία του 2000, του 90, του 80, ξεκινούσαμε διακοπές. Και όποιος δεν έκανε 15 μέρες διακοπές, το κοιτάγαμε περίεργα. Τώρα, δηλαδή, ένας μήνας ήταν κανονικά για τους. Αλλά φτάσαμε στο σημείο να λέμε θα πάμε μια εβδομάδα διακοπές και να είμαστε και ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι. Εκεί φτάσαμε.
1: Κύριε Σαντορίνε, όχι μια εβδομάδα. Πολύ απλά κολλάνε μια μέρα στο Σαββατοκύριακο, τη μία διενυκτέρευση την κάνουν 2 ή 3 το 15ήμερο του Αυγούστου και λένε πήγα διακοπές. Δεν είναι διακοπές αυτές. Και αυτό δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας εκπρόσωποι καταναλωτικών ενώσεων. Οι διακοπές, σύμφωνα με μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι για να μιλήσουμε για πραγματικές διακοπές που ξεκουράζεται ο άνθρωπος, που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να συνεχίσει. Θέλει μια εβδομάδα ή 5 μέρες είναι η προσαρμογή και μετά πραγματικά ξεκουράζεται. Το διήμερο, το τρίμερο δεν είναι διακοπές, είναι αλλαγή παραστάσεων. Ψυχολογικά μπορεί να βοηθάει, αλλά ουσιαστικά σωματικά δεν μπορεί.
0: Μέχρι να καταλάβεις ότι έχεις κάνει διακοπές, έχει περάσει το διάστημα. Μα εδώ είναι το θέμα τώρα και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται. Και η μη μέτρα είναι, καλά είναι, δεν λέω, και αυτά τα κοινωνικός τουρισμός, έτσι, ο τουρισμός για όλους, το άλλο πρόγραμμα. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν αρκούν. Δεν επαρκούν. Είναι ο κόσμος ο οποίος χυμάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακούω κάποιους να λένε ναι, μα βλέπεις, ας πούμε, σε γιορτές αυτό γεμίζουν τα φέρετρα, γεμίζουν τα καταλήματα, είτε αν είναι το χειμώνα, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για συγκεκριμένο κόσμο ο οποίος μπορεί να κάνει διακοπές. Η μεγάλη πλειονότητα, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ βασανίζεται και προσπαθεί για να ξεκλέψει κάποιες ημέρες να βάλει κάτι στην άκρη για να μπορέσει να πάει διακοπές.
1: Δυστυχώς διευρύνεται η ανισότητα μεταξύ των συμπολιτών προς την οικονομική δυνατότητα, γιατί έχουμε μεγάλη αύξηση των καταθέσεων, των αποταμιεύσεων. Έχουμε ξανά αύξηση των αποταμιεύσεων, αλλά αντίστοιχα σε μελέτες αποτυπώνεται ότι ένα ποσοστό 70-80% δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποταμιεύσει. Άρα η συνολική αύξηση των αποταμιεύσεων αφορά λίγους και στο μέλλον ολοένα και λιγότερους.
0: Μα πώς να αποταμιεύσει τώρα, όταν είπατε κύριε Γεωργιάδη πριν ότι είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή
1: Έχουμε
0: Ένωση.
1: Έχουμε το 70% του μέσου Ευρωπαίου καταναλωτικού.
0: Δηλαδή
1: ο ένας καταναλωτής έχει το 70% του
0: μέσου Ευρωπαίου. Είναι δυνατόν να έχουμε αφήσει, μας έχουν αφήσει πίσω οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν αποσχιστεί από την Ομοσπονδία τότε, περιοχές, χώρες όπως ήταν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, που υπολείπονταν τόσο πολύ από την Ελλάδα και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή πραγματικά η εικόνα είναι φιαλτική. Λυπάμαι που το λέω, έχουν γίνει αρκετά καλά. Έχουμε δηλαδή ξεφύγει σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα που μας επέφεραν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω και δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσουμε έτσι να σηκώσουμε κεφάλι γρήγορα. Αυτό όμως που χρειάζεται να βοηθηθεί ο κόσμος να μπορέσει να επιβιώσει βασικά και στη συνέχεια να προοδεύσει.
1: Αν μου επιτρέπετε, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη τα προβλήματα που άφησαν πίσω τα μνημόνια. Εκεί απολέσαμε συνολικά το 30% του ΑΕΠ ως χώρα.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Ακόμη δεν έχουμε φτάσει το επίπεδο του ΑΕΠ που είχαμε το 2009. Έχουν περάσει 17 χρόνια. Και ακόμη, δηλαδή, αυτό το μέγεθος της καταστροφής της ελληνικής οικονομίας προσομοιάζεται στο δικά μου τα μάτια με ένα πόλεμο, σαν να υποστήκαμε ένα οικονομικό πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Και προσπαθούμε να αναρρώσουμε, να επανακάμψουμε από ένα σημείο που φτάσαμε πάρα πολύ χαμηλά. Ναι, έχουμε βελτίωση στα δημοσιονομικά, σαφώς έχουμε ρυθμό ανάπτυξης. Λίγο-λίγο αποκαθίσταται αυτή η δυνατότητα, η αγοραστική δύναμη μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά λόγω των επαναλαμβανόμενων κρίσεων. Η ακρίβεια τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι τρέχουμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ όλες οι άλλες χώρες που συγκρινόμαστε δεν είχαν υποστεί τη συνέπεια, δεν είχαν μνημόνια. Οι πρώην χώρες αυτές του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, όταν εμείς είχαμε μειώσεις 20 και 30% στους μισθούς, όταν είχαμε μια τρομερή κρίση στην οικονομία μας, οι άλλες χώρες τρέχανε με ρυθμούς ανάπτυξης 4 και 5%. Και αυτό έγινε επί 16 χρόνια.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη.
1: Ευχαριστώ κύριε Ταντορίνε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Θα κάνουμε διάλειμμα κυρίες και κύριοι και θα επανέλθουμε. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα. Έτσι, και αυτά είναι και τα μηνύματα που παίρνουμε εδώ από τους ακροατές μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση και με τις διακοπές που είναι απαραίτητες. Πώς θα γίνει, είναι απαραίτητες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ξέρεις τι μου θύμισε το τραγούδι, όλοι το ίδιο είμαστε λαός και κολονάκι, ε? Όλοι είμαστε ίσοι, αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι. Από τους ίσους. Έχω την εντύπωση. Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είναι και κυριακάτικο πρωινό του Ιουλίου. Είναι η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. Σιγά σιγά ξεκινάνε και τα σχέδια αυτών που θα εκδράμουν τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα των διακοπών. Ξέρετε τώρα, πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε και να αντιπαρέλθουμε αυτό το κακό που γίνεται με την ακρίβεια, με τα πολύ ακριβά εισιτήρια των καραβιών για να πάμε σε ένα νησί, με την ακριβή βενζίνη για να μετακινηθούμε στη στεριά. Γενικά πρέπει να μηχανευτούμε και να βρούμε τρόπους να κινηθούμε έξυπνα για να μπορέσουμε να πάμε διακοπές όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι απαραίτητες να αναπληρώσουμε ενέργεια, να μπορέσουμε να μπούμε μετά και πάλι στο στίβο της μάχης της εργασίας. Γι' αυτό χρειάζεται και καλός προγραμματισμός. Δηλαδή, τι εννοώ? Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να μεταφέτουμε τις διακοπές μας, όχι όταν γίνεται ο κακός χαμός, δηλαδή τον Αύγουστο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι Σεπτέμβριος, ειδικά για όσους έχουν παιδιά, είναι απαγορευτικός μήνας, καθότι ξεκινούν τα σχολεία. Αλλά για τους υπόλοιπους, νομίζω ότι εάν μεταφερθεί ή μετατεθεί ο χρόνος των διακοπών εκεί που δεν είναι αυτό που λέμε στην κάψα του καλοκαιριού, τη full season, και καλύτερες τιμές θα βρούμε και θα εξυπηρετηθούμε καλύτερα. Πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο ο καιρός δεν είναι κακός, είναι γλυκός ακόμα ο καιρός, καλύτερος ίσως, έτσι δεν έχει και πολύ άνεμο, ειδικά στο Αιγαίο, σε σχέση με το υπόλοιπο διάστημα. Δεν λέω ότι είναι το ιδανικό, γιατί ο καθής λέει: εγώ θέλω, άνθρωπε, να κάνω διακοπές τότε. Τότε έχω συζητηθεί, τότε μου αρέσει. Το θέμα είναι να μπορείς και να κάνεις. Άμα δεν μπορείς, πρέπει να βρίσκεις τρόπους. Αυτό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Μάκης, Εθέλ, γεια σου Μάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα θα σου πω. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης, καλημέρα λέει: δηλαδή, αν μειώθηκαν τιμές 1% σε ελάχιστα προϊόντα, τι έγινε? Δεν αναφέρεστε καθόλου στην ακρίβεια σε υπηρεσίες, φάρμακα, εισιτήρια, ενίκεια. Χάθηκε η μπάλα. Κάποιοι το επέτρεψαν αυτό και τους δικαιολογείται αδικαιολόγητα. Πότε δικαιολόγησα εγώ ότι? Δεν ξέρω, άλλη εκπομπή ακούτε. Πότε δικαιολόγησα εγώ τις αυξήσεις? Πόσες και πόσες φορές δεν έχω καταφερθεί εναντίον όλων αυτών που χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες, με μαεστρικό τρόπο κάνουν τι παίζουν τους μεσάζοντες, αν είναι όντως μεσάζοντες και δεν είναι εγκάθετοι, ας πούμε, παίζουν τον ύποπτο ρόλο του να κερδίσουμε τόσο δυνατόν περισσότερα, φτιάχνοντας μια άλλη εταιρεία που θα κάνει μεταφορές, ας πούμε. Πόσες και πόσες φορές δεν τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, θα απορώ, κύριε Δημήτρη μου, απορώ πραγματικά με αυτό που λέτε. Όσον αφορά δε τα εισιτήρια, δεν ξέρω, ίσως. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που να μην έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Συνεχώς μιλάμε και αναφερόμαστε στο γεγονός ότι τα παιδιά μας, ας πούμε, δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τις Κυκλάδες. Κάποια παιδιά δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες. Εμείς το είχαμε ψωμοτήρι, δηλαδή το να πάμε στην Πάρο, το να πάμε στην Άξο, το να πάμε στα νησιά των Κυκλάδων τη δεκαετία του 90. Ήταν κάτι το οποίο γινόταν πολύ συχνά. Τώρα πλέον, για να πάει μια τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της, ας πούμε, να μεταβεί σε ένα από αυτά τα νησιά των Κυκλάδων, θέλει 500 ευρώ. Και μήπως λέω και λίγα. Εντάξει. Αυτά δεν λέμε συνέχεια. Δηλαδή κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό λέμε. Δεν μεταφέρουμε την εικόνα όπως είμαι. Ποιο δικαιολογούμε? Δεν δικαιολογούνται τα δικαιολόγητα. Δυστυχώς. Για κάποιους. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Αγγέλου. Μια γλυκιά καλημέρα και καλή Κυριακή. Με υγεία σε όλους μας. Απολαμβάνω το καφεδάκι μου ακούγοντας εσάς. Και εμείς απολαμβάνουμε που απολαμβάνετε το καφεδάκι σας μαζί μας. Να ξέρετε, είναι μεγάλη μας χαρά αυτή, κυρία Γεωργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Και κάνουμε αυτό που κάθε Κυριακή, δηλαδή,
1: Σαββατοκύριακο απολαμβάνω, να έχω μαζί σας όλους εσάς, όλους εσάς τους καλούς, πολύ καλούς φίλους ακροατές που είστε μαζί μας χρόνια ή που μπήκατε τώρα το τελευταίο διάστημα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ έτσι από καρδιάς και για τα μηνύματα αυτά που μας στέλνετε. Καλημέρα στον Λεωνίδα τον Τάσιο, όμορφη Κυριακή με υγεία χαμόγελο, χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει ο Λεωνίδας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Καντερέ, τον εμβληματικό έτσι μετεωρολόγο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του. Να είστε καλά κύριε Καντερέ, να είστε καλά. Στην κυρία Χρύσα Σαλαβράκου, τη διακεκριμένη συνήθεια, τις καλημέρες του. Να είστε καλά κύριε Καντερέ, να είστε καλά. Στην κυρία Χρύσα Σαλαβράκου, τη διακεκριμένη συνήγορο,

Έχω αυτά τα 13 χρόνια μιλήσει με πάρα πολλούς ακροατές της πρωινής πτήσης και με πολλούς από αυτούς είμαστε μαζί από τις πρώτες ημέρες που πετάξαμε ραδιοφωνικά στα παραπολιτικά και με κάποιους ήμασταν ακόμη πιο παλιά μαζί. Είναι μεγάλη χαρά λοιπόν να είμαστε παρέα και να συνεχίζουμε να είμαστε μονιασμένοι στην παρέα αυτή, δεν είναι σημαντικό? Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο. Έχω καλό θέμα και στη συνέχεια, να ξέρετε, πολύ καλό.

0: Αυτό το τίνγκ που ακούστηκε, τι ήταν στην. Η χορδή που. Η χορδή, τίνγκ που λένε. Μάλιστα, κάπως έτσι θα βγούμε από το τούνελ, γιατί δεν έχουμε βγει ακόμα. Δηλαδή, κοιτάμε πολύ μακριά αυτό το τούνελ, ρε παιδιά. Εντάξει. Αργούμε να βγούμε πολύ. Μάλλον αργούμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι να σου πω, ρε Κωστή από την Κωνσταντζά τώρα. Λέει, πάγιο, λέει, μηνιαίο, 10 ευρώ εταιρεία ηλεκτρικού. Για ποιο λόγο, για να δώσουμε πάγιο και τα λοιπά. Στη Ρουμανία λέει πληρώνω μόνο ό,τι καταναλώνω. Γι' αυτό είσαι στη Ρουμανία μάλλον. Επειδή πληρώνεις ό,τι καταναλώνεις. Εμείς εδώ πληρώνουμε και ό,τι δεν καταναλώνουμε. Αν το έχεις καταλάβει. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα κλείσει να συνομιλήσω με τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο, τον καθηγητή πληροφορικής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και όχι μόνο, ο οποίος είναι και από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην αντικατασκοπία. Προσέξτε τώρα, περιμένετε, δεν είναι ο James Bond, δεν είναι ο Πράκτορ 007, έτσι. Όταν λέω επικεφαλής, έτσι, επιθεωρητής ISO 27.000, ναι, σωστά το είπα, 27.000 για την ασφάλεια των πληροφοριών, σημειώνω ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος τον καλεί μια εταιρεία και του λέει θέλω να με θωρακίσεις από οποιαδήποτε απειλή έχει να κάνει με προσπάθεια κάποιων να μπουν στα αρχεία μου, στους υπολογιστές μου, τέλος πάντων να διεισδύσουν στο ηλεκτρονικό μου σύστημα, στο δίκτυό μου. Αυτό κάνει, αυτό θωρακίζει και τα λοιπά. Και τώρα εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα. Με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου μέσα στην εβδομάδα, η αλήθεια είναι ότι κάπου αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τελικά πόσο εύκολο είναι να ξεγελαστούν ακόμη και υπηρεσίες και άνθρωποι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για αυτό που λέμε ασφάλειά μας. Έτσι. Και αυτό το ερώτημα τώρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ωραία, όταν έχεις έτσι ανθρώπους οι οποίοι διαπρέπουν στο συγκεκριμένο τομέα όπως ο Νίκος Αρούκατος, δεν πρέπει τώρα έτσι να τους ενεργοποιήσεις τέτοιους έτσι σημαντικούς επιστήμονες στο χώρο τους για να αποφεύγεις και τις κακοτοπιές όπως ο κύριος Ντόκος, ας πούμε. Λέμε τώρα. Καλημέρα, Νίκο Αρούκατε.
1: Καλημέρα, Τηλεμάχη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, ξέρετε ότι η προσφώνηση Νικός και τα λοιπά προκύπτουν από το γεγονός ότι είμαστε και συμμαθητές. Βέβαια, εκείνος ήταν από τους πολύ δυνατούς όσον αφορά τον τομέα της επίδοσης στη βαθμολογία, ειδικά στα μαθηματικά. Εγώ δεν ήμουν στα μαθηματικά, ήμουν στην έκθεση και στα υπόλοιπα αρχαία. Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν. Στο μυαλό μου είχα, Νίκο μου, όταν σε καλούσα για να μιλήσουμε σήμερα, την υπόθεση αυτή με τους δύο 17χρονους, οι οποίοι τι έκαναν, εκβίαζαν ακόμη και 12χρονα παιδιά, κορίτσια, για να κάνουν διάφορα, και ήταν και εμπλεγμένοι και σε ένα κύκλωμα όλοι αυτοί, διεθνές κύκλωμα, το οποίο έκανε αυτή τη δουλειά με πιτσίρικια, παίρνοντας φωτογραφίες, κάνοντας διάφορα έσχη. Μας προέκυψε και το θέμα του κυρίου Ντόκου, βέβαια, στη συνέχεια. Ξέρω πολύ καλά ότι κατέχεις απόλυτα το θέμα που έχει να κάνει με τη νοημοσύνη. Γενικά πάντως, σε λίγο θα αρχίσουμε να μην πιστεύουμε στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι να εμφανιστώ εγώ ως Νίκος Αρούκατος σε ένα βίντεο και να αρχίσω, ας πούμε, να έχοντας κοπιάρει και τον τρόπο που μιλάς ακόμα, να ντουμπλάρεται η φωνή μου από το AI και να μιλάω εγώ με τη φωνή μου αλλά να ακούγεται ο Νίκος Αρούκατος, πόσο εύκολο είναι και πόσο, αν είναι εύκολο τώρα ή είναι δύσκολο τώρα, πόσο εύκολο μπορεί να είναι μετά από ένα χρόνο δύο, ξέρω.
1: Τηλέμαχη, επειδή τα λέμε και αρκετό καιρό, από αυτή εδώ τη συχνότητα, έχεις δει μαζί μου την εξέλιξη που υπάρχει.
0: Τεράστια.
1: Εντάξει, όταν μιλάμε πριν ένα χρόνο, το πώς έχει εισχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη και τι αποτελέσματα είχαμε τότε και με τα ψευτικά βίντεο και με τους ήχους που είχαμε πει, τις φωνές και όλα αυτά, βλέπεις ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Πλέον όπως και στο θέμα που ανέφερες, κάποιος ξεγελάστηκε, νόμιζε ότι συνομιλεί με κάποιον άλλον μέσα από ένα βίντεο, χωρίς να καταλάβει το παραμικρό από ό,τι φαίνεται. Εδώ επανέρχομαι πάλι στο θέμα της εκπαίδευσης. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το έχουμε πει και σε θέματα κυβερνασφάλειας. Το βασικότερο είναι το θέμα της εκπαίδευσης, που πρέπει να είναι συνεχής, γιατί οι εξελίξεις, όπως βλέπεις, είναι πολύ γρήγορες. Πάντα αυτοί που είναι απέναντι έχουν το πρώτο χέρι, θα λέγαμε.
0: Πάει ένα βήμα μπροστά,
1: Είπαν ένα βήμα μπροστά και αυτοί είναι εκπαιδευμένοι. Αυτό είναι το βασικότερο. Mm-hmm. Ότι αυτοί εκπαιδεύονται συνέχεια. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν εκπαιδευτούμε και εμείς που είμαστε απέναντι, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Φυσικά αυτό θα πρέπει ίσως και να αλλάξει και το τρόπο, δηλαδή. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτή η επικοινωνία, δηλαδή τι προηγήθηκε, τι.
0: Με ένα mail, οι Ρώσοι φαρσέροι υποστηρίζουν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι φαρσέροι, μπορεί να είναι και εγκάθετοι, δεν ξέρω τώρα. Όλα αυτά μπορεί να συγκοινωνούν τα δοχεία τώρα. Τέλος πάντων, υποστηρίζουν ότι στείλαν ένα mail στο γραφείο του υπεύθυνου ασφαλείας, τέλος πάντων. Και εκείνοι του απάντησαν και του δώσαν προφανώς κάποιο σύνδεσμο και ξεκίνησε η συνομιλία.
1: Προφανώς λοιπόν θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να αλλάξει. Είδες, το έχουμε πει και στο κομμάτι το phishing. Θυμάσαι, λέγαμε συνέχεια στους ακροατές ότι όταν βλέπουν κάτι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος επιβεβαίωσης.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά είχαμε επιθυμάσει μηνύματα από τράπεζες ότι αν για κάτι αμφιβάλλεις πρέπει να μιλήσεις με την τράπεζα, να πάρεις τράπεζα ένα τηλέφωνο.
0: Μην
1: βασίζεις αυτό που βλέπεις στο email, γιατί αυτά πλέον είναι πάρα πολύ σωστά και όμορφα φτιαγμένα και ξεγελνούν τον οποιοδήποτε.
0: Την προηγούμενη φορά είχα δεχτεί SMS από εταιρεία αεροπορική, ρε παιδί μου, στην οποία είμαι και μέλος, έχω και μίλια, έχω τα πάντα, ας πούμε, και ήταν τόσο αληθοφανές που λέγα. Αλλά όταν είδα, ας πούμε, ότι μου προσφέρει ένα ηλεκτρικό πατίνι, ας πούμε, στα 50 ευρώ που έκανε 500, κάπου άρχισα να πονηρεύομαι. Αν όμως αυτό γίνει ακόμα πιο αληθοφανές και δηλαδή το προσαρμόσουν με έναν τρόπο. Πιστεύω ότι εάν δεν. Και πήρα τηλέφωνο την εταιρεία επίτηδες για να ρωτήσω, είναι όντως έτσι, παιδιά? Εάν δεν το έκανα αυτό, μπορεί να την είχα πατήσει κι εγώ, που όσο και να είναι, έχω ασχοληθεί, έχω ακούσει από σένα και από άλλους ειδικούς τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να κινούμε, δηλαδή. Αλλά για φαντάσου τώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελάχιστη τριβή με αυτό που λέμε υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία, με τους μεγαλύτερους ανθρώπους, δεν το συζητώ. Εδώ τους λένε, βάλτε τα χρυσαφικά σας σε ένα αλουμινόχαρτο. Έτσι. Και τους παίρνουν την περιουσία μιας ζωής, ας πούμε, και την κοπανάνε και φεύγουν, ας πούμε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και το υπόβαθρο το επιστημονικό που μπορεί να έχει κάποιος που ασχολείται με τέτοιες κυβερνοαπάτες όπως που έχουν, ρε παιδί, την εκπαίδευση που είπες και εσύ, Νίκο.
1: Ναι, και βλέπεις τώρα, μιλάμε για τον κύριο Ντόκο, ο οποίος είναι σε μια κρίσιμη θέση προφανώς. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο το πρόβλημα.
0: Σαφέστατα. Άρα λοιπόν τα πρωτόκολλα θα πρέπει συνεχώς να επικαιροποιούνται και να εξελίσσονται.
1: Φυσικά. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε διάφορα πράγματα. Αναγκαστικά δεν γίνεται κάτι άλλο.
0: Ναι. Όσον αφορά τώρα το τι κάνουμε. Τι εννοώ τι κάνουμε. Κρίσιμες υπηρεσίες. Πολύ κρίσιμες για την ασφάλεια της χώρας. Προχωράμε δηλαδή κάπου. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά όλο το φάσμα των πραγμάτων, τέλος πάντων, που πρέπει να γίνονται και όλων αυτών που πρέπει να εξελίσσονται για να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Έχουμε τομείς, απανοσχάσεις στο στρατό, στην αστυνομία, στην κυβέρνηση ακόμα, στη γενική κυβέρνηση.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι πριν περίπου 15 μέρες ο Πρωθυπουργός συγκινήσε τα καινούρια κτίρια της Διεύθυνσης Κυβερνασφάλειας και Πληροφορικής στο ΓΕΘΑ. Εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί τώρα, γενικά υπήρχε μια θα έλεγα συνολική ανακατάταξη και συντονισμός τώρα των μονάδων του στρατού που ασχολούνται με τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Πλέον έχει φτιαχτεί και η ειδική μονάδα κυβερνοπολέμου, η μονάδα 1864. Mm-hmm. Στα καινούρια κτίρια ο στρατός πλέον έχει φτιάξει δικά του data center. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που είναι καταρτισμένοι πολύ υψηλά και εδώ και στο εξωτερικό.
0: Όταν λες στο εξωτερικό, δηλαδή εργάζονται για εμάς από το εξωτερικό?
1: Όχι, είναι στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και σε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά έχουν κάνει και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό πάνω σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας.
0: Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα Έλληνες επιστήμονες. Τους παίρνουμε και τους λέμε: θα τους στείλουμε στο τάδε πανεπιστήμιο να πάρουν μια εκπαίδευση εξτρά και να έρθουν πίσω να τους αξιοποιήσουμε. Αυτό εννοείς, έτσι.
1: Είναι στελέχη του στρατού, τηλέμαχε.
0: Στελέχη του στρατού.
1: Εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Αυτό που λες θα πρέπει σιγά σιγά να γίνει. Δηλαδή να αξιοποιούνται και εξωτερικοί άνθρωποι της αγοράς, θα
0: είναι
1: έλεγα.
0: Ακριβώς,
1: από, και από τις υπηρεσίες αλλά και από το στρατό. Θα πρέπει δηλαδή λίγο με αυτό το στεγανό ότι θα πρέπει αναγκαστικά κάποιος να είναι στρατιωτικός για να...
0: Κοίταξε, για να προλάβουμε τις εξελίξεις πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να ανοίξουν λίγο τον ορίζοντά τους, να βρούνε ανθρώπους οι οποίοι είναι στον τομέα τους, έτσι, σημαντικοί, έχουν ταλέντο, να τους προσεγγίσουν και να τους προτείνουν και μια συνεργασία, αδερφέ. Δηλαδή να μπορέσει να ξεκινήσει μια συνεργασία τέτοια, γιατί δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να το οργανώσεις όλο από την αρχή, έτσι, και να έχεις γρήγορα να φτιάξεις αυτά τα στελέχη, γιατί θέλει και ένα χρόνο το να τα εκπαιδεύσεις. Αλλά εφόσον υπάρχουν και είναι αδύρυτη ανάγκη να έχεις στελέχη τέτοιου είδους εκπαιδευμένα και καταρτισμένα, για να μπουν άμεσα στη μάχη η οποία έχει ξεκινήσει και δεν το ξέρουμε. Και μου σου πω ότι έχουμε χάσει κιόλας την πρώτη μάχη.
1: Κοίτα, σίγουρα έχουν γίνει πολύ θετικά βήματα και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη μονάδα, να πούμε ότι δεν είναι κρίσιμη μόνο για το στρατό, γιατί να σου πω ότι το συγκεκριμένο τμήμα βοηθάει και ό,τι άλλο έχει σχέση με τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Δηλαδή και υπάρχουν οι μονάδες αντιμετώπισης, θα λέγαμε, κυβερνοεπιθέσεων, ο οποίος, ξαναλέω, δεν απευθύνονται μόνο στο στρατό, αλλά έχουν να κάνουν και με τις κρίσιμες υποδομές.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για το ποιες είναι κρίσιμες υποδομές, γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Σου λέει, εντάξει, θα πάρουν τα συστήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά σημαντικά και κρίσιμοι τομείς που, αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε πρέπει να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε αδέρφια και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Πάντα μαζί μας στην παρέα μας και στις συντροφιές μας ο Νίκος Αρούκατος, Δ. Νίκος Αρούκατος, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο Τμήμα Πληροφορικής, επικεφαλής επιθεωρητής ISO 27000 για την ασφάλεια των πληροφοριών. Και συζητάμε φυσικά και με αφορμή και το θέμα του κυρίου Ντόκου και με όλα αυτά που προέκυψαν μέσα στην εβδομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάγκη να υπάρξουν καταρτισμένοι και ειδικοί οι οποίοι θα στελεχώσουν και ήδη στελεχώνουν κάποιες υπηρεσίες κρατικές και όχι μόνο, για την ανάγκη να προσαρμοστούμε πλέον σε αυτό που η νέα εποχή επιτάσσει, αλλά όχι πλέον με βήματα, άλματα πρέπει να κάνουμε. Και η ερώτηση τώρα είναι οι υποδομές και τα συστήματα στα οποία μπορούν να επέμβουν κακόβουλοι, εκπαιδευμένοι χειριστές, να τους πούμε hackers, γιατί έτσι το λένε λαϊκά, το λέμε hackers. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι οι οποίοι αν θέλουν, είτε είναι υποκινούμενοι από κυβερνήσεις, από οτιδήποτε άλλο, είτε και οι ίδιοι είναι κυβερνοτρομοκράτες, τι μπορούν να κάνουν σε κρίσιμες υποδομές, παραδείγματος χάρη στις υποδομές που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, στις υποδομές που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες. Προφανώς πρέπει να υπάρξει και υπάρχουν βέβαια συστήματα, αλλά πρέπει να, για να μην μπάφουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι για το δύσκολο και το φαινόμενο ως ακατόρθωτο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όμως, έτσι.
1: Έτσι είναι. Τώρα λέγοντας κρίσιμες υποδομές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι και οι μονάδες ενέργειας. Είναι φυσικά και ό,τι έχει να κάνει και με την ίδρευση, είναι τα τραπεζικά συστήματα, είναι δημόσια διοίκηση. Καταλαβαίνεις ότι οτιδήποτε...
0: Ακόμη και ένα σύστημα που έχει να κάνει με την παρακολούθηση του μετρό, ξέρω εγώ.
1: Εννοείται το αεροδρόμιο, πολύ βασικό. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν έχουμε οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση σε τέτοιο τομέα μπορεί να έχουμε καταστροφικές συνέπειες. Και στο φυσικό αέριο που είχαμε μια κυβερνοεπίθεση πριν μερικά χρόνια, απλώς εκεί έμεινε στο κομμάτι της διοίκησης πιο πολύ και όχι των κρίσιμων υποδομών. Αλλά προφανώς καταλαβαίνεις, λέμε, ότι οι απειλές είναι καθημερινές. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για περιστατικά που συμβαίνουν σπάνια. Μιλάμε ότι καθημερινά υπάρχει μια μάχη. Και γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμο σαν όλες οι κρατικές οντότητες να έχουν αναπτύξει στελέχη και συστήματα τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν. Η αλήθεια είναι και τα τελευταία χρόνια τόσο παραδείγματος χάρη στον τομέα της ενέργειας, ο ΔΔΕ, η ΔΕΗ και άλλοι φορείς ενέργειας έχουν προχωρήσει σε εκπαιδεύσεις των στελεχών τους σε θέματα κυβερνασφάλειας. Έχουν δυναμώσει δηλαδή πάρα πολύ και στελεχειακά, αλλά και τις υποδομές τους. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν γίνεται και δεν γίνεται κάτι, απλώς είναι κάτι που δεν επικοινωνείται και θα σου λέω ίσως και καλώς δεν επικοινωνείται.
0: Καλώς δεν επικοινωνείται, παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να συμβαίνει και με δυνόμενους ρυθμούς.
1: Δηλαδή δεν πρέπει ο κόσμος να τρομάζει, όντως οι διοικήσεις των κρατικών οργανισμών κάνουν βήματα συνέχεια, κάνουν εκπαιδεύσεις και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Απλώς να πούμε ότι οι επιθέσεις και ο κυβερνοπόλεμος είναι καθημερινός αυτό, δηλαδή πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα, μιλάμε για καθημερινότητα πλέον.
0: Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους νέους, οι οποίοι σπουδάζουν στο συγκεκριμένο τομέα, έχουν ταλέντο. Βλέπω ότι κάποιοι επιστρέφουν πλέον, γιατί είχαμε το λεγόμενο brain drain να είναι πραγματικά σε επίπεδα πολύ ψηλά. Πλέον αυτό φαίνεται να έχει ανασχεθεί. Μπαίνουν εταιρείες, μπαίνει το κράτος, ενώ κρατικοί φορείς, οργανισμοί κτλ. Στα πανεπιστήμια να μπορέσουν να συλλέξουν, να πάρουν, ρε παιδί μου, παιδιά τα οποία έχουν ένα ταλέντο, όπως βλέπουμε στο εξωτερικό να γίνεται. Δηλαδή όταν υπάρχουν μερικοί, ας πούμε, οι οποίοι είναι καλοί στο τομέα του συγκεκριμένου, βλέπεις ότι διαγωνίζονται ποιος θα τους πρωτοπάρει αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει. Το κάνουμε αυτό, εδώ κοιμόμαστε, ας πούμε.
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν συνέργειες με τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά, σε αυτό το τομέα. Η αλήθεια είναι ότι οι δημόσιοι φορείς, το ξαναλέω, είναι λίγο πίσω. Πιο πολύ θα έλεγα ότι ασχολούνται ιδιώτες, άρα έχουμε ιδιωτικές εταιρείες πολύ δυνατές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα, που είναι δυνατές όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι και ευρωπαϊκά πολύ δυνατές, που εκεί όντως πηγαίνουν και δουλεύουν πολύ καλοί και νέοι Έλληνες επιστήμονες. στο δημόσιο, ο δημόσιος τομέας τηλέμαχε προτιμά να παίρνει υπηρεσίες από ιδιώτες. Δηλαδή, οπότε...
0: Εμέσως υπάρχει συνεργασία.
1: Υπάρχει συνεργασία έτσι, αλλά μέσω ιδιωτικών εταιριών.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσαν σίγουρα, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, οι δημόσιοι φορείς να συνεργάζονται απευθείας με τα πανεπιστήμια πιο έντονα.
0: Κρίσιμους δημόσιους φορείς εννοώ, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή εκεί.
1: Εκεί όντως πρέπει να γίνουν βήματα. Και ξαναλέω, επειδή το έχω βιώσει κι εγώ, θα πρέπει να γίνει κάτι και με τα στεγανά τόσο στο στρατό όσο στην αστυνομία, να μπορούν πιο πολύ να μπουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, μπορούν να βοηθήσουν, έχουν τις γνώσεις να βοηθήσουν, να μπορέσουν να ενσωματωθούν χωρίς αναγκαστικά να είναι προσωπικό της αστυνομίας ή του στρατού. Δηλαδή θα πρέπει
0: ένα συνδεδεμένο πολιτικό προσωπικό
1: κάποια στιγμή να λήξει αυτό το ζήτημα.
0: Να ανοίξει λίγο τον ορίζοντα, έτσι. Δηλαδή αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό να γίνει και εδώ. Δεν θα καλύψουμε τον τροχό, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουμε να κινηθούμε και εμείς σε αυτό το τομέα.
1: Γιατί στην ελληνική αγορά, να πω, υπάρχουν πάρα πολύ ψηλά στελέχη, πολύ ψηλά καταρτισμένα που δουλεύουν σε ιδιωτικές εταιρείες πάνω στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν φυσικά και τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν πάρα πολύ καλά προγράμματα και από εκεί συνεχώς βγαίνουν νέοι επιστήμονες. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ανοίξει λίγο η βεντάλια.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα, επειδή η επανάληψη είναι μη τυρμαθήσεως που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, να πάμε λίγο, Νίκο μου, και να ξαναπούμε τι δεν κάνουμε. Και αυτό θέλω να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή στους μεγαλύτερους ηλικίας, αυτούς που δεν έχουν μεγάλη τριβή με αυτό που λέμε κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο, υπολογιστής, για να μπορέσετε να αποφύγετε την κακοτοπιά. Εάν κάτι δείτε, έρθει ένα μήνυμα στο SMS, ή τηλεφώνημα ή email, και είναι κάτι που σας υπόσχεται, δεν ξέρω, κάτι εντυπωσιακό ή λιγότερο εντυπωσιακό, το πιθανότερο είναι ότι είναι ψέμα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι δεν κάνουμε, Νίκο Αρούκατε, όταν θα πάρουμε ένα SMS που θα μας λέει πατήστε πάνω σε αυτό το σύνδεσμο για να διορθώσετε, ξέρω εγώ, ή να πληρώσετε μια κλήση, να διορθώσετε το λογαριασμό σας γιατί είναι λάθος, να παραλάβετε ένα ταχυδέμα, να κάνετε, γιατί έχουμε ακούσει τα απίστευτα και έχουμε δει τα απίστευτα να μας λένε.
1: Αυτό που έχουμε πει τόσες φορές είναι ότι καταρχήν ποτέ δεν πατάμε σε τέτοιου είδους συνδέσμους. Πάντα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξακριβώσουμε κατά πόσο αληθινό είναι αυτό το μήνυμα που μας έρχεται.
0: Πάρτε το χρόνο σας λοιπόν, παιδιά, και εξακριβώστε το.
1: Δεν θέλουμε βιαστικές ενέργειες. Και επειδή ανέφερες πριν τηλέμαχη και το θέμα με τα έφηβα παιδιά, να σου πω ότι... πολλές φορές τι γίνεται, παιδιά που μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο, παίζουν διάφορα παιχνίδια. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται διάφοροι επιτίδοι και τους προσφέρουν, παραδείγματος χάρη, διάφορα πακέτα, θα λέγαμε, χρημάτων που είναι για τα παιχνίδια συγκεκριμένα σε πολύ καλές τιμές. Οπότε δηλαδή στα παιχνίδια, να πάρεις διάφορα πράγματα, διάφορα τρόφις και διάφορα άλλα πράγματα, αγοράζεις εξοπλισμό και.
0: Ναι, ναι, ναι, για να μπορέσεις να ανεληχθείς και να εξελιχθείς στο
1: μέσα
0: παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν τους θα προσφέρουν σε πολύ χαμηλές τιμές.
0: Όμως,
1: εκεί λοιπόν τους στέλνουν κάποιους συνδέσμους. Μπορεί μέσα από εκεί τα παιδιά να δώσουν πιστωτικές κάρτες των γονιών τους. Ή να μέσα από αυτό το σύνδεσμο να κατέβει κάποιο λογισμικό στο κινητό τηλέφωνο και να γίνει υποκλοπή των δεδομένων. Αυτό, να ξέρεις, τώρα πλέον έχει γίνει μάστιγα ειδικά. Άρα θα
0: τα
1: πρέπει.
0: Μέσα από τα παιχνίδια. Αυτή είναι η κερκόπορτα.
1: Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και αυτό προφανώς τώρα να ενημερωθούν οι γονείς, προφανώς να ενημερώσουν τα παιδιά. Και αυτό που θα πρέπει να περάσουμε στους γονείς είναι ότι θα πρέπει να περάσουμε μια φιλοσοφία στα παιδιά. Ότι όταν τα παιδιά παρατηρούν το οτιδήποτε, θα πρέπει να το αναφέρουν στους γονείς τους χωρίς να υπάρχει ούτε κίνητος τιμωρίας, ούτε κάτι άλλο. Γιατί πολλές φορές, και εκεί πατάνε και οι εκβιαστές που ανέφερες πριν,
0: εκβιάζουν τα παιδιά,
1: ναι, ακριβώς ώστε να, να μην μιλήσουν. Του λένε δηλαδή να μην μιλήσει του γονεί σα, γιατί άμα μιλήσει του γονεί σα θα υπάρχουν συνέπειε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά.
0: Μιλήστε, παιδιά.
1: Μιλήστε, κρατήστε, λοιπόν,
0: μιλήστε παιδιά, και εσεί γονεί.
1: Συνέπειες.
0: Και εσεί γονεί, δώστε να καταλάβουν τα παιδιά σα ότι δεν θα έχουν καμία συνέπεια αν μπλέξουν. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα ηλεκτρονικά και για τα ζητήματα αυτά. Γενικά να μιλάτε με τα παιδιά σα. Γιατί αν δεν έχετε διάβλο επικοινωνία, την πατήσαμε που λέμε, την πατήσατε. Λοιπόν. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που επισήμανε ο δικός μας, ο Νίκος Αρούκατος, με τους συνδέσμους για φτηνά εργαλεία παιχνιδιών. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο εδώ και μεγάλοι παίζουμε, έτσι.
1: Και προσφορές προϊόντων εννοείται τηλέμαχοι που βλέπουμε καθημερινά στο Facebook. Βλέπεις ένα ακριβό προϊόν να προσφέρεται στη μισή τιμή, στο 70% χαμηλότερη τιμή. Αυτά δεν υπάρχουν προφανώς.
0: Το ότι το βλέπετε στο Facebook. Το Facebook δεν ελέγχει τι διαφημίζει ο άλλος. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Το Facebook θα ελέγξει όταν θα δεχτεί κάποιες αναφορές που θα λένε ότι εδώ είναι απάτη. Αλλά το Facebook από μόνο του να κάτσει να ψάξει αν τις εκατομμύρια διαφημίσεις που διαχειρίζεται και διακινούνται μέσω του Facebook ή των υπολείπων, το Instagram ή των υπολείπων μέσων, κοινωνικών μέσων, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δεν παίρνετε ως δεδομένο ότι η διαφήμιση που βλέπετε είναι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν είπα, όπως είπε ο Νίκος Αρούκατος, το 70, ας πούμε, έχει μια έκπτωση, ξέρω εγώ, να πάρετε έναν υπολογιστή και αντί για 300 ευρώ να δώσετε 30. Δηλαδή, παραλίγο να την πατήσουμε ένα κράνος. Έτσι, να αγοράσω ένα κράνος για τη μηχάνη μοτοσυκλέτα, ένα από τα πολλά που έχω. Έχω πολλά. Και βλέπω πολύ καλή τιμή. Ωραία, το παραγγέλνω με αντικαταβολή. Έρχεται λοιπόν δεν ήρθε ο κουριέρ, ψέματα. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη διανομή με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Κοίταξε, μου λέει να παραλάβεις αυτό. Λέω: Ναι, θα έρθει από εδώ, μου λέει, να σου πω, μου λέει κάτι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που έχει παραγγείλει με αυτό το οποίο βρίσκεται στο κουτί. Γιατί ήδη μου λέει: Έχω παραδώσει ένα και είναι ένα παιδικό κράνος από αυτά που φοράνε, ξέρω εγώ,
1: τα
0: παιδάκια με τα ποδήλατα όταν τα ηλεκτρονικά, όταν είναι σε 5 ετών. Λέω: Σοβαρά, ναι. Μου λέει: Δεν υπάρχει. Του λέω: Στείλ το πίσω χωρίς. Βεβαίως. Μου λέει: Αυτό έχω κάνει και έχω προστατεύσει και άλλους 2-3. Και έτσι προστατεύτηκα και εγώ από τον άνθρωπο ο οποίος ήταν συνετός και πραγματικά δηλαδή είχε μια συνέστηση για τους γύρω του και δεν την πάτησα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Πάρα πολύ εύκολο. Οπότε τι κάνετε, αυτό που είπε ο Νίκος Αρούκατος, διπλο-τριπλο-τσεκάρουμε. Παίρνουμε και τηλέφωνο ακόμη και την εταιρεία αυτή που υποτίθεται ότι ή όντως συνεργάζεται, ας πούμε, και μας κάνει αυτή τη διαφήμιση και αυτή την προσφορά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προσφορές, ούτε θα τις δαιμονοποιήσουμε. Αλλά λίγο προσοχή. Μία προσφορά η οποία είναι εξωφρενική και εξωπραγματική, το πιθανότερο να είναι μη αληθινή.
1: Και επίσης, τηλέμαχε, το έχουμε πολλές φορές, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαμεσολαβητές της αγοράς, στις αγορές, όπως είναι, ας πούμε, το PayPal, όπου εκεί υπάρχει ασφάλεια στην αγορά.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε σε περίπτωση που παραλάβουμε κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι,
0: έχουμε δυνατότητα
1: να έχουμε επιστροφή των χρημάτων.
0: Και για όσους δεν ξέρετε τι είναι το PayPal και αυτές οι πληρωμές PayPal, είναι ένας ενδιάμεσος, μια πλατφόρμα ενδιάμεση, η οποία απελευθερώνει τα χρήματα αφού εσύ έχεις δώσει και το OK ότι παρέλαβες το προϊόν και είναι εντάξει. Αν το προϊόν το παραλάβεις και δεν είναι εντάξει, το PayPal ανοίγεις μια υπόθεση, case, έτσι, και αναφέρεις ποιο είναι το θέμα. Με ένα βίντεο, με κάτι, μια φωτογραφία, στο αποδεικνύεις. Και το PayPal τι κάνει, κρίνει αν έχεις δίκαιο αίτημα και επιστρέφονται τα χρήματα όταν πρόκειται για απατεώνες. Εμένα προσωπικά μου έχουν επιστρέψει 2 φορές χρήματα. Και όχι λόγω απατεωνιάς, αλλά λόγω κακού προϊόντος. Έτσι, το οποίο είναι προβληματικού προϊόντος. Το PayPal λοιπόν με προστάτευσε.
1: Και είναι σημαντικό ότι όταν λοιπόν ένα κατάστημα χρησιμοποιεί τέτοιου είδους πληρωμές, ναι, τότε αυτό σημαίνει ότι επειδή το PayPal ελέγχει αυτούς που συνεργάζεται, άρα είναι πιο αξιοπιστό το κατάστημα.
0: Έτσι, έτσι. Βέβαια, εγώ περιμένω κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσουν, να φτιάξουν και πλατφόρμα του PayPal, να την ντουμπλάρουν, ας πούμε, και να νομίζεις ότι είσαι εκεί. Γι' αυτό δηλαδή. Ναι,
1: μην δίνει ιδέες.
0: Μην δίνει ιδέες. Γιατί δύσκολο. Λά, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν πραγματικά διαθέσεις ένα ποσό και πάρεις τις δυνατές εκδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρώ ότι μπορεί να φτιάξει τα πάντα. Το θέμα είναι, υπάρχουν μέσα κάποια στεγανά, κάποιες εντολές στην τεχνητή νοημοσύνη από αυτούς που την έχουν εξελίξει και την εξελίσσουν, το οποίο θα απαγορεύει να ντουμπλάρουν τέτοιες πλατφόρμες, να κάνουν. Δεν ξέρω, μπορούν να το ελέγξουν.
1: Κοίταξε να δεις, λέμε, τώρα ανοίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σχετικά με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει, είναι κάτι τώρα που οι μεγάλες πλατφόρμες θα έλεγα ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το δεις και εσύ κιόλας, άμα χρησιμοποιήσεις κάποια πλατφόρμα γνωστή τεχνητής νοημοσύνης και ρωτήσεις κάτι, θα έλεγα, που κινείται στα όρια της νομιμότητας, οτιδήποτε.
0: Το λέει.
1: Όμως πλατφόρμες υπάρχουν πάρα πολλές. Να πούμε ότι ο κώδικας από διάφορες πλατφόρμες, θα έλεγα μηχανές AI, μπορεί να τον πάρεις, να τον χρησιμοποιήσεις, είναι ελεύθερος, τον παίρνεις και τον κατεβάζεις στον υπολογιστή σου, οπότε φτιάχνεις μια δικιά σου μηχανή μετά. Οπότε εκεί μετά μπορείς να την παραμετροποιήσεις, όπως καταλαβαίνεις, και να ξεφύγεις από αυτά τα στεγανά. Σε αυτό το τομέα τώρα, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε πολύ με τα κανονιστικά, με τα πρότυπα και με όλα αυτά, γίνεται συνέχεια δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, να ελέγχονται συνέχεια εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, να ικανοποιούν όλα αυτά που είπαμε. Όμως είναι κάτι που καταλαβαίνεις που θέλει συνεχή προσπάθεια. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, Νίκο. Μπορώ εγώ, έχοντας μια ιδέα, να πάμε τώρα σε ένα καλό σενάριο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω μια καλή ιδέα για να αναπτύξω μια εφαρμογή. Όμως δεν έχω καθόλου γνώση προγραμματιστή. Μπορώ εγώ να, χρησιμοποιώντας ίσως μια ακριβή έκδοση του ChatGPT, του οποιοδήποτε τέλος πάντων μηχανής τεχνητής νοημοσύνης, μπορώ να την εξελίξω και να την φτιάξει δηλαδή από μόνο του, λειτουργώντας ως προγραμματιστή στο μηχάνημα?
1: Κοίτα, η γενική απάντηση είναι ναι. Γενικά στο κομμάτι της ανάπτυξης εφαρμογών, στο κομμάτι της συγγραφής κώδικα, έχουμε πολύ καλά πλέον αποτελέσματα. Δηλαδή, να σου πω, πλέον και μεγάλες εταιρείες πληροφορικής που αναπτύσσουν προϊόντα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για λόγους ταχύτητας. Mm-hmm. Φυσικά, αυτοί έχουν μετά και ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να το ελέγχουν. Εννοείται. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που όντως δεν έχει καμία σχέση και γνώση με το συγκεκριμένο αντικείμενο ανάπτυξης εφαρμογών, χρησιμοποιώντας ειδικές μηχανές, να αναπτύξει όντως μια εφαρμογή.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σήμερα, που έκανες αρκετά χιλιόμετρα για να έρθεις και να είσαι στην παρέα μας και να, να μοιραστείς μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις σου. Το ότι θα ξανάρθεις δεν το συζητώ, εκ των νουκάδευ, έτσι, δεν το ξέρεις από τώρα δηλαδή, γιατί θα μας καλέσουν οι εξελίξεις και θα μας προκαλέσουν για να είσαι εδώ μαζί μας. Νίκος Αρούκατος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο τμήμα πληροφορικής, επικεφαλής, επιθεωρητής ISO 27000 για την ασφάλεια των πληροφοριών. Αντικατασκοπία δηλαδή ανάμεσα στις εταιρείες, έτσι, ο κατάλληλος άνθρωπος στον κατάλληλο τομέα για να μας προφυλάσει. Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.

0: 40 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Πετάξαμε και πάνω από την περιοχή του Ωραιοκάστρου που η φωτιά ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι καλύτερη εικόνα πάντως. Είχαμε και ανταπόκριση από τον συνάδελφο, τον διευθυντή του Στάτους 107,7, τον Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος βρίσκεται επί τόπου. Εμείς είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε όχι δηλαδή με αφορμή τη φωτιά στο Ωραιοκάστρο, αλλά το έχουμε κανονίσει από την Πέμπτη να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Βέβαια, είναι λογικό να έχουμε πυρκαγιές αυτή την εποχή, είναι η περίοδος η δύσκολη. Ωστόσο, υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να κάνουμε και εμείς για να, όσο μπορούμε τουλάχιστον, να τις αποφεύγουμε τις φωτιές, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα κάνουμε. Τι κάνετε, κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Όπως το είπατε, είχαμε κανονίσει από νωρίς, προέκυψε και αυτή η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο και άλλες 61 πυρκαγιές μαζί με αυτή. Χθες, δυστυχώς, ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ενάρξεων μάλλον πυρκαγιών. Οι 17 από αυτές ήταν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκής, στα Κουφάλια. Πυρκαγιές πάρα πολλές από αμέλεια, από κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν λόγω συσσόρευσης της καύσιμης ύλης που υπάρχει, αλλά και την ένταση των ανέμων. Είδαμε ο Βαρδάρης χθες που έπνε βορειοδυτικός με ένταση ανέμων 7 και 8 μποφόρ, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στον άλλον Δήμο Παύλου Μελά, Φιλοθέη και Ανθούπολη στις περιοχές.
0: Ακούω ότι έχει συλληφθεί κάποιος, ο οποίος, ένας 72χρονος, ο οποίος προκάλεσε, λέει, σπινθήρα με το αυτοκίνητο. Τώρα δεν καταλαβαίνω το ακριβώς είναι ο σπινθήρας με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς καμιά παραπάνω πληροφορία για το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με το που είχαμε την πυρκαγιά, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ουσιαστικά έθεσαν τον συγκεκριμένο ως βασικό ύποπτο για την έναρξη της φωτιάς.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε έπειτα από εκτροχιασμό αυτοκινήτου σε πρανές της οδού, της επαρχιακής οδού, της περιφερειακής οδού του Ωραιοκάστρου, στο νότιο-ανατολικό, σε ένα νότιο-ανατολικό σημείο, εκεί στο ρέμα Κανάκη, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στο πρανές και στην προσπάθειά του να φύγει με τα θερμά σημεία του αυτοκινήτου, ο δίσκος δηλαδή, όπου πιέστηκε πολύ, σπινθήρισε, προκάλεσε πυρκαγιά στα ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να καεί και το ίδιο το αυτοκίνητο και η πυρκαγιά λόγω των συνθήκων.
0: Μάλιστα. Τώρα ξεκαθαρίζει, κύριε Τσίγκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός βγήκε από το δρόμο με το αυτοκίνητο και μετά στην προσπάθειά του να επαναφέρει το αυτοκίνητο που είχε ουσιαστικά ξεφύγει από την πορεία, είχε βγει από το δρόμο, έκανε κάποιες κινήσεις. Φυσικά το αυτοκίνητο δεν βγήκε τόσο εύκολα γιατί ήταν σε κακοτράχαλο σημείο.
1: Δεν βγήκε ποτέ το αυτοκίνητο.
0: Και προκάλεσε
1: την θερμοκρασία που ανέπτυξε από την τριβή, δυστυχώς δημιούργησε αυτή την πυρκαγιά, η οποία κατευθύνθηκε πλησίων κατοικημένων περιοχών, αλλά έχει κάνει καταστροφές σε κάποια εργοστάσια, τα οποία ήδη καίνε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι με διαλύτες και λάδια και το άλλο το εργοστάσιο, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, γι' αυτό και ο έντονος καπνός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Γι' αυτό δεν έχει ελεγχθεί και η πυρκαγιά, έτσι. Δηλαδή δεν έχει ελεγχθεί, εννοώ, δεν έχει σβήσει μάλλον πιο σωστά.
1: Είναι τεράστιο το φορτίο που περιέχει η θερμοχωρητικότητα δηλαδή όλων των υλικών εντός και των δύο εργοστασίων, που εκλείουν και τεράστια θερμότητα και έντονο καπνό. Όμως τέσσερα αέρια μέσα, έχει προσθεθεί και ένα ακόμη ελικόπτερο, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ψύχουν όλη την περιοχή για να μπορέσουν να ρίξουν τον πυροθερμικό φορτίο. Τα αυτοκίνητα που είναι στην περίμετρο και των οικισμών αλλά και των εργοστασίων κάνουν συνεχώς διαβροχή και σβήνουν όποιες κάφτρες εξεντονίζονται και διασπείρονται σε όλη την ευρύτερη περιοχή, για να μην έχουμε νέες πυρκαγιές. Είχαμε μια εστία πυρκαγιάς, μια βασική εστία πυρκαγιάς χθες, όμως με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούνταν και άλλες εστίες, γι' αυτό οι δυνάμεις σε διασπορά, πεζοπόρα τμήματα από ειδικές μονάδες, από την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, υδροφόρα οχήματα, εθελοντές, όλοι αυτοί στο σημείο για να μπορέσουν να συνδράμουν στην μη επέκταση της πυρκαγιάς. Από την πρώτη στιγμή ήταν και η ΔΚΑΦΚΑ, η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και η Ελληνική Αστυνομία, η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και πάρα πολλοί εθελοντές από όλη την περιοχή.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τέσσερις συνάδελφους σας, οι οποίοι έτσι έσπευσαν στο καθήκον και στη μάχη. Ένας έχει τραυματιστεί και άλλοι τρεις έχουν προβλήματα αναπνευστικά από τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ευτυχώς οι δύο βγήκαν πριν από λίγο από το νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο παρέμειναν για προληπτικούς λόγους. Φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία τους, όμως. Αν δεν βγουν τελικές εξετάσεις, δεν θα μπορούν να πάρουν και αυτοί εξιτήριο. Έγινε μεγάλη μάχη, τεράστιος αγώνας. Η καταπώνηση των συναδέλφων από την πρώτη στιγμή ήταν τεράστια, γιατί όπως είπαμε, είχε και άλλες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη χτες, είχε άλλες 16 πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή. Καταλαβαίνετε και οι δυνάμεις της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η επιφυλακή στην Ανατολική, Κεντρική, Δυτική, αλλά και τη Θεσσαλία μετακινήθηκαν δυνάμεις επίγειες για να μπορέσουν να συνδράμουν. Είναι όμως και σήμερα μια δύσκολη μέρα με βαθμούς επικινδυνότητας 3 και 4.
0: Ειδικά εδώ Αττική, Κεντρική Εύβοια, Κορινθία, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο είναι προβληματικά τα πράγματα.
1: Όπως το είπατε, είναι αυτά οι περιοχές που αναφέρατε έχουν δείκτη επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλό δείκτη, αλλά έχουμε όμως και με υψηλό δείκτη 3, είναι το κίτρινο χρώμα στο χάρτη, που είναι και άλλες περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κέρκυρα, αλλά και στην Ιγουμενίτσα, Λακωνία και Κύφυρα. Θέλει τεράστια προσοχή, γιατί όπως είπαμε ότι αν δεν ξεσπάσουν πυρκαγιές, δεν επεκτείνονται. Είναι πάρα πολλές πυρκαγιές αριθμητικά για αυτή την εποχή. Βλέπουμε ότι και οι άνεμοι είναι πολύ ισχυρή, αλλά και η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει και μπορούμε να αναλογιστούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου χώρες οι οποίες δεν είχαν τέτοιες θερμοκρασίες στο παρελθόν, όλα αυτά συνέπεια της κλιματικής αυτής διαταραχής που υπάρχει στον πλανήτη και τις συνέπειες δυστυχώς τις υφίσταται ο κάθε πολίτης.
0: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Κωνσταντίνος Τσίγκας, Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η Ελένη Τσαλιγκοπούλου θα είναι live στα λοιπάσματα της Δραπετσόνα την 3η 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από τον δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. 3η 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, αεφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Μέγκα, και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Διάλειμμα και σε λίγο ερχόμαστε με τα μηνύματά σας τα οποία δεν έχουμε διαβάσει, κάποια από αυτά, και αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Χριστάκο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, μας προλάβατε, εντάξει. Αμέσως μετά θα είναι η Τζούλη για 2 ώρες μαζί σας. Ο Γιώργος Κοστούλας, μήνυμα από τη Αχλαδιά Καρδίτσας. Καλημέρα, λέει, από τα Χωράφια. Σιτάρι 19 λεπτά πουλήθηκε, λέει. Ντροπή σε όλους τους. 19 λεπτά το κιλό. Μάλιστα. Θα δούμε πώς απολύτε τα αλεύρι μετά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Στέλιο. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχε και μάγε της μουσικής τέχνης. Γενικώς υπάρχει ακρίβεια, λέει. Θα τα καταφέρουμε όμως, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όταν ένας γιατρός κάνει διάγνωση, αλλά δεν δίνει θεραπεία στον ασθενή, αυτό ήθελα, λέει, να σου πω. Συνέχισε τις ποιοτικές εκπομπές. Καλή Κυριακή. Να σε καλά, εσύ Στέλιο, να σε καλά. Επίσης, η κυρία Δήμητρα Αλαφοστεργίου. Καλημέρα στην όμορφη εκπομπή σας. Εγώ πάντως, λέει, απεχθάνω με τα νησιά και ένα εκατομμύριο να μου δίναν. Θα τα έπαιρνα, αλλά δεν θα πήγαινα. Σας ακούω, λέει, από το δροσερό νευροκόπη δράμα. Στην αγάπη μου. Σήμερα μας ακούνε πάρα πολύ από διάφορες περιοχές της χώρας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι από περιοχές υπηρετικές. Πάρα πολύ χαίρομαι, πραγματικά. Να είστε καλά. Καλημέρα, τηλέμαχε. Κωνσταντίνος μου λέει το εξής. Άκουσα το πρωί στην εκπομπή σου για την Δανία. Μία καταθέσεων των Ελλήνων, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε ένδια. Τουλάχιστον αυτό το μήνυμα περάσατε εσύ και ο συνομιλητής σου. Δεν είπαμε αυτό. Όχι. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, εμείς είπαμε ότι αυξάνονται οι καταθέσεις, αλλά οι καταθέσεις που αυξάνονται αφορούν συγκεκριμένως, δεν αυξάνονται οι καταθέτες. Οι καταθέσεις αυξάνονται. Έτσι, δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε. Να πάρετε ένα μικρόφωνο να βρείτε στον δρόμο για να κάνετε ρεπορτάζ. Εγώ, αγαπητέ φίλε, είμαι στους δρόμους και κάνω ρεπορτάζ κάθε μέρα και είμαι και στο σούπερ μάρκετ και είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Θα διαπιστώσει, λέει, εκατομμύρια αυτοκίνητα εκτός φορτηγών με τον οδηγό μόνο του. Βάλε την εξήγηση ως και τις γεμάτες καφετέρειες και αναρωτιέμαι, αναρωτιέται ένας υγιής νους. Αλλά όλοι αυτοί οι τύποι δεν δουλεύουν. Τελικά, ποιος δουλεύει στην Αθήνα που συγκεντρώνει το 50% του πληθυσμού και πώς ζουν? Επίσης, να σου θυμίσω να μας πεις πόσο κοστίζει ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση. Βλέπεις, υπάρχουν και ακροατές που δίνουν σημασία σε ό,τι ακούν. Αγαπητέ μου φίλε Κωνσταντίνε, πρέπει να σου πω ότι δεν δουλεύουν μόνο στην Ελλάδα σε επιχειρήσεις, δουλεύουν και σε άλλες περιοχές και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Και εν Ελλάδη υπάρχουν άνθρωποι που κάνουμε και δύο και τρεις δουλειές και ξεκινάμε το πρωί και τελειώνουμε το βράδυ. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημά μας, το οικονομικό. Τέλος πάντων, έρχονται και άλλα. Καλημέρα από τον Πόρτο Ράφτη, με αεράκι λέει η Αναστασία Μπούκουρα. Αλλά, παιδιά, συγγνώμη, ο λόγος τώρα ανήκει δικαιωματικά σε ποιον? Στον Αλέξανδρο Χριστάκο για την καλύτερη αθλητική ενημέρωση του ελληνικού ραδιοφώνου, γιατί είχαμε και Μουντιάλ, είχαμε και ωραία αποτελέσματα, θα έχουμε και άλλους αγώνες. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές, έτσι ακριβώς είναι, είχαμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Να πούμε το πιο πρόσφατο, ότι η Γαλλία νίκησε 1-0 του Παραγουάη για τη φάση των 16. Δυσκολεύτηκαν οι Γάλλοι απέναντι στην άμυνα, σκληρή άμυνα της Παραγουάης, και βρήκαν ένα γκολ στο 70 με πέναλτι από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 7 στη φετινή διοργάνωση, είναι πρώτος σκορ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, και γενικά έφτασε τα 19 γκολ σε Μουντιάλ, με τον Μέσι να είναι ο πρώτος σκορ όλων των εποχών με ένα παραπάνω, οπότε ζούμε και αυτή την κόντρα μεταξύ των δύο σε ένα παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο είναι και μοναδικό, έτσι δεν του δίνουμε πολύ σημασία, αλλά τα ρεκόρ μένουν και θα μνημονεύονται για πάντα. Επίσης είχαμε και το νωρίτερα ένα παιχνίδι, άλλο, το δεύτερο λοιπόν, όπου ο Καναδάς, όπου το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά. Τα δύο από τα τρία γκολ της Τηλεμάχης τα έβαλε ο Αζετίν Ουναχή, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, ένα παίκτη τον οποίο τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ενώ στο Μαρόκο, όπως έχουμε πει, είναι και ο Αγιούπ Ελκαμπή, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε Τηλεμάχη σε ένα ακόμα παιχνίδι, δεν χρησιμοποιείται συχνά ο τελικός του Ολυμπιακού, έχει παίξει λίγα λεπτά και αυτά ως αλλαγή. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι και καλό για τον Ολυμπιακό.
11: Εντάξει.
12: Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για την φάση των 16. Στις 11 η ώρα έχουμε το Βραζιλία-Νορβηγία. Στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό-Αγγλία. Εδώ να πούμε ότι οι Άγγλοι, έτσι να δώσουμε ένα παρασκήνιο αν θέλεις, οι Άγγλοι δεν είχαν αποκαλύψει σε ποιο ξενοδοχείο είχε καταλήξει η αποστολή στην πόλη του Μεξικού, για να αποφύγουν έτσι τις νυχτερινές επισκέψεις των οπαδών του Μεξικού, οι οποίοι το κάνανε στις προηγούμενες ομάδες, έτσι δεν άφηνε τους παίκτες να κοιμηθούν. Mm-hmm. Έχουμε και όλα αυτά λοιπόν να συμβαίνουν. Να αφήσουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και να πάμε στο event του Εμμανουήλ Καραλή, έτσι, στο Fly Athens, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα και είναι μεν φόντο το Καλλιμάρμαρο, τι καλύτερο θα έλεγα εγώ, έτσι να δούμε έτσι παγκόσμιους στο επικοντό αθλητές όπως είναι και ο Καραλής με ατομικό ρεκόρ 6-17, μαζί του θα είναι και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Ρενό Λάβι Λενή με 6-16 και ο Αμερικάνος Ολυμπιονίκης Κρίστοφερ Νίλσε με 6-05, μεταξύ άλλων θα έλεγα εγώ, γιατί είναι και πολλοί αθλητές. Έχουμε και στις γυναίκες θα συμμετέχουν στο Fly Athens, όπου ξεχωρίζει φυσικά η δική μας η τεράστια Κατερίνα Στεφανίδη. Όσοι λοιπόν θέλουν να σπεύσουν το Καλλιμάρμαρο, να δουν αυτό το event του Εμμανουήλ Καραλή, το οποίο νομίζω διεξάγεται για τρίτη σερή χρονιά και πάει να γίνει έτσι ένας θεσμός. Να αφήσουμε λίγο λοιπόν, να φύγουμε από αυτό και να πάμε στο μπάσκετ, διότι η εθνική μας ομάδα έχει σήμερα ένα παιχνίδι σε 7.30 ώρα λοιπόν κόντρα με την Πορτογαλία σε αρένα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αφορά την έκτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον δεύτερο όμιλο. Η εθνική μας είναι πρώτη με ρεκόρ 3-2. Ιτήθηκε έτσι απρόσμενα θα έλεγα στο προηγούμενο παιχνίδι από τη Ρουμανία και τώρα θέλει πάση θυσία την νίκη με την Πορτογαλία, γιατί στην επόμενη φάση όπου θα περάσει με τα φέτα αποτελέσματα εκεί θα κρυφεί το αν θα προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο στην τελική του φάση, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Και να φύγουμε και από αυτά και να πάμε στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Να πούμε όπως λέγαμε και χθες λοιπόν, το Ολυμπιακός έχει υπογράψει σχεδόν τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Σάντερφιορντ. Λέγεται ότι έδωσε κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος τον κεντρικός αμυντικός από την Σάντερφιορντ. Λέγεται ότι έδωσε κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος θα πάει

που όπως πάντα ήταν άριστο στα καθήκοντά του. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων. Θανάσης Βούτσινος, μουσική επιμέλεια. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούμε. Κατερίνα Πλατή, δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο πιλότος Αστυλέμαχος Σαντορίνος. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στον ημερωτικό μαγκαζίνο. Με ειδήσεις, νέα ρεπορτάζ, αναλύσεις. Και φυσικά πρώτα αυτός μαζί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αδέρφια μου, να έχετε ψηλά το κεφάλι. Να έχετε ηθικό ακμεότατο, γιατί μόνο έτσι θα αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία και όποιο πρόβλημα βρεθεί στο δρόμο σας. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα.

0: πάει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τρία λεπτάκια μετά τις 9, Κυριακή 5 Ιουλίου. Δεν ξημερώσαμε και πολύ καλά, τουλάχιστον εκεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε μια μεγάλη φωτιά που τώρα φαίνεται ότι αρχίζει κάπως να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φωτιά λοιπόν στο Ρεόκαστρο στην Θεσσαλονίκη. Οι επιχειρήσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες. Έχουμε 4 πυροσβέστες που νοσηλεύονται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο. Είναι ένα νέφος μαύρο πάνω από την πόλη, γιατί το ένα εργοστάσιο που έχει τυλιχθεί

φλόγες είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά. Θα έχουμε και συνδέσεις με την περιοχή. Χθες συνολικά είχαμε 60, τουλάχιστον 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. 15 από αυτές έγιναν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πριν τη φωτιά στο Ρεόκαστρο είχε ξεσπάσει και μία επικίνδυνη πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Υπήρξε και εκεί 112 για εκένωση δύο οικισμών, αλλά ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ευτυχώς. Να σας πω στο Ρεόκαστρο πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα. Υπάρχει ενεργό μέτωπο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουν καεί και άλλες επιχειρήσεις. Μία μονάδα επεξεργασίας λαδιού, που επίσης τυλίχθηκε στις φλόγες. Μία μονάδα με υφάσματα και άλλες μικρότερες. Κινδύνεψαν κάποια σπίτια, αλλά τελικά ευτυχώς δεν. Τα αποτελέσματα ήταν καλά, δηλαδή σώθηκαν. Η αναστάτωση ήταν τεράστια. Υπάρχει ένας πυκνός μαύρος καπνός που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε ότι το νέφος αυτό εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων.

Υπάρχει μυρωδιά από καμένο πλαστικό, πολύ έντονη σε όλη την Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε στις 8.30 χθες το βράδυ στο ωραίο καστρό. Ήταν η ώρα που ήδη είχαν αποσυρθεί τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, οπότε τη μάχη την έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις. Όλη τη μάχη, όλη τη νύχτα, να συγκρατήσουν κάπως το μέτωπο. Και τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας, επανενεργοποιήθηκαν τα πτυτικά μέσα και γι' αυτό η κατάσταση φαίνεται πως είναι πολύ καλύτερη. Τη νύχτα εκενώθηκε προληπτικά το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβαίνι, όπου με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν 157 άνθρωποι που διέμεναν εκεί. Και συνελήφθη ένας 76χρονος, προσήχθη αργά το βράδυ σε κατάσταση μέθης, γιατί κατηγορείται ότι έχει εμπλοκή στην φωτιά. Δηλαδή κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά πως με επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του. Τώρα τι ακριβώς έκανε? Προκάλεσε, λέει, σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς. Τι ακριβώς έκανε, πως το έκανε, δεν ξέρω, θα έχουμε περισσότερα, θα μάθουμε περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς το 211 10 80 8 80 και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει και μας εδώ. Αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr, εδώ για να τα σχολιάσουμε και να πούμε τις καλημέρες μας και όλα τα άλλα που θέλουμε να πούμε. Η εκπομπή είναι στιχομηθείες, θα την πάμε ως τις 11, παρέα και εγώ, Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11 εδώ μαζί σας.

ότι οι συνθήκες σήμερα ευνοούν τις πυρκαγιές, δυστυχώς, καιρικές συνθήκες, γιατί έχει ανέβει το μελτέμι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μπορεί αυτό να είναι ευχάριστο σε εμάς εδώ, στην Αθήνα. Ας πούμε, από το πρωί που ξεκίνησα για να έρθω στη δουλειά, υπάρχει ένα αεράκι πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο απ' την άλλη. Η θερμοκρασία θα πιάσει μέχρι 37 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Εδώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 σήμερα, αλλά ο Βοριάς έχει ενισχυθεί, θα είναι 7 ή και 8 μποφόρ κατά τόπους. Οπότε χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες σήμερα. Όπως το αναφέρει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι 6 περιφέρειες λοιπόν που, όπου υπάρχει ο κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια Κρήτης. Προσοχή, προσοχή να μην κάνουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνες εστίες και φυσικά πολύ αυξημένη προσοχή στις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε εν τη γενέση του. Το τριψήφιο της πυροσβεστικής το ξέρετε αν δείτε κάτι, 199 για να ειδοποιήσουμε.

Εδώ η Μαρία Ιωάννου κάνει προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με το ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε ότι τρέχουν οι άνθρωποι αυτή την ώρα. Υπάρχει το τοξικό νέφος πάνω από την πόλη, πάνω από τη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και για όλους τους κατοίκους της πόλης. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Πώς μπορείς να προσέξεις τώρα, όταν υπάρχει αυτό, τι να κάνεις, να κλείσεις τα παράθυρα? Ναι, θα σκάσεις. Είναι μια πολύ, πολύ δυσάρεστη κατάσταση.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από επίσημα χείλη την τελευταία ενημέρωση από το μέτωπο του ωραίου καστρού. Θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, είναι αντιπύραρχος. Κύριε Αρτοπιέ, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πώς έχει η κατάσταση στο ωραίο καστρό?
1: Η κατάσταση δεν είναι προς αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Είναι σε ύφεση το περιστατικό αυτό που μας απασχόλησε πάρα πολύ από χθες 8.30 ώρα την νύχτα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Μια αγροτοδασική περιοχή έξω από το ωραίο καστρό.
0: Ναι.
1: Και κινήθηκε νοτίως προς τις περιοχές της Φιλοθέης και της Ανθόπολης, όπου και δόθηκαν τα μήνυμα του 112 χθες το βράδυ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί είναι ένας βιομηχανικός χώρος, ένας χώρος ανακύκλωσης τέλος πάντων, ο οποίος.
0: Από τον οποίο εκλείεται και όλο τον έφος, ναι, αυτό, ναι, το μαύρο.
1: Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό δόθηκε και το 2044 δόθηκε ένα μήνυμα 112 περί καπνών, έκκλησης καπνών, μεγάλης ποσότητας καπνών, οι οποίοι βοηθούνται στο ανέμο πηγαίνουν προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι το σύμβαν αυτό θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Ωστόσο, χρειάζεται αρκετή μεγάλη ποσότητα νερού, ναι, για να πέσει το πυροθερμικό φορτίο σε αυτό συγκεκριμένα το χώρο ανακύκλωσης.
0: Κύριε Αρτοπιέ, στο σημείο αυτό μπορούν να επιχειρήσουν και τα αεροσκάφη ή όχι? Επειδή είναι
1: κάθε αέριο μέσο. Mm-hmm. Κάθε ένα αέριο μέσο. Κάθε ένα αέριο μέσο επιχειρεί πάνω από αυτό το χώρο πυρκαγιάς. Και μπορώ να σας πω ότι κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Δυστυχώς είχαμε την ατυχία χθες, ξεσπάσει το περιστατικό αυτό. Σε 8.30 ώρα την είχαν, τα είχαμε για μισή ώρα στη διάθεσή μας. Ναι. Έκαναν ρήψη νερού. Mm-hmm. Αλλά είχαμε δυσκολίες στο να κόψουμε το ενεργό μέτωπο, αυτό που λέμε κεφαλή του ενεργού μετώπου.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν είχαμε τα ενέργεια μέσα, θα πηγαίναμε στο ενεργό μέτωπο αυτό και θα κόβαμε την πυρκαγιά αυτομάτως. Mm-hmm. Είχαμε αυτή τη μεγάλη δυσχέρεια. Μας προβλημάτισε πάρα πολύ.
0: Οπότε η μάχη δόθηκε τις επίγειες δυνάμεις μόνο.
1: Θα είχε τεθεί πολύ πιο νωρίς σε ύφεση και σε έλεγχο. Mm-hmm. Αν είχαμε και τα ενέργεια, δυστυχώς δεν τα είχαμε. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες από αμέλειες, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στο Κιλκής και στους νέους επιβάτες και στη Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής.
0: Αμέλειες όπως?
1: Βεβαίως. Αμέλειες όπως αγροτικές εργασίες, μιλάμε για τη χρήση τροχού, μιλάμε για γεωργικές εργασίες, ρεζοαρνηστικές μηχανές που κάναν πληθυρισμούς. Αυτές είναι οι αμέλειες.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκίνανε οι πυρκαγιές οι περισσότερες. Γι' αυτό οι 160 λήψεις που έχουμε κάνει, 156 λήψεις που έχουμε κάνει, οι 143, η συντριπτική πλειονότητα είναι από αμέλεια. Ναι. Αυτές είναι οι αμέλειες. Έτσι αναλύονται οι αμέλειες. Mm-hmm. Θεριζολονιστικές μηχανές. Καλαπόδι φιότιδας. Κάποιος αγρότης έκανε θεριζολονιστικές εργασίες, έκανε σπινθήρα, πυρκαγιά μεγάλη στην περιοχή του Καλαποδιού, στην mm-hmm. φιότιδα. Mm-hmm. Άλλος στην Ανατολική Αττική χρήση τροχού με 5 μποφόρα αέρα και ηλεκτροσυγκόληση. Κάποιος άλλος έκανε εργασίες με μεσινέζα, με μεταλλική απόλυξη στη μεσινέζα, έκανε σπινθήρα πάνω σε πέτρα και ξεκίνησε μια πυρκαγιά.
0: Να ρωτήσω
1: Αυτές είναι οι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι, ναι, υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
0: Κατανοητό.
1: Έτσι ξεκινάνε οι περισσότερες πυρκαγιές.
0: Κατανοητό. Ο 76χρονος που προσήχθη ομολόγησε ότι προκάλεσε με έναν τρόπο από αμέλεια τη φωτιά.
1: Έχει συλληφθεί στα όρια της αυτόφορης διαδικασίας, mm-hmm. στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Στη συμβόλη των οδών Θεσσαλονίκης και Κονταξοπούλου, κατόπιν εκτροπής του οχήματός σε Πρανές οδού, έκανε σπινθήρα το αμάξι, δημιουργήθηκε σπινθήρας και mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε αυτή η αγροτοδασική πυρκαγιά. Ανακρίνεται. Βρίσκεται στις ανακριτικές αρχές.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και σήμερα. Λέτε ότι η κατάσταση, για να το ανακεφαλαιώσουμε λίγο για το ωραίο καστρό, είναι καλύτερη. Τώρα, ως προς το τοξικό νέφος, αυτό που εκλείουν τα πλαστικά και τα άλλα είδη ανακύκλωσης, έχει βελτιωθεί καθόλου ή όχι?
1: Έχουν δοθεί οδηγίες περί όσο και αν φαίνεται περίεργο, κλειστές πόρτες, παράθυρα, να μην έρχεται και να μην, ειδικά στους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικές δυσκολίες, mm-hmm. μεγαλύτερης ηλικίας, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο άσθημα,
0: mm-hmm.
1: Θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως, κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, ας γίνει η χρήση air condition σήμερα λίγο παραπάνω,
0: mm-hmm.
1: Με σκοπό να περάσει αυτό το τοξικό νεφος, να τελειώσει αυτό το συμβάν. Και όλοι είναι ασφαλείς. Δεν σας κρύβουμε ότι μας ανησυχεί αυτό το τοξικό νεφος. Mm-hmm. Οπωσδήποτε όμως προσπαθούμε με κάθε τρόπο να περιοριστεί αυτό το συμβάν. Όμως είναι και ο άνεμος ο οποίος η κατεύθυνσή του είναι προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και θεωρούμε ότι προϊόντος του χρόνου θα τελειώσει αυτό το συμβάν. Θέλουμε λίγη προσοχή, να είναι σε εγρήγορση. Όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, όλα θα πάνε καλά.
0: Τώρα, υπάρχει και σήμερα πορτοκαλί συναγερμός για τουλάχιστον 6 περιφέρειες, έτσι?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολύ έκτακτα μέτρα. Όταν λέμε τεσάρι, mm-hmm. κινδυνότητας. Σε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως είναι η Αττική, η Κρήτη, η Βορειοανατολικό Αιγαίο και οι Κυκλάδες,
0: mm-hmm.
1: μιλάμε ότι απαγορεύεται κάθε θερμή εργασία, κάθε ανεξέλεγκτη καύση. Μα είχα πυροσβεστήρα. Σήμερα, στις περιοχές που έχει δίκτυο επικινδυνότητας 4, Το 13ο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα, στο άρθρο 265 παράγραφος 3, αναφέρεται συγκεκριμένα. Η παράγραφος λέει τα εξής. Όποιος προβαίνει στο άναμα φλόγας ή στη διατήρηση φωτιάς στην Ήπεθρο ή κάνει θερμές εργασίες που προκαλούν σπινθήρα ή κάνει μπάρμπεκιου στην Ήπεθρο και είναι σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα, είτε είναι στον οικιστικό ιστό ή στα δασικά οικοσυστήματα, συλλαμβάνεται. Αυτό λέει το 265 άρθρο του ποινικού κώδικα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για σήμερα στις περιοχές που υπάρχει δίκτυα επικινδυνότητας 4, δεν ανάβουμε καμία φωτιά. Δεν κάνουμε καμία θερμή εργασία.
0: Και καμία γεωργική εργασία επίσης.
1: Καμία γεωργική εργασία που αυτή τη στιγμή μπορεί να προκαλέσει πυνθήρα και να δώσει φωτιά.
0: Ωραία. Αυτή είναι η ευθύνη των πολιτών. Τώρα, η ευθύνη των αρχών όπως Δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες κτλ. Ποια είναι όταν έχουμε τέτοιο συναγερμό?
1: Σήμερα, με δίκτυα επικινδυνότητας 4, απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα δάση. Σε όλες τις δασικές και αναδοσιακές εκτάσεις, σε άλση, σε περιοχές Natura, σε ό,τι έχει να κάνει με δασικό οικοσύστημα. Απαγορεύεται η είσοδος και η προσέλευση πολιτών σε αυτούς τους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι. Απαγορεύεται δηλαδή η διέλευση και η παραμονή σε δασικά οικοσυστήματα σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι όποιος περάσει μέσα από αυτά τα άλση και ανάψει το τσιγάρο του και πετάξει τη γόπα του τσιγάρου του, μπορεί να ξεκινήσει μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Ακόμα και με ένα τσιγάρο. Το είδαμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Και αυτό είναι ευθύνη λοιπόν των αρμόδιων φορέων.
1: Θέλουμε λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο ευθύνη των αρχών, είναι ευθύνη ενός εκάστου. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, διότι η πρόληψη, έχουμε ξαναπεί, είναι ο ισχυρότερος και αποτελεσματικότερος σύμμαχος της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ερτοπία. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση και ως προς τον έλεγχο της φωτιάς του εργοστάσιο ανακύκλωσης και ως προς το περιβάλλον, το τοξικό νέφος δηλαδή που έχει
1: δημιουργηθεί.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ακούσαμε τι μας είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση από την ώρα που ξεκίνησαν και τα ενάαερια μέσα, όμως δεν έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εξάλλου, σε μια τέτοια μονάδα η φωτιά σβήνει πάρα πολύ δύσκολα και επιπλέον ο καπνός και τα τοξικά αέρια εκλείονται για ώρες, από όσο ξέρουμε από άλλες περιπτώσεις τουλάχιστον. Δυστυχώς ο αέρας πηγαίνει προς την πόλη το τοξικό νέφος, κλειστά παράθυρα, συνιστά η πυροσβεστική. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να πούμε όλα τα υπόλοιπα.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Χώρες χρωματιστές, ο Κώστας Μάντζιος είναι αυτός και εδώ είμαστε και έχουμε και ανταπόκριση από Θεσσαλονίκη, από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Σήμερα λέει το χιούμορ και ο σχολιασμός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Σε ακούω ταινίζοντας το πυκνό, τοξικό σύννεφο καπνού από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όλο το βράδυ ήμασταν σε ετοιμότητα γιατί στην περιοχή ζουν φίλοι και γνωστοί. Όσοι μπορέσαμε, βοηθήσαμε στη μεταφορά ανθρώπων, ζώων και ειδών ανάγκης, αλλά δυστυχώς η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης στην πυρόσβεση δεν μας επιτρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο. Τα μηνύματα του 112 χτυπούσαν συνεχώς. Οι περισσότεροι κακώς τα αγνοούν, γράφει ο Κωνσταντίνος, μάλλον λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην κρατική αρρωγή. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Ευτυχώς, μάλλον η κατάσταση τίνησε αποκλιμάκωση. Ναι, τίνησε αποκλιμάκωση. Το ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Και κλείνει όπως πάντα ο Κωνσταντίνος, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, ελευθερία στην Παλαιστίνη. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές σήμερα και ευχόμαστε γρήγορα να φύγει και το τοξικό νεφός, να διαλυθεί δηλαδή. Η Άννα με ρωτάει, οι πυλώνες ΔΔΕ δεν προκαλούν πυρκαγιές? Έχει γίνει και αυτό στο παρελθόν. Είναι αλήθεια. Να καλημερίσω και τον Κωστή από την Κωνσταντζα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, Κωστή, το μήνυμα. Καλημέρα όμως. Λοιπόν, σε άλλα θέματα και παρακολουθούμε. Με το ένα μάτι είμαστε στη φωτιά στο Ρεόκαστρο και αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Και με το άλλο είμαστε εδώ. Γιατί υπάρχουν στοιχεία για τον πραγματικό μισθό που λέμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουν δοθεί αυξήσεις τα τελευταία χρόνια και είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχει αυτή η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Για το 25 είναι η έκθεση, για το 26 δεν έχει βγει ακόμα, είναι σε εξέλιξη το έτος. Που βασίζεται και σε στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat, που δείχνουν ότι ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός, παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία, μειώθηκε κατά 1,3%. Γιατί? Λόγω της ακρίβειας, έτσι. Δηλαδή, δίνονται κάποιες αυξήσεις, αλλά τις ξεπερνά τόσο πολύ ακρίβεια που τελικά ο μισθός μειώνεται. Δηλαδή, υπάρχει φτωχοποίηση. Εδώ πάει το αχ και να μου, τιτουλάριο. Τι είναι ο τιτουλάριος ακριβώς, δεν ξέρω να σας πω. Είναι τιτουλάριοι Μητροπολίτες εν ενεργεία. Είναι μεταξύ εκείνων των αρχιερέων που παίρνουν πολύ γερή αύξηση, έτσι, με απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ χθες που αφορά στο νέο μισθολογικό καθεστώς για τους αρχιερείς της Εκκλησίας και αλλάζουν πολλά στις αποδοχές τους από την 1η Ιουλίου του 2026. Οι αποδοχές λοιπόν της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου. Απ' την άλλη καταργούνται τα έξτρα επιδόματα, αλλά ο μισθός ο ίδιος πάει, ας πούμε, ξεκινάει ως σημείο αναφοράς, μάλλον παίρνει τον μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, που οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχονται σε 5.191 ευρώ. Έτσι, οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, δηλαδή σε 4.671,90 ευρώ μεικτά, μηνιαίως. Τώρα, χθες, τι είχαμε? Χθες, 6 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, γιατί δίπλα χτιζόταν άλλη πολυκατοικία και προφανώς κάπως κλώνησε τα θεμέλια της παλιότερης, στο Μαρούσι, χθες λοιπόν, κατέρευσε μεσοτυχία από υποκατασκευή πολυκατοικία. Και έπεσαν τούβλα και διάφορα άλλα υλικά στην αυλή μιας μονοκατοικίας. Τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Γιατί η υποκατασκευή, πολυκατοικία, ήταν εκεί και έστεχε σαν κουφάρι. Εδώ και χρόνια είχε σταματήσει η κατασκευή της, η ανέγερσή της για κάποιο λόγο. Οπότε ήταν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το γιαπί, έτσι. Και το γιαπί άρχισε να καταραίει σιγά σιγά. Αυτά και άλλα πολλά έχω να σας πω. Συνεχίζονται σήμερα, είναι οι κεντρικές εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό των 250 χρόνων ανεξαρτησίας της χώρας. Είναι και η ομιλία του Τραμπ. Χθες τι είπε ο Τραμπ, γιατί ταυτόχρονα στην Τεχεράνη, στο Ιράν, συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του Αλί Χαμενεΐ, έτσι, που είχε πέσει νεκρός από τον βομβαρδισμό Αμερικανών και Ισραηλινών δυνάμεων στο σπίτι του στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ λοιπόν είπε ότι είναι όλοι εκεί, τους βλέπω, γιατί είναι όλη η ηγεσία του Ιράν στο λαϊκό προσκύνημα. Είναι όλοι εκεί, λέει, ένα πλήγμα και μπορούμε να τους εξεντώσουμε όλους. Αλλά δεν θα το κάνουμε, είπε.
Και χθες έγινε η 35η και η μεγαλύτερη, η ογκωδέστερη από την αρχή των διαδηλώσεων διαδήλωση στην Αλβανία κατά των σχεδίων ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας σε μια περιοχή Natura στην Αλβανία. Σχέδιο που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του Αμερικανού Προέδρου και το σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η διαδήλωση στα Τύρανα. Κάποια στιγμή οι διαδηλωτές έσπασαν τον κλειό της αστυνομίας, η αστυνομία τους απόθυσε, έπεσαν τα κρυγόνα, έπεσε και ξύλο, έγιναν συλλήψεις, 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, 25 διαδηλωτές συνελήφθησαν. Αυτά και άλλα πολλά που θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε προς το παρόν τη βόλτα μας στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή. Αλλαγές και αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΞ. Νέο μοντέλο υπολογισμού επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ 3-0. Νέα Δημοκρατία, οι επιθέσεις, η συσπήρωση και η στρατηγική. Τα μηνύματα της Πειραιώς, οι κατευθύνσεις και τα βήματα προς την κάλπη. Ελλάς Πασόκ μετρούν δημοσκοπήσεις και σχεδιάζουν. Ανάσα στους δρόμους, δημοτικό δίκτυο με ηλεκτρικά λεωφορεία, μακάρι. Ο χάρτης της στέγασης, ξενοδοχεία και εστίες για τους νέους φοιτητές. Πόσες κλίνες προστίθενται για τη νέα χρονιά και πόσα δωμάτια θα προσφερθούν μέσα από συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες στην περιφέρεια. Συνέντευξη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου που δίνει συναυλία στα Λιπάσματα Τραπετσόνα στην Τρίτη. Η γενιά μου, λέει, του έντεχνου ήταν θεοπάλαβη. Και από την απογευματινή, ο χάρτης της στέγασης, ξενοδοχεία και εστίες για τους νέους φοιτητές. Το Βήμα, τα αδιέξοδα της σταθερότητας, πώς η απομόνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον, από τον πόλεμο των λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν και ο ατζέντης της Τουρκίας στη ΣΥΠΑ, οι ρογμές στο ελληνοαμερικανικό μέτωπο του Κογκρέσου. Δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης για το Βήμα, το μουντιάλ, τα μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας. Βαγγέλης Μαρινάκης, το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, φτιάχνουμε το δικό μας θέατρο των ονείρων. Εχμές του Βαγγέλη Μαρινάκη για εμπόδια στο έργο. Η Αυγή, σκηνικό ανομαλία, στείνει ο Μητσοτάκης από τις πρόωρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών. Κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου ως 1η Νοεμβρίου, σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και τη δεξιά πολυκατοικία. Σε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, ελπίζει το Μαξίμου. Σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Σωκράτης Φάμελος, μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Υποκλοπές ξανά και πάλι ξανά. Θύμα του Πεγκάσου Σοκούλογλου όταν ήταν στην Πέγκα. Θυμάστε χθες όσα μας είπε ο κύριος Κούλογλου εδώ στα παραπολιτικά. Δύο νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ διεκδικεί η Τουρκία, γράφει η Αυγή. Είπα η μάχη για τα όρια της προεδρικής εξουσίας. Ουκρανία, το ρίσκο του Ζελένσκι, οι υπολογισμοί του Πούτιν. Πάμε στο πρώτο θέμα. Όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής, φεύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους. Φάκελος εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Πολιτικές εξελίξεις, ο Τσίπρας συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγκο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τουρισμός ξεκίνησε πιο δυνατά η σεζόν, θα πάει ως τον Νοέμβριο. Το παρόν της Κυριακής, παγίδες στο Κυπριακό, ΟΗΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνία της Τουρκίας, ανησυχία στη Λευκοσία, σε σύγχυση και χωρίς σαφή στρατηγική η Αθήνα. Σε άλλα θέματα, μας κλέβουν τα 3 στα 10 πρατήρια καυσίμων, μας βάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Και περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας.
Ελεύθερος Τύπος, ο πυρήνας τρομοκρατών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η έρευνα της Ελλάς για τις δολοφονικές επιθέσεις. 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και τον μπλόκο του Κογκρέσου, όλο το παρασκήνιο εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η κυριακάτικη κόντρα, γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς τον Μητσοτάκη, τη σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Μητρική θνησιμότητα, σοκ από τους πρόσφατους θανάτους λεχόνων σε Λιβαδιά και Μυτιλίνη, γιατί οι γυναίκες πεθαίνουν ακόμα στη Γένα, το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς. Και η ακρίβεια έφαγε τις συντάξεις, μείωση στο δημόσιο σε πραγματικές τιμές. Πάμε στην καθημερινή της Κυριακής. Δύσκολη αναχέτηση για τα F-35 το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον. Πού ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει εν ώψη του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη, οι πυρήνες της βίας που δεν έσβησαν ποτέ, η άγνωστη δικογραφία, τα πλυντήρια και τα κρυπτονομίσματα της μαφίας και η αναγέννηση της Κυψέλης στο ατελιέ της Φωκίωνος Νέγρη. Οι κυριακάτοικοι One Voice να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο. Γιάννη, αλλάζουν τα πράγματα. Το 2026 δεν είναι 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη, με τον οποίο συμφωνεί ο SSM. Κυριακάτικη Δημοκρατία, Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη, παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ, η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα. Σκάνδαλο μεγατόνων, βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με τις πιστοποιήσεις. Ποιοι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέφραγο Αμπέλη. Η Real News, κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Και το προφίλ των δολοφόνων, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να κλείσουμε με τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουν όλα μετά από σχεδόν έναν αιώνα στις πολυκατοικίες. Έρχεται νέο πλαίσιο για κοινόχρηστα, γενικές συνελεύσεις, ασφάλιση των κτηρίων και όροφο διαμερίσματα. Πώς κρίνουν οι επαγγελματίες τις ανατροπές από την κυβερνητική πρωτοβουλία. Και η Μακεδονία, θωράκιση δικτύων και κυβερνοάμυνα στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, οι κίνδυνοι για νοσοκομεία, υποδομές ενέργειας και επιχειρήσεις.

0: σιωπή.
1: Αυτά έγιναν στο πλοίο προς τη Σέριφο, όπως τα αφηγούνται οι Χατζηφραγκέτα. Σε ένα άλλο τώρα νησί, στο Καστελόριζο, έγιναν άλλα πράγματα και έγιναν, εκτελήχθηκαν σκηνές που πραγματικά προκαλούν πολύ έντονη αντίδραση. Γιατί όταν ο μοναδικός γιατρός, μάλλον ο ένας από τους δύο γιατρούς του, που έχει πάει να υπηρετήσει στο Καστελόριζο, που δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι, συλλαμβάνεται την ώρα που εξετάζει κόσμο στο ιατρείο και του βάζουν χειροπέδες και τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα, πραγματικά δεν ξέρω τι να πει κανείς. Ο άνθρωπος συνελήφθη και του φόρεσαν χειροπέδες ενώ είχε την ιατρική του μπλούζα, να καταλάβετε. Λες και ήταν ύποπτος φυγής. Τι να πω, η ιστορία έχει πάρει διαστάσεις, φυσικά. Να σας πω ότι ο ίδιος είχε εκφράσει και σε τηλεοπτικό κανάλι παράπονα για το κατάλημα το οποίο του είχε δοθεί από το Δήμο. Είπε ότι είχε μούχλα, είχε και παρουσιάσει και φωτογραφίες. Μούχλα, το νερό, έβγαινε νερό με λάσπη. Ήταν απαράδεκτη κατάσταση. Κάτι στο οποίο φαίνεται να συμφωνεί και ο Υπουργός Υγείας, πρέπει να πω. Ο οποίος Υπουργός Υγείας, με μια ανάρτηση του χθες λοιπόν για τα γεγονότα στο Καστελόριζο, λέει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους, που είχε γίνει δεκτή από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας, λέει, με το Δήμο και με την τοπική κοινωνία, δεν ξέρω. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, είχε προσπαθήσει να βρει μια λύση στη μεταξύ του συνεργασία. Είχε επισκεφτεί το νησί και προσπάθησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά δεν κατέστη δυνατό αυτό. Για να προλάβει τα γεγονότα, η δεύτερη ΥΠΕ φρόντισε να στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, για να μην μείνει το νησί ακάλυπτο υγειονομικά. Τώρα, ως προς το περιστατικό, λέει ο Υπουργός Υγείας, με τη σύλληψη του αγροτικού γιατρού, δεν έχει σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Είναι ένα περιστατικό του αγροτικού γιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Και ας σταματήσει, λέει, επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ. Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι η σύλληψη του γιατρού έγινε μετά από μήνυση, μάθαμε, επιχειρηματία της περιοχής. Γιατί όταν πέρασε ο γιατρός με το ασθενοφόρο για να πάει να αντιμετωπίσει ένα επίγον περιστατικό, προκάλεσε ζημιά σε μια τέντα που υπήρχε εκεί στην επιχείρηση εστίασης του επιχειρηματία. Τέλος πάντων, το τι και πώς, πραγματικά δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη σημασία, όσο σημασία έχει το τι τελικά έφτασαν να συλλάβουν, να βάλουν χειροπέδες σε ένα γιατρό που ήταν στο ιατρείο και εξέταζε κόσμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Απευθύνθηκα λοιπόν στον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, νευροχειρουργός ο ίδιος, διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής στη Νίκαια, γιατί η ΟΕΝΓΕ έχει αντιδράσεις στην υπόθεση αυτή του Καστελόριζου. Να δούμε ποιο είναι το σχόλιο τους. Καλημέρα, κύριε Παπανικολάου.
2: Καλημέρα, κυρία Τσίγα, σας και στους ακροατές. Το ρεπορτάζ σας είναι έγκυρο. Mm-hmm. Απλώς το συμπληρώνω. Πριν από 2-3 μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή, mm-hmm. Ο γιατρός έκανε πάλι επισημάνσεις, γιατί είχε ξανακάνει στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, mm-hmm. λίγες πιο ημέρες πιο πριν, οι οποίες δεν ήταν μόνο για την ποιότητα του καταλήμματος, του οικίματος δηλαδή που υποτίθεται ότι διατίθεται για τους γιατρούς και τους άλλους υγειονομικούς, mm-hmm. αλλά είχε επισημάνει τις ελλείψεις σε ειδικευμένους γιατρούς. Δεν μπορεί ένα περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο να λειτουργεί μόνο με ακροτικούς γιατρούς που είναι νέοι ειδικευμένοι γιατροί, μόλις, με νέοι ανειδίκευτοι γιατροί, συγγνώμη, μόλις mm-hmm. έχουν πάρει πτυχίο δηλαδή. Mm-hmm. Δεύτερον, τις ελλείψεις σε εξοπλισμό υγειονομικό, συγκεκριμένα για τη λειτουργία του φορητού αναλυτή τροπονίνης, ρίστον παρόδο. Αυτό είναι ένα εργαλείο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πάρα πολύ χρήσιμο,
1: mm-hmm.
2: Γιατί μπορεί με μια γρήγορη εξέταση να ανοιχνεύσει κατά προσέγγιση τα επίπεδα τροπονίνης, δηλαδή να κάνει διάγνωση τοξία φράγματο μυοκαρδίου.
1: Μάλιστα.
2: Τρίτον, για την παρεμπόδιση πρόσβαση ασθενοφόρων προς το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που εμποδιζόταν από τέντες, τραπεζοκαθίσματα και διάφορα τέτοια, mm-hmm. Για την εφημεριακή υπερεξόντωση των δύο αγροτικών γιατρών και για άλλα θέματα για τα οποία μάλιστα είχε πει ότι είχαν αγνοηθεί οι εκκλήσεις που είχαν κάνει οι δύο αγροτικοί τόσο προς τον Δήμο όσο και προς τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας.
1: Mm-hmm.
2: Είχαμε λοιπόν το εκπληκτικό να λέει ο γιατρός στην εκπομπή ότι μόλις επικοινώνησε μαζί μου ο αστυνομικός διοικητής του νησιού και με ειδοποίησε ότι έρχονται να με συλλάβουν. Όντως λοιπόν πήγε περιπολικό.
1: Ναι, υπάρχει φωτογραφία. Ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες από.
2: Ναι, και βίντεο από τοπικά ειδησιογραφικά. Mm-hmm. Πήγε περιπολικό λοιπόν στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Μπαγλάρωσαν κυριολεκτικά τον γιατρό μέσα στο περιπολικό, μέρα μεσημέρι. Τον πήραν από το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και τον πήγανε στο αστυνομικό τμήμα που τον κράτησαν 2-3 ώρες. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είχαμε διάφορα ευτράπελα στη συνέχεια. Είχαμε ανακοίνωση χθες από τον Υπουργό Υγείας,
1: ναι.
2: Την οποία την μεταφέρατε.
1: Ναι, τη διάβασα.
2: Δεν θέλω να την επαναλάβω. Mm-hmm. Αλλά πιο αργά το βράδυ είχαμε ανακοίνωση και από τη διοίκηση της δεύτερης ΥΠΕ.
1: Mm-hmm.
2: Εκεί πραγματικά είναι αυτό που λέμε πόσα θέλετε για να μας τρελάνετε, ας με συγχωρήσουν οι ακροατές για αυτή την έκφραση. Τι μας λέει ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ. Άκουσον, άκουσον. Εν ολίγης, το μεταφέρω λίγο λαϊκίστικα, έτσι.
1: Ναι.
2: Χε, σας τη φέραμε. Τις παρετήσεις των δύο αγροτικών γιατρών τις είχαμε κάνει δεχτές από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Τις πρωινές mm-hmm. ώρες, δηλαδή από τις 2 το πρωί, από τις 6 το πρωί.
1: Ναι.
2: Άρα όταν η αστυνομία συνέλαβε τον γιατρό δεν ήταν πλέον δημόσιος λειτουργός, αλλά δεν μας αφορά το θέμα.
1: Δηλαδή είχε πάει στο γιατρό από χόμπι, ας πούμε.
2: Το διανοήσετε.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κάνω την αντίθεση με ένα άλλο συμβάν που απασχόλησε τα δημοσιογραφικά δελτία, το οποίο είναι και αυτό χθεσινό.
1: Mm-hmm.
2: Χθεσινό, mm-hmm. του Σαββάτου 4 Ιουλίου.
1: Mm-hmm.
2: Στο κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού, ένας αστυνομικός που είχε υποστεί αλλεργική αντίδραση μετά από τσίπημα σφίκας,
1: mm-hmm.
2: Βρήκε το κουράγιο να οδηγήσει ο ίδιος ο άνθρωπος πριν καταρρεύσει μέχρι το κέντρο υγείας Άργους mm-hmm. Ορεστικού. Και εκεί οι γιατροί, οι εφημερεύοντες, με υπεράνθρωπες προσπάθειες του έσωσαν τη ζωή. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Σας ρωτάω εγώ, αν υποθέσουμε ότι κάποιος τοπικός γκρούεζας, παράγοντας
1: mm-hmm.
2: Της περιοχής του Άργους Ορεστικού, είχε κάποιες διαφορές με τον γιατρό για τα τραπεζοκαθίσματα ή για οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
2: Είχε υποβάλει μήνυση την ίδια μέρα, χθες το απόγευμα, ενάντια στον γιατρό για συκοφαντική δυσφήμιση. Και είχε πάει η αστυνομία, όπως έκανε στο Καστελόριζο, και είχε πάρει τον εφημερεύοντα γιατρό από το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού στο τμήμα να τον κρατήσει 3-4 ώρες. Θα έμενε το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού χωρίς εφημερεύοντα γιατρό. Mm-hmm. Σωστά.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και όταν πήγαινε ο άλλος αστυνομικός, ο οποίος ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, τι θα λέγαμε μετά, ότι νίκησε η σφίκα.
1: Mm.
2: Και εσείς έχετε ακούσει ποτέ, για παράδειγμα, εγώ επειδή έτσι μου κατέβηκε, μπορώ να κάνω μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ενάντια στον δημοσιογράφο παρουσιαστή
1: ναι, ναι.
2: του βραδινού δελτίου ειδήσεων ενός μεγάλου καναλιού τοπικής εμβέλειας. Mm-hmm. Μισή ώρα πριν ξεκινήσει το δελτίο. Σωστά. Mm-hmm,
1: ναι.
2: Έχετε δει εσείς ποτέ την αστυνομία να πηγαίνει μέσα στο στούντιο να διακόπτει το δελτίο ειδήσεων και να συλλαμβάνει τον παρουσιαστή?
1: Άρα λέτε ότι είναι περίεργη και η σπουδή, ας πούμε, το αστυνομικό διοικητή να στείλει.
2: Λέω ότι εκτός από τον Υπουργό Υγείας και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, τον κύριο Ροηλό, που κάνουν τους πόντιους πιλάτους, το οποίο είναι απαράδεκτο, έχει σοβαρότερες ευθύνες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και εγώ απαιτώ από τον κύριο Χρυσοχοίδη τον ίδιον mm-hmm. να βγει να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Μην κρυφτεί πάλι πίσω από την κυρία Δημογλίδου. Mm-hmm. Γιατί η κυρία Δημογλίδου σε προηγούμενα συμβάντα βγαίνει και λέει, εγώ το λέω εν πλήρη συνειδής, το έχω ξαναπεί, ψέματα και ανοησίες. Όπως για παράδειγμα τον περασμένο Φεβρουάριο του 2026, όπου μετά τα απαράδεκτα συμβάντα στο νοσοκομείο Νίκαιας mm. με την αστυνομική επίθεση, την απρόκλητη ενάντια στους υγειονομικούς, είχε βγει η κυρία Δημογλίδου με κάθε φυσικότητα και ξέρετε τι είχε πει, ότι οι γιατροί ήθελαν να ανοίξουν κεφάλια.
1: Μάλιστα.
2: Οι γιατροί.
1: Τώρα, στην περίπτωση, ναι, το θυμόμαστε,
2: ναι,
1: στην περίπτωση
2: λοιπόν,
1: του Καστελόριζου.
2: Αν επιτρέπετε, mm-hmm. και είχα πει ότι, κυρία μου, οι μοναδικοί γιατροί που ανοίγουμε κεφάλια είμαστε εμείς οι νευροχειρουργοί
1: mm-hmm.
2: και τα ανοίγουμε μέσα στο χειρουργείο για να σώζουμε ζωές, όπως επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου και διαδηλώσεων πρώτου μνημονίου είχαμε έτσι σώσει τη ζωή του διαδηλωτή mm-hmm. που του είχαν ανοίξει τα κεφάλια επίορκοι αστυνομικοί, ο οποίος δικαιώθηκε πανηγυρικά στα δικαστήρια και ανάγκασε την πολιτεία να του καταβάλει παχυλή αποζημίωση.
1: Ναι, και θυμόμαστε.
2: Μην ξανά έχουμε τα ίδια. Να βγει ο κ. Χρυσοχοίδης ο ίδιος να μας πει τι έγινε.
1: Γιατί λοιπόν συνελήφθη σε ώρα εργασίας ο...
2: Άρα τώρα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή κάνει κάποιος επειδή είχε έρθει σε μια αντιπαράθεση με τον γιατρό επειδή τα τραπεζοκαθίσματά του... Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ λέω τώρα. Mm-hmm. Ότι τα ρεπορτάζ λένε ότι τη μήνυση την έκανε ο καταστηματάρχης.
1: Ναι.
2: Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον γιατρό επειδή τα τραπεζοκαθίσματά του... παρεμπόδιζαν τη διέλευση του ασθενοφόρου.
1: Υπάρχει και άλλη μια εκδοχή που πάλι λίγη σημασία έχει, ότι την έκανε δημοτική υπάλληλο στη μήνυση, γιατί ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον γιατρό. Αλλά δεν έχει σημασία, ναι, το ποιος την έκανε, σημασία έχει το αποτέλεσμα.
2: Και να βγαίνει δεύτερη, είπε, και να λέει δεν μας αφορά, γιατί λίγες ώρες πιο πριν χέχε σας τη φέραμε.
1: Ναι.
2: Τις είχαμε κάνει δεύτερη.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, το Υπουργείο Υγείας λέει ότι έχει φροντίσει. Η δεύτερη είπε να στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο. Αυτό είναι προσωρινές αναπληρώσεις τώρα.
2: Ναι, τα ακούω βέρεσε, γιατί έχουμε τα ίδια κάθε καλοκαίρι. Mm. Κάθε καλοκαίρι υποτίθεται ότι όπου πέφτει ο προβολέας της δημοσιότητας για 2-3 μέρες και καλά ότι παίρνουν γιατρούς από κάπου αλλού για να τους στείλουν εκεί που πέφτουν οι προβολείς της δημοσιότητας, δημιουργώντας τρύπες αλλού βέβαια και κενά. Και μόλις φύγουν οι προβολείς δημοσιότητας από εκεί και πάνε στο άλλο μέρος, κάνουν το αντίστροφο.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι, μία κουβέντα θέλω, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να μας δώσετε μία κουβέντα για τη στέγαση και για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γιατροί που πηγαίνουν σε νησιά ή σε περιοχές ακριτικές.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα τεράστιο θέμα, το οποίο και αυτό το έχουμε καταγγείλει τεκμηριωμένα πολλές φορές. Mm-hmm. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Από τη μία, το κεντρικό κράτος έχει φορτώσει την ευθύνη της στέγασης στους δήμους, στο τοπικό κράτος δηλαδή, το οποίο τοπικό κράτος, όπως ξέρετε, είναι σαφέστατα υποχρηματοδοτούμενο από το κεντρικό κράτος. Παράδειγμα, Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, όπου έχω την τιμή να είμαι δημοτικός σύμβουλος, με πλειοψηφία φιλοκυβερνητική, έτσι. Ούκο λίγες φορές έχει εκδώσει ομόφωνα ψηφίσματα για αυτό το θέμα. Ωραία. Από τη στιγμή που δέχονται λοιπόν οι δήμαρχοι και έχουν ευθύνη που το δέχονται αυτό το καθήκον, δεν το τηρούν. Έχουμε πολλές καταγγελίες ότι εξαγγέλλονται στεγαστικά επιδόματα προς τους υγειονομικούς με τυμπανοκρουσίες και μετά από μερικούς μήνες απλά δεν τα καταβάλουν. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι. Δεν μπορούσε το κράτος τόσα χρόνια να έχει φροντίσει να υπάρχει σε κάθε νησί που αποτελεί τουριστικό προορισμό ένα οίκημα της προκοπής όπου να στεγάζονται δωρεάν, όχι μόνο οι γιατροί, όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί για κάποιους μήνες για να βοηθήσουν. Εκπαιδευτικοί, ακόμα και αστυνομικοί. Γιατί δεν το έχουν φροντίσει τόσα χρόνια? Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο πειρασμός της κονόμας, κυρία Τσίγκα.
1: Μάλιστα.
2: Κάθε τετραγωνικό μέτρο να τον νοικιάσουμε πανάκριβα μέσα στην τουριστική σεζόν.
1: Ως τουριστικό κατάλημα.
2: Και δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι πυροσβέστες.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Αυτό είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλά.
1: Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο κύριος Πάνος Παπα-Νικολάου, για την υπόθεση αυτή με τη σύλληψη του γιατρού στο Καστελόριζο. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω εγώ ότι να σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ελένη Τζαλιγοπούλου θα είναι live στα Λοιπάσματα Δραπετσόνα την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. 3η 7 Ιουλίου στα Λοιπάσματα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνία είναι η Next Step Media, το iEfemerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στο www.attica roots.gr.

Στα άλλα που συνέβησαν και μας έχουν προκαλέσει καλή ή αλγινή εντύπωση, και εδώ πάμε σε μια κοινή υπουργική απόφαση που προκαλεί αλγινή εντύπωση, όπως τη χαρακτηρίζουν και οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας, κοία της ντροπής το λένε. Οι δικηγόροι λοιπόν αρνούνται να εφαρμόσουν την κοινή υπουργική απόφαση που τους βάζει υπό εποπτεία υπαλλήλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και τους δίνει, ακούστε, μπόνους 250 ευρώ για κάθε οικειοθελή αναχώρηση από την Ελλάδα όσων μεταναστών και προσφύγων ετούνται άσυλο. Μάλιστα, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ζητάει άμεση κατάργηση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης. Τι τους λέει δηλαδή? Τους λέει ότι θα είστε υπό την εποπτεία ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Μετανάστευσης, θα αναλάβετε κάποιους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ για να βρουν μια καλύτερη, πιο ασφαλή ζωή, θα τους καθοδηγείτε με τις συμβουλές σας να φύγουν οικειοθελώς από τη χώρα μας και θα παίρνετε μπόνους 250 ευρώ. Οι δικηγορικοί σύλλογοι μιλούν για ντροπιαστική κοινή υπουργική απόφαση και την απορρίπτουν.

Έρχονται μηνύματα εδώ. Να και η Νάγια, να την καλημερίσουμε. Μόνο επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει, είδαμε γιατρούς με χειροπέδες. Η αλήθεια είναι με χειροπέδες δεν είχαμε ξαναδεί. Αλλά οι συνθήκες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν όταν δηλώνουν διαθεσιμότητα για να πάνε να υπηρετήσουν σε νησιά, σε άλλες ακριτικές περιοχές κτλ., συνήθως είναι δύσκολες και το στεγαστικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν θυμάμαι στα Κύθυρα πριν από μερικά χρόνια τι ήταν εκείνοι που αναγκαζόταν να κοιμηθούν σε σκηνές. Ήταν οι γιατροί ή ήταν εκπαιδευτικοί που είχαν πάει να υπηρετήσουν στο νησί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κλείσει την πρώτη μας ώρα. Μετά έρχεται ο τηλέμαχος Σαντορινέως για δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα και θα είμαστε εδώ με πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Πάμε να μιλήσουμε για τα Πετράλωνα και για την πολυκατοικία και για τις 7 οικογένειες που ξεσπιτώθηκαν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom.

0: Οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία καίει σε δύο μέτωπα. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι προκαλεί ανησυχία το τοξικό νέφος από όρια της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση κατάσβεσης παίρνουν μέρος 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόλων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και ομάδες στρατού. 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς κατάστασή τους όμως να εμπνέει ανησυχία. Ως υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής φέρεται σε κατάσταση μέθης να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε την ώρα που επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Για πολύ υψηλό κείμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για την Κορινθία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Καρία. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη λικές ζημιές. Αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει την Κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνεσα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Μια καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στην National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, διότι έκαναν το σωστό, είδα τους κεραυνούς και είπαν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν, τόνισε ο Τραμπ με το συγκεντρωμένο πλήθος να τον επεφημεί. Στα αθλητικά για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

5 λεπτάκια μετά τις 10, εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει τώρα η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει η ευγενέστατη πάντα Μαρία Ιωάννου, 211 10 88 80. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε ή να πείτε ως σχόλιο.

Η φωτιά στο ωραίο Καστρό έχει περιοριστεί, είπαμε, στο εργοστάσιο εκεί, στην επιχείρηση που καίγεται, που είναι επιχείρηση ανακύκλωσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκλείεται πάρα πολύ τοξικό νέφος, το οποίο κατευθύνεται, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προς τη Θεσσαλονίκη. Και οι συστάσεις είναι να έχουν κλειστά παράθυρα εκεί. Κάηκαν και άλλες επιχειρήσεις. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η νύχτα. Ας ξεκινήσω εγώ με ένα καλό νέο. Δεν είναι για μας, για την Αίγυπτο είναι, αλλά είναι ένα καλό νέο. Αρχαιολογικές ανασκαφές οδήγησαν στην αποκάλυψη μιας καλοδιατηρημένης πόλης της Βυζαντινής εποχής. Αυτό το ανακοίνωσαν χθες οι αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο. Είναι μια οικιστική πόλη της Βυζαντινής εποχής, στην Όαση Ντάχλα, εκεί ανακαλύφθηκε, στη Δυτική Έρημο, και 18 αρχαίοι τάφοι στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα Ελαλαμέιν, κοντά στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με το Associated Press, η ανασκαφή στην Όαση Ντάχλα αποκάλυψε λοιπόν μια πόλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εντοπίστηκαν μάλιστα και μια μεγάλη βασιλική εκκλησία του 4ου αιώνα και δύο πύργοι που προστάτευαν την πόλη.

0: για να περάσουμε σε όσα έγιναν στο ξεκίνημα της εβδομάδας που πέρασε, την Δευτέρα, σε αυτή την αδιανόητη κατάρρευση πολυκατοικίας από την ανέγερση διπλανού κτηρίου, με αποτέλεσμα να μείνουν 7 οικογένειες άστεγες. Είναι αυτό που είχαν παρατηρήσει κάποιοι από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην πολυκατοικία, ότι ήταν πάρα πολύ έντονος ο θόρυβος που άκουγαν στο δικό τους το κτίριο από τις εργασίες ανέγερσης της διπλανής πολυκατοικίας. Είχαν μιλήσει γι' αυτό στους μηχανικούς της διπλανής πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι το κτίριο το δικό τους είχε αρχίσει να παίρνει μια κλίση να γέρνει. Είναι εντυπωσιακή η μαρτυρία της κόρης ενίκου της πολυκατοικίας οδού Αλκμίνης, ότι όταν είπε η μητέρα μου σε έναν από τους μηχανικούς του υποανέγερση κτηρίου ότι το δικό μας το κτίριο έχει αρχίσει να γέρνει, της είπε ότι και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει τόσα χρόνια. Μόνο που το συγκεκριμένο κτίριο σε λίγη ώρα κατέρευσε. Κατέρευσε, εξαφανίστηκε, βυθίστηκε, πώς να το πούμε, έτσι. Είχαν προλάβει ευτυχώς να ειδοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι του κτηρίου. Ένα σκυλάκι δεν προλάβαν να βγάλουν έξω και φάφτηκε κατά τα ερείπια. Και σώθηκαν άνθρωποι χάρη και στην γρήγορη κινητοποίηση των ίδιων των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε και της αλληλεγγύης που στήθηκε εκείνη την ώρα, του μηχανισμού αλληλεγγύης που στήθηκε, να ειδοποιηθούν όλοι πόρτα-πόρτα για να κατέβουν κάτω. Οι άνθρωποι κατέβηκαν χωρίς ούτε καν τα ρούχα τους, τίποτα, και είδανε όλο το βιός τους να εξαφανίζεται. 7 οικογένειες έχουν μείνει στο δρόμο. Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε ένα επίδομα για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών, επίδομα 3.000 ευρώ. Τους έδωσαν και ρούχα, όπως έλεγε ο κύριος Δούκας εδώ στα παραπολιτικά την Παρασκευή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πώς και πότε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι θα μπορέσουν να δικαιωθούν. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ αναλυτικό και ενδιαφέρον ρεπορτάζ που διάβαζα προχθές στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο το υπογράφει ο καλός συνάδελφος ο Στέργιος Γιαμπάκας, και τον παρακάλεσα να είναι σήμερα μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει περισσότερα για αυτό το νομικό κενό που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Στέργιο, καλημέρα.
1: Τζούλη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε.
0: Είναι πραγματικά, φαίνεται ότι υπάρχει ένας νομικός γολγοθάς για να διεκδικήσουν αυτοί οι άνθρωποι τι αποζημίωση για το σπίτι που έχασαν μαζί με όλα τους τα πράγματα.
1: Έχουν χάσει το βιός τους, τη ζωή τους, την περιουσία τους. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταφέρουμε να μπούμε στη θέση τους. Αν κάποιου καταραίει το σπίτι και έχει μέσα όλα του τα πράγματα, περιουσιακά του στοιχεία, ενδεχομένως και στοιχεία ταυτοπροσωπίας, καταλαβαίνουμε ότι μένει τελείως ξεκρέμαστος. Mm-hmm. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ένα από τα διαμερίσματα ήταν επαγγελματική στέγη.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό τι σημαίνει για έναν άνθρωπο, αν ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, μηχανικός δικηγόρος, έχει χάσει όλο το αρχείο του. Άρα δυσκολεύεται και η καθημερινότητά του πλέον είναι αβίωτη. Δυσκολεύεται και σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, τι μπορεί να συμβαίνει για αυτούς τους ανθρώπους? Όπως είπες και εσύ, συνέδραμε ο Δήμος. Ο Δήμος έχει πάρει μια πρώτη απόφαση οικονομικής ενίσχυσης 3.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Έχει πάρει την πρωτοβουλία να στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε από συνεργάτες του Χάρη Δούκα, έχει υπάρξει και επικοινωνία και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων Αθηνών, προκειμένου, αν υπάρξει πρόθεση αυτούς τους ανθρώπους να φιλοξενωθούν προσωρινά σε κάποιο ξενοδοχείο, να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος πάντως τονίζει ότι κινήθηκε η διαβούληση από μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, παρατηρώντας ότι καμία άλλη κρατική αρχή δεν κινητοποιήθηκε για να συνδράμει, να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους ως προς την καθημερινότητά τους.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε ένα ρεπορτάζ, προσπαθήσαμε να μάθουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλήσαμε με δύο υπουργεία, μας δείξανε προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Υπουργείο το συγκεκριμένο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μας είπε ότι από το νόμο οι αρμοδιότητες του περιορίζονται μόνο στην συνδρομή πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Ένα σεισμό ενδεχομένως, μια θεομηνία. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του από το νόμο. Μιλήσαμε και με δικηγόρους οι οποίοι το επιβεβαιώνουν αυτό. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι για να διεκδικήσουν κάποια αποζημίωση θα πρέπει να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη και να αντιμετωπιστεί η υπόθεσή τους σαν μια αστική διαφορά.
0: Κάτι που θα πάρει χρόνια μέχρι να τελεστεί η δικαιοσύνη.
1: Θα πάρει πολύ καιρό, καταλαβαίνουμε πάντα.
0: Χρόνια, χρήμα.
1: Και είναι και μια ψυχοφθόρα διαδικασία, αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Πάντως, για να κλείσουμε λίγο από το κεφάλαιο, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νομικό κενό για αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταστραφεί από μια μη φυσική καταστροφή και ένα αδιανόητο, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περιστατικό. Τι με έλεγαν εσύ τώρα για αυτούς τους ανθρώπους? Συνοπτικά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι να έχουν κάνει κάποια ασφάλιση. Ναι. Μια πλήρη όμως ασφάλιση. Mm. Μια ασφάλιση ακόμα και για, όχι για κάποιον σεισμό ή κάποια πυρκαγιά, ακόμα και για ζημίες που μπορεί να γίνονται από εργασίες σε όμορο κτίριο. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι το περιστατικό είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Άρα πολύ δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί να ζητήσει μια τέτοια ολοκληρωμένη ασφάλεια. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι με κάποιες εργασίες την ανέγερση μιας πολυκατοικίας δίπλα στο σπίτι του θα καταρρεύσει.
0: Και αν θα περιλαμβάνει η ασφάλεια το συγκεκριμένο, έτσι. Γιατί μπορεί να έχουμε, να έχουμε ασφαλίσει τα σπίτια μας για φυσικές καταστροφές, για φθορές, για οτιδήποτε άλλο, για σεισμούς κτλ.
1: Αλλά για κάτι τέτοιο, ναι. Όπου καταλαβαίνουμε και στις σημερινές συνθήκες, κάποιος θα θελήσει να μειώσει το κόστος ενός ασφαλιστήριου, άμα θελήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια επιλογή. Τώρα, από την άλλη, υπάρχει η δυνατότητα της προσφυγής της δικαιοσύνης. Όπως είπαμε, ο δικηγόρος μας τόνισε ότι θα πρόκειται για μια αστική διαφορά.
0: Εδώ να προσφύγει κατά ποιον τώρα, κατά των μηχανικών, ας πούμε, που επέβλεπαν την ανεγερμόνη.
1: Κατά των υπεύθυνων του έργου πρέπει να αναζητηθεί κάποιος κύριος υπεύθυνος αυτής της καταστροφής. Άρα μιλάμε για ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί, θα μπορούσαν να είναι μηχανικοί, θα μπορούσαν να είναι εργολάβος, θα μπορούσαν να είναι ακόμα και εργάτες.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη με ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα. Mm-hmm. Πρέπει όμως να έχει προηγηθεί μια έκθεση των εισαγγελικών αρχών όπου να καταλήγουν σε μια άσκηση τεκμηριωμένης δίωξης. Πρέπει να αποδίδει αυτή η δίωξη κάποιον υπαιτιότητα με τρόπο που δεν θα επιδέχεται αμφισβήτησης και μέσω των ασφαλιστικών μέτρων ο παθόν θα μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης. Mm-hmm. Αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων, θα πρέπει να περιμένουν την κρίση του δικαστηρίου. Μια εκτίμηση που λάβαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είναι για την πρωτόδικη απόφαση μπορεί να απαιτηθούν έως και 2 με 3 χρόνια. από την πλευρά του εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη διαταξει έρευνα, προκατακτική εξέταση. Mm-hmm. Κάποιοι εκτιμούν ότι λόγω της κανονικής διάστασης υπόθεσης θα οριστεί σύντομα και πραγματογνώμονας. Θα οριστεί πραγματογνώμονας, κάποιοι εκτιμούν ότι προσεχώς, επειδή έχει πάρει μεγάλη διάσταση υπόθεση, αυτό θα γίνει σύντομα. Mm-hmm. Αν οριστεί, οι ένικοι μπορούν να ζητήσουν τη διδρομή δικού τους τεχνικού συμβούλου, ώστε να ερευνήσει και αυτός εδώ και από την πλευρά τους την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μπουν στη βάση μια πολύ ψυχοφθόρα.
0: Έτσι είναι, γιατί υπάρχει νομικό κενό. Τώρα, να δούμε λίγο, Στέργιο, και αυτό που το αναφέρει στο ρεπορτάζ σου. Στην περίπτωση της αποζημίωσής τους υπάρχει νομικό κενό και στην περίπτωση του πώς ελέγχεται η ασφάλεια των κατασκευών, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ότι όλα πλέον τα περισσότερα περνάνε στην ευθύνη ιδιωτών. Δηλαδή, είναι πολύ μικρότερος ο έλεγχος, ο κρατικός, θέλω να πω.
1: Τζούλια, έτσι είναι τα πράγματα. Και εδώ έχουμε μια, κατά την άποψή μου, τεκμηριωμένη κριτική από την ΠΟΕΜΒΙΔΑΣ. Ποια είναι αυτή η ομοσπονδία? Είναι η Ομοσπονδία των Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών που εργάζονται στο δημόσιο. Ναι. Έχω μπροστά λίγο την ανακοίνωση μου, θα το πούμε μοταμό. Mm-hmm. Η ΠΟΕΜΒΙΔΑΣ λέει ότι επί της ουσίας έχει καταργηθεί ο δημόσιος έλεγχος τις κατασκευές, στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών. Να το πούμε συνοπτικά. Τι λένε όχι μόνο οι μηχανικοί του δημοσίου, αλλά και άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε και έχουν και νομική κατάρτιση, είναι νομικοί, αλλά έχουν περάσει και από τον κρατικό μηχανισμό, είναι πρώην αυτοδιοικητικά στελέχη. Mm-hmm. Λένε ότι ουσιαστικά πλέον ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας, αλλά όχι στον έλεγχο πληρότητας. Το λένε συνοπτικά. Όπως λένε οι μηχανικοί του δημοσίου, δηλαδή η ΠΟΕΜΒΙΔΑΣ, ουσιαστικά στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της μείωσης γραφειοκρατίας, η ορθότητα των μελετών έχει μεταφερθεί ουσιαστικά στον ιδιώτη μελετητή. Στην προκειμένη περίπτωση, η πολυκατοικία που πρόκειται να αναγκαστεί είχε οικοδομική άδεια, μας το επιβεβαιώνουν και αρμόδιες πηγές από το ρεπορτάζ. Δεν είχε γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένη να έχει γεωτεχνική μελέτη. Και εδώ η υπόμνητιδάς μας λέει ότι...
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Προκειμένου αποδεικνύεται. Γι' αυτό και η υπόμνητιδάς μας λέει ότι σε ημερίδα που είχε κάνει προσφάτως, κατέληξε σε συμπεράσματα της πλήσιμης μελέτης ότι σήμερα μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται με προέγκριση. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται έλεγχος μόνο ως προς τις χρήσεις και τους όρους δόμησης, όχι ως προς τις μελέτες. Γίνονται έλεγχοι από τις υπηρεσίες δόμησης, για τις οποίες όχι μόνο από ΕΜΔΙΔΑΣ, αλλά όλες οι ομοσπονδίες του δημοσίου που έχουν εικόνα, φύγουν επανειλημμένα το ζήτημα της υποστελέχωσης. Είναι πολύ λίγο το προσωπικό, πολύ λίγοι οι μηχανικοί και έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό μαζί, κομματάκι-κομματάκι, συνθέτει μία εικόνα που είναι προβληματική, όπως αποδείχθηκε.
1: Και ένα μείγμα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και θανατηφόρο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Προκειμένου, ευτυχώς, δεν είχαμε θύματα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Στέργιος Γιαμπάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη περιπέτεια έχει ξεκινήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Θα την παρακολουθούμε να δούμε πώς θα πάει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. At the sound of the first
2: bird singing. Παραπολιτικά 90,1.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά 90,1.

έτσι αν ισότητα είναι της φύσης ορισμός. Και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

0: φωνάζει νότια ρεάλιστη.
1: Ένα ακόμα τους εξαιρετικούς κοινούς θνητούς. Πάμε να δούμε ένα έβριμα εταιρείας για την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση της εταιρείας Gallup, που δείχνει πραγματικά πόσο τα καλύτερα μυαλά εύκολα καίγονται, όμορφα καίγονται, όχι, είναι παραφράζοντας τον τίτλο από τη σπουδαία ταινία. Να σας πω ότι η έκθεση Gallup για την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εργασιακή εξουθένωση, δηλαδή το burnout των εργαζομένων και κυρίως των καλύτερων εργαζομένων. Εκείνων δηλαδή που ξεκινάνε πιο πρόθυμα, έτσι, πιο γερά, πιο δυνατά. Πράγμα που έχει επιπτώσεις φυσικά και στην παραγωγή, αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ίδιους εργαζόμενους. Έτσι. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους παγκοσμίως δηλώνουν ότι βιώνουν burnout. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σοβαρή κρίση αυτή των σημερινών εργασιακών συνθήκων και ένας από τους λόγους αυτού του burnout τι είναι? Ότι με τη χρήση της τεχνολογίας, με τις νέες πρακτικές εργασίας που καθιερώθηκαν κυρίως μετά από τις καραντίνες και τα λοιπά, τηλεεργασίες και όλα τα άλλα, ο εργαζόμενος δυστυχώς νιώθει ότι πρέπει διαρκώς να είναι διαθέσιμος για την εργασία του. Δηλαδή να είναι σε εργασιακές ομάδες στις οποίες πρέπει να απαντάει νυχθημερών, ασχετά αν έχει τελειώσει το ωράριό του, να ανταποκρίνεται, να τον καλεί ο προϊστάμενος, ας πούμε, στην εργασιακή, στην ομάδα, στο chat που έχουμε, που λέμε το εργασιακό, για να πει κάτι που θυμήθηκε που πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα ή πρέπει να γίνει εκείνη την ημέρα, ή να ρωτήσει κάτι σε σχέση με κάτι που έγινε εκτός εργασιακού ωραρίου. Όλο αυτό λοιπόν, αυτή η διαρκής υποχρεωτική διαθεσιμότητα δημιουργεί εργασιακή εξουθένωση. Απευθυνθήκαμε για το λόγο αυτό στον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο και επιστημονικό σύμβουλο της ΕΠΑΨΗ, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αυτή η κουλτούρα διεθνούς συνεχούς διαθεσιμότητας είναι κάτι που εμείς στο χώρο μας εδώ, το δημοσιογραφικό, το ξέρουμε από την αρχή του επαγγέλματος. Αυτό ισχύει. Αλλά τώρα πια φαίνεται ότι ισχύει σε πάρα πολλά επαγγέλματα.
2: Εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό. Ναι, ναι. Βεβαίως ισχύει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή η βασική αιτία. Υπάρχουν και άλλες αιτίες. Μιλάω για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τον τρόπο που, αν θέλετε, είναι καλό για τους ακροατές να ορίσουμε τι σημαίνει εργασιακό burnout, σύνδρομο δηλαδή επαγγελματικής εξουθένωσης. Πολύ σύντομα, νομίζω ότι είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε στους εργαζόμενους σαν συναισθηματική και σωματική εξάντληση. Έπειτα μια τεράστια διαφορία, θα έλεγα, στα όρια του κινησμού. Αποστασιοποίηση από την εργασία, αμυντικός μηχανισμός είναι αυτός η αποστροφή, αλλά υπάρχει, και μια μειωμένη αίσθηση αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι το βίωμα που έχει ο εργαζόμενος απέναντι σε αυτή τη συνολική πίεση που υφίσταται, αλλά και στην μη, αν θέλετε, εναρμόνιση με την προσωπική του ζωή και την ποιότητα της ψυχικής του ζωής. Όλα αυτά είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, δεν είναι μόνο δείκτης αποτελεσματικότητας. Θα έλεγα ότι η αποτελεσματικότητα πια, σε σχέση με τις σύγχρονες έρευνες, συναρτάται απολύτως από από το δείκτη του ευζήν, την ψυχική υγεία και αν έχει νόημα αυτό που κάνει άλλο στην εργασία.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι, αν έχει πραγματικό νόημα. Τώρα, οι βασικές αιτίες, αν με επιτρέψετε έτσι πολύ, πολύ συνοπτικά, θα έλεγα, πέρα από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και τη συνεχή πίεση για παραγωγικότητα, ξέρετε, καμιά φορά δεν έχει νόημα να κάνουμε μια αφηρημένη κριτική στον καπιταλισμό ή στον νεοφιλελευθερισμό ή στην αλωτρίωση των εργασιακών σχέσεων. Προφανώς είναι πολύ σημαντική η μεγάλη εικόνα. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε λίγο σε περισσότερο βάθος και να βλέπουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εξουθενώνουν τους ανθρώπους. Το δεύτερο, θα έλεγα, είναι η έλλειψη ελέγχου και αυτονομίας της αποφάσης. Απ' τη μια, δηλαδή, ζητάμε πρωτοβουλία από τους εργαζόμενους. Και απ' την άλλη δεν τους αφήνουμε καθόλου να έχουν την ευθύνη κάποιων αποφάσεων. Μιλάω σε επίπεδο micromanagement, όχι στις μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις. Αυτό που έχω παρατηρήσει, και θα σας πω λίγο και την εμπειρία μου από το χώρο της κοινωνικής ψυχιατρικής, που για πολλά χρόνια έχουμε να κάνουμε με ομάδες που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο φορτίο ψυχολογικό, ψυχικό, εργασιακό, και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. και μια ασάφεια του πλαισίου που εργάζονται. Mm. Είναι οι ασαφείς ρόλοι και οι συνεχείς αλλαγές χωρίς να υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Το άλλο που επίσης είναι σημαντικό είναι, θα το έλεγα με μια λέξη γιατί είναι λίγο και της μόδας, τοξική ηγεσία. Δηλαδή ρίχνουμε την ευθύνη στους εργαζόμενους, κάνουμε μίκρο διαχείριση, έλλειψη εμπιστοσύνης και τους αφήνουμε να πιέζονται μέσα από οδηγίες που δεν μπορούν πολλές φορές να υλοποιηθούν.
1: Αυτό και πρέπει να είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
2: Βέβαια, βέβαια. Και είναι οι ανεκπαίδευτοι ηγέτες των οργανισμών. Mm-hmm. Που κυριολεκτικά, ενώ μιλάμε άλλη λέξη καραμέλα, ενσυναίσθηση, δεν έχουν την παραμικρή ενσυναίσθηση, όταν έχουν το αφεντικό από πάνω και θέλουν να υλοποιήσουν τους στόχους, τους οποίους περνούν στους από κάτω. Mm-hmm. Επίσης, η έλλειψη αναγνώρισης και στοιχειώδους δίκαιας επιβράβευσης, όχι μόνο για μικροεπιτεύγματα, αλλά πρέπει ο εργαζόμενος να αισθάνεται ότι όταν κάνει κάτι καλά, να μπορεί να επιβραβεύεται και να μην έρχεται σε σύγκρουση η προσωπική του αξία ή οι προσωπικές του, αν θέλετε, αξίες με τις αξίες της εταιρείας. Και άλλο
1: επίσης
2: από την
1: πολύ σημαντικός παράγοντας, η αναγνώριση της εργασίας.
2: Βέβαια, η αναγνώριση. Και το άλλο είναι η πολύ κακή ποιότητα συνεργασιών μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Mm-hmm. Αναφέρομαι και στο δημόσιο, ξέρετε. Υπάρχουν τμήματα που δεν επικοινωνούν καθόλου μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχει εργασιακός εκφοβισμός. Αν δεν το κάνεις, θα την πληρώσεις, θα δεις τι θα πάθω. Mm-hmm. Και αυτοί, τα μεσαία στελέχη το κάνουν αυτό περισσότερο. Και αυτό δημιουργεί μια χαμηλή ψυχολογική ασφάλεια. Και έρχομαι και σε αυτό που λέγατε πριν. Την ψηφιακή υπερφόρτωση, emails, μηνύματα, συνεχή διαθεσιμότητα, τηλεργασία χωρίς όρια. Δηλαδή, αν λείπεις από το λάπτοπ σου ή το κινητό σου, είναι σαν να χάνεις κάτι φοβερό και να σαν να απειλείσαι λόγω αυτής της απουσίας.
1: Ακριβώς, να στο χρεώνουν δηλαδή.
2: Σαν να απειλείσαι και επομένως φόβος απώλειας της εργασίας. Όλο αυτό είναι αν θέλετε, ένας πίνακας, ένα τοπίο που δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνουν οι έρευνες, mm-hmm. σας το λέω τώρα από ερευνητική πλευρά, είναι ότι οι οργανωσιακές αλλαγές μειώνουν περισσότερο τον burnout από τις αποκλειστικά ατομικές παρεμβάσεις.
1: Δηλαδή,
2: δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές, αν έχετε ακούσει το HR, το τμήμα HR των μεγάλων mm-hmm. πολυεθνικών, τι κάνουν, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο well-being, κάνουμε βραδιές πίτσας ή weekend yoga ή πιλάτες. Mm-hmm. Νομίζουν ότι με αυτό το bonding που κάνουν, δηλαδή ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των εργαζομένων, γλιτώνουν ή μειώνουν το burnout. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό και η έρευνα δεν το λέει αυτό. Mm-hmm. Αν δεν κάνουμε οργανωσιακές αλλαγές που συνεχώς διορθώνουν αυτά που έλεγα πριν, σαν αιτίες, δηλαδή ευθύνη στους εργαζόμενους, ενσυναίσθηση, πραγματική εκπαίδευση και εποπτεία των coach, mm-hmm. των managers, αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πόσο άλλος μπορεί να επενδύσει ή να αποεπενδύσει την εργασία του.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης, η εκπαίδευση σε διαχείριση άγχους και τεχνικές, αυτό που λένε τώρα, που είναι της μόδας, mindfulness, ξέρετε, ένας αναστοχασμός να μπορείς να λίγο να διακόπτεσαι από την εργασία σου και τη δέσμευσή σου, μπορεί να βοηθήσει, mm-hmm. αλλά δεν βοηθάει όταν το περιβάλλον το εργασιακό παραμένει βαθιά δυσλειτουργικό, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έλεγα.
1: Ναι.
2: Θα έλεγα λοιπόν ότι, αν μου επιτρέπετε, πρώτα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή διάγνωση του οργανισμού, μέτρηση ψυχολογικής ασφάλειας, μέτρηση του burnout, mm-hmm. επίπεδα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, ποιότητα συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων και ένας πολύ καλός δείκτης είναι οι απουσίες, αναδοτικές άδειες, παραιτήσεις και αποχωρήσεις.
1: Σωστό, γιατί δείχνει την κατάσταση που μπορεί να επικρατεί μέσα στο χώρο.
2: Βέβαια, βέβαια. Και κάτι που το έχουμε δει λίγο σε επίπεδο κοινοτικής, ιατρικής, είναι τα focus groups με τους εργαζόμενους. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει μονάδα που να μην, αν θέλετε, έχει τον επόπτη. Ένα ψυχαναλυτή επόπτη μια φορά στις 15 μέρες, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να λένε αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. την οδύνη, την αδικία, την ανισορροπία, αν θέλετε. Όπου, την...
1: Κύριε Στυλιανίδη, μοιάζει σαν ταινία μυθοπλασίας αυτό για τα ελληνικά δεδομένα στο εργασιακό
2: και
1: τοπίο.
2: Όμως δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι μυθοπλασία. Δεν είναι μυθοπλασία. Στην ουσία λειτουργούμε σαν στη δημόσια υγεία. Έχουμε επιβάλει μια φορά στις 15 μέρες ή μια φορά το μήνα ένα δίωρο να μπορούν οι άνθρωποι να συσκέπτονται με έναν ψυχαναλυτή που είναι εκτός, ουδέτερος, επόπτη, ουδέτερος από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα της ομάδας. Αυτό που δεν είναι όμως καθόλου daydreaming, δεν είναι ονειροπόληση, δεν είναι ταινία, αν θέλετε, του μέλλοντος ή καλό σενάριο, είναι η εκπαίδευση της ηγεσίας.
1: Ναι.
2: Σε ενσυναίσθηση, σε ενεργητική ακρόαση, να μπορεί να μπει σε δύσκολες συζητήσεις, να τροφοδοτεί τον εργαζόμενο χωρίς να τον ταπεινώνει, να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, την αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων του burnout και θα έλεγα να αναδεικνύει την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας.
1: Να κλείσουμε μια κουβέντα. Ναι, σας διέκοψα, με συγχωρείτε.
2: Όχι. Και σκεφτόμουν ότι όλο αυτό που σας είπα τώρα για τα μεσαία στελέχη ή τους managers, σκεφτείτε να είχαμε τέτοιου τύπου εκπαίδευση και στα πολιτικά κόμματα.
1: Σωστό.
2: από τι θα είχαμε γλιτώσει.
1: Σωστό, φυσικά.
2: Από διασπάσεις, μικροδιασπάσεις, γκρίζες ζώνες, ατζέντες κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, αν θέλετε να την κάνουμε μια φορά.
1: Πραγματικά.
2: Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ανασχεδιασμό της συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων στη χώρα.
1: Όλη αυτή.
2: Για να μπορέσουμε. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Η μετάβαση των εργασιακών συνθήκων έχει επηρεάσει τρεις γενιές, έτσι όπως μπορώ εγώ να τις διακρίνω, ας πούμε. Είναι η δικιά μας η γενιά που είναι παλιότερη και δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα συνθήκη όπου πρέπει διαρκώς να είναι κάποιος μέσα σε ομάδες διαδικτυακές, να είναι συνέχεια διαθέσιμος κτλ. Μετά είναι η γενιά των millennials που λέμε, που νομίζω ότι εκεί κάπου έγινε ένα, πώς να το πω, ταυτίστηκε λίγο αυτή η γενιά με αυτή την κατάσταση. Και
2: ναι,
1: τώρα
2: ναι, ναι,
1: βλέπουμε τη Gen Z, η οποία φαίνεται να αντιδρά, η Gen Z, πολύ σε αυτό το πράγμα.
2: Η Gen Z αντιδρά πολύ και καμιά φορά, ξέρετε, δεν ξέρει, τώρα μελετάμε λίγο όλο αυτό το, τις συμπεριφορές της Gen Z.
1: Σε να πούμε ότι η Gen Z είναι από πόσο, από 20-20...
2: Είναι μέχρι 28-29 ετών αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, διεκδικούν πολλές φορές τυφλά καλύτερη ποιότητα ζωής, ποιότητα ψυχικής υγείας, αλλά η αντίφαση που έχω δει στη Gen Z, και καλά κάνουν και το διεκδικούν, με τι νόημα να επενδύσουν τον ελεύθερο χρόνο. Και εκεί έχω δει ένα παράδοξο. Καλά κάνουν και διεκδικούν σε σχέση με τη δικιά μου τη γενιά, που είμαι πολύ παλαιότερος, που πηγαίναμε και λίγο σαν σταχανοδίτες που λένε, για να δουλεύουμε και να όχι να παράγουμε μόνο για την επιχείρηση, να παράγουμε καμιά φορά για το ιδιώδες.
1: Ναι, ναι.
2: Η Gen Z έτσι επενδύει πάρα πολύ στην ποιότητα ζωής, αλλά δεν ξέρει τι να την κάνει. Αν αυτό γίνεται εικόνες ή γίνεται απλώς ένα χαζολόι σκρολάρισμα, αισθάνονται μερικές φορές πιο άδειοι από την εκμετάλλευση και επένδυση του ελεύθερου χρόνου σε σχέση με την εργασιακή καταπίεση, εννοώ. Επομένως είναι πολυεπίπεδα τα πράγματα.
1: Βεβαίως.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει οι επιχειρήσεις πια, αλλά και το δημόσιο, να αναδείξει πραγματικά πρώτο στην ατζέντα την προστασία της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της εργασιακής εξουθένωσης από τις σημερινές συνθήκες εργασίας.
1: Και κάτι που είναι παλιός κανόνας, αλλά νομίζω είναι χρυσός κανόνας και ισχύει, είναι ότι η σωστή, η καλή διοίκηση μιας επιχείρησης αποδίδει και σε παραγωγικότητα.
2: Απολύτως. Αλλά παραγωγικότητα χωρίς ψυχολογική ασφάλεια, χωρίς ψυχολογική υποστήριξη και χωρίς ψηφιακή υγεία που λέγατε πριν,
1: έτσι,
2: δηλαδή όχι mail μετά τις 7-8, εκτός αν υπάρχει απόλυτη emergency, κάτι επίγον.
1: Ας είναι ο ελεύθερος χρόνος, ελεύθερος χρόνος, πώς να το πούμε.
2: Ναι, να το σεβόμαστε αυτό, να το σεβόμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Και μια κουλτούρα αναγνώρισης, ξέρετε, η δημόσια επιβράβευση, όταν παίρνεις feedback θετικό, συμμετοχή στις αποφάσεις,
1: έτσι,
2: ευκαιρίες εξέλιξης, και όταν έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και μειώνουμε το burnout, βλέπουμε ότι η δέσμευση είναι μεγαλύτερη, υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση του προσωπικού, μικρότερες απουσίες, τότε πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να ζει και να δουλεύει. Mm-hmm. Όχι, όχι να ζει για να δουλεύει, πώς το λένε, αλλά να δουλεύει για να ζει.
1: Έτσι.
2: Νομίζω ότι μπορούμε να κουβεντιάσουμε πολύ γύρω
1: πάρα
2: από ένα,
1: πολύ. Και είναι και πολύ
2: ένα ελληνικό μοντέλο ψυχικής υγείας στην εργασία.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι και πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δεσμεύομαι και εγώ να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη. Καλημέρα.

0: τα ξωτικά είναι αυτά του Σοκράτη Μάλαμα. Και έτσι θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα που έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά συμβαίνουν και δεν αναφέρομαι μόνο στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε μία δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα από τη Μέτρων Ανάλυσης. Αλλά αναφέρομαι και σε όσα έχουν συμβεί. Να διαβάζω τώρα, ας πούμε, την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπου βάζει πάλι σε πρώτο θέμα την ιστορία με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που κόστισε την ζωή στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας με την Νέα Δημοκρατία. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Τραυματίστηκε η ίδια η κυρία Νέστορα, τραυματίστηκε ο πατέρας της. Πραγματικά είχε τραγικά αποτελέσματα όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκινά την ανάρτησή του από το θέμα αυτό. Η τραγική απώλεια, λέει, μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από όλα αυτά που λέω τώρα, κρατήστε το ιδεολογικό πρόσχημα στο οποίο αναφέρεται, γιατί αυτό είναι που έχει προκαλέσει την αντιπαράθεση, δηλαδή το ότι η κυβέρνηση από την αρχή, είτε με στελέχη της που το διατύπωσαν πιο συγκρατημένα, είτε με στελέχη της που το διατύπωσαν πολύ πιο έντονα, όπως ας πούμε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, κατηγόρησαν δυνάμεις της αριστεράς για τις επιθέσεις αυτές ως ούτε λίγο ούτε πολύ ηθικούς αυτούργους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ξεσήκωσε πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και εκεί κάπου γύρω από όλο αυτό περιστρέφεται η ιστορία. Τώρα αν προσθέσουμε και τη φάρσα που έγινε στο Σύμβουλο Ασφαλείας τον κύριο Ντόκο και όσα παρακολουθούμε στο τις αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται συνολικά, έχουμε ένα πολιτικό καζάνι που βράζει όλο και πιο έντονα και πάμε να δούμε πώς το σχολιάζει ο πολύ έμπειρος αναλυτής και αρθρογράφος, ο πολιτικός συντάκτης, ο Γιώργος Καρελιάς. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Όλα είναι, βρίσκονται στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και είναι όλο και πιο έντονη αυτή η αντιπαράθεση.
1: Κοιτάξτε, αφορμές δεν λείπουν.
0: Πάντα
1: υπάρχουν αφορμές.
0: Ας ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον τρόπο που ερμήνευσε τις επιθέσεις αυτές η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, διαβάζω και αυτά που γράφει σήμερα ο Πρωθυπουργός,
0: ναι.
1: καθιερωμένη κυρία.
0: Αυτό διαβάζαμε, ναι.
1: Και λέει, για παράδειγμα, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα εξαρθρώσουμε και αυτούς εκεί πάνω τους γκαζάκηδες εγκληματίες. Αυτά λέει ο Πρωθυπουργός. Και επειδή τώρα όλα αυτά έχουν και πολιτική διάσταση, θέλω να του θυμίσω, να θυμίσω στους ακροατές σας, επειδή διάφορα τώρα κυβερνητικά στελέχη ή κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνδέουν αυτό το που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τα εγκληματικά γκαζάκια, με πολιτικά κόμματα. Αυτό το ανιστόρητο δηλαδή που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι αυτά έγιναν επειδή έφτιαξε κόμμα με το όνομα Ελλάς ο Τσίπρας.
0: Το οποίο όνομα Ελλάς το χρεώνει ως εμφελιοπολεμικό, ναι, άλλο ανιστόρητο αυτό, ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν είναι ανιστόρητο. Πιθανότατα να μην ξέρει ιστορία ο κύριος Κυρανάκης και δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι ο Ελλάς, ο αριστερός Ελλάς, μαζί με τον δεξιό ΕΒΕΣ, ήταν αυτοί που συμμάχησαν τότε και γκρέμισαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου.
0: Και γενικά η δράση του Ελλάς ήταν, ναι, στην περίοδο της εθνικής αντίστασης.
1: Με τον Εμφύλιο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ανιστόρητος ο κύριος Κυρανάκης ή το κάνει επίτηδες. Μπορεί και να το κάνει επίτηδες. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι μια προσπάθεια που γίνεται. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο αυτό. Αν προσέξετε, μετά τις ευρωεκλογές και το κακό αποτέλεσμα που είχε η Νέα Δημοκρατία, άρχισε να υλοποιείται η εντολή, κλείνατε επί δεξιά. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι αποκηρύχθηκε, για παράδειγμα, η περίφημη στροφή που είχε κάνει τότε η Νέα Δημοκρατία με το γάμο των ομοφύλων.
0: Mm-hmm.
1: Αποκηρύχθηκε αυτό στην mm-hmm. πορεία. Mm-hmm. Βγαίνουν σήμερα στελέχη της και λένε λάθος. Εντελώς λάθος, να πάρουμε πίσω τον νόμο. θυμίζω ότι η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, που είχε υποστηρίξει αυτήν την πολιτική, εξοβελίστηκε και ήρθε ο μονοκομματικός και καθαρό αίμος δεξιός, κύριος Στασούλας. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται δηλαδή σήμερα δεν είναι τυχαίο. Είναι η στροφή που κάνει η Νέα Δημοκρατία όλο ταχώς προς τα δεξιά, επειδή από εκεί, από την ακραία δεξιά πτερυγά της, χάνει ψηφοφόρους. Αυτό γίνεται σήμερα. Και λέει ο Πρωθυπουργός, λέει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ότι έχει αριστερό πρόσημο, λέει. Θυμίζω, μια και να κάνει αναφορά στις 17 Νοέμβρη, τι έλεγαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αρχηγός στις 17 Νοέμβρη ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και ο Μητσοτάκης. Τι κάνει σήμερα? Κάνει ένα πονηρό. Αναφέρεται σε αυτό το γεγονός και δεν λέει ότι τη 17 Νοέμβρη την εξάρθρωσε η κυβέρνηση του Πασόκ το 2000 με υπουργό και τότε, mm-hmm, το σημερινό υπουργό που τον έχει εκείνος, ναι, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν είπε ποτέ αυτές τις μέρες ότι έχει αριστερό πρόσημο αυτό που έγινε εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη με τους Γκαζάκηδες. Mm-hmm. Ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος...
0: Στο οποίο, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, έτσι, και είναι σαφέστατα καταδικαστέο και το έχει καταδικάσει όλο το πολιτικό στερεό.
1: Αυτό είναι και εγκληματική, είναι μια εγκληματική πράξη.
0: Είναι εγκληματική πράξη, ακριβώς.
1: Βεβαίως, αλλά δεν έχει αριστερό πρόσημο όπως πάει να τις προσδώσει. Αν αυτό έχει αριστερό πρόσημο, αν οι Γκαζάκηδες εγκληματίες αυτοί είναι αριστεροί, mm-hmm, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεξιά.
0: Ναι.
1: Είπε κανείς ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεξιά, ότι έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, οι εγκληματικές οργανώσεις, οι πράξεις αυτές, είναι πέραν του δεξιού και του αριστερού. Εγώ δεν είδα κανένα αριστερό κόμμα σήμερα να λέει, να καλύπτει αυτό το εγκληματικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν αυτό είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, διαστροφή προς τα δεξιά. Αυτό είναι η ερμηνεία αυτών που γίνεται σήμερα.
0: Ναι. Τώρα... ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία, γιατί λέει δεν βλέπει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Προχωράω από αυτό και βλέπουμε ότι φαίνεται να παγιώνεται ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και απ' την άλλη ένα Πασόκ που φαίνεται να αναζητά πατήματα και ένα ΣΥΡΙΖΑ που πλέον διαλύεται και στην πραγματικότητα, δηλαδή αποχωρούν στελέχοι βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον και έχει μια κεντρική επιτροπή μπροστά που φαίνεται ότι εκεί θα γίνει και το οριστικό ξεκαθάρισμα στις 11 του μήνα.
1: Ας τα δούμε ένα-ένα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία, κατά την άποψή μου, είναι σωστό και είναι και αυτονόητο, με την εξής έννοια.
0: Ναι.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν οτιδήποτε άλλο να κυνηγήσουν και να επικαλεστούν πλην της αυτοδυναμίας, γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχουν συμμάχους. Ναι. Δηλαδή, εάν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι περίπου αυτό που βλέπουμε εδώ και καιρό στις δημοσκοπήσεις,
0: mm-hmm,
1: και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να βρει σύμμαχο για να σχηματίσει κυβέρνηση, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Με ποσοστά 25-30% δεν κάνεις κυβέρνηση αν δεν έχεις έναν και περισσότερους συμμάχους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μην φτάνει ο ένας. Αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, που είναι το κόμμα το οποίο προσδοκάει η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει άλλο, αυτό
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Το λένε όλοι. Αν το ΠΑΣΟΚ όμως επιμείνει στη συνεδριακή του απόφαση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εκεί η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βρει ένα και δύο κόμματα από τα δεξιά της για να συνεργαστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι η μόνη διέξοδος. Δεν έχει κάτι άλλο. Ξέρει ότι αυτό δεν θα το πετύχει, αλλά δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Τώρα, στην άλλη πλευρά του φάσματος, σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να ξεχάσουμε το κόμμα Σαμαρά, το οποίο ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Και ίσως είναι το κόμμα εκείνο το οποίο θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο από ό,τι δυσκολεύεται σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να πετύχουν ένα, ας πούμε, στις πρώτες εκλογές αξιοπρεπές και καλό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και, τώρα το συνδέω και με τα προηγούμενα που λέγαμε,
0: ναι,
1: γι' αυτό και αυτή η στροφή που κάνει η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά εκεί αποβλέπει δεν θέλει να έχει δηλαδή κι άλλες απώλειες από τα δεξιά της, όπως είναι βέβαιο ότι θα έχει.
0: Αν γίνει εάν, το, όταν ανακοινωθεί το κόμμα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα στην αριστερή πλευρά, στην άλλη όχθη. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται στην άλλη πλευρά, στην αντιπολίτευση, δηλαδή στην κέντρο αριστερά και την αριστερά, εμένα μου φαίνεται λίγο πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι περίεργα αυτά που γίνονται. Δεν βλέπω τίποτα το περίεργο. Δηλαδή, το Πασόκ που διαμαρτύρεται περισσότερο από όλους για την εικόνα αυτή και το αποδίδηκε σε κάποια είδους συνωμοσία των δημοσκόπων.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το Πασόκ μετά το 2009, πριν 17 χρόνια ήταν η τελευταία νίκη του Πασόκ σε εκλογές. Έκτοτε, για όσους δεν το θυμούνται, έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι.
1: Σε καμία από αυτές, σε καμία, το Πασόκ δεν ήταν δεύτερο κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν τρίτο και παρακάτω.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που λέει σήμερα ότι το αδικούν οι δημοσκοπήσεις ή είναι κατευθυνόμενες οι δημοσκοπήσεις για να φτιάξουν το δίπολο μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι πράγματι καμιά φορά οι δημοσκοπήσεις και έξω πέφτουν και ενδεχομένως μπορεί να κρύβουν και σκοπιμότητες. Όμως τα πραγματικά αποτελέσματα, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, βάλτε τις στην άκρη, να μην δώσουμε σημασία. Τα πραγματικά αποτελέσματα όλων των εκλογικών αναμετρήσεων δεν έδειξαν το Πασόκ στην δεύτερη θέση. Οι τελευταίες εκλογές που είχαμε, οι οποίες ήταν πολύ ευνοϊκές εκλογές για το Πασόκ,
0: mm-hmm.
1: οι ευρωεκλογές, όταν οι δύο βασικοί του αντίπαλοι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθαν ζημιά και έπεσαν πολύ, δεν κατάφερε το Πασόκ να βγει δεύτερο.
0: Ισχύει.
1: Αυτό είναι η
0: Μάλιστα.
1: εικόνα για το Πασόκ.
0: Αυτή είναι η εικόνα και αυτή είναι η εικόνα γενικά
1: ναι.
0: μέχρι σήμερα, συνολικά έτσι όπως μας την περιγράψατε.
1: Η εμφάνιση του Τσίπρα που ξαφνικά. Υπάρχει μια υποψία, λέει, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, τον φουσκώνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Mm.
1: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Όμως, ο Τσίπρας πατάει σε ένα πραγματικό κενό. Ο Τσίπρας δεν είναι ουρανοκατέβατος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι, ας πούμε, σαν την Καριστιανού που φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Mm-hmm. Ο Τσίπρας έχει πίσω του ένα μεγάλο πολιτικό και κομματικό χώρο. Διατέλεσε πρωθυπουργός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που φαίνεται σήμερα από την πλευρά του Τσίπρα, μου φαίνεται πολύ πιο πιθανό να φουσκώσει κι άλλο παρά να ξεφουσκώσει.
0: Θα το δούμε
1: αυτή
0: λοιπόν.
1: Αυτή είναι η εικόνα. Θα το δούμε βεβαίως
0: θα το δούμε.
1: Από
0: Ευχαριστώ.
1: Το φθινόπωρο αυτό.
0: Από το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιά.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλή σα ημέρα. Πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Είπα να κλείσουμε με δύο νότες και με το αν ήταν να ξαναρθείς, Γιάννη Κότσιρα, και θα σας αφήσω. Καλή εβδομάδα. Πολύ προσοχή αυτές τις μέρες με τους αέριδες για την πρόκληση πυρκαγιάς. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη και απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενες που βγαίνουν σε σύνταξη. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του για τους εμπρισμούς που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως οι δράστες της αδίθετης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο Ρεόκαστρο. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά μας ανησυχεί το τοξικό νέφος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις επιχειρούν, ενώ από αέρος, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Ο υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης, να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε, ενώ επιχειρούσε να το επαναφέρει στον δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Καρία. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ και της συμπλήρωσης 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, διότι έκαναν το σωστό, είδα τους κεραυνούς και είπα, αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν, τον Ισο Τραμπ, με το συγκεντρωμένο πλήθος να τον επιφημεί στα αθλητικά. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η αερολογία, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο και μαζί μου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τις μουσικές και η Όλγα Καλατζή είναι ο άνθρωπος της παραγωγής. Οπότε μαζί θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες. Έχουμε μια ποικιλία θεμάτων σήμερα που θα παρουσιάσουμε και θα προσεγγίσουμε και αρκετούς και διαφορετικούς ανθρώπους, από τον καλό φίλο και γιατρό επιστήμονα τον Γιώργο τον Κοντοβαζενίτη, ο οποίος θα μας πει για όλη του διαδρομή, για την Αρκαδία, για τον τόπο του, για τις σπουδές του, για το Χάρβαρντ, για πολλά άλλα πράγματα. Μέχρι τη Δάφνη Μπεχτσή, την γυναίκα του Σινόμπο, την γυναίκα που με κάποιο τρόπο αναβίωσε αρκετούς κινηματογράφους στην Ελλάδα τα τελευταία λίγα χρόνια και έχει δημιουργήσει βεβαίως και την ελληνική πλατφόρμα και κινηματογραφική πλατφόρμα του Σινόμπο, και άλλα πολλά και διάφορα, για τον υπερυπολογιστή Δέδαλο στον ηλεκτρικό σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καθηγητής Νίκος Βελαβίλα σε έναν ιστορικό χώρο, αλλά και για την αρχιτεκτονική πραγματικότητα της εποχής μας με μια σπουδαία αρχιτέκτονα, τη Μαριάννα την Αθανασιάδη. Θα την έχουμε αργότερα κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά.

θα έχετε ίσως διαπιστώσει ότι η εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στις Queen και μια ιδιαίτερη αγάπη στο Freddie Mercury. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 από τον, τον δίσκο, ταυτόχρονα δηλαδή, ήταν μέσα σε αυτό το δίσκο, στο The Works, και έκτοτε δεν έλειψε σε καμία από τις συναυλίες που προγραμματοποίησαν τα χρόνια που ακολούθησαν οι Queens. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε λίγο μετά το άλμπουμ, λίγο μετά το δίσκο, και σκηνοθετήθηκε από τον David Mallet, είχε σκηνές από την πολύ σπουδαία ταινία του 1927, το Μετρόπολης, του Fritz Lang.

0: Λοιπόν, Γιώργος Κοντοβαζενίτης, κοντά μου εδώ στο στούντιο, καθηγητής περιοδοντολογίας και οδοντικών εμφυτευμάτων, με ειδίκευση στη δημόσια υγεία, κάτι αντίστοιχο με αυτό που ειδικεύεται ο Μόσχαλός.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο. Καλημέρα κύριε Λαμπύρη, καλημέρα αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Χαίρομαι με που... εξειδίκευση στο Χάρβαρντ, έτσι.
1: Στο Harvard,
0: και
1: ναι.
0: Μεταπτυχιακό στο Τάφτ.
1: Ναι.
0: Όχι και λίγα πράγματα.
1: Όχι και λίγα πράγματα. Ναι, είναι κάτι σαν αυτό που είναι ο κύριος Μόσχαλος. Η δημόσια υγεία είναι ένα ευρύ πεδίο. Περιλαμβάνει από τις πολιτικές της υγείας, από την επιδημιολογία, τη στατιστική, την προσέγγιση ενός ιατρικού προβλήματος, την κοινωνική του διάσταση, τα οικονομικά της υγείας, την ηθική της υγείας. Όλα αυτά λοιπόν συνδυάζουν το μεταπτυχιακό της δημόσιας υγείας και άρα την εξειδίκευση στον τομέα αυτό.
0: Και πώς Αμερική? Γιατί καμία σχέση δεν είχες με όλο αυτό το περιβάλλον. Στην Αρκαδία μεγάλωσες.
1: Ναι. Είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα. Η Αμερική ήταν για μένα πάντα ένα όνειρο ζωής, να πάω να σπουδάσω εκεί, να δω τον τρόπο που σκέφτονται, που δρούν οι άνθρωποι. Παγκοσμίως τα καλύτερα πανεπιστήμια, η έρευνα γίνεται εκεί. Οπότε ήθελα και εγώ να βρεθώ σε αυτό το περιβάλλον, να μπορώ να διαπρέψω εκεί, να αναπτυχθώ, να ολοκληρωθώ ως επιστήμονας. Και το τόλμησα. Και μπορώ να πω ότι και με ωφέλησε στην καριέρα μου, στην εξέλιξή μου, αλλά κυρίως όταν πάει ένας Έλληνας εκεί, κατάλαβα ότι είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο στις σπουδές μας εκεί. Δηλαδή το να καταφέρεις να μπορέσεις να πατήσεις τα πόδια σου και να εξελιχθείς και να ανέβεις, σου δίνει ένα τρομερό αίσθημα αυτοπεποίθησης ότι ναι, μπορούμε.
0: Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Αμερική δίνει ευκαιρίες, έτσι.
1: Ναι, πολλές.
0: Δηλαδή κάποιος που ξεχωρίζει σε αυτό που κάνει μπορεί να πάει μπροστά.
1: Ναι, βέβαια. Δίνει ευκαιρίες και πραγματικά αυτός που θέλει να δουλέψει θα βρει και τα εργαλεία και τις πόρτες ανοιχτές να μπορέσει να δουλέψει.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ να σας πω ότι αν θέλετε για μηνύματα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται. Ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Θα τα βλέπω εγώ κατευθείαν στην οθόνη μου. Οπότε είμαστε εδώ, συζητάμε με τον Γιώργο τον Κοντοβαζενίτη. Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια.
1: Τα παιδικά μου χρόνια τα αναπολώ πολύ συχνά. Είναι χρόνια χαράς, ευτυχίας, ανεμελιάς.
0: Αλλά όχι και πολλών πραγμάτων υλικών, έτσι.
1: Όχι και πολλών πραγμάτων υλικών. Και ίσως αυτό κρύβει και την ευτυχία. Τα πιο απλά πράγματα στη ζωή σου, οι αξίες, οι φιλίες, η ανεμελιά, το να μην έχεις άγχος, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, το περιβάλλον αυτό, ίσως κρύβει και την ευτυχία.
0: Άρα μεγάλωσες καλά.
1: Μεγάλωσα καλά, ναι.
0: Από ποιο τόπο, από ποιο μέρος της Αρκαδίας?
1: Εγώ είμαι από ένα τόπο, η καταγωγή μου είναι από την ορεινή Γορτινία. Ο πατέρας μου είναι από το Θεόκτιστο Γορτινίας του νομού Αρκαδίας και η μητέρα μου είναι από την Αμυγδαλιά, κοντά στο Βαλτεσινίκο.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και χωριό που λέγεται Κοντοβάζενα.
1: Ναι.
0: Το λέω λόγω του επιθέτου σου, έτσι, Κοντοβαζενίτης.
1: Ναι, και να σου πω εδώ και την ιστορία του επιθέτου, Γιώργο. Πράγματι, εμένα ο πάπους μου ήταν από την Κοντοβάζενα. Ο παππούς μου μου είχε πει ότι το πραγματικό μας όνομα ήταν Ασημακόπουλος. Γιώργος κι αυτός Ασημακόπουλος. Και επί τουρκοκρατίας διαφεύγει κυνηγημένος, φτάνει στον Κολοκοτρώνιο που τον εμπιστεύεται, τον κάνει οπλαρχηγό του, στο στενό πυρήνα του, δηλαδή μέσα στους 5-6 που τον πλαισίωναν, και τον μετονομάζει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης σε Κοντοβαζενίτη, επειδή ήταν από την Κοντοβάζενα.
0: Από την Κοντοβάζενα,
1: Καρδίας. Και έτσι διαφεύγει, πάει στα σημερινά χωριά, γεννιέται ο προπάπους μου, ο παππούς μου, ο πατέρας μου και εμείς.
0: Και έχεις αναλάβει και άλλα καθήκοντα βέβαια, έτσι, που και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς θα συγχωνεύεις όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμά σου την εβδομάδα και καταφέρεις να διαχειρίζεσαι. Μπράβο. Πολύ πρόσφατα πρόεδρος της Πανακαδικής, έτσι.
1: Αντιπρόεδρος της Πανακαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ναι. Κοίταξε, είναι ένα Είναι μια σχολεία μου που την αγαπάω ιδιαίτερα. Θέλω να ασχοληθώ γιατί κάποιος δεν πρέπει να βλέπει μόνο τον εαυτό του ως ατομική εξέλιξη, αλλά πρέπει να βοηθάει και την κοινωνία στην οποία ζει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται, και πράγματι θα πρέπει και αυτός να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία που του έδωσε κάποια εφόδια το καλό. Αυτή είναι η
0: Αυτή είναι η σκέψη σου, αυτή είναι η φιλοσοφία σου.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μου,
0: η επιθυμία σου,
1: να επιστρέψεις το καλό και να μπορέσει το σύνολο να βελτιωθεί, το σύνολο να προοδεύσει, όχι ως ατομική μονάδα.
0: Κάνατε και ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία?
1: Ναι, κάναμε πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία, στην οποία είμαι βασικός χορηγός μαζί με τον κύριο Θανάση Μαρτίνο. Η αρχική σκέψη ήταν ότι η Αρκαδία είναι μία...
0: Ο Μαρτίνος είναι Αρκάς.
1: Ναι, είναι Αρκάς. Ο Μαρτίνος είναι Αρκάς από την Στεμνίτσα. Είναι από τη Στεμνίτσα Αρκαδίας.
0: Θα επιστρέψουμε να πούμε για το ντοκιματέρ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα για τον και τέταρτο, γιατί ξεφύγαμε με συνεπήρεια κουβέντα μαζί σου, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο
3: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Ακούμε Αρίθα Φράγκλιν για να είμαστε και κοντά στο κλίμα της Αμερικής, καθότι έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Κοντοβαζινίτη, αμερικανοτραφής ως προς τις σπουδές του, όχι ως προς τη ζωή του τη συνολική, καθότι αρκάς ο ίδιος. Να σας πω ότι το Chain of Fools βγήκε το 1968 και το αξιοπερίεργο, αν θέλετε, είναι ότι δεν μπήκε μόνο σε ένα, αλλά σε περισσότερα άλμπουμ της Αρίθα Φράγκλιν, την οποία ακούμε τώρα.

0: Τι θα πραγματεύεται, Γιώργο, αυτό το ντοκιμαντέρ που συγχορηγείται με το Θανάση Μαρτίνο για την Αρκαδία?
1: Ναι, το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την Αρκαδία σαν γεωγραφική περιοχή, αναδεικνύει το φυσικό της σκάλος, τα μοναστήρια της, τη ζωή της, την ζωή των ανθρώπων, τον πολιτισμό της γενικά. Επιστρέφει στις βασικές αρχές του αρκαδικού ιδεώδους, δηλαδή, και αυτή ήταν η βασική ιδέα, δηλαδή βομβαρδιζόμαστε στη σημερινή εποχή από υλικά πράγματα, από δεξιά-αριστερά πράγματα που μας αγχώνουν και τα λοιπά, και η βασική ιδέα ήταν να αναδείξουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Το αρκαδικό ιδεώδες τι συμβολίζει στη δυτική σκέψη? Συμβολίζει το χαμένο παράδεισο, την επιστροφή του ανθρώπου στην αρμονική συμβίωσή του με τους ανθρώπους, με τη φύση, και την επιστροφή στις αξίες. Έτσι λοιπόν εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία που τα δείχνουμε όλα αυτά. Ξεκινάμε από τη μυθολογία και
0: από τον Πάνα,
1: από το θεό της Αρκαδίας, τον Πάνα, όπου ζούσε αρμονικά μέσα στη φύση με τους ανθρώπους και τα ζώα.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Αρκάδες δόξασαν την θέα Αθηνά.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Κατά τη μυθολογία πάντα.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Ότι ο Δίας, ο θεός των θεών, δεν γεννήθηκε, και ο Όλυμπος δεν υπήρξε στην Κρήτη. Υπήρξε στο Λύκειο Όρος, εκεί γεννήθηκε ο Δίας. Στο Λύκειο Όρος, στη Μεγαλόπολη, έτσι. Εκεί λοιπόν ήταν ο πρώτος. Οι Αρκάδες λοιπόν ανακαλύπτουν και τιμούν και δοξάζουν το Δία, και ο αρχαίος Όλυμπος είναι στο Λύκειο Όρος και όχι στον
0: Όλυμπο, που ξέρουμε,
1: όπου υψομετρικά, ας πούμε, είναι μεγαλύτερο.
0: Ναι, υπερέχει. Εντάξει, είχε και με ένα συμβολισμό, και έχει ένα συμβολισμό ο Όλυμπος, οπότε
1: σωστά.
0: Ίσως γι' αυτό και επικράτησε εν τέλει.
1: Οπότε το ντοκιμαντέρ ξεκινάει, ας πούμε, και τα πραγματεύεται όλα αυτά, την αρχαία ζωή, τη μυθολογία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τα μοναστήρια, την καθημερινή ζωή, τη φύση.
0: Τα περίφημα ετοχώρια τι είναι?
1: Τα περίφημα ετοχώρια είναι χωριά της Αρκαδίας.
0: Γιατί τα λένε ετοχώρια?
1: Γιατί προφανώς είναι πολύ ψηλό υψόμετρο όπου εκεί πετάνει η αετή.
0: Okay. Ποιο μέρος αρέσει, η αλήθεια? Ποιο μέρος ξεχωρίζεις, ποιο μέρος αγαπάς, πού θέλεις να πηγαίνεις όταν βρίσκεσαι εκεί, στον τόπο σου?
1: Κοίταξε, η Αρκαδία είναι πάρα πολύ όμορφη. Όπου και αν πας, είναι πανέμορφη. Δηλαδή, κάθε τόπος είναι μοναδικός και εξαιρετικού φυσικού κάλους. Παρ' όλα αυτά, πάντα ο άνθρωπος θέλει να επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια, εκεί που έζησε, μεγάλωσε. Για μένα, ο τόπος αυτός είναι η ορεινή Γορτινία. Είναι τα χωριά της Στεμνίτσας, τα χωριά της Δημητσάνας, το Βαλτεσινίκο, τα δικά μου τα χωριά. Εκεί θέλω να επιστρέφω, εκεί να βλέπω τους παιδικούς μου φίλους, να συζητάμε με τους ανθρώπους που μεγάλωσα και νιώθω οικεία.
0: Το μοιράζεις το χρόνο σου, γιατί δεν είσαι μόνος στην Αρκαδία, εξ όσων γνωρίζω πάντα.
1: Ναι, το μοιράζω.
0: Έχεις αγαπήσει κι άλλο μέρος. Έχει κλέψει κι άλλο μέρος στην καρδιά σου, που έχει κλέψει και τη δική μου την καρδιά.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, ξέρω αυτό που ξέρουμε και οι δύο, τέλος πάντων, προς Κυκλάδες μεριά.
1: Ναι, κοίταξε, ναι, μιλάς για την Τίνο, όπου τον υπεραγαπώ, και εσύ την αγαπάς, και πολλές φορές έτσι τα λέμε και εκεί. Είναι και αυτό ένα μοναδικό μέρος, με εξαιρετικά όμορφα χωριά, με φοβερό πολιτισμό, που ένας άνθρωπος μπορεί να περάσει όμορφες στιγμές με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με τα παιδιά του, και να γεμίσει εικόνες και παραστάσεις που θα τον ξεκουράσουν και θα τον γεμίσουν τις μπαταρίες του για το δύσκολο χειμώνα.
0: Ξέρεις, καμιά φορά σε ακούω ανήσυχο για την Τίνο, να μου λες ότι θα έρθει ο υπερτουρισμός, θα χτιστεί το νησί και άλλα πολλά και διάφορα, θα γίνει Μύκονος.
1: Ναι, δεν το θέλω αυτό, γιατί...
0: Αλλά εγώ δεν το πιστεύω, ναι, κατά βάθος. Και έχω λόγους, ναι, μπορώ να τους αναλύσω.
1: Βεβαίως, θα τους ακούσω. Δεν το θέλω αυτό. Ξέρεις, γενικά κάθε πράγμα που γίνεται γρήγορα, χωρίς μια μελέτη, και συνήθως όταν μπαίνει το κέρδος και η υπέρμετρη ανάπτυξη, γίνονται πράγματα βιαστικά γρήγορα και έρχονται και... παρενέργειες, να το πω έτσι, ναι, επιπλοκές, για να μιλήσω.
0: Αυτό ουδής μπορεί να τα
1: έτσι αρχίσει. Για να μιλήσω στην ιατρική μου γλώσσα. Και δεν θέλω να γίνει αυτό χωρίς σχεδιασμό. Δηλαδή, η Τίνος είναι ένα μοναδικό νησί με κληρονομιά, με ταυτότητα. Δεν θέλω να χαλάσει αυτό. Θέλω να αναδειχθεί αυτό. Θέλω να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα νησιά. και να μπορέσει ο τουρίστας που θα έρθει να το καταλάβει αυτό για να τη σεβαστεί. Γιατί αν σέβεσαι ένα τόπο, τον τιμάς, τον διαφημίζεις και όλα τα υπόλοιπα. Άρα ανεβαίνει πάρα πολύ σωστά, με μέτρο και με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίθετα, αν γίνει βιαστικά, έχει τις συνέπειες της Μυκόνου, χαλάει ο πολιτισμός της, η εικόνα της, καταστρέφεται.
0: Είναι άλλος ο χαρακτήρας πάντως της Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Για να διαχωρίζουμε και τα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Και μην το ξεχνάς, και στο έχω ξαναπεί, στην Τίνο υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός παράγοντας που λέγεται Εκκλησία.
1: Σωστό.
0: Που δεν υπάρχει στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Και άρα αυτό θέτει και κάποια όρια με έναν τρόπο, αν το θες.
1: Σωστό. Ωστόσο, από τη συχνότητά σας εδώ, αν με ακούν οι τοπικοί φορείς και οι θεσμοί του νησιού, κάλλιον το προλαμβάνουν παρά το θεραπεύουν, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης.
0: Εντάξει, άλλωστε και με έναν τρόπο και η επιστήμη η δική σου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάξει, και η ιατρική αυτό πρεσβεύει, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Ή τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να πρεσβεύει. Γιατί πολύ συχνά ξεχνάμε να ακολουθήσουμε την πρόληψη και πάμε κατευθείαν στη θεραπεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και καταλήγουμε να θεραπευόμαστε.
1: Σωστά.
0: Μετά.
1: Θα σε δω φέτος κάτω. Θα έχω τη χαρά να σε δω.
0: Λέω κάποια στιγμή να προσπαθήσω να κατηφορήσω και εγώ προς την Τίνο.
1: Λέω,
0: αν μου επιτρέψουν οι συνθήκες, τι να πω. Κατά τα άλλα, μιας και ξεκινήσαμε από την Αμερική και τις σπουδές σου εκεί, στο Harvard και στο Tufts μετά. Πώς είναι για σένα, ξέρεις, το να φεύγεις από ένα μικρό τόπο και να πηγαίνεις στην Αμερική? Και πώς το κατάφερες αυτό? Είχες, ας πούμε, στήριξε την οικογένειά σου οικονομική κλπ. Ή πήρες κάποια υποτροφία? Με ποιο τρόπο έγινε όλο αυτό, όλη αυτή η μετάβαση?
1: Ναι, κοίταξε, για να κάνεις ένα τέτοιο μεγάλο βήμα, γιατί οι δικές μας οι σπουδές, μιλάμε για σπουδές 5, 6, 7 χρόνων, έτσι. Δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να έχεις κάποια υποστήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους και από την οικογένειά σου. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν ήθελα εγώ να επιβαρύνω τους γονείς μου οικονομικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι τότε είχαμε δραχμή και το ισχυρό δολάριο ήταν
0: υπερίσχυε.
1: Ήταν πάρα πολύ, δηλαδή το οικονομικό βάρος που θα επομιζόταν η οικογένειά μου, οι γονείς μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ήταν πολύ μεγάλο. Γι' αυτό πήρα μια υποτροφία από το ΙΚΙ, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μετά από εξετάσεις. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι κάποιος γνωστός σου, είναι μετά από αδιάβλητες εξετάσεις. Και έτσι είχα την υποστήριξη του ΙΚΙ, πήρα μια υποτροφή από εκεί και έτσι κατάφερα να μείνω αρκετά χρόνια και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και τα όνειρά μου. Γιατί μην ξεχνάς ότι μεταπήδησα από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το αποφασίσει αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσει ο πατέρας μας να πει «Στοπ, τελειώσαν τα χρήματα, γύρνα πίσω». Εγώ όμως ήθελα να κάνω πέραν της ιατρικής, ήθελα να κάνω τη δημόσια υγεία, ήθελα να προχωρήσω σε αυτό το τομέα. Οπότε έχοντας αυτή την υποστήριξη της υποτροφίας, μπόρεσα να το ολοκληρώσω. Γιατί δεν σου κρύβω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Βοστόνη που ήμουν εγώ είναι μια πολύ έτσι ακριβή πολιτεία και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα να μην επιβαρύνω τους γονείς μου.
0: Μάλιστα.

0: Ωραία, μου μίλησες για όλα τα καλά που έχει η Αρκαδία, ο τόπος καταγωγής σου. Πες μου και δύο κουβέντες για αυτά που δεν έχει αυτή τη στιγμή και για αυτά που παλεύεις, αν θες και που θα παλέψεις ως αντιπρόεδρος της Παρακαλυτικής Ομοσπονδίας από εδώ και πέρα. Μου δείχνες κάτι φωτογραφίες με έναν από τους κεντρικούς δρόμους να είναι ανοιγμένο στα δύο, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου, στο Ε74, η οποία παραμένει ουσιαστικά κλειστή με πολύ μεγάλες δυσκολίες στο ύψος της Γορτινίας. Έτσι. Τα κύρια σημεία του προβλήματος εντοπίζονται στην καθίζηση στο Λιβαδάκι, όπου έχει σημειωθεί η τεράστια καθίζηση του οδοστρώματος λίγο πριν το χωριό Λιβαδάκι Γορτινίας, με αποτέλεσμα να έχει κοπεί απευθεία σύνδεση στην κάτω Γορτινία με την αρχαία Ολυμπία και τον Πύργο. Κατολισθήσεις επίσης έχουν παρουσιαστεί στα Λαγκάδια και σε διάφορα
0: και σε άλλα σημεία. Αυτά είναι αρμοδιότητα περιφέρειας. Περιφέρεια Πελοποννήσου, ποιανού είναι αρμοδιότητα?
1: Εδώ θεωρητικά είναι ένα παζλ, γιατί εμείς σαν Παναρκαδική Ομοσπονδία απευθυνθήκαμε στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είπε είναι της περιφέρειας, η περιφέρεια είπε δεν είναι δικό μου. Είπε μετά, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς απευθυνθήκαμε και στο Υπουργείο Υποδομών. Εμείς πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προκειμένου να αποκατασταθεί η συγκοινωνία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τα χωριά αυτά είναι αποκλεισμένα, δεν μπορούν να περάσουν, δηλαδή η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς, χωματόδρομους μιας λωρίδας κυκλοφορίας, δεν περνάνε βαρέα οχήματα, δηλαδή δεν μπορεί να περάσουν
0: φορτηγά,
1: λοφορία, δηλαδή η συγκοινωνία ενός ανθρώπου που δεν διαθέτει αυτοκίνητο δεν γίνεται, έτσι. Και τα χωριά της Αρκαδίας παραμένουν αποκλεισμένα τόσο οικονομικά, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική του ζωή. Έτσι.
0: Και ειδικά εν μέσω πλέον τουριστικής περίοδου.
1: Εννοείται.
0: Εν μέσω θέρους.
1: Βέβαια. Και γιατί ένας τουρίστας, ας πούμε, που θέλει να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, μονοπάτια.
0: Τον
1: εναλλακτικό
0: περιπατητικό τουρισμό. Έτσι.
1: Γιατί να θέλει να πάει στην Αρκαδία, στη Γορτίνα, δεν μπορεί να περάσει ή δεν ξέρει αν θα γυρίσει, έτσι. Γιατί όλα αυτά δίνουν μια πολύ αρνητική εικόνα της περιοχής, την οποία έχουμε εντοπίσει και έχουμε καταστήσει σαφές προς κάθε θεσμικό παράγοντα. Αλλά το βασικό είναι ότι στερούνται και οι κάτοικοι εκεί πέρα βασικών δικαιωμάτων τους, έτσι. Δηλαδή, τι θα γίνει αν αρρωστήσει ένας παππούς, ποιος θα τον πάει, ποιος θα τον γυρίσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι τα χωριά αυτά που σας ανέφερα δεν μπορούν να πάνε ούτε στον Πύργο, ούτε στην Τρίπολη. Άρα, πού θα πάνε αν χρειαστεί κάποια. Δηλαδή ένα ασθενοφόρο, αν χρειαστεί να πάει, από πού θα περάσει να πάει αυτόν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο?
0: Κάνεις την προσευχή σου εκεί, μάλλον.
1: Σωστό.
0: Μα πραγματικά δηλαδή. Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσε σήμερα και αναδείξαμε αυτά τα θέματα.
0: Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Κοντοβαζινίτης, έτσι, καθηγητής περιοδοντολογίας και οδοντικών ευθετημάτων με εξειδίκευση δημόσια υγεία, σπουδές στο Χάρβαρντ και στο Τάφτς. Τι να πω, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη να έχεις, καλές διακοπές, τις χρειαζόμαστε. Και ραντεβού στον ήλιο.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Γιώργο μου, καλή σου μέρα, καλή Κυριακή.

μέσα σε όλα τα καλά και τα κακά υπάρχει και αυτή η ιστορία στη Θεσσαλονίκη, στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης, με πολλές και μεγάλες ζημιές σε δύο εργοστάσια στην περιοχή. Μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί και μάλιστα τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424, στο στρατιωτικό νοσοκομείο, για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες, γιατί αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της όλης κατάστασης, έτσι. Ή κάποιοι από αυτούς αντιμετώπισαν και ορθοπαιδικά ζητήματα, τραυματισμούς στη διάρκεια της όλης επιχείρησης στο σημείο. Επομένως, εντάξει, η κατάσταση είναι σοβαρή και κυρίως είναι σοβαρή όχι μόνο για την πυρκαγιά, αλλά και για το τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί από την καύση υλικών, καθότι, να σας πω, το ένα από τα δύο εργοστάσια είχε αντικείμενο την παραγωγή υφασμάτων και το δεύτερο ήταν εργοστάσιο ανακύκλωσης. Επομένως, υπάρχουν ουσίες οι οποίες εκλείονται στην ατμόσφαιρα. Και ξέρετε, εκτός από το γεγονός της πυρκαγιάς, είναι και το μετά, που είναι αρκετά σοβαρό.

0: Να πάμε προς Σάμο μεριά. Νομίζω είναι η σύνοδος των Βρετάνων εκεί, έτσι δεν είναι, κύριε Μπελαβίλα?
1: Ναι, αλλά δεν είναι για αυτό το λόγο.
0: Α, δεν έχετε πάει γι' αυτό, εντάξει.
1: Λοιπόν. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ελπίζω να είστε για διακοπές στη Σάμο.
1: Όχι, δεν είμαι. Έχω πάρα πολλή δουλειά, αλλά τελειώσαν τα μαθήματα, τελειώσαν βαθμολογίες, τελειώσαν εξετάσεις. Ευτυχώς ή δυστυχώς η τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα να δουλέψουμε από μακριά. Οπότε έφερα τα δύο έρευνες που τρέχουν αυτή τη στιγμή και δουλεύω από εδώ.
0: Ωραία.
1: Στο Πέλαγος. Αυτό είναι η ανταπόδοση.
0: Εντάξει, ωραία, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο την πολεοδομία και την ιστορία της πόλης, έτσι. Διδάσκων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πειραιώτης, σε πολλά πειραϊκά θέματα κατά καιρούς θα τον έχετε συναντήσει, θα τον έχετε ακούσει, έχει δημόσιο λόγο και παρέμβαση στα πράγματα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό και αυτό δεν είναι άλλο από τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, ο οποίος στείνεται στο ιστορικό κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Έτσι. Είναι σημαντικό και το έργο της εγκατάστασης του υπερυπολογιστή, αλλά και το σημείο, γιατί ουσιαστικά αποτελεί ένα μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας χτισμένο το 1905, έτσι. Ο ηλεκτρικός σταθμός της εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Αλλά περισσότερο νομίζω καλά είναι να μας τα πείτε εσείς, κύριε Μπελαβίλα.
1: Ευχαριστώ πολύ για το τηλέφωνο και για την συνέντευξη. Ουσιαστικά στείνεται στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, δηλαδή στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για όσους δεν έχουν πάει στο Λαύριο, που πήγαν να πάνε, γιατί έχει εξελιχθεί σε μια πανέμορφη πόλη, το Πολυτεχνείο εδώ και 30 χρόνια διαχειρίζεται όλο το συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, δηλαδή 41 κτίρια και 250 στρέμματα περίπου έκταση, όλα διατηρητέα βιομηχανικά μνημεία. Φανταστείτε ένα μέγεθος πολλές φορές μεγαλύτερο από την Τεχνόπολη της Αθήνας. Και μέσα σε αυτό έχουν εγκατασταθεί εργαστήρια του Πολυτεχνείου, έχουν εγκατασταθεί συνεδριακοί χώροι. Τελειώνει τώρα το Μουσείο Μεταλλουργίας, ελπίζω να το γενιάσουμε το Τινόπολο, και ένα σπουδαίο έργο, ίσως το σπουδαιότερο που είχαμε την τύχη να διαχειριστούμε όλοι μας, ενώ η διοίκηση του πάρκου και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, είναι η εγκατάσταση του Εθνικού Υπερυπολογιστή Δέδαλος, ενός αμυγός δημόσιου έργου που το χειρίζεται η DRNET, η ΕΔΙΤΕ,
0: ναι,
1: δηλαδή το Εθνικό Δίκτυο
0: Υποδομό Τεχνολογίας και Έρευνας, ναι,
1: ακριβώς,
0: ναι,
1: και το οποίο καλύπτει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκές ανάγκες και δίκτυα, τις βαθμολογίες, τις εκλογές καθηγητών, όλο αυτό το σύστημα, το τεράστιο της έρευνας, αλλά και τους κρατικούς φορείς και αυτά τα καθημερινά που ζούμε, δηλαδή το ΕΔΙΚΑ, το τάξη, το κτηματολόγιο, τα οποία απαιτούν πολύ ισχυρές δυνατότητες υπολογιστικές και ψηφιακές. Έχουμε λοιπόν...
0: Άρα ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας τεχνολογικής υποδομής θα βρίσκεται στημένο πάνω στον υπερυπολογιστή Δέδαλο.
1: Ακριβώς. Σήμερα αυτό, να καταλάβουμε, βρίσκεται σε πολύ μικρότερο μέγεθος στα υπόγεια του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι.
0: Ναι, μπράβο, έχω πάει εκεί. Έχω πάει.
1: Προσωρινή, ας πούμε, κατάσταση. Αλλά τώρα χτίζεται ένα από τα μεγαλύτερα τέτοια κέντρα που έχουμε στην Ευρώπη.
0: Τι σημαίνει αυτό, εάν έχετε αίσθηση, σε επίπεδο υπολογιστικής δύναμης? Τι σημαίνει υπερυπολογιστής, εάν μπορούμε να το δώσουμε σε μια πρακτική, ας πούμε, αποτύπωση, τι θα μπορούσε να σημαίνει σε σχέση με ένα συμβατικό υπολογιστή που έχουμε?
1: Έχει τεράστιες δυνατότητες κλίμακα πεταφλόπ, δηλαδή εκατομμυρίων στοιχείων ενός συμβατικού υπολογιστή. Δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους την εκθετική δυνατότητα αυτού του μεγέθους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει μια δύναμη η οποία αντιστοιχεί σε ένα μεσαίο εργοστάσιο. Έχει δηλαδή μια ισχύ για να δουλέψει, όπως εμείς δουλεύουμε με μια μπρίζα, εκεί χρειαζόμαστε μια ισχύ η οποία αντιστοιχεί σε χιλιάδες γίγα και βατ, και ταυτόχρονα για να καλυφθεί αυτή η ισχύ στείνεται δίπλα του ένα μεγάλο, εντός του πάρκου, ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ελεγχόμενο και καλοσχεδιασμένο, επάνω στα εδάφη που αποτελούσαν εδάφη ρηπασμένα μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή επάνω σε έναν ξηρό τάφο, όπως λένε, μολυσμένων εδαφών που έχει αδρανοποιηθεί, έχει αποκατασταθεί, φτιάχνουμε και την ενεργειακή υποδομή ώστε να μην τραβάμε από τον ΑΕΣ Λαυρίου. Ισχύει να μην τραβάει ο υπολογιστής ισχύει από τον ΑΕΣ Λαυρίου, αλλά να αυτό λειτουργεί, να καλύπτει την ενεργειακή του ανάγκη. Την ίδια στιγμή δεν τραβάει ούτε νερό από το δίκτυο, αλλά ανακυκλώνει νερό, δηλαδή έχει.
0: Αυτό είναι πολλά... που θα σας ρωτούσα, γιατί έχει σημαντικές ανάγκες, έτσι.
1: Έχει σημαντικές ανάγκες σε νερό, αλλά χρησιμοποιεί ένα κλειστό σύστημα ειδική τεχνολογία νερού. Δεν είναι το νερό της πόλης, γιατί χρειάζεται να έχει πολύ συγκεκριμένη σύνθεση, που αυτό ουσιαστικά μεταφέρει τον υπολογιστή σε κλειστό κύκλωμα ανακυκλωμένου νερού. Και το τρίτο, καθίσαμε και δουλέψαμε αρκετά καλά, γιατί υπήρχαν και ανησυχίες, και καλά κάνουν και υπήρχαν ανησυχίες, και στο ζήτημα της κορύπανσης, που αρκετές φορές είναι προβληματικό σε αυτές τις εγκαταστάσεις, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν δημιουργεί πρόβλημα ούτε στα μουσεία μας, ούτε στα συνταδιακά μας κέντρα, ούτε στην πόλη του Λαυρίου.
0: Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε και έχετε την εικόνα, να πούμε και δύο κουβέντες για την ιστορική σημασία του συγκεκριμένου κτηρίου. Του ηλεκτρικού σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Τι ακριβώς είναι, πότε χτίστηκε και λίγα χαρακτηριστικά του, έτσι, για να δώσουμε, να συνδέσουμε και το σήμερα με το χθες.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι περνάμε από τη μία γενιά της Γεωργικής Επανάστασης στην άλλη και εδώ για μία ίδια λειτουργία. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που το 1905 έχουμε στην Ελλάδα μία επανάσταση, που είναι η επανάσταση του ηλεκτρισμού, και φτιάχνονται οι δύο πρώτοι πολύ μεγάλοι, τεράστιοι για τα μεγέθη της εποχής, ηλεκτρικοί σταθμοί, ο ένας στο Πάλιρο, την κλασική φυσό του Ερίκιο, που ακόμα η ΔΕΗ δυστυχώς δεν το έχει φτιάξει εδώ και πολλά χρόνια, και αυτό είναι μορφή για τη ΔΕΗ, το λέω ναι. Δημοσίως.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη, ένα αντίστοιχο κτίριο που εμείς έχουμε στο Λάδριο, που είναι ο ηλεκτρικός σταθμός, χτίζονται το 1904-1905 και δύο αυτοί σταθμοί, μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Αγιώργης, το Αλιβέρι, οι μεγάλοι σταθμοί του Τολεμαΐδας και ούτω καθεξής. Και αυτός ο σταθμός προμήθεσε το Λαύριο με ρεύμα, κάλυψε το Λαύριο σε ρεύμα τα εργοστάσια, αλλά και την πόλη. Η πόλη αρχίζει να ηλεκτροδοτείται αρκετά νωρίς, επί εποχής Φωκίωνος Νεύρη, για να καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται. Είναι μια πόλη με πρωτοποριακού σχεδιασμού. Λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια με διάφορους τύπους μηχανών μέσα, δεν έχει νόημα να κουράσουμε τους ακροατές σας. Και τελειώνει μετά τον πόλεμο όταν φτιάχνεται το εθνικό δίκτυο της ΔΕΗ και πια η ΔΕΗ, η εθνική ΔΕΗ δίνει ρεύμα και στη βιομηχανία. Έχει πάθει ζημίες κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το διπλανό κτίριο που στέλνεζε τις δεξαμενές αερίου ανατινάζεται κατά τη διάρκεια της κατοχής. Δεν καταραίει, αλλά ακόμα τα σημάδια της έκρηξης είναι εκεί και διατηρούνται, θα τα διατηρήσουμε. Ενώ το κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού είναι ένα εκπληκτικό κτίριο υψηλής αντοχής που σχεδιάστηκε από μηχανικούς Γάλλους και είχε εξοπλισμό μηχανολογικό που ήρθε από τη Λιέγη την ίδια εποχή που τα εργοστάσια της Λιέγης σχεδιάζαν τον πύργο του Άιφελ, για να έχουμε και μια εικόνα των αναλογιών και της παγκοσμιοποίησης, που έρχεται πολλές δεκαετίες πριν ανακαλύψουμε εμείς αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Η Γερανογέφυρα, για παράδειγμα, είναι τα στοιχεία του σημερινού ηλεκτρικού σταθμού. Για πολλά χρόνια ήταν ανενεργός. Δοκιμάσαμε διάφορα σενάρια, εν τέλει κατάφερε το Μετσόβιο και μου έκανε την τιμή να έχω την ευθύνη την τεχνική του έργου από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Πάρκου να να συνάψει σύμβαση με την ΕΔΙΤΕ και να εγκατασταθεί το.
0: Νομίζω το κόστος του έργου είναι συνολικά 17,9 εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό είναι με το κόστος των κτηριακών. Υπάρχει ένα κόστος το οποίο είναι περίπου αυτό που αφορά τα κτηριακά, δηλαδή την αποκατάσταση του κτηρίου και τα ηλεκτρομηχανολογικά του κτηρίου. Και υπάρχει ένα κόστος που είναι άλλα τόσα και περισσότερα, που είναι ο ίδιος υπολογιστής.
0: Ο υπολογιστής, ναι.
1: Ο υπολογιστής δεν είναι με υπάρχει μια εργολαβία η οποία κινείται εντός του εθνικού χώρου, που είναι τα κτηριακά. Είχαμε εταιρείες, καλές ελληνικές εταιρείες που μπορέσαν και αναλάβαν αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Αλλά η κατασκευή των μονάδων του υπολογιστή έρχεται απ' έξω.
0: Κύριε Μπελαβίλα, σας ευχαριστώ θερμά. τους χαιρετισμούς μου στη Σάμο. Ευχαριστώ που καταθέσατε τις γνώσεις σας, αλλά και κυρίως μας μεταδώσατε το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Λαύριο, στον ηλεκτρικό σταθμό της γαλλικής εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.
1: Χαρούμε να σας ξαναγήσουμε και επί τόπου, όποτε θέλετε.
0: Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ για όλα, την καλημέρα μου. Καλή Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής με αντικείμενο την πολεοδομία και την ιστορία της πόλης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να σας πω ότι συζητήσαμε για τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, ο οποίος εγκαθίσταται στον ηλεκτρικό σταθμό, στο κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού της γαλλικής εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Ένα ιστορικό κτίριο και ουσιαστικά, αν θέλετε, ο πρώτος πυρήνας ηλεκτροδότησης της πόλης στις αρχές της δεκαετίας, στις αρχές του αιώνα ουσιαστικά, του 1900, έτσι, εκεί, από εκεί και μετά την κατασκευή του, αποτέλεσε μία από τις πρώτες, τις κύριες υποδομές που έδωσε ρεύμα στην αναπτυσσόμενη τότε, στο αναπτυσσόμενο Λαύριο που είχε βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά και σταδιακά σε ένα κομμάτι της υπόλοιπης Αθήνας που αργότερα καλύφθηκε βεβαίως από την ΔΕΗ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε με Δάφνη Μπεχτσή, Συνόμπο, κινηματογράφους. Για να μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο το σπίτι, γιατί το Συνόμπο έχει πλατφόρμα που βλέπουμε στο σπίτι, αλλά έχει και αρκετούς κινηματογράφους που έχει αναβιώσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορούμε να βρισκόμαστε και να βγαίνουμε λίγο έξω από τους τέσσερις στίχους σπιτιού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Κύβος ερήφθη. Καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά? Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται? Οι στόχοι της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές. Στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς. Στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς? Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Come by me love και ένα πολύ κλασικό τραγούδι άλλων δεκαετιών. Ωστόσο, θέλω να μιλήσουμε για σινεμά. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλος άνθρωπος για κάτι τέτοιο από τη Δάφνη Μπεχτσή, τον άνθρωπο που δημιούργησε το Σινόμπο. Και εκτός του ότι δημιούργησε το Σινόμπο και έβαλε μια άλλη νότα στα κινηματογραφικά οικιακά βράδια, αν θέλετε, όλων μας, έκανε και κάτι ακόμα που για μένα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από την ίδια την πλατφόρμα του Σινόμπο, το ότι αναβίωσε αρκετές πλέον αίθουσες κινηματογραφικές της Αθήνας, και αυτό είναι για μένα, εκτός από μια κίνηση που προσφέρει στον κινηματογράφο και στο προϊόν και στην κινηματογραφική βιομηχανία, ό,τι άλλο θέλετε πείτε, για μένα είναι και μια κοινωνική, αν θέλετε, έχει και κοινωνική διάσταση αυτό, γιατί είχαμε κυρίως στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει επαφή, βγαίνω, πάω κάπου σε μια αίθουσα, είχαμε φοβηθεί όλα αυτά. Ο κινηματογράφος είναι μια βασική μορφή κοινωνικοποίησης και συνέβρεσης. Κυρία Μπεχτσή, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ, πολύ καλά εσύ?
0: Είμαι πολύ καλά, πολύ καλά. Εγώ θα το πάω ανάποδα, δεν θα σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες το Σινόμπο. Θα το πάω ανάποδα και θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να, έχοντας αν θες ένα ψηφιακό υπόβαθρο που είναι η πλατφόρμα του Σινόμπο, αποφάσισες να δώσεις ζωή σε αίθουσες, σε φυσικές αίθουσες κινηματογράφων, και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, θα πω ότι δίχως να είναι ακριβώς χαρτογραφημένο, ήταν πάντα μέρος της αποστολής μας. Δηλαδή, το Σινόμπο ξεκινήσαμε διότι θέλαμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική απέναντι στις πλατφόρμες κολοσσούς, Netflix, Disney κτλ. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που, την οποία θα επιλέγουν άνθρωποι και όχι αλγόριθμος, την οποία θα επιλέγονται αυτά που αγαπήσαμε και αυτά που ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε πουθενά αλλού. Μια πλατφόρμα που η ποιότητα και η ποσότητα συναντιούνται, αλλά και μια πλατφόρμα η οποία στηρίζει το σινεμά σε κάθε μορφή του. Για μας ο φυσικός χώρος, δηλαδή το να βλέπεις σινεμά στη μεγάλη οθόνη, με παρέα, να ακούς την δράση του κοινού, πόσες φορές έχουμε δει ταινίες στα σινεμά και θυμόμαστε αυτή την είδα εκεί. Για μας έχει τεράστια σημασία το να βρισκόμαστε στην αίθουσα, και πάντοτε λέγαμε όταν ξεκινήσαμε το Σινόμπο, θέλουμε να έχουμε το χώρο μας, θέλουμε να μπορούμε να βρισκόμαστε με το κοινό μας έξω. Και ήρθε απολύτως φυσικά, διότι με την πανδημία και την εξέλιξη στο πώς πηγαίνει η όλη κατανάλωση περιεχομένου, τα σινεμά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο, η στήριξη είναι λίγη από το κράτος, σινεμά κλείνουν για να γίνουν ξενοδοχεία, οπότε κάπως ήρθε φυσικά. Υπήρξαν πολλά σινεμά που νιώσαμε ότι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Εμείς θέλαμε πολύ να έχουμε το χώρο μας, να καλούμε το κοινό μας, να δίνουμε ζωή σε αυτό το χώρο και να έχουμε ένα χώρο να προβάλλουμε ταινίες που δεν βρίσκουν χώρο αλλιώς. Οπότε κάπως ήταν έτσι, νομίζω πολύ, ναι.
0: Πόσες αίθουσες αυτή τη στιγμή διαχειρίζεστε? Έχω στο μυαλό μου την Πατησίων, έχω στο μυαλό μου την Όπερα, στην Πλάκα
1: το
0: Σινεπαρί. Ας τις πούμε, γιατί έχει σημασία να ακουστούν.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Σινόμπο Πατησίων, το Ιν Αλεξάνδρα, που είναι μία αίθουσα και η οποία ήταν σε πολύ παρεκκλημένη κατάσταση. Έμπαινε μέσα πάρα πολύ, έμπαινε σε μια προβολή και ήταν μέσα 10 άτομα, και το αναλάβαμε σαν project μέσα συνεργασία με τον Άκη Καπράνο, και έχει γίνει πλέον το absolute cinephile στέκι. Οι κάρτες μέλους που είναι για unlimited προβολές ξεπουλάνε με το που βγαίνουν. Έχει δημιουργηθεί μια φανταστική κοινότητα γύρω από αυτό το σινεμά. Μετά ήταν το Σινόμπο Όπερα, το οποίο είχε 2 αίθουσες και πλέον αποτελεί και τη μεγαλύτερη αίθουσα στο κέντρο. Το οποίο...
0: Εννοείς ελείψη Απόλλωνα Αττικών και Ιντεάλ, έτσι?
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ακριβώς. Και ήρθε έτσι σε πολύ καλό timing, διότι ήταν επίσης μια αίθουσα που δυσκολευόταν πάρα πολύ να επιβιώσει και δεν είχε καθόλου ζωή. Και είχε κλείσει μάλιστα.
0: Το θυμάμαι και... πολύ χαρακτηριστικά, πριν από τρία περίπου τρία χρόνια νομίζω είναι που έκλεισε, ναι, και ναι, την αναλάβατε εσείς και της δώσατε ζωή και βλέπω επιτέλους ουρές στη Στοά Όπερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι φανταστικό. Αυτό είναι το πιο rewarding μέρος της δουλειάς μας, θα πω. Και η όπερα, εντάξει, έκτοτε έχει, παρόλο που δεν είχαμε και τα χρήματα που χρειάζονταν για την νεολική ανακαίνιση ή κάτι τέτοιο σε εκείνη τη φάση.
0: Το κάνετε τώρα όμως, και... αυτό δεν μπορώ να μην το πω ότι το κάνετε
1: ακριβώς,
0: τώρα.
1: Ακριβώς,
0: βλέπω
1: ακριβώς
0: τα καθίσματα να βγαίνουν με το κιλό από μέσα, τα παλιά καθίσματα, και να γίνονται πράγματα που θα δώσουν μια νέα πνοή σε αυτή την αίθουσα, μια νέα εικόνα. Και
1: ακριβώς,
0: αυτό πρέπει να ακουστεί και πρέπει να το ακούσει και ο κόσμος για να το επισκεφτεί από την καινούργια σεζόν που θα έρθει.
1: Και τα περισσότερα... αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, ότι αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε στο Συνόβο γενικά. Δηλαδή, επανεπενδύουμε διαρκώς αυτό που. Δηλαδή, το εισιτήριο που θα δώσει ο θεατής, τη συνδρομή που θα δώσει, πάει συνεχώς πίσω στο να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία του, να σώσουμε σινεμά, να φέρουμε περισσότερες ταινίες για αυτόν. Και έτσι τώρα και η όπερα, έχοντας λειτουργήσει πλέον τρεις σεζόν, έτσι, πολύ δυναμικά και έχοντας δείξει πολύ καλά σημάδια και το κοινό έχει δείξει ότι θέλω να έρχομαι σε ένα τέτοιο χώρο, πλέον μπορέσαμε και παρεπενδύουμε και εμείς πίσω στην αίθουσα και κάνουμε μια ανακαίνιση και θα γίνει πλέον τρεις αίθουσες, οπότε θα... είναι σαν να μπορέσαμε και παρεπενδύουμε και εμείς πίσω στην αίθουσα και κάνουμε μια ανακαίνιση και θα γίνει πλέον τρεις αίθουσες, οπότε θα είναι σαν ένα μόνιμο φεστιβάλ.

και εν χορδών που είναι μέσα στο όπερα, γιατί δίπλα ήταν κάποτε, σας θυμίζω, η παλιά η λυρική σκηνή πριν μεταφερθεί στο Ίδρυμα Νιάρχος. Και θα πούμε πολλά περισσότερα και για το Συνεπαρή και όχι μόνο αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνε κοντά μας, Δάφνη Μπεχτσή, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος του Συνόμπο, η γυναίκα του Συνόμπο είναι εδώ και συζητάμε για κινηματογράφο.

0: 90,1.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις. Το ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει κυβέρνηση όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του για τους εμπρισμούς που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση. Μας ανησυχεί το τοξικό νέφος, δηλώσει στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, ισχυρότατες πήγες δυνάμεις επιχειρούν ενώ από αέρος. Επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των αρχαιοματικών πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής φέρεται σε κατάσταση μέθης να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος του συμπέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε ενώ επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Πολύ υψηλό κινδύνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η πυρκαγιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Γιορτής των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της χώρας. Στα αθλητικά για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, 2, 11, 10, 80, 8,80 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Συζητάμε με τη Δάφνη Μπεκτσή για το Συνόμπο, για τις αίθουσες που έχει αναλάβει το Συνόμπο και ξεκινήσαμε λέγοντας για το Συνόμπο Πατησίων που αναβαθμίστηκε και παραδόθηκε ως συνεφιλ στέκη. Συνεχίσαμε με τη στο

0: Όπερα που θα λειτουργήσει, όπως μας είπε η ίδια, με τρεις πλέον αίθουσες αντί για δύο που ήταν μέχρι πρότινος, ανακοινίζεται πλήρως αυτή τη στιγμή. Και φτάσαμε κάπου εκεί στο Σινέ Παρί, στην Πλάκα. Για μένα είναι πραγματικά το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι για όποιον θέλει να πάει σε αυτή την μοναδική ταράτσα, να δει μια ταινία, να ξεφύγει λίγο, να ξεχάσει ότι είναι στην πόλη, ότι είναι στην Αθήνα. Δάφνη, εκεί επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, παρέμβαση, γιατί το κτίριο ανήκει πλέον στον Στέλιο Χατζιωάννου τα τελευταία χρόνια, έτσι το έχει πάρει, στεγάζεται το Ίδρυμα Στέλιο Χατζιωάννου εκεί, και εσείς έχετε την αίθουσα στην ταράτσα του κτιρίου. Και είναι, αυτό είναι, δηλαδή, εντάξει, εντωμεταξύ κάθε φορά για να βρω εισιτήριο πρέπει να κάνω τάμα για να μπορέσω να πάω στο συνέπαρι.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι το μόνο κακό του, είναι η αλήθεια.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, τουλάχιστον θα πω εγώ, για να μην πω και περισσότερο.
1: Είναι μοναδική εμπειρία, και επειδή κάνουμε και μεμονωμένες προβολές ταινιών που παίζονται για μοναδικές προβολές,
0: θυμάμαι, ας πούμε, πέρσι είχατε κάνει, λέω τώρα παράδειγμα, μια μοναδική προβολή ήταν το Ποτέ την Κυριακή, έτσι,
1: ακριβώς,
0: αν θυμάμαι
1: ακριβώς.
0: Καλά.
1: Ναι,
0: μία
1: ακριβώς.
0: Από αυτές που θυμάμαι τώρα που έχω στο μυαλό μου.
1: Ας πούμε, τώρα έχουμε αφιέρωμα στις ερωτικές ταινίες των 2000, με εμβληματικές ταινίες όπως το Σοκολά, το Moulin Rouge.
0: Α, καλά,
1: και έχουμε μια ενότητα που κάθε Τετάρτη παίζουμε μια εμβληματική ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60. Τώρα, τις επόμενες Τετάρτες έρχονται το Κορίτσι με τα Μαύρα, το Τελευταίο Ψέμα, ο Φόβος. Οπότε κάνουμε έτσι πολλά tributes και αφιερώματα που δεν θα τα βρεις μετά, και δημιουργείται μια ζήτηση παραπάνω που δυσκολεύεται.
0: Μα να σου πω κάτι, το πιο ενδιαφέρον στους θερινούς κινηματογράφους είναι να μην βλέπεις τόσο τις ταινίες που πέρασαν το χειμώνα, αλλά να βλέπεις ταινίες που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την ιστορία του κινηματογράφου και να μπορείς να τις δεις ξανά. Αυτό είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον. Γνωρίζεις καλύτερα τον κινηματογράφο, μπορείς να ακολουθήσεις την πορεία του, τη συνέχεια, την ιστορία του μέσα από τους θερινούς. Και αυτό
1: υπάρχει
0: είναι.
1: Και ένα πολύ νέο κοινό που δεν έχει δει πολλά από αυτά. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο. Επίσης η εμπειρία, όπως λέγαμε πριν, είναι το πού θα το δεις, με ποιον. Έχει μια σημασία. Τώρα θα κάνουμε και στο Σινέ Παρί από τις 6 Αυγούστου αφιέρωμα σε ταινίες βασισμένες από το βιβλίο της Jane Austen. Επαιτειακά, περηφάνεια την προκατάληψη κλπ.
0: Άλλες αίθουσες έχετε, αλήθεια?
1: Τώρα μόλις προσθέθηκε στην οικογένεια το Σινόμπο Μασκότ. Παλιά γνωστός νέα Μασκότ, στον Ταύρο. Είναι μέσα σε ένα καταπράσινο πάρκο. Εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Θέλουμε κάπως να του δώσουμε μια πνοή σαν το Σινόμπο Πατησίων, αλλά καλοκαιρινό. Ακριβώς επειδή βρίσκεται μέσα στο πάρκο, η ταινία μπορεί να παίζει δυνατά, δεν ενοχλεί τους γείτονες, μπορείς να πας με αμάξι, μηχανή. Θέλουμε να το κάνουμε έτσι τέκι για τις βραδιές τρόμου, αφιερώματα σε κλασικούς σκηνοθέτες. Οπότε ξεκίνησε αυτό μόλις την Πέμπτη, με πολύ καλά πρώτα σημάδια. Και ανυπομονούμε πολύ για το.
0: Με Lost Highway ξεκινήσατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Με Lost Highway θα έχουμε αφιέρωμα και στον Lynch τώρα μέσα στο επόμενο διάστημα, και στον Kubrick και στον Τσιόλι. Κάθε Τετάρτη θα βλέπουμε μια ταινία σύγχρονου ελληνικού σινεμά, παρουσία συντελεστών και σκηνοθέτη, για να μπορεί το κοινό να συνομιλήσει με τους δημιουργούς. Θα έχουμε βραδιές κάθε Παρασκευή με έτσι πιο δύσκολες και σκοτεινές ταινίες που όμως έχουν σημασία ιστορική, π.χ. Requiem for a Dream, Καφέ του Χάνεκε, και βραδιές, το my favorite, κάθε Σάββατο, cult ταινίες των 80's, τρόμου.
0: Εν τω μεταξύ, καλά, αυτό το πάρκο είναι φανταστικό. Όποιος δεν έχει πάει, καλό θα είναι να το δοκιμάσει. Σινόμπο Μασκό.
1: Από Μασκότ,
0: ναι. Και νομίζω έχετε και χώρο στάθμευση εκεί που μπορεί κάποιος να αφήσει το αυτοκίνητό του.
1: Ακριβώς, είναι μόνο 12 λεπτά από το κέντρο και μπορείς να αφήσεις το αμάξι μέσα στο πάρκο, έχει χώρο, οπότε είναι ωραίο.
0: Εξυπηρετεί, βολεύει.
1: Άρα είναι ένα από τα στοιχήματα που πραγματικά θέλαμε να αποδείξουμε, ότι με μεράκι και φροντίδα και καλό πρόγραμμα και καλή ομάδα όλα γίνονται, γιατί ήταν ένας χώρος που δεν ήταν γνωστός, το σινεμά δεν πήγαινε καλά, ήταν παρρικμασμένο και τώρα πάμε να δώσουμε νέα ζωή στο πάρκο.
0: Δεν υπήρχε πολύ αγάπη να το περιβάλλει, γι' αυτό μάλλον θα πω εγώ. Για να μπορέσει να πάει καλά. Κάπου είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή σου για τη δημιουργία του Σινόμπο ότι σε αντίθεση με πολλούς startupers που ξεκίνησαν από κάποιο γκαράζ, καλή ώρα ας πούμε, έχουν βγει κάτι φωτογραφίες, έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του ιδρυτή της Amazon που είναι σε έναν πολύ μικρό χώρο πριν ξεκινήσει ας πούμε να φτιάχνει αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Εσύ είπες ότι ξεκίνησε από τον μπαλκόνι της αδερφής σου.
1: Πράγματι, τα Εξάρχεια, Μαυρού Μιχάλη.
0: Όπου τα Εξάρχεια είναι και η έδρα του Σινόμπο, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, πούμε. Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε.
0: Σε ένα νεοκλασικό πολύ ωραίο κτίριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι σύγχρονο αλλά νεοκλασικό. Δεν ξέρω, το κατάφεραν πολύ ωραία. Είμαστε στην Τζαβέλα, στην καρδιά των Εξαρχείων.
0: Έχετε μια πολύ ωραίο μαγαζί εκεί με πρωινά, καφέ κλπ. Πολύ ήσυχο εκεί απέναντι, που είναι απολαυστικό να καθίσει κανείς, θα πω.
1: Γενικά χαιρόμαστε πολύ τη γειτονιά, είναι αλήθεια. Ναι, βρίσκεται στο επίκεντρο όλα τα εργαστήρια κινηματογράφου, δημοσιογράφοι, δημιουργοί, όλοι βρίσκονται στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον και 30 άτομα ομάδα, οπότε...
0: Μεγαλώσατε.
1: Ναι, μεγαλώσαμε.
0: Και το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, που εγώ θέλω να το πω, γιατί παρακολουθώ και το οικονομικό, παύλα επιχειρηματικό ρεπορτάζ, είναι ότι η εταιρεία είναι κερδοφόρος και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε.
1: Η εταιρεία
0: και αναπτυσσόμενη.
1: Είναι συνεχώς ο λόγος που βρίσκεται σε αυτό.
0: Δηλαδή δεν το κάνετε από χόμπι, να το πω έτσι. Δεν είναι από ρομαντική μόνο διάθεση να αναβιώσετε τον κινηματογράφο. Είναι και μια επιχείρηση η οποία πάει μπροστά και αφήνει και κάτι στο τέλος της ημέρας για να μπορέσει να συνεχίζει το έργο της, έτσι.
1: Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, εάν ήταν το επιχειρήν το ζητούμενο, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο ρομαντισμός και η αποστολή από πίσω,
0: ναι, αλλά δεν είναι
1: θα
0: μόνο.
1: Είχαμε ζοριστεί τόσο πολύ.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Θα τα είχαμε καταφέρει.
0: Αλλά έχει σημασία να μην είναι μόνο ο ρομαντισμός, γιατί δεν ζεις με ρομαντισμό, έτσι. Είναι, όπως λένε κάποιοι, εντάξει, δεν τρως από την αγάπη μόνο. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία.
1: Είναι τόσο ανταγωνιστικό το περιβάλλον και της διανομής και του streaming που εάν δεν κάναμε μια πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί να εξυπηρετήσει το product, το εμπορικό, το οικονομικό, το marketing, όλα αυτά που χρειάζονται για να πετύχει κάτι τέτοιο, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ καλοί σε αυτό που κάνουμε αλλά μας κινητοποιεί αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει ένα mission από πίσω.
0: Ναι.
1: Οπότε συνεχώς επανεπαιδεύουμε πίσω αυτά που βγάζουμε, γιατί άμα δεν εξελίσσεσαι σε αυτό το industry που πάει τώρα με αυτή την ελληνική ταχύτητα, δεν θα καταφέρει να επιβιώσει. Δηλαδή όλο αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε χτίσει, η κοινότητα, εκατοντάδες χιλιάδες συνεφίλνα.
0: Πόσα άτομα είναι γεγραμμένα στην πλατφόρμα του Σινόμπο σήμερα?
1: Αυτό δεν μπορώ να το κάνω disclose,
0: εντάξει,
1: αλλά μπορώ
0: πειράζει
1: να σου πω ότι είναι... στα κανάλια μας μας ακολουθούν περίπου 500.000 άνθρωποι across channel. Δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να βλέπουν το τι προτείνει το Σινόμπο, να παρακολουθούν τι κάνουμε, ποια σινεμά ανοίξαμε, τι ταινία θα βγάλουμε. Συνολικά είναι 500.000 άνθρωποι.
0: Άρα έχετε δημιουργήσει μια ευρύτερη κοινότητα πέρα από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα.
1: Ακριβώς,
0: και κάποιοι άλλοι που ενδιαφέρονται. Και εγώ στο λέω πραγματικά, επειδή δύο αίθουσες τις παρακολουθώ πολύ γιατί είναι κοντά στα καθημερινά μου πράγματα, και το Σινέ Παρί στην Πλάκα και το Σινέ Όπερα, Σινόμπο Όπερα πλέον τα τελευταία χρόνια στο Άοπερα στην Ακαδημίας 57, είναι δύο κινηματογράφοι που σφίζουν από ζωή και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ.
0: Για τους άλλους δύο δεν έχω άποψη, γιατί δεν τυχαίνει να κινούμε προς τα εκεί συχνά. Αλλά για αυτούς τους δύο που έχω, μπορώ να το πω. Το επιβεβαιώνω.
1: Είναι αλήθεια ότι από τότε που αναλάβαμε κάθε σινεμά που έχουμε αναλάβει, τα περισσότερα, με εξαίρεση το Σινέ Παρί, που και αυτό ήταν κλειστό, αλλά στην πραγματικότητα είχε πολλούς ενδιαφερόμενους να το διεκδικήσουν.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα σινεμά που έχουμε εμπλακεί ήταν σινεμά που είχαν χάσει ελπίδα οι διευθυντές, οι πρώην άνθρωποι που τα λειτουργούσαν. Και από τότε που τα έχει αναλάβει το Σινόμπο έχει πενταπλασιάσει τον κόσμο, το κοινό τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Και αυτό έχει συμβεί και με το κοινό της πλατφόρμας.
0: Πίστεψε με, και για μας.
1: Όταν ξεκινούσα, κανείς δεν πίστεψε σε αυτό. Τώρα ήμουν 26 χρονών, πήγα τότε στους διανομής του κινηματογράφου στην Ελλάδα και τους λέω, παιδιά, ελάτε να το κάνουμε μαζί. Βάλτε ταινίες να γίνετε συνέτεροι. δεν πίστευε κανείς σε αυτό. Όλοι μου λέγανε θα φάω τα μούτρα μου, θα το βλέπω μόνο εγώ και οι φίλοι μου. Και τελικά φτάσαμε να έχουμε αποδείξει ότι έχουμε εκατοστοπλησιάσει το κοινό που πιστεύουν ότι έχει μια ανεξάρτητη καλλιτεχνική ταινία. Έτσι. Βέβαια το Σινόμπο έχει ξεπεράσει αυτό έχει ξεπεράσει αυτό το φράγμα, είναι αλήθεια. Δηλαδή η αποστολή μας είναι περισσότερο να σπάσουμε αυτό το στερεότυπο ότι το ανεξάρτητο σινεμά είναι για λίγους. Γιατί δεν είναι.
0: Σε ευχαριστώ για όλα και εύχομαι πάντα με τον ίδιο ενθουσιασμό να μπορείς να περιγράφεις αυτό που κάνεις. Γιατί αυτό περνάει και σε εμάς όλους τους υπόλοιπους. Δάφνη Μπεχτσή, κυρίες και κύριοι, Σινόμπο. Κινηματογράφη αλλά και πλατφόρμα, αναβίωση κινηματογράφων αλλά και πλατφόρμα που μπορείτε να βλέπετε ταινίες. Μια δουλειά που για μένα έχει πάνω απ' όλα κοινωνικό αλλά και πολιτιστικό υπόβαθρο. Πάμε σε σύντομες διαφημίσεις. Η Μαριάννα η Αθηνασιάδου είναι εδώ. Θα συζητήσουμε για αρχιτεκτονική, για αισθητική, για πόλη, για διάφορα πράγματα. Μείνετε κοντά μας, σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: σήμερα έχουμε, έχουμε συγκεντρώσει το σύλλογο αποφύτων του Χάρβαρντ εδώ. Να ξέρετε, ξεκινήσαμε το πρωί με τον Γιώργο τον Κοντοβαζενίτη, ο οποίος είναι περιοδοντολόγος, οδοντίατρος, και έχει σπουδάσει και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας στο Χάρβαρντ και στο Τάφτς. Και συνεχίζουμε τώρα με τη Μαριάννα την Αθανασιάδου, η οποία είναι, είναι το πρόσωπο των σχήμα architects, που ασχολούνται με, με πολλά και διάφορα έργα, με το κομμάτι της αρχιτεκτονικής βεβαίως, και έχει σπουδάσει και εκείνη στο Χάρβαρντ. Μαριάννα, γεια σου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, για την υπομονή σου. Έχει έρθει από πολύ νωρίς, θα σας πω, σε σχέση με το ραντεβού, έτσι, για να μπεις λίγο στο κλίμα. Yeah. Γιατί δεν έχει ξανακάνει ραδιόφωνο, οπότε, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε, ούτε πρώτη ούτε τελευταία. Yeah.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για την αρχιτεκτονική και για την πόλη, και χαίρομαι πολύ που δίνεις βήμα σε αρχιτέκτονες να συμμετέχουν έτσι σε αυτή τη συζήτηση.
0: Να σου πω κάτι, ξέρεις τι με στενοχωρεί σε αυτή την πόλη? Σε μεγάλο βαθμό λείπει αισθητική. Έχει πολλά να πει αυτή η πόλη, αλλά δεν έχει αισθητική, ρε γαμότο μου.
1: Θα σου πω, ισχύει εν μέρη. Δηλαδή θεωρώ ότι ευτυχώς τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Δηλαδή βλέπουμε η πόλη να εξελίσσεται. Η πόλη θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν πριν 10, 15, 20 χρόνια, όταν επέστρεψα εγώ από την Αμερική. Και ευτυχώς, ενώ εντάξει, βλέπουμε διάσπαρτα πράγματα να εμφανίζονται από τη μία, από την άλλη τουλάχιστον είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Πες μου κάτι, ποια κτίρια προτιμάς? Νεοκλασικά διατηρητέα, παράδειγμα, με τα μοντέρνα, καλή ώρα κτίρια όπως το Hilton, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, για να δίνουμε και στον κόσμο εικόνα. Mm-hmm. Ή κτίρια που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει φουτουριστικά και βλέπει πολύ τον τελευταίο καιρό, ειδικά προς τα νότια της Αθήνας.
1: Λοιπόν, θα σου πω σε αυτό προσωπικά.
0: Ή την αθηναϊκή πολυκατοικία της μεταπολίτευσης.
1: Θα σου πω, σε όλα, σε όσους τύπους είπες, βρίσκω ενδιαφέρον. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι να είναι κάτι σχεδιασμένο στην εποχή του ποιοτικά.
0: Ή το περίπτερο του Πικιώνη στη Φιλοθέη.
1: Το σημαντικό είναι να γίνεται κάτι με ποιοτικό τρόπο. Δηλαδή, το διατηρηταίο να γίνεται με ποιοτικό τρόπο. Το Hilton που είπες είναι ένα σύμβολο της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ανακαινίστηκε.
0: Και έμεινε κοντά σε αυτό που ήταν.
1: Ακριβώς, διατήρησε το χαρακτήρα του. Και γενικά είναι σημαντικό η πόλη να εξελίσσεται και να προσθέτουμε νέες τυπολογίες και νέα κτίρια, τα οποία να συνυπάρχουν με το παλιό, και αυτό είναι που κάνει την πόλη ενδιαφέρουσα. Δηλαδή βρίσκω πολύ δύσκολες τις πόλεις, οι οποίες γίνονται κατευθείαν με τη μία. Πας, ας πούμε, σε μια πόλη στην Ινδία, στη μέση του πουθενά, φτιάχνουν μια πόλη μέσα σε 5 χρόνια, 3
0: Ντουμπάι.
1: Χρόνια ακριβώς.
0: Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ντουμπάι.
1: Είναι
0: έτσι,
1: πολύ πιο αδιάφορο, ας το πω, γιατί δεν δημιουργείται εύκολα μια κοινωνία. Η κοινωνία δημιουργείται σιγά σιγά, μέσα σε βάθος χρόνου, και αυτό προκύπτει και μέσα από το κτηριακό περιβάλλον.
0: Έχεις και πορεία στο εξωτερικό. Δηλαδή, πριν δουλέψεις στην Ελλάδα, έκανες αρκετές συνεργασίες και δουλειές στο εξωτερικό. Με σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία, πριν δημιουργήσεις τελικά το δικό σου.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η μεγάλη επιρροή που δέχθηκα στο σχεδιασμό είναι από το εξωτερικό. Κυρίως τα χρόνια που ήμουνα στη Δυτική Ακτή, θεωρώ ότι ήταν τρομερά ενδιαφέρον να περπατάς στο δρόμο και στο Λος Άντζελες, για παράδειγμα, και ξαφνικά έβλεπες το σπίτι του Frank Gehry, το Disney Concert Hall πιο μετά, ή σε κτίρια του Μονέο και τον Μόρφωση. Δηλαδή είναι εντυπωσιακά κτίρια, που full moderna, και Frank Gehry Δηλαδή, και Frank Lloyd Wright, συγγνώμη. Οπότε είχες τη δυνατότητα να δεις, να συναντήσεις μια αρχιτεκτονική που στην Ελλάδα του τότε δεν ήταν πιο δύσκολο.
0: Άρα ουσιαστικά, έχοντας πάρει πολλά στοιχεία, έχοντας υπάρξει πολυσυλλεκτική, ας πούμε, η εμπειρία σου από το εξωτερικό, όλο αυτό σου ανοίγει και λίγο τους ορίζοντες και μπορείς και βλέπεις και άλλα πράγματα πέρα από το μικρό κόσμο της Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ, γιατί εκεί υπήρχε μια απόλυτη ελευθερία στο σχεδιασμό. Δηλαδή δεν, οι κανόνες ήταν, ας πούμε, λιγότεροι, οπότε σου έδινε μια δυνατότητα να δημιουργήσεις απερίσπαστα και να φτιάξεις ένα αποτέλεσμα που εδώ στην Ελλάδα ίσως να μην ήταν αποδεκτό τόσο εύκολα.
0: Ποιο από τα έργα σου θα ξεχώριζες, αλήθεια, αν μας έλεγες ένα από αυτά?
1: Λοιπόν, αυτό που ξεχωρίζω σίγουρα είναι το κτίριο των γραφείων και της νέας βιομηχανίας εταιρείας Καλπάκ που κάναμε...
0: στην Κόρινθο, στην περιοχή της Κορινθίας,
1: σωστά,
0: εκεί, έτσι.
1: Που, το...
0: Η Καλπάκ είναι που έχει τους θερμοσύφωνες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, είναι μια πολύ εξαιρετική εταιρεία η οποία εξάγει σε πάρα πολλές χώρες. Και αυτό το κτίριο πέρσι κέρδισε το πρώτο βραβείο στα Grail Awards, που ήταν το
0: βραβείο αρχιτεκτονικής,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βραβείο αρχιτεκτονικής για καλύτερο κτίριο γραφείων στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι χωρίς την αντίληψη για υψηλή αρχιτεκτονική των ιδιοκτητών της εταιρείας δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, γιατί πραγματικά πρέπει να έχεις ανθρώπους που κατανοούν και θέλουν να αναζητούν κάτι ιδιαίτερο.
0: Οικογένεια Κωνσταντινίδη, έτσι, η Καλπάκ.
1: Μάλιστα.
0: Αρκετά, επειδή έχει τύχει να τους γνωρίσω, θα σου πω, πολύ, πολύ προσινείς και πολύ ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι.
1: Πάρα πολύ, εξαιρετικοί.
0: Κυκλοφορείς στην Αθήνα, μένεις κοντά στο κέντρο της Αθήνας, είσαι στο κέντρο ουσιαστικά, έτσι. Και κυκλοφορείς και με μια μοτοσυκλέτα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Σ' αρέσουν οι μηχανές. Και γενικώς αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Πάρα πολύ. Ναι, όλα αυτά με την ταχύτητα.
0: Πώς σου κόλλησε αυτό το μικρόβιο?
1: Από μικρή ηλικία, μάλλον λόγω του είχα μεγαλύτερο αδερφό.
0: Α, οπότε σου πέρασε όλο αυτό,
1: Μου πέρασε όλο αυτό. Και έκανα κι εγώ κάποια πράγματα, ίσως με ταχύτητα, με τη μηχανή και προσεξής και τα λοιπά, μέχρι που είχα ένα ατύχημα και τέλος.
0: Παρ' όλα αυτά συνέχισε να οδηγεί.
1: Εννοείται. Δηλαδή,
0: και μεγάλη μηχανή, πόσα κυβικά?
1: Είναι 800. 800 κυβικά, μια Ντουκάτι είναι.
0: Να.
1: Η οποία είναι η αγάπη μου, δεν την αφήνω. Είναι που λες ότι αυτή
0: πόσα
1: τη
0: χρόνια την έχεις?
1: Πάντα. Πλέον, πόσο είναι, καμιά δεκαπενταριά, κάπου εκεί.
0: Άρα είναι σχεδόν vintage κομμάτι πια.
1: Είναι γριούλα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις όλη αυτή τη συνύπαρξη που συζητήσαμε στην αρχή? Δηλαδή όλα αυτά τα κτίρια, τα διαφορετικά, πας στα προπήλαια, βλέπεις κάτι άλλο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Οδό Πανεπιστημίου. Πας στα νότια, βλέπεις κτίρια αεροπλάνα, ας πούμε, που λένε κάποιοι, με κυκλικά μπαλκόνια. Πας στα Πατήσια και βλέπεις εις του Ζωγράφου και βλέπεις, ξέρω, Αθηναϊκή Πολυκατοικία στην Κυψέλη. Μεταπολίτευση, εικόνα μεταπολίτευσης εκεί. Όλο αυτό πώς συνυπάρχει στα δικά σου τα μάτια?
1: Κοίτα, θα σου πω, θεωρώ ότι συνυπάρχει.
0: Ενώ βλέπεις, πας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και βλέπεις μια ομοιομορφία σχετική. Υπάρχει, ας πούμε, ένας σχεδιασμός. Ρημοτομικά υπήρξε κάτι εκεί, κάτι προϋπήρχε για να γίνει κάτι πιο, ας πούμε, πιο σωστό, να το πω έτσι απλά.
1: Θα σου πω, κοίτα, γενικά για το θέμα της πολυκατοικίας, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της ελληνικής αρχιτεκτονικής, γιατί έδωσε τη δυνατότητα να λύσει ένα στεγαστικό πρόβλημα πολύ γρήγορα, και είναι για την εποχή του κάτι αξιόλογο, θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά τις καινούργιες πολυκατοικίες που χτίζονται, θεωρώ ότι το βασικό θέμα είναι ότι βλέπεις λίγο ίδια πράγματα. Αυτό είναι που ίσως είναι το προβληματικό. Δηλαδή ότι βλέπεις ότι το σχεδιασμός επαναλαμβάνεται. Βλέπεις ίδια χρώματα, ίδια υλικά, δεν βλέπεις...
0: Μια πρωτοτυπία.
1: Ακριβώς. Και εμείς αυτό είναι που κάνουμε τελείως διαφορετικά. Δεν μπορείς να έχεις συνεχώς το ίδιο έργο. Εμείς φαντάσου όλα μας τα έργα είναι τελείως ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Ο βασικός λόγος είναι γιατί πάμε πρώτα με τις επιθυμίες του πελάτη, έπειτα κοιτάμε ποιος είναι ο χώρος, πού βρίσκεται το οικόπεδο προς ανατολισμός κτλ. Και μετά ποιοι είναι οι περιορισμοί από τον νόμο, από την πολεοδομία. Οπότε βάσει αυτών των τριών πραγμάτων βγαίνει ένα τελικό δημιούργημα. Πώς γίνεται όμως αυτό να είναι ίδιο συνεχώς? Δεν γίνεται. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο και εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει ένα ίδιο έργο. Είναι όλα custom ανάλογα με τα...
0: Θα κάνω εδώ μια παρένθεση, γιατί έχει στείλει ένας ακροατής ένα μήνυμα που δεν έχει σχέση με δική μας την κουβέντα, αλλά με την προηγούμενη για το Συνόμπο, που λέει συγχαρητήρια κλπ. Για τη συνέντευξη με την Δάφνη Μπεχτσή για το Συνόμπο. Και αυτό που ζητάει ουσιαστικά είναι να μπει και ένα πιο φθηνό εισιτήριο για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που ο ίδιος τις χαρακτηρίζει ως ξεχασμένες, υπό την έννοια όπως ας πούμε είναι συνταξιούχοι κλπ. Εισιτήριο κοντά στα 5 ευρώ για να μπορούν να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Λέει, θεωρώ βασικό λόγο προσέλκυσης ενός κοινού κάπως ξεχασμένου, και εννοώ συνταξιούχους, αλλά και όχι μόνο. Εδώ λέει ο Ζαφύρης, ο ακροατής που έχει στείλει το μήνυμα. Έχει πολύ δίκιο. Συμφωνώ και εγώ. Αν μας ακούει η κυρία Μπεχτσή, να το εξετάσει λοιπόν. Ταξιδεύει στην Ελλάδα, Μαριάννα. Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω, Μαριάννα Αθανασιάδου, αρχιτέκτονας. Συζητάμε εδώ, σχήμα Architects. Ταξιδεύεις λοιπόν στην Ελλάδα, έχεις ταξιδέψει στον κόσμο, ταξιδεύεις και στον κόσμο ακόμα, αλλά στην Ελλάδα ποιο θεωρείς έτσι πιο ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά προορισμό, τόπο? Είναι οι Κυκλάδες, ας πούμε, λέω τώρα, είναι το Ιόνιο, είναι κάτι άλλο, είναι η Μονεμβασιά, η Μάνη, τι θα μπορούσε να είναι?
1: Αυτό...
0: Στα δικά σου τα μάτια, που είσαι σε προσωπικό επίπεδο, εγώ σε ρωτάω.
1: Α, okay. Κοίτα, η Μάνη μου αρέσει πάρα πολύ, και για προσωπικούς λόγους, γιατί υπάρχει καταγωγή από εκεί. Οπότε αυτή η άγρια, πιο άγρια φύση, έτσι, με τους πύργους και τα λοιπά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ το Ιόνιο, με όλα αυτά, με το χαρακτήρα και την επιρροή από την Ιταλία. Θεωρώ ότι...
0: Ας πούμε Κέρκυρα για παράδειγμα, ναι. Λευκάδα ή Κέρκυρα περισσότερο?
1: Κέρκυρα περισσότερο.
0: Κέρκυρα σου πάει πιο καλά, ε?
1: Να, Κέρκυρα περισσότερο, έχει πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Νομίζω θα επέλεγα κάτι προς τα εκεί. Δηλαδή,
0: άρα δεν είσαι πολύ των Κυκλάδων?
1: Δεν είμαι φοβερά των Κυκλάδων. Ίσως επειδή έχουμε κολλήσει πάρα πολλές φορές με τον αέρα, με διάφορα
0: περιστατικά, σε διάφορα
1: και μέρη, και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Αλλά εντάξει.
0: Άρα αποφεύγεις τις Κυκλάδες?
1: Όχι, εντάξει. Αγαπάμε όλα τα μέρη της Ελλάδας και τις Κυκλάδες, εννοείται. Και βλέπουμε και μεγάλη ανάπτυξη.
0: Προτιμάς τα μέρη που πας με κάποιο μέσο, αεροπλάνο, καράβι, τρένο, ή τα μέρη που έχεις πρόσβαση με αυτοκίνητο?
1: Να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει με το αυτοκίνητο.
0: Σου μ' αρέσει... δίνει ελευθερία, ανεξαρτησία γι' αυτό?
1: Ακριβώς. Μ' αρέσει, και επειδή μ' αρέσει πολύ να οδηγώ κιόλας, οπότε μ' αρέσει και όλα αυτά τα μέρη που είπαμε προς την Πελοπόννησο.
0: Θα μοιραστείς μαζί μου που θα πας διακοπές σου φέτος?
1: Θα πάω Ιόνιο.
0: Ιόνιο, αλίμονο, αφού είπες κιόλας ότι εκεί είναι η προτίμησή σου, άρα πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά? Και μάλιστα σε έναν τόπο που συμβαίνει, που τυχαίνει να έχω πάει κι εγώ, και όντως έχει πολύ ωραίες παραλίες εκεί που θα πας. Έχεις ξαναπάει?
1: Ναι, πάρα πολλές φορές. Ναι. Είναι αγαπημένα μέρη προς το εκεί.
0: Μάλιστα.

0: Κοίτα, Μαριάννα, μου αρέσει να ρωτάω αρχιτέκτονες, κυρίες και κύριοι, Μαριάννα Αθανασιάδου, αρχιτέκτονας και επικεφαλής των Σχήμα Architects. Μ' αρέσει να συζητάω με αρχιτέκτονες και να μου λένε από τα πολύ γνωστά κτίρια της Αθήνας, τα πολύ χαρακτηριστικά που λέμε ότι είναι το πόσημα, ποιο είναι αυτό που ξεχωρίζουν. Το δικό σου, με τη δική σου τη ματιά, τη δική σου την οπτική, ποιο είναι?
1: Νομίζω, εντάξει, για μένα τρομερά σημαντικό είναι το κτίριο κάτω στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Γιατί?
1: Το κτίριο του Ρέντσο Πιάνο. Καταρχήν, ένας τόσο εμβληματικός αρχιτέκτονας έκανε αυτό το έργο στην Ελλάδα, από τη μία. Απ' την άλλη, το κτίριο από μόνο του είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για την περιοχή, γιατί δημιουργήθηκε ένα τοπόσημο στο οποίο μαζεύεται ο κόσμος, έρχεται κόσμος από διάφορες περιοχές της Αθήνας.
0: Και άλλαξε μια ολόκληρη περιοχή,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Για να το επισκεφτεί.
0: Τρομερό είναι, αυτό. Ναι, για σκέψου λίγο πώς ήταν εκείνη η περιοχή και πώς είναι τώρα πια.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και για την περιοχή, για τους κατοίκους και για την Αθήνα γενικότερα. Και το πάρκο που δημιουργήθηκε πάνω από
0: αυτό, ήθελα να σου πω, έχει προσφέρει ένα μεγάλο πάρκο.
1: Είναι,
0: για όλους.
1: Είναι
0: προσβάσιμο, προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους.
1: Προσβάσιμο, χρησιμοποιείται συνεχώς.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι, νομίζω, ίσως το πιο σημαντικό κτίριο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Μια φιλική οικογένεια, ας πούμε, έκανε τα γενέθλια του παιδιού της, του γιού της, τις προάλλες εκεί και πήγαμε και. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και μία, επειδή είναι ένα πάρα πολύ φροντισμένο, ένας πολύ φροντισμένος χώρος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δίνει και μία, αν θέλεις, περνάει και μία κουλτούρα σεβασμού προς αυτό που προσφέρεται στον κόσμο, και δημιουργεί, αν θέλεις, και μία αντίληψη ότι πάμε εκεί, ωραία, θα κάτσουμε να φάμε, να πιούμε, θα μαζέψουμε τα σκουπίδια, θα τα πετάξουμε μετά. Γιατί και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε πολύ. Ακόμα και σήμερα είδα τις προάλλες απέναντι από το σπίτι μου στον Άλιμο, ήρθε κάποιος να κάνει τη βουτιά του μπροστά στη θάλασσα, που ήρθε ο άνθρωπος με το αυτοκίνητό του κλπ. Μετά πήγε να πάρει το αυτοκίνητο, το βλέπω ξαφνικά να πετάει ένα πλαστικό μπουκάλι έτσι στο δρόμο, χύμα. Λέω, μεγάλε, τι έγινε? Δεν είμαστε στο 80 πια, δηλαδή, που πετούσαμε, ας πούμε, το ποτσίγαρο από το παράθυρο. Κάπου λίγο ας μαζευτούμε. Γι' αυτό λέω, προβάλλει και ένα σεβασμό, έναν πολιτισμό τον Ιάρχος.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Και σε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να πω ότι τότε που γινόταν ο διαγωνισμός στο Ελληνικό, για μένα το βασικό μέλημα ήταν, όταν έλεγαν όλοι ας γίνει ένα μεγάλο, τεράστιο πάρκο και μόνο πάρκο και τίποτα άλλο, ποιος θα φροντίζει αυτό το πάρκο, ναι, σε αυτό το μέγεθος?
0: Πρέπει να υπάρχουν και
1: δεν
0: άλλα πράγματα.
1: Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό.
0: Γι' αυτό και έγινε πόλη τελικά από πάρκο. Ας ακούσουμε λίγο μουσική. Θα μου πεις και τη μουσική ακούς μετά.

0: Αλήθεια, τι μουσική ακούς, δεν σε ρώτησα. Μου είπες για μηχανές, μου είπες για Ιόνιο, για Λευκάδα, για. Ωραία, τι μουσική ακούς.
1: Αυτή τη μουσική που παίζατε, ροκ.
0: Αυτή εδώ,
1: ροκάκι. Okay.
0: Για να ακούσουμε, ανεβάσουμε πάλι λοιπόν. Sweet Child O' Mine, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς οι λίγο παλιότεροι, τέλος πάντων. Yeah. Δεν ξέρω για τους νεότερους, αλλά για τους παλιότερους, για εμάς.

0: Λοιπόν, Μαριάννα, το δικό σου ομοστήριο επαγγελματικά που, σε, που έκανε διαφορά, ποιο ήταν στη διαδρομή ως τώρα?
1: Κοίτα, ένα από τα πρώτα κτίρια στα οποία
0: δούλεψες.
1: Ναι, ήταν το κτίριο της Open Trade. Στον Ταύρι, είναι πάνω στην Πειραιώς. Ένα κτίριο που είναι
0: πολύ χαρακτηριστικό κτίριο,
1: πολύ
0: έτσι.
1: Ναι. Αυτό ήταν.
0: Να πούμε, η Shop and Trade έχει πάρα πολλές γνωστές μάρκες μόδας που είναι εισαγωγές, δηλαδή γνωστών εταιριών μόδας στο κομμάτι ένδυσης, υπόδησης κλπ. Αξεσουάρ.
1: Σωστά. Ήταν όταν συνεργαζόμουν με το γραφείο Κοκκίνου Κούρκουλας που είχαν κάνει το Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Πειραιώς. Ένα εξαιρετικό γραφείο.
0: Πριν κάνεις το δικό σου γραφείο ακόμα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Αναζητήστε το κτίριο της Open Trade, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Shop and Trade. Πειραιώς 222 Ταύρος, έτσι, για να... Θα το έχετε δει ίσως περνώντας από εκεί, αλλά ενδεχομένως να έχετε αναρωτηθεί και τι είναι αυτό το κτίριο πολύ, για να μην ξέρετε. Ψάξτε το λίγο, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το landscape του κτιρίου, γιατί έχουμε ένα τεράστιο φυτεμένο δώμα εκεί πάνω, 1500 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Το είχε κάνει η Έλλη Παγκάλη που έχει κάνει και το φυτεμένο δώμα στο Σταύρος Νιάρχος. Οπότε πριν, δηλαδή εμείς προηγηθήκαμε.
0: Πες μου κάτι άλλο, για να κλείσουμε έτσι και λίγο μουδιαλικά. Βλέπεις ποδόσφαιρο?
1: Βλέπω φουλ ποδόσφαιρο γενικά. Φαντάσου, βλέπαμε οικογενειακό ποδόσφαιρο πάρα πολύ.
0: Τι ομάδα είσαι?
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Α, είσαι Ολυμπιακός, εντάξει, ωραία.
1: Πήραμε την Ευρωλίκα, βλέπω και φουλ μπάσκετ.
0: Άρα είσαι πιο πολύ μπασκετική από ποδοσφαιρική.
1: Πλέον, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τώρα που θα φτιάξει το γήπεδο ο πρόεδρος εκεί στο το Καραϊσκάκης, δεν θα πας?
1: Εντάξει, κάποια.
0: Έχεις διαρκείας?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Όχι, αλλά δεν χάνω παιχνίδι.
0: Έχεις διαρκείας στη δουλειά εσύ, γιατί πού να προλάβεις να πας τώρα να δεις και αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, ε?
1: Όχι, αλλά ναι. Βλέπουμε πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, λοιπόν, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έχω
0: ούτε
1: προλάβει
0: αγώνα
1: να δω ούτε λεπτό, όχι αγώνα.
0: Τι,
1: είναι η πρώτη φορά.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
1: Εντάξει, πάντα μ' άρεσε Αργεντινή.
0: Συμφωνώ, καλά. Ο Μέση,
1: πάντα,
0: νομίζω,
1: ναι,
0: ακόμα 39 χρονών αυτός ο άνθρωπος.
1: Καταπληκτικό.
0: Και, εντάξει. Πραγματικά πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή με τον Μπαπέ.
1: Ναι. Τώρα όμως που ξεκινάνε οι 16, θα δούμε φουλ.
0: Ναι, τώρα μπαίνουμε στο ζουμί, μπαίνουμε στο ψητό. Μαριάννα μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τη ματιά σου, για την ωραία σου παρουσία, για... και επειδή θέλουμε πολύ να ακούμε γενικές φωνές που, ξέρεις, καμιά φορά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά συμβαίνει να έχω εκπομπή που να έχω καλεσμένους μόνο άντρες και δεν το θέλω. Θέλω η εκπομπή να έχει περισσότερο γυναίκες. Για... δεν ξέρω, έχω...
1: Ωραία.
0: Και επίσης ήθελα να έχω και κόρη. Γιατί θεωρώ ότι οι γυναίκες κάνουν τη ζωή μας καλύτερη γενικά και τον κόσμο καλύτερο. Μεγάλη κουβέντα, αλλά όχι για τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για όλα,
1: για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Μαριάννα Αθανασιάδου, αρχιτέκτονας επικεφαλής των Σχήμα Architects, την είχαμε εδώ κοντά μας και μας μίλησε για πολλά και διάφορα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε με τον Αλέξανδρο Σόμολου για να κλείσουμε την εκπομπή, να πούμε και λίγο για Μουντιάλ, μιας και η Μαριάν δεν έχει προλάβει να παρακολουθήσει, να την ενημερώσουμε εμείς μέσω του επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, εγώ σας τα είπα. Θα έχουμε τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Για όσους δεν προλαβαίνουν να βλέπουν αυτά τα παιχνίδια που είναι 5 ώρα το πρωί και πραγματικά εντάξει, πού να αντέξεις. Χθες έκατσα. Ήταν η πρώτη φορά που είδα παιχνίδι στη ζώνη μετά τις 12 και είδα το Παραγουάι Γαλλία το 0-1. Αλλά εντάξει, είναι η διαφορά ώρας, βλέπετε, που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για πολύ αργά. Αλέξανδρος Σόμογλου, λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας, επικεφαλής αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Αλέξανδρε, τι κάνεις, την καλημέρα μου.
1: Πρόσεξε, καλημέρα. Έχω την εξίσωση να λύσω μέχρι το βράδυ. Βραζιλία-Νορβηγία στις 11.
0: Πω, παιχνιδάρα αυτή, έτσι.
1: Μεξικό με την Αγγλιάρα μου στις 3.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, έχω ξυπνήσει από τις 5.30. Και πρέπει να βρω τρόπο να μείνω ξύπνιος για να δω το Μεξικό-Αγγλία και να το πάω σε ρί μετά για 32 ώρες.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Η λύση είναι να καταφύγω σε αυτά τα μπλε χαπάκια που θα δώσει και ο Τούχελ τους παίχτες Εθνικής Αγγλίας σήμερα το βράδυ για να αντέψουν το υψόμετρο των 2.200 μέτρων στο Αστέκα.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι μακράν η πιο ωραία ιστορία του φετινού Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Το πώς προσπαθούν οι Άγγλοι να βρουν λύση. Για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι μαζί με το αυριανό, το Πορτογαλία-Ισπανία της φάσης των 16, το Μεξικό-Αγγλία.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι επιστρέφουν στο Αστέκα.
0: Τι ώρα είναι το Πορτογαλία-Ισπανία, Αλέξανδρε?
1: Αύριο είναι στις 10 το Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Τέλεια, φανταστικά.
1: Ο κόσμος, για να ξέρει, είναι τετραήμερο των 16, είναι σήμερα 11 η ώρα Βραζιλία εναντίον Χάλαντ, 3 η ώρα Μεξικό.
0: Μ' άρεσε όπως το είπες, Βραζιλία εναντίον Χάλαντ.
1: Ναι, τι να πω. Ρο. Μεξικό εναντίον Αγγλία στις 3. Αύριο στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία, ίσως λέω εγώ, στο Last Dance του Κριστιανού σε Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: 3 τα ξημερώματα της 3ης, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για μένα, εντελώς 50-50. Με τους Αμερικάνους να έχουν και πολύ καλό πρόσωπο και να δείχνουν ικανοί. Το συζητάγαμε και από τις προηγούμενες εβδομάδες ότι έχουν μπροστά τους ένα μονοπάτι που μπορεί να τους οδηγήσει, γιατί όχι ακόμη και στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη πλευρά, και τελειώνουμε ξημερώματα Τετάρτης, βράδυ Τρίτης, Αργεντινή Σαλάχ, 7 η ώρα, Μέση Σαλάχ άμα προτιμάτε. Και στις 11 Ελβετία-Κολομβία, με την Κολομβία από τα outsider να έχει δείξει μια εικόνα που πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι το πρόγραμμα των 16.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σενάριο τώρα αυτό δικό μου.
1: Ναι.
0: Πόσο δίνεται η αξία αυτή τη στιγμή του Κριστιάνο Ρονάλντο, η χρηματιστηριακή αξία στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, για να πάρει κάποιος τον Κριστιάνο Ρονάλντο μεταγραφή?
1: Και πού θες να βρεις, στην ΑΕΚ?
0: Όχι στην ΑΕΚ, ρε παιδί μου, ας έρθει στην Ελλάδα, δεν με πειράζει. Στην Ελλάδα.
1: Ποιον θα δώσει ανταλλαγή?
0: Όχι.
1: Ποιον παίχτη της ΑΕΚ θα έδινες ανταλλαγή αυτή τη στιγμή για να φέρεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ΑΕΚ? Ή του χρόνου, στο 42 του.
0: Το Βάργα.
1: Το Βάργα. Εντάξει, είναι ακόμα μεγάλο σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν μπορώ να σου πω τι χρηματιστή. Δεν έχει. Δεν μπορείς να το υπολογίσεις.
0: Γιατί βλέπω ότι έχει πέσει, ας πούμε. Δεν κοστίζει τα λεφτά που έχει ο Γιαμάλ σήμερα.
1: Καλά, προφανώς, οκ. Okay. Αλλά είναι αρκετά.
0: Είναι προσιτός για τα ελληνικά δεδομένα πλέον στο 41 ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Νομίζω όχι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Σίγουρα θα ανακοινώσει μετά το τέλος του Μουντιάλ την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλία.
0: Και ίσως όχι μόνο, έτσι, γιατί άκουσα κάπου την αδερφή του να λέει ότι...
1: Ναι. Εντάξει, 41 είναι τώρα, δεν είναι τώρα. Εντάξει.
0: Καλά, εδώ ο Ροναλντίνιο γύρισε στη τρίτη κατηγορία της Ιταλίας στα 48 του τώρα, τι λέμε.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι, ξέρεις, είναι η αποχώρηση, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν έχεις μάθει σε όλη τη ζωή μέσα σε ένα γήπεδο, όταν έρθει η στιγμή να πάρεις αυτή την απόφαση, ο Μπουφόν, θυμάσαι μέχρι πόσο χρόνο έπαιζε?
0: Όχι.
1: Δεν είναι εύκολο καθόλου.
0: Πόσο, δεν θυμάμαι.
1: Ο Μπουφόν έπαιζε 43. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να αποχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Να ζήσεις χωρίς την καθημερινότητα που έχεις αφιερώσει όλη σου.
0: Πιστεύω το πιο δύσκολο για τον Ρονάλντο αυτό είναι. Γι' αυτό δεν φεύγει βασικά.
1: Ναι, εντάξει, όχι, είναι και το εγώ.
0: Σκέφτεται και το μετά σε μεγάλο βαθμό.
1: Γενικά για όλους τους αθλητές είναι πάρα πολύ. Έχουμε δει πολλούς αθλητές που γύρω στα 38-39 το κορμί δεν ακολουθεί.
0: Καλά, και ειδικά αν έχει ζήσει την ποδοσφαιρική ζωή που έχει ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα, ακριβώς. Έτσι. Τι να λέμε.
1: Και μπορεί να λέμε πολλές φορές για του εκατομμυρίου που ζει, αν δεν έχει τρέλα για αυτό που κάνει στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, ο επαγγελματικός αθλητισμός, ενδεχομένως πολλοί κόσμος να μην το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει τι θυσίες χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί να το υποστηρίξει διαφορετικά αυτό το πράγμα. Γιατί όχι, τυχαίο είναι ότι ο Μέση στα 39 του παίζει όπως παίζει και συνεχίζει και αυτός με τον ίδιο τρόπο.
1: Καταρχάς, όλα αυτά τα παιδιά δεν έχουν φυσιολογική εφηβεία. Εγκαταλείπουν τις χαρές που μπορεί να είχα εγώ και εσύ στην εφηβεία μας και την ανεμελιά. Αυτά τα παιδιά δεν την έχουν. Είναι τόσο βαρύ το πρόγραμμά τους πλέον. Και ποια εφηβεία, πολύ πριν την εφηβεία πλέον. Ένα παιδί όπως ο Γιαμάλ, για παράδειγμα, ναι, από τα 12 του.
0: Που είναι 19 σήμερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Για να φτάσει λοιπόν στα 17 να είναι το αστέρι της Μπαρσελόνα, καταλαβαίνει κανείς ότι από τα 12 πρέπει να ζει μια ζωή με στρατιωτική πειθαρχία.
0: Ναι.
1: Και μην κοιτάμε τα ξεσαλώματα, ξέρετε, αν φτάνει ψηλά και μπει στη. Και μιλάω για ένα παιδί που μας έχει απασχολήσει για την εξωγηπηρική του ζωή. Οι θυσίες όμως που απαιτούνται από τη διατροφή. Από το ωράριο.
0: Ο οποίος για μάλλον τι έκανε προχθές το παιχνίδι της Ισπανίας, έτσι. Πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι.
1: Γενικά δεν θυμάμαι άλλο τουρνουά, άλλη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου που να είναι όλα τα μεγάλα αστέρια σε τόσο καλή κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το στοιχείο είναι που έχει εκτοξεύσει στα ύψη και το ενδιαφέρον για ένα Μουντιάλ που ουσιαστικά σε αγωνιστικό επίπεδο ξεκίνησε χθες. Το ενδιαφέρον.
0: Αλεξανδρέ, από όλα αυτά τα μεγάλα αστέρια, ποιο ξεχωρίζεις προσωπικά εσύ? Ποιος είναι αγαπημένος σου, ποιος σου κολλάει, σου ταιριάζει περισσότερο?
1: Μην ρωτάς εμένα, εγώ τερματοφύλακα θα σου πω, το Βοζίνια θα σου πω, δεν θα σου πω ούτε το Μέση.
0: Έλα τώρα, καλά, εντάξει. Λοιπόν,
1: αυτός είναι το παραμύθι του Μουντιάλ. Αλήθεια. Αλήθεια. Η πιο φοβερή ιστορία του φετινού Μουντιάλ, ο Βοζίνια είναι. Ένας τερματοφύλακας παντελώς άγνωστος στην Ιφίλιο που παραλίγο να αποκλείσει το Μέση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη τέτοια ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο σαν του Βοζίνια. Ένας ποδοσφαιριστής από το τίποτα με 50.000 followers, τον έμαθε όλος ο πλανήτης, μπορεί να βρει γυναίκα να πάσα στιγμή
0: πλέον 40 χρόνων, έτσι.
1: 40-41.
0: Στα 40 του. Μιλάμε ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου.
1: Ακριβώς. Μόνο στο Μουντιάλ γίνονται αυτές οι ιστορίες. Θα μην το συζητάμε. Το πρόσωπο για μένα του Μουντιάλ, επαναλαμβάνω, είναι αυτή τη στιγμή ο Βοζίνια.
0: Ναι, αλλά
1: να μιλάμε για το Μέση.
0: Διά τον Αστέρας, έτσι. Απ' την άλλη. Μία φορά τον είδαμε, δεν ξαναδούμε τον Βοζίνια.
1: Δεν θα σου πω ούτε τον Εμπαπέ. Δεν μπορώ να σου πω ότι με έχει εντυπωσιάσει ο Μέση στα 39 του.
0: Ναι.
1: Νομίζω, αλλά περιμένω να δω και το σημερινό. Νομίζω ότι ο παίχτης.
0: Ο Χαλάντ.
1: Όχι. Νομίζω ότι ο παίκτης που κάνει υπερβατικά ηγετική εμφάνιση για τα δικά του δεδομένα είναι ο Χάρι Κέιν στην Αγγλία. Γιατί δεν έχει συνηθίσει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο ρόλο του ηγέτη. Είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχει βγει μπροστά.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάμε για Εθνική Αγγλίας, μιλάμε για μια ομάδα που ενδεχομένως να κουβαλάει το μεγαλύτερο βάρος απαιτήσεων από έναν ολόκληρο λαό, πάντα, τα Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σήμερα, αν θες τη γνώμη μου, η Αγγλία είναι το outsider, δεν είναι το φαβορί. Επιστρέφει σε ένα γήπεδο που έχει να παίξει τελευταίο της παιχνίδια εκεί το 1986, είναι το χέρι του Θεού.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο που έχει ζήσει έναν εφιάλτη και για μένα τη μεγαλύτερη αδικία στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ό,τι και να λέμε για εκείνο το παιχνίδι, όποιος θυμάται εκείνο το παιχνίδι, αν δεν υπήρχε εκείνο το γκολ, οι Άγγλοι ήταν πολύ καλύτεροι από τους Αργεντίνους.
0: Του Μαραντόνα το περίφημο, με το χέρι.
1: Το περίφημο, άσχετα.
0: Και υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, Αλέξανδρε, και άλλη μια ιστορία στο Μεξικό του 70, έτσι, πέρα από το 86 που είπες τώρα.
1: Η ιστορία λοιπόν είναι ότι οι Άγγλοι επιστρέφουν μετά από 40 χρόνια στο ίδιο γήπεδο. Οι Μεξικάνοι σε αυτό το γήπεδο δεν χάνουν.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερά δύσκολες συνθήκες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εδώ πάμε να ανέβουμε ένα λοφάκι με το ποδήλατο και η ανάσα μας κόβεται. Το να παίζεις ποδόσφαιρο στα 200 μέτρα, που είναι το ΑΣ10, αν δεν είσαι συνηθισμένος, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Mm. Τα μπλε χαπάκια, δεν λέω για να μην γίνει και τοποθέτηση προϊόντος, τα μπλε χαπάκια τα περίφημα που πήραν άδεια ειδικοί οι Άγγλοι, για όσους δεν το γνωρίζουν, οι Άγγλοι κατέφυγαν στα περίφημα μπλε χαπάκια. Γιατί λέει βοηθάει στην καταπολέμηση της Ελλάδας. πήραν ειδική άδεια από τη FIFA να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν θεωρούνται απαγορευμένη ουσία.
0: Ναι.
1: Κρίνεται ότι δεν επηρεάζουν την απόδοση ενός αθλητή και θα καταφύγουν σε αυτά για να καταπολεμήσουν τη ζαλάδα από το υψόμετρο.
0: Δεν είναι Viagra, έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Α, Viagra είναι.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω. Το πες εσύ.
0: Εντάξει, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Επειδή εγώ δεν ήξερα
1: δηλαδή,
0: τι είναι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή. Ποια είναι τα μπλε χαπάκια, θα σου πω χαπάκια.
0: Μπορεί να ήταν κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Δεν ήξερα ότι θα πάρουν μπλε χάπια οι άνθρωποι. Και θα τα πάρουν μόνο για να αντιμετωπίσουν την υψομετρική διαφορά.
1: Ναι, ναι, γιατί καταπολεμούν τη ζαλάδα.
0: Και αυτό δεν τους επηρεάζει δηλαδή στο παιχνίδι, με συγχωρείς, αφού υποτίθεται ότι έχει, ότι σε διεγείρει τον μπλεχαπάκι. Δεν μπορεί.
1: Ο τίτλος της σημερινής ημέρας είναι με ανεβασμένο ηθικό τα λιοντάρια στη μάχη με το Μεξικό.
0: Μα πραγματικά, τι ανεβασμένο. Πρεαπισμένοι θα μπουν στο παιχνίδι αυτοί.
1: Οι οποίοι Άγγλοι έχουν περάσει έναν εφιάλτη τα ξημερώματα, να πω. Γιατί πήγαν να παίξουν οι Μεξικάνοι, όπως καταλαβαίνεις, με μπάντες βεγγαλικά, φωτοβολίδες έξω από το ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κλείσει κανείς μάτι. Εγώ δεν βλέπω πώς θα περάσει η Αγγλία σήμερα με αυτές τις συνθήκες.
0: Κοίτα, άμα σκοπεύεις να δεις και το παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό απόψε, μάλλον θα χρειαστείς και εσύ ένα μπλε χαπάκι για να αντέξεις τις επόμενες 36. Το μόνο σίγουρο, έτσι. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό σου είπα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν ένα μουντιάλ που, σου λέω, κυρίως λόγω των αστεριών κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον του κόσμου. Γιατί πήγαν όλοι πολύ καλά. Όλοι. Ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ, ο Κέιν. Υπάρχει αυτή η ιστορία του Κριστιάνο. Ο Ντεμπελέ. Όλοι πάνε καλά. Οπότε περιμένουμε αγωνία την εξέλιξη.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για όλα. Για μία ακόμα φορά.
1: Και προσοχή στα χαπάκια, στην υπερβολική κατανάλωση.
0: Έτσι εννοείται. Και ειδικά στους Άγγλους έχω να πω εγώ.
1: Έτσι.
0: Έλα φιλιά, να σε καλά. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, να κλείσω γρήγορα, με κυνηγάνε εδώ, προσπαθώ να είμαι στην ώρα μου, συνεπής, κύριος, Α, μην ξεχνάτε, Ελένη Τσανικοπούλου, Λιπάσματα Δραπετσόνας, Σάββατο 4 Ιουλίου ήταν χθες, αλλά σήμερα, ξανά Κυριακή, η Τσαλγοπούλου, Τρίτη, 7 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στα Λιπάσματα Δραπετσόνα, σε Ελένη Τσαλγοπούλου, Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής και βεβαίως νέα τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά, χορηγός επικοινωνίας Next Step Media και aefemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega, atticaroots.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, είσοδος ελεύθερη. 3η 7 Ιουλίου στις 9, Λιπάσματα Δραπετσόνας. Και μην ξεχνιέστε, εγώ, ο Γιώργος Λαμπύρης, η Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Οκρυμπάς που είχε τη μουσική επιμέλεια και η Όλγα Ικαλατζή που είχε την παραγωγή. Σας χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ανδριάνα Ζαρακέλη και Φόκους. Και σε δευτερόλεπτα θα είναι και ο Τηλέμαχος Αντωνίος εδώ για να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτίο ειδήσεων στη μία. Αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει η κυβέρνηση όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κρατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνεσα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάκτησή του για τους εμβρισμούς που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά μας ανησυχεί το τοξικό νέφος. Δοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά μας ανησυχεί το τοξικό νέφος.

0: Στάθμευση κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, η πυρκαγιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Γιορτής των ΗΠΑ και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Στα αθλητικά για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε. Η Χριστίνα Αγγελάκη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει στο 211 10 80 880. Είναι το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς. 211 10 80 880. Radio at παραπολιτικά.gr. Όπως πάντα, περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά τα δικά σας μηνύματα και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Στην κλιματική κρίση θα κάνουμε focus σήμερα και ειδικά στους καύσωνες που δεν αποτελούν πλέον ένα σπάνιο καλοκαιρινό φαινόμενο. Παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό τα όσα απίστευτα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν στην Βόρεια Ευρώπη. Είναι μια πραγματικότητα η οποία επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητά μας με την Ευρώπη και δι' τις βόρειες χώρες. Φανταστείτε τώρα τι συζητάμε, να αντιμετωπίζουν συχνότερα περιόδους ακραίας ζέστης με θερμοκρασίες που καταρρύπτουν το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο. Για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, για το θέμα της κλιματικής κρίσης, η επιστημονική κοινότητα έχει προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για αυτά τα φαινόμενα, ότι θα γίνονται πιο έντονα, θα είναι πιο συχνά, θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Η χώρα μας και η Μεσόγειος και η χώρα μας συγκαταλέγονται στις περιοχές που θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Φόκους, κυρίες και κύριοι, στην σημερινή εκπομπή στο φαινόμενο των καυσώνων, στις συνέπειές τους στην υγεία μας, στο περιβάλλον, στην οικονομία, στην ποιότητα ζωής. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης, η κυρία Φέη Μακαντάση, Δόκτωρ Φέη Μακαντάση. Ηγείται και συμμετέχει σε μια σειρά ερευνών για την κλιματική αλλαγή, πολλές οι μελέτες, πολλά τα στοιχεία και για τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλά συμπεράσματα για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας, να μας βοηθήσει πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Μακαντάση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαρακέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Η διανέωση έχει απαρχής λειτουργίας του οργανισμού. Βάλει πολύ ψηλά στην ερευνητική ατζέντα το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της διερεύνησης των επιπτώσεων που μπορεί να έχει σε διάφορους νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, από τον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό, πώς επηρεάζεται η ζωή των κατοίκων των πόλεων, γιατί όπως βλέπουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι συχνότερα, εντονότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι. Και όπως είπατε πολύ σωστά, η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης. Βλέπουμε τα επεισόδια που συμβαίνουν, τα καυσωνικά επεισόδια και του κόσμου συνολικά. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι και θα γίνονται ακόμα πιο ορατές το άμεσο μέλλον.
0: Από αυτά τα οποία έχετε δει στην έρευνά σας, κυρία Μακαντάση, και αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, δηλαδή όταν

0: όταν λέμε ότι το Κοπέρνικος προειδοποιεί για 50 βαθμούς Κελσίου, είναι σαν να ακόμα και εμείς δεν πιστεύουμε αυτό που μεταδίδουμε, κύριε Μακαντάς. Σε αυτές λοιπόν τις έρευνες, τι σας έχει προκαλέσει εσάς που γνωρίζετε πολύ καλύτερα το θέμα?
1: Εμείς κάναμε αυτή την άσκηση, κυρία Ζαρακέλη, ναι, για την Ελλάδα και ποιες θα είναι οι εκτιμήσεις μέχρι το 2050,
0: ναι, ναι,
1: σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ομάδα του κυρίου Καρτάλη. Ναι. Κάναμε την άσκηση, χωρίσαμε την επικράτεια σε περίπου 850 περιοχές και αναλύσαμε 21 κλιματικούς δείκτες και παραμέτρους, καταλήγοντας μεταξύ άλλων στα εξής συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί από 2 βαθμούς Κελσίου έως 3,4 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό, η θερμοκρασία δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, το αισθανόμαστε.
0: Το αισθανόμαστε,
1: είναι ένα αφηρημένο μέγεθος, ας πούμε. Αλλά τι σημαίνει αυτό, για να το πω πολύ πρακτικά. Κάθε αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα στην Αθήνα έστω κατά 1 βαθμό Κελσίου,
0: ναι,
1: γιατί είπαμε 2 έως 3,4 λένε οι εκτιμήσεις ως το 2050, αυτό οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας για ψήξη κατά 4%, αύξηση των φωτοχημικών αέριων ρήπων κατά περίπου 7-8% και της θνησιμότητας από πνευμονολογικά και καρδιολογικά νοσήματα κατά 8%. Για τους άνω των 65 αυτό είναι πάνω από 12%. Αυτό είναι για κάθε ένα βαθμό. Οπότε πολλαπλασιάστε το αυτό όταν λέμε,
0: ναι,
1: 2 με 3,4.
0: Τι να πούμε.
1: Και οι μέρες με καύσωνα δείχνουν αυτές οι εκτιμήσεις. Με καύσωνα εννοούμε τις μέρες που η θερμοκρασία είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά 15 με 20 ημέρες ετησίως. Η βροχόπτωση θα μειωθεί από 10 έως 30%. Οι ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, και το βλέπουμε, θα αυξηθούν από 15 έως και 70%. Και είναι πιθανή μια αύξηση της στάθμης της θάλασσας από 0,5 μέτρο έως 2 μέτρα στο τέλος του αιώνα. Και μπορούμε εύκολα να αναλογιστούμε τις συνέπειες. Αν σκεφτούμε, κυρία Ζαρακέλη, ότι το 1/3 των Ελλήνων ζουν σε απόσταση μέχρι 2 χιλιόμετρα από την ακτή και ότι το 90% των τουριστικών υποδομών της χώρας είναι παράκτιες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει πέρα από την υγεία μας.
0: Και σε πόσο κόσμο, κυρία Μακατάς, σε πόσο κόσμο επηρεάζει όλο αυτό που περιγράφεται.
1: Και την οικονομία και τις, και τις υποδομές, την παραγωγή. Ο αγροτικός τομέας είναι ένας σημαντικός τομέας που σχετίζεται και με την επισητιστική ασφάλεια της χώρας.
0: Ναι.
1: Όταν αλλάζουν, δεν έχουμε τόσες βροχοπτώσεις, όταν υπάρχει αυξάνεται η ξηρασία. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό κανείς να δει τι μπορεί να κάνει, γιατί προφανώς είναι δυσίωνο το μέλλον, όπως δείχνουν όλοι οι επιστήμονες. Και παρότι η χώρα μας, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκπέμπει περίπου το 0,18% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
0: Ναι.
1: Λίγο παραπάνω από το πληθυσμό της. Η Ελλάδα είναι στο 0,13% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα εκπέμπουν 7 τόνους διοξιδίου του άνθρακα τον χρόνο. Αν πετύχουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030 που είναι ο στόχος, τότε ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα θα εκπέμπει ετησίως 3 τόνους διοξιδίου και όχι 7. Άρα η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή δεν είναι μεγάλη, είναι αμιλητέα. Και επίσης η Μεσόγειος είναι ένα hot spot, είναι ένα... ενώ δυσανάλογα έχει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για προβλήματα που δημιουργούν πιο έντονα άλλες χώρες, το βάρος είναι ένα κλιματικό hot spot.
0: Ναι. Συγγνώμη, εγώ λέγα τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, κυρία Μακαντάση, γιατί φαντάζομαι αυτό που περιέγραφα νωρίτερα, δηλαδή η πρόβλεψη για 50 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία. Ενδεχομένως, αν τη συζητούσαμε πριν, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, δεν θα πίστευε κανείς ότι μπορεί αυτό να γίνει αύριο.
1: Ναι, ήταν αρκετά δυστοπικό,
0: θα έλεγε
1: κανείς. Αλλά νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που θα την αντιμετωπίζουμε και δεν είναι ένα ακραίο γεγονός που συνέβη και δεν θα ξανασυμβεί. Κοιτάξτε, όχι, τι γίνεται με τις φυσικές καταστροφές.
0: Θα πρέπει λογικά να συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό.
1: Θα πρέπει ακριβώς ή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Στην κλιματική αλλαγή. Και βλέπετε ότι δεν είναι τόσο ευνοϊκές η ατζέντα σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια διαφορετική κάπως φιλοσοφία σχετικά με την άντληση των ορυκτών, του ορυκτού πλούτου, ναι, και με την αντιμετώπιση,
0: ναι,
1: των,
0: ναι,
1: ναι, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Και σε κάθε περίπτωση στη μελέτη και αυτή που έχουμε κάνει στη διανέωση, που καταλήγει και σε προτάσεις πολιτικής αυτούς τους τομείς, ναι, αρχικά ξεκινήσαμε με τον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό και την ζωή στις πόλεις, καθώς οι τροπικές νύχτες είναι οι νύχτες κατά τις, ναι, οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς, και αυτό το αισθανόμαστε, λέμε δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
0: Ναι, το νιώθουμε, το νιώθουμε.
1: Αυτές θα αυξηθούν πολύ. Είναι οι νύχτες δηλαδή που τα κτίρια δεν προλαβαίνουν να κρυώσουν. Και αυτός ο δείκτης, κυρία Ζαραγγέλη, συνδέεται με τα ποσοστά θνησιμότητας και των καρδιαγγειακών παθήσεων που ανέφερα πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι οικονομικές επιπτώσεις με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και στο δυσμενέστερο σενάριο,
0: ναι,
1: στο σενάριο δηλαδή της μη δράσης, ή αλλιώς είναι αυτό το σενάριο που λέμε business as usual, όπου δεν προβλέπεται καμία ενέργεια με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του αιώνα θα έχει ένα σορευτικό κόστος για την Ελλάδα που είναι στα 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι κανείς να δει τις επιπτώσεις και στην οικονομία, που προφανώς οι επιπτώσεις, όπως είπαμε, είναι και σε διάφορους άλλους τομείς, και να αναλάβει δράσεις για να προστατεύσει από φαινόμενα τα οποία έρχονται, είναι κοντά μας. Δηλαδή οι φυσικές καταστροφές αρχής γενομένης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βόρεια Εύβοια. Είπαμε αυτό ήταν η πιο μεγάλη καταστροφή στη νεότερη ιστορία της χώρας. Και μετά
0: όμως
1: είδαμε τον Εύρο.
0: Και όμως,
1: μετά,
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε με αυτή την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων πιο συχνά, και θα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο τέτοια φαινόμενα,
0: ναι,
1: που διαταράσσουν την αύξηση της θερμοκρασίας, διαταράσσει και τη βιοπικιλότητα δηλαδή, και έρευνες δείχνουν πόσο επηρεάζει ακόμα και την απόδοση των παιδιών στο σχολείο, ή πόσο επηρεάζει και εμάς τους ίδιους.
0: Πού να, ποιος να πάει σχολείο με 36 και 37 και 38 βαθμούς.
1: Και πώς δουλεύει το μυαλό μας.
0: Και πώς δουλεύει το μυαλό μας, δίκιο.
1: Γιατί επηρεάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία.
1: Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Μακατάση, για την συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Διευθύντρια ερευνών στη διανέωση, κυρίες και κύριοι, Δόκτωρ Φέι Μαγκαντάση. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε σε αυτό, δηλαδή τις συνέπειες αυτού που ονομάζεται κλιματική κρίση, και ιδιαίτερα στο θέμα των καυσών. Για την υγεία, για το περιβάλλον, για την οικονομία, για την ποιότητα ζωής μας πλέον. Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ταχύτερα θερμενόμενη Ήπειρος. Με αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, έτσι όπως τις παρακολουθούμε ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Θα δούμε και θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής το τι βλέπουν οι επιστήμονες. Ακούσατε νωρίτερα και την τοποθέτηση της κυρίας Μακατάση, τις περιοχές της Ελλάδος που ενδεχομένως αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κλιματική κρίση και ιδιαίτερα από τους καύσονες, και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο και για τις λύσεις. Λύσεις που μπορούν να περιορίσουν ενδεχομένως τις επιπτώσεις αυτής της νέας κλιματικής πραγματικότητας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, σωστά συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είστε, μην ξεχνάτε 211-1080-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο θα συναντήσετε την Μαρία Ιωάννου. Και αν θέλετε, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο radio@parapolitika.gr. Φόκους στις υψηλές θερμοκρασίες, φόκους στον καύσωνα να κάνουμε σήμερα, στην κλιματική κρίση, στα όσα συμβαίνουν και καταγράφονται ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η ανησυχία είναι μεγάλη και ιδιαίτερα εδώ στη χώρα μας. Έχουμε κάθε φορά, κάθε χρονιά, μια ανησυχία που έχει να κάνει με τον δύσκολο αυτό συνδυασμό. Την παρατεταμένη ζέστη, την ξηρασία, την αφυδάτωση της βλάστησης, τις δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες, εντονιβοριάδες για παράδειγμα, που δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών αυξάνεται σημαντικά. Κάθε καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, η αγωνία στρέφεται όχι μόνο στη θερμοκρασία την οποία έχουμε, αλλά και στους χάρτες επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι κοντά μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Βάζουμε τη χώρα μας ως hot spot στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο, για αυτήν την κλιματική κρίση και ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη από τις υπόλοιπες χώρες?
1: Ναι, ευρύτερα η λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπου βρίσκεται η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί εδώ και αρκετά χρόνια ως ένα hot spot της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά ότι όλες οι επιπτώσεις οι δυσμενής κλιματικής αλλαγής για τις οποίες συζητάμε, οι καύσωνες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πυρκαγιές, όλες αυτές τις επιπτώσεις μεγενθύνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Οπότε από αυτή την έννοια η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι πράγματι η χώρα μας θα αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές,
0: ναι,
1: και σοβαρό πρόβλημα και με άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι καύσωνες και οι πλημμύρες. Από την άλλη, αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια μεσογειακή χώρα, ότι η φωτιά ήταν πάντοτε εδώ. Ήταν εδώ και πριν από εμάς. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές δεν είναι απλά μια επίπτωση της ίδιας κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή πράγματι έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ ευνοϊκό για τη φωτιά, το περιγράψατε στον πρόλογό σας, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να βγάλουμε έξω τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος ο ανθρώπινος παράγοντας δράσει σε πολλαπλά επίπεδα. Αφενός στο να δημιουργεί τις ενάρξεις των πυρκαγιών.
0: Το είδαμε το τσιγάρο προχθές. Αυτό το βίντεο είναι πραγματικά εκπληκτικό για το τι μπορεί να συμβεί με ένα τσιγάρο, πόσες φορές θα έχουμε πει. Ναι,
1: χρειάζεται, είναι ζήτημα παιδείας. Παρόλη την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι αδιαφεσβήτητη, είναι εδώ, έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες που είναι ευνοϊκές για τη φωτιά, εάν εμείς κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και μέσα στην αντιπυρική περίοδο αλλά και εκτός αντιπυρικής περίοδου, τότε οι επιπτώσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε θα είναι πολύ μικρότερες. Και ο άνθρωπος επίσης, πέρα από τις ενάρξεις των πυρκαγιών, έχει πάει και έχει μπει πλέον μέσα στο δασικό περιβάλλον και έχει εγκαταλείψει την ύπαιθρο. Οπότε το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών που αντιμετωπίζουμε σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, αλλά νομίζω σας έδωσα να καταλάβετε ότι είναι πολυπαραγωγικό. Δεν είναι
0: δηλαδή μόνο
1: η κλιματική αλλαγή, δεν είναι μόνο η ενάρξη των πυρκαγιών. Είναι πολλά πράγματα μαζί τα οποία θα πρέπει να τα δούμε συνολικά με έναν ολιστικό τρόπο για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, και μόνο έτσι. Και πολύ σημαντικό για εμάς, τους πολίτες, και το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, κύριε Γιάνναρε.
1: Ναι. Ξέρω ότι ακούγεται σε πάρα πολλούς ακροάτες και ακροάτρες λίγο κλισέ.
0: Έχετε δίκιο. Είναι λίγο κλισέ, αλλά είναι αλήθεια
1: είναι
0: τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Είναι πραγματικά, ειδικά σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, η συντριπτική πλειοψηφία των ενάρξεων σχετίζεται με ανθρώπινη δραστηριότητα. Το είδαμε στην περίπτωση του τσιγάρου, σε κάποια άλλη περίπτωση πέρσι το καλοκαίρι για παράδειγμα στο Φενεό που θυμάμαι ήταν θερμές εργασίες με τροχό, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου δεν κάνουμε καμία εργασία που μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση φωτιάς και αυτό που όλοι έχουμε λίγο πολύ στο μυαλό μας ότι έλα μωρέ δεν θα συμβεί σε μένα, μπορεί πάρα πολύ εύκολα απλά να συμβεί.
0: Βοηθήστε με στο εξής. Υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες δεδομένα είμαστε πιο ανήσυχοι.
1: Κοιτάξτε, αν δούμε την πυρογεωγραφία της χώρας μας, το που εκδηλώνονται δηλαδή περισσότερες δασικές πυρκαγιές που έχουμε τις μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις, τότε εάν φανταστείτε το χάρτη της Ελλάδας, μιλάμε για μια ζώνη, η οποία ξεκινάει από την περιοχή του Εύρου και κατεβαίνει νοτιοδυτικά. Είναι στην ουσία και ο διάδρομος επάνω στον οποίο τρέχουν, να το πω πολύ απλά, τα μελτέμια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια καταγράφουμε σημαντική αύξηση ενάρξεων πυρκαγιών εκτός αυτής της ζώνης, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε μεγάλα υψόμετρα. Το είδαμε πριν από 2 χρόνια που είχαμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από κεραυνική δραστηριότητα σε βουνά της Βόρειας Ελλάδας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ζήτημα χρόνου, με τον τρόπο με τον οποίο τρέχει η κλιματική αλλαγή, να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές και σε αυτά τα δασικά οικοσυστήματα. Πυρκαγιές οι οποίες θα είναι έντονες και θα πετούν αρκετές δυνάμεις. Και δεν είμαστε συνηθισμένοι ούτε εμείς ούτε τα οικοσυστήματα αυτά στο να αντιμετωπίζουν τέτοιες πυρκαγιές.
0: Ναι, τόσο έντονες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση μας. Και εσείς καλό καλοκαίρι να έχετε, κύριε Γιάννα, με υγεία και χωρίς φωτιές βεβαίως. Αυτό κλεισέ ακούγεται, το ξέρω. Αλλά είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι. Είναι πάντα μια πραγματική ευχή. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος ήταν, κυρίες και κύριοι, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτό το ιδιότυπο μεσογειακό κλίμα με το μακρύ, θερμό και άνυδρο καλοκαίρι. Σε όλες, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις περιοχές της Ιδρωγείου, όπου επικρατεί αυτό που περιγράφουμε, δυστυχώς αυτές τις περιοχές, οι δασικές πυρκαγιές είναι γεγονός επαναλαμβανόμενο. Το δάσος είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα οικοσυστήματα στη φύση. Θέλει προσοχή και από εμάς. Δείτε και το θέμα της ατομικής ευθύνης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό.

0: Λέγαμε νωρίτερα βεβαίως πως η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση πλέον δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον, έχει πολλές επιπτώσεις στη ζωή μας. Επηρεάζει την οικονομία, επηρεάζει την κοινωνία και βεβαίως οδηγεί πολύ συχνά, αναγκάζει πολύ συχνά ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτοί οι καύσονες, η λειψιδρία, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αλλάζουν τις συνθήκες διαβίωσης σε πολλές περιοχές του κόσμου, οδηγώντας κυρίες και κύριοι σε αυτό το οποίο οι ειδικοί ονομάζουν κλιματική μετανάστευση. Ο κύριος Κώστας Βλαχόπουλος είναι κοντά μου, ερευνητής στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Θα δούμε το τι συμβαίνει, θα δούμε το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που μετακινούνται είτε προσωρινά είτε μόνιμα από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Κύριε Βλαχόπουλε, καλό μεσημέρι και ευχαριστώ.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ κυρία Ζαρακέλη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο αφορά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και εκτιμάται βεβαίως ότι θα ενταθεί όσο περνούν τα χρόνια.
1: Ναι, σωστά. Όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, η κλιματική κρίση έχει βέβαια επιπτώσεις και στο περιβάλλον πρωτίστως, αλλά εγώ θα έλεγα ότι κυρίαρχα είναι μια κοινωνική κρίση, αφορά δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκόσμια και κυρίως πλήττει ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε φτωχά κράτη, υπό δύσκολες συνθήκες. Και είναι τα πρώτα θύματα έτσι της κλιματικής κρίσης. Μία διάσταση αυτού του γεγονότος είναι βέβαια και ο κλιματικός εκτοπισμός ή η κλιματική μετανάστευση. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλές εκτιμήσεις και από έτσι, σημαντικούς φορείς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι φορείς όπως ο ΟΗΕ και η Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα του ΟΗΕ, που μιλούν για εκατοντάδες εκατομμύρια εκτοπισμένους έως το 2050. Για παράδειγμα, η Παγκόσμια Τράπεζα έδωσε πριν 2 χρόνια μια μελέτη στη δημοσιότητα που μιλούσε για περίπου 300 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκόσμια.
0: 300 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Ναι, λόγω των επιπτώσεων, των ραγδαίων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Όλα αυτά βέβαια είναι προβλέψεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα επαληθευτούν. Αλλά,
0: τώρα, για τη μετανάστευση γνωρίζουμε. Ήδη υπήρξε ένα μεγάλο κύμα, υπήρχε το προσφυγικό. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι προετοιμασμένες για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτού που περιγράφεται ως κλιματική μετανάστευση?
1: Είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή που δεν έχει γίνει σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλειών στην Ευρώπη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ούτε παγκόσμια. Καταλαβαίνουμε κιόλας ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το πολιτικό περιβάλλον και κλίμα, ας πούμε, παγκόσμια δεν βοηθάει για μια τέτοια συζήτηση. Ήδη σε θεσμοθετημένα, ας πούμε, εδώ και 50-60 χρόνια, όπως είναι το σύστημα ασύλου, υπάρχουν πισωγυρίσματα και βλέπουμε πόσο βάλλονται και τα δικαιώματα των ανθρώπων που εκτοπίζονται ή μεταναστεύουν παγκόσμια. Άρα είναι δύσκολη συγκυρία για να ανοίξει μια νέα συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι θα είναι στο μέλλον, έτσι, και στο άμεσο μέλλον, μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Να πούμε ότι εμείς στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, μαζί με το WWF Ελλάς, κάναμε μια έρευνα 2 χρόνια, την ολοκληρώσαμε πριν 2 μήνες περίπου, για την κλιματική μετανάστευση. Και τα ευρήματά μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι άνθρωποι ήδη έχουν μεταναστεύσει από χώρες του παγκόσμιου νότου, δηλαδή Νοτιοανατολική Ασία, Υποσαχάρια Αφρική κτλ. Ήδη αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Απλά κανένας μέχρι τώρα δεν τους έχει ρωτήσει για τη διάσταση της κλιματικής κρίσης στην απόφασή τους να φύγουν.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, γιατί συνήθως προέχουν άλλα γεγονότα. Είτε είναι κάποιος ο πόλεμος, είτε είναι οικονομικά ενδεχομένως. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι τα όρατα θύματα μιας κατάστασης η οποία σοβεί εδώ και χρόνια και είναι αναπόφευκτο να έχουμε στο μέλλον έτσι ακόμα πιο έντονα τα αποτελέσματά της.
0: Κύριε Βλαχόπουλο, εγώ δεν σας κρύβω ότι σκέφτομαι, ενώ όσο σας άκουγα, ακόμη και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι έχεις 40 βαθμούς στη Γερμανία ή στη Γαλλία, προκαλεί εντύπωση το. Δηλαδή, πού θα φτάσει όλο αυτό στο θέμα της κλιματικής πλέον μετανάστευσης, πού θα πρέπει να πάει κάποιος?
1: Σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι ήδη έχουμε ανθρώπους στην Ελλάδα, έτσι, λόγω του Ντάνιελ, λόγω της φοβερής της καταστροφής του Ντάνιελ, που πριν 3 χρόνια στη Θεσσαλία, που χάσαν τα πάντα,
0: τα πάντα,
1: από σπίτια μέχρι καλλιέργειες, μέχρι ζώα, μέχρι ό,τι είχαν τέλος πάντων. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί ήδη να μεταναστεύσουν εσωτερικά στην Ελλάδα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και κάποιοι έχουν φύγει και τελείως από την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία, για παράδειγμα. Ναι. Έχουν κάνει έτσι ρεπορτάζ και το Σόλομον εδώ στην Ελλάδα, αλλά και το Πολίτικο έχει ενδιαφερθεί για το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο θα φέρει μετανάστες στην Ελλάδα, προκλιματικούς πρόσφυγες, ας το πούμε έτσι.
0: Έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι. Και από την Ελλάδα.
0: Και από την Ελλάδα. Καταλαβαίνω. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαχόπουλε, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Ερευνητής στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ο κύριος Βλαχόπουλος. Έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει δίκιο. Και μετά την πολύ μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, διαβάζω. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, κυρίες και κύριοι, ωκεανοί βεβαίως καλύπτουν τα 2/3 της γης. Η μέση θερμοκρασία, προσέξτε, έφτασε τον Ιούνιο που μας πέρασε 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024, ήταν 20,89 βαθμούς Κελσίου. Κάθε χρόνο που περνάει, καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών δεν είναι ότι εντάξει, okay, ζεστάθηκαν οι θάλασσες. Έχει να κάνει με την αλλαγή της βιοποικιλότητας και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, φτάνει σε μια πάρα πολύ μεγάλη αλυσίδα. Οι επιστήμονες όλο αυτό το χρεώνουν σε εισαγωγικά στις επιπτώσεις του φυσικού φαινομένου που λέγεται El Niño. Και οδηγεί βεβαίως στην υπερθέρμανση της γης.

0: Μείνετε εδώ κυρίες και κύριοι, στα παραπολιτικά 90,1. Σήμερα εδώ στην εκπομπή κάνουμε focus στις επιπτώσεις πλέον της κλιματικής κρίσης, ξεκινώντας από τους ακραίους καύσονες και φτάνοντας μέχρι το τι περιμένουμε. Τις προβλέψεις για το τι θα γίνει στη συνέχεια, το τι θα γίνει στο μέλλον. Έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας να κάνει ζέστη. Είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, θα το έχετε παρατηρήσει όλοι ότι τα τελευταία χρόνια ο ήλιος δεν αντέχεται. Υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία στην προσαρμογή στις νέες αυτές συνθήκες. Οι καύσονες είναι πιο έντονοι και πιο συχνοί. Με τη λειτουργία αυτού του νέου μηχανισμού, που έχει τον όρο, ακούγεται, ονομάζεται θερμικός θόλος. Συνδέεται απόλυτα με τις ακραίες θερμοκρασίες. Διαφημίσεις, μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1, ερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. 2-11-10-80-8-80. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο όμως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Φόκους στην κλιματική κρίση κάνουμε σήμερα και ιδιαίτερα στο φαινόμενο με τους έντονους καύσονες, το οποίο παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο παραμένει αναπάντητο. Το πόσο προετοιμασμένη είναι η κοινωνία μας, το πόσο προετοιμασμένες είναι γενικά οι κοινωνίες απέναντι σε αυτό το νέο κλιματικό περιβάλλον. Τι είναι αυτό που πρέπει να ονομάσουμε νέα κανονικότητα απέναντι με δεδομένη την κλιματική κρίση. Υπάρχει μεγάλη εικόνα πίσω από όλα αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε το κλίμα το οποίο αλλάζει με ρυθμούς που απαιτούν κατανόηση και βεβαίως με ρυθμούς οι οποίοι απαιτούν άμεση δράση. Έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, ακαδημαϊκό, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στον τομέα της ατμόσφαιρας και της κλιματικής αλλαγής, εκπρόσωπος της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Ζερεφέ.
1: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Ωραία.
0: Εδώ. Ζεσθενόμαστε, να σας πω την αλήθεια.
1: Θέμα, έτσι όπως το θέσατε, απλώς το μόνο που θα έλεγα, θα ήθελα να προσθέσω, είναι ότι τι κάνουμε για να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση.
0: Ναι, τι κάνουμε. Και το τι κάνουμε το λέτε ατομικά, δηλαδή τι κάνουμε ως πολίτες ή τι κάνουμε γενικά ως κοινωνία,
1: ως χώρα, ως κράτη,
0: ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει σβήσει στις αποφάσεις αυτές, δυστυχώς. Ως μεγάλη μας στενοχώρια το βλέπουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι μολονότι έχουν προηγηθεί καύσονες και μάλιστα έντονοι, όπως ο καύσωνας του 2003,
0: ναι.
1: με 70.000 θύματα στις ίδιες χώρες, σε πολλές από αυτές φίλοι μου γράφουνε, αλλά και άλλοι φίλοι που πήγανε ταξίδι,
0: ναι.
1: με ενημερώνουν ότι ακόμα και γνωστά εστιατόρια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Δεν έχουν κλιματισμό. Το είδαμε στη Γαλλία, όπου έβλεπε στον κόσμο που μάλωνε ποιος θα για ένα κλιματιστικό, για ένα air condition.
1: Ναι, αλλά είναι τραγικό να συμβαίνει αυτό μετά την απώλεια 70.000 ανθρώπων στο τρίγωνο Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, που έγινε τον Ιούλιο, Αύγουστο, κυρίως τον Αύγουστο του 2003.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σημαίνει ότι δεν βάλανε μυαλό. Εμείς, ο πρώτος καύσωνας που είναι αξιόλογος και πράγματι συνδέεται με την κλιματική κρίση που είδαμε στην Ελλάδα, έγινε τον Ιούλιο του 1987.
0: Ναι.
1: Από τότε ξανά είχαμε καύσωνες στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Είχαμε το 2007 και στη συνέχεια έχουμε μια αλληλουχία καυσώνων, άλλοτε έντονων και άλλοτε όχι τόσο έντονων, από το 2020 και μέχρι σήμερα. Φέτος τα πράγματα ήταν ηπιότερα. Σε εμάς βέβαια ήταν δραματικά επίγοντα και επικίνδυνα στις ίδιες χώρες που επλήγησαν το 2003. Μάλιστα δε, σημαίνει ο καύσωνας αυτός, η επαναφορά στο πούμε των καυσώνων, μέσα στον Ιούνιο, ενώ του 3 και άλλοι καύσωνες έγιναν τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, και η διάρκεια, ενώ το 2003 ήταν
0: ναι.
1: σχεδόν μια εβδομάδα, ίσως 8 μέρες, τώρα η διάρκεια συνεχίζεται. Δηλαδή μπήκαμε στον Ιούλιο, ξεκίνησε Ιούνιο και η ιστορία συνεχίζεται με
0: ναι.
1: διαλύματα, τα οποία είναι λογικά να υπάρχουν, διότι όταν τεντώνεται η φύση, κάπου σπάει το νήμα, Και μετά δεν μπορεί κανείς να κάνει ούτε καν ναι, προβλέψεις πέραν των 2-3 ημερών.
0: Τι, από αυτά τα οποία είδαμε, αυτά τα οποία ζήσαμε, δηλαδή αυτή την πρόβλεψη για παράδειγμα για τους 50 βαθμούς στην Γερμανία, εσείς που γνωρίζετε πολύ περισσότερα τα πράγματα από εμάς, τι σας έκανε εντύπωση, κύριε Ζερεφέ?
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση, όπως σας είπα, είναι η έλλειψη προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Δηλαδή η έλλειψη, ας το πούμε, κλιματισμού. Το πιο απλό.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Οι οδηγίες βέβαια υπήρχαν. Και στο Παρίσι που αναφερθήκατε, ξέρω ότι σε ορισμένες πόλεις είχαν βάλει και μπανιέρες με παγάκια σε κάποιους κήπους για να δροσιστούν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτά είναι ημίμετρα. Η πλήρως οργανωμένη προσαρμογή απαιτεί γνώση του φαινομένου, της εξέλιξής του και συνεχή ενημέρωση ώστε να ξέρει ο καθένας πώς θα προστατευτεί. Το πρώτο πράγμα που λείπει όταν έχουμε καύσωνα είναι το νερό, το ξέρουμε.
0: Ναι, βέβαια, το νερό είναι. Ναι.
1: Άρα το νερό, η σκιά για να μειώσουμε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ένα είδος δροσισμού, όπως και η οδηγία να κλείνουν σχολεία, να κλείνουν εργασίες σε υπαίθριο χώρο, σε υπαίθριους χώρους. Δεν μπορούν οι εργάτες να εργάζονται σε 40 και 45 βαθμούς θερμοκρασία έξω.
0: Και ούτε οι μαθητές, φαντάζομαι, να πηγαίνουν στο σχολείο.
1: Να πάρουμε μαθήματα πώς ζουν οι φυλές στην Σαχάρα, στην έρημο, στη Βόρεια Αφρική, που ζουν σε ένα καύσωνα. Το ίδιο ισχύει και στις ορισμένες πόλεις στην Ινδία, που βρίσκονται σε τέτοιο γεωγραφικό πλάτος, σε τέτοια γεωγραφική θέση, όπου έχει τα καλοκαίρια καύσωνες, έντονους καύσωνες, και μάλιστα το 40 σε μερικές περιοχές είναι και η συνήθις θερμοκρασία. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν κοιτάξετε τις τιμές θερμοκρασίας στην Αιθιοπία ή στο Ασουάν στην Άνω Αίγυπτο, θα δείτε ότι είναι, η καθημερινότητα είναι πάνω από 45.
0: Κύριε Ζερεφέ, αυτό είναι νέα κανονικότητα. Δηλαδή,
1: ναι. Τι κάνουν αυτοί?
0: Αυτοί
1: δροσίζονται με τα ρούχα που φοράνε.
0: Ναι. Όχι, άλλο για εμάς. Θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό? Για τη Βόρεια Ευρώπη θα πρέπει να συνηθίσουν οι Γερμανοί να έχουν 45 βαθμούς θερμοκρασία? Είναι μια...
1: Όχι, αλλά θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι μπορεί να έρθει και 45 ή και 50.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Για να αντιμετωπίσει αυτό, τι σημαίνει? Το πρώτο, αν είναι ένα 45 ή 50, καλό είναι να αποφύγει να βγει έξω από το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, 100% όλοι πρέπει να ενυδατώνονται, γιατί είτε μεγάλοι είτε μικροί χρειαζόμαστε το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Ιδίως οι μικρές και οι μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης, όσοι εργάζονται σε ανοιχτό χώρο, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους, ακόμη πιο σοβαρά, την ενυδάτωση και τη σκιά όσο γίνεται. Ή και την αναβολή και διακοπή
0: των εργασιών μέχρι... Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Να'στε καλά. Εμείς να'στε πάντως, καλά. Μετά το ατύχημα που είχαμε τον πρώτο καύσωνα το 87 που σας είπα, τον Ιούλιο, τα περισσότερα νοσοκομεία δεν είχαν κλιματισμό.
0: Α, δεν είχαμε ούτε εμείς τότε.
1: Ούτε εμείς το. Ναι, αλλά αμέσως βάλαμε.
0: Αλλά βάλαμε, ναι.
1: Και σε αυτό θα ήθελα να το πω ότι εμείς είμαστε πολύ πιο προηγμένοι στην προστασία απέναντι στους καύσωνες, ίσως είμαστε και πιο συνηθισμένοι.
0: Αχ, τώρα διότι... κύριε καθηγητά, τι μου θυμίζετε. Προχθές επέστρεφα από το αεροδρόμιο με το μετρό και έτυχα σε μετρό το οποίο δεν είχε κλιματισμό.
1: Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αποσύρεται.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Αλλά το βαγόνι που χάλασε ο κλιματισμός του βγαίνει και μπαίνει βαγόνι με κλιματισμό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είναι θέμα οργάνωσης
0: και
1: συνέπειας και σεβασμού στους πελάτες του καθενός μας.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Ευχαριστώ
1: σας,
0: πολύ.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός, εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κομμάτι που έχει να κάνει, στο θέμα που έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, κυρίες και κύριοι. Και κλείνοντας σήμερα, εδώ στα παραπολιτικά, κλείνοντας σήμερα τη σημερινή μας εκπομπή, το Focus, θα κρατήσουμε ότι δεν μιλάμε για μια απειλή του μέλλοντος, μια πραγματικότητα την οποία ήδη βιώνουμε. Έντονοι καύσονες, παρατεταμένες ξηρασίες, αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Ιδιαίτερα στην χώρα μας. Ενδεχομένως οι επιστημονικές τοποθετήσεις που ακούσαμε μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε το πρόβλημα, να κατανοήσουμε το φαινόμενο, να δούμε το τι συμβαίνει και να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε και να ζήσουμε σε αυτό. Να είμαστε, ακούσατε τι είπε ο κ. Ζερεφός, να είμαστε προετοιμασμένοι ότι κάποια στιγμή μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε 50 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε το. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στα παραπολιτικά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο τηλέμαχος Σαντορινέως. Από όλους εμάς, από την Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, τον Θανάση Βούτσινο στη μουσική επιμέλεια, τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο και την Ανδριάννα Ζαρακέλη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να είστε κάπου, να κάνετε καμιά βουτιά. Να περάσετε όμορφα. Από όλους εμάς, γεια σας.

Νέο μοντέλο υπολογισμού ΕΦΑΠΑΞ εξετάζει η κυβέρνηση όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Απογευματινή. Ποιες οι αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις, οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου που καταργούνται. Οι θρασίδηλοι που παριστάνουν στους επαναστάτες θα λογοδοτήσουν, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, την καθιερωμένη ανάρτησή του στο Facebook. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συντάξεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με επεξίδα τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα πορεύοντα Ανδρουλάκης και Τσίπρας, ντεμπούτο Σαμαρά στο TikTok με βολές στην κυβέρνηση και την τώρα Μπακογιάννη. Στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης η πρώτη σοβαρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στον πόλεμο με τη φωτιά που ξεκίνησε και αυτό το καλοκαίρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πύρινη λέλαπα, αργοκαίει σε δύο εργοστάσια με έφλεκτα υλικά. Συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος. Νόμπελ δεν πήρε, αλλά πάει για τον Γκίνες. Ο Τραμπ, απίστευτο σόου στην Ουάσιγκτον με 850.000 πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται επί 45 λεπτά για την επέτειο της 4ης Ιουλίου. Φουντώνει η μάχη στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μαρόκο και Γαλλία το πρώτο ζευγάρι που θα συγκρουστεί στα ημιτελικά του θεσμού. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή, 5 Ιουλίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου. Ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου.

0: μεγάλη μάχη που δόθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις από το απόγευμα αργά χθες που ξεκίνησε η φωτιά μέχρι και τώρα συνεχίζεται. Είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο σε δύο εργοστάσια. Δεν υπάρχει δηλαδή ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. 160 πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 52 οχήματα και έχουμε και εναέρια μέσα τα οποία συνδράμουν, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα από τις πρώτες πρωινές ώρες η σύνδρομη των εναέριων μέσων, γιατί χθες το βράδυ η πυρκαγιά ξέσπασε ώρα που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, οπότε δεν γινόταν να πετάξουν και να βοηθήσουν για την επιχείρηση της κατάσβεσης. Είχαμε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς μέχρι και το τελευταίο που ήταν γύρω στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε να παραμείνουν οι πολίτες της περιοχής της Ανθούπολης σε εσωτερικούς χώρους, όπως καθώς ήταν έντονη η καπνή, πυκνή και μαύρη. Φυσικά η παρόμοια εικόνα είναι και τώρα έτσι στην πόλη στη Θεσσαλονίκη. Τοξικό νεφος έχει καλύψει αρκετές περιοχές της πόλης μας, να πούμε. Από τη φωτιά στο ωραίο κάστρο αλλά και σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά επεκτάθηκε δηλαδή το πύρινο μέτωπο. Συνελήφθη 76χρονος. Είχαμε την πληροφορία από χτες ότι έγινε η προσαγωγή του, η οποία μετατράπηκε βέβαια σε σύλληψη, καθώς ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν και ο υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Από το αυτοκίνητο του ξεκίνησε, έκανε κάποιες τέλος πάντων είχε προβεί σε κάποιες ενέργειες με το όχημά του, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά και να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Το είχε ρίξει, λέει, σε ένα χαντάκι, προσπαθούσε μετά να το βγάλει.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μαρσάροντας συνεχώς, ο δίσκος του αμπραγιάζ, ο οποίος του συμπλέκτη, ο οποίος χρησιμοποιείται, όταν πυρακτωθεί, πετάει σπίθες με αποτέλεσμα έτσι να ξεκινήσει η φωτιά. Αυτή είναι η πληροφορία.
0: Ακριβώς έτσι, τηλέμαχε. Η οποία φωτιά, να πούμε βέβαια, ότι ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Ωστόσο, έχουν προκληθεί πολύ μεγάλες ζημιές και σε επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές, γιατί είναι περιοχές οι οποίες είναι έντονη η βιομηχανία. Υπάρχουν αρκετά εργοστάσια δηλαδή σε αυτά τα σημεία που ξέσπασαν οι πυρκαγιές, αλλά και σε κάποια σπίτια, στις αυλές των σπιτιών, σε αποθήκες κατοίκων. Και πέρα από αυτό, να πούμε ότι έχουμε προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Φιλοθέης του Δήμου Παύλου Μελά. Γιατί για τη συγκεκριμένη περιοχή υδροδοτείται από γεννήτρια. Οπότε λόγω της φωτιάς είχαμε διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα να έχουμε και διακοπή υδροδότησης.
1: Υπάρχει πίεση, βέβαια. Δεν μπορεί
0: ακριβώς.
1: Να τον
0: πριν από λίγη ώρα, η ενημέρωση που είχα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σίβη, Ευκαρπίας αντιδήμαρχο, μας είπε ότι έχει αποκατασταθεί στα 2/3 της περιοχής η ηλεκτροδότηση και έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για την υδροδότηση, οπότε σε λίγη ώρα εικάζουμε ότι θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως και η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι και η περίοδος τέτοια, έχει πολύ ζέστη. Είχαμε και εκενώσεις χθες. Τα μηνύματα από το 112 δηλαδή δεν ήταν μόνο για να παραμείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, αλλά ήταν για εκενώσεις των περιοχών Φιλοθέη και Ανθούπολη. Αλλά είχαμε και μια προληπτική εκένωση τηλέμαχε. Του θεραπευτηρίου χρόνων παθήσεων Άγιος Παντελεήμων.
1: Μεταφέρθηκαν 140 άνθρωποι από τη.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Γαβριήλ μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να αναφέρω, να ευχαριστήσω τον συναδελφό μας από τον Στάτους 107,7 από τη Θεσσαλονίκη. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ και μερικά λεπτά έχουμε ένα συναγερμό της πυροσβεστικής και έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα, γιατί είναι σε εξέλιξη φωτιά στη Δροσιά Ευβοίας. Θα έχουμε πληροφορίες σε λίγο για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι κοντά στη Χαλκίδα η Δροσιά Ευβοίας, στο κομμάτι προς τη Στερεά, έτσι, στη Στερεά. Τώρα, η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά μας ανησυχεί το τοξικό νέφος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπίος.
2: Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες από αμέλειες, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στο Κιλκής και στους νέους επιβάτες και στη Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής.
3: Αμέλειες όπως?
2: Βεβαίως. Αμέλειες όπως αγροτικές εργασίες. Μιλάμε για τη χρήση τροχού, μιλάμε για γεωργικές εργασίες, ζωολογιστικές μηχανές που κάναν σπινθυρισμούς. Αυτές είναι οι αμέλειες. Από εκεί ξεκινάνε οι πυρκαγιές οι περισσότερες. 156 συλλήψεις που έχουμε κάνει, οι 143, η συντριπτική πλειονότητα είναι από αμέλεια. Ναι. Αυτές είναι οι αμέλειες. Έτσι αναλύονται οι αμέλειες. Φεριζολονιστικές μηχανές, καλαπόδης φιότιδας. Κάποιος αγρότης έκανε φεριζολονιστικές εργασίες, έκανε σπινθήρα, πυρκαγιά μεγάλη στην περιοχή του καλαποδιού, στην φιότιδα. Άλλος στην ανατολική Αττική χρήση τροχού με 5 μποφόρα αέρα και ηλεκτροσυγκόληση. Κάποιος άλλος έκανε εργασίες με μεσηνές, με μεταλλική απόλυξη στη μεσηνέ.

0: τράπεζα, έκανε σπινθήρα πάνω σε πέτρα, ξεκίνησε μια πυρκαγιά.
1: Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής 76χρονος για τη φωτιά στην Ιστοροκαστρό, φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης και να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος του συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθήρισε, ενώ επιχειρήσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι.
2: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε έπειτα από εκτροχιασμό αυτοκινήτου σε πρανές της οδού, της επαρχιακής οδού, της περιφερειακής οδού του Ωραιοκάστρου, στο νότιο ανατολικό, σε ένα νότιο ανατολικό σημείο, εκεί στο ρέμα Κανάκι, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στο πρανές και στην προσπάθειά του να φύγει με τα θερμά σημεία του αυτοκινήτου, ο δίσκος δηλαδή, όπου πιέστηκε πολύ, προκάλεσε, σπινθήρισε, προκάλεσε πυρκαγιά στα ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να καεί και το ίδιο το αυτοκίνητο και η πυρκαγιά λόγω των συνθήκων.
3: Μάλιστα. Τώρα ξεκαθαρίζει, κύριε Τσίγκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός βγήκε από το δρόμο με το αυτοκίνητο και μετά στην προσπάθειά του να επαναφέρει το αυτοκίνητο που είχε ουσιαστικά ξεφύγει από την πορεία, είχε βγει από το δρόμο, έκανε κάποιες κινήσεις.
2: Δεν είχε κάνει το αυτοκίνητο.
3: Και προκάλεσε
2: η θερμοκρασία που ανέπτυξε από την τριβή, δυστυχώς δημιούργησε αυτή την πυρκαγιά, η οποία κατευθύνθηκε πλησίων κατοικημένων περιοχών, αλλά έχει κάνει καταστροφές σε κάποια εργοστάσια τα οποία ήδη καίνε αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ένα είναι με διαλύτες και λάδια και το άλλο το εργοστάσιο από ό,τι φαίνεται είναι ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, γι' αυτό και ο έντονος καπνός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Επικίνδυνη, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή ημέρα. Πριν από λίγο αναφέραμε και τη φωτιά στη δροσιά της Εύβοιας. Πάμε να δούμε περισσότερα γύρω από το κλειό αυτό των πυρκαγιών. Εφόσον έχουμε νέες φωτιές, καθότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρό άνεμο, τουλάχιστον σε περιοχές όπως είναι η Αττική, η Εύβοια, τα Κυκλάδες, όπου είναι κατηγορίας 4 επικινδυνότητα σύμφωνα με την πολιτική προστασία, υπάρχει συναγερμός. Και μαζί μας είναι ο Σπύρος Δαρσινός, αστυνομικός μας συντάκτης, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών, όπως ανέφερε και εσύ. Είχαμε την πυρκαγιά στη δροσιά της Καρκίδας λίγο πριν, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Και αυτό είναι απότοκο έτσι της κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στη χώρα, καθότι σιγά σιγά το έδαφος αρχίζει και στεγνώνει, αλλά και εντείνονται και οι άνεμοι, όπως αναφέρεις και εσύ, σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, φαίνεται πως αύριο ίσως η κατάσταση να είναι λίγο καλύτερη, αν και θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς τουλάχιστον 4-5 περιοχές της χώρας, με επίπεδο 4 θα έχουμε αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Υπάρχουν και αρκετές περιοχές οι οποίες ο κίνδυνος θα είναι στο επίπεδο 3, αλλά είναι ευχάριστο πως η υπηρετική Ελλάδα και πολλά σημεία τα οποία κατά το παρελθόν έχουν πληγεί είναι σε χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές που αυτές που μας βασάνισαν χθες, οι οποίες μας ταλαιπώρησαν πολύ και τους πυροσβέστες, να πούμε πως είχαμε αρκετές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 60 αγροτοδασικές περιοχές. Στον Ασπρόπυργο, μία φωτιά η οποία ευτυχώς οι πυροσβέστες έλεξαν πάρα πολύ γρήγορα, όπως και στα Σπάτα χθες το μεσημέρι, αλλά και στο Λόφο 40 Μαρτύρων στις Αχαρνές, μια πυρκαγιά η οποία είναι μια περιοχή μάλλον η οποία επλήγει δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες. Αυτό έχει υποψιάσει πολύ τους αξιωματικούς της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ενώ πολύ επικίνδυνη ήταν και η φωτιά στα Γρεβενά, η οποία όμως και αυτή τέθηκε υπό έλεγχο. Και σε άλλες περιπτώσεις είχαμε πυρκαγιές και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, φαντάζομαι ότι έχετε αναφερθεί στο Ωραιόκαστρο που ήταν η μεγαλύτερη φωτιά μέχρι στιγμή τη σεζόν. Στους νέους επιβάτες επίσης είχαμε φωτιά και στα κουφάλια Χαλκιδόνας, αλλά και στο Κρικής και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Ευτυχώς όλες οι πυρκαγιές αυτές έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
3: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
4: Αυτό που έχει πολύ σημασία να πούμε είναι ότι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές προχωράει πάρα πολύ καλά η διαδικασία της προανάκρισης. Ήδη έχουμε 4 συλλήψεις πέντε, αν συμπεριλάβουμε και τον 76χρονο, ο οποίος προκάλεσε την φωτιά στο Ρεόκαστρο. Ένας 52χρονος στο Κιλκί, στην Πικρολίμνη, είχε χρησιμοποιήσει ψισταριά και έριξε και πυροτεχνήματα. Και του επιπλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ.
1: Τη γιορτή, μάλιστα.
4: Βεβαίως. Και επίσης στο Λειψίδριο είχαμε μια πυρκαγιά. Ένας αγρότης, 47χρονος, χρησιμοποίησε θεριζοαλινιστική μηχανή. Και εξαιτίας αυτής της πράξης κάηκαν περίπου 1.300 στρέμματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση της πράξης του. Nice. Ενώ και στο Ανθόφυτο πάλι στο Κιλκίς, αλλά αυτή τη φορά πολύ μικρότερη ζημιά. Ένας 57χρονος είχε βάλει ξύλα για να θερμάνει νερό σε ένα μεταλλικό καζάνι.
1: Επίσης είχαμε, ναι, Σπύρο μου.
4: Και κάτι τελευταίο, είχαμε τη σύλληψη ενός 88χρονου στα Γρέβενα, ο οποίος και αυτός κατά τη διάρκεια εργασιών μέτροχο προκάλεσε μια πυρκαγιά τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή της Δευκάτης.
1: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα, αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, θα λέγαμε ότι τα ΕΦΑΠΑΚ είναι θέματα τα οποία δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος και ουσιαστικά είναι ό,τι πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Τώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μεγάλη ανατροπή και δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια της ΔΕΘ να ανακοινώσει την πτώση, δηλαδή την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου στο θέμα των ΕΦΑΠΑΚ, όπως έγινε και με το θέμα των συντάξεων χειρίας. Το ισχύον σύστημα, θα λέγαμε, Τηλέμαχε, προβλέπει ότι το ΕΦΑΠΑΚ υπολογίζεται σε δύο διαφορετικά σχέδια. Το πρώτο αφορά τα αίτια ασφάλισης το 2013 και βασίζεται στο 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας. Και το δεύτερο αφορά τα αίτια από το 2014 και μετά, το οποίο δεν είναι ανταποδοτικό στο σύνολό του, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των ποσών, καθώς με τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού, ένα μέρος του ΕΦΑΠΑΚ έχει μετατραπεί σε άτοκη επιστροφή εισφορών. Πράγμα που σημαίνει, Τηλέμαχε, ότι αν δεν γίνουν οι αλλαγές, οι νέοι εργαζόμενοι, δηλαδή αυτοί που προσελήφθησαν και πληρώνουν ΕΦΑΠΑΚ ή το 2013, το 2014, το 2015 κλπ., όταν θα βγουν στη σύνταξη, θα πάρουν μόνο τις εισφορές που πλήρωσαν, ούτε καν τους στόχους αυτών. Τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική μείωση αγγίζει το 23% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και οι απώλειες είναι μεγαλύτερες για όσους απομακρύνονται χρονικά από την περίοδο του 2009-2013. Έτσι, οι προτενόμενες αλλαγές που έχουν πέσει στο τραπέζι και βρίσκονται σε υποσυζήτηση με το Οικονομικό Επιτελείο επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πιο δίκαιο και σταθερό πλαίσιο ώστε η εφαρμογή να κρίνει αν το σύστημα θα καταφέρει να εξισορροπήσει τις ανισότητες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και να λέγαμε εδώ, θα λέγαμε ότι έχουν οδηγήσει και πάρα πολλούς συνταξιούχους με προσφυγές στα δικαστήρια. Οι προτάσεις, Τηλέμαχε, που συζητούνται και θα οριστικοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο αφορούν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού όσον αφορά την επέκταση της πενταετίας 2009-2013 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του καλύτερου τμήματος, δηλαδή να γίνει το 17-18-19 ως τμήμα από το 9 για τον υπολογισμό του ΕΦΑΠΑΚ, ώστε να είναι πιο κοντά για όσους είναι πιο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότηση. Επίσης εξετάζεται νέος τρόπος υπολογισμού για όσους αποχωρούν μετά το 2026, έτσι ώστε, δηλαδή από το 27 και πάμε μετά, να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα μειώνει τις ανισότητες και θα αυξάνει τη δικαιοσύνη για όλους τους συνταξιούχους. Δεν αποκλείεται βέβαια να πάνε και σε ενιαία ρύθμιση και για τους παλιούς, δηλαδή όσους είναι το 13, αλλά και για τους νέους, έτσι ώστε να υπάρξει μια δικαιοσύνη στο σύστημα αυτό. Μας. Τώρα, Βέβαια υπάρχουν ανισοκατανομές στα εφάπαξ των διαφορών ταμείων για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους στρατιωτικούς υπάρχει μια αύξηση, αλλά υπάρχουν και αντίστοιχα μειώσεις για τα άλλα ταμεία. Τηλέμαχη.
3: Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Μάλτης, το ρεπορτάζ ευχαριστούμε, Γιώργο. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, δίνοντας έμφαση στους εμπρισμούς που στήσαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί με τον Κώστα Παπακλημίτζο. Θα βρεθούμε. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλησπέρα, Τηλέμαχε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα με την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επισημαίνει ότι όπως στη ζωή της και στην πολιτική υπάρχουν στιγμές που όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα και αναφέρεται ακριβώς λοιπόν στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και μάλιστα κάνει μια δέσμευση ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Βαριά, σκληρή δήλωση του Πρωθυπουργού. Κατά τώρα μια δέσμευση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Λέει επίσης δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία αφού γίνει το κακό, αναφερόμενο σε πολλούς και φυσικά και στα αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η στόχευση του Πρωθυπουργού εδώ, η κριτική του για την ακρίβεια. Είπε ότι όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξεντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα τραγικά αυτά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται και σε μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Αναφέρεται φυσικά στην συμφωνία για να μην υπάρξει αύξηση τιμών σε όλα τα προϊόντα μέχρι το Σεπτέμβριο και μετά να υπάρξει μια μείωση. Θα δούμε σε πόσα και ποια προϊόντα θα γίνει αυτή η μείωση. Αναφέρεται στην καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης 105 ευρώ ένα παιδί σε περίπου 950.000 οικογένειες. Και σε μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση για την κυβέρνηση, πολύ απαιτητική, μεγάλη πρόκληση, ξέρουμε ακριβώς, γιατί θυμόμαστε πολύ καλά και όπως κάνουν το ΠΚΠ, θυμόμαστε και τις μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Τώρα ο Πρωθυπουργός λέει ότι η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, μια δύσκολη όπως χαρακτηρίζει αναγκαία μεταρρύθμιση, αρχίζει ήδη να αποδίδει. Και πώς γίνεται αυτό, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά λέει από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ. Κάνει αναφορά και στη συντάξη κυρίας που καταργεί η κυβέρνηση την περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στην έκθεση του ΩΣΑ, στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης, το οποίο εγκαινιάστηκε αυτή την εβδομάδα, στο προσωπικό του ΕΣΥ, λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη θέσεων στην ιστορία του ΕΣΥ και καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 θέσεις. Κλείνει δε ο Πρωθυπουργός, αφού αναφέρεται σε μια σειρά ακόμα ζητημάτων, όπως το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο λέει θα λειτουργεί, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κλείνει με μια είδηση από τον πολιτισμό ότι ύστερα από 12 χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε ξανά τις πύλες του πλήρως ανακαινισμένο και εξχρονισμένο. Να τα επισημαίνουμε και αυτά. Τη λέμε γιατί πολλές φορές τεκόμαστε στα πολιτικά εδώ και αυτά τα που φαντάζει κάποιος μικρά. Είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία του Άργους έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
3: Κώστας Παπακλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Με αφορμή την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ενταπαρατέθηκαν στο Μήκα Σαββατοκυριακό ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και αναπληρωτής στο ΜΕΑΚ της Προστασίας του Πολίτη της Ελλάς Αντώνης Αυλίδης.
7: Εδώ είναι και το πολιτικό διακύβευμα, το οποίο αφορά κυρίως την αντιπολίτευση και βέβαια την αριστερή αντιπολίτευση. Δεν αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε αυτά τα θέματα είναι πιο καθαρό. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, ακούω, ωραία. Καταδικάζουμε όμως και τις παραβατικές συμπεριφορές. Καταδικάζουμε τις παρανομίες. Είναι η κατάληψη καταπάτηση ιδιωτικού και δημοσίου χώρου ή είναι φυτώρια.
8: Αυτό το λέτε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
7: Ακριβώς. Σας θυμίζω και θα έρθω και στο τώρα ότι έκανα πλημέλημα τον Άχη Μολότοφ στο Σακίδιο και όχι να τις ρίχνεις. Στο τώρα λοιπόν ερχόμενος, λέω ότι και εκεί όπως και στην οικονομία υπάρχει μια σάφεια. Ήμουνα χθες σε κάποιο κανάλι όπου ο εκπρόσωπος της Ελλάς με σαφήνεια είπε ότι οι παραβατικές συμπεριφορές είναι όλες. Ήμουνα προχθές σε άλλο κανάλι όπου εκπρόσωπος της Ελλάς δεν απάντησε.
9: Εδώ είχαμε μία στοχευμένη δολοφονική επίθεση. Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει μια κατάσταση, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν, και να την εργαλειοποιεί. Έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους πάει στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν. Το αν υπάρχουν θύλακες βία στη Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη. Το ξέρουν καλύτερα από μένα οι δύο παρευρισκόμενοι αν υπάρχουν ή όχι, διότι ζουν εκεί. Η ευθύνη του αυτή προληπτικά να πιαστούν με τις κυβέρνησεις. Κυβερνάει 7 χρόνια. Δεν παρέλαβε χθες μια χώρα όπου μπορεί να υπάρχουν θύλακες. Εδώ λοιπόν εγώ λέω το εξής. Νομίζω ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα όλα μαζί έχουν υποχρέωση και νομίζω το κάνουν. Υψώνουν ένα τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις είτε στην άκρα δεξιά είτε στην άκρα επαναστατική αριστερά εκτός κοινοβουλίου που μπορεί να θέλουν τη Βέννη, τη θεωρούν εργαλείο. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει αυτό σε κανένα κόμμα κοινοβουλευτικό. Όταν ακούω τον κύριο Κυρανάκη να βγαίνει και να λέει ότι φταίνε κάποιοι με αυτές τις δηλώσεις διχαστικές εμφυλοπολεμικές, να είναι και ανιστόρετος, ότι δεν ξέρει ότι ο Ελλάς μαζί με τον ΕΔΕΣ ανατεί ένα στο Γοργοπόταμο, ότι είχε να γνωριστεί η εθνική αντίσταση ως πατριωτική αντίσταση το 82. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία ήταν απούσα τότε στη Βουλή, αλλά αυτά είναι και ανιστόρετα.
10: Η επίθεση την οποία δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να χαρακτηριστεί ως απολύτως αστήρικτη και απρόκλητη. Διότι από την πρώτη στιγμή εμείς στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρεθήκαμε στο πλευρό των τραυματισμένων, πήγαμε, ενημερωθήκαμε, καλέσαμε την ελληνική αστυνομία να προβεί άμεσα στις δέοντες ενέργειες και πράξεις, ούτως ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να αποκτήσουν.
8: Δεν λέει κανείς ότι δεν καταδικάσατε, άλλα σας ρωτάνε. Σας ρωτάνε επιμέρους ζητήματα.
10: Επιμέρους ζητήματα, κυρία Γκαντώνα. Τα επιμέρους ζητήματα αφορούν.
8: Συμφωνείτε με
10: το
8: Πασόκ, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ότι οτιδήποτε είναι παράνομο δεν είναι συμφωνώ.
10: Δεν συμφωνούμε με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε τη δική μας θέση.
7: Δεν απαντάει.
8: Ποια είναι η θέση σας, αυτό ρωτάω.
10: Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, κυρία Γκαντώνη, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
8: Είναι παράνομη μια κατάληψη. Ναι ή όχι.
10: Διακίνησης και παραγωγής ιδεών.
8: Είναι παράνομη μια κατάληψη, ναι ή όχι.
10: Ό,τι προβλέπει ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται. Δεν είναι σαφές αυτό.
7: Άρα είναι παράνομο. Εντάξει, λοιπόν, το ακούω μια χαρά.
10: Όταν λοιπόν εμείς καταδικάζουμε.
7: Άρα και οι
10: όταν εμείς απορρίπτουμε.
7: Μέσα στο πνεύμα του νόμου.
10: Συνεχίζετε να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε εδώ και 2-3 ημέρες και στεναχωρούν ιδιαίτερα τους απλούς και λογικούς πολίτες. Ενώ έχουμε ένα τόσο τραγικό συμβάν, ένα τόσο δυσάρεστο συμβάν, στο οποίο εμπλέκεται και στέλεχος της παράταξής σας, εσείς αντί να σταθείτε ανθρώπινα στο πλευρό της, προσπαθείτε να εργαλειοποιήσετε, προσπαθείτε να ιδεολογικοποιήσετε τέτοιου είδους απαράδεκτα φαινόμενα βίας.
1: Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το πολιτικό, τις πολιτικές σελίδες του ενημερωτικού μαγκαζίνου, να πάμε πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές και η πρόβλεψη ότι θα είναι δύσκολη μέρα επιβεβαιώνονται. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε λοιπόν ενεργοποίηση του 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή της Χαλκίδας, στην περιοχή στην τοποθεσία Μπουρνώντας, όπου η πολιτική προστασία ζητάει από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής πάντως, από ό,τι μας αναφέρουν από το πεδίο, ο άνεμος στρέφει την πυρκαγιά προς την παραλία και όχι προς την κατοικημένη περιοχή.
1: Είναι αυτό.
11: Αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Mm-hmm. Τώρα, με το που κλείσαμε το τηλέφωνο, είχαμε μια ενημέρωση για δύο ακόμα πυρκαγιές. Η μία ήταν στην περιοχή Αμμούδες της Ρόδου, η οποία πυρκαγιά ξεκίνησε στη 1:30 το μεσημέρι, 28 πυροσβέστες και μια ομάδα δάσο κομμάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης εθελοντές και 8 οχήματα, αλλά και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η πυρκαγιά, όπως μας αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι έρπουσα, δηλαδή είναι σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα για τα αεροσκάφη, καθώς υπάρχει έντονος αέρας και λόγω του κυματισμού δεν είναι εύκολη η λήψη του νερού. Αυτή τη στιγμή όμως δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Το ευχάριστο είναι ότι είχαμε μια πυρκαγιά στον Ελαιώνα, η οποία ξέσπασε στις 2 η ώρα το μεσημέρι και πολύ πολύ πολύ γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο. Μάλιστα. Οι 12 πυροσβέστες και τα 4 οχήματα που έχουν βρεθεί εκεί στην περιοχή, στον Ελαιώνα της Θήβας. Και από τις δύο πυρκαγιές το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από τα ντρόουν, έχουν σηκωθεί και ντρόουν. Ενώ και τώρα πριν από μερικά δευτερόλεπτα μας ενημέρωσαν πως έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά στη δροσιά της Χαλκίδας.
1: Α, μάλιστα,
11: παρά καλά. Το 112. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαδικασία για να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Η οριοθέτηση Σπύρο μου, για οτιδήποτε, για οτιδήποτε θα είσαι πάντα επιποδός πολέμου και μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι στα πολιτικά θέματα του Βελτίου, με το βλήμα στις δημοσκοπήσεις οργανώνουν τις επόμενες κινήσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναζητεί εφεδρίες και τον Αλέξη Τσίπρα να στοχεύει σε ποσοστό πάνω από 20% το φθινόπωρο. Πάμε να πούμε περισσότερο μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ο ανταγωνισμός των δύο. Και στην παρούσα φάση με έτσι κύπελο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Μένει να δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Πάντως σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε και πριν έτσι τα περίφημα μπάνα του λαού, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει έτσι την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τις υπόλοιπες δυνάμεις στην κεντροαριστερά και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Έχει μια διαφορά ασφαλείας περίπου των 4-5 μονάδων από τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει στόχο το Σεπτέμβρη να υπάρξει δημοσκοπήση το 2 μπροστά. Δηλαδή να πιάσει το 20%, να ξεπεράσει αυτά τα ποσοστά που κινήθηκε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι άφησε το κόμμα το γύρω στο 17,5. Τώρα κάπου εκεί είναι στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά της ΕΛΑΣ. Στον αντίποδα, στην Καρλώα Τρικούπη τη Λέμαχη εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, στην έρευνα της μέτρων ανάλυσης φάνηκε ότι έχει δυνητική εκλογική επιρροή 1,32%. Ευελπιστούν ότι αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να αυξήσουν την εκλογική τους πίτα, δίνοντας έμφαση, Τηλέμαχε, στα προγραμματικά. Δηλαδή, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα μπαράζ κινήσεων και πρωτοβουλειών από το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι είχε προτείνει την τετραήμερη εργασία σε επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων, την δωρεάν είσοδο στα μέσα συγκοινωνίας για τους νέους κάτω των 24 ετών σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, προτάσεις και για το στεγαστικό και για την ακρίβεια. Γενικώς κινείται προγραμματικά η Χαρλάου Τρικούπη για να αντιμετωπίσει λίγο αυτή την επίθεση της Ελλάς. Να σου πω πάντως ότι αυτή η εβδομάδα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί να δούμε αν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχαμε την ηχηρή παρέτηση του κυρίου Καραμέρου. Οι πληροφορίες λένε ότι πριν από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το άλλο Σάββατο, ίσως έχουμε αύριο ή τέλος πάντων μέσα στην εβδομάδα και άλλες παρετήσεις βουλευτών ή ανεξαρτητοποιήσεις. Υπάρχει μια γκάμα 10-15 βουλευτών που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας. Κάποιοι τώρα είναι στον προθάλαμο, χωρίς όμως να έχουν πάρει το πράσινο φως. Έχει ανάψει ένα πορτοκαλί. Περιμένουν προϋπόθεση.
1: Βλέπω, συνοστισμό.
12: Ναι, υπάρχει ένα συνοστισμό. Προϋπόθεση βεβαίως, όπως έχει πει και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, είναι να παραδώσουν τις έδρες. Γενικώς οι επόμενες μέρες, το επόμενο 15ήμερο, θα έχει μπόλικη κινητικότητα μετά τις 20, όπως ξέρεις, τα μπάνια του λαού.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Πρεμιέρα στο TikTok με στόχο να προσεγγίσει νεότερα κοινά από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο βίντεο πολιτικής επικαιρότητας. Με λευκό πουκάμισο και χωρίς σακάκι και γραβάτα, ο κύριος Σαμαράς μιλά με τον διευθυντή του γραφείου τύπου, του Νίκο Τσιούτσια, και αφήνει αιχμές τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την Δώρα Μπακογιάννη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα σε λίγο. Μάλλον θα ακούσουμε ολόκληρο. Τι να πω, δεν χρειάζεται απόσπασμα, είναι μικρό το συγκεκριμένο TikTok. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Είναι δύο τα μηνύματα σήμερα που δημοσιεύει ο κ. Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, με το συνεργάτη τον κ. Τσιούτσια στο TikTok. Ο κ. Σαμαράς αυτές τις μέρες έχει πυκνώσει πολύ τις εμφανίσεις του και τις τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει προχωρήσει, έχει προωθήσει ένα άλλο τρόπο πολιτικής διαφήμισης χωρίς καμία αναφορά σε πολιτική. Γιατί αυτό ακούγεται σήμερα, δεν υπάρχει αναφορά στην πολιτική. Ο κ. Τσούσιας του ζητά να σχολιάσει τα όσα λέει εναντίον του η κυρία Μπακογιάννη. Ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν έχει συνελθεί ακόμα από την εσωκομματική της ήττα στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, τότε που ο κύριος Σαμαράς έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ζητά μάλιστα σε προσωπικό τόνο να λύσει πρώτα τα ζητήματα που έχει με τον αδελφό της, όπως λέει, και μετά να απευθυνθεί στον ίδιο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο μήνυμα έχει σχέση, είναι λίγο πιο πολιτικό όμως και πάλι δεν αναφέρεται σε πολιτικά θέματα, μάλλον αναφέρεται σε πολιτικά θέματα με κοινωνικό σχολιασμό και έχει σχέση με τις θέσεις του κυρίου Σαμαρά το προηγούμενο διάστημα, όπου εκεί ο κύριος Τσούσιας τον ρωτά για το 37% και ο κύριος Σαμαράς απαντά ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 40% και αν έκανε 10 πράγματα που έλεγε ο κύριος Σαμαράς και για την ακρίβεια και για τα εθνικά ζητήματα και για τη δικαιοσύνη και για την αντιμετώπιση για τη διαχείριση, σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, δεν θα έφτανε στο 20% όπως έφτασε μέσα σε ένα χρόνο στις ευρωεκλογές του 2024. Μάλιστα, ο κύριος Χιούσιας του ζητά να σχολιάσει και τις αναφορές του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ο κύριος Μαρινάκης είπε πρόσφατα ότι η Νέα Δημοκρατία θα δικαιωθεί εάν ο κύριος Σαμαράς, θα δικαιωθεί όσον αφορά ο κύριος Μητσοτάκης στη διαγραφή του κύριου Σαμαρά, εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματός του. Και εκεί είπε ο κύριος Σαμαράς, επικαλούμενος ο Θωμά Μάζιο, ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Θωμάς Μάτσιος, ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, χαρακτήρισε έτσι αυτή την επιχειρηματολογία του κυρίου Μαρινάκη. Βλέπουμε λοιπόν, γιατί θα ακούσουμε και τα μηνύματα όπως είπες Τηλέμαχε, ότι ο κ. Σαμαράς εγκυμιάζει μια νέα τακτική, αυτή τη φορά μακριά από τα στεγανά της πολιτικής διαφήμισης, της άμεσης επαφής, γιατί σε αυτό διακρίνεται με τον κόσμο, είναι παλαιός πολιτικός και όμως πρωτοπορεί σε αυτή τη διαφήμιση την οποία διεθνώς την έχουμε ξαναβρει στις αμερικάνικες εκλογές και κατά την πρώτη προεκλογική περίοδο του Προέδρου Τραμπ και κατά τη δεύτερη και βέβαιως τώρα κατά την τρίτη προεκλογική περίοδο όπου επανεξελέγει Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Καλώς ο σκηνοθέτης. Πάντως ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ας ακούσουμε τώρα ένα από τα TikTok που δημοσιοποίησε ο κ. Σαμαράς.
14: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσεις τώρα πάλι.
1: Τι είπε πάλι?
14: Τα γνωστά. Εσύ φταίει για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
15: Άσε με, Ρενικό. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
14: Καλά, δεν θέλω να κοινωθεί.
15: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπλήρωσης 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Πάντως το σοου ήταν εντυπωσιακό για 40 λεπτά με πάμπολα πυροτεχνήματα. Στην Τεχεράνη τώρα, πολύ ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Πάμε να δούμε τις κυρίες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις έχει σταχυολογήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου, που είναι μαζί μας. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το φαντασμαγορικό σόου στην Ουάσιγκτον από τον Ντόναλντ Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Η φετινή επίδειξη για την ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από 10 διαφορετικά σημεία. Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το μνημείο του Lincoln, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το show ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Το καλύτερο show πυροτεχνημάτων ποτέ, έγραψε ειδικότερα και ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στην εντυπωσιακή επίδειξη που ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Το κόστος της διοργάνωσης είχε εκτιμηθεί περίπου στις $850.000, με τη Ουάσιγκτον να ζει μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της 4ης Ιουλίου στην ιστορία της. Και από το φαντασμαγορικό σόου στις ΗΠΑ να περάσουμε στη Λαοθάλασσα, στην προσευχή για τον Χαμενεΐ. Μυστήριο φυσικά επικρατεί με την απουσία του γιου και διαδόχου του. Χιλιάδες πολίτες μαζί με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Την προσευχή που δίρκεσε περίπου 10 λεπτά τέλεσε ο Τζαφάρ Σοπχανί, ένας 97χρονος αγιατολάχ που διδάσκει στην Ιερά Πόλη Κομ. Απουσίαζε βέβαια ο 56χρονος Μοντζάμπα Χαμενεΐ, αυτό σχολιάστηκε βέβαια γιατί διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν το Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του και έχει τυλιχθεί με την Ιρανική σημαία, εκτίθεται από εχθές Σάββατο στο θρησκευτικό συγκρότημα Μεγάλη Μοσάλα στην Τεχεράνη. Δίπλα στο φέρετρό του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή μιας κόρης του, μιας νύφη του, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών. Η Μεγάλη Μοσάλα είναι κατάμεστη από κόσμο από το πρωί, όπως και γύρω δρόμοι, και αυτό μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι ιρανικές σημαίες και κόκκινες σημαίες που συμβολίζουν την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη ξεπροβάλλουν από το πλήθος. Μερικοί πιστοί κρατούν πορτρέτρα του εκλειπώντος ηγέτη, την πορεία λαμβάνουν αναψυκτικά, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν ξανά πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου αργότερα μέσα στην ημέρα. Και από τη Λαοθάλασσα στο Ιράν, ας περάσουμε στις τις συγκεντρώσεις, τις κινητοποίησεις στην Αλβανία και συγκεκριμένα να πούμε για τους διαδηλωτές που φωνάζουν «Η Αλβανία δεν πωλείται». Υπάρχουν, καταγράφονται συγκρούσεις με την αστυνομία, συλλήψεις στα Τίρανα. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στα Τίρανα ειδικότερα κατά της ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή της Αλβανίας, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Πολίτες ειδικότερα αντιδρούν στο έργο ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγγέλλοντας περιβαλλοντική υποβάθμιση και έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα.
1: Να είναι το φλαμίνκος η επανάσταση αυτή, έτσι λέγομαι.
16: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Ναι, Ελισάβετ.
16: Και να κλείσουμε τέλος με τη συνομιλία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας, για την Ουκρανία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες ειδικότερο ο Πούτιν και ο Τραμπ με αφορμή την επέτειο από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών βρέθηκε κυρίως η κατάσταση στην Ουκρανία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και βέβαια επικοινωνία τους δίκησε περίπου μία ώρα και 25 λεπτά και αναφέρθηκαν και σε άλλα μεγάλα διεθνή θέματα όπως το Ιράν και η Μέση Ανατολή.
1: Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. Στις 7 και 8 Ιουλίου η Άγκυρα μετατρέπεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας. Θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως την πιο κρίσιμη στην ιστορία της συμμαχίας, με τις ΗΠΑ να κάνουν ήδη πράξη την εξαγγελθήσα από τον Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνση από την αμυντική ασπίδα της Ευρώπης. Η Ατλαντική Συμμαχία φαίνεται μπαίνει σε νέα εποχή. Μαζί μας η διεθνολόγος Σία Λιγιζάκη για να σκιαγραφίσει ποια μπορεί να είναι αυτή η νέα εποχή. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορίνε. Λοιπόν, πολύ σωστά το είπατε. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Αυτό το οποίο συζητείτε είναι ότι πάμε για ένα νέο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ 3 είναι στα λογισμικά. Windows 1, Windows 2, Windows 3. Έχουμε τώρα λοιπόν το ΝΑΤΟ 3. Το πρώτο ήταν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Το δεύτερο μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και τώρα πάμε, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες και κυρίως η ισορροπία ισχύως με τους δύο πολέμους, πάμε σε ΝΑΤΟ 3.0. Γιατί σε αυτό το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός πυλώνας. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους και να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από την ηγέτιδα του ΝΑΤΟ που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το έχει πει πολλές φορές εμφατικά ο κύριος Τραμπ, ότι δεν μπορεί να πληρώνει άλλο την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Να πούμε ότι αυτό που τους είχε ζητήσει, χρήματα δηλαδή, να δίνουν περισσότερα από το ΑΕΠ τους, το 5%, το έχουν πετύχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, σχεδόν οι περισσότεροι. Mm-hmm. Και ιδίως οι βαλτικές χώρες, οι οποίες αισθάνονται ότι ενδεχομένως μπορεί να απειληθούν από την προέλαση της Ρωσίας. Όμως, τώρα δεν θα συζητηθεί το θέμα του αν θα δαπανηθούν περισσότερα. Αυτό είπαμε, το έχουν αποφασίσει, το έχουν κάνει. Το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι οι αποδείξεις. Πού θα δαπανηθούν? Και εδώ έρχεται η Τουρκία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν φιλοξενεί το ΝΑΤΟ μόνο ως οικοδεσπότης, αλλά και ως πολιτής. Mm-hmm. Και υπάρχει τεκμήριο στις 7 του μήνα, δηλαδή παράλληλα με τη Σύνοδο, έχουμε ένα φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας, τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας να διεξάγεται, όπου εκεί θα παρουσιάσουν την στρατιωτική τους βιομηχανία και κυρίως τα Μπαϊρακτάρ, της Μπεϊκάρ, που σημειωτέων έχει εξαγοράσει την Ιταλική Piaggio Aerospace και έχει κάνει συνεργασία με πολύ μεγάλο ιταλικό στρατιωτικό αμυντικό κολοσσό. Mm-hmm. Άρα ήδη, χωρίς να είναι ευρύτερα γνωστό, η Τουρκία έχει πατήσει το πόδι της μέσα στην δυτική στρατιωτική βιομηχανία και θέλει στη Σύνοδο να παρουσιάσει όχι μόνο αφήγημα ισχύως, mm-hmm. αλλά να μπει και ενεργά στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατιωτική Βιομηχανία, η οποία χτίζεται μέσω του SAFE και του EDIP.
1: Σύση Αλεγγυζάκη, κυρίες και κύριοι, διεθνολόγος, σε ευχαριστούμε πολύ. Στόχος της Τουρκίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι μεταξύ άλλων να πουλήσει όπλα και να πάρει ταυτόχρονα δυτική τεχνολογία, την οποία δεν διαθέτει, εκτίμησε στο Αξιονικός 4 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
18: Πιθανώς να προτείνει και ίσως να το προτείνει να δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος μηχανισμός ασφαλείας μέσα στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας, είναι να πουλήσει όπλα. Και όχι μόνο να μπει στο αμυντικό μηχανισμό της Ευρώπης να πουλήσει όπλα, αλλά να πάρει δυτική τεχνολογία που δεν,
8: που δεν έχει
18: για να την αξιοποιήσει.
8: Να
18: από την άλλη, τα
8: F-35
18: θα συμφωνήσω, δεν πρόκειται να τα πάρει.
1: Η Τουρκία ζητάει το τιμολόγιο για όσα έκανε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ εναντίον των Ταλιμπάν και του Ισλαμικού κράτους, εκτίμησε στο Αξιονικός 4 ο διεθνολόγος Μάριος Ευθυμιόπουλος.
19: Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όταν υπήρχαν οι πολεμικές σειράξεις εναντίον των Ταλιμπάν, όταν υπήρχε ο πόλεμος εναντίον των ISIS, η Τουρκία επίτηδες έμπαινε μπροστά ούτως ώστε να ζητήσει αργότερα το τιμολόγιο. Και αυτό κάνει αυτή την περίοδο. Μαζί με τη βιομηχανία την οποία εξελίσσει, αυτό που θέλει να κάνει είναι να έχει τεχνολογική επάρκεια, διπλωματική ικανότητα και στρατηγική ικανότητα να ελίσσεται και τακτικά.
1: Ναι.
19: Αυτό ο Τραμπ το γνωρίζει. Αν του δώσει τις μηχανές όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι μπορεί να κάνει το λεγόμενο reverse engineering, δηλαδή να μπει μέσα να διαλύσει τη μηχανή και να την φτιάξει τεχνολογικά για τις επόμενες γενναίες των ΚΑΝ. Προς το παρόν να τα βάλει στο ΚΑΝ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ως μια σημαντική ευκαιρία για την τακτοποίηση ασφαλιστικών οφειλών, παρουσιάζεται η νέα ρύθμιση του EFK για εξόφληση έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, πίσω από το μεγάλο αριθμό των δόσεων κρύβονται και κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι και αυστηρές. Πάμε να τις δούμε με τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον Ηλία Χατζηγεωργίου, είναι μαζί μας. Ηλία, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι, καλό είναι, βέβαια, η 72 δόση. Ωστόσο, έχουμε
20: προφανώς
1: και κάποια πράγματα τα οποία έτσι είναι αξιοπρόσεκτα για να μπορούμε.
20: Κοίταξε, καταρχάς διαχωρίζεται ποιες οφειλές μπορεί να εντάξει σε 72 δόση και ποιες όχι. Mm-hmm. Και ποιες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Μπορούν λοιπόν να ενταχθούν σε έως 72 δόσεις οι οφειλές οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του 2023. Άρα δεν μιλάμε για οφειλές οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1η Γενάρη 2024. Αυτά τα οποία λέω ισχύουν και για τις 72 δόσεις του ΕΦΚΑ, που πλέον είναι γεγονός γιατί βγήκε και η σχετική κύκλος. Θα ισχύουν και για αντίστοιχα για την απορία που περιμένουμε και εκεί τη σχετική κύκλο από μέρα σε μέρα. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένας περιορισμός, εμένα προσωπικά μου φάνηκε λίγο περίεργος, για να είμαι ειλικρινής. Λέει, δεύτερη προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές που θα μπορούν να μπουν σε 72 δόσεις, δηλαδή ήταν ληξιπρόθεσμες την 31 Δεκεμβρίου του 2023, ταυτόχρονα την 21η Απριλίου του 2026 να μην είχαν ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση. Προκειμένου δηλαδή στην πάγια ρύθμιση των 24
1: δηλαδή,
20: δόσεων.
1: Δηλαδή τι μπάτσαν αυτοί οι οποίοι είχαν μπει στην ρύθμιση.
20: Κοίταξε, εάν κάποιος λοιπόν είχε ρυθμίσει γιατί φοβότανε, γιατί είχαν λάβει μέτρα, γιατί το οτιδήποτε, οι συγκεκριμένες οφειλές, αν την 21η Απριλίου του 2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι τυχαία, ήταν όταν ανακοινώθηκε το μέτρο των 72 δόσεων, γι' αυτό και επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία. Είχε ενεργή ρύθμιση, η οποία δεν είναι τόσο ευνοϊκή όσο η 72, δεν έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει αυτή την ευνοϊκή διάταξη και να κάνει μετάβαση αυτών των οφειλών στις 72. Επίσης, αν κάποιος μπερδευτεί και ρυθμίσει στην 24 και δεν ρυθμίσει στην 72, παρότι είναι οφειλές που μπορούν να μπουν σε 72 από εδώ και στο εξής, δεν θα μπορεί μετά, αν ανακαλύψει το λάθος, αν έχει πληρώσει την πρώτη δόση, να μπει σε 72. Οπότε θέλει λίγο προσοχή σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Ναι, Ηλιά μου.
20: Ταυτόχρονα, να πούμε βέβαια και το πολύ σημαντικό, αν ρυθμίσει 72, αυτές μπορούν να ενταχθούν σε 72, είσαι υποχρεωμένος εντός ενός μηνός, αν υπάρχουν και άλλες οφειλές που δεν μπαίνουν σε 72 γιατί είναι μετά την 1η Γενάρη του 24 ληξιπρόθεσμες, αυτές θα πρέπει και αυτές αναγκαστικά να τις ρυθμίσεις σε όποια ρύθμιση είναι ενεργή και υπάρχει διαθεσιμότητα, εν προκειμένου δηλαδή
1: τη
20: νέα 24 δόσεων πάγια ρύθμιση, προκειμένου 72 να παραμείνει ζωντανή. Είναι βασική προϋπόθεση δηλαδή ταυτόχρονα να ρυθμίσει και τις
1: νέες αφλές. Καλό θα ήταν πάντως να γίνει κάτι πολύ πιο απλό και να βοηθάει τον κόσμο, γιατί όλο αυτό τώρα είναι και
20: πιο πολύπλοκο.
1: Ναι, έπρεπε να είναι οι δόσεις και να έχουν συμπληρωθεί
20: όλα. Σαν επαγγελματικό Μελτίο Αθηνών λέμε όλα αυτά τα χρόνια ότι θα μπορούσε να βάλει μια γενναία ρύθμιση σε δόσεις, γιατί αφενός θα λαμβάνει χρήματα, αφετέρου θα λαμβάνει τόκο. Όσο περισσότερες δόσεις βάλει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο τόκο θα δώσει στην αποπληρωμή των συγκεκριμένων δόσεων και μπαίνει σε μια διαδικασία να αποπληρώνει, ενώ αν είναι κάτι το οποίο είναι λήξη πρόθεσμο. Έχουν ληφθεί μέτρα κτλ. Τον οθείς προς την καταστροφή. Πολλές φορές δεν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Νομίζω ότι αυτοί πλέον έχουν ξεκαθαριστεί.
1: Ευχαριστούμε τον Ηλία Χατζηγεωργίου.
20: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
1: Επίσης, σκαλπάζει η ακρίβεια σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, ενώ παρελθόν αποτελεί πλέον το πλαφόν και η επιδότηση στο ντίζελ. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Βαγγέλη Μανδραβέλη, ο οποίος υπογράφει ενδιαφέρουσα ανάλυση στην Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όχι μόνο καλπάζει η ακρίβεια, δεν ελέγχεται πλέον. Δηλαδή, η βενζίνη έχει φτάσει 94. Μιλάμε, ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου από 1,75 ήταν η μέση σταθμισμένη τιμή στο... Είναι περίπου 20 λεπτά πιο ακριβή από το... από ότι πριν 3 μήνες. Μιλάμε για μια αύξηση μεγαλύτερη του 10% και στο πετρέλαιο κίνησης και, και στην βενζίνη, στην αμόλυβη βενζίνη, η οποία όλη αυτή κάποια στιγμή μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής των προϊόντων. Δυστυχώς ο πληθωρισμός καλπάζει... μειώθηκε στο 3,2% αυτόν τον τελευταίο μήνα. Είναι όμως αυξητικό. Δηλαδή σημαίνει ότι οι τιμές των προϊόντων αυξάνουν. Δεν μειώνονται. Πιο πριν ήταν στο 4,9%, αλλά αυτή τη στιγμή συνεχίζει η αύξηση. Δυστυχώς δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση να ελέγξει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει μπροστά της. Δηλαδή το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες είναι η ακρίβεια. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα συνέχεια να καταπιέζει ειδικά τα χαμηλά εισοδήματα, Τηλέμαχε.
1: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε περισσότερα στην Κυριακάτικη Απογευματινή για την πρωτοβουλία συγκράτησης 2.000 κωδικών με είδη πρώτης ανάγκης από το αρμόδιο Υπουργείο. Μίλησε στα παραπολιτικά 90,9 εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης.
21: Το οτιδήποτε ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή, είτε λίγο είτε πολύ είτε ελάχιστα, είναι σε θετική κατεύθυνση. Το ζητούμενο είναι να δούνε κάποια πραγματική βελτίωση οι καταναλωτές, γιατί δεν αρκεί το να πούμε μόνο ότι συγκρατούνται οι τιμές, δηλαδή συγκρατείται ο ρυθμός αύξησης των τιμών, ή ότι έχουν μια οριακή μείωση του 2-3%, γιατί είναι μεγάλες οι απώλειες στο εισόδημα σε σχέση με την ακρίβεια. Και δύσκολα κλείνει αυτή η ψαλίδα που διαρκώς διευρύνεται. Ενώ είδαμε κάποιες σταθεροποιητικές φάσεις το 2025 και είπαμε ότι σε γενικές γραμμές τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε καλά, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης, άρα θα δούμε αυτή τη σύγκληση μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματος και της ακρίβειας κάποια στιγμή. Τώρα είχαμε πάλι πισωγύρισμα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Διακαώς οι παράγοντες αγοράς ζητούσαν να μην επεκταθεί πέρα του τέλους Ιουνίου του μέτρου. Το μέτρο της μείωσης των τιμών μέσω του πλαφόνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Δεσμεύτηκαν, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό ήρθε αυτό το μέτρο που είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Δεσμεύτηκαν να μην αυξήσουν τις τιμές. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Και επίσης δεσμεύτηκαν ότι θα μειωθούν για ένα τουλάχιστον τετράμινο, Σεπτέμβριο με τέλος του χρόνου, με 31/12, θα μειωθούν σε 2.000 κωδικούς που αυτή τη φορά θα συμπεριλαμβάνει και νοπάτρο προϊόντα. Και τρόφιμα. Αυτή είναι η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι.
1: Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού με 10 κύριες συμβουλές δίνει μέσα από την Κυριακάτικη Απογευματινή η πρόεδρος του τμήματος διοίκησης του Παντίου, Φερενίκη Παναγόπουλου. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμποπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
22: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου, πρόεδρος του τμήματος δημόσιας διοίκησης του Παντίου Πανεπιστημίου, αφού κάνει τον απολογισμό ενός επιτυχημένου χρόνου της προεδρίας της στο Πανεπιστήμιο, μιλάει στους γονείς και στους υποψηφίους που αναμένουν την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και λέει τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν τα τμήματα. Το βασικό είναι επίλεξε κάτι που σου αρέσει, ακολούθησε το όνειρό σου, είναι μια βασική συμβουλή. συμβουλή. Αν δεν ξέρεις τι σου αρέσει, διάβασε με προσοχή τον οδηγό σπουδών. Είναι η δεύτερη σύσταση που κάνει η καθηγήτρια. Ενώ αν ακολουθήσεις το όνειρό σου, προσπάθησε να το συνδυάσεις με κάτι σύγχρονο. Επίλεξε ένα γενικό αντικείμενο και όχι κάτι εξειδικευμένο. Η εξειδίκευση συνιστάται να λάβει χώρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, λέει η κυρία Παναγοπούλου. Επίλεξε ένα τμήμα που απαρτίζεται από καταξιωμένους καθηγητές. Διερεύνησε τα επαγγελματικά δικαιώματα, πολύ σημαντικό, ενώ συνειδητοποίησε ότι στο πανεπιστήμιο δεν αποκτάς μόνο χρήσιμες γνώσεις, αλλά ο τρόπος σκέψης είναι κάτι που θα λάβεις από το πανεπιστήμιο. Χρησιμοποίησε όλες τις επιλογές σου, ανέλαβε την ευθύνη και βέβαια εξηγεί για το τμήμα δημόσιας διοίκησης, το οποίο έχει έντονη διεπιστημονικότητα, γιατί ανοίγει πολλές προοπτικές και είναι μια καλή επιλογή για τους φοιτητές. Τι λέμε και να περάσουμε έτσι και σε ένα άλλο θέμα. Να σου πω ότι μόλις ολοκληρώθηκε ένα συνέδριο το μέλλον της ανθρωπότητας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς, στο κέντρο Δελφών, υπό την Προεδρία του Παναγιώτη Ροηλού, του καθηγητή του Χάρβαρντ, με ένα πολύ σημαντικό θέμα, το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Ευχαριστούμε την Ισμήνη Χαραλαμποπούλου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά και τον Παντελή Γιαΐτση. Είχαμε μια φωτιά σε ένα λεωφορείο, η οποία φωτιά ήταν πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, το Καζαντζάκι στο αεροδρόμιο όμως. Μιλάμε για το Ηράκλειο, έτσι δεν είναι, Παντελή? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, οι πυροσβέστες πρόλαβαν τα χειρότερα, γιατί η φωτιά που εκδηλώθηκε μάλλον από βραχυκύκλωμα σε λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ, δίπλα ακριβώς από το αεροδρόμιο, ήταν μέτρα από αντλίες καυσίμων, υγρών καυσίμων. Πραγματικά η κινητοποίηση το πρωί γύρω στις 6.30 που ξέσπασε η πυρκαγιά ήταν μεγάλη από την πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου. Ευτυχώς οι άντρες της πυροσβεστικής πρόλαβαν τα χειρότερα, αλλιώς θα είχαμε να συζητήσουμε για άλλα πράγματα αυτήν την ώρα. Και κυριολεκτικά σε δηλώσεις του που έκανε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο διοικητής της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο, είπε ότι από θαύμα και χάρη στην προσπάθεια των συναδέλφων του απεφεύθησαν χειρότερα, γιατί ήταν δίπλα στο πλατήριο υγρών καυσίμων του αεροδρομίου το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά.
1: Παντελής Γιαΐτσης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ από τα Χανιά. Ευχαριστούμε, Παντελή. Τώρα η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ριστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τι άλλο, με το Μουντιάλ, έτσι, και να πούμε ότι εχθές η Γαλλία νίκησε 1-0 δύσκολα, θα έλεγα, την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Λίγο νωρίτερα το ίδιο είχε κάνει και το Μαρόκο, όπου επικράτησε 3-0 του Καναδά με 2 γκολ του Αζεντίν Κουναχή, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, για όσους θυμούνται. Οι δύο συγκεκριμένες ομάδες, τηλέμαχε, θα κονταριστούν και τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Σήμερα έχουμε τα δύο παιχνίδια για την φάση. Το 16 και 11 η ώρα έχουμε το Βραζιλία, Νορβηγία και στις 3 ξημερώματα το Μεξικό κόντρα στην Αγγλία, όπου έχουν γίνει και διάφορα με τους Άγγλους, με ισχυρία συνομική δύναμη στο ξενοδοχείο τους, για να μην πάνε και οι φιλάθλοι οι οποίοι ανακάλυψαν που μένει η αποστολή της Αγγλίας και να ήθελαν να κρατήσουν και εμείς τους διεθνείς. Να περάσουμε στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ένα event, το Fly Athens του Εμμανουήλ Καραλίν, θα ξεκινήσει 7 η ώρα στο Καλλιμάρμαρο. Ο Εμμανουήλ Καραλίν, λοιπόν, με ατομικό ρεκόρ 6-17, συνεχίζει αυτό το event το δικό του, που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Μαζί θα έχει μεταξύ άλλων και τον Χριστό Ολυμπιονίκη Ρενό Λαβιλενή, αλλά και τον Αμερικάνο Ολυμπιονίκη Κρίστοφερ Νίλσεν. Για όσου θέλουν και μπορούν να παραβληθούν, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event, όπου θα έχει και για τις γυναίκες τελικό, έτσι, που ξεχωρίζει.
1: Θα έχει και γυναικείο τελικό, έτσι. Όντως είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό event αυτό.
4: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέει η Λεμάχη. Σημαντικό είναι και το μέρος, έτσι, το Καλλιμάρμαρο.
1: Εμβληματικό, βέβαια.
4: Βέβαια, εμβληματικό. Η Κατερίνα Στεφανίδη, λοιπόν, ξεχωρίζει τις γυναίκες. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκη με πάρα, πάρα πολλά ρεκόρ. Να αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε στον μπάσκετ, όπου πήγε ένα παιχνίδι στην Εθνική Ελλάδα σε 7.30 ώρα ξεκινάει. Υποδέχεται την Πορτογαλία για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προέρχεται από ήττα τηλεμάχη από τη Ρουμανία, ήταν σοκ, θα έλεγα εγώ. Το ρεκόρ της ενίκησης ήττας είναι 3-2 στην κορυφή του ομίλου. Θέλει τη νίκη, γιατί με τα φέτα αποτελέσματα στην επόμενη φάση των προκριματικών, όπου εκεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και θα έχει και την Ισπανία μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσει και θέλει να αποκτηθεί στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ που θα γίνει στο Κατάρ. Να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά και να πούμε ότι είναι πολύ γνωστό ότι η ΑΕΚ είναι μια ανάσα από τον απάρτον Καν Καϊρίνεν. Είναι ένας 27χρονος σταφ από την Σπάρτα Πράγα, διεθνή φιλανδρό, τον οποίο πάλευε τελευταίο διάστημα, έκαιρε κανεί δεν ήξερε το όνομά του. Λοιπόν, αποκαλύφθηκε σήμερα γιατί είναι μια ανάσα η ένωση από τον αποκλειστή. Επίση, ο Ολυμπιακό είναι μια ανάσα τη λέμαχη από τον απάτητο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτ, 22 ετών, κεντρικό αμυντικό από την Σάντερ και μια μεταγραφή επένδυση, θα έλεγα εγώ, η οποία ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενο που αναμένεται να αντιθεί στα Ιδρόλευκα είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο 26χρονο μέσο επιθετικό τη Νότικα, τον οποίο θα αποκτήσουν οι Ερυθρόλευκοι.
1: Αλέξανδρος Συστάκος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα συμβεί καιρικά το επόμενο 24ωρο. Μαζί μας ο μετεωρολόγος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
3: Σήμερα θα έχουμε κάποιες καταιγίδες μόνο στην Πελοπόννησο, κυρίως Λακωνία, Μεσσηνία και στην Ηλία, στα νότια μετά τη Ηλία, προς τα σύνορα με τη Μεσσηνία. Από εκεί πέρα στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Θα παραμείνει το μελτεμάκι τουλάχιστον για τις επόμενες 4 με 5 ημέρες. Από προπτώσεις δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο και να πούμε ότι διαφαίνεται ότι από τα μέσα της αλληλής εβδομάδος ανεβαίνει η θερμοκρασία και ίσως έχουμε τα πρώτα σαραντάρια σε πολλές περιοχές της χώρας στο τέλος της άλλης εβδομάδας.
1: Στο τέλος της άλλης εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα, αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με το τι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη. Έχει σχέση με
3: Δυτική Ευρώπη αυτόματα θα πέσει η θερμοκρασία και θα ανέβει σε εμάς.
1: Ναι. Κάπου δηλαδή δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα να
3: ανακυκλωθεί το σύμπαν. Όχι, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο και σπάνιο. Και θα πάρουμε εμείς τη σκητάλη τη ζέστη, όπως φαινόταν δηλαδή που το λέγαμε μετά τις 7-8 Ιουλίου. Και η Δυτική Ευρώπη θα πάρει τη σκητάλη των πιο ψυχρών αερίων μαζόρων και θα πάρει μια τεράστια ανάσα μετά από ένα μήνα που ταλαιπωρείται με υψηλές θερμοκρασίες και συνεχόμενες θερμοκρασίες καύσωμα.
1: Αυτό σημαίνει ότι εξασθενεί το μελτέμι, έτσι, για να ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς, είναι έτσι?
3: Ναι, μέχρι στιγμής φαίνεται να εξασθενεί το μελτέμι. Κυρίως εξασθενεί στις δυτικές κυκλάδες. Στις ανατολικές κυκλάδες θα συνεχίσουν να έχουν 5 με 6 μποφόρ. Από ό,τι διαφαίνεται. Όλη η περιοδική Ελλάδα όμως θα έχει ανεβασμένη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει τοπικά από ό,τι φαίνεται στο τέλος της εβδομάδας και τους 40 με 41 βαθμούς.
1: Γιάννη Σταματάκη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 5 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντοριναίος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
6: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
23: Οι καλύτερες τιμές των κακών κοριτσιών.
24: Τι έπαθες, κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός,
23: γλυκά.
24: Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο, το κορμάκι σου, που κούνησες στην ουρά σου.
23: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω.
24: Τι?
23: Ναι, μόνη μου.
24: Για πες.
23: Με personal, εσύ αστά, από το βίντεο.
24: Από το βίντεο με personal.
23: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
24: Α, δεν γίνεται.
23: Είναι μια κυριούλα.
24: Α, δεν γίνεται.
23: Τι?
24: Με κυριούλα.
23: Λοιπόν,
24: πρέπει να παιδιά... βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
23: Δεν θέλω αγόρια.
24: Με τα φετόνια.
23: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ό,τι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου, το έτσι μου.
24: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρια θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
23: Βέβαια, είναι. Εντάξει, παιδί μου.
24: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
23: Δείχνει, ας πούμε, ασκήσεις για 20, ασκήσεις για 40, ασκήσεις για παραπάνω κλπ.
24: Ναι, εσύ ποιο πήγε στο παραπάνω.
23: Εγώ είδα την άρση πριν από τον τάφο και τα λοιπά.
24: δεν έχει δει τι εκλογέ που λένε και τα λοιπά και κόμματα.
23: Ναι, ναι, λοιπά. Και εκεί, είναι, τα λοιπά ήμουν εγώ. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χέρια. Και... λέω εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό τώρα. Έλα, πάμε, λέω δυνατά. Πήγα στα πρώτα, στα επόμενα βίντεο, προχώρησα, πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα
24: τι
23: στο...
24: λέει, ρε, παιδί μου, τι ναι. Λέει, πρώτα, αθλήτρια,
23: να
24: μην
23: στα
24: λοιπόν.
23: Πω, εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν το Robocop και είπα όχι, παιδιά, εντάξει.
24: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
23: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
24: Πάνω κάτω τα χεράκια. Περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Και λέω σε ένα φίλο μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μου λέει, πω έχεις και βρώσει, μου λέει. Σήκω πάνω να κάνουμε γυμναστική. Λέω, δεν μπορώ, καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Αλλά δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
23: Πρέπει να.
24: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό. Σου λέει, ξύπνα. Και περπάτα.
23: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη, γιατί γι' αυτό είναι η οστική.
24: Δεν μπορώ άλλα βάρη. Έχω τα βάρη τη ζωή, τα βάρη.
23: Πρέπει να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσει ασκήσει, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα και λοιπά. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίθετα, θα κάνει μια αντίσταση. Μάλιστα. Δεν θα έρθει να γίνει τα κόκαλά σου σαν αυτά που έχουν στα οι Αμερικάνοι που τι καίνε και τα έχουν μαζί του, τα έχουν σε τάπερ.
24: Ωραία, αισιόδοξα πράγματα. Πριν φύγουμε διακοπέ.
23: Είδε που ήταν μια Σαντορίνη, πριν με τώρα πριν ένα μήνα. Που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω ποιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεδιέρα, το έχετε εντυπώσει, είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Τη φραπεδιέρα. Και έβγαζε το ενάμο και την πέντα και σε σκαλιά τη. Είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεδιέρα, το έχετε εντυπώσει, είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Τη φραπεδιέρα. Και έβγαζε το ενάμο και την πέντα και σε σκαλιά.

0: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρτο θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουν, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
1: Παιδιά, μένουμε,
2: μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την COVID.
0: Πού κάνει
1: διακοπέ.
0: Πού κάνει διακοπέ, μπαλκονάκι.
1: Μπαλκονάκι.
0: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κορόιδευα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά, τις ομπρέλες θαλάσσιες,
1: ναι,
0: το πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπερτών και έκανε διακοπές.
1: Τι να κάνεις,
0: είχε παιδιά. Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια, έτσι, να μαλακώνει τα ποδαράκια. Για να κάνει... Γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη κεντροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
1: Άστα.
0: Έχουν θερμοκρασία.
1: Εμείς ευτυχώς, μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
0: Βρε!
1: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
0: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δει τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
1: Καλά, τα τρίγεσα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
0: Φυσάει, βάλει και τη μαρέβα.
1: Θα βγει και με ελικόπτερο και θα πετάει λεφτά. Θα πετάνε και ό,τι πιάσουν. Θα παίξουμε μουνίδια.
0: Όχι,
1: θα ό,τι πιάσουν.
0: Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια του. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά-αργά σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Με άιντομ οι προεκλογές. Εκεί προς τα εκεί λένε.
0: Ναι.
1: Άνοιξη.
0: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
0: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα
1: καλέ,
0: χωριά
1: ναι.
0: Από εκεί που τσιγάρε.
1: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο Τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
0: Α, μην ξεχάσει να πάρει.
1: Με πήρανε στη γιορτή. Με έχουν χεσμένη. Με πήρανε στη φέτο στη γιορτή.
0: Μου πούνε, Ελένα.
1: Με θυμηθήκανε και λέει, γεια σα. Λέει, είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Να τα πάρω όλα. Και σα ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχαν δόξα τω Θεώ. Ο πολιτικό κόσμο.
0: Οι φίλοι δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
1: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά μιλιώρη αγκούρια.
0: Μάλιστα.
1: Πάει από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε. Στον Άλυμπο.
0: Θα
1: είμαι, τι ώρα λέω, είναι 7. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη. Όχι, μη και χάσω την πρώτη.
0: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί,
1: ναι.
0: Και να λέμε, έχει κανένα φαγάκι.
1: Ναι, ούτε.
0: Ορντεύρε, έχει finger food.
1: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Μα δηλητηριάζουν, δεν λες.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν θέλω. Σιγά μην πάω να δω τις μουτσούνες να λένε μουσια. Άσε με σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μας πλήσανε τρίγες μας πάνω κάτω. Φτάνει.
0: Και κάτω, ας πέσανε.
1: Άστα, το φρύδι.
0: Το φρύδι.
1: Βλέπω το φρύδι μου και λέω και εγώ τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολιάω όπου βρω.
0: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός, αν το σκεφτεί,
1: ναι.
0: Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
1: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τρίχε.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι, για πες.
0: Εσύ δεν βλέπει καλά στον καθρέφτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
0: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά στι ηλικίε που είμαστε.
1: Συνομιλικοί.
0: Άρα.
1: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε μέρα μολύ με τα παρέκα να μα βλέπουν κούκλε. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
0: Άρα, να δει ότι η φύση όλα το προνόησε.
1: Mm.
0: Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
1: Άρα το είδα αυτό.
0: Ε?
1: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
0: Ε, καλά,
1: τον έχω στη μέσα και εσύ εκεί πέρα.
0: Τον έδωσε την ευχή του.
1: Αμαν! Μη μου λε τέτοια.
0: Να γυρίσει
1: μετά. Μη μου λε τέτοια πάντω στην ευχή του.
0: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η μαρέβα. Και άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Τραβάμε.
0: Λοιπόν.
1: Τι.
0: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά. Χαμός γίνεται. Γάμος οικονομάκου.
1: Εντάξει, γκώσαμε.
0: Η αλήθεια
1: γκώσαμε.
0: Είναι
1: ότι. Καλά, η κοπέλα να ζει στον ερωτά τη, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι. Να
0: γεμάτο με φλουριά
1: καλά,
0: το μαξιλάρι.
1: Παιδιά, εντάξει, φτάνει.
0: Πολύ του μας.
1: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να δω φωτογραφίες. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να.
0: Τσαχπίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
0: Τσαχπίνω, μπυρμπιλιάρι αυτό.
1: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα Ιντερνετ να δω κάτι άσχετο.
0: Ήθελε ο λαό, παιδί μου.
1: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Τα ξτάνει πια.
0: Ωραίο πάντως τρίμερο, Γλέντι.
1: Και...
0: Το φάγανε το καλαμαράκι τους. Το σπάσανε το πιάτο τους και ξέχασε, λέει η Νύφη, να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάναν χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμης. Πώς λες το πέταμα του Αΐτου.
1: Ναι.
0: Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
1: Και ποια το έπιασε.

0: Δεν θυμάμαι.
1: Καλά, μπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
0: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
1: Σάμος, παιδιά, άμα πια. Έλα, ξύνεγα το γούρι.
0: Είχαν έρθει κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια, μια χαρά. Είχαν απλώσει εκεί μοντελαρίες στο μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό. Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Να.
1: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
0: Ναι, το είδα. Ο οποίος
1: έδωσε και στις Βερσαλίες,
0: παιδιά. Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
1: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
0: έκανε. Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
1: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου, με την
0: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή, από ειδικό, μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
1: Ρε, παιδί μου, τις καημένες.
0: Και Σελήνη, τι είπε.
1: Τις καημένες Βερσαλίες και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή, κρίμα τις Βερσαλίες.
0: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: επειδή έχει μόνο λεφτά.
0: Επειδή
1: μπορεί.
0: Πρέπει να υπάρχουν. Συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Βλέπεις, βρε, ότι
0: πού είναι η Γαλλίδα. Η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει κάνει Dior. Έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West,
1: ναι,
0: έκανε
1: πάρτι μπασκέ. Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται, ενώ τα θυμόμουν στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερή. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερή στον τοίχο.
0: Τα...
1: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
0: Α.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άνθρωπο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντινέ Ευρυπίδου.
0: Ναι.
1: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει
0: πατακλάδι
1: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε κι εμείς ένα άνθρωπο να δούμε το αντίπαλο δέος.
0: Λοιπόν, το Μποντζουρνίτο, άντε για και φιλιά.
1: Ναι,
0: μωρέ,
1: κρίμα, μωρέ, καημένη.
0: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη τη. Τα γόρη μου, τα γόρη μου, τα γόρη μου.
1: Πήγανε και στο γάμο τη Οικονομάκου, του είδα δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Σε βίντεο. Τώρα μπροστά μου εδώ.
0: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
1: Έλα, μωρέ, καημένη μου, καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
0: Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει.
1: Τον συνηθίζω σιγά σιγά.
0: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
1: Δεν
0: σε λίγο
1: θα θέλει.
0: Έλα, παιδιά, στηθείτε.
1: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
0: Ναι.
1: Ήρεμος, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
0: Πάντως
1: βλέπει
0: όλους τους
1: ομπείς από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
0: Λένε το.
1: Ναι, και κάνει κουράγια.
0: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
1: Γιατί τέτοια ομπείς έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
0: Είμαστε για τα πανηγύρια.
1: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρί και άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό του μπλουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
0: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
1: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του δηλαδή. Μου φαίνεται αντι.
0: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
1: Ναι.
0: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπει.
1: Βλέπω κάτι ντυσίματα.
0: Πιανού τώρα.
1: Ολωνώνανε. Είναι.
0: Από τους καλεσμένους.
1: Ναι, είναι, πώς το σου πω τώρα.
0: Παιδιά, πώς μπορεί να πηγαίνεις.
1: Πανηγύρι
0: μετά
1: στο Αγρίνιο.
0: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να
1: πεις. Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
0: Ναι.
1: Που η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αχ, φύγει η Ζόζεφιν και είδε ότι γιατί δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Διόν.
10: Περίμενε, η Ζόζεφιν μόνη τη. Η μόνη τη. Εμού του ιδίου.
9: Την ερώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
10: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
9: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
10: Ε, τι να την πω, ως αηδά.
9: Ως καλλιτέχνηδα.
10: Ναι.
9: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
10: Έχουμε παντρευτεί.
9: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
10: Έχουν παντρευτεί.
9: Έτσι είπε.
10: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
9: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
10: Α, λες.
9: Ε, ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
10: Πες μου γιατί.
9: Χωρίς ντέφια, μου από την αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
10: Ε, ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
9: Ναι, αν κρίνω από τη Ζόζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
10: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
9: ωραία η ημέρα. Σήμερα.
10: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
9: Σιγά μου ρε, πιάσε, έχει βρει κακό.
10: Έχει
9: 32 έλεγε το δικό μου.
10: Έχει καεί ο εγκέφαλός σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα, γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
9: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε που κλάκα ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό, Ιούνιο δεν έχω ξανά, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
10: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
9: Ναι, καλή μέρα θα μου πει. Κατά εκεί κάψονα, μην δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
10: Α.
9: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα σου, λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίμο στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ. Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από το δρόμο μου.
10: Και. Πήρες τσίπς και.
9: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις ακορίτσια.
10: Χαλιά!
9: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά έτσι, η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει της Μιανής, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Της πολυκατοικίας δεν έπαφε τίποτα ο τοίχος μας. Το αμάξι της έγινε τα χάλια.
10: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
9: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε. Και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια τράκα.
10: Παιδιά, να προσέχετε.
9: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν το παίρνει, το πατά τώρα. Πα σιγά σιγά.
10: Και έπεσε στον τοίχο σα. Η πατημένη.
9: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
10: Μάλιστα.
9: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
10: Τι.
9: Είναι μωρέ, είναι σοκ μωρέ μου τώρα.
10: Και στρίγγλιζε μία στην άλλη.
9: Λες, όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες. Η μία βοήθηκε την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους.
10: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές. Ξέρεις πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
9: Λες,
10: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε το, τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ. Και έγινα ζευγάρι και παντρεύτηκα.
9: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
10: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στι ασφάλτου, τα μοιραία.
9: Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
10: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
9: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
10: Ναι.
9: Ήταν, δεν βγάζα μάκρη.
10: Μάλιστα. Λοιπόν.
9: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μούτζονε πριν χρόνια.
10: Ωραία,
9: δεν
10: είχε γιαγιούλα.
9: Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.
10: Τι εννοείς.
9: Είχε έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Δεν με ενόχλησε ποτέ. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
10: Δεν σε χτύπησε.
9: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ έβρισα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να. Να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, τη είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλας. Μην σε κυνηγάει άλλη.
10: Σωστό.
9: Και, και ευτυχώς τελείωσε αυτό.
10: Πόσα χρόνια έχεις να πας σε beach bar?
9: Πέρυσι καλέ, τι σιγά-σιγά.
10: Α, πήγαινες, πού στα νότια.
9: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
10: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
9: ποτάκι,
10: καφέ.
9: Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
10: Απόγευμα.
9: Βραδάκι.
10: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
9: Όχι, δεν μπορώ.
10: Δεν μπορείς.
9: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μαζί.
10: Που έρχονται
9: πολύ
10: τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
9: Ναι. Να. Τι να το κάνω το παλικάρι μου, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
10: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
9: Τα λυπάμαι μόρι και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην ζωή.
10: Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν. Γιατί?
9: Ναι, μέσα στο. Βράζει το. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακόμοιρα.
10: Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
9: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
10: Τι
9: μου.
10: Είναι, από τι είναι.
9: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
10: Α,
9: λοιπόν.
10: Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
9: Να χαρά.
10: Α.
9: Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
10: παιδιά,
9: πάθει.
10: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το πομομέρι.
9: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μαρκαδόρου σκυμολία.
10: Εδώ αρχεία ζωγραφίας.
9: Λοιπόν,
10: αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη, αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
9: Ναι.
10: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
9: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
10: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
9: Όχι, είναι αυτοκόλλητη μεμβράνη.
10: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκουρό.
9: Ξέρω ότι είναι για προς αποφυγή του ήλιου.
10: Ναι.
9: Άμα είναι προς αποφυγή.
10: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
9: Είμαστε σίγουροι.
10: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
9: Άμα ήταν έτσι, θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
10: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
9: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
10: Σκοτεινιάζει λίγο.
9: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
10: Μάλιστα.
9: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
10: Μούρι, έχει κάνει.
9: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή.
10: Είναι η οικογένεια Χούρι.
9: Μίλησε άμα την οικογένεια Χούρι.
10: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
9: Από πού είναι αυτή?
10: Από το Λίβανο.
9: Ωραία.
10: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
9: Έλα, χαμούλες!
10: Όποιο θέλει.
9: Και τι παντρεύτηκε αυτή. Α, τι εννοώ.
10: Παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
9: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
10: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
9: Α, οκ. Okay.
10: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
9: Α, πέρασε. Τρίμερος οικονομάκου.
10: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
9: Γελάω, τι να λέω, για πες.
10: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιο Τζικ.
9: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα, δικό μου, να πάρει κανένα φράγκο.
10: Κωνσταντίνος Αργυρός.
9: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος ρέμος. Δεν λείπει πουθενά, τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
10: Ναι, ο ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κέλ σουρπρίζ, κέλ σουρπρίζ. Ο ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για ανάμο. Μετά από πολλά χρόνια. ο Αντώνης Ερέμος επιστρέφει
9: ορίστε.
10: Στον Άμος.
9: Και μετά, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
10: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε.
9: Δύση. Έλα, ο Κούσας τα κανόνισε.
10: Έλα, όχι παιδάκι μου.
9: Τους ξέρετε, τους ξέρετε, τους ακούσα. Αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
10: Γνωρίζονται.
9: Μυρίζει ο ένας τον άλλον.
10: Γνωρίζονται. Ναι. Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
9: Φαντάζομαι τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
10: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια ήταν στρωμένος με πετροδόλαρα.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
9: Αυτό είναι καλό ή κακό.
10: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
9: Για από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα 2 κιλά.
10: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
9: Την μπάγκα, δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κουτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρετε, τους κουτόσουμε και τις κομπόστες.
10: Ναι.
9: Πρέπει να έχει λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμό, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώ να σου πω, να κουνηθεί, να πιάσει την πάπια. Μπατερίτσα. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
10: Τι λέω δύο κιλά κάβα.
9: Ρε παιδί μου, να έχει σε δύο κιλά πάνω, δεν πειράζει.
10: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
9: Τι εννοείς?
10: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
9: Αυτή το μήνυμα έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
10: Και ήτανε τώρα παχιά, είναι καλή.
9: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
10: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
9: ναι,
10: πάντα.
9: Ναι, ισχύει.
10: Ήτανε δηλαδή juicy κουτίες.
9: Ισχύει.

0: Πες μου τώρα τι γίνεται.
1: Λέει τώρα έχει βρει. Ο ηχολήψη μας αντάξει είναι.
0: Τι.
1: Τίποτα.
0: Τι είπε.
1: Λέει. Δεν είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη, εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
0: Χοντρούλα,
1: τώρα. Σε δείχνει από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η ταινίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άντρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, οι άντρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτός το χοντρούλα για τον άντρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, άκου να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
0: Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι. Ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
0: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
1: Όχι, ούτε αυτό.
0: Τι.
1: Κάτι που είναι κάπως το
0: ίδιο. Τα θέματα σου.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Τι, α, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς ναι. τον άντρα, λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
1: Ναι.
0: Σου.
1: Δεν του λέω εδώ σήμερα να δω τον νύχι. Το βλέπω, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλονζόν για να το δω. Βαίνεται το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
0: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
1: Ναι.
0: Είναι το νύχι που θέλεις. Αλλά ρε παιδί.
1: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
0: Μην τα βλέπεις.
1: Μεταξύ, όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
0: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
1: Δεν
0: το
1: μιλάω για μεγέθη, μιλάω για σχήμα τώρα.
0: Γιατί δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
1: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω από άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
0: βλέπω
1: μόνο.
0: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
1: Δεν με νοιάζει βέβαια να είναι ωραία ή άσχημα.
0: Δεν μπορεί τώρα και ένα ανιχάκι που είναι κάπου σαν
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι, τα λουνούρε, παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπο. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
0: Αχ, θέ μου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
1: Δεν μπορώ.
0: Κοντό και
1: πλανάζει δεν έχει τέτοιο
0: χέρι. Πλακουτσωτό.
1: Ναι, και άστο τώρα.
0: Που δεν είναι καλό σχημάτιο, δεν είναι στρογγυλό, είναι κοντό.
1: Είναι πολύ χαμηλά εδώ, πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
0: Ναι.
1: Το πετσάκι, το πετσάκι των νυχιών εννοώ, έτσι.
0: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
1: Είναι
0: δεν
1: πάρα
0: εξηγείτε.
1: Πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπω περίεργο και συνήθω. Αυτά πάνε σε.
0: Έχει να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
1: Θα το ψάξω.
0: Το έχει πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρική.
1: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια, έχω και εγώ τα θέματα μου. Αυτή είναι από τα θέματα μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
0: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
1: Δε, όχι, ούτε καν.
0: Α, τι, άρα δεν είναι
1: παλιά
0: μόνο.
1: Παλιά ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
0: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
1: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
0: Α.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα τη Παναγία.
0: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλο.
1: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
0: Πάει και αυτό. Απορρίφθηκε
1: και
0: αυτό.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
0: Σαφώς.
1: Που να μην έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
0: Εγώ
1: έτσι.
0: Λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που ναι. θέλει να πηγαίνει μόνο με γυναίκες από 60 και πάνω.
1: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Δεν έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
0: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
1: Καλά,
0: παιδιά, ναι.
1: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
0: Όχι! Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έγινε από την παιδική ηλικία κάτι.
1: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
0: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου.
1: Α βρει μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτή είναι τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μα λέει.
0: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
1: Πόσο χρονών είναι αυτό ο άνθρωπο.
0: Αυτό είναι.
1: Να σου πω κατά είναι 50 και θέλει μια
0: 77.
1: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη, τον άνθρωπο μπορεί να.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρεις ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό.
1: Κοίτα, αν είναι ένας άντρας, ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
1: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
0: Τι γούστο.
1: Αυτό σου λέει
0: έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Δες με έχω πρόβλημα. Ναι, οπότε παίρνει και τον πιπερό μαζί και λες, έλα,
1: Του λες παραμύθια, θα παίζει άλλο κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλο κάτι του να κουνιστεί πολυθρόνα. Καταλαβες. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
0: Ωραίο αυτό.
1: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει γκέιμι πολύ ωραίο.
0: Τι του λες, θα βάλω τη μασέλα.
1: Μπράβο, καταλάβες. Θα πάρει μασέλε μετά γιατί για ντίλντο θα παίρνει μασέλε. Καθένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
0: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκα, παιδιά.
1: Αχ, παιδιά. Είναι κολλητέ, η μία έφτιανε, η άλλη ρούφαγε.
0: Εννοώ, ρε, τώρα. Πάμε καλά.
1: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητέ.
0: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολο. Τα τίρα,
1: τώρα είναι αυτή η επικαιρότητα. Η χειρή, που. Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, α πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα μεγάλωνα.
0: Ωραία, ε.
1: Παιδιά, είναι
0: να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Προφανώ η διπλανή πολυκατοικία.
1: Αυτό έγινε. Προφανώ αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
0: Καταρχά, όταν φτιάχνει μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζει προστατευτικό, παιδιά. Δεν πα άντε και σκάβει και ό,τι να είναι.
1: Αυτοί σκαλίζανε, λέει. Εικάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίζανε και πιάσανε και από δίπλα.
0: Α, ωραία.
1: Φαντάζει τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να
0: μην
1: να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
0: Δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα ο άλλο που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
1: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
0: Τι.
1: Θα πληρώνει όποιο είναι πολλά λεφτά.
0: Τι θα πληρώνει όποιο είναι.
1: Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή, ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειε.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αυτά τα μερίσματα λέει.
0: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, θέλω να πάω τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμο, ναι.
0: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμο, ναι.
1: Δεν είναι κολλητές.
0: Γιατί είχε, ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
1: Μπα, εγώ διάβαζα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
0: Ναι, και.
1: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε ξεκραθεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και ριλ και μπριλ και όλα.
0: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά δεν ανέβασαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η εξωτερική
1: τη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Λες, ε.
1: Βέβαια.
0: Κάτι σοβαρό.
1: Κάτι έχει συμβεί.
0: Παιδιά, πάρα πολύ κολλητή φίλη έχουν βάλει ναι, μωρέ,
1: υπάρχει γενικά ψυχή. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο.
0: Τι?
1: Καθαρίζει ο οργανισμό που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
0: Να.
1: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
0: Δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
1: Α, γιατί?
0: Αυτά με τους κύκλους. Τι είναι οι κύκλοι?
1: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
0: Ναι.
1: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
1: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
0: Δεν είναι.
1: Όταν τις κάναμε φαινόταν καλές. Μετά από δύο ήταν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό,
0: ναι,
1: δεν μπορεί.
0: Τι μαθαίνεις.
1: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρει σφαλιάρα με τη μία. Να τον αναγνωρίσαμε μακριά το ότι έρχεται το.
0: Το κακό.
1: Το κακό, καταλαβες.
0: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
1: Μπα.
0: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
1: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα σε υπόλοιπα. Ουό! Καλά είσαι.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Τι έγινε.
0: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστη.
1: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι
0: είναι,
1: παιδιά.
0: 35 βαθμοί. 35
1: με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
0: Τι είμαστε?
1: Αράχοβα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
0: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
1: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Κατάσταση 40.
0: Και να μην έχει αρκοντήσιον.
1: Σαν τα κοτόπουλα.
0: Αλλά όσον φώνται λα πατρί, δε λα...
1: Και εγώ χθες αρκοντήσιον.
0: Ναι, και το βράδυ.
1: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε αρκοντήσιον, ένα αρκοντήσιον που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπελή και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
0: Άνετα.
1: Προσοχή. Ναι.
0: Άνετα.
1: Φτερνιζόμουν, σου
0: δηλαδή,
1: λέω.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάτε ψήξει στο κρανίο για να, να βγάλει παγάκι από τα αυτιά.
1: Βέβαια.
0: Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτη Μακρόν σε κομψότητα.
9: Φασιωναϊκό, ναι.
8: Η Σουντίδα.
9: Σουντίδα.
8: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
9: Ρέντζο κι αυτή.
8: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει. Ανωτάζει
9: σχολή καλών τεχνών ή...
8: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα του Ντίντα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη, Βαριβάρη.
9: Τι είναι αυτή η Σίρι Βαναβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
8: της. Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν
9: το
8: προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
9: Α, τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
8: Τι να κάνουν.
9: Πάρ' τους κάτω.
8: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε
9: για τη μαγειρική.
8: Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
9: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και πώς.
8: Να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
9: Και πώς θα κουλαντρίζει τα τεχνά.
8: Γιατί μόνο θα είπανε για κάποιοι. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες. Φαντάζομαι, εγώ τώρα δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της. Η οικοδέσποινα αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κυμολίες, έχει μείνει τίποτα?
9: Ωραία.
8: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο.
9: Τελευταία,
8: αυτό που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου. Μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Θα της πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στερνώσει. Τι να πούνε.
9: Κυρία Μπίμπη μου, ο μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
8: Λοιπόν, οι δύο.
9: Ο μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσει. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
8: Και γυαλί λίγου τύπου πάιλοτ.
9: Ναι, σιγά με μπλε. Ναι, κοντορεβιθούλη.
8: Με μπλε τέτοιο.
9: Τρομάξαμε πες τώρα.
8: Με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμπ.
9: Ο κοντορεβιθούλη.
8: Εμένα μου τη βαράει αυτό τα
9: κουνάκι.
8: Ο κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει, τον ευλέπω και μου τη δίνει.
9: Σαν τσόντα με νάνους είναι.
8: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι έχει. Και νάνος τώρα.
9: Βέβαια.
8: Είναι κοντούτσικο.
9: Λένε για τους νάνους, ξέρεις,
8: Δεν είναι νάνος,
9: ξέρεις
8: είναι κοντός.
9: Τα κόλπα τα...
8: Εμένα μου αρέσει αυτό. Ωραία, δεν μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Το τι του δίνει, του μου τη δίνει, μου αρέσει αυτό.
9: Ναι, τα έχει δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνει.
8: Ναι, μ' αρέσει.
9: Α, τα έχει δει κοντινό.
8: Κοντινό, ναι, σε χειραψίζει, το έχω παρατηρήσει.
9: Χειραδίπη μου, για στείλε τα άκρα του.
8: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
9: Ωραία, μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
8: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην διαπόρση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
9: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά. Θα φαίνεται σαν να μένει
8: και
9: θα
8: δάψει γλυκούλα.
9: Του τα χαμόνα.
8: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, βασίλισσα τη Ταϊλάνδη.
9: Γεροταχαμούνα.
8: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα με παραδοσιακό έρδημα τη χώρα τη.
9: Α, σαν γύφτη από την Ταϊλάνδη.
8: Ωραίο και ωραία ήταν.
9: Ναι.
8: Γλυκούλα μωρέ. Γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπι κρατάει την άλλη. Δεν κρατάει άλλη την Μπίμπι, κρατάει η Μπίμπι την άλλη. Ναι.
9: Τι παίρνει η Μπίμπι και δεν μα δίνει.
8: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
9: Παίρνει βιταμίνε ψού.
8: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σιριβαναβάρη.
9: Πώ τη λένε
8: εσύ. Σιριβαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψε. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
9: Ποιο τώρα.
8: Το μωρό μου, πολύ ωραίο. Αυτό γυαλάκι, το μπλε το.
9: Ο Κοντερβιθούλη.
8: Κοντερβιθούλη.
9: Είναι παιδικά γυαλάκια φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχει δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
8: Δεν φοράει παιδικά.
9: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε καλά, έχω να σου πω πράγματα.
9: Πες μου τα πράγματα.
8: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα σου Τίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πριζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώ τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
9: Ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή μου.
8: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγου.
9: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
8: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί, γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μπορεί. Αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα κοιμήλικο είναι.
9: Δηλαδή.
8: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
9: Ναι, μωρέ.
8: Με τον κότσο της ωραία το.
9: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη.
8: Ναι.
9: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
8: Σιγά, ας τον είχα μωρέ πορκλέ εγώ τον Μακρόν γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κορδιλάτος, ο οποίος είναι έξελος, έξελος με τον νηφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, με ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτος κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρτονεφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδου, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίε. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάζομαι η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σα είπαμε χθε ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Που τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε: με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα. Μου περνάνε όλε τι στεναχώρες. Και είπε: ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα. Δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε: παιδιά, λέει ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει: γεια σας, είμαι πετυχημένος. Wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο τη με τη δουλειά τη κλπ. Και κάνει και πολύ ωραίες επενδύσεις. Αλλά το να δεις να το φωνάζεις δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
9: Μάλιστα.
8: Τι ωραίο κοριτσάκι εσύ. Σήμερα με τα κόκκινά σου τα κυματιστά τύπου.
9: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ η βραδινή ζωή.
8: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
9: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
8: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
9: Έλα τώρα, μασκέ.
8: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγαν όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
9: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
8: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό.
9: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά τη ρούχα.
8: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
9: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Πρέλο και η Κάθρι είναι αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά, δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει
8: στην Λαμπουριά. Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά. Ήταν Πραγματικά πολύ απλαντημένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
9: Λες, ε.
8: Την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
9: σαν να τη την έχει
8: βαρέσει.
9: Τη συνέχεια παιδιά βαρέσει.
8: Πόσο χρόνο είναι το μεταξύ περίπου.
9: Γιατί?
8: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
9: Τη την έχει βαρέσει καταρχά γιατί ο άντρα δεν του φέρθηκε καλά.
8: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τι ζωέ μα.
9: Δεν πάμε παρακάτω τι ζωέ μα γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
8: Δεν τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
9: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισχρά.
8: Πολύ, πολύ. Δεν έχει βάλει δικηγόρου να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
9: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο. Του... Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό, ε. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
8: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Ναι. Τα τσέπωσε, τι.
9: Τότε που έκανε την.
8: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 5 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγελής Κιούσης. Είναι η εκπομπή Motorrun ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και τον κύριο Θανάση Βούτσινο σε διπλό ρόλο, καθώς αφενός επιλέγει την μουσική που θα ακούσουμε μαζί στις 5, όπως κάθε Κυριακή άλλωστε. Αφετέρου, διότι σήμερα είναι όχι ο guest star της εκπομπής, είναι ο star της εκπομπής. Βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών για να κάνουμε μια πολύ διαφορετική συζήτηση. Σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή αφορμή να μην φύγουμε μακριά από την Αττική, απλώς να πάρουμε το αυτοκίνητο, το μετρό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να τη διασχίσουμε από το Ηρώδιο στο Λυκαβητό, από την Πλατεία Νερού στην Τεχνόπολη, από το ΟΑΚΑ μέχρι το Σούνιο, στην Ελευσίνα, στην Τραπετσόνα, στις πλατείες της Αθήνας. Δεν θα μιλήσουμε για όλα αυτά, απλά σας δίνω το κλίμα τώρα. Καθώς ο Θανάσης Βούτσινος θα μας βοηθήσει να δούμε τις συναυλίες του καλοκαιριού όχι ως απλές ημερομηνίες σε ένα πρόγραμμα, αλλά ως αφορμές για ιστορίες, διαδρομές και βραδιές που μπορούν να μείνουν στη μνήμη μας, ανάλογες ιστορίες και διαδρομές με εκείνες που περιέγραφε εκείνος στην εκπομπή του. Χαίρετε, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, δηλαδή στο σπίτι σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Δεν υπάρχει νομίζω καταλληλότερος να μιλήσει για τις συναυλίες του καλοκαιριού. Μάλλον να απαντήσει στις δικές μου ερωτήσεις, αυτές του αφελού αδαού δημοσιογράφου.
1: Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ. Η πρώτη έτσι πολύ γενική ερώτηση: είναι σημαντικότερες αυτές που έχουμε πίσω μας ή αυτές που περιμένουμε μπροστά μας?
1: Είδαμε τέρατα. Όχι σημεία και τέρατα, ιερά τέρατα. Παλιούς λογαριασμούς βασικά κλείσαμε και έρχονται και πάρα πολλά καλά γερά χαρτιά. Ακόμα έχουμε και μέχρι το τέλος της χρονιάς, μη σου πω.
0: Φαντάζομαι στους παλιούς λογαριασμούς αναφέρεσαι π.χ. στους Μετάλλικα.
1: Που πάρα πολλά καλά γερά χαρτιά. Ακόμα έχουμε και μέχρι το τέλος της χρονιάς, μη σου πω.
0: Φαντάζομαι στους παλιούς λογαριασμούς αναφέρεσαι π.χ. στους Μετάλλικα.

0: βγάλαν τα σπασμένα και άλλα τόσα.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι σαν τις τιμές των καυσίμων που μπορεί το πετρέλαιο τώρα να βρίσκεται κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, ας πούμε, ή κάπου εκεί. Αλλά εμείς πουλάμε σαν να είναι στα 120.
0: Αλλά και εγώ δεν βγαίνω μάνα μου, ναι, ακριβώς.
1: Υποθέτω ότι δεν σε εξέπληξε καθόλου η τεράστια προσέλευση σε αυτή τη συναυλία.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Το metal κοινό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ πιστό, πάρα πολύ φανατικό. Δηλαδή, όλες οι metal συναυλίες έχουν τον κόσμο τους. Ο κύριος Αθανασόπουλος, πιο ειδικός, θα μας το επιβεβαιώσει. Μέσα στο καλοκαίρι είδαμε, θα δούμε από Megadeth, από Sepultura, εκ Βραζιλίας, από Sabaton, Savatage, Pantera, Halloween, Γερμανοί. Saxon, από το νέο ρεύμα του βρετανικού heavy metal των 70s, 80s. Μυθικά ονόματα. Όλα αυτά έχουν το κοινό τους. Οι Metallica έχουν φύγει από αυτό το στάδιο. Οι Metallica μετά το 91 και το μυθικό τους πια μαύρο δίσκο, από το, μέσα από το οποίο και το Unforgiven που ακούμε, έγιναν αυτό που λέμε household name. Τους ακούνε οι πάντες. Αυτός ο δίσκος πούλησε στην κατησιά του 30 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στον καιρό του.
1: Σκέψου.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα δεις μόνο οπαδούς του heavy metal εκεί, θα δεις τους πάντες. Και με τη νέα τάξη πραγμάτων και λογική των πραγμάτων, μετά το YOLO, να θυμάσαι, το You Only Live Once, το ζεις μονάχα μια φορά, περάσαμε στο FOMO, το Fear of Missing Out, ότι φοβάμαι μη χάσω τη φάση, εκεί που γίνεται η φάση, εκεί που θα πάνε όλοι.
1: Ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ήμουν και εγώ εκεί, ακριβώς. Οπότε οι Metallica μάζεψαν και κόσμο που δεν είχαν ιδέα τι ήταν η Metallica. Ενδεικτικά θα αναφέρω το παράδειγμα μιας πρωινής τηλεπαρουσιάστριας, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, αλλά κυκλοφόρησε πολύ αυτό το στιγμιότυπο στα social media, που έσπευσε να αγοράσει εισιτήρια. Και κάποια στιγμή από το control, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής της, βάζουν ένα τραγούδι Metallica και σχολιάζει αφελώς αλλά και πολύ κέρια. Αυτό θα πάμε να ακούσουμε, παιδιά, πουλάω δύο εισιτήρια.
1: Πολύ καλή. Ελεύθερη αγορά live.
0: Ακριβώς. Στα νόστιμα παραλυπόμενα της συναυλίας να πούμε ότι κλείσαν το μάτι και στο ελληνικό τους κοινό, ξεκίνησαν να παίζουν το Σορμπά σε μία metal διασκευή, την πρωτότυπο, και μετά το γύρισαν σε τραγούδια από τις αγαπημένες τρύπες, από τη Θεσσαλονίκη, προς μεγάλο ενθουσιασμό του κοινού. Αλλά να πω ότι δεν πιάσανε μία μπροστά σε αυτό που κάνανε οι Scorpions το 1990 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι οποίοι τι είπαν για το ελληνικό τους κοινό. Θα ήθελα να ήσουν σαν εικόνα Άγια. Αγάπη μου, εγώ μονάχα σ' αγαπώ. Μαρινέλα, Γιώργος Χατζηνάσιος.
1: Φοβερό, αφού Σκόρπιονς. Αλήθεια, έρχονται φέτος.
0: Παραδόξως όχι.
1: Α, ορίστε, η απουσία του καλοκαιριού.
0: Δεν χαιρετήσαν φέτος.
1: Δεν θέλετε να ακούσετε τι λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος όταν το μικρόφωνο είναι κλειστό. Αλλά εντάξει, νομίζω, Metallica ήμουν και εγώ εκεί, είναι μια trendy κατάσταση. Αντίστοιχα trendy ήταν και η Maiden.
0: Δεν είναι το ίδιο. Μυθικό όνομα, ξέφυγε από τα στενά όρια του heavy metal, αλλά δεν θα δεις την πρωινά Τζου εκεί, για να το θέσω κομψά. Θα πονέσουν τα αυτιά της.
1: Δεν θα με πειράζει.
0: Σωστό κι αυτό. Ούτε έχει μια αντίστοιχη μπαλάντα το συγκρότημα της δυναμικής του Nothing Else Matters, ας πούμε, που είναι τραγούδι γάμου μέχρι την τελευταία γωνιά της Ελλάδας.
1: Μ' αρέσει, Θανάση, πολύ.
0: Δεύτερη παρένθεση, για να μην αδικούμε τους Scorpions που χαιρετάνε κάθε λίγο και λιγάκι και κοντεύουν να πολιτογραφηθούν Έλληνες, εμείς έχουμε παράδοση σε αυτό. Έχουμε σχήματα τα οποία κάνουν περιοδίες εφητητού πόλης, έρχονται, ξανάρχονται εδώ και έξω δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και δεν είναι η μοναδική. Και κάποια είναι και πολύ έγκριτα ονόματα και κάποια τα είδαμε και φέτος ή πρόκειται να τα δούμε. Έπεται συνέχεια.
1: Εντάξει, ας πούμε ότι έλειπα λοιπόν από την Ελλάδα μέχρι τώρα. Τώρα ήρθα στην Ελλάδα. Θα μείνω τις επόμενες δύο μήνες. Σας ευχαριστώ.
0: Να πάτε στην Ακρόπολη.
1: Να πάω στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Βεβαίως.
1: Και στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης θα πάω. Αλλά για πείτε μου τώρα, έτσι να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε αυτή την ατζέντα. Ό,τι είδατε, είδατε. Εσείς οι τυχεροί που ήσασταν εδώ. Εγώ που ήρθα τώρα, τι μπορώ να δω.
0: Τι έπεται.
1: Ναι, όπως θέλεις, έτσι.
0: Καλή ώρα.
1: Δική σου είναι η εκπομπή.
0: Πέρυσι είδαμε τους Green Day. Φέτος θα δούμε τους άλλους εκπροσώπους του καλιφορνέζικου punk rock και ήρωες της δεκαετίας του 90 κυρίως για το rock κοινό. Έρχονται και αυτοί να ξεπληρώσουν σφασμένα. 7 Ιουλίου στην πλατεία.

0: Για νερού ή Offspring.
1: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο. Και μαζί τους κάποιοι άλλοι ήρωες, επίσης από την Καλιφόρνια. Πιο παλιό συγκρότημα, λιγότερο πετυχημένο. Αυτή θα είναι το support, η Bad Religion.

0: Μην αρχίσω το γνωστό ανέκδοτο που για κάποιους το δεκαετία του 90 ήταν πριν 10 χρόνια, ενώ πρακτικά είναι πριν 30. Εγώ είμαι σε αυτούς που τις θεωρούν πριν 10 χρόνια, οπότε αυτό είναι πρόσφατο. Δεν είναι πρόσφατο.
1: Δεν είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι η μουσική δεν έχει ηλικία?
0: Ευτυχώς. Αλλιώς καήκαμε.
1: Ακόμη πιο ευτυχές είναι ότι η ηλικία δεν έχει μουσική.
0: Ακόμα καλύτερα. Και είναι ενδεικτικό ότι πλέον οι δικές μας γενιές δεν έχουν. Μάλλον το θέσω αλλιώς. Οι 50άριδες του 80 είχαν εντελώς διαφορετικά ακούστα και συνήθεια από τους 50άριδες του 2000 ή του 2025. Και πολύ πιο γεφυρωμένο και μικρό το χάσμα σε σχέση με τα ακούστα των αντίστοιχων 20άριδων του σήμερα. Που σημαίνει ότι δεν είναι παράδοξο ο μπαμπάς σου να ακούει την ίδια μουσική με σένα, αν είσαι ένας πιτσιρικάς του σήμερα. Το 80 θα ήτανε. Και αυτό εξηγεί και την προσέλευση και το δημογραφικό του πράγματος και σε όλες τις μεγάλες συναυλίες. Χωρί ότι πλέον το ροκ δεν είναι αυτό που ήταν, δεν έχει την απήχηση που είχε στην πιτσιρικαρία, οπότε μάλλον οι δικές μας γενιές έχουν μείνει να τα ακούνε περισσότερο. Γι' αυτό και σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ, είτε ελληνικά είτε διεθνή, από το Glastonbury μέχρι το Release, το Eject και όλα τα δικά μας, βλέπεις ένα μέσο όρο ηλικίας κάπως προς τα πάνω.

0: σχολίαζα πριν τους Scorpions και κάποιους άλλους σαν τους Scorpions που έρχονται και ξανάρχονται, τους έχουμε σχεδόν πολιτογραφήσει. Εδώ έχουμε ένα σπουδαίο παράδειγμα. Έναν Αυστραλό ο οποίος, να το καμαρώσουμε, πρώτα έγινε γνωστός και μεγάλος στην Ελλάδα. Στην πατρίδα του ήταν γνωστός σίγουρα, αλλά σε ένα πιο περιθωριακό κοινό. Και μετά, από το 90 και μετά, έγινε ο Nick Cave που όλοι ξέρουμε.
1: Σπουδαίος, του αξίζει το χρυσό κλειδί της πόλης, νομίζω.
0: Νομίζω σε σεμνή τελετή θα του απονεμηθεί κάποια στιγμή.
1: Πρέπει.

0: Ο Νίκ Κέιβ, να πούμε, πρωτοήρθε με το συγκρότημά του κάποια στιγμή στα χρόνια του 80. Έχει έρθει και ξαναέρθει και ξαναέρθει άπειρες φορές. Ήταν ο θεός της παρακμής, του πόνου, του σκοταδιού, της λύτρωσης. Αν διαβάσεις άρθρα μέχρι σήμερα που να σχολιάζουν τις συναυλίες του, θα δεις όλα αυτά τα κλισέ μαζί. Mm. Ότι ήταν μια μυσταγωγία, κλάψαμε, λυτρωθήκαμε, όλα τα σχετικά. Δεν είναι δηλαδή μια αμιγώς διασκεδαστική συναυλία. Δεν πας να τραγουδήσεις, να κάνεις κέφι με τα τραγούδια του. Mm. Φυσικά έχει το παρελθόν που αρμόζει σε ένα ροκ ήρωα. Καταχρήσεις, απόλυτη παρακμή, εξαρτήσεις, απεξαρτήσεις.
1: Οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ένα μύθο και να τον συντηρήσει.
0: Ακριβώς. Πλέον καθαρός.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κοϊμότρων ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου, φιλοξενώντας τον κύριο Θανάση Βούτσινο. Εδώ στο Ραδιοθάλαμο, μιλώντας για τις συναυλίες του καλοκαιριού, αυτές που χάσαμε όσοι λείπαμε από την Ελλάδα και αυτές που μπορούμε να κερδίσουμε στο εξής. Αυτός ο ήχος είναι γνώριμος.
1: Αυτός ο ήχος είναι γνώριμος. Μιλάμε για ένα ζωντανό θρύλο. Ήρθε στις 21 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροχνιάρχος και σύμφωνα με όσους ήταν εκεί, έγραψε ιστορία. Μιλάμε για τον David Byrne, τη μυθική φιγούρα, την ηγετική μορφή πίσω από τους Talking Heads. Mm-hmm. Νέα Υόρκη 1975, η punk new wave σκηνή. Δύο κλαμπ ήταν στην πραγματικότητα, το CBGB και το Max Kansas, πώς τα λέγανε, που από τα οποία περάσαν από τους Ramones μέχρι την Patti Smith. Σημειωτών είδαμε και την Patti Smith πριν από λίγες εβδομάδες. Οι παλιοί λογαριασμοί που λέγαμε.
0: Καθώς αναφέρεσαι πάλι στους παλιούς λογαριασμούς, αναρωτιέμαι, υπάρχει ένα κύμα νοσταλγίας για τα 80s, τα 90s και αυτά τα live των καλλιτεχνών είναι τόσο δυνατά στην Αθήνα, έχουν τόσο μεγάλη απήχηση.
1: Το έχουμε ξαναπεί ότι για πάρα πολλά χρόνια ήμασταν ένα συναυλιακό αδιέξοδο.
0: Δεν πρόσεχα στο μάθημα.
1: Μην επαναληφθεί. Για πάρα πολλά χρόνια δεν μας προτιμούσαν οι διοργανωτές και τα συγκροτήματα. Για πρακτικούς λόγους. Mm-hmm. Γιατί μετά από εδώ, πού να πας, Κωνσταντινούπολη και μετά τίποτα. Ήταν μεγάλο το κόστος να μεταφέρεις εξοπλισμό, νταλίκες, πράγματα.
0: Αυτό το θυμάμαι τώρα που λες. Τώρα που φτάσαμε στο Excel, το θυμάμαι.
1: Είδες. Δεν βλέπαμε μεγάλα ονόματα για πάρα πολλά χρόνια. Mm. Γι' αυτό και αρκούμασταν σε κάποια μικρά και πιστά. Πλέον κάπως έχει παρακαμφθεί αυτό το εμπόδιο. Ίσως να έχει να κάνει και η ακριβή, η τσιμπημένη τιμή των εισιτηρίων. Mm-hmm. Και επίσης έχουν βγει όλοι παγανιά. Κάποιοι δεν εγκαταλείπουν. Κάποιοι κάνουν όχι ακριβώς αποχαιρετιστήριες τουρνέ, αλλά ρετροσπεκτίβες. Και μάλιστα πολύ πετυχημένες. Ο David Byrne είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Πώς μ' αρέσει αυτή η λέξη ρετροσπεκτίβα. Μου θυμίζει το πεδίο της αυτοκίνησης και της αυτοκινητοβιομηχανίας, το ρετροφουτουρισμό.
1: Ρετροφουτουρισμός,
0: ναι, βέβαια. Τώρα. Ξαφνικά αναβιώνουμε, όχι ξαφνικά, αναβιώνουμε το Volkswagen Beetle, το Fiat 500, το Renault Catrel που το κάνουμε Renault 4 απλώς βγάζοντας το L και άλλα τέτοια μοντέλα τα οποία μιλάνε πάρα πολύ σε εμάς. Δεν ξέρω σε αυτούς που αγοράζουν σήμερα αυτοκίνητα πόσο θα μιλήσουν και κυρίως σε αυτούς που αγοράζουν στο μέλλον αυτοκίνητα πόσο θα μιλήσουν.
1: Έχω την εντύπωση ότι η συναυλία του David Byrne ήταν ένας ρετροφουτουρισμός. Mm. Γιατί όλοι είχαν να πούν πόσο μαγεμένοι ήταν από τους προτζέκτορες, τα video wall, τα φώτα, τα laser, το στήσιμο, τα χορευτικά. Ναι, ο κύριος David Byrne κοντά στα 80 χόρευε. Το κοινωνικο-πολιτικό σχολιασμό, το πώς καυτηρίασε μέχρι το καθεστώς Τραμπ και βέβαια το πώς παρήλασαν επιτυχίες από τα 70s και τα 80s και τα 90s που ικανοποίησαν κυρίως μεγάλους αλλά και θάμπωσαν αρκετούς μικρούς που δεν γνώριζαν. Α, αυτό κι αν είναι παλιός λογαριασμός. Να πούμε ότι αυτός είναι ο Chris Isaac από την Καλιφόρνια. Αγαπημένος στην Ελλάδα ήδη από τα χρόνια του 80. Τεράστια επιτυχία εδώ και στη Γαλλία, το Blue Hotel το 87-88. Αλλά ήταν λίγο άτυχος. Για την πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα το 90. Mm? Με φρέσκια δε την επιτυχία και του David Lynch από το κινηματογράφο, το Wild at Heart. Το τραγούδι που τον κάνει να ζει μέχρι σήμερα. Και έπαιξε σε ένα μισοάδιο ρόδωνο καψέρος.
0: Και τι άραγε.
1: Μάλλον δεν είχε πείσει ακόμα μέχρι τότε αρκετά το ροκ κοινό να τον ακολουθήσει. Ίσως θεωρήσαν ότι είναι ένας μουσικός με δύο επιτυχιούλες για κοριτσάκια.
0: Είχα την αίσθηση ότι σε καλλιτέχνες σαν τον Chris Isaac που έχουν κάνει τόσο μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή που ανέφερες νωρίτερα στο Wild at Heart, το κοινό πηγαίνει όπως πηγαίνει στις metal συναυλίες, πολύ συνειδητοποιημένο, πηγαίνει περισσότερο να ζήσει κάτι σαν τελετουργία παρά να ακούσει τη μουσική εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτή είναι η λογική της συναυλίας και ειδικά της ροκ συναυλίας από πάντα. Mm. Δεν πας για να ακούσεις, πας για να δεις, πας για να βιώσεις τη στιγμή, πας για να αποτίσεις φόρο τιμής. Mm-hmm. Συχνά παραβλέποντας ότι το ηχητικό κομμάτι μπορεί να είναι μέτριο, κακό, ανεπαρκές, όχι ακριβώς αυτό που άκουσες στο στούντιο. Αλλά δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Αν πρέπει να περιγράψεις μετά τη σκηνή, τη στιγμή ήταν μαγική. Ό,τι και να ήταν.
0: Την έχεις πληρώσει άλλωστε.
1: Σωστό. Από εκεί και πέρα υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της ροκ αξιοπιστίας. Κάποιοι υδρώνουν μέχρι να την αποκτήσουν, κάποιοι δεν την αποκτούν ποτέ. Η βρετανική σκηνή ειδικά είχε πάντα τον μπαμπούλα την μουσική εφημερίδα New Musical Express ή NME, που αν δεν σε ενέκρινε το NME, αν δεν είχε τα πιστήρια, τις περγαμινές, της τσογλανοσύνης, της αλητείας, του δρόμου, του πεζοδρομίου, δεν έπιανες μία.
0: Τι λες τώρα.
1: Ω, ναι. Φεστρανό παράδειγμα, η διαμάχη Blair Oasis στα χρόνια του 90. Αυτή που ακούμε παρεμπιπτόντως είναι η Gorillaz, το εναλλακτικό σχήμα του Damon Albarn, ηγετικής μορφής των Blair. Τους είδαμε 25 Ιουνίου και αυτού στην Πλατεία Νερού. Ένα περίεργο σχήμα συνδύασε τη μουσική με τα κόμιξ. Και στο τελευταίο τους δίσκο, ο οποίος απόλαυσε διθυραμβικές κριτικές από το Διεθνή Τύπο, κλείσαν και το μάτι στη διεθνή μουσική σκηνή με μουσικούς από την Ινδία και άλλες χώρες, όπως ακούμε καλή ώρα. Blair Oasis λοιπόν, στα χρόνια του 90, ήταν μεγάλο θέμα ότι οι Oasis είναι τα λαϊκά παιδιά, την εργατική τάξη από το Μάνσεστερ που πίνουν, καπνίζουν, ξενυχτάνε, ότι είναι οι αλυταράδες, οι δικοί μας άνθρωποι. Ενώ οι Blair απ' την άλλη είναι τα κολεγιόπαιδα από τις μεσοαστικές καλές οικογένειες, με τους μορφωμένους γονείς, με τις καλές σπουδές, τα κολέγια. Με ποιους θα ταυτιστούμε? Μάλλον με τους πρώτους περισσότερο.
0: Εδώ ταυτίστηκαν οι πρώτοι με γνωστή, πασίγνωστη, διάσημη εταιρεία αθλητικών ειδών, η οποία έκανε ένα κατάστημα προς τιμήν τους και συλλογές προϊόντων προς τιμήν τους στο Εδιμβούργο και στο Δουβλίνο. Είναι ένα από τα hot spot των πόλεων αυτών.
1: Αυτά τα παραβλέπουμε. Αυτά κάνουμε ότι δεν συνέβησαν.
0: Γιατί?
1: Γιατί τσαλακώνει το καλό λαϊκό προφίλ που λέγαμε.
0: Μα εντάξει. Σε ένα ταπεινό Δουβλίνο είναι το κατάστημα, δεν είναι στα ηλίσια παιδεία.
1: Και βέβαια, για να λέμε και τους τραγουδοδίκαιους, έπεσε φοβερό κράξιμο πέρυσι όταν οι Oasis ανακοίνωσαν την επανασύνδεσή τους και την τουρνέ τους, γιατί τα εισιτήρια ήταν στο Θεό.
0: Νομίζω ότι τα reunion γενικώς κοστίζουν. Έχουν ψυχικό άλγος. Δεν έχει να κάνει με το έξοδο που κάνει κάποιος για να ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη. Καλά. Σου λέει, πάλι θα ξαναζήσω εγώ αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όταν μιλάμε ειδικά για τους αδερφούς Γκάλαχερ, είναι ένα μεγάλο θέμα ότι πρέπει να τους πληρώσεις πάρα πολλά εκατομμύρια για να ανοιχτούν ο ένας τον άλλον πάλι.
0: Μια σημείωση εδώ, καθώς ο Θανάσης Βούτσινος αναφέρει νωρίτερα την Πλατεία Νερού, είναι ιδανικός προορισμός για ταξιδιώτες η Πλατεία Νερού, στο παραλιακό μέτωπο, στο Φάληρο, πολύ festival feeling, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν παίζει εκεί. Τέλος πάντων, βρίσκεσαι στο δρόμο ένα ωραίο βράδυ καλοκαιριού και ακούς μουσική. Αν τώρα είναι και καλή η μουσική, ακόμα καλύτερα.
1: Και μια και πιάσαμε τα ταξιδιάρικα από την Ινδία των Gorillaz, πάμε στο Thievery Corporation. Πώς φαίνεται όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν πιάσει την Ελλάδα? Πρώτον έρχονται και ξανάρχονται για συναυλίες. Δεύτερον τους κόβουμε το όνομα. Θα πας στη Βερή.
0: Αν είμαι σωστά διαβασμένος, 11 Ιουλίου. Εδώ στην Αθήνα, στη Πλατεία Νερού.
1: Να δω και τα χαρτιά μου που έλεγε ο Αίμιστος Σοβόλας. Ναι, σωστό.
0: Έχει μια υποψία κοσμοπολιτισμού, λίγο περισσότερο από τα Μπούντα Μπάρ, ας πούμε.
1: Πολύ κοντά. Δύο Αμερικανάκια είναι, εντάξει, κάποιες ηλικίες πλέον δεν είναι ακριβώς Αμερικανάκια. Παίξανε με τη ρέγγε, παίξανε με το hip hop, παίξανε με τις μουσικές του κόσμου. Όχι τυχαία, μάλλον, ανοίγουν για αυτούς οι Wailers, η θρυλική μπάντα του Bob Marley. Ίσως όχι με την αυθεντική τους σύσταση, με το αυθεντικό τους line-up, αλλά είναι οι Wailers.
0: Αν σας αρέσει το down tempo γενικό στην μουσική, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες συναυλίες που μπορείτε να παρακολουθήσετε.
1: Και τις πιο ταξιδιάρικες. Σωστά. Για να επανέλθουμε και στο πνεύμα της εκπομπής.
0: Σωστά. Αλήθεια, αυτός ο ήχος εσένα πού σε μεταφέρει?
1: Τον έχουμε συνδέσει με μια καλοκαιρινή διάθεση, με κοσμοπολίτικα μπαρ, με κοκτέιλ. Δεν έχω ακριβώς αυτές τις αναφορές, χωρίς να σου πω ότι ξέρω ακριβώς και πού γεννήθηκε ή πώς καταναλώθηκε από τους μίστες, από τους γνώστες, από τους τον δημιούργησαν. Αλλά σίγουρα με πάει ίσως σε κάποιο σκοτεινό κλαμπ του Λονδίνου.

0: Έλα, τα ακούσαμε, εντάξει.
1: Πάμε σε άλλους παιδικούς ήρωες της δικής μας γενιάς πάνω κάτω. Τους είδαμε 27 Ιουνίου και αυτούς στην πλατεία νερού.
0: Για πάντα, Pet Shop Boys για πάντα, δεν το συζητάμε.
1: Εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Εγώ θα περίμενα να ακούσω το Western Girls πάντως.
1: Σωστά, και έχει αναβιώσει και πολύ τα τελευταία χρόνια. Αλλά είπα να διαλέξω μια προσωπική αδυναμία.
0: Όλο ανατροπές είσαι, Θανάση.
1: Βρήκα ευκαιρία, κατάλαβες.
0: Μα όταν εγώ λέω ποιος είναι ο στάρς αυτή την εκπομπή.

0: Εδώ ίσως έχει νόημα να πούμε μερικά παραλυπόμενα ότι οι Pet Shop Boys φέτος περιόδευαν με ένα περίεργο κόνσεπτ, με μια περίεργη, όχι τόσο περίεργη, με ένα έβριμα, ότι δεν θα σας πούμε τις επιτυχίες, θα σας πούμε τα πίσω από τον ήλιο, θα σας πούμε τα δικά μας αγαπημένα, τα B-sides, τα τραγούδια που δεν γνώρισαν επιτυχία. Mm. Εδώ δεν ήρθαν με αυτό.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι, εδώ ήρθαν με τις επιτυχίες τους. Και καλά κάναν, γιατί το καταυχαριστήθηκε ο κόσμος. Δεν μιλάμε για μια συμβατική συναυλία, βέβαια. Ποτέ όταν πας να δεις τους Pet Shop Boys, δεν έχει δικό σας, δεν έχει χαμόγελα, δεν είναι ένα σκηνοθετημένο, στημένο πράγμα από την αρχή ως το τέλος.
1: Αν είναι άρτιο μουσικά, δεν με ενοχλεί.
0: Όχι, μα δεν το λέω για κακό. Υπάρχουν λογικές και λογικές στη σήματα και στη σήματα για μια συναυλία. Υπάρχει το αυθόρμητο, που ποτέ δεν είναι αυθόρμητο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και αυτό.

0: Αυτό που έχω παρατηρήσει με αυτούς είναι πως ό,τι και αν κάνουν, ό,τι και αν λένε, δεν τους βαριέσαι.
1: Γι' αυτό ίσως και έχει νόημα το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι. Δεν τους βαριέσαι.
1: Δεν ήμασταν ποτέ βαρετοί γιατί δεν βαρεθήκαμε οι ίδιοι. Οι Πέτσοπολοι ήταν αυτό που λέγαμε πάντα η επιτομή του cool. Δεν τους είδαμε ποτέ γελαστούς, δεν τους είδαμε ποτέ ενθουσιώδεις, πάντα ποζάτη. Όχι τυχαία, ο Νίλ Τένναντ είχε ξεκινήσει ως μουσικός γραφιάς. Mm. Έκανε κριτικές και συνεντεύξεις στο μουσικό περιοδικό Smash Hits, το οποίο έσχιζε στα χρόνια του 80. Οπότε είχαν πάντα μια πιο αφιψηλού θεώρηση της pop μουσικής και pop πραγματικότητας.
0: Ωραία, ωραία. Μια clean cut παρουσία χρειάζεται ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα αυθόρμητα επιτηδευμένα.
1: Ακριβώς.
0: Το μόνο που δεν μπορείς να πεις είναι ότι εμφανίζονται ως διασκεδαστές.
1: Εναλλακτικοί διασκεδαστές.
0: Δεν τους θεωρώ διασκεδαστές. Σας κάναμε την τιμή.
1: Σας κάναμε τη χάρη, ούτε καν την τιμή, ναι.
0: Ήρθαμε, απολαύστε μας, φεύγουμε, θα δούμε για του χρόνου.
1: Έφτασα να διαβάσω σε άρθρο μέχρι και ότι η συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν στο τέλος ο Νίλ Τένναντ υποκλήθηκε και είπε ευχαριστώ. Έσπασε.
0: Εγώ που νόμιζα ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να έχει ένας γραφιάς είναι αυτή που έχω εγώ με τα media kits των εταιριών αυτοκινήτων.
1: Γίνε πιο σαφής.
0: Αφού έφτασες να διαβάσεις εσύ αυτό.

Εξηλίωση των Σκόρπιον Σμέρων, δεύτερο, τρίτο, που έχουμε μείνει. Άλλη μία που κοντεύει να πολιτογραφηθεί. Η αίρια αυτού που λέμε indie μουσική, παρόλο που δεν έχει πλέον κανένα νόημα, indie λέγαμε αυτό το οποίο έγινε από ανεξάρτητες εταιρείες στα χρόνια του 80 και του 90, η Florence, Florence Wells από το Λονδίνο, Florence and the Machine. Αυτή την προλαβαίνετε 14 Ιουλίου στο Telecom Center στο Μαρούσι.

0: Βλέπω στο βάθος της αίθουσας κάποιον από το κοινό να σηκώνεται και περίπου οργισμένος να λέει: «Για έναν Έλληνα δεν θα πείτε, μόνο για τους ξένους θα μιλήσετε».
1: Θες να σχολιάσουμε την πιο πετυχημένη συναυλία, την πιο πετυχημένη διπλή συναυλία του φετινού καλοκαιριού?
0: Αλίμονο.
1: Το σχόλιο «Καλή ώρα» όταν είχαν έρθει Last Shadow Puppets στην Πλατεία Νερού πριν από 6-7 χρόνια, με κίνδυνο να κάνω λάθος, ήταν ότι στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, όσο κόσμο μάζεψαν όλα τα συγκροτήματα μαζί σε 2 ή 3 βράδια, τον μάζεψε ο Γιάννης Χαρούλης μόνος του σε ένα βράδυ.
0: Ο Γιάννης Χαρούλης είναι εγγύηση.
1: Είναι εγγύηση. Φέτος το αντίστοιχο όνομα, ξέρεις ποιος ήταν? Τα ημισκούμπρια.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου.
1: Για από τη ζωή βγαλμένο.
2: Μαζί σε κάποια παραλία.
1: Να πεις εδώ Μηθριδάτης με Τζέλος Πρίτανης, 20 Ιουνίου, 20.000 κόσμος από κάτω, μέχρι και μία πρόταση γάμου στο κοινό. Συγκίνηση, όλη η γενιά του 90 θυμήθηκε την εφηβεία της.
0: Εδώ είναι παππούς, πατέρας, γιος μαζί.
1: Κανονικότατα. Τόσο που αναγκάστηκαν να σφινώσουν και μία δεύτερη ημερομηνία στις 3 Ιουλίου, επίσης sold out.
0: Για να μην λέτε ότι δεν ανταποκρινόμαστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στις επισημάνσεις παρατηρήσεις του κοινού μας, έτσι.

0: Ο σαν τον David Hasselhoff ορμό στην παραλία και σούρνο για σωσίβιο τη θεία μου τη Λία.
1: Έχω την αίσθηση ότι οι δημιουργοί όπως τα ημισκούμπρια δημιουργούν μια σχεδόν οικογενειακή σχέση με το κοινό τους.
2: Αυτό ισχύει 100%. Καταρχάς, δεν μπορούμε να έχουμε μη stars με τη λογική και την αναλογία και το βεληνικέ ένα star από το εξωτερικό. Δεν είναι απρόσιτο ο star. Mm-hmm. Κάπου τον έχει πετύχει, κάπου θα τον πετύχει. Σε ένα μπαρ, μια συναυλία, σε έναν δημόσιο χώρο. Οπότε είναι σαφώς άλλη σχέση. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Επίσης, μιλάνε για δικά σου βιώματα σε κάθε περίπτωση.
1: Έχει δει εκεί μεσημέρι απόγευμα τώρα. Είναι βέβαιο ότι κάποιος είναι κάπου πηγμένος, κάπου πηγαίνει, από κάπου γυρίζει. Άλλωστε, ελληνικό καλοκαίρι, μεσημέρι απόγευμα Κυριακής, χωρίς ελληνικό τραγούδι, γίνεται, δεν γίνεται.

0: από το Peter Tosh.
1: Και εδώ έχει νόημα ίσως να πούμε ότι οι hip-hop συναυλίες τα τελευταία χρόνια έχουν πολύ μεγάλη παρουσία στην Ελλάδα και προκαλούν αίσθηση. Είδαμε το sold out του Lex τα τελευταία χρόνια, είδαμε το sold out του Bloody Hawk στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ πέρυσι. Οπότε ήταν λογικό να βγουν πάλι παγανιά οι πατριάρχες, να θυμίσουν ποιος τα ξεκίνησε όλα αυτά.
2: Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες, βρες κάτι άλλο.

0: Θα μας πάρει το Ισουρού, λες.
1: Εντάξει, το εμπεδώσαμε νομίζω.
0: Όσον ούπο πολιτογραφείται και ο επόμενος. Να πω ότι τον πρώτο είδαμε στην Ελλάδα το 1996 στο πρώτο Rock Wave, τότε το λέγανε Rock of Gods για την ακρίβεια, σε μία αποβάθρα στη Δραπετσόνα.
1: Το αξίζει όμως.
0: Να καταθέσω βίωμα εδώ, είναι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω δει ποτέ μου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ήταν μεσημερό απόγευμα, μας έλουζε ο ήλιος σε μια τσιμεντένια από βάθρα. Είχαν βγει οι Violent Femmes να καλύψουν μια τρύπα στο πρόγραμμα. Το κύριο όνομα της βραδιάς ήταν ο Iggy Pop, κάτι μας είπες. Και μέχρι τότε ξέραμε κάτι λίγοι, έναν τύπο που κάνει ηλεκτρονική μουσική από τη Νέα Υόρκη για το New Jersey. Νομίζω είναι η New Jersey, να με συγχωρήσει.
1: Και ήρθε ως support σαν Iggy Pop.
0: Ήταν το δεύτερο όνομα της βραδιάς.
1: Μάλιστα.
0: Και εμφανίζεται ένας αμιαμίδη, ο οποίος κάνει μια συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής punk. Τα σπάσε. Να καβαλάει κονσόλες, να καβαλάει μηχανήματα, να πετάει νερό στο κοινό. Ήταν μια αποβάθρα να χοροπηδάει.
1: Κάπως έτσι οι ορισμένοι καλλιτέχνες δεν τραγουδούν απλώς σε μια σκηνή, φτιάχνουν ένα ολόκληρο κόσμο.
0: Ο Μόμπι ειδικά έχει φτιάξει ένα ολόκληρο σύμπαν. Έχει περάσει από εντελώς διαφορετικά είδη. Τον ίδιο χειμώνα μετά από αυτή την πρώτη εμφάνιση το 96, εμφανίζεται στο Ρόδον σε μια punk rock συναυλία. Μετά έκανε και πιο ατμοσφαιρικά πράγματα. Μετά έκανε τον περίφημο δίσκο Play, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε τηλεοπτικές διαφημίσεις από το πρώτο στο τελευταίο τραγούδι.
1: Αναρωτιέμαι ένα καλλιτέχνη σαν το Μόμπι που έχει έρθει και ξανάρθει και η αποδοχή του είναι απόλυτη, πλήρης και το γνωρίζει και ο ίδιος. Κάθε επόμενη φορά που έρχεται λειτουργεί διαφορετικά, με μεγαλύτερη άνεση, ξέρει το κοινό, ξέρει ότι το κοινό τον αποδέχεται και απελευθερώνεται.
0: Έχω την εντύπωση ότι ξέρει πως μπορεί να δοκιμάσει τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα βρει απήχηση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανληθάμε ακόμη μότρο να ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 91 σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου. Κοιτάζοντας σημαντικές συναυλίες, δεν θα έλεγα τις σημαντικότερες για να μην αδικήσω κάποιες αυτού του καλοκαιριού, παραστάσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών που δόθηκαν, συναυλίες που ακολουθούν. Όπως αυτή που πρώτο Θεός θα παρακολουθήσουμε στις 15 Ιουλίου στο Telekom Center Athens, εκεί δίπλα στο ανοιχτό γήπεδο στάδιο του ΟΑΚΑ. Έδινε must για το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Η Κιούρ.
0: Ναι, ναι.
1: Και εδώ έχουμε παλιούς λογαριασμούς, παρόλο που τους έχουμε δει και ξαναδεί στην Ελλάδα, αλλά ναι, είναι σταθερή αξία, επέστρεψαν με καλό δίσκο. Και προς τιμήν τους, ο Ρόμπερτ Σμιθ, ο ηγέτης, είναι και μπροστάρι στον αγώνα και στην κρίνια και στο κράξιμο απέναντι στα μεγάλα συναυλιακά γραφεία και στα υπέρογκα ποσά που χρεώνουν τα εισιτήρια.
0: Κάνει την επανάστασή του.
1: Ναι, το θυμήθηκε.
0: Που αναφέρθηκε σε καινούριο καλό δίσκο, είναι σπάνιο για συγκροτήματα με πορεία δεκαετιών στη μουσική, έτσι τώρα στα στερνά εντός εισαγωγικών, τα μουσικά στερνά, να κάνουν μουσικά καλούς δίσκους?
1: Καθόλου. Υπάρχουν ονόματα τα οποία σταθερά εδώ και 40, εδώ και 50 χρόνια, είτε μιλάμε για τον Neil Young και την Patti Smith, είτε ακόμα και για τον Robert Smith και τους Cure. Είναι συνεπέστατοι, έχουν ένα ήχο, δεν τον προδώσανε, τον υπηρετούν με χειρουργική ακρίβεια και βγάζουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και για να μην είμαι και άδικος, όχι αναμασήματα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια έμπνευση, ένα κέφι ακόμα. Δεν είναι ότι βγάζουμε υποχρέωση ή ότι έχουμε δισκογραφικό συμβόλαιο Mengen πάνω το κεφάλι μας και πρέπει να παραδώσουμε δύο δίσκους. Είναι πλέον στη φάση και στην πολυτέλεια που θες βγάζεις, θες δεν βγάζεις καινούριο υλικό.
0: Θανάση, μπορείς να φανταστείς κάποια από αυτά τα ιερά τέρατα, όπως μας αρέσει εμάς να τα χαρακτηρίζουμε, να παίζει στο Ηρώδιο?
1: Πλέον το Ηρώδιο έχει ανοίξει για πράγματα τα οποία πριν από 10-20 χρόνια θα μας φαίνονταν πολύ περίεργα. Mm. Έστησε και μαγνητοσκόπησε ολόκληρη παράσταση ο Σίβερτ Χόγεν, τον Μαντρουγκάδα εκεί. Ο Ντέιβιντ Γκρόλ και οι Foo Fighters, πρώην Nirvana. Πράγματα τα οποία μετά πουλήσανε στη διεθνή αγορά. Ναι, πανεύκολα θα μπορούσε και οποιοδήποτε από αυτούς να έρθει στο Ηρώδιο. Το θέμα είναι αν μπορεί να ξεπεράσει μάλλον τους κοπέλους της αδειοδότησης.
0: Είναι αυτός ο πιο δύσκολος εντός εισαγωγικών συναυλιακός χώρος στην Αθήνα?
1: Είναι ο πιο prestigious που λέγαμε.
0: Γι' αυτό λέω είναι δύσκολος.
1: Σίγουρα θα ψαρώνει και αυτόν που παίζει εκεί, σίγουρα θα του προσδίδει και μια έγκλη. Και επίσης να ζήσουμε να το θυμόμαστε για λίγα χρόνια. Κλείνει για κάποιες ανακαινήσεις.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι.

0: Μιλώντας για ιερά τέρατα τα οποία ακόμα με κέφι ηχογραφούν και εξερευνούν και νέα είδη, τολμώ να πω, η μυθική φωνή των Led Zeppelin, μεγάλη σόλο καριέρα, έχει περάσει μέχρι και από country ήχο και ύφος, κάποια μια σειρά από ωραιότατους δίσκους με μια country τραγουδίστρια την Αμερική, την Alison Krauss, και θα τον δούμε και στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου, ο κύριος Robert Plant.
1: Πολύ κλασική, λίγο μεσήλικη επιλογή, έτσι.
0: Μην εκπλαγείσαν δίσκια πιτσιρίκια, τα οποία κάτι ανακαλύψαν, κάπου πέσαν τυχαία επάνω από ένα TikTok.
1: Α, τυχαία.
0: Εντελώς τυχαία. Μόνο τυχαία γίνονται αυτά πια. Μην γίνομαι τέλος κακός. Υπάρχουν πιτσιρικάδες οι οποίοι ασχολούνται με το παρελθόν και ψάχνουν και γουστάρουν. Οι περισσότεροι περιμένουν τους έρθει μασημένη τροφή, χάρη σε κάποιο story και με τις δύο έννοιες. Και με το instagramικό, το tiktokικό story και με το αφήγημα. Κάτι να το συνοδεύει. Το είδα εκεί, έπαιξε αυτό το serial, το ανέβασε ο τάδε influencer. Κάτι πρέπει να μου το φέρει μπροστά στα μάτια.

0: Να μια ερώτηση. Χρησιμοποιώ αυτό τον ήχος soundtrack γιατί νομίζω ότι ταιριάζει. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια συναυλία που πας για να δεις και σε μια συναυλία που πας για να ζήσεις, πας για να ακούσεις?
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια συναυλία που πας για να δεις ή για να ακούς και μια συναυλία που πας να σε δούνε. Να το θέσω όσο πιο κομψά. Όπως έλεγα και νωρίτερα, στις συναυλίες δεν πας τόσο για να απολαύσεις το ηχητικό του πράγματος, παρόλο που υπάρχουν και κολλημένοι που πάνε να σου πούνε ναι, ο ήχος ήταν εξαιρετικός, όχι δεν ήταν, έχω πέσει σε τέτοιους καυγάδες. Αλλά κυρίως πας για την εμπειρία, κυρίως πας για να υποβάλεις τα σέβη σου.
0: Οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και πριν σου ζητήσω να κάνεις έτσι ένα, πώς να το πω, μια ανασκόπηση, παύλα, αναδρομή σε αυτά που ανέφερες και στο τι μπορούμε να δούμε από εδώ και πέρα που, αναρωτιέμαι αν είχες απέναντί σου κάποιον που δεν πηγαίνει σε συναυλίες, τέλος πάντων δεν πηγαίνει συχνά σε συναυλίες, αλλά θα ήθελε να ζήσει την εμπειρία σε κάποια, ως συναυλία, ποια θα του λύγεις?
1: Από όσα υπόθηκαν και από όσα γράφτηκαν, νομίζω ότι το άχαστο που λένε του φετινού καλοκαιριού ήταν ο David Byrne, τον Talking Heads.
0: Άρα την επόμενη χρονιά πρέπει να επιδιώξουν να τον δουν, αφού πέρασε.
1: Να σου πω και κάτι αστείο. Τελευταία φορά που είχε έρθει στην Ελλάδα ήταν πάνω στον προημιτελικό ή στον ημιτελικό του Euro το 2004. Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Και η διοργάνωση, για να μην αποθαρρύνει τον κόσμο τον ανέβη στο Θέατρο Βράχων, έστησε γίγαντο οθόνη για να προβάλλει τον τελικό μετά τη συναυλία. Και ο David Byrne ο κακομοίρης ήταν ενήμερος. Και να λέει κάθε λίγο και λιγάκι: Ναι, ηρεμήστε, σε λίγο τελειώνω.
0: Τι λες τώρα, επαγγελματίας.
1: Να καλή ώρα ένας κύριος, ο οποίος δεν έχει τα 20 και τα 30 χρόνια καριέρας, είναι καμιά δεκαπενταριά στην πιάτσα, από Βρετανία, είναι από τα είδη που είναι και για τη μάνα και για το γιο, μάλλον και για τη μάνα και για την κόρη, είναι το ρεπερτόριο που στην Ελλάδα θα το χαρακτηρίζαμε τύπου εν λευκό ή πέπερ, ο κύριος Τζακ Σαβορέτη. Μουσική 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό αυτός. Love is on the line. When the same mistakes
0: are made over and over and over. Ωραίος ήχος, ταιριάζει και ο Λυκαβητός.
1: Σωστό.
0: Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, έχουμε μαζευτεί στην πόλη. Θα μπορούσε να είναι εύκολα η τελευταία συναυλία του φετινού καλοκαιριού αυτή.
1: Σου έχω άλλες δύο του ευρύτερου φετινού καλοκαιριού.
0: Όχι, εννοώ να ταυτιστεί κάποιος μαζί της ως η τελευταία συναυλία.
1: Ναι. Και μια χαρά είναι ο άνθρωπος και επαγγελματίας και ένα ωραίο νέο ρετρό παίζει. Μια χαρά θα περάσουν όλοι, δεν αμφιβάλλω.

0: Λοιπόν, για να μην σε βάλω σε αυτή τη βάσανο τη απαρίθμηση, πε μου τώρα 2-3 συναυλίες που προτείνει ο Θανάσης Βούτσινος από εδώ και στο εξή να δουν οι ακροάτε μα.
1: Τι μα έχει απομείνει στου Cures? Θα έστελναν επιφύλακτα κόσμο στη Florence που λέγαμε νωρίτερα. Θα έστελναν επιφύλακτα κόσμο. Η Florence είναι ένα όνομα το οποίο έπιασε μέσα σε μια νύχτα στην Ελλάδα. Έκανε 2 sold out η Ρόδια και ήταν τέτοια η απήχηση και τέτοιο ο ενθουσιασμό του κόσμου που έβλεπε ένα ξωτικό πάνω στη σκηνή.
0: Σε 9 μέρες, στις 14 Ιουλίου η Florence.
1: Στην παράδοση της Kate Bush, της Björk και ακόμα περισσότερο, πιο υπερκινητική, πιο εντυπωσιακή, με τα ραχνοήφαντα να κρέμονται, να ανεμίζουν και με μια καταπληκτική φωνή βέβαια. Και μια καλή περίοδο από επιτυχίες. Τσάρτ επιτυχίες, θέλω να πω, που ανέβηκαν στους καταλόγους επιτυχιών σε όλο τον κόσμο. Τότε λοιπόν το 19 ψήνωσε κατόμι λαϊκής απέτησης για μια τρίτη εμφάνιση στο Ολυμπιακό. Σε ένα χώρο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Γαλάτσι. Μου διαφεύγει. Καταλάβεις ποιο λέω.
0: Ναι, ναι. Εκεί μου το Christmas Theater τώρα.
1: Μπράβο. Και τώρα φυσικά ξαναέρχεται. Telecom Center κι αυτή, στην Κηφισίας. Και νομίζω θα πάει εξαιρετικά. Νομίζω δεν θα την αφήσουν να φύγει. Για τις μαμάδες έρχεται ο κύριος Σλιμάν, ο εκπρόσωπος της Eurovision της Γαλλίας με το ZM ZM πριν από 2-3 χρόνια. Έρχεται και αυτό στο Λυκαβητό τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Και ο κύριος Brian Adams.
1: Και για τους νοσταλγούς των 80's ξανά έρχεται ο Brian Adams κοντά στα Χριστούγεννα.
0: Καλά, μέχρι τα Χριστούγεννα θα ξανακάνουμε πρώτα θεός μια εκπομπή μαζί.
1: Εδώ
0: μία, δύο,
1: τρεις. Δεν χανόμαστε.
0: Αν και τώρα με Brian Adams εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και για το κλείσιμο της εκπομπής, το Heaven έπρεπε να επιλέξεις, όχι αυτό. Ούτε καν το Summer of 69.
1: Ήταν προσωπική προτίμηση.
0: Να τα.
1: Γυρνάει Θανάσης Πίνη.
0: Λοιπόν, Θανάση και Θανάση, σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Θανασόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Βούτσινο για την παρουσία του στο ραδιοθάλαμο και την επιλογή της μουσικής.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είναι πάντα χαρά και τιμή να σας έχω εδώ και τους δύο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. radio@parapolitica.gr είναι το mail μας. Έχω καλέσει σήμερα τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό. Αλλά ο λόγος που τον έχω καλέσει δεν είναι να μιλήσουμε ακριβώς πολιτικά με την κλασική έννοια. Φυσικά πολιτικά θα μιλήσουμε. Η αφορμή όμως για αυτή τη συζήτηση είναι το βιβλίο του. Έβγαλε λοιπόν ένα βιβλίο ο κύριος Σκυλακάκης, ο Θόδωρος, θα τον λέω Θόδωρο εδώ, γιατί αυτή την εκπομπή έτσι την πάμε, και επειδή δεν θα σας αντιμετωπίσω, θα σε αντιμετωπίσω ως το στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά ως το συγγραφέα, μου είναι ακόμα πιο εύκολο να σε λέω Θόδωρο. Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό, παρακαλώ. Λοιπόν, όταν είδα τον τίτλο και μόνο του βιβλίου, πριν προλάβω να το διαβάσω, είπα ότι εδώ πρέπει να μάθουμε τι λέει. Διότι ο Σκυλακάκης είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία, έχει περάσει από διάφορα πόστα, έχει περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρει τα πράγματα από μέσα, και το γεγονός ότι καταθέτει εδώ έναν τόσο σοβαρό προβληματισμό, για τον οποίο θα αποκαλύψω ότι μου έλεγε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι αισθάνεται ότι είμαστε, ότι ο κόσμος είναι σαν να είμαστε σε ένα τούνελ, να περνάει μια οτομοτρής και εμείς να κοιτάζουμε από την άλλη μεριά. Αυτό θεώρησα ότι είναι αρκετός λόγος για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θόδωρε, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σε βρήκα. Πράγματι αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν είναι αυστηρά πολιτικό και ταυτόχρονα είναι βαθύτατα πολιτικό, ναι. Γιατί το τι θα γίνει με την εργασία, με τις ζωές, με την κοινωνία, καθώς στην πραγματικότητα ξεκινά η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Γιατί αυτό που φτιάχνεται τούτη την ώρα είναι ένα καινούριο είδος νοήμονος ζωής, τεχνητής μεν, αλλά με επαρκή νοημοσύνη σήμερα, ώστε να είναι τεράστια η σημασία του, και η ταχύτητα εξέλιξής της είναι τέτοια που οι ίδιοι αυτοί που την εξελίσσουν και βγάζουν ατελείωτα λεφτά λένε παρακαλώ κάντε κάτι για να πάμε πιο αργά. Πριν από μια εβδομάδα βγήκε η Ανθρώπικη και το είπε αυτό. Είναι ανάγκη να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες ξεκινούν, έχουν ήδη ξεκινήσει, απλώς δεν το έχουμε ακόμη κατανοήσει ως κοινωνία και ως ηγεσία.
0: Δύο λεπτά, πες μου πρώτα ποιες είναι οι επιπτώσεις τις οποίες ήδη ζούμε στο χώρο της εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η μεγαλύτερη επίπτωση είναι η αύξηση παραγωγικότητας. Ακόμη αυτή η αύξηση είναι πολύ περιορισμένη, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά. Τα εργαλεία αυτά έχουν 5 φορές μεγαλύτερες δυνατότητες, έτσι όπως είναι σήμερα, από αυτές που τώρα αξιοποιεί ο μέσος χρήστης. Αυτή η αύξηση παραγωγικότητας θα είναι και το πρώτο κύμα προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Ας πούμε, θέλω να σε ρωτήσω με ένα παράδειγμα που θα το καταλάβω απόλυτα εγώ, που είμαι δημοσιογράφος, έτσι, και πιστεύω ότι θα το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ έχω να γράψω ένα άρθρο για τα παραπολιτικά, έτσι, ή δουλεύω ας πούμε στο site των παραπολιτικών επί παραδείγματι, και έχω να γράψω σήμερα 2-3 κομμάτια. Με το αν μάθω να χρησιμοποιώ σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να αντιγράφω απλώς, αλλά εκμεταλλευόμενο την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσα αντί για 3 να γράψω 10.
1: Εγώ θα το απαντήσω με το βιβλίο μου.
0: Ναι.
1: Που θα ήταν κανονικά μια δουλειά αντίστοιχη με αυτή του δημοσιογράφου.
0: Ναι, ναι.
1: Το βιβλίο αυτό μου πήρε. Εγώ θα το απαντήσω με το βιβλίο μου.
0: Ναι.
1: Που θα ήταν κανονικά μια δουλειά αντίστοιχη με αυτή του δημοσιογράφου.
0: Ναι, ναι.
1: Το βιβλίο αυτό μου πήρε

0: απάντησα στην κριτική από τέσσερα διαφορετικά μοντέλα.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά οριστικοποίησα το τι περιέχει.
1: Ναι.
0: Αυτό δίνει μια ασφάλεια ή μια επιτάχυνση της έρευνας τεράστια, γιατί υπήρχε και αυτή η πτυχή, η οποία είναι αδιανόητη. Αλλά για να καταλάβουμε την οικονομική επίπτωση, θα πάμε στο βιβλίο και το συγγραφέα που φαίνεται πολύ έτσι αθώο ή στο δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στο δικηγόρο που βγάζει διαζύγιο.
1: Ναι.
0: Το διαζύγιο είναι μια αγωγή.
1: Ναι.
0: Μαζεύεις τα στοιχεία και κάνεις μια αγωγή. Η δυνατότητα ενός δικηγόρου να γράψει μια αγωγή με ταχύτητα, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, με τον τρόπο που το είπα που είναι ο πιο σωστός,
1: ναι,
0: γίνεται τριπλάσια, τετραπλάσια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ρωτήστε ο ποιο δικηγόρο, θα σας το πει. Το ίδιο και η δυνατότητα, μόλις εξελιχθούν λίγο τα εργαλεία, για να συμπληρώσει μια φορολογική δήλωση. Ναι. Ποιο είναι όμως το ατύχημα? Σε μεγάλο κομμάτι της οικονομίας των εργαζομένων της γνώσης, όπως είναι οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι, οι συγγραφείς, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα, η ζήτηση, δηλαδή το πόσο προϊόν θα πουλήσεις, δεν είναι τόσο συνάρτηση της τιμής. Τα διαζύγια έχουν fixed ζήτηση.
1: Ναι.
0: Άμα πάρεις διαζύγιο, πας στο δικηγόρο. Αν πέσει η τιμή των διαζυγίων, δεν θα ξαναπούμε, παιδιά, έπεσε η τιμή των διαζυγίων, βέβαια, γυναίκα, θα σε χωρίσω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ούτε όταν πέφτει η τιμή της φορολογικής δήλωσης, να πεις, άρα παιδιά, να κάνουμε δύο φορολογικές δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Έπεσε η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Η ζήτηση είναι στάνταρ. Εκεί λοιπόν που είναι η ζήτηση στάνταρ, ανελαστική το λέμε οι οικονομολόγοι, που είναι 20 με 30% του ΑΕΠ σε αυτά τα επαγγέλματα, τεράστιο κομμάτι της οικονομίας, τα εισοδήματα θα πέσουν δραματικά. Και θα υπάρξει μια τεράστια καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Δηλαδή, αυτός που είναι ο επαγγελματίας ή ο εργαζόμενος και έχει μια εμπειρία, μια γνώση και κάποια δίκτυα ανθρώπων και αυτά έχουν μια οικονομική αξία, του εξασφαλίζουν στο μέλλον, ας πούμε, ένας δικηγόρος βάζει σήμερα 100 χιλιάρικα, θα νόμιζε ότι θα του εξασφαλίσουν στα 20 χρόνια τα επόμενα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα ανακαλύπτει ότι στα επόμενα 20 χρόνια μπορεί να του βγάλουν 300.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ή 500.000 ευρώ.
1: Ναι, άρα να βρεθεί
0: με καταστροφή,
1: με καταστροφή
0: αυτού
1: οικονομική
0: που
1: αυτού που είναι.
0: Ακριβώς. Και η θεωρία, και αυτό είναι η πρώτη φάση.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει πριν μπει οποιαδήποτε αυτοματοποίηση.
1: Mm.
0: Ταυτόχρονα όμως έρχεται άμεσα με τους λεγόμενους AI agents, που ήδη κάποιοι τους χρησιμοποιούν, ένα πρώτο πακέτο αυτοματοποίησης. Μετά έρχονται οι υβριδικοί ηλεκτρονικοί εργαζόμενοι, για τους οποίους δουλεύει σήμερα ο Μάσκ, που είναι ένα δεύτερο πακέτο αυτοματοποίησης, και μετά έρχεται η αυτοματοποίηση της ρομποτικής συν η αυτόνομη οδήγηση και τα ντρόουν, που είναι τρίτο κύμα. Όλα αυτά υποκαθιστούν την εργασία και μπορεί να υπάρχει μια θεωρία ότι ναι, αλλά πάντα βρεθήκανε άλλα επαγγέλματα. Η απορία μου είναι, άμα εγώ είμαι δικηγόρος και έχω δουλέψει και έχω χτίσει μια καριέρα, τι ακριβώς θα είναι το καινούριο επάγγελμα που θα κάνω? Αυτή είναι η πρώτη απορία. Η δεύτερη απορία όμως είναι πιο βαριά και είναι, και τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι στα νέα επαγγέλματα θα είμαστε καλύτεροι από
1: την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, με δεδομένο ότι οι ειδικοί λένε και οι άνθρωποι που είναι στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος ότι μεταξύ από 3 μέχρι 10 χρόνια το πολύ θα έχουμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι ικανότερη από τους ανθρώπους σε όλες τις νοητικές λειτουργίες ή εξίσου ικανή.
1: Κάτσε δύο λεπτά, γιατί εδώ παρουσιάζεις έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος ο πραγματικός, στον οποίο μπαίνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μόλις διαβάσαμε ότι πήραν ένα. Ο Μάσκ έγινε τρισεκατομμυρίουχος μπαίνοντας στο χρηματιστήριο για να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά που περιγράφω.
1: Έτσι είναι. Πριν φτάσουμε σε αυτό όλο, το οποίο θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, θέλω να πεις κάτι πολύ απλό. Εδώ που είμαστε σήμερα και στην πρώτη φάση της τεχνητής νοημοσύνης, πριν μας υποκαταστήσει, πόσοι από εμάς ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας? Δηλαδή, μου είπες ότι εσύ.
0: Σχεδόν κανένας.
1: Για δώσουμε το δικό σου παράδειγμα. Μου είπες ότι αυτό το βιβλίο μου πήρε 3,5 μήνες, όταν θα μπορούσε να μου έχει πάρει 2 χρόνια. Πώς εκπαιδεύτηκες στην τεχνητή νοημοσύνη?
0: Εγώ εκπαιδεύτηκα με ένα πολύ πικρό τρόπο. Είχα μια βαριά ασθένεια της γυναίκας μου, έχω.
1: Mm.
0: οι οποίοι

0: ήταν από αυτές τις ανίατες, είναι ανίατη ασθένεια χωρίς κανένας είδους εγκεκριμένης θεραπείας. Κατά συνέπεια, για να μπορέσω να τη βοηθήσω, έψαξα με κάθε δυνατό τρόπο κλινικές μελέτες από παντού στον κόσμο, και για να κάνω αυτή την έρευνα έπαιξε τεράστιο ρόλο αυτά τα εργαλεία στην πολύ πιο πρωτόγονη μορφή τους.
1: Ναι.
0: Συνεπώς έγινα χρήστης με τον πιο...
1: δραματικό τρόπο, ναι, να το πούμε έτσι, ας πούμε. Ναι. Με τον πιο δραματικό τρόπο που όμως σε κάνει παθιασμένο χρήστη. Ακριβώς επειδή είναι δραματικός, δηλαδή σε κάνει να εξελίσσεσαι γρήγορα, έτσι, να το καταλάβουμε.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα θέμα ζωής και θανάτου.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Οι παρεμβάσεις που έχουμε σήμερα, αν ήταν πριν από 2 χρόνια, θα ήταν ενδεχομένως τελείως διαφορετική η πορεία. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί ποτέ με έναν ασθενή δεν έχεις, ναι, δεν έχεις πραγματικό δείγμα, και εγώ είμαι πάντα της επιστήμης,
1: ναι,
0: όπως ξέρετε, ναι,
1: ναι,
0: είμαι...
1: είσαι ορθολογιστής, ναι.
0: Αλλά πάντως η αίσθηση του επείγοντος ήταν απόλυτη, και ο άνθρωπος μαθαίνει όταν καίγεται.
1: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, περίμενε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, και λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι της κόρης σου, Ειρήνη Σκυλακάκη, υπέροχη καλλιτέχνης. Θα ακούσουμε, νομίζω, το πιο γνωστό της τραγούδι, έτσι, το οποίο είναι
0: In the Light.
1: In the Light.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ο Θόδωρος Κυλακάκης είναι εδώ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Έχει έρθει όμως εδώ για να μιλήσουμε για το βιβλίο του, που μιλάει για την εκτόπιση της εργασίας και έχει και αυτό τον, έτσι θα έλεγα, φοβιστικό υπότιτλο: Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Αυτό το βιβλίο, Θόδωρε, από ό,τι μου έλεγες, περιλαμβάνει πολλά οικονομικά ζητήματα, έτσι. Και θέλω, επειδή εσύ το έχεις γράψει, να μας δέσεις αυτά τα πολλά οικονομικά ζητήματα με το διατάφτα, που είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος για ένα κόσμο χωρίς μισθό.
16: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό που έρχεται είναι μια επανάσταση η οποία θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Η σημαντικότερη επίπτωση θα είναι στην πορεία, όχι άμεσα, αλλά μετά από 7-10 χρόνια από σήμερα, μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση της δημιουργίας πλούτου. Ο κόσμος που έρχεται θα είναι ένας κόσμος απέραντου πλούτου, αλλά ταυτόχρονα ένας κόσμος με έκρηξη ανισότητας.
15: Άρα πολύς πλούτος για λίγους.
16: Και λίγος πλούτος που θα είναι όμως πολύ περισσότερος από σήμερα για τους πολλούς, αν δεν κάνουμε κάτι. Ταυτόχρονα θα είναι ένας κόσμος στον οποίο σταδιακά η εργασία θα εκτοπίζεται, όχι με την έννοια ότι θα έχουμε ανεργία, θα έχουμε αδυναμία σε σημαντικές ομάδες του πληθυσμού να βρουν εργασία. Δεν θα είναι ανταγωνιστική.
15: Η οποία πού θα οφείλεται αυτή η αδυναμία?
16: Στο ότι η τεχνολογία θα υποκαθιστά τη δουλειά τους. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Οδηγεί. Αν η αυτοκίνηση ήδη εδώ. Mm. Και Δουλεύει κανονικά. Mm. Στο Σαν Φρανσίσκο δουλεύει κανονικά, χωρίς προβλήματα.
15: Δηλαδή πάει το αυτοκίνητο με σένα μέσα χωρίς να οδηγείς.
16: Ναι, ναι, κανονικά, ναι, με μαζική εφαρμογή.
15: Ναι.
16: Αυτοί οι επεκτηνόμενοι προφανώς τους πρώτους θα χτυπήσουν τους επαγγελματίες οδηγούς. Στην αρχή ταξί και οδηγούς φορτηγών. Mm. Ειδικά για τις
15: μεταφορές
16: σε εθνικές οδούς, όπου η οικονομική πραγματικότητα γίνεται τελείως διαφορετική. Γιατί το φορτηγό είναι ένα πολύ ακριβό κεφαλουχικό αγαθό. Με τον οδηγό μπορεί να ταξιδεύει 10-11 ώρες του πολύ για λόγους ασφαλείας και ύπνου. Το αυτοκινούμενο θα ταξιδεύει 18.
15: Ακριβώς.
16: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι με 18 σωστά ώρες ταξίδι δεν θα υπάρχουν, ναι, πια, ναι, ναι, οδηγοί στις εθνικές οδούς. Αυτό το είπα για δύο επαγγέλματα που τεχνολογία είναι ήδη εδώ, είναι, ήδη εφαρμόζονται αυτά, απλώς είναι σε πιλωτική φάση. Σταδιακά θα αφορά όλο και περισσότερα επαγγέλματα, όλο και περισσότερους ανθρώπους. Θα φτάσει στην πανψηφία, όχι. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στα 20 με 30 χρόνια θα αφορά την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο τρόπος που θα πετάγονται έξω ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων δεν θα είναι μόνο όμως η υποκατάστασή τους. Πολλές φορές θα είναι μια τεχνολογική ανακάλυψη η οποία εξαφανίζει κατηγορίες ολόκληρες. Σας πω ένα παράδειγμα. Η βιομηχανική γεωργία,
15: ναι,
16: αυτό αφορά περισσότερο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή η γεωργία που γίνεται στη βάση της βιοτεχνολογίας με σένσορες και ρομπότ, κάποια στιγμή θα έρθει και θα χτυπήσει ένα μεγάλο κομμάτι, είναι περίπου 800 εκατομμύρια οι άνθρωποι που ζουν στη γεωργία στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πλανήτη. Και αυτό που συνέβη σε εμάς, που η γεωργία πήγε από το 60% του ΑΕΠ σε 150 χρόνια, στο 4-5% που, ναι, είναι σε εμάς, θα συμβεί σε 30 χρόνια,
15: ναι,
16: ή σε 20 χρόνια στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό δεν είναι ότι έρχεται κάποιος εδώ δίπλα σου να σου πάρει τη δουλειά, αλλά βλέπεις να πουλιέται η ντομάτα πολύ φθηνότερα από ένα βιομηχανικό κονσόρτσιουμ που την παράγει από ό,τι την παράγει εσύ.
15: Το ερώτημα είναι, μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
16: Κοιτάξτε,
15: όταν λέω εμείς, δεν εννοώ εσύ και εγώ.
16: Η Ευρώπη.
15: Η Ευρώπη ή ο κόσμος ευρύτερα.
16: Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αυτά έρχονται. Να προσθέσω άλλη μια διάσταση που είναι, ναι, σημαντική. Στα επόμενα 20 χρόνια, επίσης, θα ζήσουμε 30, έναν διαρκή τεχνολογικό αποπληθωρισμό.
15: Δηλαδή.
16: Δηλαδή, οτιδήποτε έχει τεχνολογία ή εργασία, σταδιακά θα γίνεται φθηνότερο. Όλο και φθηνότερο. Και αναγκαστικά θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερη αναδιανομή του νέου πλούτου που δημιουργείται.
15: Να.
16: Γιατί λέω αναγκαστικά? Γιατί αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναδιανομή, δεν θα υπάρχει ζήτηση για αυτό τον πλούτο. Συνεπώς, ακόμη και οι ίδιοι οι μεγάλοι της τεχνολογίας, που θέλουν να βγάλουν τελείωτα λεφτά από αυτή την ιστορία, λένε, παρακαλούμε, θέλουμε να υπάρχει αναδιανομή από τα δικά μας χρήματα,
15: ναι, ναι,
16: για να δουλέψει το μοντέλο.
15: Ναι.
16: Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το μοντέλο αν δεν μοιράζονται και χρήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή έτσι ώστε οι κοινωνίες να έχουν ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί λέω ελευθερία? Καταρχήν, μία πτυχή που την εξετάζω στο βιβλίο και δεν έχω μιλήσει αρκετά δημόσια για αυτήν, είναι ότι σε μη δημοκρατικά καθεστώτα ή σε ημιδημοκρατικά καθεστώτα, και περιγράφω μεγάλη ακριβία πώς θα γίνει αυτό, θα σταδιακά θα δημιουργηθούν εργαλεία απόλυτου ελέγχου του πληθυσμού. Mm. Απόλυτου ελέγχου. Τα οποία θα ξεκινούν από την πειθό, διότι ο καθένας σε μια τέτοια κοινωνία θα έχει έναν εγκέφαλο τεχνητή νοημοσύνη που θα τον παρακολουθεί, θα ξέρει το απόλυτο προφίλ του και θα τον καθοδηγεί κατά τις βουλήσεις του καθεστώτος.
15: Μέσα από το κινητό του, φαντάζομαι.
16: Ναι.
15: Κυρίως.
16: Μπορεί, ναι, να είναι και μέσα από τα έξτρα γυαλιά.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Τα οποία θα είναι η επόμενη φάση. Ταυτόχρονα θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε αυτά τα καθεστώτα. Ήδη, ας πούμε, αν δούμε την Κίνα, υπάρχουν πάνω από 600 εκατομμύρια κάμερες που κάνουν αναγνώριση προσώπου. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σύστημα κοινωνικής βαθμολογίας, στην οποία ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεσαι, παίρνεις πόντους. Και αν έχεις λίγους πόντους, δεν μπορείς να μπεις στο γρήγορο τρένο.
15: Ναι.
16: Πρέπει να πας από το αργό. Θα υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα ελέγχου, οπότε η ελευθερία είναι από τα κομμάτια που παίζονται. Θα κρατήσουν οι δημοκρατίες την ελευθερία τους. Ειδικά αν οι άνθρωποι δεν έχουν οικονομική δύναμη και εξαρτώνται μόνο από το κράτος. Δηλαδή από τα πολιτικά συστήματα.
15: Ναι, αλλά έχει σημασία εδώ, ακόμα και αν δεν κρατήσουν την ελευθερία τους όπως το λες, ποιοι θα βάζουν τον αξιακό κώδικα βάσει του οποίου θα αξιολογήσει. Γιατί αυτό είναι που κρίνει τα πράγματα. Δηλαδή στην Κίνα το να πάρεις το άριστα, ας πούμε, σημαίνει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείς στη Δύση το να πάρεις το άριστα να σημαίνει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα.
16: Στη Δύση κανονικά σύστημα που θα παίρνεις άριστα.
15: Αλλά κανονικά δεν θα υπάρχει, αλλά επειδή βλέπω ότι ήδη υπάρχει μια τέτοια τάση.
16: Σύμφωνοι. Αυτή είναι λοιπόν η μία μάχη να. Που αφορά την ελευθερία. Η δεύτερη μάχη που αφορά την αξιοπρέπεια έχει να κάνει με το αν η αναδιανομή, και η πρόταση στο βιβλίο μου λέγεται ελάχιστο καθολικό κεφάλαιο, και τι λέω, ότι ο νέος πλούτος πρέπει να διανεμηθεί ως συμμετοχή στα μέσα παραγωγής και όχι ως επιδόματα. Γιατί αν διανεμηθεί ως επιδόματα, οι άνθρωποι ως οικονομικοί παίκτες πέραν της κατανάλωσης θα μετατραπούν σαν τα πουλάκια που περιμένουν τη μητέρα πουλή να τους βάλει στο ράμφος τους την τροφή. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τις δημοκρατίες. Διότι αυτό θα διαλύσει τη μεσαία τάξη, και η πρότασή μου είναι αρκετά σύνθετη και λέει από τώρα να ξεκινήσουμε και να μετατρέψουμε ένα μέρος, μικρό έστω, των επιδομάτων σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, με την λογική ότι σε μια κοινωνία αυθονίας που θα ακολουθήσει σε 10, σε 15, σε 20 χρόνια, έχει μεγάλη σημασία όλοι να είναι ιδιοκτήτες, μια που δεν μπορεί να είναι όλοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η βασική πρόταση. Και το πιο, αν θέλετε.
15: Βέβαια, κάποιος θα την πει αυτή την πρόταση πάλι νεοφιλελεύθερη.
16: Μακάρι να την πει νεοφιλελεύθερη, γιατί νομίζω μάλλον κομμουνιστή θα με πούνε σε αυτό το κύκλο τον πολιτικό. Δεν είναι νεοφιλελεύθερη με την εξής έννοια. Ας πούμε ότι έχετε ένα επίδομα στέγασης και κανονικά σας έρχεται έρχονται 800 ευρώ το μήνα ή 500 ευρώ το μήνα ή 200 ευρώ το μήνα επίδομα στέγασης. Πιο κοντά στο τελευταίο. Τα 800 είναι σε άλλη κοινωνία, πιο μακρινή από εμάς. Έτσι. Αλλά αν μαζέψετε όλα μαζί τα επιδόματα, μπορεί να έχετε 800.
15: Ναι.
16: Έτσι. Ας υποθέσουμε ότι λέει η καινούργια πολιτική ότι ένα πενηντάρικο από αυτό γίνεται υποχρεωτικά κεφαλαιακή επένδυση που δεν μπορείς να πειράξεις. Είναι μια υποχρεωτική αποταμίευση. Ναι. Θα μου πείτε, γίνονται αυτά? Απάντηση. Στη Σιγκαπούρη, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, πολύ χώρα, πολύ κράτος, πήγαν από ιδιόκτητη κατοικία 20% του πληθυσμού σε ιδιόκτητη κατοικία 90% του πληθυσμού από το 1960 μέχρι το 1990, σε 30 χρόνια, με ένα τέτοιο σύστημα. Με ένα σύστημα, αν θέλετε, υποχρεωτικής κεφαλαιοποίησης ενός κομματιού των κοινωνικών παροχών ή υποχρεώσεων. Αυτό, αυτοί το βάλουν σε ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή είπανε ένα κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών σου μπαίνει για να αποκτήσει σπίτι υποχρεωτικά. Και κατάφεραν να αποκτήσει το σύνολο του πληθυσμού, σχεδόν το 90% είναι ουσία το σύνολο, σπίτι. Αντίστοιχες πολιτικές πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού θα έχει την οικονομική ασφάλεια να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες.
15: Και σε αυτή την παραγωγή πλούτου, λες, με έναν τρόπο.
16: Βέβαια, και στην παραγωγή πλούτου.
15: Έχουμε δεχτεί ως δεδομένο ότι η παραγωγή του πλούτου θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά για λίγους αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
16: Η παραγωγή του πλούτου θα είναι πολύ μεγάλη για λίγους για τους εξής λόγους. Πρώτον.
15: Όχι, το γιατί θα είναι, νομίζω ότι είναι σαφές.
16: Όχι, για λίγους λέω.
15: Για λίγους, ναι.
16: Θα είναι για τους εξής λόγους για λίγους. Πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεφάλαιο. Το κεφάλαιο ανήκει σήμερα σε πολύ πολύ λιγότερους από ό,τι ανήκει η εργασία.
15: Λέω, αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
16: Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξαναμοιράσεις το κεφάλαιο.
15: Ναι.
16: Ωραία. Γι' αυτό λέω. Εγώ μιλάω για φορολογία ήπια σε αυτή τη φάση του ακραίου πλούτου και μιλάω για πολιτικές που σταδιακά θα φορολογούν το νέο πλούτο και θα τον μοιράζουν ως κεφάλαιο.
15: Μάλιστα.
16: Η διαφορά είναι στο ότι θα το φορολογούν, όλοι συμφωνούμε. Στο πώς θα μοιραστεί, αν θα μοιραστεί σε κεφάλαιο ή σε επίδομα, είναι η διαφορά. Αυτή λοιπόν είναι η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή που θα οξύνει την ανισότητα είναι ότι θα συμβεί μέσα στα επαγγέλματα.
15: Ναι.
16: Και θέλω να φανταστείτε το εξής, την εξής μεταφορά. Είστε σε ένα επάγγελμα, ας πούμε, νομικό επάγγελμα ή επάγγελμα συμβούλων επιχειρήσεων. Και είστε μια μεγάλη παρέα. Έχετε φορέσει, είστε στα χιόνια, έχετε φορέσει όλα αυτά τα ωραία πέδιλα που είναι σαν ρακέτες του τένις.
15: Ναι, ναι.
16: Και περπατάτε σε ένα βουνό. Φτάνετε σε μια αραχούλα και εκεί είναι ένας δάσκαλος του σκι. Το σκι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Σας λέει ο δάσκαλος του σκι, δεν ξέρει κανείς σκι.
15: Ναι.
16: Στην παρέα μας. Είναι από την Ινδονησία η παρέα.
15: Ενώ οι υπόλοιποι ξέρουμε όλοι σκι.
16: Είπα, δεν ξέρει κανένας.
15: Ναι, για πες λοιπόν.
16: Και μοιράζει ο δάσκαλος του σκι, δείχνει τα βασικά. Και φεύγουν, φεύγουν οι πρώτοι, είναι τους ξέρω αυτούς τους ενοχλητικούς που το πιάνουν με τη μία και φεύγουν με
15: ναι,
16: τα
15: σύνδυτα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Τους έχουμε συναντήσει όλους
15: ναι.
16: σε διάφορα αθλήματα. Μετά είναι οι πιο πεισματάριδες που το παίρνουν.
15: Κάτι προσπαθούν.
16: Προσπαθούν, πέφτουν, σηκώνονται, αλλά τέλος πάντων κουτσά και στραβά. Και μετά είναι οι αρνητές, λένε εγώ θα συνεχίζω με τις ρακέτες.
15: Ναι.
16: Ενώ προηγουμένως είχαν μία απόσταση λογική μεταξύ τους, με το που θα φορέσουν τα σκι, οι αποστάσεις μεταξύ τους θα αυξηθούν δραματικά. Αυτή είναι η ανισότητα που έρχεται.
15: Μάλιστα. Είναι πολύ παραστατικό το παράδειγμα. Δεν μου λες κάτι τώρα. Μέσα σε αυτό το νέο κόσμο, ο οποίος ήδη ξεπροβάλλει, όχι απλώς ξεπροβάλλει, φαίνεται καθαρά, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει πόλεμοι, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου μια διάσταση σχετιζόμενη με αυτόν τον νέο κόσμο που έρχεται, αλλά έχουν παλιά διάσταση. Εθνικού τύπου, ας πούμε. Δηλαδή, διεκδικώ. Ξέρω, το Ισραήλ θεωρεί ότι μπορεί να κάνει πόλεμο γιατί θεωρεί ότι απειλείται. Η Ρωσία θεωρεί ότι μπορεί να κάνει επιθετικό πόλεμο γιατί της ανήκει, κατά τη γνώμη της, ένα κομμάτι της Ουκρανίας. Βέβαια, ο τρόπος που γίνεται ο πόλεμος έχει σχέση με τη νέα εποχή, γιατί βλέπουμε την Ουκρανία να καταφέρει να αμυνθεί με ντρόουν, μη επανδρομένα, έτσι, τα οποία είναι η νέα εποχή. Και αντίστοιχα, το Ισραήλ, ενώ έχει ένα παντοδύναμο στρατό, να μην μπορεί να κερδίσει τώρα πια τους πολέμους όπως τους κέρδιζε και να χάνει και την ειρήνη μόνιμα. Οι πόλεμοι πώς θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, διότι συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες γιγαντιές αλλαγές και μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες πώς το λένε αδικίες, ας πούμε, συνήθως αυτές λύνονται με πολέμους. Λύνονται, ή τέλος πάντων οδηγούν σε πολέμους.
16: Ο λόγος για τον οποίο η κούρσα είναι τόσο αμήλικτη μεταξύ Αμερικής και Κίνας είναι η θεωρία ότι όποιος στάσει πρώτος αποκτά πολύ μεγάλη γεωπολιτική ισχύ και στρατιωτική ισχύ. Βέβαια, μπορεί να φτάσουν και οι δύο μαζί, και αυτό εγώ θεωρώ, δηλαδή με μικρή απόσταση, πρώτη Αμερική αλλά πολύ κοντά η Κίνα, και αυτό θεωρώ εγώ ότι θα συμβεί, και να ανακαλύψουμε ότι τζάμπα κάνει την κούρσα σε
15: ναι.
16: αυτό το ρυθμό
15: ναι.
16: και με τους κινδύνους που αυτή δημιουργεί. Το δικό μου συμπέρασμα από αυτά που λες είναι ότι αυτό το καινούριο είδος ζωής το οποίο έρχεται, που στο βιβλίο λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε διεθνώς ότι δεν πρέπει να αποκτήσει συνείδηση, αλλά έτσι όπως πάμε είναι πιθανόν να φτιάξουμε κάτι που θα έχει συνείδηση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
15: Εννοείς η τεχνητή νοημοσύνη,
16: ναι, ναι.
15: το ρομπότ να έχει και συνείδηση.
16: Ναι. Να έχει και συνείδηση, αν όχι το ρομπότ το μοντέλο. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν θα έχει ή όχι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι είναι συνείδηση στον άνθρωπο, και αυτό απαιτεί μια επιστημονική μελέτη πρόσθετη που πρέπει να γίνει παράλληλα. Αλλά οι πιθανότητες είναι να έχει, και είμαστε τελείως ανέτοιμοι ως ανθρωπότητα, όπως απέδειξες με,
15: ναι.
16: πλήρη, με πλήρη πιστικότητα προηγουμένως, για να διαχειριστούμε ένα νέο είδος ζωής, περισσότερο νοήμων από εμάς, το οποίο το ξαφνικά το φέρνουμε σε έναν ανώμαλο κόσμο που εμείς λέμε ότι είναι αποτυχημένος. Γιατί ο πόλεμος είναι από τη φύση του μια αποτυχία της ανθρώπινης ιστορίας.
15: Σωστά.
16: Όσοι οραματίζονται πολέμους, όταν τα αγοράκια εμείς το κάναμε, όταν ήμασταν μικροί, φαντασιωνόμασταν έτσι, ο πόλεμος είναι μια τραγωδία. Μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία. Μια αδυναμία να λύσεις τις διαφορές σου και να συγκρατήσεις τις ορμές σου.
15: Ξέρεις, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, μια αντίληψη ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν οικονομικά και είναι και ικανοί στην τεχνολογία. Έχει υποχωρήσει αυτό που λέμε ανθρωπιστικές σπουδές, ξέρεις, και όλη αυτή η θεωρία μέσα από την οποία τελικά κατασκευάστηκαν όλα στον κόσμο, έτσι, γιατί μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές κατασκευάστηκαν. Θεωρείς ότι στη φάση που βρισκόμαστε τώρα μπορεί να πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό ή όχι?
16: Όχι να πρέπει να γυρίσουμε, υπάρχει πλήρης αντιστροφή, η οποία γίνεται σε, πώς σας το πω, live που λέμε στην τηλεόραση, ναι, το λέτε αυτό,
15: ναι,
16: live.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε υπολογιστές ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι τα software μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια θα παράγονται από υπολογιστές σχεδόν δωρεάν. Και ολόκληρες καριέρες μηχανικών υπολογιστών, τουλάχιστον αυτοί που αφορούν με το κομμάτι των software, θα εξανεμιστούν. Οικονομολόγοι, στρατιές ολόκληρες, εγώ είμαι οικονομολόγος, στρατιές ολόκληρες οικονομολόγων θα υποκατασταθούν από τα εργαλεία αυτά, τα οποία θα είναι μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, πενταετία καλύτερα από τον καλύτερο οικονομολόγο σε όλα τα πεδία. Αντίθετα, οι ανθρωπιστικές σπουδές, να το πω αλλιώς, οι σπουδές που θα θέλαμε να κάνει κάποιος για να γίνει Λεωνάρντο Νταβίντσι.
15: Ναι.
16: Ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος,
15: ναι.
16: να μπορεί να κοιτά την τέχνη, την επιστήμη, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φιλοσοφία ταυτόχρονα.
15: Ναι.
16: Αυτές οι σπουδές θα είναι το κλειδί της επόμενης μέρας. Γιατί? Πρώτον, γιατί τα όποια επαγγέλματα μένουν θα απαιτούν αυτή την ικανότητα πολύ μεγάλη σύνθεσης σε αυτό τον καινούριο κόσμο. Συνεπώς, η εξειδίκευση πεθαίνει.
15: Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό στο οποίο πορευόμασταν τόσο καιρό.
16: Ναι.
15: Έτσι.
16: Με εξαίρεση ένα 20% των επαγγελμάτων, οι καλύτεροι δηλαδή θα παραμένουν στην εξειδίκευση,
15: φυσικά, ναι,
16: αλλά όχι το υπόλοιπο, ναι, 70-80, και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα απόκτησης σκοπού. Εμείς ως άνθρωποι εδώ και 10.000 χρόνια, ας πούμε, ή και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, στην ουσία είχαμε ως σκοπό της ζωής μας την εργασία.
15: Ναι.
16: Αυτό για κομμάτι μεγάλο της ανθρωπότητας, που θα είναι όλο και μεγαλύτερο, θα πάψει να είναι σκοπός της ζωής.
15: Αυτό μου κάνει εντύπωση που λες, γιατί είναι πάρα πολύ βαθύ και σωστό, και δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει, επειδή και εσύ έχεις παιδιά και εγγόνια, δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει ότι ενστικτοδός το νιώθουν οι νέοι άνθρωποι.
16: Το νιώθουν.
15: Είναι πολύ λιγότερο διατεθειμένοι να μπουν στις παραδοσιακές μορφές εργασίας.
16: Στο 50%.
15: Ναι.
16: Στο που δεν θα μπουν.
15: Εντάξει.
16: Δεν το νιώθουν ακόμη.
15: Στο που θα μπουν.
16: Στο που θα μπουν.
15: Έχεις δίκιο.
16: Και ναι, αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα. Γιατί στο που θα μπουν είναι το κέρδος. Το που δεν θα μπουν.
15: Ναι, είναι η άρνηση.
16: Είναι πολύ εύκολο.
15: Ναι,
16: ναι, ναι, βλέπω ότι αυτό που κάνατε πριν δεν έχει κανένα νόημα σήμερα.
15: Νόημα, ναι.
16: Έχουν δίκιο σε αυτό. Το κλειδί είναι να ανακαλύψουν το που θα μπουν.
15: Ξέρεις όμως, επειδή το πάμε στο πράγμα, νομίζω βαθιά και στην ουσία του, προετοιμάζει καθόλου η παιδεία μας σήμερα την κατάσταση για αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε? Γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαστε όχι απλώς last year, last century σίγουρα.
16: Η παιδεία μας κοιτά μονίμως προς τα πίσω.
15: Να.
16: Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία της παιδείας μας. Και κοιτά προς τα πίσω πάντα με έναν αποστεωμένο τρόπο. Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωνα, που είναι πολλά χρόνια πίσω, που μας απαγόρευαν να διαβάζουμε τους αρχαίους συγγραφείς σε μετάφραση, με την θεωρία ότι έπρεπε να μάθουμε αρχαία για να τους διαβάσουμε στο πρωτότυπο. Επρόκειτο περί τερατώδους ανοησίας, είχε ως αποτέλεσμα κανένας να μάθει τους αρχαίους συγγραφείς, ενώ φάγαμε τη ζωή μας για να μάθουμε αρχαία, όσα μάθαμε, ήταν σχεδόν απαγορευμένο να διαβάζεις από μετάφραση. Εγώ ευτυχώς διάβασα όλη την ιστορία, γιατί είχα κάτι γαλαξίες της εποχής εκείνης και ήταν όλα μαζί και τα καταβρόχθησα και άνοιξε το μυαλό μου στην πραγματικότητα. Κοιτάμε λοιπόν προς τα πίσω αποστεωμένα. Αυτό παραμένει στον πυρήνα της παιδείας μας. Ναι. Καταφέραμε να έχουμε, και αυτό είναι μια βαθιά κριτική, μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές παρακαταθήκες και αποκλείσαμε γενιές ολόκληρες και αποκλείουμε ακόμη παιδιών από την πρόσβαση σε αυτές. Γιατί αν οι αρχαίοι που τα έγραψαν ήταν εδώ, το πρώτο πράγμα που θα λέγανε θα ήταν προσοχή, πετάξτε ό,τι άχρηστο έχουμε γράψει, έτσι. Μην είστε, να μην πω την κακιά λέξη, πετάξτε ό,τι άχρηστο έχουμε γράψει, κρατήστε τα χρήσιμα και κοιτάζετε μπροστά. Εμείς αυτά τα φτιάξαμε κοιτώντας μπροστά. Εσείς τι διάβολο θα φτιάξει κοιτώντας πίσω?
15: Λοιπόν, λέω να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι της Ειρήνης. Ποιο να βάλουμε? Το No Shame. Είναι καινούριο, από το καινούριο της δίσκος.
16: Καινούριο άλμπουμ και νομίζω έρχεται απολύτως να ταιριάξει με τη συζήτησή μας.
15: Τέλεια, και είναι έτσι και λίγο ηλεκτρονικό, είναι, κάνει κάτι πολύ σύγχρονο.

0: παραπολιτικά 90,1. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Είμαστε εδώ με τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Συζητάμε για το βιβλίο του «Η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Ουσιαστικά για την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, συζητάμε και τον νέο κόσμο που προβάλλει μέσα από την εξέλιξή της. Θέλω να έρθουμε λίγο στο θέμα της υγείας τώρα. Διότι εδώ είναι σαφές ότι ζούμε ήδη περισσότερο. Με τις δυνατότητες που δίνονται πλέον και στα φάρμακα και στην ιατρική και σε νέες μεθόδους επεμβάσεων κτλ. Ίσως ζούμε ακόμα περισσότερο. Ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου έχουν αρχίσει να συζητάνε εδώ και πολλά χρόνια, που εμείς και σε αυτό ακόμα έχουμε καθυστερήσει, πώς θα έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να βοηθάνε ηλικιωμένους, γιατί το μοντέλο ότι ήταν τα παιδιά σου και ζούσες με τα παιδιά σου δεν υπάρχει πια. Τι πάει να γίνει εκεί, μπορείς να μου πεις?
8: Εδώ υπάρχει μία ακόμη πτυχή της αλλαγής για την οποία δεν αναφερθήκαμε, που είναι η επιτάχυνση δραματική των νέων ανακαλύψεων της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτή η επιτάχυνση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, θα είναι επί 10 σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, και αυτές οι καινούργιες τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν ήδη αρχίσει. Θα πω κάτι που το λέω σε μεγάλα κοινά και κανείς δεν το ξέρει και τρελαίνομαι. Πριν από, νομίζω, 1,5 χρόνο, ο Ντένις Χασάμπης της DeepMind της Google πήρε το Νόμπελ.
7: Ναι.
8: Γιατί το πήρε το Νόμπελ? Γιατί έφτιαξαν ένα μοντέλο στην DeepMind, με το οποίο, ενώ ξέραμε το πώς είναι τρισδιάστατα οι πρωτεΐνες για 140.000 πρωτεΐνες, και αυτό είχε πάρει χιλιάδες χρόνια δουλειάς μεταδικτατορικών φοιτητών, πανάκριβα εργαστήρια κτλ. Και αν δεν ξέρεις τρισδιάστατα πώς είναι μια πρωτεΐνη, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα κολλήσει ένα μόριο πάνω του, συνεπώς πώς θα δουλέψει ως φάρμακο.
7: Μάλιστα.
8: Ένα φάρμακο.
7: Ναι.
8: Έτσι. Ή ένα σπόρος ή οτιδήποτε. Πρωτεΐνη είναι η βασική δομή της ζωής. Έκαναν με αυτό το μοντέλο, έλυσαν το πρόβλημα για 200 εκατομμύρια πρωτεΐνες σε ένα χρόνο. Και άνοιξαν αυτή τη γνώση σε μια βάση δεδομένων, λέγεται AlphaFold. Αυτός που μας ακούει μπορεί σήμερα να πατήσει τώρα AlphaFold
7: και να
8: μπει σε αυτή τη βάση δεδομένων.
7: Ναι.
8: Και σήμερα 3 εκατομμύρια επιστήμονες βιοτεχνολογίας, περίπου όσοι υπάρχουν, χρησιμοποιούν συνεχώς αυτή τη βάση. Αυτό θα χρειαζόταν με την προηγούμενη τεχνολογία πρώτης νοημοσύνης εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης εργασίας.
7: Είναι τρομερό πραγματικά.
8: Και έγινε σε ένα χρόνο.
7: Ναι.
8: Και με αυτό και άλλους τρόπους θα υπάρξει μια τεράστια επιτάχυνση. Και θα βρεθούμε στα εξής διλήμματα. Πρώτο δίλημα. έχουμε καινούρια φάρμακα, πλήθος καινούριων, τα οποία θα έρθουν τελείως επαναστατικά και δεν θα έχουμε κατάλληλες διαδικασίες για να τα αδειοδοτήσουμε.
7: Ναι.
8: Θα λέμε αυτό μπορεί να σώσει ζωές, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια ή 8 χρόνια να κάνουμε τις κλινικές έρευνες. Αυτό θα είναι ένα πακέτο προβλημάτων. Ναι. Ένα δεύτερο πακέτο προβλημάτων θα είναι μια τεράστια στροφή από την ιατρική, από την θεραπεία στην πρόληψη. Mm. Θα υπάρξουν wearables, δηλαδή πράγματα που θα φοράμε με αισθητήρες αφάνταστα πιο ευαίσθητους από το να παρακολουθούν την καρδιά μας μέσα στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, που θα επιτρέπουν να προβλέπουμε την ασθένεια πολύ πολύ πολύ νωρίτερα.
7: Θα είναι περίπου σαν να, κάνουμε, σαν να φοράμε κάτι που μας κάνει μια διαρκή μαγνητική τομογραφία.
8: Ακριβώς.
7: Ναι.
8: Και να παρεμβαίνουμε με πολύ πιο ήπιους τρόπους, κατά συνέπεια με αφάνταστα μικρότερο κόστος και πολύ λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση.
7: Αυτό σημαίνει, μια στιγμή τώρα, σε διακόπτω βέβαια, αλλά είναι ένα φυσικό ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ζούμε πάρα πολύ περισσότερα χρόνια.
8: Ναι, γιατί ταυτόχρονα αυτές τις μέρες, νομίζω χτες ή προχτές, έγινε ξεκίνησε η πρώτη κλινική μελέτη ασφαλείας για την ώρα, για να κάνουμε τα κύτταρα του ματιού καταρχήν από γερασμένα νέα.
7: Μπράβο. Αν λοιπόν ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια, θέλω να σε ρωτήσω πώς θα ζούμε, διότι πρέπει κάποιος να μας πληρώνει για να ζούμε. Άρα πρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε. Και πρέπει να υπάρχουν δουλειές για όλους μας για να ζούμε.
8: Η απάντηση είναι όχι. Αυτό δεν είναι η κοινωνία του μέλλοντος. Η κοινωνία του μέλλοντος είναι μια κοινωνία στην οποία η παραγωγικότητα έχει τόσο αυξηθεί που αρκεί η φορολογία αυτής της καινούριας παραγωγικότητας για να ζει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
7: Ακόμα και χωρίς να εργάζεται.
8: Ακόμη και χωρίς να εργάζεται. Το κλειδί είναι, ξαναγυρνάμε στην πρότασή μου, αν αυτό θα το έχει ως δική του ιδιοκτησία ή θα περιμένει κάθε χρόνο με το στόμα ανοιχτό ότι θα αποφασίσουν οι πολιτικοί άρχοντες, οι οποίοι θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τους λίγους και ισχυρούς.
7: Έχει καμία επαφή η πολιτική τάξη στην Ελλάδα με αυτά τα οποία περιγράφεις? Είσαι βουλευτής, έτσι.
8: Ναι.
7: Είσαι σε ένα κόμμα. Μη μου πεις τώρα.
8: Είπα και στο συνέδριο.
7: Κάπως με μια ειλικρίνεια θέλω να μου μιλήσεις τώρα, έτσι. Όπως μιλάμε εδώ, και στον Ενικό.
8: Όχι,
7: θέλω να μου πεις έτσι. Ειλικρινά. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις πάει ποτέ, δεν σου λέω σε κομματική εκδήλωση, στο Μέγαρο Μαξίμου και να κάνετε αυτή τη συζήτηση? Δεν φαντάζομαι. Μην μου πεις ναι, γιατί δεν το πιστέψω.
8: Η απάντηση είναι.
7: Ναι.
8: Εγώ έκανα αυτή τη δουλειά η οποία μπορούσε να γίνει μόνο γιατί βρέθηκα εκτός κυβέρνησης.
7: Μάλιστα.
8: Και έκατσα και έβαλα ένα χρόνο από τη ζωή μου στο να μπω σε πολύ μεγάλο βάθος, συν κουβάλαγα και μια πολύ μεγάλη εμπειρία και τρόπο σκέψης που με βοήθησε σε αυτό. Όμως οι περισσότεροι παντού στον κόσμο, και μιλώ όχι μόνο η πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη, είναι βαθιά
7: νυχτωμένοι
8: στον κόσμο τους.
7: Βαθιά νυχτωμένοι πήγες να πεις και στόσωσες την τελευταία στιγμή.
8: Πώς το λένε, στο γάμα, γιατί έχουμε μουντιάλ. Λοιπόν, γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι αυτό που έρχεται αμφισβητεί την ηγεσία όλων μας.
7: Σωστά.
8: Αμφισβητεί τις βεβαιότητές μας. Είναι κατεξοχήν αβέβαιο και απροσδόκητο. Συνεπώς όσο μεγαλύτερη ισχύ έχεις, τόσο δυσκολότερα το προσεγγίζεις από πλευράς χαρακτήρα.
7: Καταρχάς καταλαβαίνεις, αν το προσεγγίσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις καμία ισχύ. Το οποίο είναι δύσκολο να το παραδεχτείς.
8: Γι' αυτό και όσο περισσότερη ισχύ έχεις, τόσο λιγότερο το προσεγγίζεις.
7: Ναι. Μάλιστα.
8: Αυτή είναι μια ψυχολογική πτυχή. Το δεύτερο είναι ότι απαιτεί πολύ χρόνο για να καταλάβεις τι έρχεται.
7: Ναι.
8: Να καταλάβεις πώς δουλεύουν τα μοντέλα. Να καταλάβεις ποια είναι αν τα λάθη τους θα είναι, που υπάρχουν σήμερα, θα είναι αύριο.
7: Να σκεφτείς και ένα τρίτο
8: τις κοινωνικές αλλαγές.
7: Να σου πω και ένα τρίτο λόγο. Δεν φέρνει ψηφαλάκια άμεσα αν ασχοληθείς με αυτά.
8: Ναι.
7: Δεν φέρνει.
8: Αυτό πράγματι είναι μια αντικειμενική δυσκολία και για μένα. Αλλά επειδή σε όλη μου τη ζωή κοίταζα τα πράγματα λίγο περίεργα, θεωρώ ότι άσχετα με το αν φέρνει ή δεν φέρνει ψήφους, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορείς να κάνεις πολιτική αν δεν έχεις αυτή την πηξίδα. Συνεπώς, αν δεν μπορείς να κάνεις πολιτική, τι ψήφους θα πάρεις? Απλώς θα βρεθείς ξαφνικά σε ένα χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας που θα βιώνουν οι άνθρωποι και του δικού σου λόγου που θα αφορά το παρελθόν.
7: Νομίζω ότι το χάσμα αυτό έχει ήδη αρχίσει να υπάρχει.
8: Και αυτό...
7: και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος νιώθει ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόταση, διότι για να υπάρξει πολιτική πρόταση και να υπάρξει ελπίδα από την πολιτική, πρέπει η πολιτική να μιλήσει για αυτά τα οποία πραγματικά μπορεί να συμβούν, ναι. Όχι για αυτά τα οποία ο πολιτικός θέλει να συμβούν κατά την
8: αυτό
7: άποψή του,
8: για μένα
7: ώστε
8: είναι
7: να έχει λόγο ύπαρξης.
8: Το πιο επικίνδυνο. Μιλάγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και είδα ότι συνάδελφοι στη Βουλή, στην Επιτροπή Ανθρώπινου Συντάγματος, στην πρώτη συνεδρίαση, άκουσαν με πολύ προσοχή αυτή την ανάλυση. Για να πούμε τώρα την ανάποδη. Πολύ προσοχή. Διακομματικά.
7: Ναι.
8: Αλλά τι παρατήρησα. Υπήρχε πάντα η άποψη, τουλάχιστον μέχρι να μιλήσω, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ, ότι εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον, θα γράψουμε κάτι στο Σύνταγμα, στους νόμους και θα λέμε τεχνητή νοημοσύνη είναι ψηλή, όμορφη και ξανθιά.
7: Και σκέψου να μας βγει η τεχνητή νοημοσύνη κοντή, όμορφη και μελαχρινή.
8: Ναι, ή μπορεί να μας βγει,
7: άντε τώρα, θα
8: μπορεί να μας βγει δίμετρος, ναι, γενιοφόρος και άγριος.
7: Και αυτό παίζει. Μάλλον πιθανότερο.
8: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα βγει. Αλλά λέω ότι πάντα στην πολιτική έχουμε μία τάση να προσαρμόζουμε την πραγματικότητα στον πολιτικό μας λόγο αντί για τον πολιτικό μας λόγο στην πραγματικότητα. Και όταν τα πράγματα αλλάζουν αργά, αυτό είναι φυσιολογικό, είναι κομμάτι της διαδικασίας. Ναι. Είναι κομμάτι του τα πηγαίνουμε λίγο πιο μαλακά, πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει, easy does it που λέγανε.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Σιγά σιγά τα πράγματα. Όταν όμως αλλάζει βία η πραγματικότητα με τεράστια ταχύτητα, τότε αυτό είναι θανάσιμο επικίνδυνο.
7: Λοιπόν, Θόδωρε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον εγώ τη βρήκα για μένα ενδιαφέρουσα και ελπίζω να τη βρήκαν και οι ακροατές μας, και μακάρι να αποτελέσει ένα μέρος, έστω και μικρό, της δημόσιας συζήτησης, ώστε να δούμε τι μας περιμένει.
8: Εγώ ευχαριστώ να ευχαριστήσω πολύ. Επίσης, ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση, έστω και αν είχε δύσκολα θέματα.
7: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: Κυριακή απόγευμα, με όσο βάρος μπορεί να κουβαλάει για τον καθένα μας αυτή η κλασική ώρα της Κυριακής που θέλεις να τα βροντίξεις όλα και να εγκαταλείψεις τα εγκόσμια. Και επειδή ακριβώς το απόγευμα της Κυριακής είναι μια ώρα δύσκολη, το άλμπουμ της Κυριακής ανοίγει στο κεφάλαιο «Φίνος Φιλμ». Οι αγαπημένες μας ελληνικές ταινίες που στάθηκαν και στέκονται ως στήριγμα ψυχολογικό συχνά πυκνά αυτά τα απογεύματα της Κυριακής. Σπουδαίοι πρωταγωνιστές, σπουδαίοι τεχνικοί, σπουδαία ιστορία. Η Φίνος Φιλμ με το χαρακτηριστικό έμβλημα με τα δύο F που δεν ευτύχησε να έχει και έναν χαρακτηριστικό ήχο όπως είχε για παράδειγμα η Metro Goldwyn με το λιοντάρι να βρυχάτε. Ευτύχησε όμως να διαμορφώσει όχι μόνο τον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και την παιδεία των θεατών που στέκονταν στις σουρές των κινηματογράφων για ένα εισιτήριο. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα σενάρια αυτών των ταινιών μάθαμε και σωστά ελληνικά. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής που λόγω ραδιοφωνικής υπόστασης δεν μπορεί να σας δείξει πλάνα από τις ταινίες του Φίνου αλλά να σας βάλει τραγούδια. Άντε και καμιά ατάκα, ναι. Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα χρόνια της εταιρείας, οπότε αρκεστήκαμε στην τελευταία της δεκαετία, δηλαδή από το 1967 με τις Θαλασσιές τις Χάντρες μέχρι το 1977 με την ταινία «Ο Κυριώργης εκπαιδεύεται» που αποτέλεσε και το κύκνιο άσμα της εταιρείας. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και μείνετε μαζί μας για να πάρουμε μια γεύση από τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν.
1: Μη

0: κοντίνεις.
1: Μα πώς να την κοντίνεις, πείτε μου. Να και αυτό το χαλάκι που έγραψε ο Κώστας Καπνίσης είναι από την ταινία Jenny Jenny, Φίνος Φιλμ και η συγκεκριμένη. Μείνετε κοντά μας να περάσουμε ένα μαγικό απόγευμα και θα νιώσετε σχέδνη, Φίνος Φιλμ και η συγκεκριμένη. Μείνετε κοντά μας να περάσουμε ένα μαγικό απόγευμα και θα

Η Ζωή Λάσκαρη στη σκηνή, θυμάστε την ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες» του 1967 του Γιάννη Δαλιανίδη με τις χορογραφίες του Γιάννη Φλερή. Μια ζωή τσαλάσκαρη να την πιεί στο ποτήρι κυριολεκτικά, κατακόκκινη και πέτσινη, νάιλον. Η πέτσινη γυναίκα, έλεγε ο Κώστας Βουτσάς για τη Ζωζό Σαπουντζάκη στο θύμα, που θα το βρούμε παρακάτω όμως. Προς το παρόν ας μείνουμε στις θαλασσιές της Χάντρες. Έχει ενδιαφέρον το θέμα του εξωτερικού για την συγκεκριμένη ταινία. Με στόχο την αγορά λοιπόν του εξωτερικού, ο Φιλοπίμην Φίνος ζητάει από τον Γιάννη Δαλιανίδη να βάλει περισσότερα ελληνικά στοιχεία στα musical και να καταργήσει το CinemaScope. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή για το CinemaScope, για τα musical πριν από το 67 του Γιάννη Δαλιανίδη που ήταν γυρισμένα σε CinemaScope και μετά τραβάγαμε το διάολό μας μέχρι να τα φέρουμε στα ίσια τους για να παίξουν στην ελληνική τηλεόραση. Λέγαμε λοιπόν για το Φίνο που ζήτησε από το Δαλιανίδη να βάλει περισσότερα ελληνικά στοιχεία στα musical, να καταργήσει το CinemaScope. Η απόφασή του λειτουργήσε και η ταινία προβλήθηκε στις Κάνες με τίτλο «Le Perl Grec», δημιουργώντας μεγάλη αίσθηση. Οι παπαράτσι έτρεχαν πίσω από τη Ζωή Λάσκαρη για να αποθανατήσουν κάθε της κίνηση. Η ταινία προβλήθηκε μεταγλωτισμένη στη Γαλλία. Αξίζει να πούμε ότι η Μέρη Χρονοπούλου και ο Φέδων Γεωργίτσης εμφανίζονται για πρώτη φορά σε musical. Η Μάρθα Καραγιάννη καθιερώνεται πλέον ως κωμική ηθοποιός. Αλλά και η Μέρη Χρονοπούλου είναι η πρώτη φορά που κάνει ρόλο κωμικό κατά κάποιον τρόπο. Στο τραγούδι που ακούσαμε φυσικά η φωνή ήταν της Αλέκας Κανελίδου. Και όμως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μου λένε σοβαρά. Δεν ήταν, λέει, η Ζωή Λάσκαρη. Ο αξέχαστος Μίμης Πλέσας, αυτός ο πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος μαέστρος, είχε γράψει τη μουσική και την είχε γράψει τη μουσική στα περισσότερα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, όπως και στις περισσότερες μάλλον ταινίες της Φίνος Φιλμ, η οποία από ένα χρόνο και μετά είχε κάνει αποκλειστικό συμβόλαιο με τον Μίμη Πλέσα για να γράφει τις μουσικές της ταινίες. Ρόλοι εξαιρετικοί, ονοματεπώνυμα που σκοτώνουν, η Ζωή Λάσκαρη είναι η Μέρη Κανιάτογλου, ο Κώστας Βουτσάς είναι ο Κώστας Πίτουρας, η Μάρθα Καραγιάννη είναι η Ελένη Τσίπουρα, ο Φέδωνας Γεωργίτσης είναι ο Φώτης Τσίπουρας, αδερφός της Μαρθούλας, η Μέρη Χρονοπούλου είναι η Σοφία, η Αλέκα Μαβίλη είναι η Μαρκησία, είναι η

0: δύο που έχουν κόντρα και μαλλιοτραβιούνται. Και ο Γιάννης Βογιατζής είναι ο μεμάς γαρδούμπας.
1: Μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις.
0: Και αυτή η ατάκα είναι η ιστορική. Έμελε να γράψει ιστορία, να μείνει στους αιώνες, στους αιώνες των αιώνων, να μείνει. Μέσα λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία ακούγονταν ουκολίγα τραγούδια, γι' αυτό άλλωστε ήταν και musical. Με τα τραγούδια της η ταινία, με τα χορευτικά της, με τα όλα της. Ανάμεσα στις εξαιρετικές ερμηνείες ήταν και αυτή του Γιάννη Πουλόπουλου.

0: 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και εδώ αρχίζουν οι θαμώνες του κέντρου να πετάνε τα πιάτα και να γίνεται χαμός μέσα στο κέντρο. Οι θαλασσιές οι χάντρες του Γιάννη Δαλιανίδη στη Φίνος Φιλμ. Μίμης Πλέσας, άκουσα Σκαλόπουλο στο συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο που ακούσαμε νωρίτερα ήταν Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τις νύχτες που είμαι μόνη και ο πόνος με καρφώνει, τις νύχτες που είμαι μόνος και με καρφώνει ο πόνος. Αυτό μόνο ο Παπαδόπουλος μπορούσε να το κάνει. Να το πει άντρας και να το πει και γυναίκα. Πόσο να προσκυνήσουμε στο μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα ψάχνει την Φίνος Φιλμ. Ψάχνει τα αρχεία της και βρίσκει πολύ όμορφες ταινίες, πολύ όμορφα τραγούδια. Για να επικοινωνούμε, δεν το έχω πει τόση ώρα, okay, θα το πω. Λοιπόν, είναι το email μας radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η σελίδα στο Facebook της εκπομπής που δεν λέγεται βεβαίως άλμπουμ, λέγεται Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος. Είναι η ρετρό σελίδα της εκπομπής, εκεί μπορείτε να μπείτε και να δείτε ρετρό έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80. Μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό, το λέω πάντα αυτό γιατί έχει σημασία. Μπορείτε να βρείτε βεβαίως και πολλά ρετρό γλυκίσματα τα οποία φτιαχνόντουσαν με τους τόνους μια φορά και έναν καιρό και πλέον παρασκευάζονται με το σταγονόμετρο. Φίνος Φιλμ λοιπόν σήμερα και η Γεωργία λέει θα περάσουμε φίνα και απόψε. Ωραίο το λογοπαίγνιο. Λέγαμε να πούμε δύο λόγια για την εταιρεία που έχουμε λατρέψει, διότι η Φίνος Φιλμ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του ελληνικού κινηματογράφου. Η άποψη αυτή δεν στηρίζεται απλά και μόνο στον όγκο των ταινιών, αλλά πολύ περισσότερο στην απήχηση που είχαν και συνεχίζουν να έχουν αυτές οι ταινίες στο ελληνικό κοινό. Ένα κοινό που από την πρώτη γενιά του φροντίζει να δίνει αλόβητη και άφθαρτη τη σκητάλη των ταινιών της Φίνος Φιλμ στην επόμενη, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαχρονικότητά τους. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει διαχρονικότητα αν δεν υπήρχαν στις ταινίες στοιχεία όπως η ποιότητα και η αξιοπρέπεια όσον αφορά τα σενάρια και τη σκηνοθεσία, αλλά και στην τεχνική αρτιότητα όσον αφορά την παραγωγή. Στοιχεία που αποκτούσαν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα με τον επαγγελματισμό, το μεράκι, τον ψυχισμό και το ταλέντο που κατέθεταν οι ηθοποιοί και οι υπόλοιποι συντελεστές των ταινιών. Από το Μάρτιο του 1943 με την προβολή της πρώτης ταινίας «Η Φωνή της Καρδιάς» μέχρι το Γενάρη του 1977 με την τελευταία ταινία της εταιρείας «Ο Κυριώργης εκπαιδεύεται», η Φίνος Φιλμ διέγραψε μια πορεία 34 ετών με την οποία σημάδεψε όσο καμία άλλη εταιρεία παραγωγής στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Το σήμα F, αυτά τα δύο φι, φιλοπίμην φίνος δηλαδή, συμβολίζει μια ολόκληρη εποχή και πολιτογραφεί μια Ελλάδα η οποία προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο σπαραγμό, αστικοποιείται με γρήγορους ρυθμούς και αναπτύσσεται με δαιμονιώδη ταχύτητα. Μια Ελλάδα της αθωότητας, της ελπίδας αλλά και συνάμα της φτώχειας και του σκληρού αγώνα επιβίωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Πίσω από το θρυλικό σήμα της Φίνος Φιλμ κρύβεται η ευφυΐα, ο οραματισμός, η φαντασία και η ευρηματικότητα του αφοσιωμένου δημιουργού της, του Φιλοπίμενα Φίνου. Ο Φίνος άξια αποκαλείται ο πατριάρχης του ελληνικού κινηματογράφου και πως όχι άλλωστε όταν είναι ο άνθρωπος που πήρε τον νηπιακής ηλικίας ελληνικό κινηματογράφο από το χέρι, τον ανέθρεψε, τον ενηλικίωσε, τον ορίμασε και του έδωσε υπόσταση. Του έδωσε φωνή με την πρώτη ομιλούσα ελληνική ταινία, εξυγχρόνισε τις τεχνικές εικονοληψίας και φωνοληψίας, έφερε πρώτος τους φακούς zoom και την τεχνική cinemascope, καθιέρωσε τα musical, δημιούργησε υπερσύγχρονα για την εποχή κινηματογραφικά στούντιο και τελικά δημιούργησε και κληροδότησε στις επόμενες γενιές Ελλήνων ένα πολιτιστικό δημιούργημα το οποίο αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του νεοελληνικού πολιτισμού. Δεν θα μπορούσε όμως να συντελεστεί αυτό το τιτάνιο έργο αν ο Φίνος δεν είχε άξιους συνεργάτες.
συνεργάτες που προσέφεραν τα μέγιστα ώστε αυτή τη στιγμή οι 187 ταινίες της εταιρείας να αποτελούν το πολυτιμότερο κομμάτι του πολιτιστικού κεφαλαίου που ονομάζεται «Χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου». Οι τεχνικές ικανότητες, η αδιάκοπη εργατικότητα, ο επαγγελματισμός και το όραμα του Φίνου ήταν το διαβατήριο της επιτυχίας. Το ταλέντο, η δημιουργικότητα και το ομαδικό πνεύμα όλων των συντελεστών της Φίνος Φιλμ την οδήγησαν στην κορυφή, δίνοντάς της θρυλική διάσταση. Ο Φίνος συνεργάστηκε με τους καλύτερους και αυτοί με τη σειρά τους έβγαλαν τον καλύτερό τους σε αυτό, αφού βρήκαν δίπλα του τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας. Μέσα από τις ταινίες της εταιρείας αναδείχθηκε πλειάδα καλλιτεχνών, γεννήθηκαν στάρ, δημιουργήθηκαν είδωλα. Για κάποιους η Φίνος Φιλμ αποτέλεσε πανεπιστήμιο, αρχίζοντας ως βοηθή, ενώ για άλλους ήταν η αφετηρία για μια νέα σελίδα στην καριέρα τους. 38 παράδειγμα, οι σεναριογράφοι Αλέκος Ακελάριος και Νίκος Φόσκολος, οι οποίοι μέσα από τη Φίνος Φιλμ ανέδειξαν το ταλέντο τους και στη σκηνοθεσία αργότερα, αφήνοντας φυσικά εποχή. Η Φίνος Φιλμ έχει χαρακτηριστεί συχνά το Hollywood της Ελλάδας. Μία εύλογη και εύστοχη παρομοίωση που αποτυπώνει και την απόλυτη υπεροχή της εταιρείας στο χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής. Στη δεκαετία του 40 έγινε η αρχή, στη δεκαετία του 50 ήρθε η καθιέρωση και η καταξίωση. Ακολούθησε η δεκαετία του 60 με την απογείωση και την κατακόρυφη αύξηση παραγωγών. Μέσα σε ένα καθεστώς βιομηχανοποίησης του ελληνικού σινεμά, κατά τη δεκαετία του 70, σε μια εποχή όπου δρομολογούνταν σαρωτικές αλλαγές στο κινηματογράφο, μαζί με την καθιέρωση της τηλεόρασης, η εταιρεία έμεινε αλόβητη, έχοντας στο ενεργητικό της πλούσιες και ποιοτικές παραγωγές που κέρδισαν το κινηματογραφικό κοινό. Ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στη δεκαετία του 70 εγκαινιάστηκαν και τα υπερσύγχρονα στούντιο στα Σπάτα της Φίνος Φιλμ. Έμελε η τηλεόραση, ένα μέσο που ποτέ δεν είδε με καλό μάτι ο Φίνος, να βάλει αργότερα τη σφραγίδα πιστοποίησης της ποιότητας αυτών των ταινιών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Οι ταινίες της Φίνος Φιλμ αποτελούν μέχρι σήμερα ξεπέραστα πρότυπα υγιούς και ευπρεπούς ψυχαγωγίας. Η απόδειξη δεν είναι μόνο η συνεχής προβολή τους, αλλά κυρίως η αγάπη του κόσμου προς αυτές επί πολλές δεκαετίες. Μιας αγάπης αυθεντικής και διαχρονικής από ένα κοινό που διψάει να γυρίζει πίσω στην Ελλάδα που αγάπησε. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς εδώ στο άλμπουμ «Χρόνια τώρα». Γυρίζουμε σε αυτή την Ελλάδα που έχουμε αγαπήσει ή που νομίζουμε ότι έχουμε αγαπήσει. Το θέμα είναι τι αισθανόμαστε και όχι ποια ήταν η πραγματικότητα. Είναι ωραίο να φτιάχνεις καμιά φορά και το δικό σου παραμύθι. Γιατί οι δυσκολίες υπήρχαν. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά έχουμε φανταστεί, όσοι δεν έχουμε ζήσει στη δεκαετία του 60, έχουμε φανταστεί ότι ήταν κάτι το ιδανικό. Είχε και πολλά καλά στοιχεία. Είχε αυτή την απότομη άνοδο της προόδου, της τεχνολογίας, του κινηματογράφου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και πολλών άλλων. Να μην μιλήσω για τη μουσική, εκεί κι αν είχαμε τρομακτικά μεγάλη άνοδο. Ωστόσο, μέσα στη δεκαετία του 60, όπως είπαμε και νωρίτερα μιλώντας για τη Φίνος Φιλμ, υπήρχε και η φτώχεια. Το κακό είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, το 2025. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στην Φίνος Φιλμ, κυρίες και κύριοι, μια κυρία στα μπουζούκια.

Φεύγουμε από το 1967, πάμε στο 68. Μια κυρία στα μπουζούκια. Και πάλι Γιάννης Δαλιανίδης και πάλι Μίμης Πλέσας. Χορογραφία ξανά έχει κάνει ο Γιάννης Φλερή. Η πρώτη προβολή της ταινίας έγινε την πρωτοχρονιά του 68. Φανταστείτε τώρα κλίμα, έτσι, να φεύγεις ανήμερα πρωτοχρονιά από το σπίτι σου, να πας να παρακολουθήσεις την καινούργια ταινία του Δαλιανίδη. Πώς δεν είχε καλά λοιπόν η δεκαετία του 60. Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Φέδων Γεωργίτσης, φυσικά η Μέρη Χρονοπούλου που κάνει την Έλενα Απέργη. Η Λάσκαρη, ο Βουτσάς και ο Βογιατζής ήταν το Μασουρέικο, οι αδελφοί Μασούρου. Και φυσικά την παράσταση έκλεβε ο Χρόνης Εξαρχάκος, κάνοντας τον Βανζέλ Παπαντό. Και εκεί έπεφταν βροχή οι ατάκες. Αλλά επειδή ήταν ένα ακόμα γνήσιο musical, έπεφταν βροχή και τα τραγούδια. Ένας ακόμα Γιάννης Πουλόπουλος, γιατί επιβάλλεται.

Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Πουλόπουλος από το «Μια κυρία στα μπουζούκια». Ειδικό της αποκτηθήσα εν το στρατεύμα, που έλεγε και ο Φέδωνας Γεωργίτσης όταν τον ρώτησε η Χρονοπούλα αν οδηγεί. Το είπα καλά το αρχαίο μου, μαντάμ. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα χάνεται στις σελίδες, στις κινηματογραφικές σελίδες της Φίνος Φιλμ. Πολλές και εκλεκτές οι ταινίες. Θα φτάσουμε μέχρι το 1977, ουσιαστικά μέχρι το κλείσιμο της εταιρείας. Μάλιστα θυμάμαι ότι η πρεμιέρα έγινε της τελευταίας ταινίας το Γενάρη του 1977, το Κυριώργης εκπαιδεύεται με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, και λίγο μετά φεύγει και από τη ζωή ο Φιλοπιμήν Φίνος, λίγο μετά από την πρεμιέρα. Αυτά θα τα πούμε προς το τέλος όμως της εκπομπής. Προς το παρόν είμαστε στο 1968. Το πιάσαμε από το 67 και θα πάμε μέχρι το 77. Μια δεκαετία περίπου. Είναι πάρα πολλές οι ταινίες, ακόμα περισσότερα τα τραγούδια. Μένουμε στο 1968. Θα συναντήσουμε πάλι την Μέρη Χρονοπούλου. Πώς από το «Μια κυρία στα μπουζούκια» πηγαίνει στο παρελθόν μιας γυναίκας. Μία περίεργη συνεργασία, δηλαδή το σενάριο είχε κάνει ο Νίκος Φόσκολος και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Δαλιανίδης. Δύσκολο ντουέτο. Και εδώ φαίνεται βέβαια το ότι το cast έχει επιλεγεί από το σκηνοθέτη, διότι η ηθοποιή της ταινίας είναι η Μέρη Χρονοπούλου, ο Φέδων Γεωργίτσης. Κάνει μπαμ βέβαια. Δεν το διάλεξε μόνο ο Γιάννης Δαλιανίδης, έβαλε το χεράκι του και ο Φόσκολος, διότι αμέσως μετά βλέπουμε τον Κώστα Καζάκο, τον Ζώρα Τσάπελη. Το μοιραστήκανε νομίζω και τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή και η ταινία ήταν μία από τις ωραιότερες και από τις ταινίες που δεν μεταδίδονται αρκετά συχνά στην ελληνική τηλεόραση. Το παρελθόν μιας γυναίκας λοιπόν. Η μουσική στην ταινία είχαν γράψει δύο πολύ μεγάλοι μουσικοί, ο Κώστας Καπνίσης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και εδώ έχουμε μια καινοτομία, έτσι. Και η αμέσως επόμενη καινοτομία είναι ότι η Μέρη Χρονοπούλου δεν τραγουδά ένα από τα γνωστά χαβαλεδιάρικα τραγούδια της, αλλά τραγουδά αυτό. Αυτά είναι τα Δάκρυα. Όσοι έχετε δει την ταινία, θυμάστε μέσα στο καμπαρέ.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είμαστε στο παρελθόν μιας γυναίκας. Από τη Φίνος Φιλμ. Στη Φίνος Φιλμ είμαστε αφιερωμένοι σήμερα. Ξέχασα να πω και την Ελένη Ζαφυρίου που έπαιζε έναν καθοριστικό ρόλο στο συγκεκριμένο φιλμ. Η γριά μου τούσενα, όπως τη λέγανε εκεί. Δέσποινα μου τούση. Πολλά εξωτερικά γυρίσματα στη Ραφίνα, πρεμιέρα το Γενάρη του 68, 15 Γενάρη. Σκεφτείτε έτσι, νωρίτερα είπαμε 1η Ιανουαρίου του 68 μια κυρία στα μπουζούκια, 15 μέρες μετά πρεμιέρα το παρελθόν μιας γυναίκας και 20 μέρες μετά άλλη πρεμιέρα πάλι από τη Φίνος Φιλμ μέσα στο 1968 σε μια ταινία που την αγαπήσαμε με καθυστέρηση. Η ταινία Όλγα Αγάπη Μου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, με τη Ζωή Τσαλάσκαρη, το Φέδωνα Γεωργίτσι, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, τη Μέλπο Ζαρόκοστα και φυσικά την Τασό Καβαδία σε έναν από τους ρόλους που μόνο εκείνη ήξερε πώς να τον φτάνει στο τέλος του. Είναι αυτό που λέμε το τερμάτισε, δεν είχε παραπάνω να δώσει. Ήταν η τέλεια, η τέλεια μάνα, η τέλεια κακιά πεθερά. Και στην συγκεκριμένη ταινία, στο Όλγα Αγάπη Μου, είχε αυτό το μάτι που έλεγες Παναγία μου, μη με κοιτάς έτσι. Είχε πει μάλιστα σε μια συνέντευξή της η Τασό Καβαδία ότι τα εγγόνια της λέγανε «Γιαγιά, μη μας κοιτάς έτσι». Φανταστείτε τώρα τα μικρά παιδάκια. Αλλά όπως είναι πολύ γνωστό πλέον, η Τασό Καβαδία ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Αλλά ταυτόχρονα υποστήριζε ιδιαίτερα και τους ρόλους της. Δηλαδή όταν της έκανες ερώτηση και της έλεγες «Μα ρε παιδί μου, δεν ήσουν πάρα πολύ σκληρή στο Όλγα Αγάπη Μου?» Και σου έλεγε «Όχι, γιατί, αφού αγαπούσα το παιδί μου, έπρεπε να προστατέψω το παιδί μου». Σκληρό είναι αυτό, κακό είναι. Ναι, της έδινε αυτές τις ωραίες απαντήσεις η Τασό Καβαδία. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας στο Όλγα Αγάπη Μου και τραγουδούσε η Πολυπάνου. Σε στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και αυτή η τραγουδάρα στο Όλγα Αγάπη μου ήταν 10 λεπτά μετά το ότι σου έκανα και πίνεις. Και έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι καλύτερο. Εγώ ας πούμε τα τελευταία χρόνια ακούω περισσότερο το «Φύγε λοιπόν μη στέκεσαι» σε σχέση με το «Τι σου έκανα και πίνεις». Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για να στείλω χαιρετισμούς στην Κινέτα, στο φίλο μου τον Νίκο, στη Μαρία και στον άλλο φίλο μου τον Νίκο, τον αγαπημένο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που έχει στηθεί και ακούει το αφιέρωμα στη Φίνος Φιλμ και το ευχαριστιέται. Την άλλη φορά θα τον φέρω εδώ να τραγουδήσει και όλα τα τραγούδια από τη Φίνος Φιλμ, αφού του αρέσει τόσο πολύ. Εγώ θα λέω τις πληροφορίες και ο Νίκος θα λέει τα τραγούδια. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά είμαστε ακόμα στο 1968. Έχει περάσει σχεδόν μία ώρα και είμαστε ακόμα στο 1968. Εμβληματική ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου, ο Κώστας Καζάκος, η Μέρη Χρονοπούλου, ο Νίκος Γαλανός, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάνος Κατράκης. Μάλιστα, ο Νίκος Γαλανός ουσιαστικά παίρνει τον πρώτο μεγάλο του ρόλο και γράφει εξαιρετικά στο πανί και γι' αυτό ξεκινάει ουσιαστικά και μια πολύ μεγάλη καριέρα για τον Νίκο Γαλανό, ο οποίος λεγόταν Νίκος Σουπιονάς και έγινε Γαλανός ευτυχώς. Τη μουσική είχε γράψει ο Νίκος Μαμαγκάκης και στο τραγούδι που υποπτεύεστε ότι θα ακουστεί, τους στίχους είχε γράψει ο Νίκος Φόσκολος και η Τζένι Βάνου τραγουδούσε. Α, το playback βεβαίως έκανε η Νόνικα Γαλινέα, που υποτίθεται ότι ήταν η μαμά του Νίκου Γαλανού στο Παρίσι.

Εκείνη την τηλεόραση που είχε πάρει με δόσεις η Μέρη Χρονοπούλου, όπως είχε πει στην ταινία, την έκανε κομμάτια ο Νίκος Γαλανός, βλέποντας τη μητέρα του να διαφορεί προκλητικά για την ζωή του. Ένα τραγούδι από τηλεοφόρο του Μίσους, του Νίκου Φόσκολου. Παραμένουμε στο 1968, τελικά θα κάνουμε το 1968 της Φίνος Φιλμ. Έτσι όπως πάει δηλαδή, είχε 15 ταινίες μες στο 68. Πάμε σε ένα ακόμα musical του Γιάννη Γαλιανίδη, Γοργόνες και Μάγκες, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και βέβαια Μέρη Χρονοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος, Λάκης Κομνηνός, Φέδωνας Γεωργίτσης. Το Χρόνη τον είπα, Χρόνης Εξαρχάκος, το σημαντικότερο ξέχασα, γιατί ο Χρόνης, ο Γρίπης στη συγκεκριμένη ταινία, έδωσε το ρεσιτάλ της ζωής του. Μια ταινία που τα γυρίσματά της έγιναν, τα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν στην Ύδρα. Γυρίστηκαν και οι πρώτες σκηνές της ταινίας στην Πάρνηθα. Βλέπουμε και το σχετικά νεόκτιστο τότε καζίνο της Πάρνηθας. Δεν είχε γίνει ακόμα καζίνο, ήταν το Μον Παρνές. Ξενοδοχείο, ξενοδοχιάρα. Η ταινία γεμάτη από τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καμιά φορά η φωνή σε προδίδει, τι να κάνουμε. Πίνεις λίγο νεράκι και συνεχίζεις. Πολλοί και εκλεκτοί τραγουδιστές μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ. Η Μαρινέλα, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τραγουδάκι Μέρη Χρονοπούλου και η Μάρθα Καραγιάννη, που δεν την συναντάμε συχνά να τραγουδάει. Γιατί όπως έλεγε και η ίδια, δεν το είχε. Δεν της έβγαιναν οι νότες εύκολα. Και μεταξύ άλλων ήταν και ο Δάκης. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, μια τραγουδάρα με εκπληκτικές σκηνές, εκπληκτικά πλάνα που τράβηξε ο Γιάννης Δαλιανίδης με τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκη Κομνηνό.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεύτερη ώρα. Μένουμε στο 1968. Πάμε στο μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, που εκεί τη μουσική είχε κάνει ο πολύ σπουδαίος Νίκος Μαμαγκάκης. Τραγουδούσαν η Δέσποινα Σταυρουλάκη και η Πόπη Αστεριάδη. Μικρό κοριτσάκι τότε η Πόπη Αστεριάδη, τραγουδούσε του το δω.

0: Η Πόπη Αστεριάδη στο σκληρό μου αγόρι από την ταινία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη». Ο Ντίνος Δημόπουλος είχε γράψει τους στίχους και ο Νίκος Μαμαγκάκης στη μουσική. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Κυριακής. Αφιερωμένο στην τελευταία δεκαετία ζωής της κινηματογραφικής εταιρείας Φίνος Φιλμ. Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, τι να πρωτοθυμηθούμε βεβαίως από τη συγκεκριμένη ταινία, ας πούμε τους πρωταγωνιστές που ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Μάρο Κοντού, η Κατερίνα Γιουλάκη, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Δημήτρης Νικολαίδης, Λάσο Σουρερά, η Κέτη Παπανίκα, η Ρενέ η Γαλιδούλα, με το σαλόνι, η καταπληκτική Ηλέκτρα Καλαμίδου, η Ρορό, η μαμά δηλαδή της Γιουλάκη, και φυσικά ο Αθηνόδωρος Προύσαλης.
1: Δεν βλέπω το πρόσωπο.
2: Ναι, αλλά ποιον θέλετε?
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
0: Και έλεγε κι άλλα. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ κλπ. Η Σιμώνη Ξινοπούλου ήταν μια εξαιρετική υπηρέτρια. Ξαναπαίξει κι άλλες φορές την υπηρέτρια η Σιμώνη Ξινοπούλου με υποδειγματικό τρόπο. Να σας δώσω και μια πληροφορία έξτρα, ότι το ρόλο του Αντώνη, δηλαδή του Αλέκου Αλεξανδράκη, είχε προσπαθήσει να πάρει ο Νίκος Γαλανός. Αλλά ο Μάρκος Ζέρβας, ο διευθυντής της Φίνος Φιλμ, τον απέρριψε λόγω του ότι ήταν πάρα πολύ νεαρός. Μένουμε στο 1968. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ επιστρέφουν στη Φίνος Φιλμ. Και όπως καταλαβαίνετε, η εταιρεία έκανε μια υπερπαραγωγή για πάρτι τους, διότι γύρισαν ξανά από εκεί που ξεκίνησαν. Είχαν πάει στον Δαμασκηνό Μιχαηλίδη, μετά στον Καραγιάννη, και ξαναγύρισαν το 1968 στη Φίνος Φιλμ και έκαναν την Αρχόντισσα και τον Αλίτη. Εκεί τη μουσική είχε κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης.

Συνεχίζουμε λοιπόν και μένουμε στο 1968. Όχι, φεύγουμε επιτέλους. Πάμε στο 1969. Δόξα το Θεό. Κάνει το σταυρό του ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Πάμε σε μια ταινία του Νίκου Φόσκολου, σενάριο και σκηνοθεσία. Από τις πλέον αγαπημένες, και αυτή δεν παίζεται πάρα πολύ συχνά στην ελληνική τηλεόραση. Μιλάμε για το «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», με τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Κώστα Καζάκο, τη Μάρθα Βούρτσι, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, την Ώρα Βαλσάμι, τον Σπύρο Καλογύρου. Και εδώ έπαιζε ο Νίκος Γαλανός επίσης. Τη μουσική είχε κάνει ο Μίμης Πλέσας, τη χορογραφία ο Γιάννης Φλερή. Και τραγουδούσαν ο Μιχάλης Βιολάρης, ο Γιώργος Χατζιαντωνίου, η Δέσποινα Σταυρουλάκη. Όμως κάποια τραγούδια που έλεγε η Δέσποινα Σταυρουλάκη μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ τα είπε και η Ρένα Κουμιώτη. Και έμειναν με τη Ρένα Κουμιώτη για πάντα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Ζωζό Σαπουντζάκη από το θύμα του Ντίνου Δημόπουλου και του Λάκη Μιχαηλίδη. Τι θυμάστε την ταινία με τον Κώστα Βουτσά, φυσικά τη Ζωζό και τον Αλέκο Τζανετάκο. Όπως έλεγε και ο Βουτσάς για τον Τζανετάκο, ένας τύπος λέει που η μύτη του πάει έτσι και έχει ένα μαλλί σαν πρόβατο. Και για τη Ζωζό, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν η πέτσινη γυναίκα, γιατί φορούσε κάτι μπότες που ξεκινάγαν από τα πόδια και φτάνανε μέχρι τα νεφρά. Ήταν ωραίο όμως το θέαμα, μπορώ να πω. Αυτές οι νάιλον μπότες εκείνης της εποχής. Βέβαια, μιλάμε για μια ταινία που ήταν διασκευή του πατέρα Κάτσε Φρόνημα, που είχε γίνει το 1967, με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Πώς λεγόταν εκεί, ο Παπασταφίδας. Παπασταφίδας, έτσι. Ενώ ο Βουτσάς λεγόταν Μιχάλης Κουτσοπέταλος. Τα επώνυμα σκοτώνουν. Λοιπόν, τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσσας, όπως θα φανταστήκατε από το ύφος του τραγουδιού. Μένουμε στο 1969 και πάμε σε μία ταινία του Νίκου Φόσκολου, και εδώ είχε συνεργαστεί με τον Γιάννη Δαλιανίδη ο Νίκος Φόσκολος, στην ταινία «Όταν η πόλη πεθαίνει», με τη Μέρη Χρονοπούλου, το Φέδωνα Γεωργίτση, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, τον Ζόρα Τσάπελη. Πόσο τον λάτρευα αυτό τον ηθοποιό, Ζόρας Τσάπελης. Είχε πάντα μικρούς ρόλους, αλλά ήτανε υποδειγματικές οι ερμηνείες του. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος ρόλος που έχει κάνει είναι στην Κάλπικη Λύρα το 1955. Είναι αυτός που παντρεύεται την Έλλη Λαμπέτη και του έλεγε Χόρνου, δεν πουλιέται κύριε, για το κάδρο, για το πορτρέτο. Όταν η πόλη πεθαίνει, λοιπόν, Κώστας Καπνίσης έχει γράψει τη μουσική. Άλλος πολύ μεγάλος συνθέτης. Αυτός κι αν έδινε ιδιαίτερο βάρος με τη μουσική του σε κάθε φιλμ. Δηλαδή πολλές φορές έβλεπες την ταινία για να ακούσεις τη μουσική του Καπνίση. Εκεί λοιπόν η Μέρη Χρονοπούλου έχει τραγουδήσει τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ναι, είπαμε. Μπόρεση, συγχώρεση δεν μπορεί να είναι παρά Λευτέρης Παπαδόπουλος. Επίσης, αν υπάρχει μέσα παλικάρι, τσέρκι. Είναι λέξεις κλειδιά. Αστραπόβροντο. Λάτρευε τις σύνθετες λέξεις ο πρόεδρος. Το θέμα είναι να μας εκπλήξει και να τις λατρεύει ακόμα και να ετοιμάζει κάτι που δεν περιμένουμε. Αυτό έχει σημασία. Πάμε στην ταινία «Γυμνή στο δρόμο», σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη, εκεί που η Ζωή Τσαλάσκαρη έχει πάει στην οικοδομή να συναντήσει τον Νίκο Κούρκουλο και λέει την επική ατάκα «Τα χέρια σου μυρίζουν τσιμέντο και πορτοκάλι», κάπως έτσι. Καταπληκτική ατάκα. Ζωή Λάσκαρη, Νίκος Κούρκουλος, Βαγγέλης Ηλινός, με μεγάλο ρόλο. Ανδρέας Μπάρκουλη, Σοφία Ρούμπου. Δεν ξέρω βρε παιδιά, αλλά νομίζω τελικά οι περισσότεροι θεατές ήμασταν με το μέρος της Λάσκαρη και τη Σοφία Ρούμπου δεν την αντέχαμε σε αυτή την ταινία, με τίποτα. Αυτά τα λέω για όσους έχουν δει την ταινία. Όσοι δεν την έχετε δει, ευκαιρία είναι. Τη μουσική στο συγκεκριμένο φιλμ είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και τους στίχους ο Ιάκωβος Καμπανέλης.

μένοντας στο 1969, θα συναντήσουμε ένα από τα πιο δυνατά musical που έχει γράψει ποτέ του ο Γιάννης Δαλιανίδης. Μιλάμε για την Παριζιάννα ή την Παριζιάννα από τα Τρίκαλα, όπως έγραφε η αφίσα που είχε κυκλοφορήσει εκείνα τα χρόνια. Αλλά τελικά ο τίτλος έμεινε σκέτο, η Παριζιάννα. Νομίζω ότι ήταν το ωραιότερο musical που είχε κάνει ο Δαλιανίδης, με τις περισσότερες ατάκες. Σουζιτρός και ψεύδεσαι και τρός. Ένας χρόνης εξαρχάκος που σκοτώνει κυριολεκτικά. Ας την να πάρει λίγη ντομάτα, που έλεγε η Βλακοπούλου την ώρα που είχε ορμήξει στο τραπέζι να φάει. Άλλα εμένα με ενδιαφέρει να κάνω την Ελενίτσα ευτυχισμένη. Τον κοιτούσε λοιπόν περιφρονητικά η Βλακοπούλου και το έλεγε: με αυτό το πουκάμισο θα κάνει ευτυχισμένη την Ελενίτσα. Ο Λεωνίδας, ο ζωγράφος, ο τρέλος ζωγράφος, έτσι αυτός ήταν ο ρόλος του Χρόνη Εξαρχάκου. Και βέβαια εκεί που προσπαθούσαν να μάθουν τη Ρένα Βλαχοπούλου γαλλικά, η Έρικα Μπρόγερ που της έλεγε «Le chapeau» και πάθαινε αγκύλωση στο στόμα η Ρένα Βλαχοπούλου και γινόταν εις κακομοίρας, και η Έρικα Μπρόγερ γελούσε φανερότατα πλέον μπροστά στο φακό. Και γενικότερα, αν παρατηρήσετε τις αντιδράσεις της Έρικας Μπρόγερ στην ταινία, θα δείτε ότι έσκαγε στα γέλια συνέχεια με τη Βλαχοπούλου, γι' αυτό και πολλές φορές γύριζε πλάτη στο φακό. Παρατηρήστε το. Λοιπόν, η Παριζιάννα με τη Ρένα Βλαχοπούλου, που ήταν η Πελαγία Καραμπουμπούνα, η Πελαζή, η Μοδίστρα. Ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο τρέλος ζωγράφος, ο Λεωνίδας, ο Βαγγέλης ο Σιλινός που έκανε το Βαγγέλη το Γεγέ. Η Έρικα Μπρόγερ που ήταν η αδελφή της Ρένας Βλαχοπούλου, ο Κώστας Καράς ο Ζώος που εργάζεται σε μαγαζί με υφάσματα, ο Δημήτρης Καλυβοκάς ο Τζιμ Κούφος, ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, η Ρία Δελούτσι που ήταν η μνηστή του Κώστα Καρά, απλώς μια κούκλα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο για τη Ρία Δελούτσι. Τσιτσόπουλος, Γαβριλίδης. Ο Γαβριλίδης έκανε τον κύριο Κουλουνδρή στη Βίλα. Εκεί κι αν έγινε της κακομοίρας. Η Ρένα η Πασχαλίδου που είναι η Σούζη. Έτσι να μαθαίνουμε και τα ονόματα. Κι άλλοι, πάρα πολύ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην συγκεκριμένη ταινία εμφανίστηκε σε μία μόνο σκηνή και ο Κώστας Βουτσάς, ο Σκομπάρσος. Η σκηνή που εμφανίστηκε είναι στο ξενοδοχείο της Μυκόνου, τη στιγμή που η Πελαγία τρέχει να ξεφύγει προκειμένου να μην τη δει ο Ζόρζ, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο Βουτσά και να του πατήσει τον γκάλο. Ο Βουτσάς υποτίθεται ότι καθόταν κάπου σε μια γωνία μέριμνος και διάβαζε την εφημερίδα του και σηκώθηκε και φώναξε «Αχ, ο κάλος μου». Αυτή ήταν όλη η ατάκα του Κώστα Βουτσά στην ταινία. Παρά το γεγονός ότι, αν δείτε το πλάνο, η Ρένα Βλαχοπούλου δεν τον πάτησε ποτέ τελικά τον Κώστα Βουτσά. Το σπίτι της Μαντάμ Πελαζή βρίσκεται στην οδό Κρήτης 28 στη Νέα Χαλκιδόνα, να πάτε να το δείτε. Πολλά γυρίσματα στη Μύκονο και οι τίτλοι με μουσική του Μίμη Πλέσα. Αυτό εδώ το τραγούδι. Ακούστε ιστορία που θα μας διηγηθεί για τη μοδιστρική, την ανωτέρα μοδιστρική, η Ρένα Βλαχοπούλου.

0: είναι μαρτύριο. Μην γίνετε μοντίστρες ποτέ. Καφετζούδες κυρίες.
1: Απολαυστική η Ρένα Βλαχοπούλου, είτε τη βλέπεις να παίζει, είτε την ακούς να τραγουδά. Δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Στην Παριζιάννα λοιπόν υπήρχαν πολλά και εξαιρετικά τραγούδια. Θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα από τη συγκεκριμένη ταινία με τη Μαρινέλα.

Μίμης Πλέσας, Άκος Δασκαλόπουλος και Μαρινέλα, εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα ξεφυλίζει τις σελίδες από την κινηματογραφική εταιρεία Φίνος Φιλμ και θυμόμαστε τα υπέροχα τραγούδια που δημιουργήθηκαν για αυτές τις τόσο αγαπημένες ταινίες που μας μεγάλωσαν και που ευτυχώς προς το παρόν μεγαλώνουν και άλλες γενιές. Μεγαλώνουν γερά παιδιά που έλεγε και το σλόγγαν της διαφήμισης. Είμαστε στο 1970 σιγά σιγά, αν και η ταινία της οποίας το τραγούδι θα ακούσουμε σε λίγο γυρίστηκε το 1969 και έκανε πρεμιέρα στις 5 Γενάρη του 1970, οπότε στους καταλόγους της φιλμογραφίας έχει μπει μέσα στο 1970 και όχι στο 69. Νίκος Φόσκολος, παρακαλώ. Νίκος Κούρκουλος, Μέρη Χρονοπούλου, Μάνος Κατράκης, Σπύρος Καλογύρου και πολύ πολύ ακόμα σπουδαίοι ηθοποιοί. Νίκος Γαλανός, Άγγελος Αντωνόπουλος, Ζώρας Τσάπελης, Γιάννης Αργύρης. Η πρώτη εμφάνιση κινηματογραφική που έκανε η Άννα Βαγενά. Έπαιζε και η Ρένα Πασχαλίδου, η Σούζη Τρός και Ψεύδεσαι και Τρός που λέγαμε νωρίτερα στην Παριζιάννα. Και έπαιζε το ρόλο της πιτονικοκυράς του Νίκου Κούρκουλου, όπου το έχει βγάλει τα υπάρχοντά του έξω στο προάβλιο της Παράγκας και με μια απόλυτη ψυχραιμία ο Νίκος Κούρκουλος παίρνει το χαρτί από την Ρένα Πασχαλίδου. Το διαβάζει, το σκίζει και κατευθύνεται προς τα υπάρχοντά του, όπου σπάει μια λάμπα πετρελαίου, αρχίζει και ποτίζει τα έπιπλα όλα με το πετρέλαιο, με το λάδι, δεν ξέρω τι είχε τότε η λάμπα μέσα. Πατάει και μια φωτιά, παίρνει και το δίσκο που του είχε κάνει ο αδερφός του δώρο, το Κύμα Πικρό, το βάζει στο γραμμόφωνο και παίζει η τραγουδάρα.

0: Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο!
1: Αυτή ήταν και η πιο χαρακτηριστική ατάκα της συγκεκριμένης ταινίας με τίτλο «Ορατό της Μηδέν». Το τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Στράτο Διονυσίου έγραψε τη δική του ιστορία, όπως και τη δική της ιστορία έγραψε η ταινία γενικότερα. Ο Στράτος Διονυσίου βέβαια δεν εμφανίζεται μέσα στην ταινία, ακούμε απλώς τη φωνή του από το δίσκο που σας είπα ότι έβαλε ο Νίκος Κούρκουλος στο γραμμόφωνο να παίξει με τον τίτλο «Κύμα πικρό». Μετά, όταν τυπώθηκε επίσημα σε δίσκους το τραγούδι, πήρε τον τίτλο «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Για να πάμε στο 1971 σε ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, το Marijuana Stop. Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομότιτλου θεατρικού musical με το οποίο ουσιαστικά η Ζωή Λάσκαρη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο Μπουρνέλη. Η ταινία δεν μπορούμε να πούμε ότι σάρωσε σε εισιτήρια, δεν πήγε άσχημα αλλά δεν πήγε και εξαιρετικά, δεν ήταν καν στην πρώτη δεκάδα, ήταν 87 οι ταινίες στη σεζόν και η ταινία ήρθε 12η. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας ήταν η Ζωή Λάσκαρη, ο Γιώργος Πάντζας, ο Χρόνης Εξαρχάκος ως Ιπποκράτης, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Μαρία Ιωαννίδου, η Ελένη Ανουσάκη, η Τρέλο Ζορζέτ. Η πανέμορφη Μιράντα Ζαφυροπούλου ως Μελίτα Καμβίση που λάτρευε το μεγάλο αστέρι της εποχής, τον Ντόλι Βοσκόπουλο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είμαστε στο 1973 σε μια ταινία που χαρακτηρίστηκε ως κοινωνική αλληγορία, ο Βάλτος, του Ντίνου Δημόπουλου και του Λάζαρου Μοντανάρη. Με τη Βέρα Κρούσκα, το Γιώργο Τζόρτζη, τον Νότι Περιάλη, το Γιάννη Βόγλη. Από τις ταινίες που άργησα να καταλάβω τι γίνεται, ήταν νομίζω από τις λίγες φορές που η Φίνος Φιλμ ασχολήθηκε με μια κοινωνική αλληγορία. Γι' αυτό άλλωστε και υπήρξαν αντιδράσεις στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όταν προβλήθηκε η συγκεκριμένη ταινία από τους λεγόμενους κουλτουριάριδες. Σου λέει η Φίνος Φιλμ, ρε φίλε, η εμπορική εταιρεία κάνει κοινωνική αλληγορία, ή Μάρτον. Ναι, δεν συμβαίνουν μόνο σήμερα τέτοια παράλογα, συνέβαιναν και τότε, και το 1973. Μπορώ να σας πω και ακόμα παλιότερες περιπτώσεις, όχι μόνο το 1973. Η ταινία ήρθε 8η ανάμεσα σε 44 ταινίες. Γυρίστηκε σε ένα λιμανάκι στον Αμβρακικό κόλπο και πραγματικά, αν τη δείτε, αν την προσέξετε αυτή την ταινία, θα σκεφτείτε ότι πόσα πρέπει να πληρώνονταν οι ηθοποιοί για να ζήσουν αυτό που έζησαν στα γυρίσματα της ταινίας, που βουτούσαν συνέχεια σε ένα βαλτόνερο και ήταν ξεραμένες οι λάσπες πάνω τους. Αξίζει πάντως να τη δείτε την ταινία για να δείτε και μια πιο εμπορική προσέγγιση σε αυτό το είδος. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος. Τους τίτλους είχε τραγουδήσει η Δήμητρα Γαλάνη. Και λίγο πιο μετά, νομίζω ένα χρόνο αργότερα, γυρίζεται το «Ένας νομοταγής πολίτης».

Τι ωραίο τραγούδι. Και σε αυτή την ταινία είχε γράψει τη μουσική ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Η στίχη ήταν του Ερίκου Θαλασσινού που είχε σκηνοθετήσει το «Ένας νομοταγής πολίτης» το 1974. Το σενάριο ήταν του Κώστα Μουρσελά. Ο Αντώνης Καλογιάννης είχε τραγουδήσει τους τίτλους της ταινίας. Ένα τραγούδι που νομίζω δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Και δεν μιλάει για το Μάη, που το θυμόμαστε όλοι το Μάιο και λέμε «Α, δροσιά να μπει του Μάη». Εν πάση περιπτώσει, πρωταγωνιστές αυτή την γλυκόπικρη ταινία είναι ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Νόρα Κατσέλη, η Λουίζα Ποδηματά, η Άννα Ανδριανού. Ο Σωτήρης Μουστάκας μάλιστα νομίζω είναι η μοναδική ταινία που είναι πρωταγωνιστής στη Φίνος Φιλμ, και το τονίζω γιατί είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Τούτη εδώ η μουσική είναι από μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, από το musical «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Η Βόλτα των Ερωτευμένων, που είναι ο Φέδων Γεωργίτσης μαζί με τη Ζωή Τσαλάσκαρη στο κόκκινο convertible, το κάμπριο, και προσπαθεί να της κάνει ερωτική εξομολόγηση και τελικά δεν μπορεί να πει τίποτα, έχει δεθεί η γλώσσα του και τα λέει όλα η Ζωή Λάσκαρη. Αργότερα αυτό το θέμα γίνεται η τίτλη αρχής ενός πολύ σπουδαίου σύριαλ του Γιάννη Δαλιανίδη, του Λούνα Πάρκ. Αλλά τη συναντάμε και στην τελευταία ταινία της Φίνος Φιλμ, «Ο Κυριώργης εκπαιδεύεται», με τον Νίκο Δαδινόπουλο και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο. Ήταν Γενάρης του 1977, όταν έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η συγκεκριμένη ταινία. Και λίγο αργότερα ο ιδρυτής της Φίνος Φιλμ, ο Φιλοπίμην Φίνος, φεύγει από τη ζωή. Και έτσι η εταιρεία κλείνει. Η τηλεόραση είναι στα ντουζένια της που λέμε. Και έτσι πού χρόνος πλέον για τον κόσμο να πάει να δει κινηματογραφικές ταινίες και δει ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι η Φίνος Φιλμ κλείνει, αφήνοντας όμως πίσω μια τεράστια παρακαταθήκη. 187 ταινίες. Με τις περισσότερες από αυτές έχουμε μεγαλώσει, εξακολουθούμε να τις βλέπουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα νύψια μας. Υπάρχουν και οι κακεντρεχείς βεβαίως, οι οποίοι λένε ότι όλες αυτές οι ταινίες δεν μπορεί να παίζονται διότι έρχονται κόντρα στο politically correct. Δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε αυτό εδώ, μιλάμε για αριστουργήματα κινηματογραφικά. Και να κάνουμε το σταυρό μας που ο Φιλοπίμην Φίνος ήταν ένας μάστορας του ελληνικού κινηματογράφου, είχε απαρνηθεί ουσιαστικά την καθημερινότητά του. Αυτό έλεγε η γυναίκα του, η Τζέλα Φίνου. Είχε απαρνηθεί την καθημερινότητά του μόνο και μόνο για να μας χαρίζει αυτά τα αριστουργήματα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά, για και χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ναι, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
4: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
4: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
4: Μπαλουρδό Χιονάτη!
2: Έλα!
4: Πότε κλείνετε?
2: Την Παρασκευή.
4: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
4: Όχι, τα ρήφασε, τρανσφέρα, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
4: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
4: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελά,
2: και.
4: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό, ας καλτίσουμε αυτό, μάλιστα.
4: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
4: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας και ο Καλοαντίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Τι κάνεις, γλυκά μου?
2: Οπα.
4: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
4: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
4: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
4: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
4: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
4: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
6: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
7: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνά το φίκο.
8: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Πολύ, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς Αποστόλης.
8: Τόλης σε ξέρουμε.
2: Από πού με ξέρετε Τόλη? Ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
8: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλης καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν πάει.
2: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή? Δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
8: Δεν δίνω
2: σήμερα.
8: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη. Το νου σου.
8: Τι θα μου δώσεις? Τι θα μου δώσεις εφόσον δεν θα μου δώσεις πρόσκληση?
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
8: Σήμερα όμως τι θα μου δώσεις που δεν θα μου δώσεις πρόσκληση?
2: Την αγάπη μου.
8: Έστω.
2: Καλά δεν είναι?
8: Καλά είναι, άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά σ' ακούμε ρε φίλε.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
8: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
8: Θα δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
8: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
2: Έλα, γεια.
8: Συνέχα.
10: Απίστευτο.
2: Ανέλπιστο.
10: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1:30 έπιανα γραμμή.
2: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
11: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
10: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1:10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη μου, τι κάνεις?
2: Καλά.
10: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλεις.
2: Αυτό ήτανε μόνο?
10: Να σου πω ένα γεια.
2: Καλά.
10: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
2: Με βλέπεις στα Instagram και την άρεσε την παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
10: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Θα έχω έρθει.
2: Α, έρχεσαι.
10: Έρχομαι, ναι.
2: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
10: Θα έχει φοντάν.
2: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλα να με ευχηθείς, γαϊδούρα.
10: Γιατί ρε ζήτα.
2: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
10: Ναι, αγάπη μου.
12: Έλα ρε Δημήτρα.
2: Έλα.
12: Είμαι στο κότερο. Θέλω τρία ζουμλάκια για δύο πίτσες. Μπορείς.
2: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
12: Καλό.
13: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
12: Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
2: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
12: Μας βλέπεις με κάτω.
2: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
12: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
2: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
12: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, είναι τα μαζί με ο Μητσοτάκη. Σε ποιου απευθύνονται, σε ηλίθιου.
2: Ναι.
12: Σε ποιου.
2: Ναι.
12: Σε
2: ναι. Τι θε, ναι.
12: Ναι, έχει ένα δίκιο. Σε ηλίθιου απευθύνονται.
2: Δεν μπορώ άλλο αυτέ τι ερωτήσει, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
12: Ξεκάθαρα ναι. Έχει τα δίκια σου.
14: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
14: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
14: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
15: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
16: Πολύ ωραίο.
14: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
2: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
14: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε αντί στο στίγμα.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
14: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
2: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
14: Λοιπόν, άρχεται φοβάμαι. Δε...
2: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
14: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
17: Κάντε ρε σήκωσε το εδώ και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
17: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
2: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
17: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
2: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
17: Α, ναι, είχατε κάνει.
2: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
17: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
2: Άστο.
18: Σε έπιασα καβλιαράρι μου ο γυμναστηριακός εδώ.
2: Αγόρι με εσύ, ναι.
18: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
19: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
15: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
19: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
2: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει: ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
18: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
2: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
18: Ότι στις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
2: Βρέστε.
18: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτο άλλη φορά.
2: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
18: Εγώ ρε φιλέχουλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτο άλλη φορά.
2: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
18: Εγώ ρε

0: Την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
1: Εγώ φταίω, ρε Αποστόλη, που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
2: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
1: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
2: Άντε
1: 25
2: πάλι.
1: Χρονών συνεταιρήθηκα με το αφεντικό μου.
2: Δεν
1: το
2: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε, μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
2: Ήθελες
1: λέει
2: και πολύ εσύ.
1: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
3: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο, δώσ' μου.
3: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
2: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
1: Άκουσες, μωρή, κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει. Ο Ασλανίδης, δεν είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα, η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ, επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια, τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα τους την ίδια.
3: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
5: Μπράβο!
3: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
6: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
2: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
6: Δεν το πάω το κέρατο τώρα που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστε τον. Πάμε
6: δεν
2: παρακάτω. Πάρ' το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
6: Καλέ, έχω προχωρήσει, αμέ.
2: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
6: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ, όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και ζει μια καινούρια ρεύμα και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες α το διάλο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
2: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
6: Δεν θα πει τον κακομοίρη, καλά.
2: Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
6: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που έπει καλό καλοκαίρι.
2: Δεν θυμάμαι.
6: Πολλές. Άλλη μία.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρε, έχω δύο απορίες.
2: Για πες.
1: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει, τα γυρίσετε.
2: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα. Θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει. Και το δικό τους.
1: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα. Θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
2: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά. Να μοιράζει το πρόγραμμα.
1: Και αυτό, φαντάζεσαι.
2: Να μήπως να ηρεμήσει πουθενά. Άσε με τώρα.
3: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
1: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώθα, πα.
2: Ναι, πού
1: έπασε. Πώ θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
1: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Ναι. Αυτή εντάξει, okay, το εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τώρα τον άλλο σύντροφο. Από ποιο που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
2: Ναι.
1: Τι σύντροφο.
2: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
1: Από πού συντρόφια, δηλαδή πώ προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει ιστορία αυτή που
2: στέλνει. Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα.
4: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέω.
5: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
2: Όπα.
5: Ακραίο.
2: Ακραίο.
5: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
2: Έλα,
5: Νορβηγούμενο. Κάτι με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλει με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσει να βάλει παραπάνω λεωφορεία και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχει γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
2: Ο Τσίπρα έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
6: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
2: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
5: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
2: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ. Βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
5: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
2: Τι να κάνει κι αυτός. Είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν. Έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
6: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
7: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
2: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
7: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
2: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
9: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
7: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
2: Στο Πασόκ.
7: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
2: Αμήν, μια λαμπάδα.
7: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
2: Ναι.
7: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
2: Αυτός, 1-0.
7: Ένα μηδέν. Όχι, ισοπαλία. Οπότε, τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
10: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
10: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως στον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
11: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες.
10: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνιση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν τολμώ να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρα κιόλας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε Ρόδες που γυρίζουν.
10: Τι Ρόδες δεν συνάδελφοι.
2: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
6: Είμαστε όλοι μας Ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνει.
12: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχε έρθει. Πάρα πολύ καλό. Ναι, βεβαίω. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρει τι συμβαίνει,
12: Και για πες.
2: Λόφο Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
12: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στου ακροάτε. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
10: Αποστόλη.
2: Έλα.
10: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πες.
10: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία.
2: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
10: Όχι.
2: Τι είναι αυτό τώρα, τι.
10: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπέζ, όχι χακί.
2: Ναι.
10: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Α, εντάξει. Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
13: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
10: Βασικά, δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
10: Πρόσκληση, αν δεις.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
10: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
14: Ναι.
2: Λέγεται.
14: Αποστολή.
2: Ναι.
14: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
2: Ναι.
15: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
14: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
14: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
14: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
14: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες.
14: Τι άλλο να θέλω να πω.
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
16: Ναι, χαίρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
16: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολάκης.
2: Μη λέτε Πολάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
17: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
16: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
16: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
16: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
16: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
16: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
16: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόγκας και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
2: Τι είναι αυτό, Netflix.
16: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του ΝΑΣ.
2: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το άστο χέστο του, έλα γεια.
18: Έλα.
2: Έλα.
18: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
18: Να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
18: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
19: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
18: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα χορευτή όταν δούλευα σε ψαράδικο. Έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους δουλευεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι δουλευεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν, Κυριακή δουλεύουν όλα αυτά.
20: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
20: Λοιπόν, να εδεκτώψω για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
21: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
20: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
2: Δεν νομίζω, όχι.
20: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
20: Και κάτι ακόμα με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Δελιβεράδες οι οποίοι φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας, και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές. Τους είδαμε ανέβαινε πολύ και λέει τέτοια λεφτά τον delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
4: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του, και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
2: Ναι.
4: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις κλίση εγκεφάλου.
22: Χαίρετε.
2: Καλή
22: εβδομάδα.
2: Επίσης...
22: Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
22: Μπράβο. Πρώτον, τα ρήφα.
2: Ναι.
22: Να σου πω, όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουμε μαζί με το ποτήριο ένα αιματάκι στην κάλπη.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
24: Ανέλπιστο.
25: Ανέλπιστο.
24: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να του παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθήσεις, ας πούμε.
25: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
26: Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
26: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
26: Σκοπιανή που λύσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε.
26: Το τζιπ.
2: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
26: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και.
2: Τούτ δεν ακούς, τούτ.
27: Αποστόλη, γεια.
2: Γεια.
27: Τι κάνεις?
2: Καλά.
27: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
2: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
27: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
2: Ναι.
28: Αποστόλη.
2: Έλα.
28: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
28: Πήγες εκκλησία?
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
28: Κοινώνησες?
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
28: Έλα, ρε.
2: Δεν
28: σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
28: Έγιζες και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
28: Και τι άλλο.
2: Εγώ τι μ' άφησε.
28: Μα έτσι.
2: Ναι.
28: Είχες ιστορία πρωί.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
28: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
26: Παλιοκουμούνια είσαι το.
29: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
29: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι. Τα φιλιά μου στο Θήμιο. Σε ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
0: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Μου χάρισε μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ούτε χρόνια πολλά.
2: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
0: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
26: Ήρθε το τέλος.
2: Άι, μωρή.
0: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
1: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί οι επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δύο. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ. Είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα.
2: Ναι.
1: Τι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά...
2: Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούμε να σε ελέγξουμε ποτέ.
1: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
1: Είναι κυβερνητική που.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
1: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
2: Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσο, ελληνική λέξη.
1: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
2: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
3: Αγαπητέ Απόστολε.
2: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
3: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
2: Ναι.
3: Με χαρά.
2: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
3: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
2: Λέγε τι θες.
3: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
2: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε?
3: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
2: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
3: Ακριβώς αυτό.
2: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
2: Υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
3: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
2: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
3: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
2: Ναι,
3: το
2: την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέτε, ναι.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμβαδίσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
2: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις μια με τετρά. Πες μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το. Μαλάκα τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
2: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
3: Συγγνώμη, για μένα μιλά τώρα ή για τον Σαμαρά?
2: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε?
3: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
5: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
2: Να το, το είχα.
3: Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
2: Κακό δεν είναι.
3: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
2: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς, ευτυχώς.
6: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
3: Όχι, όχι.
2: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα? Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
3: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη, λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τελείωσε.
2: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
2: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
3: Και εγώ ας
2: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
3: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
2: Περιμένουμε, καλό. Ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
2: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
6: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
3: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
2: Είμαι μίζερος.
3: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
2: Είμαι μίζερος. Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Δεν επικροτώ.
2: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
3: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
5: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσεις κοινή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
2: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
3: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
2: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως. Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
3: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
2: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλον. Λες, αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός θα είναι.
3: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
2: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
3: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
2: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
3: Ναι.
2: Escort δηλαδή, με έναν τρόπο.
3: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
2: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
21: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό ουνί, είναι ο Σατανάς βαμμένη.
3: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπερ.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
3: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσει στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
2: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
3: Από εκεί να καταλάβεις.
2: Από εκεί κατάλαβα.
3: Ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
2: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
7: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
2: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
8: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
9: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
8: ναι,
9: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
8: Mm-hmm.
7: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
2: Ναι, ναι, ναι, και εσύ που δεν με θέλησες.
10: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
7: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες,
2: ναι.
7: Τα λες για μένα,
2: ναι.
7: Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
2: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
7: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
11: Θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
7: Έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
2: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
7: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
2: Α, εσείς πόσο το είχατε?
7: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
12: Γιάννης Κοτοβός.
2: Ο Κωστής Παλαμάς.
13: Έλα, Αποστολακό.
2: Έλα.
13: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
2: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
13: Ναι.
2: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
13: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryάδες σε πεζόδρομο. Mm. Και λέω εγώ, ρε φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώς θα πάει να παραλάβει ο delivery στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
2: γράψει. Προφανώς.
13: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
2: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνετε ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
13: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά σου ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολτ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω φριλάνσερ? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
12: Τα σοβαρά κράτη.
2: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
6: Τώρα μη με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
7: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
5: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
6: Ηλιοπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
5: Καλά, ντε.
6: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
5: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
6: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
5: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
6: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
5: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
6: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
5: Αέρα.
8: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
5: Α, έτσι μ' αρέσουν εμένα οι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
6: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος. Τόσο. Τέλος πάντων.
9: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και είχε μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στον δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
6: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
9: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζεις μια κατσαρόλα και να τη λέει.
6: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
9: Τι έχεις πάει, κύριε, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
6: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
9: Μπράβο, αγόρι.
6: Μετά απορούν γιατί τους λέμε μπάτσους.
10: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
6: Πάλι καλά.
10: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
6: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
10: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
6: Να.
10: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
6: Είναι
10: να...
6: η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
10: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
6: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
10: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
6: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
10: Όχι, αυτοί τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
6: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
10: Πολύ, τι να πω, πολύ αφήστε τα.
11: Έλα, Αποστόλη.
6: Έλα.
11: Καλό μεσημέρι.
6: Ευχαριστώ.
11: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
6: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
11: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
6: Ήρθε.
11: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
12: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
12: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
6: Ναι.
12: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πύρας γέρνει και δεν έχει πέσει.
6: Ναι.
12: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, άσχετο τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
13: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
12: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα. Με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσα να τα είχα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
14: Αποστολή.
6: Ναι, ναι.
14: Χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ.
14: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είμαι το Βίσμα.
6: Ποιο Βίσμα?
14: Δεν θυμάσαι καθόλου?
6: Όχι.
14: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα εχθές.
6: Ναι.
14: Σε απόλαυσα.
6: Ευχαριστώ.
14: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
15: Καλησπέρα, τι κάνετε?
6: Καλά.
15: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
6: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε, μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
6: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
15: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
6: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
16: Πόσα χρωστάει η χώρα?
17: Ναι.
16: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
17: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
6: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
15: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
6: Γεια. Α, ωραία. Γεια.
18: Έλα, Αποστολέ μου.
6: Έλα.
18: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
6: Καλά, φίλε.
18: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
6: Επίσης.
18: Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
6: Έτσι είναι ακριβώς.
19: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
6: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
18: Αμπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς. Και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα. Που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme. Δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
20: Καλησπέρα, Αποστόλη.
6: Καλησπέρα.
20: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
6: Έλα, Βαγγέλη.
20: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
6: Καλά ήτανε?
20: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν να μαδαίνουν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
4: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
21: Αμήν, αμαρτωλέ.
4: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό. Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά. Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά τελικά επειδή υπάρχει Θεός. Είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες. Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε. Γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν.
6: Για πες.
4: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
6: Αμέ, ακουλέει.
22: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
6: Ναι.
23: Έλα. Α, Αποστόλη.
6: Έλα, ναι, εγώ.
23: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
6: Ευχαριστώ.
23: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθετε. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Αυτού τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μα φόβανε με τι εξετάσει που μα έβαλε να κάνουμε.
24: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτού θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
23: Αυτοί πέντε εξετάσει ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
6: Ναι.
23: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με πέντε εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του μπουμποκόσπερμα, το τεκουράτο, πώς μας δουλεύουν έτσι ρε φίλε.
6: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
25: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Αναμεταδόσεως ακόμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 9 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Κυριακή 5 του Ιουνίου.
1: Του Ιουλίου.
0: Του Ιουλίου, βεβαίως. Και ο εξαρχείων πάντα συνεπής μαζί σας στην ώρα του. 9 με 12 κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο.
1: Λεωνίδας Αποσκήτης, Σπύρος Δημητρίου στα μικρόφωνα και Νίκος Μπισμπίκης στην κονσόλα του ήχου.
0: Είπαμε και χθες ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί έχοντας το ίδιο πνεύμα όπως ήταν εξ αρχής, ο εξαρχείων. Δηλαδή μιλάμε πάντα απέναντι στην Ελλάδα της παρακμής και της πτώσης, απέναντι σε μια ιδεολογία ψωροκόστενας του 21ου αιώνα, με τα δεδομένα μιας άλλης Ελλάδας που όλοι μέσα μας ονειρευόμαστε, που υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά δεν μας αφήνουν να την

0: Δημιουργήσουμε. Ποιοι και πώς, τα έχουμε πει επανειλημμένα και θα τα ξαναπούμε.
1: Τα λέμε σταθερά.
0: Μιλάμε για μια Ελλάδα του πολιτισμού.
1: Πάντα.
0: Μια υπερδύναμη του πολιτισμού.
1: Παγκόσμια δύναμη. Χρωστάει και για την γειτονιά μας, Λεωνίδα, η Ευρώπη. Δεν θα υπήρχε Ευρώπη όσο στο ζήτημα αυτό, ως σκέψη και ως ιδέα, ως πολιτισμός δηλαδή. Γιατί από το που λέμε Δύση,
0: και στην Ανατολή
1: δεν υπήρχε Ελλάδα.
0: Μια Ελλάδα που η αξία του πλούτου της ιστορικού εκτιμάται στα 13 δολάρια με επίσημες εκθέσεις και επιστημονικές έρευνες. Μια Ελλάδα που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΓΜΕ η συνολική αξία του μεταλλευτικού των αποθεμάτων της χώρας είναι κοντά στα 100 δις δολάρια. Και τα λοιπά που τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε πάλι κατά καιρούς.
1: Τα έχουμε πει
0: μια
1: και
0: Ελλάδα
1: λεπτομέρειες.
0: Που δεν ξεφεύγει από το λόγο και το μέτρο, που δεν διαστρέφει τις παραδόσεις της, που δεν εσωτερικεύει την υποταγή. Με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε τις εκπομπές μέχρι το
1: τέλος
0: του μήνα καταρχάς, και ευχαριστούμε όλους τους φίλους οι οποίοι μας έχουν στείλει μηνύματα και ζητάνε να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστούμε και το σταθμό, ιδιαίτερα το σταθμό που μας στηρίζει. Μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και τα δύο χρόνια που ο Ανδρέας είχε την περιπέτεια και ήμασταν εδώ. Και τους ευχαριστούμε πάντα για όλα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η δημοκρατία που υπάρχει σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, στα χρόνια τουλάχιστον που εγώ θυμάμαι, που είναι πάνω από μια δεκαετία, είναι απίστευτη. Δεν υπήρξε ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, ποτέ παρέμβαση στους σταθμούς. Στο σταθμό αυτό πνέει πλέρια δημοκρατία, που έλεγαν οι αριστερές δυνάμεις. Δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση στο λόγο μας. Αυτό πρέπει να το λέμε και ευχαριστούμε τον σταθμό για την όλη στήριξη. Λοιπόν, και στον εξαρχείο και στην περιπέτεια του εξαρχείων, αλλά και σε εμάς που μείναμε εδώ να τραβήξουμε το κουπί όσο ο Ανδρέας έδινε τη μάχη του. Που ένας αντρίκος που τον αισθανόμαστε συνέχεια εδώ, βρίσκεται εδώ, είναι παρόν, έτσι, με το πνεύμα του βρίσκεται εδώ συνέχεια και θα είναι συνέχεια μαζί μας και θα καθοδηγεί. Φωτιές, Λεωνίδα μου, μόλις φύσηξε λίγο, άρχισε να καίγεται η Ελλάδα. Μακεδονία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο, φωτιές. Λίγο φυσάει και αμέσως γίνονται φωτιές. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν πιάνουμε, ακούμε να πιάνουν τίποτα λιανοτάγαρα και όλα τα λιανοτάγαρα έχουν βάλει τη φωτιά. Και πώς μετά ξεπηδάνε τα οικόπεδα, πώς ξεπηδάνε το ένα και πώς τα νόμιμα, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, φίλε? Ότι, ωραία, το κράτος αμέσως μετά βλέπεις τις υπηρεσίες να νομιμοποιούν το οικόπεδο. Δηλαδή, από τη στιγμή που πήγαινε η ΔΕΗ, πήγαινε, βάζανε νερό, είναι σαν να το νομιμοποιείς. Τι θα πει αν δεν αναγνωρίζει πολιοδομία? Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο εξωτερικό πρώτα θα οριστεί το οικόπεδο, θα γίνουν τα έργα υποδομής και μετά θα πάρει το ελεύθερο η πολιοδομία να δώσει άδεια αν είναι να χτίσεις. Εδώ είμαστε το τελείως ανάποδο και μάλιστα, να, θα δούμε κάθε φορά, κάθε χρόνο που βλέπουμε τις φωτιές χάσαμε και κόσμο. Έτσι, και να θυμίσουμε εδώ, μεγάλος ντόρος έχει γίνει και χίλια δίκαια υπάρχουν για τα Τέμπη, έτσι, και ό,τι γίνεται, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους 106 νεκρούς στο μάτι από τις φωτιές.
0: Και μην ξεχνάς ότι οι φωτιές συνηθίζονται ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους.
1: Γιατί βλέπω τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, να μην θυμάται τίποτα για τους 106 νεκρούς. Είναι και αυτοί οι 6 νεκροί που καήκανε από την ανημπόρια του κράτους. Όπως η ανημπόρια του κράτους για τα Τέμπη, η ίδια ανημπόρια ήταν και για το μάτι. Εντάξει. Βλέπω να μην το
0: ευθύνες,
1: θυμούνται.
0: Ευθύνες.
1: Ευθύνες και όχι πολιτικές ευθύνες, και ποινικές ευθύνες. Γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λέει κάποιος να αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και θεωρούν ότι με αυτό το πράγμα καθαρίζουν, γιατί η πολιτική ευθύνη δεν εγγράφεται σε κανένα δίκαιο.
0: Το μάτι ήταν, νομίζω, τέτοιες
1: εποχές.
0: Τον Ιούλιο του 2018.
1: Και ήταν οι διπλάσιοι νεκροί από ήταν από τα Τέμπη. Και το ένα γεγονός και το άλλο γεγονός έχουν την ίδια βαρύτητα.
0: Βρήκαν φρικτό θάνατο αυτοί.
1: Βέβαια. Και υπήρξαν τιμωρίες για το μάτι από κάτω, αλλά τα πολιτικά πρόσωπα που δίναν τις διαταγές δεν υπήρχε και ευθυξία κάποιος να πει φταίω και να αποσυρθεί. Έστω για τα μάτι, το ζήτημα της ηθικής που το κουβεντιάζαμε χτες και το λέγαμε για το ζήτημα της ηθικής. Κάποιος να πει ότι ναι, φταίω, ολιγόρησα. Βλέπουμε εδώ τώρα, να, απέναντί μας το τι γίνεται στο Ρεόκαστρο. Έχει καεί ο τόπος. Και είναι, με το καλημέρα είναι οι πρώτοι αγέριδες, έτσι. Είμαστε ακόμα αρχές Ιουλίου και μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει.
0: Εκεί στο Θεσσαλονίκη καίγονται και εργοστάσια.
1: Και βέβαια, και το νοσοκομείο και
0: είναι
1: αυτά.
0: Είναι επικίνδυνη η καπνή και αναθυμιάσει.
1: Βέβαια. Λοιπόν.
0: Θα είχαμε τον Γιώργο τον Δαλή, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει για αυτόν τον λόγο. Διότι είναι κλεισμένοι όλοι μέσα στα σπίτια τους και προσπαθούν να φύγουν για να γλιτώσουν από τις αναθυμιάσεις. Αυτά όλα τα που σχολιάσαμε μέχρι τώρα δεν είναι ικανά για να μας δείξουν το μέγεθος των ευτράπελων που συμβαίνουν στη χώρα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και τα λόγια είναι φτωχά για να το σχολιάσει κανείς. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Πιο πολλά.
0: Το γεγονός της σύλληψης του μοναδικού ιατρού του Καστελόριζου. Το αγροτικό ιατρού του Καστελόριζου. Ο άνθρωπος κατήγγειλε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας του ιατρίου, τις τραγικές ελλείψεις που δεν έχει ούτε στοιχειώδη αυτά που χρειάζονται να κάνουν πρώτες βοήθειες.
1: Διάβασα τι έγινε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, διάβασα ότι είχε παρελθόν.
0: Αντί να ευαισθητοποιηθούν.
1: Είχε παρελθόν. Μισό λεπτό γιατί δεν είμαι
0: σίγουρο. Κάτσε να τελειώσω όμως την είδηση να ακούσει ο κόσμος.
1: Η είδηση είναι διπλή. Έχει
0: αντί
1: διπλή
0: να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι, να ευαισθητοποιηθούν για την καταγγελία, το έκαναν μήνυση και συνελήφθη επ' αυτό φόρο εχθές. Μιλάμε για ένα ιατρείο το οποίο είναι σε συνθήκες άθλιες.
1: Δεν είναι μόνο του Καστελόριζου. Όλα τα νησιά είναι καταστραμμένα.
0: Είναι κατεστραμμένες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, ένα ιατρείο, πώς θα λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι σπασμένες οι πόρτες. Το νερό είναι μολυσμένο. Η μούχλα είναι παντού. Και η απάντηση του Δημάρχου ήταν. Γιατί αυτοί ήταν δύο καινούργιοι ιατροί που πήγανε. Ένας αυτός που συνελήφθηκε, μια κοπέλα. Η απάντηση του Δημάρχου είναι: τι θέλετε, λέει, να σας τρώσουμε και κόκκινα χαλιά. Λοιπόν, όταν αυτή η κατάσταση σε ένα νησί το οποίο είναι απέναντι από την Τουρκία και γίνονται συνέχεια αναγκαστικά μεταφορές ασθενών απέναντι, γιατί είναι επίγον και δεν μπορούν να πάνε στην Αθήνα.
1: Αυτό είναι ζήτημα του Υπουργείου και είναι πολλά χρόνια. Γιατί συγκεκριμένη όμως, για να μην, επειδή υπάρχουν κενά και να μην φανεί ότι εδώ γίνεται υπεράσπιση του συγκεκριμένου προσώπου, υπάρχουν καταγγελίες για τα σταλίες του συγκεκριμένου ανθρώπου ότι βρίσκονταν στην Τίνο. Επειδή δεν έχουμε απόλυτη εικόνα το τι ακριβώς συνέβαινε, να μην τοποθετούμαστε ευθέως, γιατί μπορεί να υπάρχει και άλλο παρασκήνιο που δεν το ξέρουμε. Πέρα όμως από το γιατρό, το ότι είναι εγκαταλελειμμένα τα νησιά, είναι εγκαταλελειμμένα. Γι' αυτό και να πούμε, μια και το είπες αυτό, τη μεγάλη ευεργεσία που έκανε ένας σπουδαίος Έλληνας της Κύπρου, ο Στέλιος ο Χατζιωάννου, όπου χρηματοδοτεί την 50 θέσεις γιατρών να παραμένουν με ένα έξτρα μισθό στα νησιά μας. Έτσι, για τα επόμενα 7 χρόνια. Μια ευεργεσία
0: γιατί
1: που
0: γιατί δεν
1: έχει
0: φτιάχνουν ένα πλωτό νοσοκομείο. Δεν μπορούσαν, δεν ξέρω, κοστίζει τόσο πολύ.
1: Ένα λεπτό.
0: Το οποίο να περιφέρεται στο Αιγαίο, σε όλα τα νησιά που είναι μικρά, δεν έχουν.
1: Όπως έχεις δει στην Ελλάδα, η πλειονότητα των νοσοκομείων είναι ευεργεσίες. Το ελληνικό δημόσιο είναι, εξαιρέσει τη δεκαετία του 80, τότε με τα κέντρα υγείας.
0: Είναι εφοπλιστές να το κάνουν.
1: Το κάνουν. Όμως, πέρα από αυτό, το ελληνικό δημόσιο έπρεπε να έχει σχεδιασμό, ένα, και δεύτερον, να έρθουμε λίγο και στα εσωτερικά της δουλειάς. Δεν φτάνει μόνο να γίνουν τα κτίρια. Πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες των γιατρών και των προσωπικών που δουλεύει μέσα. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι μόνο η μία πλευρά, είναι σύνθετη η πλευρά. Όπως πρέπει να αλλάξει το ελληνικό κράτος και πρέπει να φτιάχνει νοσοκομεία και να τα οργανώσει και τα παραδείγματα από δημόσιους φορείς του εξωτερικού υπάρχουν, θα πρέπει να σταματήσει και η διαφθορά μέσα στα νοσοκομεία. Το φακελάκι είναι μια ιστορία που είναι μονιμοποιημένη πλέον. Αυτό δεν φταίει το κράτος. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανένας. Είναι λοιπόν, μην βλέπουμε μονάχα την πλευρά, τη βλέπουμε ολόκληρη την πλευρά. Και μια χαρά βολεύονται και με τα συνδικαλιστικά και με όλα. Άρα λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν η πλειονότητα των γιατρών τη δουλειά τους σωστά. Όμως αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι το άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει να συμμαζευτούν από πολλές πλευρές. Και δεύτερον, τα νησιά μας θα πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο που να μην έχουν ελλείψεις. Δηλαδή, αν γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα, ας πούμε, σε ένα νησί και χρειάζεται επιγόντως ένα νευροχειρουργό, γιατί παίζει με τα δευτερόλεπτα, θα πρέπει να έχεις τον τρόπο να τον φέρεις. Και μπορεί να μην προλαβαίνεις χρονικά να τον φέρεις στην Αθήνα. Άρα λοιπόν χρειάζεται και εκεί σχεδιασμός που δεν υπάρχει. ούτε να επαφείς στους αγροτικούς γιατρούς που έχουν μια. Μόλις βγήκαν οι άνθρωποι από τη σχολή, η εμπειρία τους είναι μικρή. Όλο μαζί. Όλο μαζί. Ούτε να επαφείς μονάχα στην ευεργεσία των εφεπλιστών. Χρειάζεται να υπάρχει πλάνο, χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος και να έρχεται αρρωγός η ευεργεσία από τον εφοπλιστή. Αρρωγός. Οι εφοπλιστές που είπες πριν και το κάνουν, πάρα πολύ το κάνουν. Και καλά κάνουν. Σας είπα, είπαμε πρόσφατα αυτό που έκανε ο Στέλιος Χατζιώνου να χρηματοδοτήσει 80 θέσεις γιατρών σε όλα αυτά τα νησιά που βρίσκονται για 7 χρόνια. Το έκανε. Μπράβο. Δεν φτάνει. Χρειάζεται αυτό να έρθει αρρωγός αυτό. Χρειάζεται να γίνουν υποδομές. Δεν φτάνει να στείλεις γιατρό. Χρειάζεται και μηχανήματα.
0: Αυτό λέμε ότι το ιατρείο δεν είχε τα στοιχειώδη στον Καστελούριο. Και μιλάμε για ένα ευαίσθητο σημείο.
1: Εδώ δεν έχουν στοιχειώδη πράγματα στις μεγάλες πόλεις. Μου λες εσύ για το Καστελόριζο. Δεν έχουν στις μεγάλες πόλεις.
0: Έξει, και ο Δήμος δεν είναι μόνο το κράτος, είναι και οι Δήμοι υπεύθυνοι.
1: Ο Δήμος.
0: Οι Δήμοι θα έπρεπε να είχαν φροντίσει και σε άλλα νησιά το έχουμε δει αυτό για τις κατοικίες των ιατρών. Να τους πάρουν. Έχουν τόσα δωμάτια, τόσα σπίτια νοικιάζουν.
1: Εάν ήθελε.
0: Εδώ έχουμε δει το φαινόμενο να τους βγάζουν το καλοκαίρι γιατί θέλουν να τα νοικιάσουν τουρίστες.
1: Αν λοιπόν ήθελε το κράτος να κάνει τέτοια πράγματα, εύκολα μπορούσαν να γίνουν. Εύκολα μπορούσαν να γίνουν. Στέλνεις λοιπόν εκεί, θα πάει ο γιατρός και πρέπει να στείλεις και έναν γιατρό που να έχει πολύ σπουδαίες ικανότητες όταν δεν έχει τα μέσα. Θα στείλεις ένα σπουδαίο γιατρό εκεί για να του δώσεις και κίνητρο. Και το κίνητρο για να πάει να κάτσει ένας γιατρός τώρα, γιατί υπάρχει και μια κουλτούρα που αναπτύχθηκε ως γιατρός να μαζεύονται στις μεγάλες πόλεις για τα λεφτά. Έτσι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον συντηρήσεις από τον γιατρό εκεί, να πάει με την οικογένειά του, να είναι ένας έμπειρος. Για να το στείλεις λοιπόν αυτόν τον έμπειρο εκεί, πρέπει να του δημιουργήσεις τις συνθήκες. Είναι εύκολο να επιτάξεις ένα σπίτι. Το επιτάσσεις το σπίτι αν χρειάζεται. Είναι ζήτημα ανάγκης. Το κράτος μπορεί να μην ρωτήσει. Το επιτάσσεις. Δεν είναι. Έχει τον νόμο. Μπορεί να τον κάνει σε ένα δευτερόλεπτο. Μα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να το κάνει. Με μια εντολή έχεις επιτάξει ένα σπίτι και τέλος. Λες, απαγορεύω την ενοικίαση εκεί και εκεί. Δηλαδή, πει, δεν δίνεις το Καστελόριζο, δεν επιτρέπω τα ενοικιαζόμενα. Είναι πολύ απλό. Το κράτος με μια διαταγή μπορεί να τα απαγορέψει. Αν θέλεις δηλαδή να βάλεις σειρά και τάξη, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αλλά πρέπει να συνενέσουν όλοι. Δεν φτάνει μονάχα ο εκάστοτε υπουργός. Όλο πρέπει να φτιάξει. Εδώ είναι σκορποχώροι τα πάντα. Συγκοινωνίες ανάμεσα στα νησιά. Και ιδιαίτερα το χειμώνα. Τα άγωνα. Όλο. Χρειάζεται σχεδιασμός. Σχεδιασμός και να σταματήσει η διαφθορά. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε τεράστια διαφθορά, δεν το λέμε εμείς. Οι επίσημες αρχές το λένε, η διαφθορά είναι τεράστια παντού. Να, που χτίζουνε παντού, είδαμε τι έγινε στη Ρόδο. Με τις πολυοδομίες και με αυτά, ο κακός χαμός. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο εκεί, στη Μύκονο, το ένα το άλλο. Παντού είναι αυτό. Έτσι είναι και με τα νοσοκομεία, έτσι είναι παντού. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Και η ζημιά γίνεται από παντού. Δεν είναι από τη μια μεριά. Δεν έχω να κάνω μονάχα με το κράτος με την έννοια της πολιτικής ηγεσίας. Είναι ο συνδικαλισμός, είναι. Κανένας, Λεωνίδα, δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Δεν βγήκε κάποιος να πει, παιδιά, φταίμε κι εμείς. Δεν κάνουμε καλά τα πράγματα. Ναι, μένα αυτό. Κανένας. Ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Οπότε, η χώρα στον αυτόματο πιλότο, ο πιο απομακρυσμένος και ο πιο δύστυχος θα τραβήξει. Έχεις πάει να δεις στη Βόρειο Ελλάδα τις ερημίες, ερημένουν οι επαρχίες, φεύγει ο κόσμος.
0: Θα πάμε σε λίγο στη Θράκη. Θα
1: τα ακούσουμε τώρα με το Φάνη.
0: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά

0: Πάμε συνέχεια. Θα έχουμε επαφή σε λίγο, ελπίζουμε, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Θεοφάνη το Μαλκίδη από τη Θράκη. Γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις, αλλά και στα πλαίσια της συνόδου κορφής του ΝΑΤΟ, που θα γίνει σε λίγες μέρες, μεθαύριο δηλαδή, την Τρίτη ξεκινάει, στην Άγκυρα.
1: Ούτως ή άλλως εμείς συνδυόμαστε με όλα τα σημεία του ελληνισμού, δηλαδή και την Κύπρο και την Θράκη και την Βόρειο Ήπειρο, τα κομμάτια τα κρατάμε.
0: Κάναμε χθες για την Βόρειο Ήπειρο.
1: Και την Κωνσταντινούπολη, ο αείμνηστος ο φίλος μας.
0: Έχουμε το Θεοφάνη στο τηλέφωνο?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Τα συνδέει ο εξ αρχείων, τα συνέδε και θα συνεχίσει να τα συνδέει αυτά τα πράγματα πάντα.
0: Ναι, γιατί αυτή τώρα η σύνοδος γίνεται μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.
1: Ναι, βέβαια. Και στην Άγκυρα.
0: Και για την Τουρκία, όπου παίζει τα ρέστα του, θα έλεγα, ο Ερντογάν.
1: Βέβαια.
0: Ήδη έχει δώσει τεράστια σημασία στο γεγονός. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, απαγόρευση κυκλοφορίας.
1: Και όπως βλέπουμε, οι νατοϊκοί ξέχασαν, μια και υποτίθεται ότι ήταν αντιρώσοι για το ζήτημα της Ουκρανίας, ξεχάσανε τις σχέσεις που είχε ο Ερντογάν με τη Ρωσία, και έχει ακόμα, έτσι, και πάνε εκεί να κάνουν τη σύνοδο, που δείχνει λοιπόν πόσο θέλουν να τραβήξουν την Τουρκία, να την έχουν κοντά τους. Βέβαια, ο Τούρκος ποτέ δεν ήταν με κανέναν, ήταν μονάχα με τον Τούρκο. Έπαιζε όπως το συνέφερε. Γι' αυτό ακριβώς και το λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά. Μακάρι και εμείς να κάναμε το ίδιο πράγμα, για να μας λαμβάναν και εμάς με τον ίδιο τρόπο πάρα πολύ σοβαρά. Όμως εμείς είμαστε πάντα οι πρόθυμοι Κυπουροί. Πάντα. Πάντα οι πρόθυμοι Κυπουροί. Δυστυχώς. Θα δούμε τι θα δείξει. Δείχνει η Λεωνίδα ότι θέλουν διακαώς να την τραβήξουν την Τουρκία ξανά, να την έχουν στα χωράφια τους μέσα όπως την είχαν. Και όλοι τους παραβλέπουν ότι ο Τούρκος, αν δεν πάρει για τα συμφέροντά του, δεν πρόκειται να κάνει βήμα. Και που θα κάνει το βήμα, θα έχει πάρει και πάλι θα πρέπει να φοβάσει. Θα πρέπει συνέχεια να του δίνεις. Συνέχεια να του δίνεις για να τον κρατάς.
0: Αυτό λέμε. Δεν είναι ότι θέλει την Τουρκία, και η Τουρκία θέλει.
1: Πρώτα η Τουρκία θέλει.
0: Να παίξει μέσα στην
1: Ελλάδα. Πρώτα η Τουρκία
0: αλλά
1: θέλει.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για αναβάθμιση. Αν ισχύουν αυτά τα οποία έχουν.
1: Και μόνο που γίνεται εκεί είναι αναβάθμιση. Και μόνο που γίνεται.
0: Μιλάμε για κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε δει ακόμα. Υποθέτουμε ότι θα δούμε. Αλλά γενικότερα αυτά σημαίνει. Αυτό το πνεύμα της Συνόδου έχει δύο στοιχεία αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι η ενδεχόμενη αναβάθμιση της Τουρκίας, αν αποδειχθούν αληθινά αυτά που εικάζονται. Και το δεύτερο είναι προετοιμασία ουσιαστικά του ΝΑΤΟ για είσοδο σε μια νέα φάση πολεμικής πλέον αντίληψης και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Τώρα, κατά πόσον η Ευρώπη θα συνεχίσει όπως ήταν μες στο ΝΑΤΟ ή θα επιλέξει κάποια διαφορετική πορεία, και τι θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος δεν πολύ γουστάρει και την κατάσταση αυτή των Ευρωπαίων.
1: Και δεν τον συμφέρει να γίνει δυνατή η Ευρώπη, είναι και τα δύο. Αν γινόταν η Ευρώπη δυνατή.
0: Έχει κουραστεί και με το θέμα του ΝΑΤΟ. Αυτά που συνέχεια γκρινιάζει, ότι δεν δίνουν αυτά που πρέπει, δεν προσφέρουν.
1: Βέβαια, ξεχνά.
0: Ότι δεν το στηρίξανε στον πόλεμο.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι το 49% των εξαγωγών των ΗΠΑ γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι, αν θέλανε όπως κόπτονται και τους βλέπουν και κάνουν όλοι τους λεονταρισμούς απέναντι στον Τραμπ, έτσι, την ώρα που ο Τραμπ τότε έβαζε τους δασμούς και απειλούσε, αν είχαν τα κότσια οι Ευρωπαίοι, έχοντας στα χέρια τους ότι το 49% των εξαγωγών των ΗΠΑ γίνονται στην Ευρώπη, να βάλουν το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ελλιπείς ηγεσίες στην Ευρώπη. Έχουμε ελλιπείς ηγεσίες σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα σύμπλεγμα δύσκολων καταστάσεων.
0: Γενικά οι ελλειπείς ηγεσίες υπάρχουν σε όλη τη αυτή.
1: Ο Τραμπ για μένα δεν είναι ελλειπής. Έχει κάνει αυτό που το συμφέρει, αρέσει σε κάποιον, δεν αρέσει σε κάποιον. Βγάζει τη χώρα του κερδισμένη και τη βγάζει και οικονομικά, γιατί έχει πάρα πολλά χρέη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται, έτσι. Κοιτάζει πώς θα βγάλει τα χρέη του μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάει καλά εσωτερικά, μειώνει την ανεργία. Λοιπόν, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι κάνει στη χώρα του, όχι αν μας αρέσει ή όχι. Ο ίδιος για τη χώρα του κάνει πολύ καλά πράγματα. Πάρα πολύ καλά πράγματα. Μιλώ για το εσωτερικό, έτσι. Φωνάζουν συνέχεια για τον Τραμπ για τους πολέμους. Δηλαδή, οι δημοκρατικοί δεν κάνανε πολέμους. Ποιος άνοιξε την Ουκρανία? Ποιος άνοιξε, Λεωνίδα, την Ουκρανία? Δεν την άνοιξε ο Τραμπ. Ο Τραμπ τη βρήκε. Δεν την άνοιξε. Λοιπόν, και πρέπει να βλέπουμε τι κάνει και ο Τραμπ εσωτερικά μέσα στην Αμερική. Κάνει πολύ καλά πράγματα για την χώρα.
0: Τι θα γίνει σε διάμεση εκλογές.
1: Αυτή τη στιγμή όλη αυτή η ιστορία που έγινε με την ενέργεια είναι γιατί σου λέει ελάτε εδώ όλοι οι μάγκες να ψωνίσετε φυσικό αέριο από μένα. Να γεμίσω το ταμείο μου. Έχω άνοιγμα 3 εκατομμυρίων δολαρίων και πρέπει να το κλείσω. Πολύ καλά έκανε. Πάγια έκανε. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να μαζέψει λεφτά για τη χώρα του. Πληρώνει από εδώ και από εκεί και πάρα πολύ καλά έκανε. Το ίδιο πρέπει να βλέπουν όλοι τι πρέπει να κάνουν. Το είπαμε και χτες, πρώτα κοιτάς το συμφέρον και μετά τις συμμαχίες. Όχι τα ανάποδο. Εμείς κοιτάγαμε πάντα τη συμμαχία, το διεθνές δίκαιο, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, και έχουμε, δεν παραδειγματιζόμαστε καθόλου από το πώς παίζει ο γειτονάς μας με τον οποίο έχουμε την λεγόμενη αιώνια έχθρα. Τίποτα. Ούτε καν παρασάγκας δεν φτάνουμε. Άρα μην δαιμονοποιούμε τον Τραμπ. Πρέπει να βλέπουμε τι κάνει ο Τραμπ και μέσα στη χώρα. Λοιπόν, αυτό είναι.
0: Είπαμε, είναι. Αυτά θα αποτιμηθούν τον Νοέμβριο σε διάμεσες εκλογές. Κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι όχι οι Αμερικάνοι τον Τραμπ. Θα το δούμε. Αυτό...
1: Ξέρεις, θέλει μια διπλή αποτίμηση αυτό και ο κόσμος μέσα.
0: Εμείς δεν έχουμε άμεση υποπτία του τι γίνεται.
1: Είχαμε πάντα ενημέρωση καλή. Είχαμε και τον συνεργάτη μας, τον έχουμε, τον Πέτρο του Ασιού. Οπότε μαθαίναμε πολλά για το τι γινόταν. Αλλά λέω για την εξωτερική εικόνα που τον κοπανάνε, πρέπει να βλέπεις τι κάνει και εσωτερικά στη χώρα του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι μονάχα περιφερειακά για την εξωτερική πολιτική. Γιατί αυτός που είναι στο Connecticut είναι εκεί, βλέπει την καθημερινότητά του. Αυτό κοιτάζει. Και πώς θα τα βγάλει πέρα. Όπως βλέπει και ο καθένας. Εδώ εμείς οι Ευρωπαίοι, τα λέγαμε χτες και με το Δημοσθένη, είδες τι θέματα έχει η Γαλλία. Σοβαρότατα εσωτερικά. Σοβαρότατα. Δεν μπορεί να είναι το ζήτημα ούτε του γαλλογερμανικού άξονα, ούτε της Ευρώπης αυτής καθεαυτής. Έτσι όπως είναι η Ευρώπη. Και έτσι όπως κυβερνιέται η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και το θέμα της ηγεσίας στην Ευρώπη είναι.
1: Σοβαρότατο.
0: Το μεγάλο έλλειμμα.
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει από
0: συμπεριλαμβανομένη και τη Αγγλία πλέον που δεν θεωρώ μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παίζει ρόλο.
1: Γεωγραφικά. Και η Ρωσία ανήκει το μισό τη κομμάτι στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να τη βγάλει εκτό. Γεωγραφικά ανήκει στην Ευρώπη. Δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι όλο. Και η Ουκρανία, η Ευρώπη είναι τα πάντα είναι Ευρώπη. Και αλληλένδετα μεταξύ του.
0: Έχουμε ένα θέμα στη Θράκη γιατί. Διάβασα ένα δημοσίευμα σχετικά με την είσοδο στον Εύρο και στη Θράκη γενικότερα στελέχων των Γκρίζων Λύκων. Και όπλα έχουν βρεθεί.
1: Έχει δεκαετίες που γίνεται αυτό.
0: Όχι, τώρα είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις που έχουν συνάβει.
1: Πιάσανε με Τούρκους με όπλα και τα λοιπά.
0: Περνάνε με εξαιρετική ευκολία από ό,τι φαίνεται.
1: Όταν χαλαρώνεις τα σύνορα.
0: Κάτω από τη μύτη των ελληνικών αρχών.
1: Βέβαια. Τη στιγμή που ξέρεις ότι εκεί είναι μια σφικοφολιά. Το γνωρίζεις και άλλα πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου. Ότι είναι. Έτσι. Και θα σου ανοίξει πληγή εκεί. Ο λόγος που γίνεται εκεί είναι γιατί ακριβώς θέλει να σου ανοίξει πληγή ο Τούρκος. Εδώ δεν αντιμετωπίσαμε, τα λέγαμε λοιπόν, χτες και με το Θαλή για την Αλβανία ή την Τουρκία.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Δημοκρατίας, τα περιστατικά με Τούρκους που συλλαμβάνονται γιατί προσπαθούν να περάσουν όπλα στον Εύρο δεν είναι ένα και δύο, αλλά πολύ περισσότερα. Και δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για μαφιόζους, γιατί το παρουσιάζουν εδώ ότι είναι μαφιόζοι. Αλλά για κανονικούς τρομοκράτες των Γκρίζων Λύκων και ότι πολλά από αυτά τα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί και σε μάχες.
1: η μαφία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις μυστικές υπηρεσίες. Ξεχνάς τους Σουρλούκ, τα θυμάσαι αυτά. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη. Και το χρησιμοποιούν, τον υπόκοσμο οι μυστικές υπηρεσίες για να κάνουν τις δουλειές τους. Γνωστά αυτά εδώ στις υπηρεσίες.
0: Στην Τουρκία ειδικά.
1: Γνωστά αυτά στις υπηρεσίες. Δεν είναι ότι τα ακούγεται για πρώτη φορά. Τώρα το υπόθεση του Σουρλούκ είναι πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν. Και δεν είναι μόνο αυτοί, και άλλες, αν θυμηθούμε εδώ. Το ξέρουν οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες λοιπόν θα πρέπει να ασχολούνται με αυτό. Αν ασχολούνται. Αν τους απασχολεί. Έτσι. Και να μην έχουμε αυτή τη χαλαρότητα σε ευαίσθητα σημεία της χώρας όπου υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή η περιοχή της Υπήρου. Η περιοχή, είχαμε περιστατικό στα οχυρά του Ρούπελ. Από Αλβανούς. Από Βουλγάρους που πήγαν και βάλανε φωτογραφίες.
0: Να σου πω το περιστατικό. Αυτό προσπαθώ το συνέβη. Εδώ μιλάμε για περιστατικό την Τετάρτη προχθές, 1η Ιουλίου. Τις βραδινές ώρες Τετάρτης 1ης Ιουλίου εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέχρι τους συνεργειακούς σταθμούς στην περιοχή του Εύρου. Από την επιτήρησή του διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του φορτηγού εντοπίστηκαν επιμέλως κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού ταξιδιωτικό σάκος και βαλίτσα εντός των οποίων βρέθηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Μάλιστα τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, ήταν αυτό που λέμε όπλα φαντάσματα και υποδιέστησε αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Χειρίζεται το ζήτημα. Mm-hmm. Και εδώ μας λέει ότι υπάρχει παράρτημα αυστριακής βιομηχανίας κατασκευής όπλων στην Τουρκία, από τα οποία όπλα εφοδιάζεται το οργανωμένο έγκλημα και η Γκριζιλίκη. Δηλαδή οι άνθρωποι παίρνουν κατευθείαν από την πηγή. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Θράκη κάτω από τα μάτια των ελληνικών αρχών.
1: Και στις 23 Ιουνίου.
0: Και πάλι καλά που έγιναν αυτές οι συλλήψεις.
1: Στο χωριό Καριές των Σερών, Βούλγαροι πήγαν και αναρτήσανε την πλάκα του Ντόλτσε Γκότσεφ. Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά χαλαρά. Το ένα μπορεί να μην είναι τόσο, αλλά όλα ανήκουν σε μια τέτοια διαδικασία. Είχαμε και έχουμε συνέχεια προβλήματα από τους εξωτερικούς γείτονες, είτε αυτό είναι Σκόπια, είτε αυτό είναι Βουλγαρία, είτε αυτό είναι Τουρκία, είτε αυτό είναι Αλβανία, έτσι. Και δεν μπορεί να είμαστε χαλαροί σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να είμαστε χαλαροί. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σοβαρό.
0: Είχαμε και αυτό το περιστατικό στη Θράκη όπου μίλησε ο Ερντογάν σε συγκέντρωση μέσω σύνδεσης τηλεφωνικής, τους έκανε προπαγάνδα ο ίδιος ο Ερντογάν.
1: Βέβαια. Γιατί να μην το κάνει. Ο στόχος τους είναι εκεί, παραμένει αλόβητος, για αυτούς είναι τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης με όλες τις διεκδικήσεις που έχουν και είναι σίγουρα ένα σημείο όπου θα το σκαλίσουν οι Τούρκοι όταν θα δουν ότι βολεύονται διεκδικώντας. Αναμενόμενο είναι και να το περιμένουμε. Έτσι. Όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα μας, όσο και χαλαρώνουμε, θα συμβεί. Και ενώ είχαμε τα αντίστοιχα που θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι, στη μεριά, μέσα στην Τουρκία με τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, εμείς τι κάναμε, τον αφήσαμε απροστάτευτο και εγκαταλελειμμένο. Ξεκινώντας από τα Σεπτεμβριανά που έγινε, που τότε έπρεπε να έχεις πάρει τα μέτρα σου, έχεις ανοίξει το Κυπριακό και έπρεπε να ξέρεις ότι θα συμβεί κάτι εκεί και να έχεις πάρει τα μέτρα σου. Λοιπόν, ήταν μια καλή ευκαιρία τότε να πάρεις το ισοδύναμο τελεσμένο, να πελάσεις κι εσύ την ίδια στιγμή. Με συνθήκες βρίσκονταν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εκεί, με συνθήκες είναι και άλλοι. Την ίδια ώρα, αν το έκανες, το έκανε λίγο ο Γιώργος Παπανδρέος στις δεύτερες απελάσεις του 1964 με τους Τούρκους, με τους μουσουλμάνους των Δωδεκανήσων, της Ρόδου. Αλλά ήταν μικρό το ποσοστό. Αν λοιπόν εκείνη τη στιγμή λένε είχε πεθάνει ο Παπάγος, θα μπορούσε να το κάνει ο Βασιλιάς, ή αμέσως ο επόμενος που ήρθε. δεν θέλαν. Άρα λοιπόν και αυτό δίνεις σε μια επεκτατική χώρα όπως είναι η Τουρκία λανθασμένα μηνύματα. Εξακολουθείς και δίνεις λανθασμένα μηνύματα. Άρα και όπλα θα περάσουν, Λεωνίδα, και γκρίζι λύκοι θα έρθουν και προβλήματα θα έχεις που είχες και έχεις συνέχεια σε εκείνο το σημείο.
0: Μιλάμε για μια περιοχή, η Μακεδονία και Θράκη, που είναι από τις πιο πλούσιες σε πλούτο ρηκτό. Θα σου διαβάσω μια έκθεση του ΙΓΜΕ για να δεις.
1: Πότε?
0: Το ΙΓΜΕ που δεν είναι και τωρινή, πολύ
1: παλιά.
0: Όχι πολύ, αλλά παλιότερα, γιατί το ΙΓΜΕ το έχουν καταργήσει τώρα.
1: Δεν υπάρχει και ανυφίσταται.
0: Ναι. Και γιατί έχει καταργήσει το ΙΓΜΕ και αυτό είναι θέμα. Τέλος πάντων. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, μιλάμε έτσι. Ένας απίστευτος ορυκτός πλούτος μεταλλικών ορυκτών αξίας 80 δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της Μακεδονίας Θράκης. Η μεταλλευτική αξία των βεβαιωμένων αποθεμάτων νικελίου, ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού, χρυσού και αργύρου στη Μακεδονία και Θράκη με βάση την ενεργό μεταλλευτική παραγωγή, τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων ανέρχεται περίπου στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι περιοχές αυτές συγκαταλέγονται στις πιο πλούσιες της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου εντοπίζεται σε περιοχές όπου υπάρχουν μεταλλικά ορυκτά και μάλιστα σε συνδυασμό με τις διεθνείς οικονομικές και βιομηχανικές εξελίξεις. Τα σημαντικά αποθέματα χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξελισσόμενες επενδύσεις αλλά και το παρατεταμένο ευνοϊκό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, τα κοιτάσματα χαλκού στην κεντρική Μακεδονία, τα κοιτάσματα μολύβδου, ψευδαργύρου και αργύρου, κυρίως ό,τι αφορά τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στη Βόρεια Ελλάδα, το νικέλιο σε σχέση με τη στρατηγική θέση που κατέχει στη μεταλλευτική παραγωγή της Ευρώπης, το 86% της ευρωπαϊκής παραγωγής, και ο ποξίτης, σχεδόν το 65% της ευρωπαϊκής παραγωγής, με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ, η συνολική αξία όλων αυτών των αποθεμάτων στη χώρα είναι 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να δεν αναφερόμαστε στα θέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Θες να σου πω που επειδή ήμουν εκεί πάνω, ποια είναι η κατάσταση εκεί? Εγώ ήμουν εκεί πάνω, σου πω ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρουν είναι να βάλουν μετανάστες στα ερημωμένα χωριά, δεν υπάρχουν δουλειές. Και οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κιλκής, παίρνουν μετανάστες να δουλεύουν και αφήνουν τους Έλληνες χωρίς εργασία. Αυτό συμβαίνει. Αυτό που διάβασε στα χαρτιά, μένει θαμμένο κατά πτυχή, δεν έχει καμία αξία. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι αυτό. Και η συγκοινωνία που λέγαμε ότι για να πας ορισμένες περιοχές εκεί πάνω είναι μόνο το τρένο. Όταν δουλεύει η παλιά γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις Σέρες. Όταν δουλεύει με μία στάση. Ούτε το ΚΤΕΛ δεν πηγαίνει σε ορισμένες περιοχές. Σε χωριά και μεγάλα χωριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει, το λέει το ΙΓΜΕ και που το λέει το ΙΓΜΕ κατά πτυχή είναι. Αξιοποίηση δεν έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι ερημωμένες αυτές οι περιοχές εκεί πάνω, εγκαταλελειμμένες οι περιοχές αυτές. Ούτε η ανάπτυξη έχει γίνει, ούτε τίποτα δεν έχει γίνει.
0: Βέβαια, γι' αυτό αναφέρουμε αυτά τα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Δεν
0: γιατί
1: δίνουν
0: υπάρχει
1: δουλειά
0: αυτή η παρακμή στη χώρα.
1: Δεν δίνουν δουλειά στους Έλληνες και δίνουν επένους ξέρους και απειλούν συνέχεια ότι θα εγκαταστήσουν στα εγκαταλελειμμένα, όχι στα εγκαταλελειμμένα, στα χωριά αυτά που μένει λίγος κόσμος, θα πάνε να βάλουν, αντί να βγάλουν τα μεταλλεύματα, θα πάνε να τακτοποιήσουν τους λαθρομετανάστες. Αυτό είναι. Και το κάνουν αυτό γιατί αυτό από πίσω έχει λεφτά. Δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είναι προφάσιντα αμαρτίες, είναι το μπροστά οι ανθρωπιστικοί λόγοι. Το από πίσω είναι χρήματα που έχουν διαδρομές. Γι' αυτό και γίνεται. Άρα θα μένουν όλα αυτά από κάτω θαμμένα, δεν θα βγουν ποτέ, δεν θα γίνει αξιοποίηση, είτε από το κράτος, είτε από Έλληνες ιδιώτες βιομηχάνους που θα ήθελαν να επενδύσουν και να δώσουν θέσεις εργασίας εκεί, να πάει κόσμος, να μην φύγει κόσμος, να πάει εκεί να δουλέψει και να μείνει. Δεν το κάνουνε. Δίνουν του κόσμου τα κίνητρα για να έρθουν ξένες πολυεθνικές και να εγκατασταθούν περιμετρικά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και καλά κάνουν και αυτό, αλλά να κοιτάξουν και το άλλο. Πολύ καλά κάνουν και το ένα, να κοιτάξουν και το άλλο. Αλλά και αυτό που γίνεται εδώ από τις ξένες, να δεις ποιο είναι το όφελος. Το όλον όφελος.
0: Και είδαμε και αυτό το περιστατικό της καταστροφής των μηχανημάτων για το λιγνίτι. Άλλο τρελό, άλλο παράδειγμα.
1: Το συμφέρον μας δεν ήταν εμείς να έχουμε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από αυτό που μας έχει δώσει η φύση. Το έχουμε κάτω από τη γη. Και βλέπουμε για την πράσινη ανάπτυξη. Βλέπουμε. Δεν την ακυρώνουμε, αλλά βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Εμείς ήμασταν καταρχάς, τα έχουμε πει πολλές φορές από τον Λεωνίδα, πρώτοι που πήγαμε να τα κλείσουμε. Και όχι οι Γερμανοί.
0: Ωραία, πες, το κλείσανε. Γιατί καταστρέφουν τα μηχανήματα?
1: Για να μην το ξανανοίξουμε.
0: Α, μπράβο. Αύριο μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα θέλει να το ξανανοίξει.
1: Θα κοστίσει ο κούκος αηδόνη για να ξαναβγαίνει τα μηχανήματα. Επίτηδες έγινε. Και βέβαια δεν θα τιμωρηθεί κανείς για αυτή την καταστροφή, διότι πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό αυτά τα μηχανήματα. Και αυτός που πήρε την απόφαση θα ξεχρεώσει αυτά που πληρώσαμε εμείς.
0: Και μιλάμε για υπερσύγχρονα μηχανήματα.
1: Μπράβο.
0: Τελευταία δηλαδή.
1: Ο υπουργός που έδωσε την εντολή να καταστραφούν αυτά τα μηχανήματα και να μην αξιοποιηθούν ή να γυρίσουν τα λεφτά με κάποιο τρόπο, θα πάει από κάποιον φυλακή για την πράξη του αυτή? Όχι. Πληρώσαμε εμείς. Και αυτό το πολύ να πει, ξέρω εγώ, εντολές είχα από τον Πρωθυπουργό, θα πει, πολιτική ευθύνη ανέλαβα.
0: Εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Και
0: όμως η Γερμανία δεν έχει κάνει απολιγνητοποίηση ακόμα. Έχει πλάνο σε 10 χρόνια.
1: Και τι κάνει ο επίτροπος που έχει στείλει η Ελλάδα εκεί για τα συμφέροντα της Ελλάδας? Μάλλον είναι για τα συμφέροντα των υπόλοιπων Ευρωπαίων επιτρόπων. Και όχι για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Για να μην πω και τίποτα άλλο.
0: Εμείς δηλαδή κλείνουμε και καταστρέφουμε και τα μηχανήματα. Τα εργοστάσια 10 χρόνια νωρίτερα από τη Γερμανία που επιβάλλει την πολιτική αυτή.
1: Βέβαια. Και βέβαια δεν καταστρέφουν οι Γερμανοί τα μηχανήματα, θα τα αξιοποιήσουν με κάποιο τρόπο. Θα βγάλουν λεφτά από αυτόν τον τρόπο όταν θα φτάσουν εκεί.
0: Μιλάμε ότι μηχανήματα δισεκατομμυρίων τα πετάνε σαν παλιό σίδερο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι, πόσο καιρό έχει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη? Πες μου, έχει σημασία η ερώτηση?
0: Έχω 5-6 χρόνια.
1: Μπράβο. Φεύγοντας από το σταθμό Λεωνίδα της Θεσσαλονίκης, παίρνοντας τον τρένο, βλέπεις κατά μήκος χιλιόμετρα εγκαταλελειμμένα βαγόνια, τροχαίο υλικό, πληρωμένο από τον ελληνικό λαό, εγκαταλελειμμένο. Έχεις την εντύπωση ότι έχεις πάει σε εμβομβαρδισμένη πόλη. Παρατημένο, εγκαταλελειμμένο. Είναι πληρωμένο αυτό από τον ελληνικό λαό, είναι πληρωμένα να σκουριάζουνε.
0: Άσε που βλέπεις ολόκληρες περιοχές γεμάτες φωτοβολταϊκά. Δεν βλέπεις χωράφια πλέον.
1: Βέβαια. Γιατί εκπαιδεύσανε τον Έλληνα αγρότη να εισπράττει και να κάθεται στο καφενείο. Δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε τρόφιμα να φάμε, αλλά θα έχουμε φωτοβολταϊκά. Όλο αυτό, έτσι, με ένα αφήγημα το οποίο έχει ελλείψεις. Πει πράσινη ενέργεια, τι θα πει πράσινη ανάπτυξη. Τα έχουμε πει άπειρες φορές, δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Κανενός.
0: Μα εδώ και σε αυτές τις χώρες που πρωτοστάτησαν στο θέμα της πράσινης ενέργειας.
1: Οι Γερμανοί που είχαν πρώτοι.
0: Τώρα βάζουν φρένο και λένε ότι θα προχωρήσει πιο αργά η διαδικασία.
1: Γιατί
0: είδαν τα διέξοδα, ήδη τα είδαν.
1: Βέβαια. Και εμείς εδώ που δεν ήμασταν οι ουραγοί στην οικολογία, δεν μας ενδιέφερε καθόλου η οικολογία.
0: Δεν υπήρξε ποτέ σοβαρό οικολογικό.
1: Ποτέ δεν υπήρξε, το ξέρεις. Δεν υπήρξε ποτέ. Ούτε είχαμε κουλτούρα οικολογική. Λοιπόν, ήρθαμε να βγούμε πιο μπροστά από αυτούς, καταστρέφοντας τη δημόσια περιουσία. Και Λεωνίδα, ο Γερμανός πιστεύεις όταν θα φτάσει εκείνο το σημείο δεν θα έχει ένα σχέδιο αξιοποίησης προς όφελος του γερμανικού δημοσίου αυτών των πραγμάτων που θα κλείσει? Εμείς τι κάνουμε, το περιέγραψες μόνος σου πριν. Καταστρέφουμε πράγματα τα οποία πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό.
0: Αυτό δεν έγινε πουθενά αυτό στην Ευρώπη.
1: Και θέλω, για αυτό το θέμα ειδικά, έπρεπε να είχαμε.
0: Αλλά δεν βλέπω να επιμένει ούτε αντιπολίτευση.
1: Καθόλου, κανένας.
0: Δεν του έχουν στήσει τον τοίχο να πούνε τι κάνετε, γιατί το κάνατε.
1: Ακριβώς. Και έπρεπε να είχαμε τον Παναγιώτη Λαφαζένη, τον φίλο μας εδώ, που είχε κάνει υπουργός εκεί και ήξερε πάρα πολύ καλά τα ζητήματα αυτά. Θα το κάνουμε αυτό και την αξία αυτών των πραγμάτων. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το διάλειμμα της ώρας και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα των εξαρχείων, εδώ, Λεωνίδας Αποσκήτης, Σπύρος Δημητρίου, υποδεχόμαστε τον Ηλία του Σελιμά, εδώ, γεια σου φιλιά μου.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες λίγο για το Μουντιάλ, φίλε. Να πούμε και για ένα αθλητικό, ενδιαφέρει τον κόσμο.
2: Έχει βγει σε λίγο Βραζιλία, σε 11. Εγώ πάντα με τη Βραζιλία.
0: Είσαι σταθερός.
2: Βραζίλ.
0: Είσαι πάντα με λέγαμε χτες για την Αφρική. Λέγαμε χτες για την Αφρική.
2: Θυμάσαι την ταινία του Βραζίλ, τη θυμόσαι την ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι τυχαία.
0: Έλεγες για την Αφρική χτες. Λέγαμε χτες για την Αφρική.
2: Η Αφρική πολύ δυνατή εμφανίστηκε. Αλλά και πολλοί επέκτησαν από την Αφρική παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Πάνω από το 60%. Ήταν...
2: Πάνω από το 60%.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στον κλασικό αθλητισμό πάρα πολλοί είναι σε ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα και σε χώρες που δεν δικαιολογεί. Ας πούμε η Γαλλία δικαιολογείται να έχει, αλλά η Ελβετία, ας πούμε, να βλέπεις μαύρους παντού.
2: Η Ελβετία είχε και όμως, η Ελβετία θυμάμαι παλιά, είχε πολλούς από την Αφρική. Και ανεπτυγμένο δυναμικό, δηλαδή, σε θέσεις δηλαδή, γραφειοκρατικές, όχι μόνο εργατικές.
0: Ναι.
2: Εργατικό δυναμικό.
0: Ο περίπου όπως έχουμε, πώς είναι για μας ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο, έτσι. Ήταν ο Σοφοκλής ο Χωρετσιανίτης, αλλά ο Σοφοκλής ο πατέρας του ήταν εξ Ελλάδος, οπότε... Ενώ ο Γιάννης έγινε Έλληνας από καρδιάς.
2: Είναι στο επικοντό τώρα, έχουμε...
0: Ναι, αυτός
2: σπουδαίος.
0: Έχει...
2: Σπουδαίος.
0: Ναι.
2: Σπουδαίος, η μητέρα του.
0: Η μητέρα του,
2: η οποία ήταν και αυτή η αθλήτρια. Έχει παράδοση δηλαδή οικογενειακή.
0: Αλλά λέω το Γιάννη, ο οποίος δεν ήταν οι γονείς του, δεν ήταν κάποιος από τους γονείς του Έλληνες, έγινε Έλληνας από καρδιάς.
2: Ναι.
0: Έτσι. Μεγάλο, ενώ οι άλλοι είχαν ένα από τους δύο γονείς Έλληνες, οπότε εντάξει.
2: Μεγάλωσαν εδώ τα παιδιά.
0: Αλλά ο Γιάννης, ναι, μεγάλωσε εδώ και η Ελλάδα είναι επιλογή του στην καρδιά του. Οπότε μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία να ξέρεις από το άλλο. Όχι του μειονεκτή, αλλά έχει μεγάλη αξία να το επιλέγεις αυτό.
2: Η πατρίδα του ανθρώπου είναι η παιδική του ηλικία.
0: Έτσι.
2: Στο 90%.
0: Βέβαια. Μην γι' αυτό ξεχνά. Είναι η Ελλάδα είναι. Και για όλα, και για τα αδέρφια του. Άρα λοιπόν βλέπεις Βραζιλία δηλαδή.
2: Εγώ θέλω, πάντα θέλω Βραζιλία, βλέπω και τη Γαλλία.
1: Πρώτο σκόρερ.
2: Και τη Γαλλία συμπαθώ.
1: Πρώτο σκόρερ, τι βλέπεις.
2: Πρώτο σκόρερ. Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Δεν έχεις κάνει στατιστική.
2: Ο Μέση πάντως. Παίζει. Δεν παίζει.
1: Παίζει.
2: Καλά, ο Μέση είναι μεγάλος παίκτης. Αλλά μου αρέσει και το Μαρόκο. Βλέπω το Μαρόκο πολύ επικίνδυνο.
0: Αφρική δηλαδή.
2: Ναι. Μαγκρέμπ. Μαγκρέμπ. Και δεν είναι και σκληροί αυτοί. Δεν παίζουν για πλάκα. Με τη Μαρπίν πια παίζανε προχθές.
1: Το Μαρόκο.
2: Ναι. Με την Αυστραλία δεν παίζανε.
1: Όχι, Αυστραλία. Δεν θυμάμαι.
2: Ναι. Με την Αυστραλία δεν έπαιζε.
1: Όχι, εσύ. Μαρόκο έπαιζε. Τέλος πάντων. Με τον Καναδά.
2: Α, ναι, πάντων. Τους έφαγε πάντως και τον Καναδά και η Αυστραλία αποκλείστηκε. Και αυτό παρατηρώ στο φετινό Μουντιάλ είναι ότι βγάζουν πολλές κάρτες.
0: Είναι προσεκτική. Ναι.
2: Δεν ξέρω, είναι νέοι κανονισμοί. Ή γενικά επειδή στην Αμερική τους αρέσουν τα σκληρά αγωνίσματα. Το αφήνουν έτσι. Πάντως στον τελικό θα πάει και ο Τραμπ, είπε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, να έχει δίκιο.
1: Το καλύτερο είναι το cooling break.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτό πάλι είναι.
1: Αυτό το οποίο ξέρεις τι είναι.
2: Η διαφήμιση είναι.
1: Έτσι.
2: Φυσικά, Αμερικανιές. Γιατί νερό βρίσκαν ευκαιρία και πίνανε πάντα στο παιχνίδι. Κάποιοι βγαίνανε έξω
0: και πίνανε ένα μπουκάλι νερό. Η Ολλανδία έφυγε από το παιχνίδι, φύγανε μεγάλες δυνάμεις. Ουρουγουάη, εντάξει. Φύγανε χώρες, ας πούμε, που είχαν παράδοση.
2: Βέβαια.
1: Ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών ποιος είναι?
2: Όλων των εποχών.
1: Όλων των εποχών.
2: Ή ο Μαραντόνα θα πει κάποιος ή ο Πελέ.
0: Ο Τζορτζ Μπέστ. Ο Τζορτζ Μπέστ.
1: Έχει αυτό και.
0: Ναι, Τζορτζ Μπέστ.
2: Ναι, Θεό δεν τον είπαν αυτό. Πάντως τον Πελέ τον είπανε. Και τον Μαραντόνα. Μην το ξεχνάς.
1: Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.
0: Πάμε ένα τραγούδι.

0: Πάμε λοιπόν εδώ εξ αρχείων, Λεωνίδας Αποσκήτης, Σπύρος Δημητρίου και Ηλίας Σελιμάς στην κονσόλα και στη γραμμή μας ο στρατηγός, ο Γιάννης Ομπαλτζόγιος, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
2: Καλησπέρα στρατηγέ.
0: Λέγαμε και για το Μουντιάλ πριν. Εσύ με ποια ομάδα είσαι?
1: Ναι, σας άκουγα. Εγώ είμαι Αργεντινή, forever, Βραζιλία και Γαλλία.
0: Εντάξει,
1: έπεσες
0: μέσα.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα, ξέρετε ποια δεν χωνεύω, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, τα πάρτσερ δεν τα χωνεύω, διότι εδώ θα σας πω και κάτι, δηλαδή, που έχει σχέση με το... που έχει σχέση... πώς σκέφτονται σήμερα οι Ναζί. Και υπάρχει ένα άρθρο του Γιώργου του Καρβαλιά, το οποίο πραγματικά το διάβασα και δεν το πίστευα, ρε παιδιά. Δεν το πίστευα, ειλικρινά. Λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Η Γερμανία αναπολούν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα». Θα τα πούμε όμως στην πορεία.
0: Ο Γιώργος έχει ασχοληθεί και έχει γράψει και το βιβλίο του Γιαβόλ.
1: Ναι, βέβαια, τα ξέρει. Το βρήκε, λέει, στον Der Spiegel αυτό και με μια φωτογραφία απ' έξω. Την ώρα οι Ρώσοι, δηλαδή οι Γερμανοί, και πίσω τους δακεύονται οι ρωσικές πόλεις κλπ. Δηλαδή, είναι φοβερό. Αυτό θα σας πω αυτό, δεν θα πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, το 1943 εκδόθηκε ένα βιβλίο που έλεγε «Ο κρυμμένος εχθρός». Και ένας δημοσιογράφος, ο Χάιντς Πολ, πριν μεγάλος αυτός του Λέβα, προφήτευσε ότι η μεταπολεμική Ευρώπη, λέει, δεν θα απαλλαγεί από τη Γερμανία ούτε από τους Ναζί. Λοιπόν,
0: από τους Ναζί δεν απαλλαγήκαμε.
1: Ναι, άμπραβο, αυτό λέει ο άνθρωπος. Αυτός πέθανε πριν λησμονημένος στη δεκαετία του 60. Και τώρα τι γίνεται? Προέτρεπε αυτό στη Δύση να προσέξει καλά τι θα κάνει με την ετημένη Γερμανία, λέει. Γιατί όπως έγραψε στον επίλογο του βιβλίου του, λέει, το πρόβλημα, λέει, δεν είναι η χιτλερική Ναζί πίσω, αλλά οι Ναζί πίσω από τους Ναζί. Yeah. Δηλαδή ολόκληρο το οικονομικό και πολιτικό στερέωμα που στήριξε την άνοδο, δηλαδή η γερμανική...
0: Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί αν κάποιος διαβάσει με λεπτομέρεια τι έγινε μεταξύ το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το πώς ανδρώθηκε η γερμανική ιδεολογία και ο γερμανικός εθνικισμός και μέσα από την γερμανική διανόηση, που ξεκινάει, όπως λέγανε, πολύ πιο πριν από τον Μπίσμαρκ. Δηλαδή πρέπει να δει κάποιος όλη την ιστορία από τον Μπίσμαρκ μέχρι και την άνοδο του Χίτλερ για να καταλάβει γιατί δεν θα απαλλαγούμε και πώς λειτουργεί το μεταλλητέ του Γερμανού. Η μεγάλη φιλόσοφη του Μεσοπολέμου, ο Βίγκενστάιν, ο Μπένγιαμιν, έτσι αρχίζω σας λέω ονόματα τεράστια, ο Χάιντεκερ, ήταν από αυτούς που καλλιέργησαν την ανύψωση του ηθικού του γερμανικού εθνικού.

0: Εντάξει.
1: Ακριβώς. Αυτά τα έλεγε και ο Ανδρέας, παιδιά. Θυμάστε που έλεγε η Γερμανία μετά. Θυμάμαι, το έχουμε συζητήσει πολύ παλαιότερα.
0: Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή διαβάζοντας και κείμενα και αγορεύσεις αυτών των καθηγητών στα αμφιθέατρα εκείνης της εποχής.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
2: το βιβλίο, πώς το είπε, το βιβλίο, το τίτλος ποιος ήταν, ε?
1: Αυτός, ο κρυμμένος εχθρός.
2: Ο κρυμμένος εχθρός.
0: Ναι, παλιό.
1: Ναι. Και επίσης μπορείς να βρεις, Λεωνίδα, πάλι στο διαδίκτυο κλπ, τον Der Spiegel, πριν από λίγο καιρό, ναι, που τι λέγανε. Βγάζανε ένα άρθρο, ήταν το άρθρο του στον Der Spiegel, το θυμάμαι στον Spiegel, τον καιρό των μνημονίων, έτσι, μας είχε τσοκόψει στην κυριολεξία. Λοιπόν, οι τεμπέλιδες, αυτό τα αφήνουμε ούζα και τα πρώμε στα μπουζούκια κλπ. Αυτός λοιπόν απεικονίζει, έχει μια φωτογραφία, από εκεί λέει, ο Χαρβαλιάς έψαξε να βρω τι λέει αυτό το βιβλίο, γιατί είδα τη φωτογραφία από τον Der Spiegel, μόνο σε όλο του μια μεγάλη εικόνα που είχε 4-5 Γερμανούς στρατιώτες και πίσω τους να καίγεται μια ρωσική πόλη, χαμογελαστή κλπ. Λοιπόν, και ο τίτλος ήταν ανατριχιαστικός, λέει, και πολύ γερμανικός. Και λέει ο τίτλος, Der Spiegel, ο δικός μας πόλεμος εναντίον της Ρωσίας. Πότε το λέει αυτό? Τώρα, σήμερα, με αυτά που γίνονται στην Ουκρανία.
0: Μην ξεχνά, δηλαδή, ήταν ο γερμανικός εθνικισμός που λέγαμε τότε, ήταν νεοφιλελεύθερος, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχανε τις ίδιες, βρίσκονταν στην αντίπερα όχθη από τους κομμουνιστές. Η διαφορά τους ήταν μονάχα το ταξικό, αλλά ήταν ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, ήταν ενάντια σε αυτά. Ανέπτυξαν τον μιλιταρισμό. Είναι αυτό που γράψαν έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι δεν θα απαλλαγούμε, γιατί ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει από εκεί και θα ξαναξυπνήσει αυτό. Γιατί έχει να κάνει με το μεταλλητέ των Γερμανών.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε αυτόν τον φοβερό επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Το λέγαμε, ήταν και ο Ανδρέας από πέρυσι που τα λέγαμε αυτά και σας έλεγα. Είναι επικίνδυνο. Η Γερμανία όταν εξοπλίζεται και γίνεται η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο δεύτερος έτσι ξεκίνησαν. Με τον επαναξοπλισμό της Γερμανίας. Λοιπόν, άρα και με έναν καγκελάριο σαν τον Μέρτς, ο οποίος, δέστε το παρελθόν του, τα λέγαμε στις εκπομπές και το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας και να θυμηθούμε και τον Ανδρέα, τον μεγάλο Ανδρέα. Λοιπόν, το παρελθόν αυτό του κυρίου εκεί που είναι καγκελάριος δεν είναι και τόσο αυτό. Γερμανοί στρατηγοί, παππούδες κλπ.
0: Όλοι. Δεν υπήρχε κάποιος στη Γερμανία που δεν ήταν μπερδεμένη η οικογένειά του με εκείνη την εποχή.
1: Άλλο σε απλό επίπεδο στρατιώτες κλπ. Και άλλο να είσαι.
0: Εδώ είχαμε τον Μπαλτχάιμ, γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, για τον πρόεδρο της
1: Γερμανίας. Μπαλτχάιμ, εμένα μου τα λες. Η εντολή για να καεί το κομμένο και τα άλλα αυτά στην Ήπειρο, στην μεραρχία Εντελβάης, ποιος την έδωσε, εγώ ή εσύ?
0: Τον είχαμε όμως. Ναι, τον είχαμε γενικό γραμματέα των ΗΠΑ.
1: Και έρχονται τώρα οι Ουκρανοί που τους στηρίζουμε κλπ. Και έχουν μια ιεραρχία που ονομάζεται Εντελβάης. Και μου λένε, γιατί εγώ είσαι αντίθετος να δίνουμε αυτά στην Ουκρανία? Διότι η ιεραρχία Εντελβάης των Γερμανών έσφαξε τους πατριώτες μου στην Ήπειρο.
2: Μα ήταν πολλοί Ουκρανοί στην Ελλάδα, στα SS.
1: Βεβαίως. Φάξανε. Στις 5 περιοχές. Το κομμένο. 10 λεπτά από το σπίτι μου. Λοιπόν, 317. Άντρες, γυναίκες, παιδιά μέχρι και 4 μηνών. Ξεκινιάσαν οι γυναίκες. Έγκυες. Λοιπόν, άφησε. Να μην πάμε στο παρελθόν, γιατί είχα και πατέρα που δούλεψε στη Γερμανία και πεθερό που δούλεψε στη Γερμανία. Αλλά λέμε τα εγκλήματα. Λοιπόν, με παρασύρατε από το ποδόσφαιρο.
0: Στρατηγέ, εδώ εμείς έχουμε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας που του κάνουν πλάκα ό,τι ώρα θέλουν.
1: Παιδιά, θα το πούμε και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχετε κάνει στρατιώτες. Όταν πηγαίνετε, πιάνατε τηλέφωνο κλπ. Δεν βλέπατε μια πινακίδα πάνω στο αυτό, το έλεγε, Λέει προσοχή, ο εχθρός ακούει.
3: Ναι, βέβαια. Στο Κεπίκ, σε όλα τα Κεπίκ υπήρχε.
1: Σε όλα τα Κεπίκ, άμα πήγαινε, και όπου υπήρχε άλλο σταθερό τηλέφωνο, τα οποία ήταν τα πιο ασφαλή αυτά. Γιατί ήταν πιο ασφαλή, γιατί ήταν με καλώδιο.
3: Ήταν με καλώδιο, αφού απλώνανε, βέβαια.
1: Απλώνανε με καλώδιο. Παντού, όλα στα Κεπίκ. Άρα εκεί δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει υποκλοπή. Όσο πλέον θα πάει κάποιο εκεί να σκάψει, γιατί θα είχαν υπόγεια τα καλώδια.
3: Βέβαια.
1: Και να συνδέσει τα αυτό.
3: Αφού για να πούσει... όπου πηγαίνονταν απλά ένα καλώδια για να μπουν τα τηλέφωνα. Δεν υπήρχε.
1: Και στις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν τα Starlink τώρα και τα τέτοια. Απλώναμε καλώδιο. Θυμάμαι και στη Χίο και στη Σάμο που αναδιοργανώναμε τα σχέδια. Να μην λένε περισσότερα. Λέγαμε από πού θα περάσει το καλώδιο, το αυτό κλπ. Καλώδιο. Στην πρώτη γραμμή και στην καλώδιο. Σήκωνε το καλώδιο άλλο. Να είσαι σίγουρο ότι θα μιλήσει. Λοιπόν, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχει το Starlink, έχει το Beidou των Κινέζων, των Ρώσων και πάει λέγοντα. Αυτά υπήρξαν υποκλοπέ. Βεβαίω υπήρξαν αυτά. Εντάξει, πάντα. Ό,τι είναι ασύρματο, να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχει κάτι που μπορεί να το διακόψει, να το παρακάμψει.
3: Γι' αυτό και υπήρχε και σε κάθε σώμα, σε κάθε όπλο, οι λεγόμενε διαβιβάσει. Που υπηρετούσε κόσμος εκεί και ήταν μέσα εκεί όλα αυτά.
1: Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να πούμε λίγα λόγια για αυτό το
3: θέμα. Το είπα.
1: Δεν ξέρω, το αναλύσατε καθόλου.
3: Όχι, καθόλου εσένα περίμεναμε. Δεν είπαμε κουβέντα.
1: Κοιτάξτε να δεις. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας αξιωματούχος που έχει πέσει από περιβιώτερο Ρώσο Πανσέλ, αλλά είχε προηγηθεί ο Μπακογιάννης που νόμιζε ότι μιλάει με τον ομόλογό της Βαρσοβίας. Αλλά ο Μπακογιάννης ήταν ένας απλός δήμαρχος.
3: Άλλο δήμαρχος, άλλο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Ακριβώς.
3: Ακούγεται λίγο βαρύγδουπο αυτό για την Ελλάδα, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
1: Βαρύγδουπο, ακριβώς. Βέβαια, ο κύριος Δόκος, προσωπική επιλογή του κύριου Πρωθυπουργού,
3: τον έχουμε περιλάβει αρκετές φορές τον κύριο Ντόκο για πολλά πράγματα εδώ και πολλά χρόνια.
1: Έχει δηλαδή, προέρχεται από το ευγενές φυτώριο του Ηλιαμέκου. Λοιπόν, δηλαδή ο πιο αρμόδιος για τον εντοπισμό και την ανάσχεση εξωτερικών απειλών. Και το παίρνουν τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο, του στέλνουν ένα mail και απαντάει. Παιδιά, υπάρχουν πρωτόκολλα παντού.
3: Σίγουρα
1: υπάρχουν
3: αυτός,
1: ομάδες που σε
3: σίγουρα αυτός αισθάνεται ότι δουλεύει ως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ή νομίζει ότι δουλεύει σε καμιά πολυεθνική εταιρεία και απαντάει στα mail.
1: Τι να το πω, ρε.
2: Τίποτα. Δηλαδή, στρατηγέ, ποιος εδώ ήταν, ποιος φταίει για αυτήν την υπόθεση, ποιος ήταν υπεύθυνος.
1: Αυτός ο ίδιος και μόνος.
2: Ο ίδιος.
1: Αυτός ο ίδιος. Πρόσεξε.
2: Ο ίδιος.
1: Παίρνει ένα mail.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα ένα Gmail.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Παίρνεις ένα mail.
3: Όχι εταιρικό, ένα Gmail.
1: Ναι. Και σου λέει πήγαινε, ξέρω εγώ, στο τέτοιο, στον Περιά, πήγαινε στην άκρη του Προβλήτα και πέσε μέσα. Θα σε πιάσει ένα υποβρύχιο από κάτω και θα φύγεις. Θα πάρει εδώ. Λοιπόν, δεν το κάνεις. Δεν θα ψάξεις τι είναι. Λοιπόν, αυτός μάλλον ήταν σε κάποιο καφέ από ό,τι έμαθα και είχε αποφάσισε να μιλήσει, λέει, με τον συνάδελφό του, λέει, εκεί στον Ομέροφ, εκεί τον... Πουσάκο, που έχει ο Μέροφ, είναι στη Ρωσία. Λοιπόν, ο οποίος είχαν ξαναμιλήσει πιο πριν. Και μάλιστα υπήρχε και κάμερα. Φαινότανε. Αυτά που σας λέω τα είδα στην ανάρτηση των Ρώσων, Φαρσέν, οι οποίοι βέβαια κάναν και σε άλλους φάρσα. Κάναν στη Μελώνη, η Μελώνη τους ξύπνωσε όλους. Γιατί η Μελώνη...
2: Α, έγινε και στην Ιταλία αυτό.
1: Βέβαια, έγινε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας ο ίδιος, έχουν πέσει πάρα πολλοί θύματα. Λοιπόν, αλλά ο Υπουργός Άμυνας ήταν στο αυτοκίνητο και κινούντανε. Και πρέπει ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ, μάλιστα στο WhatsApp, κασικά δέχτη που υποτίθεται ότι είναι ένα σύστημα ασφαλείας, και νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ζελένσκι, με τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας κλπ. Λοιπόν, η Ελλάδα ήρθε να έτοιμα να μιλήσει, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι με ποιον, και πέρασε από κάποιους από δικές του βαθμίδες ασφαλείας. Και το θεωρήσαν ότι είναι εντάξει. Λοιπόν, και μετά του έπιασε μελόνι και του τσάκησε όλου. Τέλειωσε.
3: Έτσι πρέπει.
1: Άμα δεν μπορεί να προστατεύσει τον πρωθυπουργό. Εδώ αυτό δεν πήρε πουθενά. Προσέξτε, το Μαξίμο και όχι μόνο παντού και η ΕΕΠ έχει υπηρεσίες τέτοιες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το anti-hacking,
3: yeah,
1: με τις παρακολουθήσεις κλπ. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, ότι υπάρχει συνάδελφος που υπηρετεί εκεί και κάνει όλα τα συστήματα αυτά, τα ηλεκτρονικό hacking κλπ. Mm. Τα αμήνονται, τα προστατεύουν, τα διαλύουν και προστατεύουν τις συνομιλίες. Και καλά κάνουν, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει. Οποιοδήποτε είναι εκεί μέσα και οποιοδήποτε έχει σημαντική θέση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τους κάνανε όλους αυτούς που βγαίνουν στο μαξί μου μιας μέρας. Ναι, δεν σου λέω παραπάνω εγώ. Μιας ημέρας μια εκπαίδευση για θέματα ασφαλείας.
3: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, τα ξέρουν όλα. Τα ξέρουν όλα.
1: Είναι φίλοι αυτοί, υποτίθεται. Έτσι, είναι καλύτερα από εμάς.
3: Τα ξέρουν όλα.
1: Αφού τα ξέρουν όλα.
3: Και πέρα από το μαξί μου, δεν βλέπεις και πουθενά, στρατηγέ, ευθυξία για, από τα πρόσωπα που έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να πει παρετούμε, δηλαδή, εδώ, για λόγους ευθυξίας παρετούμε.
1: Εδώ θα έπρεπε ο κύριος Δόχος, ο οποίος κατ' εμέ τον έχω γνωρίσει, είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Σοβαρός επιστήμονας. Αλλά εδώ έκανε πέναλτι στη μικρή περιοχή.
3: Βέβαια.
1: Πώς θα το κάνουμε,
3: και έκανε πέναλτι. Εκπροσωπώντας της χώρας. Δεν είναι προσωπικό του.
1: Εδώ δεν έχει, ξέρω εγώ, πόσο καλό είναι, δεν έχει σημασία ούτε σαν αντικατάσταση. Λοιπόν, εδώ μόνος του έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να έχει μόνος του παραιτηθεί και να μην ξαναμιλήσει. Και στα κανάλια να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Βλέπω τι λέει.
3: Αυτό είναι μια κακή πάγια τακτική που ακολουθούν όλοι. Κανείς δεν λέει φταίω. Αρχίζουν όλοι τις δικαιολογίες. Σε αυτή τη χώρα, πες μου, στρατηγέ, πώς ήταν αυτή από τους δημόσιους άντρες που είπε φταίω. Φταίω και πάω σπίτι μου. Φταίω.
1: Ακριβώς.
3: Και τελειώσε εκεί.
1: Είναι. Ξέρετε, αν δείτε η εικόνα, μπορείς να κάνεις διάφορα. Ξέρω εγώ, το κάνανε Ρώσοι αυτό το πράγμα. Ξέρεις, παγώνουν την οθόνη, την εικόνα δεν δηλαδή, φαίνεται καλά. Και συνεχίζουν να μιλάνε, έχουν προβλήματα στη σύνδεση. Και βγαίνουμε εμείς οι εξυπνάκηδες να δικαιολογήσουμε το αδικαιολόγητο. Λοιπόν, λες και αν χαθεί ο κύριος Δόκος ή οποιοδήποτε κύριος Δόκος που είναι στρατόμενο, θα καταστραφεί η Ελλάδα. Θα καταστρέφεται με τις μακακίες τους, όχι από μα αντικατασταθεί με κάποιον άλλο. Και ποιο είναι τώρα. Αυτοί να απαντήσουν ευθέως, αυτοί να λάβουν μέτρα κλπ. Αντί να κάνει αυτό το πράγμα, δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Και βγαίνει η κυβέρνηση και το στηρίζει και λέει, ήταν λέει υβριδικός πόλεμος, ιντερνετικός, και ήταν η εικόνα του Ουσάκοφ εκεί.
3: Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση έκανε ματ. Αφού λοιπόν δέχτηκε υβριδικό πόλεμο ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και έχασε.
1: Ναι,
3: και έχασε.
1: Έκανε ένα λάθος. Δεν σε κρεμαδέσαι, το θεκίσουμε στο Σύνταγμα. Έκανε ένα λάθος. Δηλαδή, παιδιά, έχω κάνει λάθος, θέω. Υπάρχει μου, πάρτε.
3: Αυτό που είπε η κυβέρνηση, είπε ότι δέχτηκε υβριδικό πόλεμο και έχασε αυτός. Η ευθυξία δεν απαραίτηθεί αφού έχασε. Το είπε η κυβέρνηση. Δεν είπε ότι έχασε. Δέχτηκε υβριδικό πόλεμο και έχασε. Τι θα πει. Έχει σημασία από τι. Από κάτω πόλεμο.
1: Δηλαδή, ότι ήταν υβριδικό πόλεμο, ασκήθηκε κλπ. Δεν ήταν ευρετικό πόλεμο.
3: Εγώ λέω ότι και ήταν. Θα εξετάσουμε τη μορφή του πολέμου.
1: Όχι, είπαν με τεχνητή νοημοσύνη. Είπαν, άμα δεις την ανακοίνωση, χρησιμοποιήθηκε ένα ευρετικό πόλεμο με χρήση της τεχνικής νοημοσύνης.
3: Μπράβο. Και η φυσική νοημοσύνη του κυρίου Ντόκου πήγε περίπατο. Πήγε στα σκουπίδια.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπε πράγματα που δεν λέγονται. Τα έχετε διαβάσει όλοι. Δεν είναι. Μέχρι και μας είπε κιόλας.
3: Δεν υπάρχει ευθυξία.
1: Μέχρι και μας είπε και το εξής, ότι ρε παιδιά, μην ξέρετε, οι άλλοι τον δουλεύανε. Δεν ξέρεις, υπάρχει διαφωνία μεταξύ Ζελένσκι και του Υπουργού Άμυνας. Αυτός είναι σκληρός, λέει, ένας εντρός εκεί να χτυπάει ρωσικά πλοία κλπ. Λέει, καταλαβαίνω, λέει, τους σκοπούς του πολέμου. Λέει, καταλαβαίνω, χτυπάτε τους άθλιους τους Ρώσους, αλλά λέει, μην τα στέλνετε τώρα, έχουν προεκλογική περίοδο, λέει, σε μερικούς μήνες, λέει. Έχουν εκλογές. Μας μαρτύρησε και όλος αυτό το οποίο το καταλάβαμε. Ο Πρωθυπουργός το 27.
3: Και πρόσεξε, φανέρωσε σε μια ξένη χώρα αποφάσεις, ναι, για τη δικιά μας τη χώρα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Ούτε ξέρουμε αν είχε δώσει πράσινο φως ο Πρωθυπουργός να ανοίγει αυτό στο στόμα του και να μιλάει από εδώ και από εκεί.
1: Ακριβώς. Και λέει,
0: δηλαδή βρίσκεται ότι... στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και δεν ξέρει μέτρα ασφαλείας ΑΑ τι είναι.
1: Μα είπε μην τα στείλετε τώρα, να στείλουν αργότερα έτσι. Όχι τώρα, λέει, πέστε τους εκεί να τους πείτε, θα υπάρξουν συνέπειες και έχουμε και προηγούμενη και πρέπει να μην χάσουμε. Αυτό εννοούσε. Καταλάβατε τώρα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και καθόμαστε θέση μας, δηλαδή τι πρέπει να κάνεις για να φύγεις από τη θέση σου, ας πούμε. Να πάρεις ένα πουτιβόλο, να γαργούρεις τους σπαρνάνε έξω από το Μαξίμου, όσο έχουμε 10 νεκρούς. Πρέπει να φύγεις τώρα που έχουμε 10 νεκρούς απ' έξω. Τα σοβαρά είμαστε τώρα.
0: Δεν υπάρχει, βέβαια, δεν υπάρχει τσίπα. Έχουμε βέβαια τον Τσίπρα. Αλλά τσίπα δεν έχουμε. Κανένας δεν έχει τσίπα από αυτούς όλους. Να το πούμε έτσι λαϊκά.
1: Είναι
0: και αυτή, και πρόσεξε τώρα, στρατηγία. Αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη συμπεριφορά, εν ώρα κρίσης πραγματικής της χώρας, θα παίρνει αποφάσεις για μας και τον έχουμε εμπιστοσύνη και τον πληρώνουμε εκεί που βρίσκεται. Αυτός αμείβεται από τα λεφτά μας εκεί.
1: Κοίταξε να δεις τη δουλειά του, μπορεί να είναι πολύ καλή, δεν ξέρω εγώ.
0: Από ό,τι έδειξε η συμπεριφορά του, γιατί ζητάς σε μια τέτοια θέση να υπάρχει σοβαρότητα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο. Και μετά η γνώση. Πούντιν.
1: Ναι.
0: Πούντιν. Λοιπόν. Πούντιν.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για τα δικά μας θέματα ασφάλειας, τα οποία πραγματικά είναι, δεν ξέρω, ξέρω εγώ, τι να πεις.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα της μισή ώρα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον στρατηγό τον Γιάννη τον Μπαλτζόη. Να πιάσουμε τα. Γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε, στρατηγέ. Να πιάσουμε τις εξελίξεις από βορρά προς νότο. Να πάμε πρώτα στο μέτωπο Ουκρανίας. Μετά να κατέβουμε οπωσδήποτε στο κέντρο Άγκυρα, σύνοδο του ΝΑΤΟ μεθαύριο. Και μετά να πάμε μέσα στην Ανατολή, που και εκεί γίνεται χαμός.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, λοιπόν, να ολοκληρώσω όμως το θέμα των Γερμανών που το αφήσαμε και λοιπά εκεί. Εδώ λοιπόν έχω την εντύπωση και το διαβάζω και διάφορες αναλύσεις ότι αυτά που είπε ο Χάινς Κόλ από τότε, ποιοι είναι οι πραγματικοί ναζί και οι νοσταλγοί τους, αυτό που ακολουθεί, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι απαραίτητα το ακροδεξιό άφεντε που ορκίζει την παράσταση με την Ρωσία, αλλά και τα υπόλοιπα κανονικά των εισαγωγικών κόμματα, οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Δημοκράτες, οι Πράσινοι, οι Φιλελεύθεροι κλπ. Αυτές λοιπόν, γιατί βλέπουμε να έχουν μια κοινή πολιτική σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, στις βαλτικές χώρες, που φυτιλιάζουν όλες αυτές τις χώρες να συμπεριφέρονται έτσι, τον πόλεμο, που θα πούμε για τον πόλεμο εκεί, πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Και πρωτίστως στην Ουκρανία, παιδιά, η οποία το καθεστώς, και δύο τώρα τελευταία, εμείς το λέγαμε από παλιά, δεν κρύβει τη φιλοναζιστική προδιάθεση, αφού τιμάει τη μνήμη των ντόπιων συνεργατών των ΕΣΕΣ, μετανομάζοντας σώματα του Ουκρανικού στρατού σε μνηματικές μεραχές της Μέρμαχ, όπως σας είπα προγνώριση για την Εντελβάης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ζελένσκι έχει βάλει σε κάθε μεγάλη πόλη της Γερμανίας ένα άγαλμα του Στεφάν Μπαντέρα. Ποιος είναι ο Στεφάν Μπαντέρα, το ξέρουμε, το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές. Συνεργάτες των Γερμανών, οι άντρες του κλπ. Πολεμήσανε με τους Ναζί. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αφού ο Ζελένσκι έχει αιμονή και τιμά τους Ουκρανούς εγκληματίες πολέμου, αυτό το γεγονός εξόρισε και τους Πολωνούς. Γιατί έχουν πάθει και οι Πολωνοί με τους Ναζί. Έτσι, πολλές σφαγές. Με αποτέλεσμα, τι κάνανε οι Πολωνοί, είχαν δώσει παράστημα σε κάποιους Ουκρανούς αξιωματούχους. Και λέει, τα αποσύρουμε, λέει, φέρετε πάλι πίσω τα παράσημα. Τους πήραν τα παράσημα. Ακόμα και οι Πολωνοί έκανα χτίσανε. Λοιπόν, αυτά. Άρα, εκεί ήθελα να αναφερθώ και να τελειώσω με τους αυτό. Θα πρέπει να προσέχουμε και τελειώνω λέγοντας ότι το 1914, την άρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη Γερμανική Βουλή, μίλησε ο καγκελάριος τότε και είπε ποιοι είναι οι σκοποί του πολέμου. Όπως κάνουν κάθε σοβαρό κράτος κλπ. Που λέει, γιατί κάνουμε αυτόν τον πόλεμο. Τους σκοπούς του πολέμου, λοιπόν, ο καγκελάριος του 1914, ο Γερμανός, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, καθόρισε τους τέσσερις τους σκοπούς του πολέμου. Είπε ότι σκοπός του πολέμου είναι να τεμαχίσουμε η Ρωσία σε τέσσερα κομμάτια. Άρα δυτικά, την Ουκρανία και λοιπά, την περιοχή ήταν τότε, διότι είναι ενιαίο το κράτος. Δεύτερον, την περιοχή του Καυκάσου. Τρίτον, αυτές που είναι ανατολικά εκεί προς την Κίνα κλπ. Και το τέταρτον, η απομένουσα Ρωσία, έτσι ακριβώς το είπε. Αυτά οι Ρώσοι δεν τα ξεχνάνε. Δηλαδή, διαβάστε τους σκοπούς του πολέμου, τα έχω γράψει στο βιβλίο αυτό για την Ουκρανία. Λοιπόν, παρμένα μέσα από τη Γερμανική Βουλή. Αυτή είναι η σκοπή πολέμου που επισήμως κατέθεσε. Αυτά τότε δεν τα ξέραμε, μετά βγήκαν στη δημοσιότητα. Άρα λοιπόν, επειδή οι Γερμανοί έχουν μνήμη και αυτά τα οποία λένε δεν τα εγκαταλείπουνε, αντιλαμβάνεστε λοιπόν και ποια είναι η πρεμούρα κλπ. Λένε να διαλύσουν πάλι τη Ρωσία. Και το λέω αυτό διότι για να πάμε κατευθείαν στον πόλεμο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ένα κλίμα από αυτά τα τρία έψιλον όπως τα ονομάζουν, της Ευρώπης, τα τρία κράτη της Ευρώπης, δηλαδή Γερμανία, έψιλον τρία μάλλον, έτσι το ονομάζουν στα διεθνή τέτοια, έψιλον τρία, Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία. Όχι Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρώπη, έψιλον τρία. Τα τρία κράτη. Πρωτοστατούν οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Οι Γάλλοι από βλακεία και από να μην μείνουν από πίσω συμμετέχουν.
0: Οι Γάλλοι όμως έχουν εκλογές σε μερικούς μήνες και μπορούμε να δούμε ανατροπές στη Γαλλία.
1: Θα δούμε ανατροπές. Στην Αγγλία βλέπουμε.
0: Και
1: σε μέσα στα 3-4 χρόνια τέσσερις πρωθυπουργίες. Λοιπόν, στη Γερμανία ο Μέρτς έχει ποσοστό δημοκρατίας 16%.
0: Ναι, εκεί είναι.
1: Λοιπόν, ούτε ο χειρότερος Καγελάριος δεν είχε τέτοια.
0: Είναι αντιπαθητικός.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση πολιτικά. Βλέπουμε ένας από αυτούς, όσο αγκάλισε και φίλησε ο Ζελένσκι, έχει την κατάρα του Ζελένσκι και ένας φεύγει. Πήγανε τρεις Βρετανοί πρωθυπουργοί, πέφτει αυτός τώρα, θα παραδώσει το Σεπτέμβριο, λέει, για να μην κάνω διακοπές, μην κάνω τώρα, λέει, μετά να παραδώσει. Ο Μέρτς, ποσοστό δημοφιλίας 16%, ο Μακρόν θεωρεί ότι ο Ρωμαίος δεν έχει φύγει πλέον. Αντιλαμβάνεται, και ποιοι μένουν. Μένουν οι στόκοι που έχουν ρίξει τον πόλεμο στην Ρωσία, οι οποίοι τώρα ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία στρατιωτική συνεργασία με την Ουκρανία, όταν δεν βλέπουν το πεδίο των επιχειρήσεων. Θα πούμε σε λίγο τι γίνεται. Δηλαδή, τρελαίνομαι να υπογράψει από τώρα πρωτόκολλο συνεργασία, να το κάνει μετά το τέλο του πολέμου και πώ θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Θα με ρωτήσετε, να το κάνουμε την Ουκρανία. Να το κάνουμε. Έχουν τεχνογνωσία που δεν την έχει κανένα κράτο. Οι Ουκρανοί, παιδιά, οι Ουκρανοί, τα 4,5 χρόνια του πολέμου, ξεκινήσανε, ας το πούμε, πρόσκοποι στον πόλεμο και αυτή τη στιγμή μαζί με τους Ρώσους έχουν τους δύο καλύτερους στρατούς του κόσμου. Πέραν αυτού, η Ουκρανία, επειδή έχουν την ικανότητα να αφομοιώνουν και να την τεχνογνωσία και την τεχνολογία και να προχωράνε μόνοι τους, γιατί ανέκαθεν είχαν παράδοση, διότι εκεί στην Ανατολική Ουκρανία ήταν όλα τα εργοστάσια πολεμικά και είχε πάει ιδίως στο Χάρκοβο. Έχουν πει και άλλη φορά ότι το Χάρκοβο είναι ο ναός της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας. Εκεί υπάρχει ένα εργοστάσιο κινητήρων που κατασκευάζει κινητήρα από παπάκι μέχρι πυρηνικό αντιδραστήρα. Εκεί έφτιαξε τον κινητήρα και ο Κωνσταντίν Τσελπάν, το κινητήρα του άρματος TAP-34, που ήταν το game changer στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κωνσταντίν Τσελπάν, Έλληνο ομογενής, το οποίο τον εκτέλεσε ο Δημοκράτης Στάλιν. 38.000
0: έλληνες. Αυτά τα λέει και ο Γρίβας, μας τα έχει πει και ο Γρίβας.
2: Ναι.
0: Ασχολείται με το
1: θέμα.
2: Ναι, το έχει πει και ο Κώστας.
1: Εγώ, ακριβώς. Ωραία. Επειδή εγώ, σαν τεθωρακισμένος, ασχολούμαι και με τα άρματα κλπ. Ο επαναστατικός, έχω κάνει και μια ομιλία στο αυτό και μάλιστα θα περαστεί σε ένα βιβλίο που θα βγάλει αυτή η Λέσχη, πώς τη λένε, διάλογος, ελληνορωσική Λέσχη, ένα βιβλίο που έγινε αυτό, θα είναι αυτά τα οποία είπα για τον Κωνσταντίν Τσελπάν, τον Κωνσταντίνο Τσελπάνη, κανονικά το όνομά του, Κωνσταντίν Τσελπάν, και για το κινητήρα του.
0: Και για τον Τριανταφύλλοφ, και αυτός ελληνικής
1: ρίζας. Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Για τον Τριανταφύλλοφ.
0: Αλλά και ο Ζούκοφ είχε ελληνικές ρίζες.
1: Έτσι λένε ο Τριανταφύλλοφ.
0: Λένε, ναι, όμως, και για τον Ζούκοφ λένε.
1: Το οποίο τον έφαγε ο Στάλιν πάλι.
2: Έχει φάει.
0: Δεν μπόρεσε να το φάει. Ήθελε να το βγάλει τη μέσα.
1: Ο Ζούκοφ δεν μπόρεσε γιατί ήταν ο αρχηγός. Δεν μπορούσε να το φάει. Αλλά τον Τριανταφύλλοφ είναι. Ο Τριανταφύλλοφ είναι αυτός ο οποίος έβγαλε το δόγμα της βαθιάς διείσδυσης, όπως λέγεται, βαθιάς διείσδυσης του εχθρού. Δεν κοιτάς, ξέρω, διάφορα πράγματα, λες όσο πιο βαθιά να πάμε στο κέντρο του εχθρού, στο κέντρο άμυνα, στο κέντρο διοικήσεως κλπ. Γι' αυτό οι Ρώσοι εφαρμόσανε, και...
2: ναι.
1: Εφαρμόσανε το δόγμα 30 στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, που είδαμε κάποιες διεισδύσεις μέχρι το Κίεβο. Μετά τα αλλάξανε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι Ρώσοι πάντα κάνουν πράγματα τα οποία δεν ολοκληρώνονται. Κάνουν βλακίες στην αρχή, διορθώνουν μετά. Αλλά
0: μα είχε πει ο Μπίσμαρκ, είχε πει νομίζω αυτό το πράγμα. Μην πολεμάτε ποτέ με τους Ρώσους. Κάνουν τέτοιες, λέει, κουταμαρές, δηλαδή, με την έννοια της στρατηγική της δυτικής αντίληψης της στρατηγικής.
1: Όχι, είπε το εξής ο Ότο.
0: Που στο τέλος θα σας νικήσουν.
1: Ναι, ακριβώς. Ποτέ μην κάνετε πόλεμο με τους Ρώσους. Διότι, λέει, η απίθμενη βλακεία τους, λέει, θα σας καταστρέψει κάθε στρατηγικό αφήγημα.
2: Ναι. Όπως ήταν και άλλη μια δολοφονία.
1: Ναι, αλλά στο τέλος, λέει, θα νικήσουν, λέει, οι Ρώσοι.
2: Άλλη μια δολοφονία που δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή, ήτανε, που χαρακτηρίζονταν αυτοκτονία, αλλά ήταν δολοφονία, ήταν του Έλληνα πρέσβη το 1938, του Νικολόπουλου, που η αρχή του ήταν, είχαν το έθνο στην εφημερίδα. Βέβαια. Είχε γίνει μεγάλη ιστορία με αυτόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το ξέρω, θα το ψάξω.
0: Ένας Ιταλός, τώρα που λέγαμε για την Ευρώπη και τους ηγέτες, βγήκε ένας Ιταλός στρατηγός, δεν ξέρω.
1: Στρατηγός.
0: Ο Μάρκο, Μάρκο Μπερτολίνη, πρώην διοικητής της διακλαδικής δίκης επιχειρήσεων και της ταξιαρχίας Φολγκόρε της Ιταλίας και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Ανεξιπαιδευτών. Και λέει ότι η Ευρώπη βρίσκεται στα χέρια παραφρόνων. Τους κατηγόρησε συλλήφθη, ναι. Και λέει πρέπει να κατανοήσουμε το συντομότερο δυνατό, ιδιαίτερα προς το συμφέρον των παιδιών μας και των επόμενων γενιών, αυτό που συμβαίνει. Πρόκειται, λέει, για δίστακτους τυχοδιώκτες, συσπηρωμένοι υπό την καθοδήγηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πάλι οι Εγγλέζοι από πίσω.
1: Πάντα,
0: δεν το ξεχνάμε. Ναι. Ναι, λέμε για τους Γερμανούς, αλλά ποιοι είναι και από πίσω από τους Γερμανούς. Ετοιμάζουν, λέει.
1: Είναι ο Μάρκο Μπερτολίνη. Ο Μάρκο
0: Μπερτολίνη, ναι.
1: Για να πω την αλήθεια, αυτό το τέτοιο το άτομο μου το έστειλε ο Λεωνίδας. Και το έχω. Τα κρατάω όλα αυτά, δεν διπώνω.
0: Και λέει αυτό, ετοιμάζονται πάλι για πόλεμο. Να σύνουν την Ευρώπη σε πόλεμο.
1: Για να επιτύχουν, λέει, να επιτύχει τον ιστορικό του στόχο. Να καταστρέψει τη Ρωσία, να την διαμελήσει σε πολλά μικρά κράτη. Σας είπα για το διαμελισμό στα τέσσερα.
0: Ναι, αυτό το σχέδιο.
1: Λοιπόν, και να ρελατήσει τους πόρους της με το κλασικό αποικιοκρατικό του πνεύμα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει. Και συνεχίζει ο Μπερτολίνο, γιατί έχω μπροστά μου αυτό το άρθρο, που λέει «Οι ευρωπαϊκές ελίτ τυφλές απέναντι στις καταστροφές που υπέστησαν όλοι όσοι από την Πολωνο-Λιθουανή Ένωση 1632-1634». Η ιστορία εδώ, ο συνάδελφος. Λοιπόν, που καταστράφηκαν, δηλαδή που ήταν σε σύγκρουση με τους Ρώσους, τη Σουηδική Αυτοκρατορία 1788-1790 με τη μάχη της Πολτάβα, λοιπόν, μέχρι τον Ναπολέοντα το 1813, ξεκίνησε με 600.000 στρατό, πήγε στη Μόσχα, μέχρι έφτασε μέχρι τη Μόσχα και δεν καταλήψαν οι Ρώσοι. Και τις βάλαν φωτιά, δεν κλέψανε. Λοιπόν, και γύρισε πίσω με 60.000. Και το 1941, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, που οι Γερμανοί ξερογλύπονται πάλι για μια νέα επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και τάχα μας λένε είναι μια αυτό για τη μνήμη. Δηλαδή και λέει ο στρατηγός Μάρκο Μπερτολίνη, πρώην διοικητής της διακλαδικής διοίκησης επιχειρήσεων. Δεν ήταν στοιχείο πρόσωπο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλουν να επιληθούν ξανά στη Ρωσία και να βυθίσουν για μια ακόμη φορά την Ευρώπη στον πόλεμο και την καταστροφή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε αυτά που λέμε, διότι και σε μια άλλη ανάλυση, αμερικανική ανάλυση, τι λέει. Πίσω από όλα αυτά λέει το ίδιο. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, το οποίο όταν ξεκινήσει και μιλούσε μάλιστα για κάποια ανταλλαγή πυρηνικών, παρακαλώ, έλεγε η ανάλυση αυτή, και θα σας πω γιατί το έλεγε, το Ηνωμένο Βασίλειο τελευταία στιγμή θα κάνει πίσω, λέει, να ξεφύγει. Αλλά εγώ πιστεύω δεν θα ξεφύγει από τους Ρώσους, γιατί τους έχουν τοχοποιήσει οι Ρώσοι. Ξέρουν ποιοι είναι από πίσω, δεν είναι ηλίθιοι. Αυτό το έκανε διότι υπάρχει ένας Ρώσος αναλυτής, πολύ σημαντικός, είναι ο, μια στιγμή, ο Ρώσος, ο στρατηγός, ο Καραγκάνο, όχι στρατηγός, συγγνώμη, αναλυτής, ο Καραγκάνο. Mm. Ο Καραγκάνο, λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, αν ψάξετε να βρείτε, και τον εκτιμάει πάρα πολύ ο Πούτιν. Αυτός ο τύπος είπε στον Πούτιν ότι επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε live, λέει, στις επιχειρήσεις μας. Θα πρέπει να σταματήσουμε και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πραγματική ισχύ και να τελειώνουμε, λέει, με αυτά τα ναζιστικά απολυθώματα, λέει, του Κιέβου. Να τελειώνουμε μία και καλή, λέει. Για να απελευθερώσουμε τις αδελφούς μας, λέει, στην Νόβα Ρούσια, στην Ανατολική Ουκρανία. Και πρότεινε, προσέξτε, πρότεινε, ή να αρχίσουμε, λέει, σαρωτικούς βομβαρδισμούς, τύπου carpet bombing, που τους κάνουν οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ, σαρώνα και κέντρα, ολόκληρα δάση και πόλεις κλπ. Απολάγανε την Απάλμα πάνω και κοντανε από την, ξέρω εγώ, από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα, όλη η περιοχή. Ή, λέει, να κάνουμε χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Αυτά τα λέει ο Καραγκάν, ο Ρώσος σύμβουλος. Ο Πούτιν του είπε ότι για το scattered bombing, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, λέει, στους δικούς μας ανθρώπους, έτσι το είπε. Λοιπόν, πώς θα ζήσουν μετά μαζί. Τώρα για τα τακτικά περιεχόμενα δεν ξέρω τι το πω.
0: Ο Καραγκάνοφ είναι Ρωσοεβραίος, υπόψη.
1: Ναι, Ρωσοεβραίος.
0: Βεβαίως, και από τη μητέρα του, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι είναι Εβραίος original.
0: Original και η αριστοκρατικής καταγωγής ήταν από τη Λευκορωσία η μητέρα του.
1: Ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, παιδιά, να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε τουλάχιστον 4 κατευθύνσεις η προέλαση των Ρώσων. Εκεί που σημειώνουν ραγδαία επιτυχία είναι στην περιοχή του Ντονιές με αυτές τις πόλεις Προύρια, όπως είναι η Κωνσταντινίφκα, το Σλαβιάς, το Κραματόρσκ. Έχουν πάρει η Κωνσταντινίφκα.
0: Ναι, πλέον έχει ολοκληρωτικά πλέον ελεγχθεί.
1: Προχθές ακόμα με τον φίλο μου τον Καλέτσιο εκεί στο Στάθεμπορ, εκεί μου λέει δεν την έχουν πάρει ακόμα. Και δεν είχε στο χάρτη που βάλαμε και εκτός, λέω, Ρωσία. Λέω, είναι, έχουν πάρει οι Ρώσοι. Λοιπόν, υπάρχει τόσο. Έχουν πάρει τώρα οι Ρώσοι και μάλιστα επειδή λέει το αρνούνται οι Ουκρανοί. Δηλαδή εμείς δίνουμε αξιοπιστία στους Ουκρανούς. Εγώ αυτά τα διαβάζω στους Αμερικανούς. Το Ινστιτούτο για τη μελέτη του πολέμου. Ο χάρτης των Αμερικανών είναι αυτός. Δεν είναι των Ρώσων. Εν πάση περιπτώσει. Δεν πειράζει. Επιβεβαιώθηκα. Και τώρα απομένουν δύο πόλεις στην ουσία, το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Σήμερα είδα ότι πήραν και το λίμαν και τελειώνουν. Ήταν βέβαια το ίδιο.
0: Ναι, το λιμάνι. Το λέει, το λιμάνι, ναι.
1: Το λιμάνι.
0: Λέει, από το λιμάνι θα είναι. Ναι, λιμάνι.
1: Από το λιμάνι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Δεν έχει λιμάνι εκεί πάνω.
0: Δεν είναι σε έδαφος. Δεν είναι κοντά στη.
1: Όχι, έχει δίπλα να θυμάσαι.
0: Πώς είναι κάτι ποτάμι.
1: Έχουν κάτι ποτάμι, κάτι λίμνες εκεί, κάτι μεγάλες λίμνες κλπ. Εκεί όλη η περιοχή είναι ποτάμια και λίμνες. Άρα εκεί κάποιο λιμάνι δεν έχω πάει εκεί, δεν ξέρω να σας πω, για να το λένε λίμαν, δηλαδή λιμάνι, πρέπει. Όλη η περιοχή αυτή, το έχουν πει και άλλη φορά, είναι η περιοχή που δόθηκε από τη Μεγάλη Κατερίνη στους Έλληνες που πολεμήσανε με τους Ρώσους.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τους πολέμωσε και τις Μεγάλες Κατερίνες. Και είναι πάρτε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό βλέπουμε και ελληνικές πόλεις εκεί στην περιοχή. Βλέπουμε ελληνική πόλη, λέει, Μαριούπολη, η πόλη της Μαρίας, Παναγίας.
0: Βέβαια.
1: Βλέπουμε Μελιτόπολη, δηλαδή είχαν πολλά μελίσια εκεί. Βλέπουμε, ξέρω εγώ.
0: Σεβαστόπολη κλπ.
1: Είναι στην Κρυμαία. Λέμε στην περιοχή, την Νόβα Ρούσια. Λοιπόν, είναι. Ποια άλλη πόλη. Πάρα πολλές πόλεις. Τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό να σου πω. Πολλές πόλεις και χωριά εκεί. Έχουν καθαρά ελληνικά ονόματα. Λοιπόν, έχουν απομείνει στην ουσία τώρα εκεί, αυτές οι δύο μεγάλες πόλεις Προύρια, το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Με το ρυθμό των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σκληρό. Εκεί στην Κωνσταντινίφκα, πριν σας πάω στα δύο πόλεις, στην Κωνσταντινίφκα, την οποία την καταλάβανε και ο Ζελένσκι έλεγε δεν έχει καταληφθεί, είναι δική μας ακόμη. Και πρότειναν οι Ρώσοι, ωραία, έλα να συναντήσει τον Πούτιν στην Κωνσταντινίφκα, λέει. Αφού είναι δική σας, ερχόμαστε, λέει, εμείς στην Κωνσταντινίφκα. Έγινε κάτι σήμερα το οποίο πραγματικά εμένα με συγκλώνησε. Τις μάχες και λοιπά που ήταν εκεί, είχαμε 13.500 νεκρούς Ουκρανούς. 13.500. Τους οποίους τους εγκαταλείψανε οι Ουκρανοί φεύγοντας και τους περισσέλεσαν οι Ρώσοι. Τώρα μαζεύουν. Αν τα βλέπεις ένα πτώμα κάτω, τι το κάνεις. Το μαζεύεις, το βάζεις κάπου, ας πούμε. Και ελάτε να πάρετε τους ανθρώπους σας, λέει. Να σταματήσουμε από αύριο. Έχει ο μήνας, πότε είναι 6, σήμερα είναι. Αύριο είναι.
0: Αύριο, Δευτέρα.
1: Ναι. 6. Ναι, 6 Ιουλίου λέει. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 ώρα το βραδάκι, λοιπόν, ελάτε, θα κάνουν μια εκεχηρία, όπως γινόταν από την αρχαιότητα. Έτσι. Ελάτε να πάρετε τους νεκρούς σας, να τους δώσετε στις οικογένειές, να το θάψουν. Κανονικά, χριστιανοί είναι όλοι αυτοί, χριστιανικά και όπως προβλέπει, λέει, η θρησκεία μας κλπ. Και τι έγινε, παιδιά? Οι Ουκρανοί αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν να παραλάβουν 13.500 νεκρούς ανθρώπους τους.
0: Με τι δικαιολογία? Γιατί το κάνω?
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν χρειάζεται δικαιολογία. Χρειάζεται δικαιολογία. Έτσι. Δεν ξέρω τι. Δικαιολογία. Το θέμα είναι ότι αρνηθήκανε. Και βγήκε η Ζαχάροβα, άλλο που δεν ήθελε βέβαια, η Ζαχάροβα, και τι είπε? είπε ότι ορίστε, λέει, ποιοι είναι, λέει, αυτό, από τις ρόμες Ουκρανούς πολίτες. Τα παιδιά σας, λέει, θα τα αφήσουν να σαπίσουν, λέει, εκεί. Δεν τα παραλαμβάνουν, μη σου πάρουν αυτό να τα πάρουν και δεν έρθουν να τα πάρουν. Δηλαδή μιλάμε τραγικές καταστάσεις αυτά. Τους νεκρούς σου, που είναι ιερό πρόσωπο νεκρός. Οι πάντες, θυμάμαι στη Βοσνία όταν ήμουνα, που βρέθηκα σε ανταλλαγή μη αναγνωρίσιμων πτωμάτων, είχαν σκοτωθεί Κροάτες και Σέρβοι και είχαμε κανονίσει μια ανταλλαγή, δηλαδή όχι ανταλλαγή, να τις παραλαβεί. Και ήρθανε Σέρβοι, Κροάτες, είχαν πόλεμο τότε. Εκεί στο έδαφος, το έδαφος της, το βόσιμο πλωμάνο, έξω από τη Ζένιτσα σε ένα χωριό, για να παραλάβουν τους ανθρώπους τους. Λοιπόν, και τους φέρνανε όμορφα και ωραία οι Βόσνοι Μουσουλμάνοι με σεμνότητα και καθόταν πιο πέρα. Και όταν κλαίγανε και σπαράσανε οι Σερβίδες, οι Μανάδες και οι Κροάτισες, δακρύζανε αυτοί τους, δηλαδή τους κοίταγαν να δω τη συμπεριφορά τους. Κλαίγανε και οι Βόσνοι στρατιώτες, τους είχαν σκοτώσει αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω για αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Να μην παραλαμβάνεις τους νεκρούς σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκεί στην περιοχή είναι αυτό το οποίο κατά την άποψή μου θα κρίνει και, και τις επιχειρήσεις. Απομένουν δύο πόλεις για να ολοκληρωθεί εκεί στον Ντονιέστ. Θυμάστε που ο Πούτιν έλεγε ότι για να υπογράψουμε συμφωνία θα μου δώσετε αυτές τις τρεις πόλεις για να ολοκληρωθεί τον Ντονιέστ και να είναι και τον Ντονμπάς, όλο τον Ντονμπάς. Το οποίο το θέλω ολόκληρο, όχι με μειωμένο. Και δεν ήθελε οπότε πώς θα σας παραδώσουμε, λέει, πόλεις το οποίο δεν τις έχετε καταλάβει. Ωραία, θα τις καταλάβω τώρα με τίμημα χιλιάδες νεκρούς. Να. Στην Κωνσταντινίδικα 13.500 Ουκρανοί στρατιώτες. Παιδιά αυτά δεν θα μπορούσαν να ζήσουν από πέρυσι. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Γιατί δηλαδή. Και μήκε Ζαχάροφ σήμα και λέει ορίστε λέει. Δεν τους ενδιαφέρει η ζωή του. 200 ανθρώπων των παιδιών λέει. Τώρα, απομένουν δύο πόλεις, όπως σας είπα, Σλοβιάς και Κραματός. Οι εκτιμήσεις είναι ότι μέχρι τέλος το έτος ή και νωρίτερα θα τις έχουν πάρει οι Ρώσοι και το λένε και οι Ουκρανοί αναλυτές αυτό το πράγμα, που θα σημάνει ίσως και κατάρρευση όλου του χώρου. Διότι από εκεί είναι ελεύθερο, φεύγεις, πας πίσω από Χάρκοβο και σου πει φτάσει μέχρι πάνω Κίεβο. Όπως και πίσω από τις άλλες γραμμές των επιχειρήσεων, δηλαδή έχουν ένα πεδίο ελεύθερο που φτάνουν μέχρι τον Ντνίπρο, όπου δεν υπάρχει άμυνα εκεί. Τώρα τα λέω έτσι αυτά, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πώς τα λέω, γιατί θα δουν το χάρτη. Το θέμα είναι ότι μπορεί να έχουμε και κατάρρευση στο μετόπο. Αλλά πριν γίνει αυτό, προχθές είχαμε μία συνομιλία, πριν γίνει αυτό εκτιμώ ότι θα έχουμε εξελίξει. Είχαμε μία συνομιλία του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν για 90 λεπτά. 90 λεπτά σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλος χρόνος για να συνομιλήσουν δύο πρόεδροι.
0: Μια μισή ώρα.
1: Τι λέγανε. Οπότε φαίνεται, όπως λένε και τα αμερικανικά μέσα, ότι ο Πρόεδρος Τραμπ αναλαμβάνει. Α, ξέχασα να πω ότι μετά τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν είχαμε συνομιλία, λέει, Τραμπ-Ζελένσκι. Λοιπόν, μετά από αυτό φαίνεται, λένε οι Αμερικανοί, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναλαμβάνει ξανά μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Που σημαίνει ότι, και μακάρι να επιτύχει αυτό, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, διότι θα έχουμε την περίπτωση των νεκρών της Κωνσταντινίδικας σε άλλες περιοχές πλέον.
2: Για να δούμε στρατηγέ.
1: Αυτά έχουμε εκεί.
2: Θα κλείσει ο πόλεμος.
1: Αλλά έχουμε τους Ευρωπαίους που πήραν πάλι την απόφαση και εμείς μέσα που λέει ότι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Δηλαδή περιμένουμε να κάνει το τέλος ο Τραμπ και όχι πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, γιατί αυτοί είναι ικανοί να συνεχίσουν τον πόλεμο, να χάνουν δάφη κλπ. Διότι
2: δεν μας διευκρίνησαν το τέλος πιανού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοούν.
1: Ναι, ακριβώς, το θέλω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εκεί σωστά το επισήμανε.
2: Γιατί αν συνεχίσουν λοιπόν, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να χειρίζεται από τους Ανατολικοευρωπαίους που είχαν προβλήματα ιστορικά με τη Ρωσία. Έτσι, υπήρξαν άνθρωποι που για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από χώρες που είχαν ιστορικά προβλήματα με τη Ρωσία, μιλώντας για λογαριασμό μας, που εμείς δεν είχαμε παράδειγμα. Εμείς είχαμε το αντίθετο. Έτσι. Άρα λοιπόν.
0: Και δεν είναι και από τους δύο κόμμους, γιατί η Κάγια Κάλλας Φιλιππίν ήταν στέλεχος του συστήματος η οικογένειά της.
2: Τώρα που φύγανε δεν θυμούνται τίποτα. Τώρα που φύγανε δεν θυμούνται τίποτα. Τώρα θυμούνται να μισούν τους Ρώσους. Έτσι. Όσο ήταν μέσα στο σύστημα, όμως αυτό δεν είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή, εάν εμείς δηλαδή είχαμε σοβαρή πολιτική και ένας δικός μας υπεύθυνος έπαιρνε την αντίστοιχη θέση, θα έπρεπε λόγω των προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία να οδηγήσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εχθρική κατάσταση με την Τουρκία. Σωστά.
1: Βέβαια.
2: Πούντο. Βέβαια. Τουλάχιστον να είχαμε κάνει και εμείς κάτι τέτοιο, να είχαμε ένα αντίβαρο.
1: Ποιο είναι. Εδώ μιλάμε και έρωτες μεγάλους, ας πούμε. Της Ευρώπης μετά. Δεν είναι ότι αυτή την χαριτόβρητη Κάγια Κάλλας, αυτή τη σιγαροπαπαδιά που ντύθηκε σαν τα σκάλα Παρθεναγωγείου με φλάπ παπούτσια που κάθουν με φανή ψηλότερη από το Σουλτάνο, έτσι. Αν δεν έπαιρνε για τη σίγουρη, άμα ήταν, παίρνονταν ψηλότερη. Θα πάει δίπλα
2: και την πήγαινε για κεμπάπ.
1: Λοιπόν, και επενούσαν και οι άλλοι δύο επίτροποι και τι αυτό η Τουρκία και τι κάνει η Τουρκία και τι εκείνο και τι το άλλο. Δεν ακούσαν τίποτα για Κύπρο αυτοί. Δεν ακούσαν τίποτα για τουρκικές δυνάμεις στη Συρία, στο Ιράκ κλπ. Δεν ακούσαν τίποτα για τις απειλές εναντίον της Ελλάδος. Δεν ακούσαν τίποτα για την προετοιμασία της μεγαλοστομίας των Τούρκων, το μεγαλύτερο στρατό, ιστορικές περιοχές. Δεν ακούσαν για τον Μπαχτσελή που μίλαγε τα κατορθώματα των Τούρκων. Παρέλθεσαι εδώ, είσαι για την απαγία της Πρέβεζας, το οποίο ο Μπαρμπαρόσα κέρδισε τον στόλο του Πάπα. Οποδούνταν από Βένετους, από Γενοβέζους και από Ισπανούς. Ο Πάπας, ο Παύλος τον Γάμα. Στην Πρέβεζα, έξω από την Πρέβεζα. Κερδίσα, ναι. Αλλά δεν μας είπε μετά τι έγινε, να το πω εγώ κύριε Μπαχτσελή. Μετά από η ναυμαχία της Πρέβεζας έγινε το 1538. Μετά λοιπόν το 1571, ξανασυναντήθηκαν οι στόλοι της Ευρώπης. Στην
0: Ναύπακτο, η ναυμαχία της Ναύπακτο.
1: Η ναυμαχία της Ναύπακτο το 71. Όπου εκεί από 250-270 πλοία, λοιπόν, γλιτώσανε 40, βυθιστήκανε, εκμαλωτιστήκανε κλπ. Και όταν φύγανε αυτοί, και όπου συναντήσανε μια φοβερή θαλασσοταραχή και γλίτωσε ένα πλοίο.
2: Στρατηγέ, βάλε μια ανοτελεία να κάνουμε το γύρισμα της ώρας και περιμένεις εδώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τρίτη ώρα της σημερινής κυριακάτικης εκπομπής.
1: Μαζί μας ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης.
0: Στο τηλέφωνο ο Γιάννης Μπαλτζόης. Στρατηγέ.
1: Τελειώσαμε την Ουκρανία.
0: Πήγε να φάει γκολ η Βραζιλία. Ευτυχώς ακυρώθηκε.
2: Το είδα, το βλέπω. Μιλάω και.
1: Το ίδιο και εμείς έχουμε εδώ απέναντι και το βλέπουμε. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος. Εδώ είναι. Τελειώσαμε την Ουκρανία, παιδιά. Τελειώσαμε την Ουκρανία. Φεύγουμε από την Ουκρανία.
2: Ναι, γιατί σε είπα, περιμένουμε τέτοιο του Τραμπ, την πρωτοβουλία και μακάρι να επιτύχει.
1: Λοιπόν, ας έρθουμε εδώ τώρα στα δικά μας ελληνοτουρκικά και σύνοδος του ΝΑΤΟ, πριν κατέβουμε παρακάτω στη Μέση Ανατολή. Να κλείσουμε Μέση Ανατολή. Τι περιμένουμε το. Στρατηγέ, πρώτον, αναβαθμίζεται η Τουρκία που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ εκεί.
2: Φυσικά, παιδιά. Φυσικά. Λοιπόν.
1: Και παραβλέπουν οι νατοικοί που θέλουν να βγάλουν τη Ρωσία από το χάρτη ότι ο Ερντογάν είναι σύμμαχος. Ε? Το παραβλέπουν.
2: Να παίζει καλά το παιχνίδι και λοιπόν, να παραδεχόμαστε κάποια πράγματα. Το παίζει πολύ καλά το παιχνίδι.
1: Πολύ, πολύ. Πολύ. Αν δεν βγει ωφελημένη η Τουρκία, για ό,τι κάνει είναι όφελος η Τουρκία και τίποτα άλλο. Μετά είναι οι συμμαχίες, οι όποιες συμμαχίες. Το ακριβώς αντίθετο από εμάς.
2: Να βάλω μια μικρή παρένθεση εδώ, ξέχασα να σας πω προηγουμένως. Έγινε η Γκάλο, είναι ένας τεράστιος οργανισμός από εκεί πήγαν και τα Γκάλο, ας πούμε, και λοιπά εταιρεία, έκανε μια δημοσκόπηση στην Ουκρανία και δείχνει ότι το 66% των Ουκρανών υποστηρίζει άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την επίλυση στην Κρίση. Λοιπόν, και προτιμάει διπλωματική λύση από μια στρατιωτική, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, πάρτε χρήματα κάτω εκείνο, κάνετε επίθεση να κερδίσουμε τους Ρώσους. Και το λέω αυτό γιατί πριν από 3 χρόνια η ίδια η Γκάλοπ είχε διαπιστώσει ότι το 73% των Ουκρανών ήταν υπέρ της συνέχισης στο πολέμο. Τώρα έχουμε το 66% υπέρ των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί νομίζω είναι σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν,
1: αυτό είναι η σκληρή πραγματικότητα αυτού του πολέμου, ότι έχει αφανιστεί ο λαός τους.
2: Έβλεπα παιδιά κάτι φωτογραφίες και ένα βίντεο, νεαρά παιδιά, για να βγουν έξω από το σπίτι τους, δίνονταν γυναίκες. Να μην σου πιάσουν τον δρόμο οι στρατολόγοι.
1: Γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτή την πλευρά, η οποία είναι η τραγική πλευρά που απέφυγε ο καθένας. Είναι οι τραγικές πλευρές του πολέμου.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ της περιοχής. Είδαμε πριν γίνει η σύνοδος την επίσκεψη του Ρούτε στον Τραμπ να πάρει τις οδηγίες κλπ. Και την επίσκεψη της κυρίας Κάγια Κάλλας με δύο επιτρόπους εκεί όπου πραγματικά δηλαδή μαζί με τον Ρούτε το γλύψιμο που έπεσε για τον Ερντογάν είναι αδιανόητο, ας πούμε. Δηλαδή πραγματικά λες τι γίνεται. Και διάβασα ένα άρθρο πριν σας πω για την συμφωνία εκεί τι θα συζητήσουνε. Γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος, δεν ξέρουν τι θα συζητήσουν και τι στρατηγία λέει και τι είναι αυτά, ας πούμε. Λοιπόν, διάβασε ένα άρθρο ενός Τούρκου δημοσιογράφου, ο οποίος το έκανε στην Αμερική, δεν είναι στην Τουρκία. Λέγεται Γιαβούς Μπαϊντάρ. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει, έχει παρακολουθήσει, λέει, 30 τελευταία χρόνια όλες τις συνόδους του ΝΑΤΟ, λέει. Και διαπίστωσα ότι υπάρχει μια τέτοια αλλαγή στο σύστημα ασφαλείας, λέει, που πραγματικά λες πού πάω τώρα εδώ, πού θα μπω. Με αποτέλεσμα να μην

0: χώρας υποδοχής. Πρόσεξε, δηλαδή, το ΝΑΤΟ, αφού δεν έχει γίνει ποτέ, θα πλέει η κυρία Άλισον, θα πει αλλού. Παραχωρεί το ΝΑΤΟ το δικαίωμα εκπροσώπησης των ΜΜΕ σε μια άλλη χώρα και ιδιαίτερα στην Τουρκία του Ερντογάν. Και προσέξτε κάτι τώρα. Στη συνθήκη του ΝΑΤΟ, συνθήκη της ΟΑΣΜΝΟΥ του 1949, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, υπάρχει ένα προήμιο. Τι λέει το προήμιο? Όποιος θέλει, ας ψάξει να το βρει, θα καταλάβει. Λέει ακριβώς. Το οποίο θα σας το πω και το ψέχει. Τα μέρη της συμφωνίας της, αυτό του ΝΑΤΟ τότε, είναι αποφασισμένα να διαφυλάξουν την ελευθερία, την κοινή κληρονομιά και τον πολιτισμό των λαών τους που θεμελιώνονται στις αρχές της δημοκρατίας, εδώ γελάμε, της ατομικής ελευθερίας, πάλι και του κράτους δικαίου. Αυτά λέει το προήμιο που ξεκινάει στο ΝΑΤΟ, γιατί έγινε το ΝΑΤΟ. Τα μέλη της είναι εκεί. Θέματα δημοκρατία, ελευθερία κλπ. Λοιπόν, και παρόλα αυτά γίνεται του Ερντογάν.
1: Και αυτά τα λέει, και τα λέει ένας δημοσιογράφος ο οποίος είχε διωχθεί από την Τουρκία μετά το πραξικόπημα του 2000, το μαϊμού πραξικόπημα του 2016. Είχε διωχθεί. Δεν τα λέει κάποιος δηλαδή ο οποίος έχει προσκυνήσει το σύστημα.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο Ναμίχταν. Αυτός είναι διπλωμάτης. Ήταν διπλωμάτης, τώρα δεν είναι ο άνθρωπος. Παρακολούθησε 32 συνόδους. Και μόνο και μέλος αυτό στο ΝΑΤΟ, λέει εκεί, της Τουρκίας. Ποτέ στην ιστορία δεν έχω δει τέτοια μέτρα αντιδημοκρατικά. Λοιπόν, άρα, εδώ τι σημαίνει, ρε παιδιά? Σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ, η Αμερική, όλα αυτά, στις ελευθερίες των δικαιωμάτων, συνένεση στην καταπίεση της Τουρκίας, άρα και θα έλεγα εγώ άδεια και συνέχιση αυτής της πορείας της Τουρκίας.
1: Και επιβεβαιώνεται με αυτή τη στάση που μας συμβαίνει.
0: Επιβράβευση θα έλεγα, ακριβώς. Και επιβράβευση. Τι κάνει ο Ερντογάν? Διάβασα ένα άλλο άρθρο στην Τουρκία και είναι αδιανόητα αυτά που κάνει. Δηλαδή, καταρχάς, έχει 70.000 στρατιώτες στην Άγκυρα. Έχει κατεβάσει όχι 7, 70.000 στρατιώτες. Δεν μπορείς να... Αι καλά. Το είδατε.
2: Το είδαμε. Έτσι, το είδαμε.
0: Ο Μπαράς πέρα το Ζηλιάρος και το πιάνω άλλες.
2: Ναι, μα το ψώνεις, φάνηκε.
1: Βλέπουμε και εμείς το μάτσο όπως και οι υπόλοιποι ακροατές.
0: Όπως και μας ακούνε και βλέπουν και τους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βγαίνει αυτός, δεν έχει γίνει. Άρα αυτά που αφήνει το Ερντογάν σημαίνει ότι συμφωνούν, το εδωραβεύουν. Λέει 70.000, έχει καθαριστεί τα αυτά, έχουν κοπεί και κάτι κλαδάκι που προεξήχαν από κάτι αυτό. Δηλαδή θα είναι μια πόλη Άγκυρα μοναδική, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, έχουν ξοδευτεί τόσα λεφτά και όπως λένε και Τούρκοι δημοσιογράφοι, θα είναι, λέει, ο ρωμαϊκός θρίαμβος, θα δημιουργεί ο Ερντογάν ένα ρωμαϊκό θρίαμβο. Ειδικά επειδή έρχεται ο Τραμπ. Δεν θα έκανε αυτά πριν. Λοιπόν, έρχεται ο Τραμπ που είπε...
2: Έρχεται ο Τραμπ με δώρα. Με δώρα όμως. Αυτό είναι
0: με δωράκια.
1: Ευελπιστεί να πάρει δώρα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η ρωσική αρκούδα δεν ξεχνάει ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και αν είναι να πάρει το καλάθι με τα δώρα και να πουλήσει το Ρώσο, επειδή οι Ρώσοι δεν έχουν ξεχάσει ποτέ ότι με την Τουρκία είχαν πάντα ιστορικά προβλήματα, έχουν ακόμα στο μαλακό υπογάστριο, άσχετα αν είναι παγωμένα. Εάν γίνει οτιδήποτε, γιατί θέλουν να τον σύρουν εδεμένο τον Ερντογάν τώρα ξανά πίσω και εγκαταλείψει εκεί, ουέ και άλλη μόνο του.
0: Έτσι.
1: Αν το αξιοποιούσαμε αυτό, βέβαια, εμείς θα ήταν επί πέντε ουέ
0: και
1: άλλη μόνο του.
0: Και δεν θέλει τη μεγάλη προσπάθεια πια.
1: Αν εμείς το αξιοποιούσαμε που έχουμε πολλά πράγματα κοινά με τους Ρώσους, θα ήμασταν πολλαπλώς ωφελημένοι. Θα πω μόνο το πρώτο. Ούτε πουλί πετούμενο δεν θα πέρναγε πάνω από το Πατριαρχείο. Ούτε πουλί πετούμενο. Στο πρώτο τσίκ που θα κάναν του Πατριάρχη, οι Τούρκοι θα είχαν κατεβάσει τις φρεγάτες έξω από την Τουρκία. Έχει ξαναγεί. Οι Ρώσοι είναι.

0: Να γίνει αυτό. Ναι, με την επίσκεψη του, πρώτη φορά την επίσκεψη του Αλέξιου στην Κωνσταντινούπολη, που ζήτησε να κάνει μνημόσυνο του Παλαιολόγου στην Αγία Σοφιά. Με το Χικμέτ Τσετίν να είναι παγωμένος, και ήταν μαζί του ο Κόζιρεφ, ο Υπουργός Εξωτερικών τότε, και ήταν ανένδοτος. Και πήγε και το έκανε στο τείχος και τελειώνοντας είπε το αμίμητο ότι η πόλη βρίσκεται υποκατοχή. Και έχουν παγώσει και οι δύο. Ο Αλέξιος, ο Πατριάκης, ο παλιός, έτσι. Και ο Χικμέτ Τσετίν με τον Κόζιρεφ είχαν μείνει έτσι. Δεν μαζεύεται αυτό.
1: Τον έχω γνωρίσει στη
0: λοιπόν, αλλά οι Τούρκοι δεν τολμήσαν να κάνουν πολύ τους μάγκες. Το ένα περιστατικό είναι αυτό. Και το δεύτερο, να το θυμίσουμε και αυτό, όταν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης βουλευτής της Δούμας, που άνοιξαν την Παναγία Σουμελά και είχαν πάει Ρώσοι βουλευτές επικεφαλής με τον Ιβάν και είχε στείλει η Ρωσία τότε τις φρεγάτες στα διεθνή ύδατα. Αν τολμούσε η Τουρκία να πειράξει τους απεσταλμένους εκεί που άνοιγαν την εκκλησία, θα είχε κακά ξεμπερδέματα. Λέω στρατηγία μόνο το θρησκευτικό, μόνο για το θρησκευτικό είναι αυτό που ακούτε. Μόνο για την εκκλησία.
1: Αλλά όλα αυτά, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά, όλα αυτά πήγανε στράφη, διότι το Πατριαρχείο μας, λοιπόν και ο Πατριάρχης, έπραξε τη μεγαλύτερη
0: για τη ζήτημα της Ουκρανίας. Ναι.
1: Ναι,
0: έπρεπε με έναν ευέλικτο τρόπο να μείνει εκτός.
1: Και
0: ως θρησκευτικός ηγέτης να μείνει εκτός εκεί.
1: Ναι, ναι. Για να θυμίσουμε αυτό που έλεγε αυτός ο Κυριάκου, κάνει και ραδιόφωνο και όλος αυτός έχει μια εκπομπή, ο οποίος απεκάλυψε το εξής φοβερό. Λέει, που είπαν οι Αμερικανοί, ότι πρέπει να αναγνωρίσεις σαν αυτόνομη εκκλησία την εκκλησία της Ουκρανίας.
2: Αυτοκέφαλη. Ναι.
1: Αυτοκέφαλη. Ναι. Η οποία παγόταν τότε στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Λοιπόν, ναι. Πώς λέει ο Πατριάρχης Μόσχας και Παστών των Ρωσιών.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ποιες είναι οι πάσεις Ρωσίες, η Ουκρανία, η Λευκορωσία, η Νόβα Ρούσια κλπ.
0: Έπρεπε να πει, εάν μου πει ο Πατριάρχης της Παστών των Ρωσιών ότι θέλει να κάνουμε την αναγνώριση, θα την κάνουμε. Να μια απλή απάντηση.
1: Όχι, ζούσε ο Αλέξιος τότε, νομίζω δεν ζούσε.
0: Όχι.
1: Για να λέγει ναι. Λοιπόν, αρνήθηκε. Πριν από 7 χρόνια έγινε αυτό.
0: Ναι. Είχε εξαιρετικές σχέσεις με αυτόν τον Πατριάρχη, είχε ο Χριστόδουλος. Είχε εξαιρετικές σχέσεις.
1: Και λέει ότι ο Βαρθολομαίος τότε λέει ότι εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Λέει. Τα παντάνε κοινικά οι Αμερικανοί εκεί. Λέει με 20 εκατομμύρια γίνεται. Λέει και το θέλουν πάρα πολύ. Γίνεται, λέει. Λέει τα χρήματα θα δώσουμε στους Ουκρανούς, για ποιο θα τα πάρεις, λέει, δεν φάνει έτσι κατευθείαν. Και μετά από κανένα μήνα το Πατριαρχείο παίρνει 15 εκατομμύρια δολάρια. Τηλεφωνούν, λέει, είχαμε πει, λέει, 20, λέει, ας πούμε, και λοιπά, στείλατε 15, λέει. Όχι, λέει, 20 στείλανε, λέει. Εμείς πήραμε 15, λέει, από τους Ουκρανούς. Πες στους Ουκρανούς, τι γίνανε τα άλλα 5, λέει. Θα φάγανε οι Ουκρανοί.
2: Λοιπόν, οι Ουκρανοί συνέχεια αυτό κάνουν.
1: Εντάξει, ήταν ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη της, του κόσμου. Αυτά τα λέω εγώ, τα λέει το Time, το οποίο τα τσίγει και τον Οσέλιτο στο εξώφυλλο απ' έξω. Και τα πιο διεφθαρμένα κράτη. Μεταξύ στα τρία πρώτα ήταν και η Ουκρανία. Και η Ρωσία ήταν διεφθαρμένη. Λοιπόν, ήταν η κατάσταση. Εκεί κάναμε αυτό το σφάλμα εμείς και μετά ήταν το άλλο σφάλμα πάλι εδώ που άρχισε ο πόλεμος, όπου εμείς κηρύξαμε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Και της Ρωσίας, συγγνώμη, κατά της Ρωσίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι κατά λάθη, μήπως, μήπως θα πληρώσουμε. Γιατί αν πάμε πίσω στην ιστορία πριν από 100 τόσα χρόνια, το 1919 που στείλαμε δύο μεραρχίες εκεί στην ίδια περίπου που έχει γίνονται επιχειρήσεις τώρα, Κρυμαία και εκεί, στις διάφορες πόλεις εκεί στην Μαριούπολη και ούτω καθεξής στην Οδυσσό, για να πολεμήσουμε τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι οι Μπολσεβίκοι νικήσανε, και το πληρώσαμε αυτό με την εκκλησιαστική καταστροφή. Διότι ο Στάλιν, συγγνώμη, ο Λένιν βοήθησε το τέτοιο. Ο Μουσταφά Κεμάλ. Έχουμε την περίφημη συμφωνία, Κέριν, Μουσταφά Κεμάλ, όπου δώσανε γύρω στα 65-70 χιλιάδες υπέκεια, δώσαν δύο εργοστάσια περίπτυνος, γύρω στα κατοικία, ας πούμε, γύρω στα 40 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια.
0: Θα διαβάσει κανείς τα απομνημονεύματα του πρέσβη του Σοβιετικού, του Σιμιών Αράλογ, έτσι.
1: Ναι.
0: Που δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, παρά μόνο ο Κωνσταντίνος Παπουλίδης, ο καθηγητής, είχε βγάλει ένα απόσπασμα περίπου 15 σελίδες στα βαλκανικά σύμμικτα στο Ινστιτούτο Χερσονήσου του ΕΜΟΥ, που εκεί φαίνεται έτσι, αναλυτικά το ποια ήταν η σχέση. Μιλάμε ότι ο Σιμιών Αράλογ ήταν υπεύθυνος των μυστικών υπηρεσιών της Σοβιετικής Ένωσης πριν πάει εκεί, πολύ σπουδαίο πρόσωπο που πήγε στη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί.
2: Στην Τουρκία, πες.
0: Στην Τουρκία, ναι. Και έχει μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό για να δούμε και να εξηγήσουμε και τη συμπεριφορά του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος και την περίοδο για τη Μικρά Ασία.
1: Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Έτσι. Έστω κι αν είναι.
0: Και το λέω εγώ αυτό, και το λέω εγώ αυτό, στρατηγή.
1: Ξέρω τι λες. Εγώ δεν τα έφερα καθόλου.
0: Το λέω εγώ αυτό.
1: Γιατί δεν ήθελα να αυτό
0: όχι,
1: να
0: σε. Η αποκατάσταση της ιστορίας είναι αποκατάσταση της ιστορίας. Τι σχέση έχει.
1: Η αλήθεια πρέπει να λέγεται όσο
0: πήγαινε. Έτσι. Ναι. Κοιτάξαν τα συμφέροντά τους και οι δικοί μας λειτουργήσαν ως υπάλληλοι ξένου κράτους. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Όχι ως Έλληνες κομμουνιστές, ως υπάλληλοι ξένου κράτους. Έλληνας κομμουνιστής μπορείς να είσαι. Έτσι. Λειτουργήσαν όμως ως Ρώσοι. Και γι' αυτό και η Ρωσία, τα κομμουνιστικά κόμματα, η Σοβιετική Ένωση, τα κράτησε δέσμιά της μέχρι το 1943. Αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Μέχρι το 1943 τα κομμουνιστικά κόμματα δεν είχαν εθνικό πρόσημο. Ήταν παραρτήματα του Σοβιετικού. Άρα ήταν υπάλληλοι ξένης χώρας εδώ. Με πρόσχημα την ιδεολογία. Συν μια σειρά από οργανώσεις που ήταν αναπτυγμένες λόγω της Κομιντέρν. Σαν την Κομιντέρν η υπηρεσία δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Ούτε η Μοσάντ είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τι ήταν η Κομιντέρν. Δεν είναι ούτε η Μοσάντ.
1: Ναι.
0: Το δίκτυο που έγινε το πώς λειτουργήσε στο Μεσοπόλεμο.
1: Λοιπόν, Σπύρο, να πάμε τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει μετά.
2: Να πούμε όμως, εκτός από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και την Τουρκία με την Ευρώπη, είναι και αυτή η μεγάλη συμμαχία που έχει κάνει στρατηγική με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.
1: Θα τα πούμε αυτά.
2: Ναι,
1: αλλά
2: είναι
1: να
2: και αυτό.
1: Να
0: τελειώσουμε το ΝΑΤΟ, και εγώ είμαστε μέσα.
1: Να τελειώσουμε το ΝΑΤΟ, ναι. Και θα πάμε σε αυτά εδώ και τη συμμαχία που έχει κάνει το Ισραήλ. Είμαστε και εμείς μέσα και λοιπά, που είναι πολύ σημαντική και αυτός. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι θα γίνει 7 και 8 του Ιουλίου. Ρωμαϊκός τρίαμβος, τα αναφέραμε προηγουμένως, για τον Ερντογάν, με τα δωράκια που είπε για τους κινητήρες. Του F-110 που έχουν τα F-16 υπόψη και όσοι δεν ξέρουν και αυτό υπάγεται στο νόμο Κατσά για το αμυντικό υλικό. Δεν μπορεί να τα δώσει πράγμα. Αλλά σε αυτά μπορεί να κατά κάποιο τρόπο να φανεί λίγο το Κογκρέσο να τα αφήσει λίγο λάσκα. Είναι τήρηση να σου λέει. Λοιπόν, δεν είναι οπτικά συστήματα. Θα αποκαλύψω ότι πριν από 10 μέρες που ο Χακάν Φινάν πήγε στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Πούτιν, αποκαλύπτονται πληροφορίες ότι ζήτησε ένα πράγμα ο Χακάν Φινάν. Να δώσει πάλι πίσω τους S-400. Να πάρει τα λεφτά που έδωσε. Αρνήθηκε η Ρωσία, γιατί θα ήταν εξεφτήλα και έμειναν με τους. Και κάθονται τώρα πάνω στους S-400.
0: Δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Ρώσος εάν τολμήσει ο Ερντογάν να τον χτυπήσει ή να επιχειρήσει να τον χτυπήσει πισόπλατα. Αυτή θα είναι μια καλή, δηλαδή αν εμείς κάναμε καλή πολιτική έπρεπε να σμπρώξουμε τώρα την Τουρκία στην αγκαλιά της Αμερικής και εμείς να πηγαίνουμε προς τη Ρωσία.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα ήταν καλό παιχνίδι. Λέγοντας τον Ισραηλίτη μη σε νοιάζει, εσύ κράτη τον Αμερικάνο και εγώ τον Ρώσο. Και εμείς οι δυο συνέτεροι εδώ κάτω.
1: Αλλά δεν το κάνουμε αυτό.
0: Αυτό είναι ψηλό παιχνίδι, στρατηγέ. Αλλά.
1: Ναι, αλλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται, είπαμε αυτά. Αυτά είναι. Λοιπόν, και εμείς εδώ, άμα είχαμε σοβαρή διπλωματία, υπεύθυνη κυβέρνηση κλπ., θα ήμασταν αλλιώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: γιατί οι ευκαιρίες έρχονται μία φορά, οι ευκαιρίες, δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Βέβαια. Τι αναμένετε, λοιπόν.
0: Για να δούμε. Για πες μας.
1: με ξένες διπλωματικές πηγές, εκτιμάται ότι θα σφραγιστεί κατόπιν αμερικανικής επιθυμίας ελάχιστες και πολύ ιδιότερες αναφορές στη Ρωσία συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν. Λένε ξένοι διπλωμάτες που ξέρουν τα πράγματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που σας έλεγα, πρωτοβουλία που θέλει να πάρει ο Τραμπ κλπ. Άρα, δεν θα ακούσουμε κορώνες αντιρωσικές και ούτω καθεξής, αλλά θα περάσει πολύ στα χαμηλά το ουκρανικό.
0: Πρέπει να το ζήτησε ο Ερντογάν αυτό, να μην φανεί.
1: Όχι ο Ερντογάν, η Αμερική το ζήτησε αυτό το πράγμα.
0: Και η Αμερική.
1: Σας είπα προηγουμένως, θα λάβει πρωτοβουλία. Μίλαγε, σας είπα εχθές, μίλαγε 90 λεπτά με τον Πούτιν. Λοιπόν.
0: Γι' αυτό εκμεταλλεύεται τώρα ο Τούρκος, σου λέει, αν τα βρούνε να έχω στηρίξει το Ρώσο, τώρα στηρίζω και τον Αμερικάνο. Πάλι κερδισμένος.
1: Ακριβώς. Και το άλλο...
0: Αυτή είναι η απόδειξη, ότι για να κινείται για αυτόν τον λόγο είμαστε έτοιμοι σε συμφωνία.
1: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή θα δούμε, δεν θα τολμήσει κανένας να μιλήσει για να πει οτιδήποτε. Το άλλο είναι στην ανάθεση ενός ή δύο στρατηγίων στην Τουρκία. Αυτά τα στρατηγία τι είναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι μέσα στο νέο σχέδιο της ενοποιημένης αεροπολικής και πυραμιδικής άμυνας, το οποίο είναι το IAMD, δηλαδή Integrated Air and Missile Defense στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή το προτινόμενο σχέδιο, αυτό που λένε για την ενιαία αντιεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ, θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης του ΣΑΧΕΛ, του ανώτατου διοικητού συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, και θα προβλέπει ενιαία αεράμυνα, αντιεπαραγωγική άμυνα με κεντρικό συντονισμό και υποστήριξη από ορισμένα περιοχικά κέντρα στρατηγία. Δηλαδή αυτά που γίνονται, ναι μεν θα υπάγονται σε ένα συνολικό ενιαίο σύστημα του ΝΑΤΟ, αλλά θα είναι και ο τοπικός διοικητής της στρατηγίας αυτά. Και οι Τούρκοι το αναλάβανε αυτό, το οποίο το μεν ένα, μάλλον το αναλάβανε, προτείνανε να το αναλάβουν. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε...
2: Μιλάμε για μια ναυτική δίκη στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και μια ναυτική δίκη, ακριβώς. Ναι.
2: Και ένα στρατηγείο στα Άδανα που θα έχει ευθύνη από τον Κάφκασο μέχρι τη Βόρεια Αφρική.
1: Ναι. Το θέμα αεροπορικής άμυνας. Λένε έτσι, και αντιπυραμιδικής άμυνας. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ελέγχει όλο το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα θα μπορούσε να αντιδράσει, θα πει κάποιος. Ναι, θα μπορούσε να αντιδράσει. Και θα μπορούσε να ζητήσει και αυτή κάτι ανάλογο. Να αναγνωριστεί το ΚΕΝΑΠ που είναι στην Κρήτη, που είναι ένα κέντρο που έχουμε εκεί, να αρχίσει αυτό, να αναλάβει το ναυτικό έλεγχο και λοιπά και τον αεροπορικό έλεγχο σε όλη την, ας το πούμε, νοτίος του Αιγαίου, Αιγαίο, νοτίος Αιγαίου και ανατολικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και δυτικότερα θα μπορούσε να πάει. Και δυτικότερα της
0: Κύπρου. Στρατηγέ, βάλε μια νοτελεία να κάνουμε το σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πάμε
1: στο τελευταίο ημίωρο.
2: Μαζί μας πάντα ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαρτζόης, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, που βγάλε την ανωτελεία τώρα, στρατηγέ μου.
3: Ναι, λοιπόν, θα μπορούσαμε και εμείς να ζητήσουμε ένα δύστυχο στρατηγείο. Δεν το κάναμε. Γιατί δεν το κάναμε? Τι αποκαλύπτει ο φίλος ο...
1: Ναι,
3: ο
1: πραγματικά, δηλαδή γιατί δεν το κάναμε, πραγματικά είναι ένα ερώτημα.
2: Εντάξει.
1: Άλλο στρατηγούς έχουμε πολλούς. Γιατί να μην έχουμε και στρατηγείο?
3: Ναι, ακριβώς. Εντάξει τώρα, μην νομίζεις πολλοί στρατηγοί, παίρνουν και βαθμούς μετά έτσι, χωρίς να είναι. Αλλά προσέξτε, λέει ο Αλέξανδρος Πετάρκας, σε ένα άρθρο που έχει γράψει, ας πούμε, και η Δημοκρατία, να μην δημοσιεύτηκε. Λέει ότι το Φεβρουάριο φέτος, λέει, ήρθε ο Σακέρ, ο Αμερικανός τέταρτος, ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ήρθε στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, και μάλιστα έχει μια φωτογραφία, είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο πτέρχος ο Γκρίνκεβιτς, είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ ο Χούπης, και είναι και ο στρατηγός ο Χούπης, και είναι και ο κ. Ντόγκος. Λοιπόν, στη φωτογραφία σας λέω τώρα, δεν ξέρω αν παραπέρα ήταν και άλλοι. Εκεί λοιπόν συζητήσαμε το θέμα των στρατηγείων. Ενώ θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει, να ζητήσει κι εμείς ανταλλάγματα, γιατί το ΝΑΤΟ έτσι λειτουργεί. Πήγε να ζητήσει κάτι η Ελλάδα, έλεγε η Τουρκία, όχι, δεν το κάνουμε, βάζουμε βέτο εμείς. Πάρε και στην Τουρκία κάτι. Πάνω από κάνα κάτι στην Τουρκία, δεν έκανε εμείς, όχι, θα βάλουμε βέτο. Πάρε και στην Ελλάδα κάτι. Διαφορετικά με βέτο, να μην πάρει λεφτά, να μην κάνει εκείνο κλπ. Βολευόταν και η άλλη χώρα. Εκεί λοιπόν, λέω ο Αλέξανδρος Σωτάρκας, σήμερα με πληροφορήσει και εμπιστεύομαι απόλυτα, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Γκρίνκεβιτς ότι η Ελλάδα θα τηρήσει επικοδομητική στάση χωρίς να μπλοκάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τη νέα IAM, δηλαδή The Great Air and Missile Defense, το αντιεροπορικό πρόγραμμα. Και λέει πάλι ο Αλέξανδρος ότι στην ίδια συνάντηση επέκρινε και αξιοποίησε διαπραγματευτικά ορισμένες και εκτός κάθε συμμαχικής λογικής και διεθνούς δικαίου απαιτήσεις της Τουρκίας, που είπε τι κάνει η Τουρκία, σαν έφερε, για τον εναέριο χώρο του Αιγαίου και τη σχετική δομική και στρατιωτική ορολογία. Ο Γκρίνκεβιτς τα άποψε. Εντάξει. Το αρνητικό όμως από αυτά που ελέγχθησαν είναι ότι τους τελευταίους μήνες, εν μέσω άτυπης προεκλογικής περίοδου και σπατάλης χρόνου σε επικοινωνιακά προτεχτήματα, είδαμε τον Μητσοτάκη ραλίστα, είδαμε τον Μητσοτάκη ταυλαδόρο. Λοιπόν, και ο Υπουργός Εξωτερικών, εξωκοινοβουλευτικός, για να πετύχεις, δεν πρόεδρε σε κάποια ουσιαστική κίνηση προς τον Γενικό Γραμματέα, ο Μαρκ Ρούτε, τον γλύφτη δηλαδή που έχουν βάλει για Γενικό Γραμματέα, στη Διεθνή Γραμματεία του ΝΑΤΟ, ή στο Σανκέρ, τον Γκρίνκεβιτς, που τον είχαν συναντήσει. Είπαμε, άπαμε το Φεβρουάριο αυτά και μετά τίποτε από εκεί πέρα. Και φτάνουμε εδώ τώρα και λένε τι γίνεται, παιδιά. Εμείς κορόιδα είμαστε. Τίποτε. Όλα η Τουρκία. Και αν τα πάρει όλα η Τουρκία, δεν θα αναβαθμιστεί. Μόνο και μόνο από αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Τι να ζητήσουν σε αυτή τη σύνοδο εκεί? Εκτός από αυτά τα οποία ξέρετε, αυτά έχουν προαποφασιστεί. Δεν πάνε εκεί και λένε, σκεφτόμαστε εκείνο να ξέρει κάτι που έχει πει. Αν υπήρχαν αντιρρήσεις, ότι ή το συζητάνε ή το αναβάλουν, ή αυτός που έχει την αντίρρηση, τις αντιρρήσεις, πιέζει τους Αμερικάνους ή παίρνει κάτι και σταματάει να έχει αντιρρήσεις. Έτσι λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Εδώ όμως θα συζητήσουν, έχει γίνει ο προεδιασμός και ξέρουν τι θα πει κάθε χώρα και ξέρουν και οι Αμερικάνοι, τρία άλλα ζητήματα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος. Ποιο άμεσο ελληνικού ενδιαφέρον? Το πρώτο είναι η επίσημη δέσμευση ότι, σε Ελλάδος δηλαδή, ότι έως το 2035 η Ελλάδα θα έχει υλοποιήσει το νέο στόχο αμυντικών δαπανών του 5%. Το έχουμε κάνει, λέει, μέχρι τότε. Μέχρι τώρα ήταν να κάνει το 2%, εμείς είμαστε περίπου στο 3%. 2,95 κάπου τόσο. Λοιπόν, η Ελλάδα είμαστε εντάξει. Όμως το 2035 που θα φτάσουμε στο 5%, 1% εννοούμε ως προς τις, των αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ. Γιατί και η Αμερική 3% έχει, 3% έχει το ΑΕΠ. Αλλά ένα τρισεκατομμύριο. Έτσι. Τώρα θα πάει 1,5%. Έτσι βρισκόμαστε στο 3%, είμαστε εντάξει, μέχρι να το πάμε στο 5%, αλλά υπάρχει, υπάρχει καιρός ακόμη. Στο 5% όμως οι Αμερικανοί έχουν βάλει ότι το 3,5% θα είναι για αγορά συνεχώς οπλικών συστημάτων και το 1,5% θα είναι για λειτουργικές ανάγκες, μισθή και ούτω καθεξής, τροφοδοσίες. Θα το ξαναπώ, 3,5% θα αγοράζουμε όπλα, 1,5% θα είναι για τις λειτουργικές ανάγκες. Το δεύτερο ζήτημα, εδώ ακούστε παιδιά γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι το ύψος, ο τρόπος και οι δόσεις καταβολής βοήθειας προς το Κίεβο. Δηλαδή 600 εκατομμύρια το χρόνο για ανανέωση την ιδιωτικότητα του υλικού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στο αδιευκρίνιστο, δεν ξέρουμε το ύψος που θα φτάσει, το πρόγραμμα Pearl. Τι σημαίνει Pearl? P-U-R-L. Ευρωπαϊκές πληρωμές για την αγορά όπλων αποκλειστικά αμερικανικής κατασκευής προς διάθεση στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, και επίσης εδώ θα πέσει στο τραπέζι και μια πρόταση του Ρούτε, ακούστε, για εκκλησία χρηματοδότηση κάθε κράτους και από αυτούς τους πρόθυμους που εμείς είμαστε μέσα, κλείσει προς το 0,25% το ΕΠ κάθε χώρας μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πως δεν καταλάβανε τι λέω. Πέραν των άλλων που θα δώσουμε και κάθε χρόνο το 0,25% που σημαίνει μερικά δισεκατομμύρια χρόνο, όχι, όσο είμαστε τα 200 δισεκατομμύρια, το ΑΕΠ. Κάντε επί 0,1% είναι για... όχι, το 0,25 είναι μερικά... Μερικές δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο, αυτά ξεχωριστά. Πέρα το πρόγραμμα παίρνει.
2: Στρατηγέ, τι παίρνουμε? Καλά τι δίνουμε.
3: Του καράμπελα. Του καράμπελα.
2: Τόση ώρα λες τι δίνουμε. Λέω κι εγώ, θα έχει και την επόμενη σελίδα που θα είναι πιο βαριά, ότι, κάτι, ότι παίρνουμε. Πήραμε τίποτα του καράμπελα.
3: Όχι, δεν παίρνουμε τίποτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το πρόγραμμα αυτό παίρνει, το έβαλε ο Τραμπ τον Ιούνιο του 25 και έπρεπε να δώσουμε κάποιο ποσό. Εμείς δώσαμε, κατορθώσαμε να δώσουμε πολύ λιγότερο από ό,τι μας είχαν επιβάλει, 23,1 εκατομμύρια δολάρια. Και φέτος μέχρι τώρα δεν είχαμε δώσει τίποτα, αλλά μας πήραν είδηση. Και λέει, εσείς ξεχάσετε να δώσετε, να χρωστάτε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί να έχουν καταθέσει μεγάλα ποσά και νομές πολιτείες, ξέρω εγώ παλαιότερα και οι Ευρωπαίοι, αλλά ενώ και ενδιαφέρονται για την Ουκρανία, ενώ αδιαφερούν για την διαρκή απειλή της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Και εμείς δεν το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί θα σας δώσουμε. Έχουμε ένα σύμμαχο εδώ, εντός εισαγωγικών, που μας απειλεί. Δεν παίρνετε τίποτε. Δεν παίρνετε τίποτε. Αλλά ποιος θα το πει αυτά? Το τρίτο λοιπόν, πάρα και αυτό πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι και άλλες τίποτα, αλλά αυτά που είναι ελληνικού ενδιαφέροντος αναφέρομαι, είναι η έναρξη αξιολόγησης εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων του ΝΑΤΟ της εθνικής αμυντικής παραγωγής, της διεύρυνσης βιομηχανικής βάσης και της επιτάχυνσης στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δηλαδή θα μας ελέγχουν εάν η αμυντική μας βιομηχανία αυξάνεται, δημιουργεί, ξέρω εγώ, συστήματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή με λίγα λόγια μας ελέγχουν ότι, δηλαδή έχουν καταλάβει οι Αμερικάνοι και γι' αυτό πιέζουν, ότι οι σύγχρονοι πόλεμοι δεν μπορούν να κεντρηθούν από μια χώρα ή επάσης να επιβιώσει μια χώρα από ένα πόλεμο εάν δεν έχει μια αμυντική βιομηχανία ισχυρή. Σε αυτό το τομέα πραγματικά υπερτερεί η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο θέμα της αμυντικής βιομηχανίας με αποτέλεσμα το 80% των συστημάτων και πυρομαχικών να είναι τουρκικής προέλευσης. Εδώ σε εμάς μέσα το καλό είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες, ιδίως μεγάλες εταιρείες που κάνουν συνεργασίες, όπως είναι η Metred με τις KNDS, με την Naval Group, η GEC Terna με την Rheinmetall, η Theon σε πολλές χώρες με εξαγωγές, και είναι ένα άλλο το οποίο δεν το περιμέναμε. Η κρατική ΑΒ δεν καταφέρει να απαλλαγεί από αυτή την εικόνα παρασμού που έχει, αλλά η ΕΑΣ, δηλαδή η ΕΟΣ Πυρκάλ, μας έχει αναλάβει η τσεχική εταιρεία MSM να κατασκευάσει 1.000.000 βλήματα πυροβολικού 185 χιλιοστών. Δεν έχει τη δυνατότητα να τα κάνει. Και επειδή αυτοί έμαθαν ότι, θυμάστε που το λέγαμε παλιά, λέω, γιατί δεν μπαίνουμε στο πρόγραμμα το πάρουμε. Έχουμε τα μηχανήματα να τα βγάλουμε. Βγάζαμε.
2: Βγάζαμε πάρα πολλά.
3: Πάρα πολλά. Λοιπόν, προσέξτε. Και μας αναθέτουν υπεργολαβία να βγάλουμε, και θα είναι τόσο καλό αυτό το project που λέει ότι θα επιστρέψουμε το 27-28 που θα παράγουμε αυτά τα πράγματα στην καλύτερη εποχή που ήταν η Πυρκάλ, που ήταν κολοσσός, 1936 και 39, η οποία εκτός από ότι προετοιμάστηκε η Ελλάδα για τον πόλεμο, πολεμούσε και στις δύο πλευρές του Ισπανικού πολέμου. Και το 1981 και 88 με εξαγωγές τόσο στο Ιράκ όσο και στο Ιράν. Και είχε χτυπήσει δηλαδή κορυφή τέτοιο η Πυρκάλ. Θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Και λέω και εγώ μακάρι να φτάσει. Αυτά είναι που θα συζητηθούν στο ΝΑΤΟ, και ερχόμαστε στο θέμα του στρατηγίου στα Άδανα. Θα το πάρει η Τουρκία? Η άποψή μου είναι ναι, θα το πάρει. Έχει σημασία. Πολύ μεγάλη. Σας είπα που θα είχε όλη αυτή την περιοχή ενδιαφέροντος το πήγε ο Λεωνίδας. Και το κυριότερο, γιατί το θέλει η Τουρκία εκεί? Πρώτον, για τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες τους να ελέγχει όλη την περιοχή εκεί. Και δεύτερον, θέλει να υλοποιήσει και να οργανώσει, φτιάχνει μια καινούργια στρατιά, την έκτη στρατιά, όχι σώμα στρατού, την έκτη στρατιά της περιοχής εκείνης, στην περιοχή εκεί, και θέλει να τα φτιάξει με τα λεφτά του ΝΑΤΟ. Σημαίνει τα λεφτά του ΝΑΤΟ είναι και λεφτά δικά μας. Το άλλο, το υποστρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη, έχει σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα επάνω, τον έλεγχο, και θα λέγαμε ότι εκεί θα μπορούσαμε να βάλουμε βέτο. Δεν κάναμε τίποτε. Οπότε,
2: γενικά δεν έχουμε κάνει τίποτα στρατή. Τίποτα απολύτως.
3: Ακριβώς.
2: Είμαστε απλά παρατηρητές των κακών κειμένων που πρόκειται να μας βρουν. Παρατηρητές.
3: Ακριβώς. Παρατηρούμε. Είναι σαν να πήγαμε σε μια καρτορίστρα, μας έριξε τα χαρτιά, μας είπαν ότι θα υποστείτε αυτά τα πράγματα και εμείς δεν δώσαμε σημασία. Λέει, εντάξει. Δεν είναι. Και κάποια στιγμή, όταν θα δείτε το τέτοιο, θα λέμε, δεν γράμμα όταν που μας το είχαν πει, γιατί δεν το κάναμε. Λοιπόν,
1: ο φίλος μας, ο φιλόσοφος, ο Κώστας ο Ρωμανός, είχε πει εδώ καιρό κάτι πολύ σωστό, ότι οι Έλληνες πάσχουν από την ασθένεια της βουλήσεως. Έχουν πρόβλημα έλλειψης βουλήσεως.
3: Έλλειψη βουλήσεως, ακριβώς. Ναι. Έλλειψη βουλήσεως. Λοιπόν,
1: είναι αυτό που λέει το ποίημα «Άβουλη και μοιραία αντάμα».
2: Ναι,
3: μπράβο, ο Βάρναγης.
1: Ναι.
3: Λέει και «Άβουλη αντάμα», περιμένουμε κάποιο θαύμα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι φαίνεται, να τελειώσουμε το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί μας τα είπανε, η Ευρώπη είναι δική σας ύπαιρος, βγάλετε τα φέρα μόνοι σας. Ήρθε ο Χέξεφ πριν από μερικές μέρες και λέει «Μπορεί να περάσει από την Ελλάδα». Λοιπόν, και μας εξήγησε, και εξήγησε ο Χέξερ στην Ευρώπη ότι θα πρέπει η Ευρώπη, λέει, να αναλάβει την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός ανανεωμένου ΝΑΤΟ 3.0. Όπως λέμε Ελλάδα 2.0, τώρα έχουμε ΝΑΤΟ 3.0. Δηλαδή μιας πραγματικά, λέει ο Χέξερ, πραγματικής πληρής στρατιωτικής συμμαχίας που δεν είναι τώρα το ΝΑΤΟ. Μάλιστα μας τάχωσε κοντρά και είπε ότι θα αποσύρουμε αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και σας έχω ενημερώσει από το Μάιο, λέει, για τη μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και στα οικονομικά.
2: Και η Ευρώπη τι έχει, έχει σκοπό να κάνει άμυνα.
3: Να αναλάβει τον ΝΑΤΟ μόλις.
2: Για να κάνει άμυνα
3: στρατηγία,
2: για να κάνει άμυνα πρέπει να κάνει και εξωτερική πολιτική.
3: Όχι, πρέπει να κάνει στρατό, να έχει ισχύ.
2: Ναι, έχει στρατό. Από εκεί και πέρα, εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να έχει μία. Ο στρατός θα δώσει πώς θα χρησιμοποιήσει.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ωραία, τον
3: κάνει.
2: Πρέπει να έχει κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική. Που σημαίνει στρατό, αλλά και. Άρα δηλαδή, φτιάχνοντας το στρατό, το πρώτο που θα κάνει θα είναι να απελευθερώσει ευρωπαϊκό έδαφος το οποίο έχει καταληφθεί, που είναι η Κύπρος. Έτσι δεν είναι. Έχει ενταχθεί και το κατεχόμενο μέρος. Άρα η πρώτη επίθεση που πρέπει να κάνει ο στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να απελευθερώσει ευρωπαϊκό έδαφος το οποίο έχει καταληφθεί.
3: Όχι, είναι το ΝΑΤΟ ευρωπαϊκό, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Λέω, εάν κάνουν οι Ευρωπαίοι στρατό, λέω, αφού λένε αυτά για το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη τι θα κάνει στρατοδικό της. Αλλά για να κάνει στρατοδικό της πρέπει να κάνει και εξωτερική πολιτική μία.
3: Ναι.
2: Οι Ευρωπαίοι, λοιπόν, αν κάνουν.
3: Πώς, ναι, αν κάνουν. Θα σου πω τώρα πώς το βλέπουν αυτοί, γι' αυτό καλοβλέπουν.
2: Γιατί οι εξοπλισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά που δίνουν, έτσι, είναι πάρα πολλά και έχει αναπτυχθεί. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, στρατηγέ, τι σημαίνει να εξοπλιστεί η Γερμανία στρατιωτικά.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, να πούμε και τι είπε εδώ για τον πόλεμο. Λέει, είσαι που πάρουμε πολύ σκληρά λόγια για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και στο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο με διάφορες δικαιολογίες, δηλαδή που να χρησιμοποιηθούν αεροδρόμια κλπ. Και λιμάνια, δεν εισακούστηκε και το χαρακτήρισε αυτό το γεγονός ντροπιαστικό. Λέει ο Χέξερ, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε στους συμμάχους μια δοκιμασία να στηρίξουμε την Αμερική όταν ζητήσαμε τη βοήθειά τους. Και πάρα πολλοί απέτυχαν. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος ήταν ότι τα αεροπλάνα μας θα έπρεπε να μπορούν να απογειώνονται από βάση στην Ευρώπη ή τα πλοία μας να αποχωρούν από ευρωπαϊκά λιμάνια για να πλήξουν οι ελληνικούς στόχους που απειλούσαν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, λέει, ακόμα πιο άμεσα από ό,τι απειλούν τα δικά μας. Όμως πάρα πολλοί από τους συμμάχους μας είπαν όχι ή προσπάθησαν να μας πλήξουν σε περίπλοκες νομικές συζητήσεις. Λοιπόν, τι θέλω να πω λοιπόν, θέλει να πει ότι θα σας τιμωρήσουν για αυτό που κάνατε. Και εγώ θέλω να δω, παιδιά, θέλω να δω, πώς το λένε, θέλω να δω όταν θα συναντηθούν οι ηγέτες, θέλω να δω χειραψία
2: τους Σάντσες. Θες να δεις την
3: αιτή. Να γίνει ή το πες και να μπουν οι δίκοι.
2: Όλα είναι πιθανά, στρατηγέ, όλα είναι πιθανά.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το σφίξει το χέρι, Τραμπ, και θα ταχώσει.
2: Σίγουρα. Από ό,τι τον ζούμε, δεν το έχει σε τίποτα. Ναι. Δεν το έχει σε τίποτα. Να μην ακολουθεί το εθιμοτυπικό.
3: Εδώ τάχωσε, δηλαδή, εξέθεσε και την αγαπημένη Τζόρτζια. Ήταν αγαπημένη του η Τζόρτζια, ας πούμε, εκεί με τα χαμογελάκια της, με τα σκέτσα της κλπ. Και λέει, με παρακαλούσε να βγάλω μια σέλφη. Λοιπόν, θέλω να πω, ο Σάντσεθ, ο οποίο τον έχει αποκαλέσει, και δεν τον έχει αποκαλέσει. Παιδιά, θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θέλω αυτό να περιμένω, να βάλω στο διαδίκτυο τα αμερικανικά κανάλια να δω τι γίνεται. Θα μεταδίδω απευθείας τη συνάντηση.
2: Και μέσα από αυτό να δούμε και εμείς που βρισκόμαστε σε αυτό το πράγμα. Γιατί ωραίο είναι αυτό.
3: Όπως το Κάιρο που είδαμε και τον πρόεδρο, όχι στο Κάιρο, δεν έγινε στο Σαν Μεσέχ. Εκεί, το έσφιξε το χέρι. Ο δικός μας περίμενε να πει κι άλλα, τον έδιωξε. Τον χτύπησε την πλάτη.
2: Βέβαια.
3: Επειδή τελειώνουμε, να πούμε.
2: Πάλι ουραγή.
3: Δυο λόγια τη μέσα του.
2: Έχουμε μισό λεπτό.
3: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Τι να πούμε. Ο Θεός να συγχωρέσει τον Αλή Χαμενεΐ. Αλλά είναι εκεί ο φίλος μας, ο Τέλης ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Οπότε. Λεωνίδα, έστειλε συλληπιτήρια στο τέτοιο. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνη, τι να τα πει, να τα μεταφέρει.
2: Να τα μεταφέρει, ναι. θα πω του Λεωνίδα να το πει. Θα τον πάρω εγώ τον Παναγιώτη, να του πω.
3: Ρε παιδιά, εντάξει, αυτό μπορώ να πούμε. Κανένας ξένος ηγέτης δυτικός δεν έχει εμφανιστεί και από τους άλλους στείλαν αντιπροσώπους κλπ. Δηλαδή σε επίπεδο κορυφής, ελάχιστοι έως κανένας. Εκείνο που κίνησε την περιέργεια πολλών ήταν η αντιπροσωπεία, πήγε μια αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
3: Αντιπροσωπεία, όχι ο
2: Μοχάμεντ
3: Μπιν Σαλμάν.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Αλλά γιατί, γιατί λέει μια ανάλυση που διάβασα από τη Μέση Ανατολή, λέει ότι η Σαουδική Αραβία, και τελειώνω με αυτό παιδιά, θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι ως αυτόματο μηχανισμό στρατιωτικής προστασίας, τον είχαμε σου λέει μέχρι τώρα τύπα, για να μην στόχει, αλλά ως σημαντικό σύμμαχο μεν, αλλά με πολιτικούς περιορισμούς, με στρατηγικούς υπολογισμούς και απροθυμία άμεσης εμπλοκής σε περιφερειακές κρίσεις.
2: Άρα το ένα μάτι της Σαουδικής Αραβίας αρχίζει να κοιτάζει και, και τον τόπο της και την περιφερειά της.
3: Αυτά και ένα τελευταίο αυτό που είπε ο Λεωνίδας, ναι, υπάρχει ο άξονας, Τουρκία,
2: Πακιστάν. Με το Πακιστάν το είχαμε το
3: σάλλο. Αν βάλουμε τη Σαουδική Αραβία μέσα και είναι από την μεριά ο άλλος ο άξονας που είναι Ελλάδα, Κύπρος,
2: Ισραήλ,
3: η Εμιράτα, Ινδία.
2: Μάλιστα. Θα έχουμε ενδιαφέρουσα χρονιά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον στρατηγό του Γιάννη τον Μπαλτζόη και πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ. Στρατηγέ, καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα.
3: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Εμείς στάσαμε στο στρατιώνε τέρμινι. Αντρίκο μας ακούς. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νίκο τον Μπισμπίκη που ήταν την πρώτη ώρα στην κονσόλα του ήχου. Τον Ηλία τον Σιλιμά που μας συνόδευσε το υπόλοιπο δίωρο. Τη Σταυρούλα τη Γιαννούτσου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη Ρωσέλα τη Λανέ που έχει πάντα την επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Λεωνίδα τον Αποσκήτη και εμένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρκεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άλλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του.
2: Ο Αντρίκος μας, τον ακούτε, είναι εδώ, πάντα εδώ.
0: Άλλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

και την ποτένια. Κι είναι η κακία μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια. Όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω. Ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Vacuna, vacuna tu prala. A bora para ali. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακμαίοι και δυνατοί να είστε. Και όλα να πηγαίνουν έτσι όπως τα επιθυμείτε. Χαιρετίσματα από τον Ηλία Σελιμά, που είναι στα μηχανήματα των ήχων, ως συνήθως δηλαδή. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για τη διαφθορά. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στη χώρα όπου η αξιοκρατία είναι σαν τον κομίτη του Χάλεϊ. Όλοι έχουν ακούσει κάτι για αυτήν, αλλά ελάχιστοι την έχουν δει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, η διαφθορά δεν κρύβεται, κάνει δημόσιες σχέσεις. Πίνει καφέδες, κόβει κορδέλες, εγγενείων κορδέλες και φωτογραφίζει τη χαμογελαστή. Και όταν τη ρωτήσεις πώς τα κατάφερε, απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ξέρεις τώρα, με πολλή γνωριμία. Εδώ, στη χώρα μας, οι υποσχέσεις πέφτουν βροχή πριν από τις εκλογές και μετά εξατμίζονται πιο γρήγορα και από σταγόνα νερό στον καύσωνα. Το μόνο που μένει σταθερό είναι η δικαιολογία «φταίνε οι προηγούμενοι». Οι προηγούμενοι βέβαια, όταν ήταν νυν, έλεγαν ακριβώς το ίδιο. Ο πολίτης τώρα παρακολουθεί την παράσταση, πληρώνει το εισιτήριο μέσω φόρων και στο τέλος χειροκροτεί από συνήθεια, όχι από ενθουσιασμό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βαφτίζουμε το πρόβλημα παράδοση και τη συνήθεια μοίρα. Και κάπως έτσι η διαφθορά δεν χρειάζεται να νικήσει, αρκεί να πείσει τους πάντες ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόλπο της. Να κάνει την παρέτηση να μοιάζει με ρεαλισμό και την ανοχή με πατριωτικό καθήκον. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το άθλημα της διαφθοράς στη χώρα μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρετε, αν έχετε όρεξη για κουβέντα, στο 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211 10 80 880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, πρώτη ώρα της εκπομπής, 8,5 λεπτά μετά τις 12, και στην άκρη της γραμμής ο Γιάννης Δουντουλάκης από το Γέρακα. Γεια σου Ιωάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης καλή εβδομάδα.
2: Διαφθορά, τι εννοείς διαφθορά?
1: Εσύ τι θα έλεγες ότι
2: είναι? Κανονικότητα δεν είναι για την Ελλάδα αυτό?
1: Ναι, φαντάζομαι. Δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι το έχουμε αποδεχτεί όλοι γι' αυτό.
2: Ναι, και μήπως πρέπει να πάψουμε πια να το αποδεχόμαστε, μήπως και το ξυλώσουμε.
1: Πώς θα γίνει αυτό, μακάρι. Μακάρι, με τέτοια πρόθεση πάντα βάζω αυτά τα θέματα.
2: Το κατανοώ. Κοίτα, το πουλοβεράκι πρέπει να ξυλωθεί. Ένα βασικό, μια βασική αρχή σε όλο αυτό είναι να πιστέψουμε ότι αν θελήσουμε μπορούμε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε από το λεξιλόγιο μας και από τη φαρέτρα μας το ξέρουμε κάποιον να μας κάνει αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει, λέει, εμείς πρώτα ως πολίτες να διώξουμε αυτή την ερώτηση από το μυαλό μας. Γιατί αν δεν τη διώξουμε θα συνεχίζει κάθε ένας από εμάς να προσπαθεί να κάνει κατά περίπτωση τη δουλίτσα του με τη βοήθεια ενός γρηγορόσημου, ενός φακελακίου ή οτιδήποτε. Μιλούσα προχτές με μια φίλη η οποία θέλει να πάει να κάνει στο Ιπποκράτειο μια επέμβαση και μου είπε, ξέρεις, μου είπαν για τον τάδε γιατρό, λέω μάλιστα, και θα πάω να με δει και λοιπά, να συνεννοηθούμε για την επέμβαση και να τον ευχαριστήσω.
1: Και
2: η αυτόματη αντίδρασή μου ήταν ότι...
1: Τι εννοεί?
2: Να του δώσει φακελάκι.
1: Α, ναι, όχι, τη ρώτησες δηλαδή?
2: Όχι, δεν χρειάστηκε να του δώσει, ήμουν σίγουρος. Και της λέω, ξέρεις κάτι, όχι να μην τον ευχαριστήσεις. Είναι η δουλειά του και επιλέγοντας να είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας σημαίνει ότι ήξερε ποια θα είναι η αμοιβή του και τα δεδομένα ποια θα ήταν. Αν ήθελε να ευχαριστιέται τούτο τρόπος, ας πήγαινε να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Κάναμε μια συζήτηση τέλος πάντων με αυτή τη φίλη και λοιπά. Παραδέχτηκε ότι έχω δίκιο, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν θα δώσει φακελάκι μετά την επέμβαση. Είναι, θέλω να πω με δύο λόγια, η νοοτροπία μας, Μάνο, ότι προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να δώσουμε μια αμοιβή η οποία δεν είναι ούτε νόμιμο να δοθεί ούτε ηθικό. Κάπως έτσι λειτουργούμε.
1: Και δεν μου λες γιατί επιμένει η διαφθορά παρά τις συνεχείς υποσχέσεις?
2: Ούτε ηθικό. Κάπως έτσι λειτουργούμε.
1: Και δεν μου λες γιατί επιμένει η διαφθορά παρά

0: πήγαινε ποτέ να κάνει έλεγχο στις οικοδομές. Πήγαινε ο φάκελος στο Δήμο, στην πολεοδομία του Δήμου και έκανε εκεί έλεγχο της χαρτούρας, όχι της πραγματικότητας που χτιζόταν σε κάθε οικοδομή. Και ήξερα ότι δίνει στο φάκελο και ανοίγοντας το φάκελο πρέπει να βρει μέσα ένα πενηντάρικο κυρίως για να δώσει την υπογραφή του.
1: 50.000?
0: 50 ευρώ.
1: Α, 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ. Ήταν τελική υπογραφή, οπότε ναι, ό,τι ήταν γίνει, είχε γίνει. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο να κλείσω ραντεβού, εγώ κάνοντας τον ανήξερο για να έρθει στο σπίτι. Μου λέει, ξέρετε, δεν προλαβαίνω, πώς μπορείτε να έρθετε εσείς από το Δήμο? Βεβαίως, καλέ μου κύριε. Πάω λοιπόν το φάκελο και όπως φάω το φάκελο λοιπόν, χρειαζόταν και μια φωτοτυπία ταυτότητας. Έχω φωτοτυπήσει την ταυτότητά μου και δεν έχω βάλει 50 άρικο στο φάκελο. Ανοίγει το φάκελο και διαβάζει την ταυτότητα και βλέπει το επάγγελμά μου. Μάνου μου, για πότε πήρα την υπογραφή και έφυγα?
1: Ναι, είπε δημοσιογράφος δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Με ταχύτητα του φωτός με εξυπηρέτησε. Ούτε καν να μου πει ναι, μήπως μα να δούμε οτιδήποτε κλπ. Λέω, όπα, αυτό μπορεί να είναι και παγίδα. Ας βάλω την υπογραφή να φύγει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες πώς είναι τα πράγματα. Εμείς λοιπόν πρημοδοτούμε τη διαφθορά θεωρώντας ότι δεν γίνεται με άλλο τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Βλέπεις όμως ότι μέσα από μία έμεση απειλή έγινε η δουλειά. Δηλαδή
0: ναι,
1: είδε το επάγγελμα
0: και φοβήθηκε.
1: Και σου λέει πού να μπλέξω τώρα.
0: Ναι.
1: Και αν έχει καμία κάμερα επάνω του ή προσημειωμένο νόμισμα, χαρτονόμισμα.
0: Ή οτιδήποτε, ναι. Ναι, ακριβώς. Άρα... Εγώ προσπάθησα, εκμεταλλευόμενος βέβαια την επαγγελματική μου ιδιότητα, είναι αλήθεια και είναι κάτι που δεν θέλω να κάνω, προσπάθησα ουσιαστικά να του πω, κύριε, από μένα δεν θα τα πάρεις. Μα αν εμφανιστούν 10 στο γραφείο του μία μέρα, αυτός εγκυρώνει συνταξιούχος πια, αν εμφανιζόντουσαν στο γραφείο του 10 μία μέρα με 10 φακέλους, χωρίς το πενηντάρικο μέσα, θα ήταν αναγκασμένος σε τελική ανάλυση να πάει να κάνει επιτόπου ελέγχους. Άρα θα κινδύνευε να μην πάρει κανένα πενηντάρικο, διότι πάρα πολύ απλά δεν θα βρίσκε αυθαιρεσίες στην οικοδομή, διότι εγώ δεν είχα κάνει αυθαιρεσίες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει λίγο μόνοι μας να απεμπλακούμε από καταστάσεις. Εγώ πρότεινα σε αυτή τη φίλη ότι είναι πολύ διαφορετικό να του δώσεις φάκελο του γιατρού και πολύ διαφορετικό να πας να του πάρεις ένα δώρο. Και της πρότεινα και κάποια δώρα που είναι, ξέρω εγώ, ένα σετ γραφείου, μια πένα, κάτι. Άλλο ευχαριστώ το γιατρό δίνοντάς του, εκφράζοντας την ευχαριστία μου με ένα αντικείμενο, και άλλος πάρε γιατρέ χρήμα. Πώς το κάνουμε δηλαδή?
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Εμείς λέω, εγώ στο παρελθόν το έκανα αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια πιο πολύ μου στήχησε η γνωστή επώνυμη πένα από το φάκελο που θα έδινα.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ είχα την ήσυχη τη συνείδησή μου ότι δεν έδωσα φάκελο. Και απλά ευχαρίστησα τον γιατρό για το, με ένα δώρο. Οπότε εμείς πυροδοτούμε τη διαφθορά, εμείς συνεχίζουμε να την υποθάλπουμε, εμείς δεν την εμποδίζουμε. Και έχει αποδειχθεί ότι στις όποιες περιπτώσεις έχουμε προσπαθήσει να τη σταματήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είμαστε εκεί μέσα στο καλοκαίρι, με την υπόθεση ιστορία με τις παραλίες και τις ξαπλώστρες. Ακόμα και να θέλει κάποιος υπάλληλος της πολεοδομίας του Δήμου, δεν ξέρω πιανού, να χρηματιστεί για να αφήσει 10-50% ξαπλώστρες παραπάνω, αρκεί μια καταγγελία μέσω της εφαρμογής να χαλάσει αυτό το, να χαλάσει αυτή η σούπα. Μου έλεγε κάποιος πρόσφατα ότι κάπου στο Σούνιο, αν δεν κάνω λάθος, καταγγέλθηκε ένας που είχε παράνομα απλώσει ξαπλώστρες κλπ. Και προτίμησε να το κλείσει και να μην ξαναπατήσει παρά να περιοριστεί. Δεν πειράζει, ας το κλείσει. Περισσότερες ελεύθερες παραλίες για όποιον θέλει. Σε τελική ανάλυση.
1: Να κλείσει την επιχείρησή του.
0: Ναι, ναι.
1: Παρά να περιορίσει.
0: Παρά να περιορίσει τις ξαπλώσεις.
1: Εντάξει. Ας πάει να κοιμηθεί. Να ξαπλώσει.
0: Ναι.

0: χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, γι' αυτό λέω υποθέτω, ναι, ότι μάλλον έκανε ξέπλυμα χρήματος με την επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Οπότε αφού δεν είχε να βγάλει περαιτέρω, να νομιμοποιήσει ουσιαστικά περαιτέρω κέρδη με τις μπόλικες ξαπλώστες, αποφάσισε να κλείσει και το μαγαζάκι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που λες Μάνο, πιστεύω και θεωρώ.
1: Αγιάτρευτη πληγή αυτή πάντως, Γιάννη.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να γιατρευτεί.
1: Και γιατί δεν συμβάλλει ούτε ο τύπος από την πλευρά τους αυτό.
0: Όχι βέβαια, εννοείται πως όχι. Γενικά αν θες κάποια μέρα μπορούμε να μιλήσουμε για τον τύπο στην Ελλάδα και για το γεγονός ότι ό,τι δούμε ή ό,τι διαβάσουμε στα social media θεωρούμε ότι είναι και πραγματικότητα, με κυρίαρχο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου να θεωρούμε ότι όποιος άνθρωπος κατηγορείται για κάτι είναι απαραίτητα ένοχος.
1: Ναι.
0: Και το κακό μάλλον είναι ότι ακόμα και αν αθωωθεί, ειδικά αν αθωωθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να δοθεί δημοσιότητα στην αθώωση του. Δηλαδή στιγματίζουμε ανθρώπους που εντάξει σε ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων είναι ένοχοι, αλλά ας το αφήσουμε να αποδειχτεί πρώτα στο δικαστήριο. Οπότε θες το συζητάμε αυτό στην εκπομπή.
1: Και πόσο επηρεάζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης η διαφθορά, νομίζεις?
0: Σε ένα ποσοστό το οποίο δεν μπορώ να το διατυπώσω γιατί δεν έχω τα σχετικά στοιχεία, αλλά σίγουρα παίζει και εκεί ένα ρόλο. Ασφαλώς. Και η αντιμετώπιση ίσως του προβλήματος σε ένα μεγάλο βαθμό θα ήταν αν καταφέρουμε η δικαιοσύνη να αποδίδεται γρήγορα, χρονικά γρήγορα. Να μην έχουμε 86 αναβολές και 52 αναστολές εκτέλεσης ποινών. Αυτά τα δύο είναι, νομίζω, μπορεί να μας το πει και ο Βασίλης αν θα βγει αργότερα, που ήταν δικαστικός, είναι δύο μεγάλες πληγές στον χώρο της δικαιοσύνης. Η αναβολές των δικών και οι ποινές με αναστολή. Αυτό μου μυρίζει εμένα όταν γίνεται. Και δεν νομίζω ότι μυρίζει μόνο σε μένα. Μυρίζει διαφθορά δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Να είσαι καλά, Αργοντά.
0: Καλή συνέχεια, Μάνο μου.

0: 2-11-10-80-880. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα με τους φίλους. Ένας εκλεκτός συνομιλητής στην άλλη άκρη της γραμμής, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Μάνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Όλοι μας όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουμε. Μάνο, αν έπαιρνες στο τηλέφωνο ή μιλούσαμε 140 χρόνια πριν, μπορεί να άρχισε να σου λέω ότι πιστεύω σχετικά. Τώρα, το τι πιστεύω θα σου το πω λίγο μετά, αφού σου πω ότι έχει γραφτεί πριν από 140 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σε όλη τη γη μοναδικό, 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για κουρουρά και να σε κλέβουν φανερά. Και να αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Όλα σε αυτή τη γη μας καρευτήκαν. Ονείρατα, ελπίδες και σκοποί. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι, τα πνισόμαθε και όλα τα ξέρει. Και από προσπάπου και από παππού, συγχρόνος μπούφος και αλεπού. Θέλει ακόμα και αυτό είναι ωραίο να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Στα δυο φορώντας τα πόδια πουχη, στον αλουστρίνι, στο άλλο τσαρούχι. Σουλούπι, μπόι μικρομεσαίο. Τύφος του γόη, ξεφτομοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι και ο χάδεσαι. Σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο, βερβέναγας. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς η ρόον χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Προφανώς είναι ο Γιώργος Σουρής, ως που το γράψει. Το κομμάτι αυτό έχει μελοποιηθεί από τον Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος το έχει τραγουδήσει μαζί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και έναν άλλο έτσι δημιουργό, που μπορεί να το βρείτε και κάποια στιγμή να το βάλει.
0: Mm-hmm.
1: Η διαφορά, μάνο μου, δεν είναι κάτι που δεν έχει αίτια, έχει πάρα πολλά αίτια για τα οποία έχουμε μιλήσει, και δεν είναι και το τελευταίο στάδιο. Είναι η αρχή πολλών άλλων πραγμάτων. Και βέβαια θα μου πεις αυτό, διορθώνει τα φιλινάστημη στην άλλη με τιμές. Περιορίζεται με τιμές οπωσδήποτε, αλλά ρε αδερφέ, τώρα όταν 140 χρόνια πριν ο Σουρής σου λέει τέτοια πράγματα, δεν θα έχει διορθωθεί με τις τιμές τώρα, να πούμε. Θα έχει διορθωθεί. Δεν έχει διορθωθεί. Έχει κουτώσει σε μεγάλο βαθμό.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ παράλληλα υπάρχουν άνθρωποι τιμιότατοι που δεν καταδέχονται να κλέψουν. Στην αρχαιότητα οι τιμές ήταν πολύ πιο αυστηρές και το ξέρεις. Καλύτερα από μένα. Εδώ πήγαινες να προτείνεις για νόμο, πήγαινες να προτείνεις ένα νομοσχέδιο για να γίνει νόμος του κράτους. Και σου λέγανε το προτείνεις, ναι, το έχεις σκεφτεί καλά, ναι, πολύ ωραία. Ανέβα πάνω στην κρεμάλα, ας περάσουμε το σκηνή και άμα ψηφιστεί από τις πολίτες αυτό ο νόμος θα κατέβεις. Αν δεν ψηφιστεί, θα θεωρηθεί ότι τύχει να τους εξαπατήσεις, θα τραβήξουμε το σκαμνάκι από κάτω. Έτσι νομοθετούσαν στους λοκρούς. Από εκεί τώρα μέχρι σήμερα βλέπεις τη διαφορά. Θα μου πεις, είναι ιδανικό αυτό να γίνει τώρα. Οι μέθοδοι αλλάζουν με τον καιρό. Αλλά οι αρχές και οι αξίες δεν αλλάζουν. Δεν έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, λιγάκι έχουμε βελτιωθεί βέβαια. Αλλά βλέπεις ότι και οι αρχές δεν βοηθάνε, έχουν τη διαφορά, αλλά και εμείς δεν βοηθάνε που έχουν τη διαφορά. Παίρνοντας αφορμή από το που είπε ο Γιάννης, ότι μόλις άλλος είδε ότι είναι δημοσιογράφος, έκανε πίσω και αμέσως με κουβέντα έβαλε την υπογραφή. Φυσικά δεν είναι, αποκλείεται, και δεν κάνω τώρα σενάριο φαντασίας, δεν αποκλείεται ο άνθρωπος αυτός, ο χι δημοσιογράφος, ένας χι δημοσιογράφος, να είχε μια παρανομιούλα κάνει και να ξέρει ότι πήγαινε σε έναν υπάλληλο, συλλογηματίστηκε, που έχει και αυτός τα ντεσού του, ότι έχει και αυτός κάποιες παρανομιούλες καλύψει. Και να του λέει, κοίτα να δεις, περάσε μου την παρανομία μου για να μη σε ξεσκεπάσω για τις παρανομίες σου. Γιατί τα λαμόγια αναγνωρίζονται πολύ εύκολα από τη μια και από την άλλη πλευρά. Χιλιάδες πράγματα μπορούμε να πούμε. Και όσο για το φακελάκι, βεβαίως και είναι ανήθικο εκ μέρους του γιατρού να ζητήσει φακελάκι. Αλλά με ποιο δικαίωμα θα μου απογράψει εμένα κάποιος, όταν είδα μια εξαιρετική δουλειά με αυταπάτηση να γίνεται σε μένα, στο υγειονομικό προσωπικό, στο γιατρό κτλ. Όταν ξέρω ότι ο γιατρός ενός δημόσιου νοσοκομείου παίρνει ένα πολύ μικρό μέρος της αμοιβής που παίρνει ο συμφοιτητής του, μπορεί να ήταν και σκράπας. Να ανέβηκε τον άνθρωπο, ας το βγει τα λόγο. Αν το έχει σκράπας, να ήταν όχι τόσο καλός ο άνθρωπος. Και αυτός του διάλεξε το δημόσιο να παίρνει τον αφήνει, ήταν τέταρτο της αμοιβής του άλλου. Γιατί αν μπορώ και δεν πιέσει κανένας, γιατί να τον φορτώσω με κοντιλοφόρους και με δεν ξέρω κυριά να πούμε και με αρνάκια. Αν μπορώ να του δώσω χρήματα, όχι στα παιδιά μας κατσιλίκι να πάρουν ό,τι θέλουν. Χωρίς λέω να με πιέσει κανείς. Εάν μπορώ και όσο μπορώ. Γιατί αλλιώς καταργούν το φακελάκι, αλλά πού με στέλνει. Με στέλνει στις ασφαλιστικές εταιρείες να πληρώνω ένα σκασμό λεφτά για να έχω την ασφάλισή μου, η οποία έχει και ψηλά γράμματα και σούπα και μούπες. Δεν είναι όλα τα σωστά από την μια πλευρά, ούτε από την άλλη. Όταν λείπει η καλή διάθεση και το ήθος, όσο και να προσπαθήσει κανείς να αμυνθεί, θα βρεθεί ο τρόπος να γίνει ζημιά. Όταν υπάρχει ήθος και υπάρχει αμοιβαία έτσι, καλλιέργεια ανθρώπων, αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται ότι είναι παράνομο ή ανήθικο, δεν είναι παράνομο και δεν είναι ανήθικο. Γιατί αυτή τη στιγμή, στη μια περίπτωση λες ότι με προστατεύεις από τον εκμεταλλευτή γιατρό, στην άλλη περίπτωση όταν ο γιατρός δεν εκμεταλλευτής, έχει δώσει τα πάντα, δεν μου επιτρέπεις να κάνω αυτό που θέλω μέσα από την ψυχή μου. Με ποιο δικαίωμα δεν μου το επιτρέπεις. Δεν σημαίνει ότι το δίκαιο είναι από την άλλη πλευρά ή από την άλλη. Αλλά θέλει λίγο προσοχή σε όλα τα πράγματα. Διαφορά υπάρχει μάλλον, η διαφορά δυστυχώς ενδυμεί. Μην ανησυχείς καθόλου, δεν μπορεί να φτιάξουν εύκολα τα πράγματα. Μοιάζει στην άλλη, γιατί αυτό το οποίο μας πραγματίζει είναι μια αμφιβολία. Η αμφιβολία μολύνει τα πάντα. Δεν τα σκοτώνει, αλλά μολύνει. Αλλά εδώ πέρα τι αμφιβολία, αν θα πάψουν να έχουμε διαφορά από τη μια στην άλλη, όχι, μην ανησυχείς καθόλου, θα έχουμε. Δυστυχώς και θα πολεμάμε ώστε να έχουμε λιγότερη μέχρι να μην έχουμε. Έστω και αν αυτό θεωρείται ότι δεν είναι δυνατό. Καλό είναι οι ηθικές αρχές που λέμε να τις δίνουμε εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία και αυτοί που κατέχουμε αξιώματα για να παραδειγματίσουμε τον τρόπο μας. Όχι λόγια, όχι πάχια λόγια. Τίμιος που πέστη ομοία δικών. Δεν είναι τίμιος αυτός που δεν αδικεί. Τίμιος είναι δίκαιος αυτός που ενώ μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Αυτό έχει σημασία. Μέσα μας να σκοτώσουμε και να πούμε τι λες μωρέ. Είναι πολύ έξοδο πράγμα το να είσαι άτιμος. Θέλει πολύ χρόνο να διαθέτεις. Πρέπει να συγχωροτίζεσαι συνέχεια με άλλους άδικους, με άλλα λαμόγια, για να σπαταλάς τη ζωή σου με ανθρώπους που δεν αξίζουν, δεν έχουν προχωρήσει ειδικά στη ζωή τους, για να μπορέσεις κάποια στιγμή να κάνεις τι, να φτιάξεις την καλή, να την κάνεις τι. Όσους έχω δει ανθρώπους λαμόγια εκμεταλλευτές έτσι, δεν τους έχω δει να κάνουν κάποια καλή κίνηση για τον εαυτό τους. Οι περισσότεροι από αυτούς στα καζίνα και στις λέσχες τα χάναν τα λεφτά που κλέβαν. Δηλαδή να αδικήσω για να πάω να χάσω τα χρήματά μου στα καζίνα. Όχι, είναι ντροπή. Γιατί όλα αυτά ο άνθρωπος τα πληρώνει με ένα νόμισμα που είναι πιο πολύτιμο από το χρήμα. Είναι ο χρόνος του. Αντί να πας μια βόλτα με το παιδί σου, με τη γυναίκα σου, με το φίλο σου, να παίξεις ένα ταυλάκι ωραίο και να πιεις μια ωραία πορτοκαλάδα, πας και κάνεις μηχανογραφίες. Τι κάνεις, πουλάς τον χρόνο σου. Χρόνο έχουμε μόνο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πουλάνε χρόνο για να αγοράσουν χρήμα. Εμένα μαζί είναι άνθρωποι που αφήνουν το χρήμα για να αγοράσουν χρόνο. Και του χρόνος, αν πουλιόταν ο χρόνος, δεν θα υπήρχε πια ακριβό πράγμα στη ζωή. Τον έχουμε και δεν τον εκτιμάμε. Προστατεύουμε λοιπόν τον εαυτό μας, όσοι δεν μηχανοραπούμε, όσοι δεν κάνουμε διαδρομές, γιατί έτσι εξασφαλίζουμε ωραίο χρόνο για συντροφιές και για ωραία έργα και για ήσυχο ύπνο το βράδυ. Πού το βάζεις αυτό? Ήσυχο ύπνο το βράδυ όταν κοιμάσαι αφού ακούσεις τη ραδιοβάρκα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
1: Εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Α, έχουμε και ένα email βέβαια, ξεχνάω να το πω. radio@parapolitika.gr. Γεια σου Δέσποινα από το Βύρονα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Χαιρετισμούς σε όλους τους συνακροατές και μάλιστα στον κύριο Βασίλη που είναι τόσο ακεραίος και ο κύριος Μολογητής, αλλά είναι σε τέτοια ηλικία, μιλάει με τόσο αγάπη για τη γυναίκα του, για την οικογένεια, και αυτός ο άνθρωπος είναι, τον έχω πολύ ψηλά, όλους και το Γιάννη και το κύριο Μωρική, την κυρία Αθηνά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν είσαι σε νοσοκομείο και έχεις να κάνεις με νέο άνθρωπο που πρέπει να χειρουργηθεί και πέσεις σε λάθος γιατρούς, σε λάθος γιατρό, το διευθυντή δηλαδή που αναλαμβάνει, παραδείγματος χάρη εμένα ο γιος μου, στο ΚΑΤ τον στείλανε στον Άγιο Σάββα για να χειρουργηθεί από στεοχόνδρομα στη Λεκάνη. Έπρεπε να προλάβουμε γιατί τον βοήθησε ο Θεός και είχε γλιστρήσει και, και στο δεξί μέρος της Λεκάνης χτύπησε λίγο και πήγε στο ΚΑΤ. Δεν ήξερε ποτέ ότι έχει στεοχόνδρομα, ένα όγκο στη Λεκάνη. Εκεί το βρήκαν στο ΚΑΤ και τον στείλανε στον Άγιο Σάββα. Πάρα πολύ δύσκολος γιατρός, αλλά ήταν ο διευθυντής. Έπρεπε να τον χειρουργήσει αυτός, δεν άφηνε άλλος. Ήταν ο επικεφαλής. Αλλά επειδή δεν πήγαινε ο γιος μου να τον βρει για να του δώσει χρήματα, καθυστερούσε την εγχείρηση. Και δεν έπρεπε να πιάσει νεύρα το στεοχόνδρομα του ποδιού δηλαδή. Ναι. Αναγκαστήκαμε εγώ με τον σύζυγο κρυφά και δώσαμε ένα παχυλό φακελάκι και έτσι κάλεσε το παιδί και έγινε το χειρουργείο. Κάποια στιγμή το έμαθε, δεν μπορούσαμε να πούμε ψέματα στο παιδί. Έγινε, είναι κατά αυτών των μεθόδων, αλλά εμείς ανησυχούσαμε και πράγματι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Το παιδί πάει καλά, είναι καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κανένας δεν θέλει να δίνει και προσπαθούμε να βρίσκουμε ανθρώπους διαμέσου γνωστών που να έχουν ήθος, γιατί ειδικά οι νέοι δεν θέλουν το φακελάκι με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα.
0: Οι νέοι ασθενείς ή οι νέοι γιατροί?
1: Οι νέοι ασθενείς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι ασθενείς. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα... δεν θέλουν αυτό το μέσο με τίποτα. Εμένα τα παιδιά μου δεν το θέλουν, αλλά δυστυχώς βρεθήκαμε σε αυτή την ανάγκη. Έχω τη γνώμη ότι δεν λειτουργούν, έχουμε χάσει το δρόμο μας. Αυτό που... με το σουρί ο κύριος Μωρίκης.
0: Ναι.
1: Είναι η πραγματικότητα. Εμένα ο γιος μου πώς έπαθε κάποια ευγενικά και προβλήματα. Είναι προγραμματιστής και για ένα φεγγάρι δούλευε στο ΔΟΛ. Μάλιστα έπρεπε να πάει στην Κύπρο να στήσει την ηλεκτρονική μορφή του φιλελεύθερου. Εκεί που πήγε δεν το είχαν ετοιμάσει. Είναι προγραμματιστής. Τα τεχνικά θέματα που έπρεπε να γίνουν. Και αναγκάστηκε να τα φτιάξει μόνος του.
0: Ναι.
1: Δούλευε 15-20 ώρες την ημέρα. Το κακό είναι ότι έχει παραπάνω ήθος από ό,τι πρέπει και θέλει να... όταν αναλαμβάνει κάτι να το τελειώνει όπως πρέπει. Δυστυχώς ήρθε με σοβαρό ευγενικό θέμα και με τη μέση.
0: Πώς είναι την ησία, βέβαια.
1: Ναι, ναι, τα παιδιά αυτά κουράζονται πολύ. είναι χρόνια τώρα, δεν είχαν ψηθεί και όλα, ήθελαν να προσφέρουν, να φτιάξουν όνομα. Θέλω να πω ότι τα φτιάξω όλα, τα τελείωσε, ήρθε πάνω, τους έλουσε, δεν λέω τους έβρισε, και ήταν και κάποια κεφάλια και ο ψυχογιός και εντάξει, ζητούσαν από αυτά τα παιδιά πράγματα που δεν ξέρουν και δεν γίνονται. Αλλά αυτά τα παιδιά, είπαμε, έχουν, αν έχεις και κάποια, μια στάση ζωής διαφορετική. Παραδείγματος χάρη, ο δικός μου είναι και μουσικός, είναι και... βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, δεν βλέπεις μόνο το χρήμα. Και έφυγε χωρίς να πάρει ούτε αποζημίωση, πήρε το τελευταίο μισθό και έφυγε. Γιατί ήξερα ότι μετά από λίγο, αλλά έτυχε, έπεσε... και έγινε αυτό που μεσολάβησε.
0: Τώρα είναι καλά όμως, μου είπες.
1: Τώρα είναι καλά, αλλά ωραία. Θέλω να πω, αναγκαζόμαστε. Δεν είναι. Υπάρχει πολλή διαφθορά. Πάρα πολύ. Εγώ τη γνώρισα μέσα, επειδή ήμουν ανιψιά ενός πολιτικού, του Παπαδημητρίου του Γιώργου, που ήταν υπουργός συγκοινωνιών το 86 και γινόταν της κακομοίρας τότε. Παραιτήθηκε αυτός, ο Λάζαρης, ο Δρετάκης. Γνωρίζω πράγματα. Γινόταν, ήταν υπουργός τηλεπικοινωνιών και Ολυμπιακή, τα πάντα. Γνωρίζω πως άνθρωποι που δεν... με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς παιδεία και αυτά, τι θέσεις καταλάμβαναν. Τι χρήματα απέκτησαν. Ναι, δεσμεύσαμε τις επόμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Και πρέπει άνθρωποι σαν τον κύριο Μωρίκη που μιλάει και τον βλέπουν να έχει τέτοια στάση ζωής, να έχει ο κύριος Βασίλης με τόσο καλοσύνη και με τόσο αντικειμενικότητα κρίνει και τον κλάδο του κλείνει. Δηλαδή νιώθεις ότι υπάρχει ελπίδα, γιατί και εμένα τα παιδιά μου, επειδή εργαζόταν και σπουδάζανε, γιατί ήμασταν σε προβληματικές εταιρείες που κλείσανε, η στάση ζωής τους είναι τέτοια που δεν αφήνουν περιθώρια, δηλαδή να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αναγκάζομαστε. Είναι έτσι δημιουργημένα
0: το
1: με τους δικούς τους. Με τους δικούς τους. Άλλοι έχουν, που λένε τα δικά τους παιδιά, κοιτάνε να έχει επανδορθεί έτσι η δημόσια διοίκηση, πολλά πράγματα που δεν μπορεί ο κόσμος να αμυνθεί, εκτός και αν αρχίσουμε σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη που λέμε, και από μικρά τα παιδιά να μαθαίνουν τα βασικά σιγά σιγά να αλλάξει. Αλλά ο κόσμος προσκυνάει το χρήμα και όχι την πραγματική αξία και τη μόρφωση. Και είδατε το άρθρο 16, είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αλλά ποιοι θα πάνε, τα παιδιά των εφοριακών, τα παιδιά αυτών όλων που περισσεύει. Τα παιδιά τα άλλα που είναι του 18-19 από το Θεό, τι θα κάνουν.
0: Αυτά θα πάνε στα κανονικά πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: αλλά,
0: πρέπει να πάνε.
1: Αλλά, ναι,
0: με τέτοιους βαθμούς.
1: Όχι, χωρίς φροντιστήρια και χωρίς, δεν περνάς. Πρέπει τώρα, η ιατρική είναι 19,5. Χρειάζεται.
0: Μην το αναλύσουμε πολύ.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει. Δεν βγαίνει με την παπαγαλία. Δεν βγάζουμε επιστήμονες με την παπαγαλία. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν καλά. Γι' αυτό τα παιδιά μας τα αξιολογούν με τον καλύτερο τρόπο έξω. Γιατί μπορεί να βοηθούνται κάποια παιδιά με τα φροντιστήρια, αλλά υπάρχουν και χαρισματικά άτομα και μπορούν και βρίσκουν το δρόμο τους.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, ενώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αλλάξει. Εγώ βλέπω σε ένα χώρο που ασχολούμαστε με τα αμαία, τα παιδιά που είναι από ιδιωτικές σχολές ψυχολόγοι είναι νύχτα με μέρα από τα παιδιά της Παντίου και το... και του
0: δεν έκμα. Το καταλαβαίνω. Είναι καλύτερη ή χειρότερη?
1: Χειρότερη. Νύχτα με μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Χάσαμε πολύ τιμοχρόνο με τις κλεψιές, με όλα αυτά, με τα μνημόνια. Έχουμε ανθρώπινο δυναμικό που ο Έλληνας θέλει να σπουδάζει το παιδί του και πρέπει να βασιστούμε στην παιδεία. Αυτό θα μας σώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω. Καλημέρες μου σε όλους και χαίρομαι που ακούω τέτοιους ανθρώπους. Πρώτα ντρεπόμουν να πάρω, αλλά σιγά σιγά ξεθάρεψα.
0: Έτσι σε θέλω.
1: Και λέω και εγώ, αλλά λατρεύω τον κύριο Βασίλη. Να είναι καλά και να τον ακούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια.

0: κυρία Άρτεμις Μυριάγου. Καλημέρα Μάνο μας, μπράβο και συγχαρητήρια που τολμάς και αναφέρεις θέματα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια στην διεφθαρμένη χώρα μας. Η διαφθορά δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει, διότι όσοι μας κυβερνούν μας κοροϊδεύουν. Είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που τολμάς και τα αναφέρεις. Πρέπει και ο λαός να αλλάξει. Σε ακούω 25 χρόνια. Μία φορά έχουμε μιλήσει μόνο. Η ώρα με δυσκολεύει να βγω στον αέρα. Να είσαι καλά, ταξίδεψέ μας και σήμερα το βράδυ με τον όμορφο λόγο. Καλή εκπομπή, εκπομπή. Ο κύριος Φόντας από τη Σαμοθράκη λέει: προβλέπω πολύ φουρτούνα, καπετάνια. Προσοχή, θα χρειαστούμε σωσιβίους λέμβους. Προσδεθείτε. Και ο Θανάσης Σταθόπουλος. Καλημέρα Μάνο. Η διαφθορά αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο υπάρχει. Μιλάμε για μας. Στην Ελλάδα κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211 10 80 880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

Ακούστε και ένα ωραίο τώρα, διασκεδαστικό δηλαδή. Μία μεθυσμένη κουμπάρα ετών 31 έφτασε στην εκκλησία ύστερα από ολονύχτιο γλέντι. Την ώρα του μυστηρίου, και ενώ ο ιερέας ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο, εκείνη άρχισε να φωνάζει, του όρμησε, τον έπιασε και τον φίλησε στο στόμα. Ο ιερέας, σοκαρισμένος από την αναπάντεχη αυτή κίνηση, σταμάτησε προσωρινά την τελετή και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Δηλαδή, ούτε λίγο το πολύ, σκηνές απείρου κάλους. 2-11-10-80-8-8-0. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε με τον Βασίλη από την Καβάλα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880 και όπως είπαμε θα πάμε στην Καβάλα, Βασίλης Φασάλης. Κύριε αγαπητέ Βασίλη.
5: Καλημέρα φίλτατε Μάνο.
4: Γεια σου Βασίλη μου.
5: Καλημέρα σε όλους με υγεία. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα για τα καλά της λόγια. Εύχομαι υγεία σε όλη την οικογένειά της. Ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά.
5: Φίλα μου, βλέπεις ότι πόσο έχει διαγνωστεί η διαφθορά ότι πάντοτε ήταν στην επιφάνεια εδώ και 100 χρόνια. Ο Σουρίσος, ο Βαγενάς, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Εδώ από τότε, και ακόμα να μην πιάσει, νομίζω και στην αρχαιότητα και ο Αριστοφάνης έχει ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εδώ ενδυμείς στο πετσί μας μέσα, υπάρχει μέσα στο DNA μας, κάτι τέτοιο είναι ρε Μάνο.
4: Μωρέ.
5: Διότι όταν βλέπεις 2.500 χρόνια δεν ασχολήθηκε εκείνος ο Αριστοφάνης, έγινε διάσημος. Από όλα αυτά τα αποκάλυψε και ανακάλυψε για τη φάρα είμαστε.
4: Ναι.
5: Και συνέχεια σε αυτό το πράγμα και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Επίσης μας καταράστηκε ο Θεός, δεν ξέρω. Αλλά είναι κάτι που ενδυμεί πλέον και δεν ξεκολλάει και δεν φεύγει. Και ξέρεις, έχει γίνει πλέον σαν κοινή πεποίθηση στον κάθε Έλληνα. Το χρησιμοποίησα και εγώ δύο φορές. Αυτό σε δύο υποθέσεις που είχα, σοβαρές υποθέσεις όπου είχα το απόλυτο δίκαιο. Αλλά ξέρεις, είπα, άκουσε κύριε, του λέω, είμαι πρώην δικαστής. Ναι, ναι, αμέσως έτσι, Ναι, αμέσως. Τώρα αμέσως. Λέω, του είπα, αν σηκώσω το χέρι θα στραδίξω, λέω, ένα τέτοιο χαστούκι που φαντάζομαι θα ντραπείς να μου κάνεις και μήνυση για ποιο λόγο στο έχω δώσει. Όταν βλέπεις λοιπόν ποια είναι και η δημόσια διοίκηση και οι φορείς της και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί γύρω, όλοι αυτοί το διατηρούν, το τηρούν και επειδή ο κάθε Έλληνας δεν νομίζω. Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τεκμηριώσει κυριολεκτικά το αίτημά τους και πηγαίνουν αγέροχοι στον οποιοδήποτε αρμόδιο να του πούν κοίταξε, αυτά είναι τα δικαιολογητικά, αυτό το πράγμα θέλω, σε παρακαλώ, βάλε την τσίφρα σου, την υπογραφή σου και τελείωσε. Λίγοι έχουν όμως τέτοια κότσια και να τρομάζουν τον υπάλληλο και να λένε βρε αυτός να έχει τέτοια βεβαιότητα και τέτοια σιγουριά, ας περάσουμε την υπόθεσή του χωρίς να κλείσουμε το μάτι. Οι περισσότεροι πηγαίνουν παραμάσχαλα, έχουν ψάξει να βρει όλο το γενεαλογικό δέντρο του αρμόδιου και βρίσκουν ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να τον τσιμπήσει λίγο και να του κλείσει και το μάτι και να του πει κάποια ευνοϊκά λόγια και να κάνει τη δουλειά. Και έτσι δυστυχώς όλα γίνονται. Και όταν βλέπεις ακόμα και σε πέφτουν οι οικοδομές, γκρεμίζονται από εδώ και από εκεί, κάποιο εργοστάσιο που κάηκαν εκείνες οι άτυχες οι Ελληνίδες από τη Λαμία. Παραβάσεις. Τι είπα, όλες αυτές τις παραβάσεις πώς γίνονται. Ακριβώς με τη διαφθορά. Δεν γίνονται διότι από στραβωμάρα του επιβλέποντα μηχανικού ή οποιοδήποτε άλλο. Όχι. Έχει γίνει ακριβώς με το απλώνοντας το χέρι και ο άλλος παλαμίζοντας στο χέρι πάνω τα ευρώ. Συνέχεια αυτή η ιστορία και είναι ασταμάτητη γιατί δεν και πώς να το συνειδητοποιήσουμε εγώ αυτό απορώ. Είπε ο δάσκαλος κάτι ωραία συμβουλές, ωραία λόγια. Ναι αλλά το δικό μας ο δικό μας ο τράχυλος θέλει σφαλιάρα, θέλει καρπαζιά συνέχεια για να συνέλθει και να ησυχάσει. Γιατί παρόλα αυτά ιστορίες του Νατάλλου κι όμως το συνεχίζουμε. Πεποίθηση, τέτοια πεποίθηση, μα και πόσο να τραβήξει αυτό το πράγμα και συνέχεια αυτή η ιστορία. και δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά όταν δεν έχει όμως και ένα αρμόδιο υπουργό που να το μερακλωθεί λίγο και να λυπηθεί για το χάλι αυτό, στο οποίο ναι, ξεφτελιζόμαστε οι Έλληνες εμπρός στους αρμόδιους, ζητώντας το κοντό μας και το μακρύ μας αντιλαδώματος κτλ. Αλλά ένας υπουργός δεν ξεσηκώθηκε να βάλει, τι να βάλει, άγριους ελεκτές και να είναι άτεγκτοι, να είναι τα πρόστιμα γερά, τρομερά, να φτάσουμε σε άκρα. Δεν έχει κότσια κανεί, γιατί την άλλη φορά η διαφθορά δική του δεν θα είναι ενισχύ, δεν θα το ψηφίσουν. Θα χάσει την ψήφο.
4: Ξέρεις, οπότε, Βασίλη, αυτά τα 1 εκατομμύριο ευρώ που βάζουν υποτίθεται στα σούπερ μάρκετ,
5: Μούση,
4: ναι, άκου, πηγαίνουν στο δικαστήριο και τελικά με ένα 5.000 ευρώ καθαρίζουν.
5: Ξέρεις,
4: το τι άβησα,
5: να σου πω γιατί είχα μια υπόθεση παλιότερα τέτοια. Γιατί οι λόγοι με τους οποίους καταλογίζει το εκατομμύριο είναι τόσο γεροί και αστείοι που το διαβάζει ο δικαστής και βάζει τα γέλια. Βάζει τα γέλια. Λέει τέτοιο σαθρή η κατηγορία.
4: Πώς είναι σαθρή. Σαφέστατη. Και δηλαδή τι έχει και είναι σαθρή.
5: Λέει, θα πω τη λέξη, λέει μαλακίες, λέει. Αστήριχτα πράγματα μέσα. Χοντρές κουβέντες, χοντρές κατηγορίες που δεν στέκουν με τίποτα. Και αν τολμήσει οποιοδήποτε δικαστής να τον καταδικάσει με τις αιτιάσεις αυτές του οργάνου που έκανε τον έλεγχο, κινδυνεύει η υπόληψή του και η φήμη του. Κατάλαβες.
4: Ναι.
5: Γιατί, κοίταξε και τι άλλο νόμο, Μάνο. Ενώ έχει νομοθετηθεί, νομίζω, να απαγορεύεται η αναγραφή του ονόματος του κατηγορουμένου στο 1 εκατομμύριο πρόστιμο, και κανείς δεν ξέρει σε ποιον το βάζει το πρόστιμο. Υπάρχει υπουργός ο οποίος είπε ποτέ ότι στην εταιρεία του Πασάλη το εκατομμύριο πρόστιμο το βάλαμε στην εταιρεία του Πασάλη. Ο Πασάλης είναι αόρατος, δεν το ξέρει και ούτε η μαμά του το ξέρει. Ουδέποτε ακούστηκε όνομα κατηγορουμένου με πρόστιμο από το αρμόδιο υπουργείο, ούτε όνομα, ούτε εταιρεία, ούτε τίποτα. Και μάνα, αχ, και η συμπυκνία, κάτι είπε και ο Γιάννης μας πιο πριν, λόγω δημοσιογραφίας. Έγραψε καμία εφημερίδα το θέμα αυτό, το συνέχισε να μάθει. Εάν πράγματι πλήρωσε ο κατηγορούμενος το εκατομμύριο. Καμία εφημερίδα, όλη την πάπια και το κορόιδο. Βλέπεις λοιπόν τι κύκλος είναι, μάνο μου. Βλέπεις τι συμπυκνία υπάρχει. Βλέπεις τι κάλυψη υπάρχει.
4: Φρίξη.
5: Να, και έτσι κουκουλώνονται οι υποθέσεις και έτσι χάνονται οι υποθέσεις. Και έτσι τι γίνεται, η ανομία, προημερών ανομία. Η ανομία ζει και βασιλεύει ακριβώς. Γιατί από πάνω μέχρι κάτω η ανομία είναι τι είναι, η καθημερινότητα. Είναι η καλημέρα, είναι η συνήθεια. Είναι αυτό που μας κάνει και νιώθουμε υπερήφανοι, γιατί με την ανομία κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Όταν βλέπεις ότι λοιπόν και αυτά τα πρόστιμα είναι το τελείως αστεία και δεν και τι πιο νόμιμο θα ήταν, ναι, έπιασε τον Πασάλη γιατί έκανε εκείνο, το έβαζε ένα εκατομμύριο πρόστιμο και θα παρακολουθώ, να πει ο υπουργός, θα παρακολουθώ εγώ την εξέλιξη της πληρωμής του προστίμου του στην οικία εφορία. Κόκαλο, χυμουδιά και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
4: Μάλιστα.
5: Πού εγγράφει το πρόστιμο, στον πάγο, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, και εγώ να μην πω και καμιά κουβέντα άσχημη. Οπότε, τι οπότε, και μη χειρότερα. Ναι, φίλε μου.
4: Έτσι.
5: Έτσι είναι λοιπόν.
4: Να σε καλά, Βασίλη.
5: Σε ευχαριστώ. Yeah. Σε φιλώ.

0: 2-11-10-88-80. Κύριε Σπύρο, καλώς τον.
1: Καλημέρα φίλε Μάνο.
0: Γεια σου Σπύρο μου.
1: Καλημέρα σε σένα, στο ακροατήριο και στους συνεργάτες σου. Διαφθορά φίλε, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για τα φακελάκια των γιατρών, ούτε για την πολυδομία, ούτε για όλες τις υπηρεσίες. Θα μιλήσω για τα τελωνία. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Ναι, νόμιζα να μ' ακούω, όχι, ακούω τίποτα.
0: Ναι. Για πες, ναι.
1: Εμείς όταν, ας πούμε, περνούσαμε, εντάξει, τώρα το Προμαχών, ας πούμε, το σύνορο κατεργήθηκε το όλο Βουλγαρικό. Ας πούμε, όταν Σκόπια, Σερβία από εκεί, εμάς δεν μας τα παίρνανε οι δικοί μας, αλλά κάθε Σέρβος που περνούσε, κάθε Σκοπιανός, κάθε Τούρκος, κάθε τέτοιο, κάτω από τα χαρτιά για να πάρουν τη σφραγίδα να περάσουν ή να κάνουν τελωνείο, ήταν ταρίφα 10 ευρώ κάτω από τα χαρτιά. Δηλαδή, βάλει ότι είμαστε βάρδια, εσύ, εγώ και Σταυρούλα, παράδειγμα, σε ένα 8ωρο, πόσα φορτηγά θα περάσουν, 500, βάλε από 10 ευρώ το κάθε φορτηγό. Τι οικονόμα είναι που θα τα μοιραστούμε τρεις μας, παράδειγμα.
0: Φρίκι.
1: Όπως βέβαια μας τα παίρναν και απέναντι, έτσι δεν τα παίρναν, παράδειγμα, στους Σκοπιανούς, δεν τα παίρναν στους Σέρβους, οι Σέρβοι τα παίρναν από τους Έλληνες, από τους Βούλγαρους. Έχει μάθει έτσι ο Έλληνας φιλεμάνο και αυτό δεν θα αλλάξει. Έχει μάθει γιατί βολεύεται. Σου λέει, γιατί να δώσω 200, ας πούμε, να δώσω 100 να κάνω τη δουλειά μου.

0: να γλιτώσω το πρόστιμο, να κάνω να ρεμάξω. Δηλαδή πάρε 100 ευρώ αντί να δώσω 200, πάρε 100 εσύ μαύρα βάλτα στην τσέπη, κάσε με να φύγω, ας τη μέση πας. Δεν υπάρχει συνείδηση, δυστυχώς, φίλε Μάνο. Δεν υπάρχει συνείδηση και δεν θα υπάρξει ποτέ. Είμαστε παρτάκηδες οι περισσότεροι.
1: Τώρα, εάν υπήρχαν κάμερες εκεί, μπράβο, οι οποίες να δείχνανε και οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή να τον ξετίναζε.
0: Ξέρεις τι έγινε έτσι με το τελωνείο της Ουγγαρίας. Είχε πάει ένας Γερμανός, γιατί τα παίρνανε και Ούγγροι τότε. Είχε πάει ένας Γερμανός οδηγός. Άρχισε να το ζητάνε κάτι τάλιρα, κάτι δεκάρικα, αυτός δεν ήτανε. Τέτοιος πάει, γυρνάει στη Γερμανία με το καλό από το δρομολόγιο του και πάει, κάνει παράπονα στο αρμόδιο υπουργείο.
1: Ναι.
0: Δίνουν σήμα οι Γερμανοί στους Ούγγρους, μπαίνουν σε μια ταλίκα δύο του κράτους και πάνε στο τελωνείο.
1: Ναι.
0: Να περάσουν το τελωνείο. Και αρχίσαν να ζητάνε τα τάλιρα και τα δεκάρικα. Φίλε, ξυλώσανε όλο το τελωνείο και από τότε τον Ούγγρο που ήταν. Να τα αρπάξουνε, άμα το βγάζεις να το δώσεις ένα-δυο ευρώ, σε λέει θα σε κλείσω φυλακή, λέει. Τι είναι αυτά που κάνεις. Ξυλώσανε όλο το τελωνείο. Ένας συνάδελφος είχε γράψει στην Ιταλία, είχε συνοδηγό, ο οποίος ήταν στο κρεβάτι, δεν τον έδανε για αστυνομική, το σταματήσανε σε ένα τσεπάκι να φτάσει στο δρόμο επάνω, τσέπες τα λέμε εμείς, είναι παρκεδούλες μικρές που χωράει ένα φορτηγό ή δύο.
1: Ναι.
0: Και τους σταματήσαμε εκεί για να μην υπάρχουν κάμερες όπως λες και τέτοια, γιατί ζητούσαν ας πούμε 10-20 ευρώ να πιούνε καφέ για να μην σε κάνουν ας πούμε έλεγχο κοντρόλ και σε έχουν και μια ώρα και σε ψάχνουν και καλά.
1: Ναι.
0: Και τράβηξε ο άλλος που ήταν ο συνοδηγός στο κρεβάτι, τράβηξε βίντεο και το ανέβασε. Μιλάμε ότι για ένα χρόνο δεν περνούσε τίποτα από εκεί.
1: Εννοείς
0: δηλαδή,
1: από το...
0: Είδανε,
1: ναι.
0: Ναι, ότι σταματούσαν και κάναμε μετά ελέγχους, παιδί μου, τσατιστήκανε τα παιδιά, επειδή τους βγάλανε στη φόρα.
1: Ναι. Καλά τους
0: ψυχηθήκανε. Βέβαια καλά τους ψυχηθήκανε. Άμα έχω κάποιο πρόβλημα, γράψε με, να το πληρώσω. Άμα είμαι κάπου παραβάτης, να το πληρώσω. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και αυτής της γνώμης. Εγώ ποτέ δεν γουστάρω να λαδώσω ούτε τον γιατρό. Εγώ άμα πάω στο γιατρό να κάνω χέρι στη μάνα μου και με πει δεν φακελάκι, θα ματινάξω όλο το νοσοκομείο εκεί πέρα. Χωρίς πλάκα. Mm. Και ας πάω μέσα.
1: Καλά,
0: δηλαδή,
1: η λέξη δεν ταιριάζει, γιατί στο νοσοκομείο
0: ναι, θέλω
1: έχει
0: να
1: αρρώστους.
0: Πω, δηλαδή,
1: θα ανακατέψει τους... Ναι. Όχι. Εγώ το κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα. Αλλά καμιά φορά
0: γιατρό,
1: η απλή λέξη αποδίδει καλύτερα ένα νόημα.
0: Μπράβο. Δηλαδή εντάξει δεν το είπαμε την έννοια.
1: Ναι ρε παιδί μου, κατάλαβα. Κατάλαβα. Απλώς λέω
0: είναι
1: ότι...
0: δηλαδή, φίλε, χάλι μαύρο, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και άμα δεν έχουν να σε δώσει, θα αφήσει τον άνθρωπο άμα πεθάνει. Έτσι θα το κάνουμε.
1: Έλατε.
0: Άλλος πάντων. Αυτά είχα να πω, φίλε Μάνο.
1: Πού είσαι τώρα?
0: Στην Ιταλία, με βγήκα από το καράβι σήμερα. Αυτή τη στιγμή κάνω διάλειμμα. Τώρα 45 λεπτών. Αν σε λίγο θα ξεκινήσω πάλι, να φτάσουμε στο σύνορο. Να κοιμηθώ εκεί πέρα και αύριο έχει ο Θεός.
1: Εντάξει καλή μου φίλε. Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά Μάνο.
1: Γεια σου.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό δρομολόγιο.

0: 2-11-10-80-880. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις. Γεια σας κύριε Γιώργο από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς.
1: Να είστε καλά με τους συνεργάτες.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Να είστε καλά με τους συνεργάτες.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Να σου πω, έχω ένα πρόβλημα με τις τράπεζες. Έχω ακατάσχετο λογαριασμό και μου κρατάνε τα λεπτά. Την πρώτη φορά μου τα δώσανε, τώρα δεν μου τα δίνουν. Και τα έχουν κρατήσει από δύο τράπεζες. Ο λογαριασμός ήταν 1.200, μου κρατήσανε 1.500 και 1.500 τώρα το έχουν βγάλει και χρέος τώρα. Από 1.200 που ήταν.
0: Αυτό
1: εν τω μεταξύ
0: πώς
1: πήγα να πάρω. Αυτό την πρώτη φορά μου τα δώσανε, τώρα δεν μου τα δώσανε. Μου κρατήσανε από 1.200, μου κρατήσανε τα 800. Και πάω προχτές να βγάλω τα 500 και με βγάλουν για χρεωμένο 1.500. Γι' αυτό ήθελα τον κύριο Βασίλη από την Καβάλα να βρω πού θα βρω το δίκαιο μου. Και δεν μου δίνουν τα λεπτά μου.
0: Στο συνήγορο του πολίτη.
1: Πήρα τον δικηγόρο να με λέει να το τακτοποιήσω και μου λέει αυτές τις μέρες να το τακτοποιήσουν, να δω. Αλλά να ρωτάγαμε τον κύριο Βασίλη που είναι νομικός, να με έλεγε αν τα ακούει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει να με τι γίνεται, να πάω στο εισαγγελέα, τι μπορώ να κάνω, αφού είναι ακατάσχετος.
0: Μπορώ να σου μιλήσω ένα λεπτό, Γιώργο, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό, μου το πες. Σου είπα, συνήγορος του πολίτη.
1: Εκεί πρέπει να κάνεις ένταση και να σε απαντήσουν το θέμα, εγώ να μην έχω να πάω. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Αν είναι κάποιος νομικός να μας πει, να πάω στον εισαγγελέα τι μπορώ να κάνω. Εν τω μεταξύ πήγα να πάρω τα λεπτά που είχα να μάθω αυτό, μου βγάλανε την Παναγία να πάρω τα λεπτά μου από τις τραπέζες. Γι' αυτό πάλι ο Κώστας ήταν και χειρότεροι ληστές οι τράπεζες από αυτού. Από τον παλαιό Κώστα. Καλά έκανε και τους τάπαιρνε να με.
0: Okay.
1: Μου είπανε να πάω να τους φέρω χαρτιά μέχρι ρεύματα, μέχρι τηλεφωνία, από το τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι ο λόγος, σου εξήγησαν.
1: Για κάποια διατροφή ήταν ο λόγος, για 1.200 ευρώ.
0: Τα χρώσταγες δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, τα κρατήσανε από τον ένα λογαριασμό, τον άλλον. Είναι δύο τραπέζες που κρατήσανε. Και τώρα με κάνει και χρεωμένο να είμαι. 1.500 από τη μία και 1.500 από την άλλη. Και δεν μου δίνει τα λεπτά. Το μεταξύ ο ένας υπάλληλος με έστειλε και σε άλλη τράπεζα να πάω να τα πάρω, ένας καλός υπάλληλος. Τώρα θα πάω πάλι αύριο στον ίδιο να δω τι μπορώ να κάνω. Εν τω μεταξύ ο δικηγόρος μου λέει το τακτοποίησε. Να με να δω, θα μου τα δώσουν, τι θα κάνω.
0: Μα καλά, δε θα επικοινωνήσεις με τον δικηγόρο για να...
1: Επικοινώνησα.
0: Όχι, κάτσε.
1: Το ταυτιοποίησα, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα θα τα δώσουν τώρα. Αλλά με βγάλουν και χρεμάνα ακόμα.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό Γιώργο, μην μπερδέψεις. Τακτοποιήθηκε από το δικηγόρο ή δεν τακτοποιήθηκε.
1: Από το δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Από την τράπεζα δεν ξέρω, τώρα αύριο θα
0: μα
1: πάω
0: τι,
1: να δω τι.
0: Τότε
1: κάνει.
0: Τι τακτοποίηση έγινε, έβαλε...
1: Έτσι μου είπε να είμαι ότι το ανακάλεσε από τη μια τράπεζα.
0: Ωραία. Τότε λοιπόν πήγαινε.
1: Χτες πήγα να πάρω λεπτά και το με βγάλουν και χρεωμένο από τα 8 μου ζητάγανε 1.500.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο, είναι η πέμπτη φορά που μου το λες.
1: Ναι.
0: Το εμπέδωσα.
1: Πρέπει κάποιο νομικό να μας πει γιατί αφού είναι ακατάσχετος ο λογαριασμός, γιατί τα κρατάνε τα λεπτά. Αφού είναι ακατάσχετος ο λογαριασμός.
0: Δεν είπες ρε Γιώργο τώρα πριν από λίγο ότι ο δικηγόρος είπε ότι τακτοποιήθηκε. Πήγαινε πρώτα στην τράπεζα να δεις αν τακτοποιήθηκε και μετά βλέπουμε. Αλλά αφού είναι κλειστές οι τράπεζες τώρα, για να πας να ρωτήσεις.
1: Όχι τώρα, αύριο.
0: Αύριο.
1: Στην Αθήνα πήρα να με λέει πήγαινε στο ταμείο. Πήγα στο ταμείο και δεν μου τα δίνανε.
0: Εντάξει. Αν μας ακούει κάποιος θα πάρει και θα μας πει.
1: Αυτό, να μας πει να μην για που είναι κατάσχετο λογαριασμό, γιατί τα κρατάνε.
0: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας. Εκτός από βράδυ Παρασκευής και βράδυ Σαββάτου. Η εβδομάδα ξεκινάει τα μεσάνυχτα της Κυριακής, καθώς κάνουμε το πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα. Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Πάρη.
1: Και να είσαι πάντα καλά. Και οι ακροατές, όλοι οι ακροατές σου δηλαδή, και οι ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και για τον Ηλία που είναι σήμερα εκεί πέρα.
0: Και από εκεί. Αν,
1: ναι, γιατί τον έχω ακούσει, τον ακούω δηλαδή μετά με την Έρη. Και έλεγε προχθές για τον Πόνι, το τρώνε και με αλάτι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο Ηλίας είναι, ο ίδιος πρέπει να είναι. Και το έλεγε έτσι...
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Ηλίας, μου κάνει νόημα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άλλος Ηλίας είναι με την Έρη.
0: Όχι, αυτός είναι.
1: Που μιλάει με την Έρη. Δεν είπε στον αέρα ότι το τρώνε με αλάτι.
0: Να, ναι. Το πεπόνι. Ναι, λέει, ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Εγώ
1: ναι,
0: δεν αυτό... το τρώω ούτε με αλάτι ούτε χωρίς.
1: Εγώ το δοκίμασα, πες του και είναι μια χαρά, τέλεια τροφή.
0: Ωραία, τέλεια, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: είναι τόσο άνοστα όμως.
1: Τα πεπόνια είναι όμως έτσι δυναμωτικά λίγο.
0: Καλά, δυναμωτικά είναι και το σηκώτη, δυναμωτικό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν θα το τρώγα αν ήταν το τελευταίο φαΐ στον κόσμο.
1: Άνοστο το πεπόνι, το τρικαλινό το πεπόνι το βρίσκεις άνοστο.
0: Δεν το ρωτάω από πού είναι. Δεν μου απαντάει δηλαδή. και τα αργήτικα που λένε.
1: Α, ναι, και αργήτικα. Εκείνα μπορεί να είναι λίγο άρρωστα καμιά φορά.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι ολάγουρα.
1: Είναι κομμάτι.
0: Τώρα
1: τελευταία είναι όλα τα φρούτα είναι μάπα γενικώ. Και εμεί ναι. Σπάνε με
0: όχι μόνο τα.
1: Σαν. Τι θέλω να πω. Τα πεπόνια, τα τρικαλινά, εδώ πάντως έχουν πολύ πέρασει, δεν ξέρω για κάτω.
0: Δεν ξέρω.
1: Η γύφτη που, προχθές που έχεις κάνει το γύφτο, το έχεις κάνει πολύ ωραία. Δηλαδή που λες, τι έρχεται ο γύφτος από κάτω και λέει...
0: Καλά, μην επαναλαμβάνεις.
1: Καλά,
0: δεν χρειάζεται, ναι.
1: Δεν
0: πες μου και μη χαθούμε.
1: Διαφθορά, οκ. Okay.
0: Να συγκεντρωθούμε, ναι.
1: Διαφθορά. Ή μάλλον να στο πάω αλλού, να αφήσω για λίγο τη διαφθορά. Και να στο πάω στο διάλογο μονόλογο εξομολογήσεις.
0: Για πάμε.
1: Γιατί αφού το έχεις μέσα στο τέτοιο, στην εξομολόγηση θα το πάω. Να εξομολογηθώ κάτι.
0: Σε ακούω, Πάρη μου.
1: Ναι. Λοιπόν, προχτές που ήταν εκείνη η εκπομπή με εκείνο το τραγούδι, το Κυπριακό, το Πικ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Σου είχα πει κιόλας ότι κάτι μου θύμισε έτσι σαν να ήμουν στην αγορά των Αθηναίων, επειδή όλοι που μιλούσαν έτσι ήταν πολύ έντονα και πολύ ωραία, ας πούμε, αυτά που λέγανε. Και κάνω μία σκέψη και το λέω τώρα σε όλους τους ακροάτες και στους ακροάτες και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Κάνω μία σκέψη και λέω πόσοι καλοί άνθρωποι υπάρχουν.
0: Γιατί αμφέβαλες.
1: Ναι.
0: Πώς αμφέβαλες, δηλαδή... Το καλό υπερτερεί, δεν υπερτερεί το κακό. Πάντα έτσι γινόταν.
1: Ναι, το καλό θα υπερτερεί, τέλος πάντων υπερτερεί, αλλά έτσι νομίζεις εσύ. Εγώ νομίζω ότι.
0: Όχι, απλά το κακό.
1: Μάχη.
0: Το κακό
1: το
0: είναι.
1: Κακό θα χάσει.
0: Όχι, το κακό θα χάσει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ διαφημισμένο το κακό. Δηλαδή ο διάολος έχει καλύτερο διαφημιστικό γραφείο από το Θεό.
1: Πολύ σωστός.
0: Αυτό.
1: Πολύ συμφωνώ μαζί σου σε πολλά πράγματα. Ναι. Σωστός, έτσι. Και που λες μόλις το συνειδητοποίησα αυτό, λέω τώρα, ας πούμε, εντάξει, μια σκέψη ήταν αυτή, αλλά μετά βάζω τα κλάματα. Οπότε λέω είναι αληθινή. Και έκανα διάφορες σκέψεις, έτσι, αυτό το διάστημα, ξέρω εγώ, που μας λείπεις, που δεν έχουμε κουβεί.
0: Ναι.
1: Και λέω, ο Μάνος, λέω, τράβηξε όλους αυτούς τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο τους καλούς γύρω του. Κατάλαβες.
0: Mm.
1: Και θυμήθηκα μετά και έκανα και μια σκέψη, ένα συνεπάγεται, ας πούμε. Λέω την αγορά των Αθηναίων τη λέγανε και εκκλησία του Δήμου, νομίζω, ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και λέω, η εκπομπή σου είναι σαν η εκκλησία του Μάνου, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ και επειδή είπες για το καλό και το κακό, οι καλοί σου ακροατές ας γίνουν πιο καλοί και ας πολεμήσουν αυτό το κακό το καθημερινό της ρουτίνας μας και της μέρας μας και της διαφθοράς και όλα αυτά Δηλαδή, ας έβρισκε το κουράγιο, πες ο δημοσιογράφος, να του στήσει ένα καρτέρι εκεί πέρα αυτού, αφού τον είχε εντοπίσει και τον είχε μάθει, και να του κάνει κάτι ένα χνέρι έτσι λίγο να σταματήσει να το κάνει, να φοβηθεί να το κάνει. Αυτό με το πεντάρικο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, ας πούμε, και για τις κηδείες κιόλας, που μου κάναν πολύ περισσότερο κιόλας εντύπωση, δηλαδή για τις κηδείες που μιλάνε στην εκπομπή σου, ναι. Μου θύμισε, έκανα μια σκέψη και λέω, σαν τις Βαλκυρίες που λένε εκεί πέρα πάνω, ας πούμε, τις πολεμίστριες, ξέρω εγώ, από πάνω στο Σουηδία και τέτοια, εκεί ναι. Πέρα σε αυτά που πιστεύουν οι Βαλκυρίες, νομίζω υπάρχει, το ξέρετε. Το ξέρεις.
0: Ναι, μα δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα.
1: Ναι, συγγνώμη, αλλά τη διαφορά, την πολεμάς. Ναι, το κακό το πολεμάς. Αυτό λέω. Άμα δεν το πολεμήσεις, άμα δεν ξυπνήσεις, άμα οι καλοί άνθρωποι ανέχονται αυτά τα πράγματα, οι άλλοι που είναι ήδη διεφθαρμένοι, ο διεφθαρμένος, το είπε και ο κύριος πριν, ο διεφθαρμένος, το διεφθαρμένο, ας πούμε, πώς το λέει και ο λαός με μια φράση άλλη, ότι μεταξύ τους οι κατεργαραίοι, ας πούμε, δεν υπάρχει.
0: Ειλικρίνεια.
1: Ειλικρίνεια, μπράβο. Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάπου πρέπει να... Καταλάβεις, άμα δεν εξεγερθούν, ας πούμε, οι καλοί, να πούνε θα πάρω μια στάση ζωής και να πολεμάνε για το δίκαιο, και μάλιστα καλύτερα να πολεμάς για το δίκαιο ενός ανθρώπου που το χάνει δίπλα σου, πες παρά για το δικό σου, γιατί εκείνος θέλει στήριξη εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή ο κύριος που είπε πριν να ανατινάξει το λεωφορείο, το νοσοκομείο, ο κύριος που είπε να ανατινάξει το νοσοκομείο, στην πρώτη φάση που θα έκανε κάτι, θα τον δακώνανε σε κρυπτάνες, θα πλάκωνανε
0: λιπάνες. Δεν εννοούσε κάτι τέτοιο, ε.
1: Το ξέρω, ναι, όπως το εννοούσε, το εξήγησα, αυτό το αναλύσατε. Δηλαδή εννοούσε, ας πούμε, να τα κάνει λίμπα, ας πούμε, να τα βάλει με τον γιατρό, με το να αρχίσει να φωνάζει, να κάνει φωσαρία. Όλα αυτά έρχονται και σε σχέση με την ανομία. Ναι. Για την ανομία που λέγατε,
0: ναι.
1: Που λέγαμε προχτές. Ναι, ναι. Δηλαδή οι νόμοι, αυτός θα την πατούσε, θέλω να πω, ενώ θα είχε το δίκαιο του, θα ήταν στη φυλακή, μπορεί να το δέρναν και οι αστυνομικοί. Μπορεί να το δέρνανε στη σύλληψη, ας πούμε, να τρώγε και ξύλο. Άμα έκανε και τον ΤΑΙ λίγο και τέτοια, γιατί χάνεις την ψυχραιμία σου όταν χάνεις το δίκαιο σου, αλλά κανείς δεν κοιτάει λίγο έτσι πιο μαλακά τα πράγματα. Και τέλος πάντων, αυτό το πράγμα είναι δηλαδή κάτι που πρέπει να αλλάξει στον κόσμο, λίγο να ασχολούμαστε και να βοηθάμε τον άλλον. Άμα βλέπουμε κάποιον ότι χάνει το δίκαιο του, να μπαίνουμε μέσα, να μην τραβιόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι. Πολλά πράγματα θα ήθελα να πω, αλλά τα ξεχνάω τώρα. Δεν μπορώ. Α, συγγνώμη. Κάτι άλλο.
0: Αυτό θα πούμε και θα πάμε στο φινάλι.
1: Αυτό θα πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η πιο περασμένη εκπομπή που ήταν το γενικό χαρακτηριστικό. Ένα καλό γενικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, ας πούμε, και ένα κακό, ναι. Έτσι, χαρακτηριστικό.
0: Ψυχικό χαρακτηριστικό.
1: Ψυχικό χαρακτηριστικό, ναι. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σοκρατικό. Και ήθελα να πω κάτι για τον Σοκράτη. Σε ένα βιβλίο του Πελεργίνη, είναι ένα λεξικό φιλοσοφίας.
0: Πελεγκρίνη
1: το λένε. Μάλιστα. Μπορεί να το κάνω λάθος.
0: Όχι, λάθος το κάνεις. Πελεγκρίνης λέγεται.
1: Ναι, λεξικό φιλοσοφίας.
0: Ναι, πες μου τι θες να πεις.
1: Έγραφε ότι ο Σοκράτης, αυτό που λέμε το εν είδα ότι ουδέν είδα, ναι. Που το μεταφράζουμε έτσι απλά όλοι, ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω, το έλεγε αυτός ο κύριος Πελεγκρίνης.
0: Πελεγκρίνης,
1: ναι, συγγνώμη. Το έλεγε σαν ότι όταν ξεκινάς να ερευνήσεις κάτι, σβήνεις όλα αυτά που έχεις ακούσει. Δηλαδή, εν είδα, εν γνωρίζω, τίποτα δεν γνωρίζω για αυτό που ψάχνω, που ξεκινάω να βρω. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Και το έμαθα αυτό στα 45 μου, ας πούμε, περίπου, όταν πήρα το λεξικό στα χέρια. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το βιβλίο του Πελεγκίνη, το λεξικό φιλοσοφίας, στον κύριο Στάθη από τη Ραφίνα, νομίζω, που είχε μιλήσει προχτές ότι σπούδαζε και είπαμε έτσι φιλοσοφικά, ξέρω εγώ, να παρεμβαίνει, που ήταν καινούργιος ακροατής.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτόν, ας πούμε, θα το συνιστούσαν επιφύλακτα να το βρει κάπου, να το διαβάσει, να μπορέσει να το πάρει, ας πούμε. Πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτά τα νέα.
0: Να σε καλά.
1: Για σένα να πω κάτι, να μην πω για σένα.
0: Άμα είναι για μια φράση, ναι.
1: Το. Η δίκη μου σχολείου.
0: Ναι.
1: με το τραγούδι το δικό σου.
0: Ναι.
1: Πες μου τώρα, θύμισέ μου γιατί κολλάω πολύ.
0: Δεν είναι ένα, είναι 12.
1: Α, είναι 12 που έχει πει. Θα βρω και τα άλλα τότε. Λοιπόν, εκείνο που μας χώρισε, εκείνο που μας ένωσε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε όλα τα λεφτά, πώς το λέει καταρχήν αυτή και τι έχει γράψει.
0: Να είσαι καλά.
1: Και λέω, ας πούμε, είναι σαν ένα ποίημα να το έχεις βάλει σε ένα καμβά. Και να έγινε, ας πούμε, πώς λένε, ας πούμε, ένας πίνακας, ξέρω εγώ, είναι 1000 λέξεις. Αυτό το πράγμα ήθελα να πω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι ανώτερο, πολύ δηλαδή. Πολύ ωραίο.
0: Σε φιλώ πολύ. Ευχαριστώ
1: για τα καλά σου λόγια.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Μαρία.
1: Καλή εβδομάδα Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά είσαι, μπράβο. Λοιπόν, θα κατηγορήσω την κοινωνία, αλλά δεν νομίζω ότι φταίει για να μιλήσω για διαφορά. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή...
0: Ποια είναι η συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η κοινωνία... θυμήθηκα μια παλιά λέξη, κουτσουρεύει. Την ξέρεις αυτή τη λέξη?
0: Ναι, την ξέρω.
1: Την ξέρεις, δηλαδή, κοντένει, μικραίνει, την ικανότητα του ανθρώπου. Τον κάνει, δηλαδή, λίγο ή και περισσότερο ανίκανο η κοινωνία. Αυτό δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι φταίει και να πω ότι είναι αποτέλεσμα διαφθοράς. Πιστεύω ότι κάθε αλήθεια και η πιο συνηθισμένη σήμερα αλήθεια θέλει την ώρα της για να τη δεχτεί η κοινωνία και να την αποδεχτεί. Τι θέλω να πω. Εγώ είμαι παιδί του Βίλχελμ Ράιχ στα 24 μου χρόνια που δέχθηκα τη σεξουαλική επανάσταση. Και είμαι και παιδί του Χριστού αργότερα, πολύ αργότερα, που δέχτηκα το Άγιο Θρόσκο, τη βοήθεια με την προσευχή. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με την κοινωνία? Είμαι ψυχίατρη.
0: Κοίτα, μιλάμε για τη διαφθορά πάντα, έτσι.
1: Εγώ το πάω στο λόγιο τώρα, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω. Δεν κατηγορώ.
0: Δεν είπε κανείς να κατηγορήσεις. Η κοινωνία τη συντηρεί τη διαφθορά, Μαρία.
1: Εγώ η δεν μιλάω για λύνει... διαφθορά αυτή τη
0: στιγμή. Ναι, η κοινωνία
1: δεν λύνει... ωφελεί κανεί. Δεν ωφελείται κανεί. Δηλαδή, εάν ο γιατρός πάρει το πεντάρι.
0: Ο γιατρός δεν θα πάρει πεντάρι. Ναι.
1: Το βάζει στη τσέπη.
0: Μαύρα λεφτά δηλαδή.
1: Κατά κάποιο τρόπο ωφελείται.
0: Μαύρα λεφτά.
1: Μαύρα λεφτά, ναι. Αλλά κάτι κερδίζει τρόπο την άκρη, δεν είναι.
0: Μα γι' αυτό δεν το κάνει.
1: Εδώ πέρα, για αυτό που μιλάω εγώ, δεν κερδίζει κανείς. Έχουμε καταντήσει όλοι με ένα λεξοτανίλι στην τσέπη, ένα πέρα το φαινοκομείο που είπε ο θείος ο Καραμαλής. Δεν κερδίζει κανείς. Είναι λάθη που γίνονται στην κοινωνία, τα οποία ακόμα... δεν τα έχουμε διορθώσει. Δηλαδή, δεν μπορούν να βγαίνουν οι ψυχίατρες και να κόβουν τελείως την προσευχή και το Θεό από τον άνθρωπο. Δεν μπορούν να βγαίνουν οι παπάδες και να κόβουν τον έρωτα και το σεξ από τον...
0: Μαρία, έκανε έναν ήχο το τηλέφωνο σου γιατί κόπη. Καλά. Σταυρούλα, πάρε πάλι την κυρία Μαρία.

Και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της επικοπής με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαρδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Κι αν με βλέπετε χρόνια στις τάσεις των λεωφορείων, στις γωνιές των μικρών παρόδων ή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, είναι που περιμένω τον αλυσμόνητο Ιάκωβο, φίλο που δεν γνώρισα ποτέ, παρόλο που συχνά άκουσα τη φωνή του σε έναν κήπο ή είδα τη σκιά του σε έναν έρημο δρόμο. Άλλωστε τα ωραιότερα πράγματα θα μείνουν για πάντα άγνωστα ή, χωρίς να το καταλάβουμε, έχουν περάσει δίπλα μας και έχουν χαθεί μέσα στα περασμένα. Μα κι αν ακόμα δεν λέγεται Ιάκωβος, αλλά Ραφαήλ ή Ματθίας, Ιγνάτιος ή Σιμεών, πόσα ονόματα δεν έχει θλίψει, πόσους δρόμους το άγνωστο. Θα έρθει κάποτε και θα μιλήσουμε για τις ωραίες ειδιπάθειες του καλοκαιριού ή τις οδύνες του φθινοπόρου. Και όπως τα βραδιάζει, εμείς θα υψώσουμε μέσα στον ακατανόητο κόσμο το μνημείο της άδουλης φιλίας, της φιλίας δύο ανθρώπων που δεν γνωρίστηκαν ποτέ, μα έζησαν πολύ καιρό ο ένας κοντά στον άλλο. Και η ποίηση είναι η λέξη που αποσιωπήθηκε για να μας οδηγεί σε ουράνιες παρανοήσεις. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί.
7: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
7: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κάποιοι φίλοι τέλος πάντων αφήνουν τον αριθμό τους και μετά δεν το ακούν το τηλέφωνο, όπως ο Γιάννης από την Καλλιθέα. Γιάννη από την Καλλιθέα, εάν ακούς, πάρε τηλέφωνο τη Σταυρούλα ξανά.

η μία ιστοσελίδα τέλος πάντων, MSN, ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην Κάρπαθο μετατράπηκε σε ζωντανή μαρτυρία του προβλήματος που ταλανίζει τα νησιά του Αιγαίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης βίωσε από πρώτο χέρι την απειλή των λαγοκεφάλων όταν κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από τα επικίνδυνα αυτά ψάρια. Το περιστατικό ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των ελληνικών νησιών. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και μια και μιλάμε για τη διαφθορά και περιμένουμε να ακούσουμε τα παραδείγματα που έχετε να μας δώσετε, ένα κείμενο του Ματθαίου Ιωσαφάτ από τη σελίδα αντικλίδη.com και με τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει να δει τον εαυτό της». Η ελληνική κοινωνία έχει κατακλειστεί από ένα πνεύμα έντονης απεσιοδοξίας και αυτό επιτείνεται συνεχώς από τα μίντια, ιδιαιτέρως στην τηλεόραση. Η οικονομική κρίση ανέδειξε εντονότερα χρόνια προβλήματα της θεσμικής, κοινωνικής και ατομικής οργάνωσης του τόπου. Η συστηματική καταστρατήγηση των νόμων, η ανομία, δημιουργεί επιθετικότητα και ανασφάλεια στους πολίτες. Η έλλειψη κάποιων αξιών που ενεργούν ως πηξίδα για τον προγραμματισμό της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας του καθενός δημιουργεί ή επιτείνει προϋπάρχοντα άγχη. Είναι όμως τα πράγματα τόσο πολύ απεσιόδοξα? Εγώ βλέπω κάποια σημαντικά σημάδια για μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Θα αρχίσω με μια πεποίθησή μου που δεν στηρίζεται σε ουσιαστικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομική κρίση. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, αλλά εδώ και χρόνια πιστεύω ότι το 2013 θα αρχίσει μια σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας. Το πίστευα και αποδείχτηκε εν τέλει. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ένας από τους λίγους που το πίστευαν αυτό, εκτός φυσικά από την κυβέρνηση που είχε αυτονόητους λόγους να δείχνει ότι το πιστεύει. Γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία 50 χρόνια και από καθαρά βιολογική επιστημονική γνώση ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εγωκεντρικό που νοιάζεται μόνο για την προσωπική του ευημερία. Η δαρβινική άποψη για την επιβίωση του ισχυρότερου αλλά και η ψυχαναλυτική άποψη για το ατομικιστικό στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα ισχύουν σε ένα βαθμό. Αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, ομαδικό και ότι τα ένστικτα που καθορίζονται από τα γονίδια μας είναι όχι μόνο τα επιθετικά, αλλά και το κοινωνικό ένστικτο που μας σωθεί να πλησιάζουμε ο ένας τον άλλο, όχι μόνο από επιθετικότητα, αλλά από ενστικτική ανάγκη για συντροφικότητα, ομαδικότητα και, ναι, αγάπη. Ο άνθρωπος που είναι μόνος δεν είναι άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να απολαύσει τη ζωή. Ένα μεγάλο τμήμα της αναζήτησης για ένα νόημα στη ζωή βρίσκεται στη δημιουργία σχέσεων με τους άλλους, όταν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Ο Έλληνας έχασε σε σημαντικό βαθμό τη φιλοπατρία του, αλλά όχι με τη σοβινιστική άποψη, αλλά με την έννοια του ενδιαφέροντος για τη γειτονιά, τη φύση, το περιβάλλον, το σπίτι του. Παραδείγματος χάρη, σπάνια πια τα ελληνικά σπίτια έχουν βιβλία, εκτός ίσως από κάποιους διακοσμητικούς τόμους. Άρα η ελληνική κοινωνία έφτασε σε μια έντονη κρίση που ξεκίνησε ως οικονομική, αλλά έφερε στην επιφάνεια την έλλειψη αξιών στην καθημερινότητα της ζωής και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Αποτέλεσμα ήταν μια χρόνια κατάσταση άγχους και κατάθλιψης σε πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού. Και τώρα, κλείνοντας, το ελπιδοφόρο μήνυμα. Η κρίση δημιουργεί χάος, σπάζουν οι άμυνες οι ψυχολογικές και αναζητούμε ασυνείδητα άλλες λύσεις ζωής. Η επιστημονική αυτή θεωρία δημιουργείται και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό ή εθνικό επίπεδο. Η κρίση οθεί αναγκαστικά στην εξεύρεση νέων λύσεων ή αμυντικών μηχανισμών, όπως τους ονοματίζει η ψυχανάλυση, που θα είναι πιο αποτελεσματική από τους παλιότερους που μας οδήγησαν στο χάος της κρίσης.

0: Η ώρα είναι 2:15 και 2-11-10-88-80 ο αριθμός μας. Θα πάμε τώρα σε έναν από τους επίσημους προσκεκλημένους μας, μιας και δεν έχω άλλη γραμμή να συζητήσω τώρα. Γιώργος Δημητριάδης το όνομά του. Τον μάθαμε με το συγκρότημα «Μικροί Ήρωες» και από ένα τραγούδι που έγινε πανελληνίως γνωστό με τίτλο «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Τον ακούμε.
1: Θέλω να μου πεις μια ανάμνηση που έχεις από τη γειτονιά που γεννήθηκες, χωρίς να μου αποκαλύψεις το όνομα της γειτονιάς, ώστε να καταλάβω εγώ και την περιοχή και τον τόπο.
2: Αυτό ήδη έχει αποκαλυφθεί το όνομα της γειτονιάς βεβαίως στο προηγούμενο δίσκο που είχα βγάλει το 12-13, το «Από το μηδέν». Η γειτονιά είναι η περιοχή δίπλα στην οδό Ιταλίας. Ήταν η πρώτη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εγώ πολύ παιδί, 6 χρονών. Ανεβήκαμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Λόγω του πατρός. Η δουλειά του πατέρα μου ήταν ναυτιλιακός πράκτορας στον Πειραιά. Του δώσανε μια πολύ καλύτερη θέση. Προήχθη σε διευθυντή, ας πούμε, του παρατήματος της εταιρείας αυτής και ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, όλη η οικογένεια. Το 62, αρχές Αυγούστου, όπου βρεθήκαμε ξαφνικά, εγώ δηλαδή, σε μια πόλη η οποία ήταν ένα... Εγώ ένιωσα ότι είχαμε φύγει... Τώρα αυτό είναι και παρεξηγήσιμο, αλλά όχι. Ένιωθα ότι είχαμε φύγει στο εξωτερικό. Τόσο μαγευτική ήταν η πόλη. Με το που πήγαμε πάνω, η ζωή μας γενικά αναβαθμίστηκε σχεδόν με το, πώς να το πω, με το που πατήσαμε το πόδι μας και μείναμε σε ένα δρόμο, κεντρικό δρόμο της πόλης, όχι στο καράκεντρο, αλλά στη Βασιλή Σόλγας, η οποία τότε είχε αρχίσει να επαναδομείται. Γκρεμιζόντουσαν τα παλιά, τέλος πάντων αυτά με το ιδιαίτερο στυλ, τα νεοκλασικά επί της παλιάς οδού εξοχών, έτσι όπως λεγόταν πιο παλιά Βασιλή Σόλγας. Και παρόλα αυτά όμως διατηρούσε τη γοητεία, ένας υπέροχος δρόμος, διάσπαρτος ακόμα με παλιά σπίτια, πολύ παλιά σπίτια, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν ακατοίκητα πια. Είχε φύγει ο κόσμος. Και μπαίναμε εμείς μέσα και κάναμε εξερευνήσεις. Τσακαλαρία της εποχής. Επειδή έβρεχε πολύ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά τους χειμώνες, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Μπαίναμε εκεί πέρα μέσα, μέσα στην υγρασία. Είχαν και λίμνες μέσα τα σπίτια.
1: Είχαν μπει βροχές από το παράθυρο.
2: Τράχια ιστορία. Αυτά όλα ήταν μαγικά όμως, γιατί ήταν τόποι εξερευνήσεως. Ήταν οι δραστηριότητες ήταν πάμπολες, αλλά εκτός σπιτιού. Αυτό ήταν το ωραίο. Δηλαδή παίζαμε έξω. Συν το γεγονός ότι η αδερφή μου, που ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη, άρχισε να φέρνει και τους Beatles στο σπίτι.

0: Είναι αλήθεια ότι τίποτα κακό δεν θυμάσαι ή έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που δεν έχει νόημα να θυμάται τα άσχημα πράγματα?
1: Νομίζω μόνος έδωσες την απάντηση. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχω κουραστεί από αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, γιατί υπάρχει και αυτό, το οποίο λες και πιστεύω ότι θα πάρει κάποια ρεβάνση από όσα θεωρούμενα στραβά το έχουν συμβεί, και κάνει συνεχώς περιπάτους στις αλάνες και στους τόπους των εγκλημάτων, ας πούμε, του παρελθόντος, μπας και πάρει κάποια ρεβάνση, οτιδήποτε άλλο λες, και με αυτό το λόγο δηλαδή θα ρεφάρω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είχε μάλλον σαν αποτέλεσμα, συνέχεια να πέφτω στις μαύρες τρύπες που άνοιγα εγώ ο ίδιος μου στον εαυτό μου. Αυτό το πράγμα ήταν σαν καιρός, πώς χαλάει ο καιρός. Ποτέ ίσως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ακριβώς από αυτές τις θύμησες καμιά φορά. Τελικά δεν έχει νόημα. Τώρα τι καλό θα κάνεις στη ζωή σου ή πόσο καλύτερα μπορείς να κάνεις τα πράγματα για σένα, αλλά κυρίως για τους άλλους. Κατ' επέκταση κιόλας και βέβαια και καταρχήν. Οι ενοχές έχουν δύο όψεις. Άλλες είναι σωστές, δηλαδή κάπου πρέπει να τις έχεις. Τι πάει να πει δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει αν ξαναγεννιόμουν θα κάνω τα ίδια λάθη? Όχι. Εγώ αν ξαναγεννιόμουν δεν θα ήθελα να κάνω τα ίδια λάθη και τις ίδιες μαλακίες που έχω πιθανά κάνει και έχω κάνει κάποιες. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα για τα οποία, ας πούμε, πολλά από αυτά έχω καταφέρει να απεμπλακώ από ενοχές. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και κομμάτια του εαυτού μου που θέλω να πιστεύω ότι είναι τα κυρίαρχα πια, με τα οποία αισθάνομαι μια χαρά. Γενικά τα άσχημα πράγματα τα οποία μας κυνηγάνε, και όχι απαραίτητα αυτά που έχουμε κάνει μέσα αλλού, αυτά που μας έχουν συμβεί, μας έχουν προκαλέσει και άλλοι άνθρωποι, ίσως εν αγνία τους, ίσως εν πλήρη συνείδηση, έτσι. Γενικά δεν έχει νόημα. Και τίποτα κακό δεν θυμάμαι. Βέβαια, καλά, κρατάω τα καλά από τη ζωή μου. Και αυτός ο δίσκος νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει να βγάλει. Αυτούς τους λογαριασμούς λύνει με το παρελθόν.
2: Κι αν τώρα είμαι μοναχός, αφήνω πίσω μου ό,τι με πληγώνει, κι όποιος ψάξει να με βρει σ' αυτή την πόλη τη βουβή.

0: Ναι.
1: Τι εννοείς ακριβώς?
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελικά κάνει κάποιους πέραν του ορίου συμβιβασμού στη ζωή τους. Όταν λέω πέραν του ορίου συμβιβασμού, εννοώ το εξής. Πρώτον, ότι εντάξει, λίγο πολύ η ζωή μας χωρίς συμβιβασμούς δεν νοείται. Με την έννοια ότι ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε τελικά και δεν θα κάνουμε κανένα συμβιβασμό. Το δεύτερο σκέλος είναι πέραν του ορίου, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά έχουν αδικήσει τον ίδιο τους τον εαυτό. Είχαν κάποια στιγμή κάποια όνειρα για τη ζωή τους ο καθένας. Κάτι ήθελε να κάνει καλύτερο. Και για διάφορους λόγους έχουν καταπέσει, έχουν εγκαταλείψει, έχουν παραιτηθεί, έχουν αφαιθεί υπνοτικά σχεδόν, ας πούμε, σε μια καθημερινότητα η οποία τελικά τους έχει ευνουχίσει τελείως.
1: Το όνειρο, όταν απομακρυνθείς από αυτό, έχεις πιθανότητες να επιστρέψεις, να το ξανασυναντήσεις.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το όνειρο του κάθε ανθρώπου. Άλλος μπορεί να θέλει να γίνει ο Χίτλερ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Κατάλαβε, ελέγχεται αυτό. Η όνειρα γενικά. Άνθρωποι, προσωπικότητες που δεν κατάφεραν στο μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις προσωπικότητές τους. Αυτό. Αυτό θέλει να πει το τραγούδι. Με λίγα λόγια. Που δεν μπορέσαν να χαράξουν το δικό τους δρόμο. Που το φοβήθηκαν, που παραιτήθηκαν με λίγα λόγια. Τώρα βέβαια, τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να πάνε αυτοκτονήσουν? Όχι, όνομα του Θεού. Αλλά όσο να είναι, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι ανάμεσά μας που είναι έτσι, που κυκλοφορούν έτσι, που έχουν πολλές ματαιώσεις και διαψεύσεις. Απ' την άλλη βέβαια μπαίνει και το εξής ερώτημα. Ναι, αλλά τι στόχους είχες βάλει, ξέρω εγώ? Κατά πόσο γνώριζες δυνατότητες του εαυτού σου? Πόση δουλειά έκανες με τον εαυτό σου? Ναι, μπορεί να το ξαναβρει ο άνθρωπος. Δεν είναι μια στατική οντότητα. Ένας άνθρωπος, Φερρυπίν, που το θεωρούμε στραβόξυλο, που έχει παραστρατήσει μέσα από δικούς του δαίμονες και προκαταλήψεις ένα στραβόδρομο όντως και κάνει άσχημα πράγματα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάποια μέρα μπορεί να μην δει πραγματικά μέσα του και να συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Δεν μπορώ να ακυρώσω αυτόν τον άνθρωπο, επειδή απλά για μένα, ίσως και αντικειμενικά, είναι ένας άνθρωπος που παίζει αρνητικό ρόλο στην κοινωνία. Δεν θα πάω να κάνω το σκοτώσω, να μην υπάρχει. Θα ακυρώσω έτσι τη δυνατότητά του, έστω την ισχνή, κάποια στιγμή να αλλάξει πορεία. Να κάνει κάτι καλύτερο για τον εαυτό του και τους άλλους.
1: Δηλαδή το καλύτερο πρέπει να εμπεριέχει πάντοτε και τους άλλους.
0: Σαφέστατα πρέπει να εμπεριέχει και τους άλλους.

0: Νομίζω ότι υπάρχει μια καθοριστική στιγμή στην παιδική ηλικία του καθενός που εντοπίζει τι είναι αυτό που θα τον τραβήξει προς τη μεριά του. Ποια δουλειά, ποια τέχνη θα τον πάρει κοντά του. Μπορεί να είναι κάτι στο περιβάλλον, μπορεί να μην είναι, να είναι κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα τέτοιο αρχικό σημείο στη δική σου πορεία?
1: Αυτό είχε γίνει ήδη πολύ πιο παλιά, το 59, όταν ήμουν τριών, όπου στα γενέθλιά μου, Απρίλιο του 59, ζητήθηκε από την ομίγυρη των συγγενών στο σπίτι μας να ανέβω πάνω στο τραπέζι και να πω το κομμάτι των Platters Only You. Τότε έγινε το βήμα. Απλά δεν το ξέρα. Και συνέχισα να μην τον γνωρίζω για πολλά χρόνια μετά.
0: Ήτανε το αγαπημένο τραγούδι των γονιών σου και το ήξερε.
1: Ναι, ένα από αυτά. Το είχαν φέρει δισκάκι, ξέρεις τώρα. Σε ένα πικαπάκι γραμμόφωνο που είχαμε ακόμα τότε. Ηλεκτρόφωνο, ξέρεις. Και έπαιζε αυτό και εγώ το έκανα τώρα, μια δικιά μου τριών ετών βερσιόν αγγλιστή. Και ανέβηκα και το είπα. Φαίνεται το είπα ωραία, γιατί από κάτω έχω κάτι σκηνές εικόνες έτσι πολύ. Θυμάμαι να γίνει χαμός στο σπίτι, μπράβο αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έγινε τότε, πρώτη φορά ανέβηκα σε πάλκο για να το τραπέζι στο σαλόνι. Η συνείδηση τώρα για το τι ήθελα να κάνω, αυτό ήταν ένα, δηλαδή είχα ένα συνεχές μπέρδεμα. Δηλαδή, όπως ήταν η ψυχή μου, όπως ήμουν έφηβος, ένας γόρδιος δεσμός με χιλιάδες λαβυρίνθους, μια πλήρη σύγχυση στην εφηβεία, σε ένα βαθμό λογικό είναι αυτό, όπου βέβαια παρηγοριά και αποκούμπη ήταν η μουσική. Η δικιά μου λογοτεχνία ήταν η μουσική. Η δικιά μου, ας πούμε, η εντός εισαγωγικών ποίηση, ας πούμε, ήταν η μουσική. Οι δίσκοι, τα βινίλια, οι εικόνες, οι στίχοι από τα τραγούδια, τα γκρουπ που άκουγα. Που συνεχώς είχα αρχίσει και ζήταγα από τον πατέρα μου όλο και περισσότερο χαρτζηλίκι. Τι έκανα, δηλαδή πήγαινα, το έπαιρνα και πήγαινα στα δισκάδικα έφηβος πια και τσιμπολογούσα κανένα βινίλιο, το οποίο το άκουγα για μήνες, το είχα μάθει απ' έξω. Ακόμα τότε όμως δεν είχε γίνει η παραδοχή μέσα μου ότι εγώ θέλω να γίνω αυτό που τελικά φάνηκε ότι έγινα μετά. Αυτό άρχισε να φαίνεται στο πανεπιστήμιο.
0: Τι σπούδασες?
1: Στη αγγλική φιλολογία. Ναι. Μ' αρέσαν τα αγγλικά πολύ λόγω της μουσικής. Κυρίως λόγω της μουσικής.
0: Ήθελες να καταλάβεις τι λένε τα λόγια.
1: Ξελοκαταλάβαινα. Μου άρεσε ο ήχος αυτής της γλώσσας μέσα από αυτή τη μουσική. Ήταν ωραίος ήχος.
2: Όταν κοιτάζω σε μέρες παλιές στη

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη μου από την Πάτρα.
1: Καλή σου μέρα Μανώ.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Σε σένα και σε όλη την παρέα εκεί πέρα και στο ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Η θεματική σας είναι...
0: Η διαφθορά.
1: Η διαφθορά. Πιστεύω ότι η διαφθορά πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μάλλον, διότι η κοινωνία έτσι όπως έχει ανακατευτεί, έχουμε γίνει χιλιοσπορίτες.
0: Στην αρχή της εκπομπής ο Ανδρέας Μωρίκης,
1: ναι,
0: ο κλασικός φιλόλογος, μας διάβασε ένα ποίημα του Γεωργίου Σουρή γραμμένο πριν από 140 χρόνια.
1: Ναι.
0: Που είναι σαν να γράφτηκε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και τι έγραφε περίπου.
0: Ο Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. σου λέω μόνο μία έτσι πως κλείνει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: λέει για όλα. Ό,τι γίνεται σήμερα γινόταν και τότε. Άρα δεν είναι ότι αναμειχθήκαμε, όπως λες.
1: Εντάξει. Άρα υπάρχει διαφορά και θα υπάρχει. Αυτό είπα και εγώ. Τι γαϊδάρους βγάζει τώρα. Σήμερα δηλαδή τι γαϊδάρους βγάζει. Για σκεφτείτε. Λοιπόν Μάνο, έχω πάρει την αφορμή. Δεν ξέρω αν κάνεις την υπέρβαση.
0: Τι εννοείς.
1: Από το ταξίδι των αστροναυτών που πήγαν στο φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να το σχολιάσω ποιητικά, αν μου επιτρέψεις. Δεν επιτρέψεις, δεν πειράζει.
0: Όχι, αν δεν είναι μεγάλο, ευχαρίστως.
1: Είναι 5 στροφές.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Να πάμε έτσι.
0: Έτσι.
1: Τι ψάχεις άνθρωπε να βρεις στη μακρινή σελήνη. Μήπως υπάρχουν σαν και εμάς να κατοικούν σε εκείνη. Μα σαν βρεθεί η μορφή ζωής, το μόνο που να πράξετε να τους αφήσετε ήσυχους και όχι να τους ταράξει. Μα αν έχει βράχια και γκρεμνά και δεν υπάρχουν κάμποι, ας μείνει εκεί που βρίσκεται να λάμπει όπως λάμπει. Να βγαίνει στις βουνοκορφές, ολόγιο μου φεγγάρι, η φύση να ερωτεύεται και να έχει τόση χάρη. Και εμείς ας μείνουμε στη γη, σε αυτό το περιβόλι, χωρίς πολέμους και καημούς, αφού χωράμε όλοι. Αυτό Μάνο μου, σε
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Από πόσων ετών ασχολείσαι με τα ποίηματα?
1: Από τα γύρω από τα 65 μου και πάνω.
0: Α, δηλαδή εντάξει.
1: Και έχω γράψει πολλά Μάνο μου, έχω γράψει πολλά και σχολιάζοντας την επικαιρότητα και λυπάμαι που δεν υπάρχει τρόπος να ακούγονται. Έχω γράψει κάτι ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, εάν μου επιτρέψεις άλλη φορά, θα σχολιάσω και την επικαιρότητα όπως βγαίνει σήμερα, ας πούμε.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν σου άρεσε, πιστεύω ότι...
0: Μ' άρεσε, ωραίο ήταν.
1: Κάτι λέει, έτσι.
0: Έτσι.
1: Έχει κι άλλες τροφές παρακάτω, αλλά εγώ περιορίστηκα σε αυτό να μην σου φάω το χρόνο.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό να διαβάζουμε από το τηλέφωνο μεγάλα κείμενα, αυτό.
1: Εντάξει. Πάντως εγώ θα επιδιώξει κι άλλη φορά, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, έτσι ποιητικά και με κοσμιότητα. Με καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα, με κοσμιότητα, καλό το είπες.
1: Εντάξει Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, Μάνο.
0: Ευχαριστώ Βασίλη.

Μιας και το θέμα το απουτσινό είναι η διαφθορά, από τη σελίδα αντικλήδη.gr ένα κείμενο με τίτλο «Η κοινοτοπία της διαφθοράς». Αν μέχρι τώρα μπορούσαμε να πιστεύουμε ότι μόνο η απόλυτη εξουσία διαφθείρει, καλούμαστε σήμερα να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ακόμη και η σχετική δημοκρατική εξουσία δεν μπορεί παρά να διαφθείρει, έστω σχετικά. Η πολιτική διαφθορά δεν αποτελεί πλέον είδηση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλο και περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο φέρονται ως αναμεμειγμένοι σε ιδιωτελείς συναλλαγές. Έτσι, για την ευρεία κοινή γνώμη, το τεκμήριο εντιμότητας των πολιτικών δεν ισχύει πια. Ακόμη και αν δεν μπορεί φυσικά να είναι όλοι οι ίδιοι, όπως το θέλει η λαϊκή μούσα, το βάρος της αποδείξεως φαίνεται να αντιστρέφεται. Όλοι εμφανίζονται ηθικά ύποπτοι μέχρι να πείσουν για το αντίθετο. Τα γεγονότα μιλάνε άλλωστε από μόνες τους. Για να περιοριστούμε στις ανεπτυγμένες χώρες, δεν είναι τυχαίο ότι ο βασιλικός σύζυγος των κάτω χωρών, ο Ράμσφελντ, ο Μπούς, ο Τσένεϊ, ο Πούτιν, ο Γέλτσιν, ο Κόλ, ο Σρέντερ, οι στενείς συνεργάτες της Μέρκελ, ο Μπλέρ, ο Κάμερον, ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο Σιράκ, ο Σαρκοζή, ο Παπανδρέου, ο Μπερλουσκόνη, ο Ραχώη, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, ακόμη και το περιβάλλον της αυτού αγιότητος του Πάπα της Ρώμης, κατηγορήθηκαν για αντιδεοντολογική και ιδιωτελή κατάχρηση ή αξιοποίηση της εξουσίας τους. Ευλόγως λοιπόν η εμπιστοσύνη των λαών στους αιρετούς, κληρονομικούς ή πνευματικούς εκπροσώπους τους κλονίζεται. Όμως ακόμα και αν εξοργίζει, η συρροή των σκανδάλων δεν εκπλήσει. Ως ενδυμική πλέον η πολιτική διαφθορά εμφανίζεται κοινότοπη. Όμως οι ηθικές κρίσεις δεν πέφτουν από τον ουρανό. Αν μέχρι τώρα μπορούσαμε να πιστεύουμε πως μόνο η απόλυτη εξουσία διαφθείρει, καλούμαστε σήμερα να συμβιβαστούμε, όπως είπαμε, με την ιδέα ότι ακόμη και η σχετική δημοκρατική εξουσία δεν μπορεί παρά να διαφθείρει, έστω σχετικά. Η διάχυση του ιού στα ανώτατα κλιμάκια της πολιτικής εξουσίας είναι λοιπόν βαθύτατα ανησυχητική, όχι μόνο στο επίπεδο των αξιών, αλλά και στο επίπεδο της λειτουργίας της δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένου και το ΟΗΕ, το πρόβλημα αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής. Η πολιτική διαφθορά δεν συνιστά μόνο ευκαιριακή έκφραση ατομικής παραβατικότητας, αλλά οικουμενικής εμβέλειας φαινόμενο που αντανακλά στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και συμπεριφορών. Ανεξάρτητα από το εάν η αποσύνθεση αρχίζει από το κεφάλι ή απλώς καταλήγει σε αυτό, η ιδιωτελής αξιοποίηση δημόσιων εξουσιών συνιστά πλέον καθημερινή πρακτική. Υπό αυτή την έννοια, το φάντασμα της διαφθοράς είναι πανταχού παρόν. Από καταβολής κόσμου άλλωστε, η άσκηση της εξουσίας είναι συνυφασμένη με τη δυνατότητα κατάχρησής της. Όμως, η τρέχουσα και θεαματική έκρηξη της ιδιοτέλειας, η ξαφνική κατάρρευση των ηθικών αντιστάσεων ενάντια στους πειρασμούς του ιδιωτικού ωφέλους και η οικουμενική αποτελμάτωση των δημόσιων ηθών δεν μπορεί παρά να συνάπτονται με συγκεκριμένες ιστορικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές μεταλλαγές.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: πλάκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι,
4: μάλιστα κύριε.
3: Ξούρισέ μας χανιά κατοστή και φέρτα.
5: Είμαστε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Δημητριάδη.
6: Πιτσιρικάς που ήμουν εγώ, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το φανταζόμουν ότι είναι το Λίβερπουλ, ας πούμε. Επειδή ακούγα τους Beatles πολύ και όλα αυτά, ζούσα σε μια παράλληλη πραγματικότητα, δηλαδή δικιά μου. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα σιγά σιγά, ξέρω εγώ το πώς ντυνόντουσαν αυτοί οι τύποι. Τα ρούχα τους, το μαλλί, οι κιθάρες, οι ήχοι, αυτό είναι μαγευτικός κόσμος. Και σιγά σιγά αυτό άρχισε να ποτίζει μέσα μου, ξέρεις, να πιάνει ρίζες. Πέρασαν χρόνια. Εν τω μεταξύ, τα ακούσματά μου άρχισαν να μπλουτίζονται. Δηλαδή, εκεί στις ανήσυχες ηλικίες και αυτά άρχισα να ακούω Σαββόπουλο, λέω, μαγεία. Κοίτα, λέω, μπορεί να γίνει και έτσι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι ο Διονύσης άνοιξε το δρόμο για μας, για όλους εμάς μετά. Όντως, είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε. Και στο πανεπιστήμιο ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης. Εντάξει, σπούδαζα εγώ. Οι γονείς μου άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, αλλά άνθρωποι της κατοχής, των στερήσεων και της δικής τους τεράστιας ματέωσης όταν ήταν νέοι. Τι ήταν αυτό που ζήσανε, αυτοί και τόσοι άλλοι. Ήταν άνθρωποι μαζεμένοι. Τι μουσικός τώρα, βρες μια δουλειά, τακτοποιήσου. Αυτή η λέξη είναι ο προσωπικός μου εφιάλτης που λέει ο λόγος. Να τακτοποιηθείς. Και εγώ έκανα οτιδήποτε άλλο εκτός από την τακτοποίηση. Ζούσα ατάκτος. Δηλαδή τη σπούδαζα, αλλά παράλληλα άρχισα να παίζω με γκρουπ. Να η αταξία. Δεν το κατάλαβαν αυτό. Δεν είχα δηλαδή, δεν τους κατηγορώ βέβαια απαραίτητα γι' αυτό, για όνομα του. Απλά δεν είχα στήριξη από το σπίτι. Ποτέ.
5: Ούτε ήρθε κάποια στιγμή που οι επιφυλάξεις στο βλέμμα της μητέρας σου, ας πούμε, αποσύρθηκαν.
6: Τις επιφυλάξεις τις ήρε η μητέρα μου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Όταν εγώ ήδη είχα κάνει οικογένεια, ήδη είχα βγάλει το πρώτο δίσκο, σε μια πολύ ύστερη ηλικία, μεγαλύτερη. Εγώ μιλάω τώρα για την περίοδο εκείνη εκεί, όπου δεν υπήρχε πλήρες, πώς λέμε, το χάσμα του γενεών, αύριστος. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είχα. Ίσως ήταν και αυτός ένας λόγος που έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα στην Αθήνα.